0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Σωπά μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε «Κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα, κόψε τη φωνή σου μη μιλάς σώπαινε» και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει μου έλεγαν «Θα βρεις τον πελά σου τσιμουδιά σώπα». Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι «Μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα». Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι. Πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, κι όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα

0: με ένα ψήθυρο, με ένα τράπισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
1: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας!
2: Ύστερα όπως μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
3: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
1: Απολύτως!
3: Τις κάλψες!
4: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επί παντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
1: Ανθρώπων καλύτερη, με τον Δημήτρο Παστεργίου έχουμε φτιάξει ψηφιακά εργαλεία που τα κοιτάω σε όλη την Ευρώπη και τα ζηλεύουν για την ηθίκα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη, το My Health App. Και τα βλέπουν και τα ζηλεύουνε. Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Η Ελλάδα που δεν είναι ο ουραγός, αλλά η Ελλάδα που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτή την Ελλάδα έχουμε ευθύνη να τη συνεχίσουμε και μετά τις εκλογές του 2027. Γι' αυτό θα κερδίσουμε τις εκλογές και θα τις κερδίσουμε και με αυτοδυναμία και να τους δω τι θα κάνουν το βράδυ των εκλογών που θα κλαίνε πάλι. Να είστε καλά.
5: Οικογενειακό Συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. Τέσσερις μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθη κι άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
6: Τι είπε.
7: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κουμπάρι.
6: Εγώ λέω να τον φάμε σήμω.
5: Φρόνημα!
6: Έλα ρε θείε, πεινάμε!
5: Πεινάμε! Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάμε.
6: Πάλι πατάτες!
5: Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε.
8: Είσαι κομμουνιστής!
9: Όχι!
8: Είσαι αριστερός!
9: Όχι!
8: Είσαι δεξιός!
9: Όχι!
8: Είσαι κέντρο!
9: Όχι!
8: Είσαι πακ!
9: Όχι!
8: Είσαι δά! Τι με ρωτήσατε! Είστε αντιστασιακός, σας ακούω, δεν σας βλέπω.
9: Α, όχι.
8: Είναι ο πατέρας σου.
9: Όχι.
8: Ήταν όμως ο παππούς σου.
9: Όχι.
10: Έχετε ώρα.
9: Όχι.
1: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην Ελληνική Βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα.
11: Κατάρα στο λαδέμορα!
12: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
13: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς.
14: Συμπατριώτησες και συμπατριώτες!
13: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
14: Και δεσμεύομαι ότι την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε, πιστέψτε με, θα σας την επιστρέψω και με το παραπάνω.
13: Θα σας εξαφανίσω μεν.
14: Έχω να δω τόσο κόσμο σε αυτό το κέντρο από τη βάφτιση του γιού μου. Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα.
13: Όχι τίποτα άλλο, για να ευχαριστεί και η ψυχή του Μακαρίτη.
15: Θεός ευχαριστεί.
14: Ήθελα να είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο αθεράπευτα κριτικός πολιτικός ηγέτης, δάσκαλος της ευθύνης και του καθήκοντος, ο πατέρας μου, ο Κώστας ο Μητσοτάκης.
16: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
10: Αυτός ο νόμος, ο ένδια, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της έκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
11: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
10: ο ένδια θα καταργηθεί.
11: Θα καταργηθεί ο ένδια.
10: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
15: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
17: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
18: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
19: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο στο θαμπό παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
17: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
16: Γιατί δεν μου αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ. Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνεις γρήγορα. Ορίστε. Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα. Μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε και αυτό ήταν. Για να σας το ευκολύνω.
20: Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.

0: Κύπριος και ο Σκοκύπριος. Έχω δύο ονόματα. Λίνο Μπάμπακες, για το εξηγήσω αν θέλετε μετά.
1: Ξέρω ακριβώς τι είναι.
0: Και εξισλαμισμένοι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι λόγω της βαριάς φορολογίας αλλάξαν θρησκεία.
1: Παρόλο που λέγεται ότι ακόμα και να είναι Ελληνοπάμπαγκες ή ακόμα και να είναι εξισλαμισθέντες Έλληνες, η ταυτότητα που αναπτύσσεις ως κουλτούρα μέσα σου από μικρό παιδί, η γλώσσα, η θρησκεία, οι πεπιθήσεις, τούτες σε καθορίζουν.
0: Εγώ

0: κατέχει το 20% της ΕΠΑΛ. Η Eurobank κατέχει το 20% της Νουβάλιου.
1: Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν.
0: Θα δούμε.
2: Σωστός.
0: Θα δούμε. Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν.
3: Αυτό είναι.
0: Γιατί ψάξαμε να τους βρούμε. Ψάξαμε να τις βρούμε και δεν μπορούμε να τους βρούμε, να τους εντοπίσουμε. Κυρία Νούκα, ποιοι κρύβονται από πίσω.
3: Λοιπόν, να το κάνουμε απλά. Μια τράπεζα, όποια από αυτές τις τρεις που δείχνουμε, πουλάει το δάνειο σε ένα φαντ. Το φαντ αυτό πολλές φορές είναι θυγατρική της τράπεζας. Και αυτό προκύπτει από τους επίσημους από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις. Το φαντ αυτό δίνει τη διαχείριση των δανείων, η θυγατρική δηλαδή, δίνει τη διαχείριση των δανείων σε ένα σέρβισερ. Όπου η τράπεζα έχει το 20%. Ο σέρβισερ βγάζει το ακίνητο στον πληστηριασμό. Και έρχεται και το παίρνει μια real estate εταιρεία, μια RIOCO, όπως λέμε, η οποία ανήκει 100% στην τράπεζα. Αυτές οι εξωφρενικές δομικές σχέσεις που συνιστούν ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο έχουν καταλύσει κανονιστικές απαγορεύσεις και ήδη βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση. Τόσο σε επίπεδο ανακοπών, από σπίτια που χάθηκαν με αυτό το μοντέλο που σας είπα.
0: Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει το 20% της Intrum Ελλάς. Σας έχει καλέσει ποτέ Intrum?
3: Εκατοντάδες χιλιάδες φορές.
0: Ρητορικό ερώτημα. Η Alpha Bank κατέχει το 20% της ΕΠΑΛ. Η Eurobank κατέχει το 20% της Νουβάλιου.
1: Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν.
0: Θα δούμε.

0: Όταν ξεκινήσαμε δεν ξέραμε πόσα συνόδευτα υπάρχουν στη χώρα. Ειλικρινά δεν θέλω να μιλήσω για το τι είδα και το τι βρήκα εκεί.
1: Γιατί
0: είναι πολύ πολύ άσχημα πράγματα. Εκθέτουν και την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά δεν με ενοχλεί αυτό. Όχι, εκθέτουν τη χώρα.
1: Θέλω, νομίζω ότι έχει σημασία αν σ' αυτό έχει ζήσει από κοντά. Δηλαδή, ας μην είναι κάτι ακραίο που μπορεί να είδατε.
0: Τι να σας πω, λιθοβολισμού στη Μοριά. Σε κορίτσι το οποίο είχαν εκεί
1: τυλάρει. Προς ποιον?
0: Να συγγενείς το κορίτσι το οποίο είχαν πουλήσει στην πραγματικότητα σε κάποιον άλλον. Η Μόρια ήταν ένα ξέφραγο αμπέλι.
1: Μισό λεπτό, γιατί το λέτε έτσι τώρα, αδυνατό να το αντιληφθώ. Ποιος είχε πουλήσει ποιον?
0: Μόρια, ναι. Θυμάστε πως ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Ο καταβλισμός, ένα απέραντο χάος.
1: Χάος, έτσι, πράγματι. Λοιπόν, είναι διεθνών δικτύων τότε από τη Μόρια.
0: Χάος, ακριβώς. Εκεί μέσα γίνονταν διάφορα πράγματα.
1: Όπως.
0: Διακίνηση ναρκωτικών, τα ξέρετε.
1: Διακίνηση ναρκωτικών, εντάξει, μπορώ να το φανταστώ, αλλά και διακίνηση.
0: Εγκληματική δραστηριότητα, υπήρχαν και περιπτώσεις που. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες χώρες, όπως το Αφγανιστάν, που έρχονται, γίνεται ουσιαστικά εμπόριο ανθρώπων. Υπάρχει αυτή ο πληθυσμός των Χαζαρά, που είναι αυτά τα πανέμορφα κορίτσια. Με τα πράσινα μάτια, τα έχουμε δει στο National Geographic, τα τσόφλα κτλ. Αυτά τα παιδιά λοιπόν σπάνια μπορούν να καταφέρουν να επιβιώσουν, πέφτουν στα χέρια του εμπορίου ανθρώπων, του trafficking. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όταν ήταν το μπάχαλο στο προσφυγικό, που και στη Μόρια είχε συμφωνήσει η μητέρα
1: 17,
0: να παντρέψει το παιδί της 15 χρονών με κάποιον εκεί, και επειδή το κορίτσι αντιδρούσε, οργανώθηκε από την κοινότητα. Λιθοβολισμός.
1: Αυτά τα αίματα στην Ελλάδα, έτσι, στη Μόρια.
0: Τα συνέβηναν σε όσους πέφτουν στα χέρια του εμπορίου ανθρώπων, του trafficking. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όταν ήταν το μπάχαλο στο προσφυγικό, που και στη Μόρια είχε συμφωνήσει η μητέρα
1: 17,
0: να παντρέψει το παιδί της 15 χρονών με κάποιον εκεί, και επειδή το κορίτσι αντιδρούσε, οργανώθηκε από την κοινότητα. Λιθοβολισμός.
1: Αυτά τα αίματα στην Ελλάδα, έτσι, στη Μόρια.
0: Τα συνέβηναν στην Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα έμαθα μετά. Όταν αυτό το κορίτσι πήγε σε μία δομή ασυνόδητων ενηλίκων και μου είπαν ότι ξέρεις, αυτή πάει πάρα πολύ καλά στο σχολείο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί της έχει συμβεί αυτό και αυτό. Τι να σας πω, ότι βρήκα μέσα στις δομές 40 άριδες των ασυνόδευτων
1: ενηλίκων.
0: Ναι, στην Ομόνοια και δεν ξέρω εγώ παλού. Και έπρεπε να εφαρμόσουμε από τότε ένα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγηση ηλικία. Ότι είδα παιδιά πάρα πολύ μικρά στις πλαγιές της Μόριας, τα οποία ήταν σαν τα θηρία 4, 5, 6, 7 χρονών.
1: Και ζούσαν δίπλα μας και δεν το ξέραμε.
0: Βέβαια, και δεν υπήρχε καμία πρόνοια. Από αυτό λοιπόν το χάος φτιάξαμε ένα σύστημα, και από τα περίπου 8.000 παιδιά που υπήρχαν τότε, μετά το σύστημα και το ξεκαθάρισμα όλο αυτό και τη μετεγκατάσταση, γιατί κάναμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η χώρα έχει σταθερά περίπου 2 με 2.500 ασυνόδευτα.
1: Τεράστια μείωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το Μετρόπολης 95,5, από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία, από την πραγματική τη Μακεδονία, όχι από την άλλη την ψευτική, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από την πραγματική πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από τα Κωνσταντινοπολίτικα, ίσως και αυτό το όνομα της περιοχής που υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο και λειτουργεί από εδώ, ίσως και αυτό το όνομα είναι σημαδιακό για την εκπομπή τουλάχιστον. Εδώ από αυτά τα ιερά χώματα που μείναν γηγενείς και ήρθαν και πρόσφυγες Έλληνες, σε αυτά τα ιερά χώματα, εδώ που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος ως γνωστόν πέθανε το 323, το 323 π.Χ. και οι Σλάβοι εμφανίστηκαν στη Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστό αιώνα. Αλλά ένα κόμμα κολεξιών πήγε και υπέγραψε. Δεν βαριέσαι, αδερφέ, τα βαλιτσάκια, με τα έγγραφα, αυτό εννοώ, που πέσαν οι υπογραφές, αυτά να τρέχουν. Κάποιοι πολιτικοί θα μας έλεγαν αυτά τα βαλιτσάκια τι ακριβώς είχαν μέσα. Το υποσχέθηκαν, αλλά δεν το είπε κανείς. Στόματα βουλωμένα, συνειδήσεις κλεισμένες. Αξιοπρέπεια από 0 μέχρι 10, πόσοι λέτε? Κρίνετε εσείς αριθμητικά την αξιοπρέπεια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Κάποιο καράβι στα νύχτα με 1000 βάσει.

0: Μια καινούργια ημέρα και μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Ξεκινάει σήμερα και όλοι τι σκέπτονται πραγματικά. Τι σκέπτονται σήμερα σε αυτή τη γιορτή, στη γιορτή της μητέρας Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου. Οι Σίμωνες γιορτάζουν σήμερα. Και οι μητέρες του κόσμου, αυτές που φύγανε και αυτές που μείνανε.
1: Του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει.
0: Το μυαλό μας λοιπόν πηγαίνει στη μητέρα μας, εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
1: Μας περνά στα στήθια του.
0: Στη γη, στον ουρανό, στον παράδεισο.
1: Και εμείς οι άλλοι μάτων.
0: Εδώ στην κόλαση της καθημερινότητας ξεκινάει λοιπόν μια καινούργια μέρα. Μια Κυριακή. Εδώ ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος. Πάμε σιγά σιγά για καλοκαιράκι.
1: Βαριέσαι άδερφε.
0: Αλλά το μυαλό όλων πέρα, όλων από εδώ μέχρι παντού στη χώρα μας βρίσκεται. Πώς θα τα καταφέρει? Όχι σήμερα, αύριο, σήμερα είναι Κυριακή. Κάποιοι βέβαια εργάζονται. Καλή δουλειά να έχουν, υπομονή. Υπομονή και υπομονή, κύριοι. Θα πληρωθείτε, ασχέτως αν δεν σας φτάνουν τα χρήματα για όλο το μήνα. Θα πληρωθείτε όμως, και κάπου κάπου θα σας δώσουμε καμιά χάντρα, κάνα καθρεφτάκι, για να έχετε να πορεύεστε.
1: Διαβάτης πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί,

0: Δεν βαριέσαι, αδερφέ.
1: Τα μηνύματά σας, ήδη παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστώ. Ευχαριστώ εδώ που είμαστε όλοι μαζί, που η παρέα μεγαλώνει, γιατί βλέπω και καινούργια μηνύματα συνέχεια σε κάθε εκπομπή. Μεγαλώνει η παρέα σε αυτή την εκπομπή. Και ευτυχώς αυτό το μικρόφωνο το αφήνει ελεύθερο η διοίκηση του Μετρόπολης 95,5 χωρίς παρεμβάσεις. Και όσο υπάρχετε εσείς, πιστεύω θα υπάρχει και αυτή η εκπομπή.
0: Αχ, πόσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν.
1: Πόσοι ξαγρύπνησαν απόψε, πραγματικά, γιατί στο μυαλό τους έχουν μόνο προβλήματα.
0: Στάσου και σκέψου μια στιγμή, πόσοι σκοτώνονται στη γη.

0: τρεις τον καθενέ.
1: Βέβαια θα μου πείτε τώρα, τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται. Δεν μας υποσχέθηκαν ότι θα τα λύσουνε. Μας υποσχέθηκαν. Ξέρετε πώς, κάπως έτσι.
0: Αυτό δεν είπα,

0: Και όσο και αν παρεξηγούνται κάποιοι, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Εκφράζεται μέσα από τα προηγούμενα λόγια του κυρίου Υπουργού. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, και όπου μας βγάλει.
1: Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε.
0: Καλημέρα στην καταραίουσα Ευρωπαϊκή Ένωση. Που άλλα υποσχέθηκε και άλλα πράττει. Που υπάρχουν ανάξιοι στο τιμόνι της διακυβέρνησης. Αυτού που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα αρνητικό σχήμα για την κοινωνία στις περισσότερες περιπτώσεις. Και ένα θετικό κλίμα που υπάρχει πάντοτε από την κεντρική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ λίγων, υπέρ κάποιων, πολύ λίγων. Αυτοί που κουμαντάρουν, που διοικούν, επειδή τους ανεχόμαστε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για ΚΤΕΟ.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Τα μηνύματά σας να επαναλάβω, κουρσάρος Μακ, παιδιά. Έτσι, στο διαδίκτυο, στο Messenger, έτσι μπορούμε και επικοινωνούμε με την εκπομπή. Εγώ με εσάς και εσείς με εμένα.

Σαν σήμερα είναι το 1503, ξέρετε, ο Χριστόφορος Κολόμβος έγραψε ιστορία, έφτασε στα νησιά Κέιμαν. Τα ονόμασε Λας Τορτούγας. Οι Σελώνες δηλαδή. Εκεί λοιπόν μαζεύτηκαν πολλές σκελώνες τα τελευταία χρόνια και όσα εκατομμύρια έτσι υπάρχουν, τόσα καβούκια, τόσα τετράγωνα έχει επάνω το καβούκι της σκελώνας, των χελωνών που πηγαίνουν εκεί, το μαύρο χρήμα. Γεγονότα που σημάδεψαν τη δική μας ιστορία, μια ιστορία η οποία πραγματικά είναι από τις πιο σημαδιακές, από τις πιο μεγάλες μέσα στην ιστορία του κόσμου. Ενέτη 1902 σαν σήμερα, ένα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα σημειώθηκε στην Αθήνα. Ο χειρούργος Σπυρίδωνας Μαγκίνας αφαίρεσε με επιτυχία ολόκληρο το δεξιό νεφρό από ασθενή του. Η εγχείρηση θεωρούνταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Το προσπάθησε. 1902. Το ποσοστό της επιτυχίας τότε ήταν 1:1000. Τόσο ήταν στο εξωτερικό. Ο κύριος Σπυρίδωνας Μαγκίνας έκανε τη συγκεκριμένη περίπτωση πρωτοποριακή όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα διεθνή δεδομένα.

1908, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τιμήθηκε για πρώτη φορά η γιορτή της μητέρας. Με πρωτοβουλία της Άννας Τζάρβις στη Δυτική Βιρτζίνια. Έτσι καθιερώθηκε η ημέρα η σημερινή, αφιερωμένη στη μητρική προσφορά. Αναγνωρίστηκε ο θεσμός επίσημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εξαπλώθηκε διεθνώς. Για να έρθουμε στο 1925, μαύρη μέρα για τον ελληνισμό, γιατί η Κύπρος ανακηρύχθηκε αποικία του Βρετανικού στέμματος μετά από δεκαετίες Βρετανικής διοίκησης στο νησί. Από τότε μέχρι σήμερα, το Κυπριακό εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του ελληνισμού στον 20ο αιώνα. Και επειδή οι Τούρκοι έχουν και ένα ψευδοκράτος, το οποίο αναγνωρίζουν μόνο οι ίδιοι και τους χαϊδεύουν Αγγλογερμανοί, γι' αυτό υφίσταται τα δεινά το ελληνικό νησί της Κύπρου σήμερα. Και επειδή οι δικές μας πολιτικές είναι πολιτικές πάνω στο θέμα αυτό, όπως και σε άλλα εθνικά θέματα, πολιτικές μιζέριας. Εμείς στο εντωμεταξύ ακούμε, επειδή με ρωτάει ο φίλος μου ο Γιάννης από την Καλαμαριά, τι είναι αυτό που ακούμε, τι υπέροχο κομμάτι. Είναι ο χορός των παλικαριών. Ο χορός των παλικαριών, θα το βρεις. Χτύπα στο διαδίκτυο αν θέλεις. Σαν σήμερα είναι το 1955, γιατί πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να μας τα παίρνουν. Εισήχθη για πρώτη φορά πάγιο τέλος στους λογαριασμούς του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και της ΟΥΛΕΝ. Θυμάστε την ΟΥΛΕΝ? Ήταν αυτό το καινούργιο μοντέλο τιμολόγησης. Προκλήθηκαν αντιδράσεις, αλλά καθιερώθηκε ως βασική πρακτική στα επόμενα χρόνια. Και το 1956 θα πάω πάλι στην Κύπρο. Μιχαήλ Καραουλής, Ανδρέας Δημητρίου, αγωνιστές της ΕΟΚΑ, απαγχωνίστηκαν από τις Βρετανικές αρχές στην Κύπρο. Μιχαήλ Καραουλής, Ανδρέας Δημητρίου, οι πρώτοι εκτελεστέντες του, του αντιαπικιακού αγώνα. Έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο, έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα, και τάφηκαν στα φυλακισμένα μνήματα που έγιναν τόπος μνήμης του Κυπριακού αγώνα. Ο αγώνας αυτός συνεχίζεται, επειδή αυτό που λέμε Ευρώπη δεν υφίσταται έτσι όπως έπρεπε να υπάρχει. Επειδή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, έχω την εντύπωση ότι παίζει το παιχνίδι κάποιον άλλον. Όχι το παιχνίδι της συνείδησης, όχι το παιχνίδι της ιστορίας, όχι το παιχνίδι της λογικής, όχι το παιχνίδι της ελευθερίας.

0: Κάποτε όμως θα μάθουμε να κουβεντιάζουμε. Κάποτε όμως θα δούμε την αλήθεια κατάματα. Κάποτε δεν θα μας επηρεάσουν οι ψεκασμοί, τα εμβόλια, οι άχρηστοι. Και δεν ξέρω γιατί αυτή η μέρα έρχεται. Είναι κρίσιμες οι εποχές και αυτή η μέρα είναι κοντά. Άλλοι λαοί ξεσηκώνονται επειδή τους θίγουν την αξιοπρέπεια. Εδώ ξεσηκωνόμαστε όταν βάλουν πολύ το χέρι στην τσέπη μας. Έρχεται και αυτή η μέρα. Θα το καταλάβετε όλοι σας. 16 βαθμούς Κελσίου είχαμε το πρωί στον Αηγιάννη, στο Φίνικα, εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο ανατολικό κομμάτι. Ηλιοφάνεια θα έχουμε, όμορφη μέρα σήμερα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα πιάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, τους 27 αύριο, τους 28 μεθαύριο.
1: Ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Δεν χρειάζονται περισσότερο.
0: Το προσπαθούμε τουλάχιστον. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε γιατί δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, μην τηλεφωνείτε. Ήσυχα και απλά. Αν θέλετε κάτι στη γραμματεία, μην πατάτε τα κουμπιά που λέει με το τάδε, επικοινωνείτε με το στούντιο κλπ. Ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, εδώ λοιπόν σήμερα στη Θεσσαλονίκη βλέπω συννεφιά, λίγη. Βλέπω και ήλιο αρκετό και ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν δείχνει βροχούλα εδώ για μας σήμερα. Δείχνει κάποιες βροχές διάσπαρτες, ιδιαίτερα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, αλλά κατά διαστήματα ελάχιστες και ίσως είναι αυτές που λέμε οι μπόρες, γιατί βλέπω το απόγευμα και αστραπόμπροντα κάπου εκεί στο κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας και στο κομμάτι της Υπήρου. Οι αέριδες είναι λογικοί. Οι αέριδες είναι βοριάδες εδώ τώρα σε εμάς, από ό,τι βλέπω στο Θερμαϊκό και στο βόρειο κομμάτι του Αιγαίου. Αυτοί όλοι οι βοριάδες που υπάρχουν και στο Ιόνιο θα αλλάξουν κατεύθυνση και θα γίνουν ανατολικοί και μετά νοτιάδες. Και αυτός ο νοτιάς θα ανεβάσει την θερμοκρασία της ημέρας. Σήμερα και αύριο πουθενά δεν βλέπω πάνω από 4 μποφόρ. Για να δούμε, θα μάθουμε να κουβεντιάζουμε κάποτε μεταξύ μας όπως πρέπει, χωρίς να παίρνουμε παραδείγματα από αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Για να δούμε.
1: Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.
2: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο.
0: Έτσι.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο.
0: Στο Αργυρόκαστρο σήμερα και ηλιοφάνεια και λίγη συννεφιά από το μεσημεράκι και μετά, και στη Βόρεια Ήπειρο η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει. Σήμερα το μεσημέρι θα πιάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, αύριο τους 24. Να πάω μέχρι την Λευκοσία, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, θερμοκρασίες θα ανέβουν από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. 20 βαθμούς είχε το πρωί εκεί, 29 θα έχει το μεσημέρι, κάπου εκεί θα πάει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως έχετε καταλάβει παντού όπου υπάρχει ελληνισμός και δεν σκύβει το κεφάλι, έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται ο ήλιος, εύχομαι να έρθουν καλύτερες ημέρες.

0: Και μας άφησαν και τελευταίους σε πολλά μεγέθη, όπως και στο μισθολογικό εδώ στην Ελλάδα. Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ελλάδα. Θέση μισθολογίου πάτος. Αυξητική τάση, λέει, είχαν οι μισθοί. 5,1%. Όταν τα τρόφιμα μέσα σε αυτά τα χρόνια υπάρχουν προϊόντα που πήραν 160% πάνω. Και έλεγα χθες ότι στη Γαλλία κάθε φοιτητή με ένα ευρώ πλέον το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας έδωσε το δικαίωμα να τρώει. Με ένα ευρώ. Εδώ, άμα δει κανείς τα μεγέθη, είναι τραγικά. Η ενίσχυση αναφοιτητή, η ενίσχυση της νέας γενιάς, η ενίσχυση αυτών των ανθρώπων που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Θα μείνουν στην Ελλάδα. Η ενίσχυση λοιπόν στην Ελλάδα αναφοιτητή είναι 87 φορές μικρότερη από τον μέσο όρο της κοινότητας. Μέσος όρος κοινότητας αναφοιτητή 1766 ευρώ. Ελλάδα 20 ευρώ. 20 ευρώ.
1: Η μοίρα σου το θέλει. Ελλάδα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
0: Τα στοιχεία όσο τα διαβάζεις τρελαίνεσαι. Και το ερώτημα είναι γιατί ανεχόμαστε τόσες δεκαετίες αυτούς που μας δουλεύουνε. Μέσο ισοδύναμο εισόδημα στην Ευρώπη ανά άτομο. Ελλάδα 1850. Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία 10.000. Εδώ 1850. Ελβετία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο 50.000 ευρώ. Δανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Βέλγιο 24.000, όχι, περιμένετε λίγο, συγγνώμη, 34.500 ευρώ. Ελλάδα 1850, μέσο ισοδύναμο εισόδημα. Γερμανία 27.600, Γαλλία 25.500. Ελλάδα 1850, Κύπρος 20.600, Ιταλία 20.600. Εδώ είναι Βαλκάνια. Εδώ είναι Μεσόγειος. Εδώ είναι Νότια Ευρώπη.
1: Εκείνοι που μας ξεπουλούν οι δίθεν πατριώτες.
0: Μέσος όρος μισθών σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση 39.800 ευρώ το χρόνο.
1: Σε κατακτήσουν τον παιδί.
0: Ελλάδα 17.954. 18.000 θα λέω. Ελλάδα μισθή σήμερα μέσος όρος για το χρόνο, έτσι, το χρόνο πόσο παίρνουμε, 18.000. Κύπρος 27.611. Γερμανία 53.791. Ελλάδα 18.000. Λουξεμβούργο 83.000. Δανία 72.000. Ιρλανδία 61.000. Ελλάδα 18.000. Βέλγιο 60.000. Αυστρία 58.600. Κατά τα άλλα όλα πηγαίνουν καλά. Πόσο μας πέρασαν οι Ρουμάνοι? Παίρνουν 3.000 το χρόνο παραπάνω οι εργαζόμενοι στη Ρουμανία από μας. Και εμείς δεν περιμένουμε να ξεσηκωθεί ο Έλληνας. Ο μεγάλος Έλληνας. Αλήθεια, πόσο μεγάλοι έχουμε γίνει πια.

Τα μηνύματά σας, κουρσάρος Μακ. Αν θέλετε να μην διαβάζω το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι. Αν θέλετε να μην διαβάζω ούτε όνομα ούτε επώνυμο, όχι, όχι, και από πίσω το μήνυμά σας να το βλέπω, να το διαβάζω. Γιαννιτσά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Γιώργο. Την καλημέρα μου στην Ζηνοβία. Πολύ ωραίο, Ζηνοβία, αυτό το καλημέρα, καλή Κυριακή. Την κυρία Ελευθεριάδου, χρόνια πολλά, Μανούλα. Μανούλες μάλλον. Να μας χαίρονται τα παιδιά μας και να τα καμαρώνουμε με αγάπη. Αναστάσιος Χατζήλας, Χριστός Ανέστη αδερφέ, καλή Κυριακή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα Αναστάση, αληθώς ο Κύριος.

0: Από Στρόβολο Κύπρου, ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα όπου γης Έλληνες.
1: Είσαι αλήτης και τραπεζολοποδίτης. Κολαρία όλα ρού.
0: Ο φίλος μου ο Βασίλης από την Ενιτσό. Καλημέρα Αποστόλη, υπέροχος. Πάμε στο Άγιο Όρος, πάμε στο περιβόλι της Παναγιάς με μια φωτογραφία μέσα από την Αγία Σοφιά, ο αδερφός Αναστάσιος. Καλημέρα και καλή ευλογημένη Κυριακή της Σαμαρίτιδος, καλή εκπομπή Αποστόλη, καλή δύναμη Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος.
1: Και το παίζεις πατριώτης.
0: Καλημέρα Τάσο Καρλίτο, καλημέρα, καλημέρα Τασούλη, καλημέρα.
1: Δεν κοιτάς τι πάθανε οι άλλοι, θα στο φά.
0: Θόδωρος Ζαγόρ Αντωνιάδης, την καλημέρα του από το Μόναχο. Τι μου στέλνεις εδώ κύριε Λάλα, σας διαβεβαιώνουμε ότι το σκοπιανό πρόβλημα δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Θα το δω το βιντεάκι αυτό αργότερα, Θόδωρε. Θα ήθελα λέει πολύ να σχολιάσεις αυτό το βίντεο, να το δω, να το κοιτάξω, έτσι να το κάνω τάλιρα, γιατί να μην το κάνω και να το μεταφέρω. Οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι βρήκαν τον χρήσιμο ηλίθιο και που έκανε τη δουλειά για τα Σκόπια λέει. Ό,τι λεγόταν τόσα χρόνια δεν ήταν ψέμα και ό,τι λέγεται θέλει προσοχή. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, να σε ακούμε. Να σε καλά Θόδωρε, καλή σου μέρα. Το επόμενο μήνυμα είναι από την πολύπαθη Εύβοια. Ο φίλος μου ο Τάσος Επιτροπάκης, με την πλέον άσχημη, άχρηστη και απαγορευμένη πόλη τη Χαλκίδα, όπου γίνεται συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και η κυρία Δημαρχέσα κάθεται 5 λεπτά και τα αφήνει όλα στους αντιδημάρχους. Γι' αυτό φίλοι Χαλκιδαίοι, προσέχετε που ρίχνετε την ψήφο σας. Μετά την απομάκρυση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζετε. Την αγάπη μου, Τάσος Φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυροσβέστης Καρίστου. Καλή Κυριακή, καλημέρα στην Κάριστο, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα φίλε Τάσο, ο Μάικ, ο Κυριακού. Την καλημέρα μου, ωραία πράγματα εδώ μου στέλνεις. Καλή Κυριακή με όμορφες στιγμές, καλημέρα με αγάπη, καλημέρα και σε σένα Μάικ. Ο Τάσος ο Καζαντζίδης, καλή χρονιά, γιατί έγραψε ένα βλέπω εδώ μήνυμα 3 και 29, εσύ Τάσο, 3 και 29 ξημερώματα. Καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, σε όλους τους απανταχοέλληνες, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Θα δώσω τη χθεσινή απάντηση. Αν φύγει ο Κούλης και το παρεάκι του, γιατί θα τον αναγκάσουν. Τα γεγονότα που έρχονται θα είναι τόσο σκληρά που θα φύγει νύχτα. Και θα απορρίψω κι εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάνουμε υπομονή, Τάσο, κάνουμε υπομονή να δούμε τι θα γίνει. Και χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου, φίλε Κουρσάρη, από τον αγαπημένο σου φίλο Τάσο, 18. Μπαίνω μέσα στο Ιπποκράτη, του μηνός. Να ξέρεις, για μια μικρή επέμβαση, κίστη στο λαιμό, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Εάν όλα πάνε καλά στην επέμβαση που θα κάνω, Τάσο, γιατί δεν πάνε καλά, Τάσο, αυτά ρουτίνα είναι πια. Αυτά τα πράγματα για την ιατρική ελληνική επιστήμη, αγαπητέ μου φίλε Τάσο, είναι ρουτίνα και τίποτε περισσότερο. Και να πάω ακόμα ένα μήνυμα, τα άλλα θα τα διαβάσω αργότερα, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Pan Macedonian Association of NSW. Να το δω αυτό Δημήτρη, να το δω, γιατί είναι βιντεάκι τώρα, τα βιντεάκια δεν μπορώ να τα δω. Την καλημέρα μου στον καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον GSLE από την Καβάλα. Και από τον Δημήτρη τον GSLE, πού πάμε, να πάμε και σε ένα τραγούδι. Να μην πάμε για τους Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούνε και είναι πολλοί και μας στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, και τους Έλληνες ναυτικούς. Συνομιλούσα με κάποιον, συγγενή μάλλον, που μου έστειλε μήνυμα, ναυτικός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από κάποιο λιμάνι εκεί, ο οποίος ήταν στα στενά του Ορμούζ και έκανε αίτημα και άλλαξε εταιρεία και έφυγε και πήγε σε άλλη εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και όταν έρθει εδώ στην Ελλάδα ενδεχομένως να μας πει πάρα πολλά πράγματα τι συνέβαινε εκεί τον τελευταίο μήνα.

Νέες συμμαχίες, νέες συμμαχίες. Οι Ινδοί απάντησαν στην Τουρκία και είπαν οι Ινδοί στους Τούρκους το εξής: Τούρκοι, είστε εχθροί μας. Έχουμε μια ισχυρή συμμαχία με την Ελλάδα και το Ισραήλ, με την Κύπρο. Τούρκοι, βοηθήσατε το Πακιστάν με όπλα, είπαν οι Ινδοί. Τούρκοι, είστε εχθροί μας.

Ο Ερντογάν κάνει συνεχώς προκλητικές κινήσεις. Είναι αυτή η νομοθεσία που θέλει να περάσει μέσα από το Κοινοβούλιο, να εδραιώσει θαλάσσιες εξιώσεις στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ένταση έρχεται, δεν ήρθε ακόμη. Και σε λίγο θα δείτε και ειδικά πλοία στο Αιγαίο, αν δεν υπάρχουν ήδη. Θα δείτε και γαλλικά. Θα δείτε και την Κύπρο να ενισχύεται στρατιωτικά. Και θα δείτε μια Ευρώπη να καταραίει, να πέφτει, να μην υπάρχει έτσι όπως την ξέρουμε. Γιατί όταν ξεκίνησε ως ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, δεν γνωρίζαμε ότι η οικονομία θα έρθει στις τσέπες μόνο αυτών οι οποίοι κατοικοεδρούν στις Βρυξέλλες και στα τσιράκια τους στις άλλες χώρες. Γιώργο Λαζαρίδη θα έχουμε σήμερα στις 7.30. Μείνετε μαζί μας γιατί θα έχουμε και Βασίλη Λεκίδη σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σχετικά με πράσινη ενέργεια, με αυτούς που πήραν δάνειο για να στήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα, κάναν κοινότητες πάρκων και τώρα τους δουλεύουν και δεν τους δίνουν φράγκο και εκμεταλλεύονται την ενέργειά τους. Αυτά στις 8 και κάτι.

Στο μεταξύ, να σας πω και κάτι άλλο, επειδή αναφέρθηκα σε εθνικά θέματα. Η Ελλάδα συνεχώς ενισχύει τη θέση της σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ προτρέπει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να γιορτάσει την 250η επέτειο από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ στην Ελλάδα με ομιλία στην Ακρόπολη φέτος το καλοκαίρι. Θα έχουμε κι άλλα. Θα έχουμε πολλά πράγματα. Το έχουν καταλάβει οι Τούρκοι. Σφίγγει ο κλοιός γύρω τους και για να δούμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις νέες συμμαχίες, οι οποίες σίγουρα θα επηρεάσουν, όπως και να έχει το ζήτημα, την δική μας ιδιαίτερα περιοχή, διότι είμαστε σε έναν υπέροχο τόπο. Είμαστε ένας κόσμος που δεν αντιδράμε όπως πρέπει και ανεχόμαστε. Και από την άλλη, έχουμε δίπλα μας τον πιο κακό γείτονα στον κόσμο, τον Τούρκο. Την πολιτική του. Την πολιτική του Τούρκου, έτσι. Γιατί όλοι οι Τούρκοι, οι πολίτες αυτής της χώρας, που πεινάνε και αυτοί σήμερα, που υποφέρουν, που υπομένουν, οι περισσότεροι, αυτοί που σκέπτονται λογικά, δεν είναι υπέρ της κακότητας με την Ελλάδα και των αποφάσεων των κυβερνήσεών τους, που ο μόνος τους σκοπός είναι η επέκταση, είναι οι γαλάζιες πατρίδες. Η γαλάζια πατρίδα είναι μία, αυτή που ζούμε, αυτός ο γαλανός ουρανός, αυτή η Ελλάδα, αυτή η γαλανόλευκη.

0: Βλέπω ότι η ώρα είναι 7 και θα πρέπει σιγά σιγά, πέρασε κιόλας, μισό λεπτό, να περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα της ώρας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.

0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
3: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: σου.
1: Κυρόπιτα, σφανακόπιτα, πρασοπίτα, καλοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα. Πίτες διάφορες, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσική. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη, 36, Χαριλάου, Θεσσαλονίκης. Παραδοσιακό τσουρέκι με κάστανο, τσουρέκι με σοκολάτα, διάφορα παραδοσιακά μπουτήματα, τριλέτσε, αυτό το γλύκισμα με τα τρία διαφορετικά είδη γάλακτος, με το ιδιαίτερο παντεσπάνι που είναι εμπλωτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτας. Παπάς Μπέκερη, Γιάννη Χαλκίδη, 36. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας.

Εδώ μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτζών. Με γνώμονα την ποιότητα, από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Με τυροκομικά προϊόντα Πάικο και σήμερα συνοδηπορούμε στην εκπομπή Φέτα Pop, Μπάτζιος Pop, Γίδινο Τυρί, Γραβιέρα, Μυζήθρα, Ανθότυρο Βούτυρο. Γιαούρτι Πρόβιο, τυροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά.

Μηνύματα κουρσάρος ΜΑΚ διαδικτυακά κάπα μη κεφαλαίο. Τα άλλα ελληνικά μικρά. Καλημέρα Πέτρο Φούντα από τη Λαμία. Καλημέρα, πώς το λέω, ωραία φωτογραφία που μου στέλνεις. Καλή Κυριακή, καλή μας ακρόαση. Τι μου θύμισες τώρα με το τραγούδι του Ρίτσου, τα φοιτητικά μας χρόνια. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι Πέτρο, έτσι. Πάμε στα Γιαννιτσά, Τόρο Γκρέκο. Καλημέρα, σε ένα σύγχρονο παραλληλισμό. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΕΠ, και οι δύο βασικοί μέτοχοι είναι ο Σκοτεινός Διόνυσος, Δυτός. Κατασκευάζει σατήρους, πολιτικούς, με χρήμα, πάθη και σε μια σχέση εκβιασμού, ώστε να δημιουργηθεί σύγχυση με αποτέλεσμα να κερδίσουν με καλύτερο φύλο τον φόβο που προκύπτει από τον πανικό. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλέ μου φίλε. Και εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου και σήμερα στην εκπομπή. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης που μου στέλνει από την περιοχή της Μπότσαρη πλέον, μου στέλνει, και τι δεν μου στέλνει, τι βιντεάκια, τι ειδησιογραφία στα αγγλικά, στα ελληνικά. Μπράβο Αλέξανδρε, την ψάχνεις και μάλιστα μου στέλνεις πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.

0: Για πιστεύω να το έχεις καταλάβει ότι τα μεταφέρω, έτσι, τα μεταφέρω εδώ στην εκπομπή. Να καλημερίσω τον Ηλία από Αθήνα, από ζωγράφου. Ηλία, καλημέρα.
1: Σε ένα σου πρέπει σκοτώμα, τράβημα τα μαλλιά σου.
0: Πρέπει... Καλημέρα στη Λευκοσία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα Νικολάκη. Καλημέρα στο Μάινχαμ, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Λεβερκούζεν, στον άλλο τον Γιάννη. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.
1: Εγώ που χάραξε το φως.
0: Ο Τάσος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τον Εύωσμο, το δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό, όπως και ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη. Η Γεωργία από την Καλαμαριά και ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο, την καλημέρα τους. Κύριε Περσίδη, καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και όπως μου γράφεις και εσύ, καλημέρα, καλά το λες Απόστολε, στην δημοκρατία των εργολάβων.
1: Τα σου.
0: Η δημοκρατία των εργολάβων, και παντού κάμερες. Η λέξη εργολάβος έχει δύο πεδία. Το ένα είναι αυτά τα αμυγδαλωτά, έτσι, ασπράδια αυγού, ζάχαρη, αμυγδαλόψυχα, τι άλλο έχει μέσα. Αυτό το, πώς το λέμε, το ελληνικό μακαρόν, μακαρόν, είναι το ελληνικό μακαρόν. Που η ονομασία του συνδεόταν με τους επίδοξους εραστές, ξέρετε, και εκεί η εργολαβία υπήρχε ενδεχομένως. Το άλλο πεδίο είναι οι εργολάβοι που υπερισχύουν ακόμα και κυβερνητικών παραγόντων. Ανεμογεννήτριες, κακοτεχνίες, διόδια παντού και πλευρικά διόδια. Άννα, μπράβο. Ξέρετε ότι υπάρχει, πώς θα το πω, υπάρχει μια διαφορά υπάρχει. Το γλυκό εργολάβος είναι εξαιρετικά αγαπητό, είναι μαστιχωτό, είναι μαλακό. Μπορείς να το φας, να το φάνε όλοι μπορούν. Τους άλλους εργολάβους τους τρώμε, θέλουμε δεν θέλουμε, στη μάπα, μιας και η ίδια η πολιτεία σε πολλές των περιπτώσεων υποκύπτει στις οικονομικές τους απαιτήσεις. Και ποιος πληρώνει, ο λαός πληρώνει. Έβλεπα τις αυξήσεις χθες στην Ευρώπη σε τιμές ενέργειας, σε τιμές ηλεκτρικού. Σε ποια χώρα είναι, υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα? Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς, φαντάζομαι, έτσι. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σας, αυτοί που φανταστήκατε, οι δικοί μας. Συν 7% μέσα στον Απρίλιο. Αυτή που συνέχεια βάζει όλο και πιο βαθιά στην τσέπη της κοινωνίας το χέρι της. Αυτή η πολιτεία. Τι σημαίνει αυτό? Πληθωρισμός νοικοκυριών συν, πληθωρισμός επιχειρήσεων συν.
2: Να βγαίνει από τη δύση και να χαίνει που θέλει.
0: Αυτό καμιά φορά θα βγει πραγματικά ο ήλιος από τη δύση, παιδιά, και θα δύσει στην Ανατολή, έτσι. Δεν το θεωρώ περίεργο, δηλαδή.
2: Το χαρό να κερδίσει.
0: Και θα βγει μετά, φαντάζομαι, η κυρία που έχει πρόβλημα με τις ρουμάνες να μας το εξηγήσει. Καλημέρα και στα φαντς. Έτσι, 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν μαζέψει ήδη από τα κοκκινισμένα δάνεια, τα φαντς. 11,8 δις ευρώ. Την ώρα που δεν μπορεί μια οικογένεια να ζήσει με 2 χιλιάρικα το μήνα. Έτσι, άνδρας ή γυναίκα μισθή. Δεν μπορεί να ζήσει έναν ολόκληρο μήνα. Όσοι επιμένετε για το αντίθετο, από ό,τι βλέπω στην ειδησιογραφία πολλές φορές και στην τηλεόραση, κάποια στιγμή, παιδιά, ξεφύγετε από τη γελοιότητα. Μην αμφιβάλλετε για αυτά που ζούμε.

Εμείς από την άλλη θα παρακαλούσα πάρα πολύ ως καταναλωτές να στηρίξουμε τον πρωτογενή ελληνικό τομέα όσο μπορεί ο καθένας μας. Είναι καθήκον μας, είναι καθήκον εθνικό, είναι καθήκον για τις μελλοντικές γενναίες. Και να πολεμήσουμε όσο μπορούμε μέρκοσου.

Είναι φοβερό πραγματικά, αν καθίσει κανείς και ψάξει σχετικά με τι τρώμε, με τι τρεφόμαστε, τι μας ταΐζουνε και τι μας φωτίζουνε. Αυτή η ατζέντα για το συνθετικό κρέας και τα εντομοφάγα προχωράει. Προχωράει, θα έχει λέει κορύφωση το 2030. Δηλαδή θα τρώμε τεχνητό κρέας, άλευρα που θα δημιουργούνται από αλεσμένα σκουλίκια και έντομα. Δεν θα τα τρώμε όλοι, κάποιοι όμως θα τα τρώτε ενδεχομένως, έτσι. Κάντε τον έλεγχο και την έρευνά σας, εκτός εάν σας αρέσουν. Και διαμαρτυρηθείτε όταν πρέπει για το θέμα αυτό εκεί που πρέπει. Επίσης δεν θα τρέφονται από αυτά οι έχοντες, θα τρέφονται οι μη έχοντες. Οι κατέχοντες θα προμηθεύονται τα πανάκριβα εκείνη την εποχή βιολογικά προϊόντα. Επαναλαμβάνω, σε βάθος χρόνου, το οποίο βάθος χρόνου όταν το διαβάζεις κάπου νομίζεις ότι θα είναι το 2050, όχι, είναι το 2030, σε λίγα χρόνια. Και έλεγα χθες για τις τροποποιήσεις στο γεννητικό υλικό των φυτών και φυσικά δεν πρόλαβα όλη την ειδησιογραφία να αναφέρω σχετικά με αυτό το θέμα. Μας λένε ότι είναι βελτιωμένες ποικιλίες ενώ είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Η Ευρώπη θεωρεί σήμερα όλα τα φυτά και τα κατασκευασμένα ισοδύναμα, ενώ μπορεί να έχουν, προσέξτε, υποστεί μέχρι και 20 γενετικές τροποποιήσεις. Ένα όριο χωρίς καμία επιστημονική βάση. Σας ανέφερα κάποια ονόματα, έτσι όπως το μοριακό γενετιστή ας πούμε Μάικλ Αντωνίου, ο οποίος, χθες το ανέφερα αυτό, ο οποίος είπε ότι τροποποιούν τεχνητά το DNA δημιουργώντας ακούσιες βλάβες στο γονιδίωμα. Έτσι αλλάζει η βιοχημεία και μπορεί να δημιουργηθούν απρόβλεπτες νέες τοξίνες και αλλεργιογόνα. Κάποτε εμείς όταν ήμασταν μικροί δεν υπήρχε αλλεργία. Δεν ξέραμε τι θα πει αλλεργία. Δεν το γνωρίζαμε αυτό το πράγμα. Έτσι, αλλά τα τελευταία χρόνια μένουμε ακόμη και στην τροφή και στην υγεία στο ίδιο έργο θεατές. Διότι αλλάζει η βιομηχανία. Η βιομηχανία των προϊόντων, των τροφίμων. Και ξέρω όταν τα λέω αυτά πάει το μυαλό σας Μέρκοσουρ. Τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν, τα κατεψυγμένα εδώ στην Ελλάδα, έγινε έλεγχος. Ευτυχώς έγινε έλεγχος. Γίνονται έλεγχοι. Να γίνονται έλεγχοι συνεχώς. Το 80% αυτά τα κοτόπουλα είχαν σαλμονέλα και πήγαν πίσω σούμπιτο στη Βραζιλία. Έλεγχος προϊόντων λοιπόν, και οι αγρότες θα προμηθεύονται τις πατέντες από ελάχιστες εταιρείες. Καταλαβαίνετε τι θα τρώμε. Η Ευρώπη προωθεί κρυφά τα μεταλλαγμένα στο πιάτο μας με τις ευλογίες και της ελληνικής κυβέρνησης για τον τόπο που με ενδιαφέρομαι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Στα χέρια των πολυεθνικών ό,τι τρώμε. 19 Μαΐου, σε λίγες ημέρες, το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει για τη νέα γενιά μεταλλαγμένων με νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Έτσι το λένε για να παραπλανάνε τον κόσμο, για μπέρδεμα. Δηλαδή να μας ταΐσουν με τρόφιμα κατασκευασμένα σε εργαστήρια, φρούτα και λαχανικά κατασκευασμένα σε εργαστήρια, με συνέπειες για την υγεία, την αγροτική καλλιέργεια, την αγροτική οικονομία και την βιοποικιλότητα. Στην ψυχή να βάγω σωστή. Και εμείς μένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Προϊόντα χωρίς σήμανση, χωρίς σύστημα ιχνηλασιμότητας. Οι αγρότες δεν θα ξέρουν τι σπόρους καλλιεργούν. Όποιο λάθος δεν θα μπορεί να διορθωθεί. Λοιπόν, συγγνώμη ρε παιδιά, μακάρι μια μέρα να διαλυθεί αυτή η Ευρώπη. Φτού και πάλι να πάμε από την αρχή ρε. Να υπομείνουμε να πάμε από την αρχή. Να ζήσουμε σαν άνθρωποι, γενναία. Πόσα κακά, πόσα αρνητικά έχει φέρει καθημερινά στους λαούς, στην κοινωνία, στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Να μην ξεχνιέστε μηνύματα στο Κουρσάρος Μακ, έτσι, διαδικτυακά, μήνυμα. Μόνο εκεί, με ελληνικά γράμματα. Μας έχουν τρελάνει στα συντηρητικά, σε αυτά που τρώμε καθημερινά, που τρώνε τα παιδιά μας. Οι αρρώστιες πολλαπλασιάζονται και νοσοκομεία δεν έχουμε. Με ποια τραγούδια να σωπείς, με... Οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν αντίδοτο ιδίως τις αλλεργίες. Νητρόδι Ε250, σουλφίτες Ε224. Αυτό το ΒΙΤΑΙΤΑΑΕ320 και ΒΙΤΑΙΤΑΕ321 που στη Ρωσία το χρησιμοποιούν στην στη φαρμακολογία. Αυτό παρουσιάζει εξανθήματα στον οργανισμό. Σε δημητριακά, σε τσίχλες, σε πατατάκια, σε διάφορα έλαια. Στο ίδιο έργο θεατές. Και οι αρωματικές ουσίες που δεν αναφέρονται πολλές φορές ονομαστικά στην ετικέτα, αλλά με τον αόριστο όρο αρώματα. Ε220 και Ε221, διοξίδιο του θείου, θειώδες νάτριο, το συναντάμε παντού. Αποξηραμένα φρούτα, κατεψυγμένα θαλασσινά, μαρμελάδες, συμπυκνωμένη χυμή, φρούτα, άλμη, μαρμελάδες. Θα μου πείτε τώρα γιατί το λέω αυτό, τι προκαλούν όλα αυτά σε μεγάλες ποσότητες. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να μην τρώμε συνέχεια τα ίδια πράγματα και να κοιτάμε τι συντηρητικά έχουν. Καταστροφή βιταμίνης Β1. Είναι επικίνδυνα για άτομα με πρόβλημα στα νεφρά, το σηκώτη. Μπορεί να προκληθεί κρίση άσθματος. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Σε αυτή την κοινωνία, κυρίες και κύριοι, ζούμε. Στην κοινωνία που με μία υπογραφή ενδεχομένως να υπογράφουν και κατακαιρματισμό της υγείας μας. Καλημέρα στην καλή μου φίλη, την Μαρία την Αρκουδαία. Χαρούμενη και ευωδιαστή η ημέρα μας, λέει η Μαρία. Από το Λονδίνο, ο Βασίλης ο Αδαμίδης. Καλημέρα, κουρσάρε, με τέτοια ακρίβεια και τόσους φόρους σε βλέπω να πουλάς το περατικό σου στους Κινέζους. Στους Κινέζους? Κάτι Ισραηλινοί ενδεχομένως, φαντάζομαι, θα χτυπήσουν πρώτα την πόρτα και μετά θα έρθουν οι Κινέζοι ή τίποτε Βούλγαροι. Χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες του κόσμου. Εδώ ταιριάζει ο... Ναι, εντάξει, δεν θα πω τώρα. Έχω τραγουδάκι εντελώς διαφορετικό από αυτά που ακούγαμε μέχρι τώρα για τη Μανούλα. Θα το βάλω σε λίγο. Άγια Μετέωρα, Κάπτεν Κώστας. Απόστολε, καλημέρα, καλή Κυριακή. Το τραγούδι με γυναίκα 7 παρα 5 ήταν η Χάρης. Νομίζω, είναι η Αλεξίου. Νομίζω ποια τραγούδια, πώς λέγεται, ένας πάει Αυστραλία. Όχι, είναι η Διασπορά. Αυτό είναι το τραγούδι της Διασποράς. Αν πατήσεις μέσα Διασπορά, Γλυκερία. Γλυκερία ήτανε. Η άλλη ήταν η Αλεξίου, το εξαρτάται. Έτσι, αν πας Γλυκερία, θα δεις η Διασπορά. Ο ένας πάει Αυστραλία και ο γιος ο μικρός στα πλοία. Σου άρεσε, έτσι. Σου άρεσε, παλιό τραγουδάκι. Σκέψε τώρα αυτό, στούντιο 3 δούλευα τότε όταν βγήκε, πόσα χρόνια πριν. Κωνσταντίνος Άνγκου. Για να δούμε, ο φίλος μας ο Κώστας από το Σίδνεϊ, τι μου στέλνει εδώ, βιντεάκι μου στέλνει. Προς το χειμώνα πηγαίνουμε, ωραίο καφεδάκι. Καλημέρα, πώς το λέει, χρόνια πολλά στις μάνες όλου του κόσμου. Αλλά δεν γιορτάζουν μόνο σήμερα, κάθε μέρα γιορτάζουν, να μην ξεχνάμε. Αυτά τι να σου πω για την Ελλάδα, να χειροκροτούν κλέφτες και ψεύτες, ντροπή, να τρέχουν μεγάλοι άνθρωποι της τελευταίας ηλικίας και να χειροκροτούν, άξιοι είναι, μπράβο, λέει ο φίλος μας ο Κώστας ο Άγκο από το Σίδνεϊ. Πάμε Φλόρινα, πάμε στον Γιαννάκη, τον φίλο μου τον Γιάννη τον Κεραμιτσί. Ηλιόλουστες καλημέρες και αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Φλόρινα. Αν δεν έχει η Φλόρινα ηλιόλουστες καλημέρες, ποιος θα έχει, ρε εσύ, Γιάννη? Δημήτρης Καζαντζίδης, τι γίνεται με το ουκρανικό πλεούμενο ντρόνς? Αν άκουσες στην χθεσινή εκπομπή, είπαμε κάποια πράγματα. Το μόνο που ξέρω αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, είναι ότι λέγεται ότι ο χειριστής είναι εδώ στην Ελλάδα και τον ψάχνουν. Φαντάζομαι θα τον ψάχνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αλλεργία έχει. Έχει αυξηθεί 200%. Όσο ήμουν υπάλληλος, το ζούσα στα εξωτερικά ιατρία. Χαμός γινόταν. Όσο για τα μεταλλαγμένα, δεν το παρατηρείς μέσα στη Βουλή των Ελλήνων.
Καλό. Γιάννης Καλίτσης, ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης, που στέλνει μόλις τώρα μήνυμα, γιατί τα ξέφυγα από τα άλλα, θα πάω σε λίγο. Γιάννης Καλίτσης, ήρθε το δικό σου μήνυμα, Γιάννη, από την Πάτρα. Καλημέρα, Απόστολε. Το πακέτο ειδών για το στρατό του εγγονού μου έκλεισε στα 600 ευρώ. Καλημέρα, απικία χρέους. Ο φίλος μου ο Ντίνος, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τη Θέρμη. Καλημέρα, Απόστολε. Φοβερά πράγματα λες για τα τρόφιμα. Κάποια στιγμή θα ζητήσω το τηλέφωνό σου από την γραμματεία. Άσε το δικό σου, θα σε πάρω εγώ. Θα σε πάρω εγώ, εντάξει. Άσε αν θέλεις το δικό σου. Ο φίλος μου ο Σάκης από τη Σύρνο στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Να καλημερίσω τον κύριο Νικολαίδη. Ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, για όλα αυτά τα οποία έχει στείλει, τα καλά σου λόγια, τα βιντεάκια. Αυτά που μου στείλες για την Κύπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό και μπράβο, έχεις αρκετό ακροατήριο στους ανθρώπους που ξυπνάνε για να σε ακούσουν. Αυτό κάνω και εγώ πάντοτε τις 7 παρά, ενώ συνήθως στα Σαββατοκύριακα σηκωνόμουν τις 8. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έτσι, ναι, κι άλλος φίλος μου είπε, λέει, ξυπνάω και μισή ώρα νωρίτερα να ακούσω λίγο περισσότερα πράγματα. Έτσι, μακάρι να είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι καλό. Στην αρχή όταν είχαμε κάνει, έχει αρκετά χρόνια εκείνον το σύλλογο της επανεκκίνησης, κάποιοι νομίζουν, και ακόμη με το λένε κάποιοι, ότι κόμμα θα κάναμε κλπ. Ρε εσύ, τι κόμμα να κάνουμε. Εδώ η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ξεφύγει από το 12-12,5%. Εμείς θα κάνουμε κόμμα. Τι να πάρουμε. Εσύ νομίζεις ότι όλοι αυτοί, παραδείγματος χάρη, ρε φίλε, σήμερα που διαμαρτύρονται και λοιπά, θα ψηφίσουν ένα διαφορετικό κόμμα? Κάποιοι από αυτούς θα ψηφίσουν το κόμμα το οποίο ψήφισαν μια ζωή τώρα. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Να καλημερίσω την κυρία Δήμητρα με τα συζύγου από τα Γρεβενά, την καλημέρα μου. Η Κοκκινιά από κάτω από Αθήνα είναι μαζί μας, είναι εδώ. Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο Γιώργος από τη Στουτγκάρδη μαζί μας. Καλημέρα στη Στουτγκάρδη. Οι φίλοι που μας ακούνε στη Νέα Υόρκη, παιδιά, αυτά που μου στείλατε δεν μπόρεσα να, δεν πρόλαβα να τα δω χθες. Τα στείλατε αρκετά αργά, θα τα κοιτάξω σήμερα.

0: Τι ώρα είναι για να βάλω και το τραγούδι για τις μανούλες σήμερα? Ο Κώστας, ο Ποπάη, Απόστολε, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Πριν 5 μέρες επέστρεψα από το πλοίο. Είσαι η φωνή του λαού, αφύπνισες, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα. Α, είσαι εδώ, Θεσσαλονίκη είσαι. Κοίτα να επικοινωνήσουμε. Από τη Βέρεια ο φίλος μας ο Γιάννης, αγωνιστικό χαιρετισμό. Περιμένουμε Γιώργο Λαζαρίδη και τον κύριο Λεκίδη να μας πει κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, και όχι μόνο για τα φωτοβολταϊκά. Θα τον παρακαλούσα πάρα πολύ να μας πει και για τις ανεμογεννήτριες. Θα τα πούμε όλα.
1: Τα όνειρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Κυριακίδη από την Κοζάνη. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πάμε Νάουσα, Βαλεντίνος Τσέλιος. Καλημέρα Απόστολε, εδώ πανηγυρίζουν όλοι οι γαλάζιοι βουλευτές του νομού μας, επειδή λένε ότι θα γίνει το αυτονόητο, να μην γίνει κέντρο υγείας στο νοσοκομείο Νάουσας που έγινε με ιδιωτικά κεφάλαια χρόνια πριν. Μυρίζει πολύ άσχημα εκλογοπαροχές. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι που είπε ότι οι εκλογές και το φθινόπωρο να γίνουν, έτσι δεν είναι, λέει, μετά το πέρας του χρόνου για να γίνουν εκλογές? Κάπως έτσι δεν το είπε? Η γιορτή της μανούλας, οι μανούλες που έμειναν, οι μανούλες που έφυγαν, οι μανούλες που είναι εδώ, οι μανούλες που είναι στον παράδεισο, μετά αμέσως στο τραγούδι, δεν θα το κόψω, θα περάσω σε διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε με τα θέματα της γεωπολιτικής. Χρύσανθος.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αυτό το τραγούδι νωρίτερα που συγκινήθηκα και εγώ, εντάξει, από ό,τι βλέπω εδώ από τα μηνύματα, μάλλον έκανε πάρα πολύ κόσμο να συγκινηθεί. Γιώργο Λαζαρίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Απόστολε, καλή Κυριακή και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου.
0: Έτσι, αυτό το τραγουδάκι είναι του Γκάτσου, που τραγούδησε ο Χρύσανθος, του Νίκου του Γκάτσου. Αυτό, η μάνα μου, μάνα, στον δρόμο μου σπήρανε πέτρα και σπαθιά.
1: Συγκινητικό, και αψιθιά, πολύ συγκινητικό.
0: Έτσι, μάνα μου, μάνα, τα νιάτα μου γύρανε κάτω από τα σπαθιά. Και σε κάποια, στο ρεφρέν.
1: Και φέρνει στο νου μας και όλες τις μητέρες του κόσμου και κυρίως τις μητέρες από τις εμπόλεμες περιοχές, όπου πραγματικά το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή,
0: τεράσιο.
1: Σε ένα πολύ μεγάλο σταθμό αυτές οι μητέρες, γιατί βλέπουμε στις απώλειες και παιδιά και τραυματίες παιδιά και τα λοιπά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι μητέρες εκεί...
0: Και ο κόσμος δεν θα ηρεμήσει ποτέ.
1: Πάρα πολλά
0: και προβλήματα. Ο κόσμος δεν θα ηρεμήσει ποτέ. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι οι φανατικοί της θρησκείας. Τους φανατίζουν κάποιοι για να τους εκμεταλλεύονται. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός της γης.
1: Είναι μία πραγματικά, δηλαδή είναι μία σωστή, πολύ σωστή παράμετρος αυτή που βάζεις, και χωρίς να υπολογίζει κανείς τις μα στόχος είναι η μείωση του πληθυσμού, άρα οι απώλειες είναι μέσα στους στόχους τους, δυστυχώς.
0: Και τα τεχνητά φαγητά, τα οποία, τις τεχνικές τροφές που ετοιμάζουν και κάνουν εδώ στην εκπομπή συνέχεια μνήμα, νομίζω ότι είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει.
1: Είναι
0: με τις αλλεργίες και τις αρρώστιες που εμφανίζονται.
1: Δηλαδή μείωση του πληθυσμού.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε συζητήσει και μαζί για την ατζέντα.
1: Δηλαδή όσον αφορά τις τροφές τώρα, πέρα από τα προβλήματα υγείας που δημιουργούν, μέσα στα προβλήματα υγείας είναι και η υπογονιμότητα, δηλαδή. Γιατί δημιουργούν προβλήματα και στη γονιμότητα αυτά. Επηρεάζουν δηλαδή
0: το δημογραφικό της χώρας.
1: Οι γιατροί αυτά επηρεάζουν και την ορμονική λειτουργία
0: του
1: ανθρώπινου οργανισμού και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να μειώνεται η γονιμότητα στον ανθρώπινο πληθυσμό.
0: Δεν μου λες, ισχύει ακόμη αυτό του Τραμπ ότι έχουμε τρεις μέρες εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας? Γιατί ο Τραμπ την έκανε την ανακοίνωση. Δεν το πήρε πίσω ακόμα από χθες.
1: Απόστολε, το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, το ότι στην Αλάσκα αυτά τα οποία συζητηθήκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν.
0: Ναι, η γραμμή του νέου κόσμου έχει χαραχθεί, δηλαδή, την έχουν χαράξει οι δυο τους.
1: Έτσι ακριβώς, δηλαδή.
0: Ο Κινέζος συμμετέχει.
1: Για αυτούς οι οποίοι προβληματίζονται γύρω από τα γεωπολιτικά, αντιλαμβάνονται από την εξέλιξη των πραγμάτων, είτε όσον αφορά τη Βενεζουέλα, είτε αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή και τα λοιπά, ότι ήταν μια σύγχρονη Γιάλτα.
0: Ναι.
1: Με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εγώ άκουγα...
1: Δηλαδή, είδαμε τη σιωπή του Πούτιν γύρω από το τι συνέβη στη Βενεζουέλα, βλέπουμε τη σιωπή γύρω από αυτό που γίνεται στην Κούβα, γιατί την Κούβα δεν την αναφέρει κανείς. Δηλαδή η Κούβα υποφέρει, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν έχουν καύσιμα να κινήσουν αυτοκίνητα, να λειτουργήσουν γεννήτριες για την ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή μιλάμε για, τους λείπουν βασικά αγαθά και βλέπουμε ότι σιωπεί η Ρωσία.
0: Θα με συγχωρήσεις λίγο να πω κάτι, ότι δεν ξέρω αν... Εγώ διάβασα τις δηλώσεις που έκανε.
1: Οι ΗΠΑ για την υπόθεση Ουκρανία. Και αντιθέτως, δηλαδή, όχι μόνο σιωπούνε δηλαδή από αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, αλλά σμπρόχνουνε το Ζελένσκι και, εν πάση περιπτώσει, να υπογράψει, δηλαδή να κλείσει αυτή η ιστορία με την παραχώρηση εδαφών και...
0: Ναι, αλλά συγγνώμη Γιώργο, το είπε ο Πούτιν, ότι ο κάθε λαός, λέει, είπε ο Πούτιν χθες, έχει δικαίωμα να καθορίσει τη μοίρα του, να προστατέψει τις παραδόσεις του, να διαφυλάξει την πολιτισμική και ιστορική του ταυτότητα. Αυτό είπε ο Πούτιν. Αυτό είπε. Έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δύση ευθύνεται, αφού κλιμακώνεται σήμερα η σύγκρουση, εάν κλιμακωθεί στη Ρωσία. Και είπε και κάτι άλλο, ότι ο κόσμος αλλάζει και η εποχή της μονοπολικής κυριαρχίας, λέει, τελειώνει. Άρα η κυριαρχία δεν θα είναι μόνο από τον έναν πόλο, θα είναι και από τον άλλον. Θα μοιράσουν την κυριαρχία. Αυτό είπε ο Πούτιν. Άμα κανείς και διαβάσει το λόγο του.
1: Την εκπομπή σου εδώ και πολύ καιρό.
0: Ακριβώς. Και αυτό το είπε. Το είπε πλέον καθαρά.
1: Η πολύ,
0: την κόκκινη πλατεία του.
1: Αυτή, γιατί δεν μιλάμε πλέον. Όχι μόνο δεν μιλάμε για έναν πόλο, δεν μιλάμε ούτε καν για δύο πόλους. Μιλάμε για έναν τρίτο πόλο.
0: Γι' αυτό ρώτησα για την Κίνα νωρίτερα.
1: Για Κίνα, την Κίνα μιλάω, ναι. Ο τρίτος πόλος.
0: Θα συμμετάσχει.
1: Ο οποίος μάλιστα έχει τρομερή ανάπτυξη. Δηλαδή με ραγδαίο ρυθμό αναπτύσσεται και ισχυροποιείται αυτός ο τρίτος πόλος.
0: Να πούμε και κάτι εδώ τον κόσμο. Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο στα πολεμικά μέσα. Είναι υπάρχει η γενική ανάπτυξη παντού.
1: Υπάρχει μια κούρσα, Απόστολε, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, όταν αλλάζει η πολικό, δηλαδή γίνεται πολυπολικός ο κόσμος, υπάρχει μια κούρσα όσον αφορά την επιρροή στα γεωπολιτικά, δηλαδή στη γεωπολιτική, στη διαμόρφωση γεωπολιτικών επιρροών του κάθε πόλου. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε τώρα και μία τέταρτη δύναμη, η οποία δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει ως πόλος, απλώς θα λειτουργήσει αυτό ως, δηλαδή,
0: ως κοντά σε κάποιον πόλο.
1: Αυτό το αντίβαρο, δηλαδή, που σε ποιον πόλο εγκύτερα θα πλησιάσει για να επηρεάσει, δηλαδή, την ισχύ αυτού του πόλου. Μιλάω για την Ινδία, Απόστολη,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Η οποία είναι η χώρα με το περισσότερο πληθυσμό στη γη.
0: Ναι, και αυτό το μοντέλο, πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το προωθούν και οι ηγέτες αυτών των χωρών,
1: έτσι,
0: που ανέφερες. Βέβαια. Βέβαια. Έχουμε μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα, δηλαδή. Έχουμε αρκετούς πόλους επιρροής πια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η γεωπολιτική ρευστότητα, γιατί αυτό κάπου θα πρέπει να καταλήξει. Έως όταν αμφισβητήσει κάποιος σε κάποια χρόνια όλη αυτή την, ας το πούμε, μοιρασιά του κόσμου, και έχουμε άλλα θέματα μετά. Ναι. Γι' αυτό δεν θέλουν οι Αμερικανοί να γίνουν πολύ δυνατοί, και οι Ιρανοί, παραδείγματος χάρη. Ή να ξεφύγουν οι Σαουδάραβες που μπορούν λόγω του χρήματος. Ή να το παίζουν έξυπνοι οι Ευρωπαίοι κατά την αμερικανική πλευρά. Διότι η Ευρώπη μπορούσε να παίξει έναν ίδιο ρόλο. Αλλά πέτυχαν η πολιτική της.
1: Εδώ πρέπει να τονίσουμε και κάτι που δεν έχει τονιστεί ούτε από τους δημοσιογραφικούς, δηλαδή ούτε από τους παράγοντες γύρω από την ενημέρωση κτλ, ούτε από πολιτικά κόμματα και πολιτικούς φορείς, το ότι δες αυτές οι κινήσεις του Τραμπ τι είχαν ως αποτέλεσμα. Είχαν ως αποτέλεσμα την ισχυροποίηση του δολαρίου μέσω της επαναφοράς, μάλλον της συμμόρφωσης, να μην το πούμε επαναφορά, της συμμόρφωσης πολλών χωρών, στο να συνεχίσουν να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του δολαρίου, δηλαδή όσον αφορά για τις διεθνείς συναλλαγές. Είτε στα κάψιμα, το λεγόμενο πετροδόλαρο, το θυμόμαστε, δηλαδή
0: έτσι το λέγαμε,
1: 70 που καθιερώθηκε το πετροδόλαρο, λοιπόν, είτε γενικά στις εμπορικές συναλλαγές. Ήταν καθιερωμένο το δολάριο ως το νόμισμα πάνω, δηλαδή με βάση το οποίο κλείνανε όλες οι εμπορικές συμφωνίες και κυρίως τα κάψιμα. Τα τελευταία 3-4 χρόνια κάποιες χώρες ξέφυγαν από αυτόν τον κανόνα και άρχισαν να κάνουν τις συναλλαγές ειδικά στα καύσιμα μέσω των εθνικών νομισμάτων. Δηλαδή μιλάω για την προμήθεια της Κίνας με πετρέλαιο από τις χώρες του κόλπου, και αρκετές χώρες, ξεκίνησε το Ιράν, στη συνέχεια η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάνανε συναλλαγές, πολλές συναλλαγές δηλαδή πληρώνονταν σε γουάν και όχι σε δολάρια από την Κίνα. Τώρα, δηλαδή αμέσως μετά από αυτά τα οποία ζούμε τώρα στη Μέση Ανατολή, επέστρεψαν όλοι στο δολάριο. Και γι' αυτό βλέπουμε την άνοδο του δολαρίου.
0: Ναι. Κοίταξε, από την πρώτη θητεία του Τραμπ νομίζω ότι η πολιτική του ήταν πάρα πολύ γνωστή. Ήθελε μία Αμερική πρώτα. Αυτό σήμαινε έναν πόλο.
1: Αυτά τα θέματα,
0: έναν πόλο. Τώρα στη δεύτερη θητεία του, επειδή μέχρι να. Δηλαδή υπήρξε ένα μεσοδιάστημα, ας το πούμε έτσι, ενισχύθηκαν οι άλλες χώρες. Και καταλαβαίνουν και στην Αμερική ότι δεν είναι. Εντάξει, πρώτα η Αμερική, αλλά είναι κι άλλοι ισοδύναμοι, ίσως και πιο δυνατοί σε κάποιους τομείς από αυτούς. Οπότε, εάν δεν συμμετάσχουν κι αυτοί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε αυτούς τους καινούργιους τρόπους, θα υπάρχει απορρίθμιση. Η οικονομική ανάπτυξη θα είναι εντελώς διαφορετική. Η εξωτερική πολιτική συναλλαγών θα είναι επίσης διαφορετική. Κάτι το οποίο δεν βολεύει κανέναν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαφώς. Σαφώς. Βολεύει μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι με αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, με το Ιράν, με την υπόθεση Γάζα κλπ. Και μέσα από τις δηλώσεις των εκπροσώπων της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, υπάρχει μία, πώς να πω, μία αστάθεια σε αυτήν την πολιτική. Και υπάρχει και μία απαξίωση από ξένους επίσημους θεσμούς σε όλα αυτά τα οποία πρεσβεύουν σήμερα οι Αμερικανοί. Οπότε θα πρέπει να κάνουν λίγο πίσω, να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους.
1: Κοίταξε Απόστολε, είχαμε πει πάλι γιατί καλό είναι να θυμόμαστε ότι πολλά τα είχαμε προβλέψει, Απόστολε, από την εκπομπή σου. Θυμάσαι, σου είχα πει όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το Ιράν ότι εδώ χρειάζεται πολύ προσοχή. Εάν πληγεί το γόητρο των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω στο πεδίο, εκεί θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εδώ τώρα επλήγει το γόητρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε κάποιο βαθμό, δηλαδή επί του πεδίου δηλαδή επλήγει, γιατί δεν μπόρεσε να καθυποτάξει το Ιράν, δηλαδή να το καθυποτάξει αυτό που λέμε απόλυτα. Δηλαδή βλέπουμε ότι το Ιράν προσπαθεί να βάλει κανόνες, θέτει θέματα στο όποιο τραπέζι δηλαδή διαπραγματεύσεων έχουμε. Δεν γονάτισε δηλαδή το Ιράν, ναι μεν έχει πληγεί πάρα πολύ δηλαδή όσον αφορά τις υποδομές και τα λοιπά, αλλά βλέπουμε ότι σε κάποιο βαθμό στέκεται όρθιο στο θέμα των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε στο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Επί του πεδίου συνέβησαν αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Εάν δούμε τώρα στο οικονομικό κομμάτι τι κατάφερε με αυτές τις κινήσεις του ο Τραμπ, κατάφερε αρκετά πράγματα. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι επανέφερε τις χώρες στο θέμα του κανόνα του δολαρίου. Δηλαδή οι διεθνείς συναλλαγές, οι εμπορικές συναλλαγές και κυρίως όσον αφορά την ενέργεια να επανέλθουν στο δολάριο, να κλείνονται πλέον αποκλειστικά με δολάριο. Το ίδιο και με όλα τα υπόλοιπα τα χρηματιστήρια.
0: Στον οικονομικό τομέα. Για τον οικονομικό τομέα μιλάμε.
1: Ανέβασε την αξία του δολαρίου στο χρηματιστήριο στο.
0: Σωστά. Από τη μία πλευρά.
1: Τα νομίσματα.
0: Η άλλη όμως πλευρά που μας μίλησε για πολιτική ορθότητα. Δεν υπάρχει πολιτική ορθότητα. Υπάρχει πολιτική ελέγχου της σκέψης του καθενός. Ένα θέμα το οποίο είναι αρνητικό.
1: Οι πωλήσεις τώρα πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, το οποίο προέρχεται από εταιρείες οι οποίες βρίσκονται είτε εντός των Ηνωμένων Πολιτειών είτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ελέγχονται από αμερικάνικες εταιρείες, έχουν εκτοξευτεί στον ουρανό, Απόστολε. Δηλαδή είναι πρώτες σε πωλήσεις σήμερα, άρα ανέβασε και την αξία αυτών των εταιριών στο χρηματιστήριο, δηλαδή στα διεθνή χρηματιστήρια, αλλά κυρίως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Δηλαδή έχει πληγεί τώρα, αν το δούμε από την άλλη, έχει πληγεί ο Αμερικανός πολίτης. Δηλαδή βάζει σήμερα τη βενζίνη στα πρατήρια, έφτασε στα 4 δολάρια το γαλόνι, από τα 2 δολάρια το γαλόνι. Δηλαδή από το μισό, ας το πούμε έτσι, από το μισό ευρώ που πλήρωνε το λίτρο, γιατί ένα γαλόνι είναι 4 λίτρα περίπου, 3,8, 4 λίτρα περίπου. Από το μισό δολάριο που πλήρωνε, μισό ευρώ ας πούμε, το λίτρο ο Αμερικανός, σήμερα το πληρώνει 1 ευρώ. Δηλαδή πήγε επί 2. Εκεί πράγματι έχει πληγεί, γι' αυτό βλέπουμε ότι η δημοτικότητά του έχει δεχτεί ένα πλήγμα. Αλλά στα οικονομικά μεγέθη δεν τα πήγε άσχημα, τα πάει, έχει ανεβάσει δηλαδή σε πολλά θέματα την.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί προχθές έβλεπα αρνητικά πρόσημα στις ευρωαγορές. στο άνοιγμα των χρηματιστηρίων την Παρασκευή.
1: Στις ευρωπαϊκές.
0: Στις ευρωπαϊκές, ναι. Λέω για την Αμερική, μιλάμε, πήγαν καλά όλα αυτά τα οποία ανέφερες. Οι ευρωαγορές δεν πήγαν καθόλου καλά. Έχουν αρνητικά πρόσημα σήμερα.
1: Η ενέργεια και τα κάψιμα στα αμερικάνικα χρηματιστήρια έχουν πάει στον ουρανό.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ελέγχουν πλέον και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχουν μπει και σε άλλες, δηλαδή, και σε άλλες χώρες. Δηλαδή είχαμε αυτές οι κινήσεις του Τραμπ φέρανε θετικά αποτελέσματα σε όλες τις αμερικάνικες εταιρείες.
0: Συγγνώμη λίγο Γιώργο, ακόμα και οι δηλώσεις του βγαίνει και λέει αυτά που κάναμε μέχρι τώρα στο Ιράν ήταν απλά ένα ελαφρύ χτύπημα και την άλλη μέρα το πρωί ανεβαίνει η τιμή στο βαρέλι του στο πετρέλαιο. Την άλλη μέρα που κάνει μία δήλωση ότι ήταν απλά ένα ελαφρό χτύπημα, γιατί κάποιοι για να βγάλουν χρήματα αυτό το εξηγούν ως θα έρθει ένα πιο ισχυρό χτύπημα. Οπότε ανεβαίνει η αγορά της ενέργειας. Και κάποιοι κερδίζουν χρήματα.
1: Αυτά είναι τα παιχνίδια τα γεωπολιτικά με τις ουρές τους από πίσω.
0: Και είναι και οι δασμοί τους οποίους επιβάλλει κατά διαστήματα ο Τραμπ. Ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο επίσης αυτό επηρεάζει και το δικό τους λαό, τον Αμερικάνικο, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό και των άλλων χωρών.
1: Επηρεάζει το λαό, αλλά προσπαθεί να δώσει ένα μπουστάρισμα, μία όθηση που λέμε, στην βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή με έναν έμεσο τρόπο, έναν έμεσο αλλά οδυνηρό τρόπο για τους Αμερικανούς πολίτες, τους μπρόχνει να αγοράζουν τα αμερικάνικα προϊόντα. Ήτανε σαν αυτό που θυμόμαστε πριν από αρκετές δεκαετίες, προτιμήστε, το οποίο δεν με βρίσκει αντίθετο βέβαια, να το πούμε, προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο γίνεται τώρα με αυτόν τον σκληρό τρόπο από πλευρά Τραμπ.
0: Για να προλάβουμε.
1: Να μην ξεχνάμε,
0: ναι,
1: ότι στο κομμάτι της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή στην απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών, η χώρα η οποία κυρίως πρωτοστάτησε σε αυτό ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα πάνε να επαναφέρουν τον έλεγχο, δηλαδή, των εμπορικών συναλλαγών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ έχουμε τώρα κάτι το οποίο είναι πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρεις αν πρέπει να σου προκαλέσει γέλιο ή στεναχώρια. Mm-hmm.
0: Για λίγο τώρα να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο στα ελληνοτουρκικά γενικώς και στα συμμαχικά με την Ελλάδα, στους συμμάχους να πω, γιατί πλέον είμαστε σύμμαχοι εκτός με από τους Γάλλους, είμαστε με τους Ινδούς, σωστά, και με τους Ισραηλινούς. Αυτή δεν είναι καλύτερη μας σύμμαχοι σήμερα όπως φαίνεται.
1: Ειδικά το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ. Και οι Ινδοί, οι οποίοι όλο και έρχονται πιο κοντά στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, δεν ξέρω αν τους δούμε και στο Ιόνιο κάποια στιγμή. Οι Γάλλοι, οι οποίοι επιμένουν ότι αν έχουμε μία σύγκρουση με την Τουρκία θα βοηθήσουν και αυτοί. Δεν λένε όμως τίποτε απολύτως για την Κύπρο. Έτσι δεν είναι. Μια Ινδική εφημερίδα ανέφερε ότι δύο Τούρκοι στρατιωτικοί πράκτορες σκοτώθηκαν σε Ινδικές αντεπιθέσεις κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης Ινδούρ. Και τις ημέρες αυτές πριν από την έναρξη 6 τουρκικά μεταγωγικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στο Πακιστάν. Όλο αυτό το θεώρησε προσβολή η Ινδία από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί έχει σύμμαχο το Πακιστάν και το Πακιστάν είναι ο νούμερο ένα εχθρός, όπως ξέρουμε, με την Ινδία. Και βγήκαν τώρα οι Ινδοί και είπαν όλα αυτά που λένε οι Τούρκοι για μεταξύ της σχέσης της Ινδίας-Ελλάδος είναι fake news. Εμείς είμαστε με την Ελλάδα, είμαστε με την Κύπρο και έχουμε μαζί μια πάρα πολύ καλή και γερή συμμαχία. Τι σημαίνει τώρα αυτό, εσύ ένας άνθρωπος του Κοινοβουλίου, έτσι, τι σημαίνει όλο αυτό όταν μεταδίδεται έτσι στον λαό, ότι έρχεται κάτι, ότι δεν έρχεται κάτι αρνητικό για την πατρίδα μας και για την γύρω περιοχή, Μεσόγειο, Αιγαίο κλπ. Και όλα αυτά είναι απλώς μια πολιτική για να κερδίσει κάποιος με τη διπλωματία και όχι με τις σφαίρες.
1: Αυτό και πάλι, Απόστολε, το έχουμε τονίσει εδώ και χρόνια από την εκπομπή σου. Το ότι αυτό το άπλωμα της Τουρκίας στο γεωπολιτικό χάρτη και στις γεωπολιτικές σφαίρες επιρροής εδώ στην ευρύτερη περιοχή τη δική μας, δηλαδή αυτό διαμέσου της γαλάζιας πατρίδας το οποίο έκανε η Τουρκία, δεν λέω Ερντογάν, πρόσεξε Απόστολη, γιατί πολλοί το περιορίζουν στον Ερντογάν. Η Τουρκία, γιατί, και δεν λέω Ερντογάν, κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί εδώ πέρα υπάρχει συμφωνία και από την αντιπολίτευση, η οποία είναι σε κάποια θέματα πιο σκληρή από τον Ερντογάν. Μιλάω για τους κεμαλιστές, δηλαδή τους προοδευτικούς εντός εισαγωγικών, της Τουρκίας, τους αντιπάλους του Ερντογάν. Δηλαδή αυτό που έκανε η Τουρκία μέσω της γαλάζιας πατρίδας και του απλώματος, δηλαδή να επηρεάσει, να βάλει στη σφαίρα της δικής της επιρροής, να γίνει δηλαδή στην ουσία ένας παράγοντας γεωπολιτικός, έστω εδώ πέρα στην περιοχή τη δική μας. Αλλά πέρα από την περιοχή τη δική μας, απλώθηκε και στην Αφρική. Μπερδεύτηκε δηλαδή στα πόδια της Γαλλίας, μπήκε σε περιοχές στις οποίες εδώ και χρόνια ήταν αποικίες αυτές οι χώρες. Μιλάω τώρα για Μαρόκο, μιλάω για Λιβύη, μιλάω για Σομαλία, μιλάω δηλαδή, απλώθηκε πάρα πολύ η Τουρκία. Μιλάω για Συρία, μιλάω για Λίβανο, απλώθηκε πάρα πολύ. Μπήκε από την άλλη πλευρά στις χώρες του Καυκάσου, δηλαδή στις Ισλαμικές χώρες του Καυκάσου. Αυτό, θυμάσαι, σου είχα πει εδώ και χρόνια, είναι κάτι το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο, γιατί έχει μπερδευτεί σε περιοχές πολλών χωρών. Από την πλευρά της Ανατολικής Μεσογείου μπερδεύτηκε στα πόδια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, του Ισραήλ, γιατί στο Ισραήλ μπερδεύτηκε, γιατί η Τουρκία έκανε πολύ ισχυρούς δεσμούς και στην ουσία ήταν πίσω από όλες αυτές τις ισλαμιστικές φανατικές οργανώσεις. Δηλαδή θέλεις Χαμάς, θέλεις Χεσμπολάχ, θέλεις δηλαδή πίσω από όλες, από τους τζιχαντιστές και τα λοιπά.
0: Μα γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κόντρα με το Ισραήλ κατά κύριο λόγο.
1: Από την Τουρκία και χρηματοδοτούνταν. Ναι. Από τουρκικά κεφάλαια.
0: Γιώργο, αυτά τα οποία λες και τα έχουμε πει και εμείς.
1: Τώρα να πληρώσει το λογαριασμό η Τουρκία.
0: Έτσι, αλλά θέλω να πω ότι εμείς τα γνωρίζαμε από νωρίτερα, τα είχαμε συζητήσει στην εκπομπή, δεν θυμάμαι, πριν το 2020, που είχε βγει ένας Ισραηλινός, ένας καθηγητής.
1: Είχαμε συζητήσει, βεβαίως.
0: Και είχε πει, θυμάσαι τι είχε πει, ότι το Ιράν θα γίνει Τουρκία, αυτό το είπε πριν το 2020. Και η Τουρκία θα γίνει Ιράν. Άρα όλα αυτά είναι σχεδιασμένα, γι' αυτό ετοιμάζονται οι Τούρκοι, γι' αυτό δεν μιλάει και δεν φωνάζει τόσο πολύ ο Ερντογάν τώρα, γι' αυτό είναι λίγο συμμαζεμένη η πολιτική τους παρά τις κάποιες δηλώσεις και όλο το βάρος το ρίξανε στα καλώδια και στην Κύπρο.
1: Μα και έχει συνέχεια, δεν σταματάνε τα πράγματα εδώ, δηλαδή θα επανέλθει στην τάξη και με οδυνηρό τρόπο δηλαδή η Τουρκία. Δηλαδή ναι μεν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την Τουρκία σε πολλά τραπέζια, θα συνεχίσουμε να τη δούμε.
0: Ναι, γιατί ο Ερντογάν προσπάθησε να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα της χώρας, να δώσει μια καινούργια ταυτότητα, αλλά με κατακτητικούς στόχους, όχι με στόχους δημοκρατικούς, με στόχους ελευθερίας του ανθρώπου, της κοινωνίας εντός της χώρας του.
1: Αυτά όλα με μηνύματα είτε έμεσα είτε άμεσα από χώρες οι οποίες διαμορφώνουν τους κανόνες, αυτό που λέμε στα γεωπολιτικά παιχνίδια, από αυτές τις χώρες θα δεχτεί δηλαδή είτε άμεσα είτε έμεσα μηνύματα η Τουρκία, τα οποία θα την επαναφέρουν στην τάξη. Αυτό που είπες πολύ σωστά με την Κύπρο και τη Γαλλία, βλέπεις ότι η Γαλλία έστειλε κατευθείαν, δηλαδή είχε στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο.
0: Γιατί έχει και συμφέροντα.
1: Μα αυτό, από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό εγώ είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι στέκονται με φανατισμό υπέρ αυτής της φιλίας, της συμμαχίας, αν θέλεις, των στρατηγικών συμμαχιών, να τους χαρακτηρίσουμε, γιατί είναι στρατηγικές συμμαχίες. Καταρχήν με το Ισραήλ, δηλαδή αυτός ο άξονας Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, και να προσθέσουμε σε αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, όταν μιλάμε για Ισραήλ μιλάμε και για Ηνωμένες Πολιτείες, όχι έμεσα, άμεσα. Λοιπόν, γιατί ταυτίζονται τα συμφέροντά μας, Απόστολε, με αυτές τις χώρες. Να προσθέσουμε σε αυτό την Αίγυπτο, γιατί και η Αίγυπτος πλήττεται από αυτό το άπλωμα της Τουρκίας, γιατί πίσω από τους αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι είναι γνωστό τι προβλήματα δημιουργήσανε στην Αίγυπτο, πίσω από τους αδελφούς μουσουλμάνους, να μην πούμε μπροστά φανερά, είναι η Τουρκία. Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Και όπως είπαμε προηγουμένως,
0: να πω κάτι εδώ και
1: για τη Γαλλία, ναι. Ότι προσπάθησε να περιορίσει το ρόλο της Γαλλίας στην περιοχή η Τουρκία, και να μπλεχτεί στα πόδια της Γαλλίας.
0: Σωστά, επειδή πρέπει να τελειώσουμε, έχουμε μόνο ένα λεπτό. Να πω εδώ κάτι πάρα πολύ ωραίο, όλα αυτά που είπες και έκανες αυτή τη σύνδεση, αλλά ήθελα εδώ να πω τι έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν έβαλε τον τουρκικό εθνικισμό από τη μια μεριά και το σουνιτικό Ισλάμ από την άλλη και θέλησε να τα παντρέψει. Όταν τα παντρέψει, τότε πίστεψε ότι θα δημιουργήσει ένα έθνος κράτος εντελώς διαφορετικό από ό,τι φανταζόταν οι κληρονόμοι του ιστορικού παρελθόντος, αν μπορώ να το πω, της Τουρκίας. Αλλά έρχεται εδώ και η θρησκεία και η πολιτική. Προσπαθεί να παίξει και η θρησκεία έναν περιφερειακό ρόλο, μια περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. Τα μπέρδεψε λίγο ο Ερντογάν και νομίζω ότι δεν αραβωνιάστηκαν ακόμη. Πόσο δεν να παντρευτούν όλα αυτά.
1: Κοίταξε, Απόστολε, ο Ερντογάν, το είχα πει εγώ, το είχα πει και σε κάτι συσκέψεις διαβαθμισμένες που είχαμε κάνει τότε γύρω στο 16, ήταν το, δεν θυμάμαι τώρα, το 15, στο Υπουργείο Εξωτερικών και ήμασταν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Είχα πει ότι θα δείτε ότι με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα και κάνει την εξωτερική πολιτική ο Ερντογάν, ο πρώτος στόχος του είναι να κάνει την Τουρκία τον πατερούλη των απανταχού μουσουλμάνων και σουνιτών και σιιτών. Ναι. Σε ένα πολύ μεγάλο
0: πρέπει να τελειώσουμε, Γιώργο, μισό λεπτό να τελειώσουμε. Μισό λεπτό, συνέχεια.
1: Σε μεγάλο βαθμό το κατάφερε αυτό. Γιατί βλέπεις ότι κάθε χρόνο γίνεται το Παγκόσμιο Συνέδριο των Ισλαμικών Χωρών στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο βαθμό τον κατάφερε. Τώρα όμως με τις εξελίξεις, επειδή συνέβη αυτό το οποίο είπαμε εδώ και χρόνια, το ότι πέρα από αυτό άπλωσε πολύ ή προσπάθησε να απλώσει πολύ την γεωπολιτική επιρροή της Τουρκίας. Και αυτό τώρα έχει σαν αποτέλεσμα το βίαιο σε κάποιο βαθμό, όχι στον μέγιστο βαθμό, σε κάποιο βαθμό τη βίαιη συμμόρφωση και την επαναφορά στα όρια της, στα όρια των επιρροών της δηλαδή, της Τουρκίας. Δηλαδή αυτό το έκανε η Γαλλία με τη στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, την πρόσφατη στρατιωτική παρουσία, το Ισραήλ με δηλώσεις αλλά και με χτυπήματα σε τουρκικά στρατεύματα και τα λοιπά και σε βάσεις που πήγε να κάνει η Τουρκία στη Συρία και με ποικίλους τρόπους και ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή

0: Μίση και καλή Κυριακή σε όλους τους φίλους ακροατές.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Γιώργος Λαζαρίδης, πρώην κοινοβουλευτικός, ήταν μαζί μας και σήμερα. Διαφημιστικά μηνύματα, ανεμογεννήτριες σε λίγο. Ανεμογεννήτριες, μεγάλο θέμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει, ολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά. Μαζί μας θα είναι ο ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, που συμμετέχει και στο τεχνικό επιμελητήριο, ο κύριος Βασίλης Λεκίδης, και θα πει πάρα πολλά πράγματα και πως κάποιοι οι οποίοι δώσαν χρήματα, πήραν δάνεια για να εκμεταλλευτούν την αιωλική ενέργεια, να πω έτσι απλά τη λέξη, πως την πατήσαν φαίνεται.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
10: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
13: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
12: Πάτα και καμπανάκι.
13: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
12: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
14: Το βάλε, το βάλε!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Μεχάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
19: If you're all in, we're all in.
18: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα

0: Σήμερα στις 5 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Θανάση, έλα μέσα βρε και θα σε φάνε μπαμπέσικα.
4: Μετρόπολης 95,5, Μακεδονία, Ελλάδα, εδώ μαζί. Από την πραγματική Μακεδονία, έτσι, όχι από την άλλη, την ψεύτικη.
5: Χειρίδια καθήκοντος ανθρώθηκα, λέξη δεν άρθρωσα ποτέ.
4: Με το ψωμί, βασικό αγαθό.
5: Ευχαριστή.
4: Χειρισμό, σαλόνισμα, άλεσμα σταριού, σύνδεση άρτος και άνθρωπος, πανάρχε. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Και αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά. Εδώ μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, με γνώμονα την ποιότητα. Κυριοκομικά προϊόντα Πάικο, Φέτα Ποπ, Μπάτζιος Ποπ, γίδινο τυρί, γραβιέρα, βούτυρο, μυζήθρα, ανθότυρο, πρόβιο γιαούρτι. Και τα τυροκομικά Πάικο λοιπόν σήμερα μαζί μας στην εκπομπή, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά.

0: Θα καλημερίσουμε σε λίγο τον κύριο Βασίλη, Λεκύρη, ο οποίος είναι ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Για το ΙΤΣΑΚ έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, για το Ινστιτούτο Τεχνολογικής. Καλά τα λέω, Βασίλη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Απόστολε, καλημέρα.
0: Να ανεβάσω λίγο, μπορείς να μιλάς λίγο πιο δυνατά.
1: Τεχνική σεισμολογία είναι.
0: Ναι, τεχνική σεισμολογία. Ωραία. Αλλά εκτός από αυτό, ασχολείστε και με άλλα θέματα, και ιδιαίτερα εσύ που συμμετέχεις στο τεχνικό επιμελητήριο, είσαι στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και μας λες και πράγματα κάθε φορά τα οποία θα πρέπει να έχουμε όλοι μας υπόψη. Έτσι δεν είναι, δεν μένουμε μόνο στη στατικότητα των κτηρίων, στα θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, στα πλημμυρικά έργα, αλλά προχωράμε και κάπου αλλού.
1: Σωστά, Απόστολε. Καλημέρα καταρχήν, καλή Κυριακή. Πράγματι, οι αυτές οι επιτροπές στο επιμελητήριο, τα θέματα ας πούμε της ανθεκτικότητας των κατασκευών και τα θέματα της ενέργειας έχουν κάποια επικοινωνία και κάποια συνεργασία, και αναγκαστικά βλέπουμε κάποιες εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από αυτά τα θέματα, τα οποία ίσως αφορούν και δείχνουν και την ποιότητα ας πούμε της διοίκησης που υπάρχει στη χώρα μας, και πάλι τις ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το τομέα της ενέργειας.
0: Η ποιότητα είναι πάνω από τη βάση ή κάτω από τη βάση? Είναι πάνω από τη βάση ή κάτω από τη βάση?
1: Ξεκίνησε να αντικαθίσταται ας πούμε ο λιγνίτης λόγω εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτά τα ξέρει ίσως ο κόσμος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια προσπάθεια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη να αντικαταστήσουμε τα θέματα παραγωγής ενέργειας.
0: Σωστά.
1: Από πετρέλαιο, από λιγνίτες και τα λοιπά, από τα οικτά καύσιμα, τα πάμε στο περιβάλλον, σε καθαρές μορφές, στον άνεμο και στον ήλιο.
0: Και ήρθαν οι ενεργειακές κοινότητες, ήρθαν οι αιωλικές κοινότητες. Ήρθαν αυτά τα σχήματα που επιτρέπουν και σε επιχειρήσεις και σε δήμους, αν θυμάμαι καλά, αλλά και σε πολίτες, έτσι, να παράγουν οι ίδιοι, να καταναλώνουν οι ίδιοι αιωλική ενέργεια. Και να έχουν και ωφέλη. Έχουν τελικά ωφέλη.
1: Μάλιστα και στα σπίτια μας που δόθηκαν κάποια κίνητρα να παράγεται από τον ήλιο ενέργεια για οικονομία. Και μέχρι εκεί τα πράγματα είναι λογικά και σωστά. Η Ελλάδα έχει ήλιο. Έχει και ανέμους στο Αιγαίο. Τέλος πάντων, εδώ μπαίνουν και θέματα άλλα περιβάλλοντος για τις ανεμογεννήτρες και τα λοιπά. Υπάρχει και εκεί ένα θέμα. Ας εστιάσουμε τώρα στα φωτοβολταϊκά πάρκα, 80, τα οποία σίγουρα παράγουν καθαρή ενέργεια.
0: 80 νέες ανεμογεννήτρες είχαμε μόνο το τελευταίο 8 μήνο, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά, έχει εκεί.
0: Κάπου εκεί είναι. 340 μεγαβάτ συν στα προηγούμενα. Πρέπει να ξεπεράσαμε τα 6.000 μεγαβάτ τώρα. Λογικά, μόνο από ανεμογεννήτρες, οι οποίες θα βγάζουν αυτά όταν λοιπόν δουλεύουν.
1: Αυτοί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ΑΠΕ όπως τα λέμε, σιγά σιγά από 5% και από 8% της παραγωγής, της εθνικής παραγωγής, ανεβαίνει σιγά σιγά και φτάνει τώρα και πάνω από 25% να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας.
0: Και ξαφνικά εκεί που δεν μπορούσαν, συγγνώμη, να πάνε οι κυνηγοί, τώρα βλέπουμε δρόμους πιο φαρδείς από την Εγνατία Οδό.
1: Σωστά. Οι ανεμογεννήτρες επιδράνε στο φυσικό περιβάλλον, στα πουλιά, στη ζωή που υπάρχει ας πούμε κυρίως στα βουνά κτλ. Και εκεί μπαίνουν και άλλα θέματα για το πώς πρέπει να χειριζόμαστε αυτό το θέμα, αν πρέπει να γίνονται
0: και, συγγνώμη, και τα φωτοβολταϊκά επηρεάζουν, ναι, τα πουλιά.
1: Στα βουνά και σε εκεί που υπάρχει πια άγρια ζωή ακόμη και όλα αυτά. Όμως αυτό το οποίο εξελίσσεται τελευταία και πρέπει κανείς να το επισημάνει, διότι είναι ένας ακόμη τομέας που επηρεάζει την οικονομία της χώρας και και τον τρόπο ας πούμε που νομοθετούμε και τον τρόπο που λειτουργούμε εδώ, διαφέρουμε από την Ευρώπη και σε αυτό το τομέα, για έλλειψη οργάνωσης, για έλλειψη ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κάποιων θεμάτων και της συνέπειας που έχει το κράτος απέναντι στον πολίτη. Όταν λοιπόν δίνονται κίνητρα για να παράγουμε ρεύμα καθαρό, έτσι η ΔΔΕ παρότρινε και έδινε άδειες στους δήμους όπως είπες και, και καλά έκανε.
0: Σε μικρές επιχειρήσεις και σε πρόσωπα.
1: Σε μικρές επιχειρήσεις ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να επενδύσουν σε κάποιο τέτοιο τομέα, όπως είναι μια πολύ σωστή επένδυση και για την Νότια Ευρώπη, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ στην Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, αλλά και στις άλλες χώρες.
0: Λε, συγγνώμη τώρα, είναι όμως ωραίο να πάμε στην Αθήνα και να βάλουμε στα μπαλκόνια ή στις άλλες πόλεις της Ελλάδος. Να αξιοποιήσουμε κάπως έτσι το γεγονός, δεν θα είναι άσχημες οι πόλεις, δεν θα γίνουν άσχημες οι πόλεις μας.
1: Των μικρών αυτών υπάρχουν διάφορες λύσεις μέσα από τις πράσινες επιφάνειες, όπως η αρχιτέκτονα.
0: Δηλαδή η Αθήνα θα γίνει πράσινη, κανόνες, αλλά θα ψηφίζει μπλε και θα είναι πράσινη, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό το σίγουρα στην Ελλάδα αυτό δεν πήρε μεγάλη έκταση, δηλαδή τα πανέλα τα οποία μπαίνουν στα στέγες των σπιτιών και τα λοιπά δεν έχουν αποκτήσει.
0: Συγγνώμη τώρα, ξανακάνω την ερώτηση. Είναι ωραίο αυτό να μπει στα μπαλκόνια μας?
1: Όχι.
0: Είναι ωραίο, θα είναι όμορφο η Αθήνα, θα είναι όμορφη, θα είναι ωραία?
1: Όχι, γιατί θα υπάρχει και θέμα αντανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας και πιθανόν θα θαμπώνει μερικούς.
0: Ναι, και όπου λένε και στη Δυτική Μακεδονία θα πανιαστεί κανένας πιλότος και θα ρίξει το αεροπλάνο πάνω στα σπίτια.
1: Πιθανόν θα έχει μια αντανάκλαση μετά.
0: Ναι, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Να... Πώς τα σκέπτονται αυτά?
1: Από τον ήλιο. Στο κομμάτι όμως των παραγωγής, ας πούμε, στα χωράφια πλέον, στα αγροτεμάχια, τα οποία αποτελούν μεγάλη ισχύ, ενώ στα σπίτια θα έχει 5 κιλοβάτ, να βάλουμε μια σύγκριση, και 10 κιλοβάτ. Στο χωράφι ξεκινάμε από 200 κιλοβάτ, 500 και φτάνουμε μέχρι μερικά μεγαβάτ. Αυτά που λέμε τα μικρά τα πάρκα, έτσι. Ένα μεγαβάτ, 2, 3, 4, 5 μεγαβάτ. Αλλιώς πηγαίνουμε στα γίγαμπάτ, τα οποία είναι τα πολύ μεγάλα των επιχειρήσεων που είναι και πάροχοι, έτσι, αυτά που ακούμε και παίρνουμε ρεύμα τώρα εμείς το λιανεμπόριο που λέμε, αυτές οι γνωστές εταιρείες που παράγουν ρεύμα, είναι από πίσω τους κάποιοι μεγάλοι παραγωγοί, οι οποίοι ναι μεν παράγουν ρεύμα με μεγάλα πάρκα και παίρνουν αδειοδότηση ίσως και κατεξαίρεση από τη ΔΔΕ, όμως είναι και πάροχοι λιανεμπορίου, μας δίνουν ενέργεια και τη χρεώνουν, όπως ξέρουμε, από 15 λεπτά, 18 λεπτά, ανάλογα με το τιμολόγιο κτλ. Ενώ αυτά τα πάρκα τα οποία μπήκανε μέσα για να παράγουν τα μικρομεσαία πάρκα, την πουλάνε για 6 λεπτά, για 6 κόμμα κάτι λεπτά. Όμως εδώ συμβαίνει το εξής τραγελαφικό τώρα. Τα τελευταία 2,5 χρόνια με 3 χρόνια, ενώ εδώ και 10 χρόνια υπάρχουν η κατασκευή αυτών των φωτοβολταϊκών πάρκων, στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής οξύμορο. Ενώ τα πάρκα παράγουν ενέργεια, το δίκτυο της χώρας, το οποίο παθητικά την εισάγει την ενέργεια, έτσι, ο ήλιος δεν έχει διακόπτη να τον ανοίξεις και να τον κλείσεις. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι όταν ο ήλιος ανατέλει και μετά τις 11 που αρχίζει και επικεντρώνεται ψηλά μέχρι το απόγευμα που δει στις 6.30 με 7 η ώρα, αυτά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ρεύμα και μπαίνει στο δίκτυο αυτή η ενέργεια. Σιγά σιγά λοιπόν τα πάρκα αυτά αυξήθηκαν, αυξήθηκε η ισχύ, αυξήθηκε η συμμετοχή, όπως είπαμε πήγαν από 7-8% πήγαν στο 25% και συνεχώς θα αυξηθεί. Έπρεπε να όμως από την αρχή και σε άλλες χώρες, επειδή ο ήλιος λοιπόν είναι παθητική παραγωγή ενέργειας, παράλληλα αυτή η ενέργεια να αποθηκεύεται. Γιατί το βράδυ, αν χρειάζεται η χώρα μας ενέργεια και υπάρχει ανάγκη, όπως παλιά παρήγαμε από το πετρέλαιο, όποτε εμείς θέλαμε, ή από το αέριο, το βράδυ το ηλιακό δεν μπορεί να παράγει ενέργεια για να δώσει στο δίκτυο. Έτσι λοιπόν έπρεπε να γίνουν χωράφια με μπαταρία, που να αποθηκεύεται αυτή η μπαταρία για να τη δίνει πίσω στο δίκτυο. Εδώ στην Ελλάδα όμως αυτό το πράγμα, η υποχρέωση που έπρεπε να γίνει, δεν έγινε. Έπρεπε ήδη τα προηγούμενα 5 χρόνια να ξεκινήσει αυτή τα πάρκα με τις μπαταρίες για αποθήκευση. Δεν έγινε αυτό ακόμη και σήμερα και ακόμη προγραμματίζεται να γίνει. Το αποτέλεσμα αυτής της ασυνέπειας που έπρεπε να υπάρχει είναι ότι εφόσον αυξάνεται η παραγωγή ενέργειας και μπαίνουν καινούργια πάρκα και ιδιαίτερα τους μεγάλους παρόχους, η ΔΔΕ για λόγους μη μεγάλης κάλυψης της υποδομής μας των δικτύων, και σε αυτό το πράγμα έχουμε καθυστερήσει πολύ, την ενέργεια την εισάγει όπως αυτό θέλει και δημιούργησε σε αυτοματισμούς για να μπορεί να την κόβει και να μην την εισάγει όταν θεωρεί ότι το δίκτυο θα υπερφορτωθεί. Και μετά έκανε και κάτι άλλο. Είπε σε αυτούς τους παρόχους ενέργειας με τα φωτοβολταϊκά πάρκα ότι κύριε, εφόσον η ενέργεια είναι στο χρηματιστήριο, όταν η ενέργεια έχει υπερπροσφορά και στο χρηματιστήριο θα έχει χαμηλή τιμή, ας πούμε μηδενική και αρνητική, εγώ θα εισάγω με ενέργεια όπως εγώ θέλω, αλλά δεν θα πληρώνω. Θα θεωρώ ότι αυτή η ενέργεια είναι τζάμπα, είναι μηδέν. Την παίρνω εγώ την ενέργεια αυτή, άσχετα αν εγώ την πουλάω μετά 18 λεπτά και 15 λεπτά η μεγάλη πάροχη. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια μια κοινότητα μεγάλη από όλους αυτούς τους μικρομεσαίους, οι οποίοι παράγουν ενέργεια, δίνουν ενέργεια στο δίκτυο να καλύψουν τις ανάγκες και δεν πληρώνονται. Ενώ σε άλλα κράτη, όταν παράγεται αυτή η ενέργεια, λόγω του ότι υπάρχει αποθήκευση, αποθηκεύεται η ενέργεια και έτσι μπορεί και χρησιμοποιείται ώρες στις οποίες δεν υπάρχει ήλιος, και αυτή η περικοπή που γίνεται εδώ στην Ελλάδα δεν είναι σε καθόλου, ας πούμε, σημαντικό βαθμό, είναι σε ανεπαίσθητο βαθμό. Εδώ στην Ελλάδα αυτές οι περικοπές έχουν αρχίσει και γιγαντώνονται και σιγά σιγά ξεκίνησαν από το 10-15% και τώρα σιγά σιγά φτάνουν το 40%. Όπως καταλαβαίνει κανείς ότι εφόσον περικόπτει το κράτος το οποίο το ίδιο έκανε συμβόλαια με αυτές τις κοινότητες και τους περικόπτει τώρα το να πληρώνει αυτό το ελάχιστο ποσό για την ενέργεια, τα πάρκα αυτά τα οποία δανειοδοτήθηκαν πάνω από 50% της αξίας τους δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις δανειακές τους ανάγκες. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα? Αυτός ο οποίος έβαλε χρήματα, έκανε κόπο, έκανε όλη αυτή την προσπάθεια σαν μια επιχείρηση υγιής για να παράγει ενέργεια και καλά έκανε μέχρι εκεί, βρίσκεται τώρα στη δύσκολη θέση να μην μπορεί να ξεπληρώνει τις δανειακές του υποχρεώσεις, να κοκκινίζουν τα δάνεια, να μπαίνουν μέσα τα φαντ και να καταλήξει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας υγιής επιχειρηματίας, μικρομεσαίος, να εκποιήσει περιουσία για να μπορεί να καλύψει πράγματα τα οποία από εκείνα πήγε να πάρει, ας πούμε, κάτι πιθανόν για τα υπόλοιπα της ζωής του, για τα παιδιά του, για οτιδήποτε, όπως είναι το φυσιολογικό.
0: Βασίλη, ακούμε προσοχή και δεν στη διέκοψα, γιατί τα είπες πάρα πολύ ωραία, τα ανέλησες πάρα πολύ ωραία, για να προλάβεις και εσύ να πεις αυτά τα οποία θέλεις να ακούσει και να μάθει ο κόσμος. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά να κάνω μια ερώτηση τώρα.
1: Ναι.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Και εδώ τα φαντ.
1: Και
0: τα φαντ, και εδώ.
1: Και εδώ τα φαντ.
0: Στην ιολική ενέργεια, έτσι δεν είναι?
1: Τα υπερηβόητα φαντ, τα οποία είναι αυτό το παρατραπεζικό κύκλωμα, το οποίο θα πάρει το δάνειό σου και μετά αλίμονο σε σένα.
0: Τι να πούμε?
1: Το θέμα είναι δημιουργία.
0: Και το θέμα είναι ότι άρα τους ανθρώπους τους κοροϊδέψανε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τους έχουν κοροϊδέψει. Ο άλλος επένδυσε, έβαλε κάποια χρήματα με τα οποία μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, να επενδύσει κάπου αλλού, σήμερα να βγάζει χρήματα. Επένδυσε εκεί επειδή τον έκαναν να πιστέψει. Επένδυσε και σήμερα συμβαίνουν όλα αυτά και έρχεται το φαντ να τον κάνει κατάσχεση.
1: Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι σύλλογοι αυτοί οι οποίοι υπάρχουν στον χώρο. Ένα σύλλογος λέγεται POSPFE, αυτό είναι παραγωγή ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Και άλλοι σύλλογοι που είναι κυρίως στην κεντρική Ελλάδα, Λάρισα, Λαμία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, με τα πάρκα τα οποία είναι γύρω στα 500 κιλοβάτ, έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, έχουν γίνει νομικές ενέργειες για να καλύψουν αυτό το κενό. Νομίζω υπάρχουν και κάποιες προσφυγές στην Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα δεν ξέρω για ποιο λόγο σε πολλά θέματα, ας πούμε, λέει ότι είναι στην Ευρώπη μεν τύπης, αλλά στην πράξη όμως δεν ακολουθεί όλες.
0: Η ανάπτυξη δηλαδή στην Ελλάδα είναι να σε κάνουν και κατάσχεση. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Εσύ αναπτύσσεσαι λοιπόν για να σε κατασχέσουν. Εγώ αυτό κατάλαβα στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Είναι ανομαλία τώρα και έτσι πολλοί άνθρωποι έχουν υποστεί και προβλήματα και στις επιχειρήσεις τους, αλλά και στην προσωπική τους οικογενειακή ζωή. Ναι. Γιατί τους έχει ανατρέψει όλο το σχεδιασμό, όλη αυτή την εμπιστοσύνη που έδειξαν. Γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, και σε άλλες εποχές το κράτος παρακίνησε τον πολίτη να κάνει κάποια πράγματα.
0: Ωραία, πώς μετά... έχουν στο σημερινό ελληνικό κράτος σήμερα εμπιστοσύνη? Ξέρουμε πάρα πολλούς. Ό,τι και να πάει να κάνει ο κάθε άνθρωπος για να κάτι να αγοράσει, κάτι να προσφέρει, να βγάλει και αυτός, να ζήσει και το κράτος. Το σκέπτεται πάρα πολύ. Πότε θα πάρω την άδεια, πώς θα πάρω την άδεια, πότε θα έρθει η αρμόδια υπηρεσία, τι θα γίνει στη συνέχεια, αν αυξηθούν τα, αν δώσει το δικαίωμα το κράτος να αυξάνονται ανεξέλεγκτα τα ενίκια, ποια θα είναι τα οικονομικά ωφέλη τα οποία θα έχω αν βάσει του λειτουργικού κόστους, παραδείγματος χάρη του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι ακριβότερο. Έχουμε μια αιωλική ισχύ στην Ελλάδα, διάβαζα κάπου, δεν θυμάμαι πόσα μεγαβάτ έχει αναπτύξει. Έχουμε πάνω από 3.000 ανεμογεννήτριες γενικά. Είπαμε τους ανθρώπους, αλλάξτε τα όλα, μην κάνετε τίποτε άλλο, εκμεταλλευτείτε τον ήλιο, δουλέψτε με τον ήλιο, καταστρέψτε την κτηνοτροφία, τη γεωργία, δουλέψτε με τον ήλιο. Ο ήλιος όμως καίει το καλοκαίρι. Ο ήλιος καίει, καίει και θέλει πότισμα το φυτό για να αναπτυχθεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και, κοίτα,
0: και αν δεν βρέξει στη συγκεκριμένη περίπτωση χρήμα για περαιτέρω ανάπτυξη, προκοπή δεν πρόκειται να δούμε ποτέ.
1: Θα μπορούσε απλά τα πράγματα, εφόσον γινόταν αυτά τα περιβόητα πάρκα αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία σε γειτονικές χώρες, παρότι είναι στα Βαλκάνια, έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, θα μπορούσε αυτή η ενέργεια, εφόσον έχουμε υπερπαραγωγή ενέργειας από τον ήλιο, και μέχρι εκεί πιθανόν θα είχαμε και όφελος και για μας όλους, δηλαδή όλο τον κόσμο, ο οποίος αγοράζει την ενέργεια πανάκριβη, και τώρα μάλιστα που έχουμε και τον πόλεμο στο Ιράν, θα μπορούσαμε την ενέργεια αυτή να την πληρώνουμε 8 λεπτά στον πολίτη, λέω τώρα, και 8,5 και 9 λεπτά, και ενώ τώρα την πληρώνουμε 15, 16, 17 και 18 λεπτά πανάκριβα, και αυτό επηρεάζει τις τιμές και όλων των παραγόμενων προϊόντων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκονομήσουμε πόρους από εκεί, από μια φτηνή ενέργεια, να μην πληρώνουμε στα σπίτια μας τόσο ακριβή ενέργεια, ο κάθε εργαζόμενος, ο πολίτης, ο συνταξιούχος κτλ. Και να μειώσουμε και το κόστος παραγωγής σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά και για να μην το φτάσουμε, ας πούμε, και στην αντιμετώπιση, ας πούμε, κάποιων προληπτικών μέτρων που παίρνουμε για την ανθεκτικότητα των υποδομών μας. Έχει σημασία η παραγωγή φτηνής ενέργειας. Αντί λοιπόν να εξομαλύνουμε και να εξορθολογήσουμε αυτά τα πράγματα και να πληρώνουμε φτηνή ενέργεια 9 λεπτά, 9,5 λεπτά, τώρα πληρώνουμε πολύ ακριβή ενέργεια, το οποίο είναι παράλογο. Δεν μπορούμε να παράγουμε τόσο πολύ ενέργεια από τα ΑΠΕ και από όλα αυτά και να πληρώνουμε και ακριβή ενέργεια και να καταστρέφουμε και κάποιες... Δηλαδή, πού θα μπει τέλος πάντων η λογική σε αυτά τα
0: πράγματα? Εδώ στην Ελλάδα πουθενά. Δεν υπάρχει λογική.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και μια λογική και στην οικονομία και τα λοιπά. Αλλιώς πώς θα...
0: Συγγνώμη τώρα, να μιλήσουμε για λογική. Εδώ έχω έναν καταστήσει αιωλικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Εδώ δεν υπάρχει περιβαλλοντική επίπτωση. Όταν είναι πάρκο Natura, σημαίνει ότι όταν το καταστρέφεις, καταστρέφεις την πράσινη ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Πώς γίνεται αυτό? Πώς τους επιτρέπουν? Τι κάνει η ίδια η πολιτεία, τα αρμόδια όργανά της? Ποιοι είναι από πίσω? Ποιοι κρύβονται?
1: Δηλαδή πάμε να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα και μέχρι εκεί...
0: Πώς θα το μειώσουμε? Άμα σκοτώσουμε όλα τα ζώα μας, τις αγελάδες, έτσι θα το μειώσουμε?
1: Αυτό, ας πούμε, εμείς έχουμε το λιγνίτι, το σταματήσαμε το λιγνίτι.
0: Και δεν το σταμάτησε κανείς. Ναι, και πουλάμε βάσει νομοθεσίας στα Σκόπια.
1: Τον εξάγουμε το λιγνίτι και εμείς έχουμε τα πάρκα, γέμισαμε καθρέφτες στα βουνά και στις πλαγιές κτλ. Όμως τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει? Δηλαδή αυτοί οι οποίοι παράγουν ενέργεια και δεν την πληρώνει το κράτος, την κόβει την παραγωγή όπως, όποτε θέλει αυτό και όπως θέλει, και τους λέει...
0: Έπρεπε να υπάρξει μέχρι ενός σημείου. Εντάξει.
1: Και μάλιστα έφτασε στο σημείο μερικές φορές να λέει, όταν είναι αρνητική η τιμή θα απαιτήσω από σένα να πληρώσεις και πίσω για την αρνητική τιμή, και έφτιαξε κάποιους αυτοματισμούς τουλάχιστον να ξέρεις πότε θα πάει αρνητική τιμή και να κόβεις εσύ ο ίδιος την παραγωγή της ενέργειας για να μην σε βάλουν να την πληρώνεις. Δηλαδή τελείως θέματα τα οποία βγαίνουν εκτός λογικής πλέον. Ας πούμε, δεν αντέχουν σε οποιαδήποτε κριτική και σε οποιαδήποτε λογική. Με την κινητοποίηση αυτή η οποία γίνεται τώρα σε όλη τη χώρα, η οποία βέβαια δεν βγαίνει προς τα έξω πολύ, δεν ακούγεται, λένε ότι θα ξεκινήσουν δήθεν τα πάρκα αυτά την αποθήκευση με τις μπαταρίες σύντομα. Αλλά δεν φαίνεται ακόμα κάτι σημαντικό να γίνεται. Θα έπρεπε αυτά ήδη να παράγονται και να αποθηκεύουν την ενέργεια. Μήπως και το σύστημα μπει σε κάποια ισορροπία. Αυτό όμως είναι το ζητούμενο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και έτσι αυτή η περιπέτεια πολλών χιλιάδων οικογενειών και σε αυτόν τον τομέα θα περάσει ποιος ξέρει μέσα από τη στενά. Μέχρι να δουν αυτοί ήλιο. Γιατί ήλιο βλέπουμε μεν, αλλά κάποιοι δεν βλέπουν.
0: Και να δούμε τώρα εάν όλα αυτά σιγά σιγά αρχίσουν και βγαίνουν και τα μαθαίνει ο κόσμος που βγαίνουν στη φόρα, για να δούμε πόσοι με οικολογική συνείδηση θα σκεφτούν να έχουν μια ανάπτυξη οικονομική αυτοί οι ίδιοι προσωπικά και να βοηθήσουν και το κράτος. Κανένας. Ένας, δύο. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Η οικονομία είναι κύκλος.
0: Αυτός ο πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης κλπ. Που συνδυάζεται με οικολογική συνείδηση και πάει λέγοντας, πώς είναι δυνατόν να αναπτυχθεί όταν συμπεριφέρεται έτσι η πολιτεία προς τον πολίτη που θέλει να επενδύσει στην ενέργεια.
1: Ναι, γιατί εδώ στη χώρα μας, επειδή έχουμε και τα ποτάμια, έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε ενέργεια, ας πούμε, από τα υδροηλεκτρικά, από μικρά υδροηλεκτρικά. Και εκεί τα πράγματα, ίσως δεν βαίνουν πάλι καλά. Κάποιοι επενδύσαν εκεί στην παραγωγή από υδροηλεκτρικά, πάλι έτσι μικρή παραγωγή. Και εκεί όμως δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα στη μεταφορά της ενέργειας και με τα δίκτυα και όλα αυτά. Με τα δίκτυα γνωρίζουμε ότι οι υποδομές μας και εκεί έχουμε ανάγκη για πιο ανθεκτικά δίκτυα, γιατί τώρα το καλοκαίρι, πριν από τους χάρη, που τα ζήσαμε και άλλες φορές, που έχουμε κάποια φαινόμενα, για να έρθουμε και λίγο στα θέματα.
0: Να τελειώσουμε εδώ όμως πρέπει.
1: Ναι, σωστά, των ισχυρών ανέμων. Όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και έχουμε κάποιες βλάβες στα δίκτυα, χώρια που δεν μπορεί το δίκτυο να λειτουργήσει και να διανέμει μετά την ηλεκτρική ενέργεια, μετά δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε και εύκολα αυτές τις βλάβες στα δίκτυα. Και άρα χρειαζόμαστε και εκεί να επενδύσουμε για να κάνουμε μεγαλύτερης χωρητικότητας δίκτυα, για να τα θωρακίσουμε απέναντι και σε ισχυρούς ανέμους.
0: Να τελειώσουμε εδώ.
1: Έχει ένας τέτοιος κλάδος που έχει να κάνει και με τις φυσικές καταστροφές. Υπάρχει λοιπόν, όλα δένονται τελικά στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Παραγωγή ενέργειας, φυσικές καταστροφές, ανθεκτικότητα και όλα αυτά.
0: Να ευχαριστήσω τον κύριο Βασίλη Λεκίδη. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Ερευνητής, επίσης εύχομαι και καλή εβδομάδα. Ερευνητής Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, συμμετοχή τεχνικό επιμελητήριο και στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. Ήταν και σήμερα μαζί μας. Καταλάβατε, πιστεύω, να δει τι γίνεται γύρω από την ενέργεια και πώς με αυτούς τους τρόπους από την πλευρά της πολιτείας δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την πράσινη ενέργεια.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Zip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Zip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Ο Τιριτζίνη Πιερίας, καλή σου μέρα. Βαγγέλη από τις Σέρες, καλημέρα και σε σένα. Σοφία και Γιώργος από Βανκούβερ, ευχαριστώ για τα καλά λόγια, καλημέρα. Καλημέρα από Ελλάδα. Ο Θήμιος από την Έδεσα είναι εδώ, είναι μαζί μας. Είναι και σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Όπως είναι ο Γιάννης ο Αποστολίδης, ο καλός μας φίλος ο Γιάννης από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμα σε γκόν του Κοντζά Αναστάσσα. Έτσι, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών. Μας στέλνει ευλογίας, υποψήφιος πολιτικός. Θέλουν, λέει, με τις νέες στροφές να μας κάνουν αθάνατους, ερωτηματικό. Από ό,τι διαβάζω εκεί στην περιοχή, Γιάννη, σου δίνουν παρότρινση, έτσι, να έρθεις στα πράγματα της εξουσίας για δικαιοσύνη, για οικονομία, έτσι, και λες και τον κόσμο, παιδιά, λέει ο Γιάννης, γυμνάζεστε κανονικά, να είστε μάχημοι, η γυμναστική είναι υγεία. Μία ώρα την ημέρα η γυμναστική, λέει, τον γιατρό τον κάνει πέρα και δύο μήλα, Γιάννη. Μάνα, λέει, ιερή λέξη. Σήμερα, ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Για το μήνυμα, γιατί καμιά φορά δεν προλαβαίνω να διαβάζω όλα τα μηνύματά σας και έτσι έρχομαι και διαβάζω μόνο τα ονόματά σας. Από το Λίντς, ο Δημήτρης, τη δική του καλημέρα. Από την Καβάλα ο Θόδωρος ο Κατάκαλος την καλημέρα του στέλνει από την όμορφη και γεμάτη ανοιξιάτικα χρώματα, λέει η Καβάλα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Θόδωρε. Όταν λείπεις, λέει, ο καφές δεν έχει γεύση, φίλε μου. Σου μιλώ ειλικρινά και λοιπά και λοιπά. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά που λες στην εκπομπή σου. Να είσαι γερός και εσύ εύχομαι, Θόδωρε. Να είσαι καλά. Βέβαια τα μηνύματα έχουν έρθει εδώ και αρκετή ώρα, παιδιά, αλλά τι να κάνω. Απόστολε, καλημέρα, ευχαριστώ, καλή δύναμη, τα δέοντα, ο φίλος μου ο Γιώργος Χρήστος Ιχώ Φράγκος. Ήλιος και αέρας, φωτογραφία από το Σίδνεϊ με έναν δρόμο, βρε παιδί μου, μία άσφαλτο, μία ευθεία γραμμή από το Σίδνεϊ που μου στέλνει ο Κώστας. Αυτή η μαύρη άσφαλτος, όχι η άλλη άσπρη που λακουβιάζει για να βγάζουν κάνα φράγκο παραπάνω οι εργολάβοι εδώ στην Ελλάδα, έτσι, στη δημοκρατία της εργολαβίας. Γιατί η δημοκρατία μας μπορεί να έχει πάρα πολλές ονομασίες. Δημοκρατία είναι, αλλά τα λέμε εδώ αυτά στην εκπομπή. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από τη Σταυρούπολη και στον Βασίλη Ασοκυλκής Μεραία. Δυτική Θεσσαλονίκη, Νικολάκης Σιαμπανόπουλος, Περιστέρη Αθήνας, η Δήμητρα και ο Θάνος, καλοί φίλοι της εκπομπής. Κύριε Σαββίδη, καλή σας ημέρα, εύχομαι και σε εσάς και στο φίλο μου το Γιάννη από το Νέο Πετρίτσι. Πιστεύω να τα διάβασα όλα τα μηνύματα που ήρθαν εδώ και αρκετή ώρα, έτσι, δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιο. Τι ωραίο τραγούδι.

Βλέπω πάρα πολλούς που ακούτε στην εκπομπή προβληματισμένους. Έτσι, εξακολουθούμε, πιστεύω, ως λαός να έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, να μένουμε στο χθες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να ακολουθούμε την πεπατημένη. Τα προβλήματά μας είναι συνδεδεμένα με το σήμερα, δεν είναι με το χθες. Μυρολατρεία και επιπολαιότητα δεν πρέπει να βρίσκουν καταφύγιο μέσα μας, διότι έχουμε ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε δυστυχώς πολιτικές ανεύθυνες. Εντελώς ανεύθυνες, γιατί κάτι λείπει. Κάτι λείπει από αυτή τη χώρα και από την πολιτική και από τους πολιτικούς και από τους πολίτες. Συγκαλύψεις, μπαζώματα, εργαλειοποίηση του πόνου, ατιμωρησία, κάλυψη. Και επικαλούμεθα άμα λαχεί και είμαστε κολλητοί της κυβέρνησης και τον νόμο της σιωπής. Έτσι. Ενώ αν ανήκουμε σε αντιπολιτευτικό κόμμα, όχι σε όλα ευτυχώς, ακόμη διαρωτώμεθα εάν υπάρχουν σύνορα. Στη θάλασσα τουλάχιστον. Πάντως για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην πατρίδα μας, οι υπεύθυνοι είναι υπαρκτά πρόσωπα, δεν είναι αόρατοι. Εδώ ο φίλος μου από τη Βέρεια, ο Δημήτρης, χθες μου έστειλε ένα ολόκληρο κατεβατό για την αγροτιά, για την κτηνοτροφία και μου γράφει τίτλος «Πωλείται και η αγροτική γη». Έψαξα λίγο έτσι περισσότερο να βρω «Πωλείται από ποιους». Και βλέπω ότι ξένα φαντς με έδρα το Λουξεμβούργο και την Ελβετία κατά κύριο λόγο αναζητούν αγροτική γη ιδιαίτερα στον Θεσσαλικό κάμπο. Γιατί άραγε στον Θεσσαλικό κάμπο? Και άμα ψάξει κανείς κάτι περισσότερο, λίγο περισσότερο και μπει μέσα στο θέμα, γιατί να θέλουν να αγοράσουν αυτήν την τεράστια έκταση οι ξένοι, τον κάμπο της Λάρισσας, τη γη, την αγροτιά, το μόχθο, το αίμα, τον υδρότα του αγρότη. Ξαφνικά ανακαλύπτει κανείς ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την εντός εισαγωγικών κακούργα Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε κάποια στιγμή αν λειτουργεί με αυτούς τους ρυθμούς θα σηκωθούμε να την κάνουμε εμείς κι άλλοι λαοί να ησυχάσουμε. Σήμερα λοιπόν το 52% της γεωργικής γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στα χέρια 3% ιδιοκτητών. Δηλαδή ένα 3% ιδιοκτήτες έχουν αγοράσει την μισή γεωργική γη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι εταιρείες, ενδεχομένως τα αλευροσκούλικα. Τα τρόφιμα, τα οποία δεν είναι τα τρόφιμα με τα οποία μεγαλώσαμε εμείς και δεν είχαμε ούτε αλλεργίες ούτε απολύτως τίποτε. Θα το ψάξω αυτό ακόμη περισσότερο. Τα στοιχεία που σας δίνω υπευθύνως είναι από πηγή κρατική. Όσο για το δημογραφικό και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά. Όσο για το δημογραφικό, έτσι, μέχρι... Έχω στοιχεία μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, φέτος δηλαδή. Ρεκόρ πτώσης στην Ελλάδα γεννήσεων. 68.467 παιδιά γεννήθηκαν εδώ στην Ελλάδα μέσα σε 12-13 μήνες. Μόλις από τα 68.000, 69.000 περίπου, μόλις 42.000 από Έλληνες γονείς στην Ελλάδα. Και η σύγκριση είναι, αν θυμάμαι καλά, την έχω κάνει και άλλη φορά, ότι το 1945, σήμερα που γεννήθηκαν 68-69.000 παιδιά, 42.000 μόνο από Έλληνες γονείς, το 1945 στην πατρίδα μας, το 45, γεννήθηκαν 130.000 παιδιά, σχεδόν τα διπλάσια, και το 1956 150.000 παιδιά, περισσότερα από τα διπλάσια. Καταλαβαίνουμε όλοι μας το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, αλλά περνάει η ώρα.
Έρχεται σιγά σιγά το καλοκαιράκι, καλή μου φίλη. Έρχεται σιγά σιγά το καλοκαιράκι και πρέπει και εμείς να αλλάξουμε λίγο αριθμούς, ακόμη και στη μουσική, να θυμηθούμε εκείνα τα παλιά και αγαπημένα.

Ο φίλος μου Αντώνης από Νέα Αρτάκη. Καλημέρα Αποστόλη, καλή Κυριακή επίσης Αντώνη. Ο φίλος μου Γιάννης από τη Νέα Καλλικράτεια. Καλημέρα Αποστόλη, καλή εβδομάδα. Επίσης καλέ μου φίλε. Η φίλη μου η Ανθή από την Καλαμαριά. Καλημέρα σας κυρία Ανθή. Καλημέρα στον κύριο Διάφα. Να είστε καλά κύριε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Μήνυμα από τα Άγια Μετέωρα, από τον Νίκο τον Κοτοπούλη. Καλημέρα και σε σένα Νίκο. Από την Κοζάνη ο κύριος Τζίκας είναι εδώ, είναι μαζί μας με τις δικές του ευχές για την εκπομπή, όπως και η κυρία Ευδοξία από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο σε μηνύματα.

0: Με λίγο έτσι να δούμε τι καιρό θα κάνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε ολόκληρο τον ελληνισμό, έτσι. Σε ολόκληρο το έθνο. Το έθνο, εντάξει, τώρα δεν θα πω και για την Αυστραλία τον καιρό, γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος. Αλλά για τον ελληνισμό θα πω γενικά. Από πού να ξεκινήσω? Άγιοι 40, Βόρεια Ήπειρος. Και εκεί η Ελλάδα μυρίζει. 3 ώρα το μεσημέρι, 22 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία. 69% η υγρασία. Λίγη συννεφιά θα έχει. Καλυτερεύει ο καιρός παντού.
1: Στις διακοπές σε γνωρίσα, στις διακοπές σε μοίρα.
0: Πάμε Κύπρο, πάμε Λευκοσία. Ήλιος, ήλιος. Χωρίς ανθυγιεινά και βαρέα. Ηλιοφάνεια. 29 βαθμοί η Κελσίου. Ίδια θερμοκρασία περίπου αύριο, κάνα 2 βαθμοί χαμηλότερη. Αλλά εκεί το πρωί δεν έχουμε κρύο. Εκεί το πρωί η θερμοκρασία είναι 16, 17, 18 βαθμοί η Κελσίου.
1: Μαγός το σύγχωρο.
0: Αέριδες δεν έχουμε, γίνονται όλοι σιγά σιγά νοτιάδες. Δεν ξεπερνάνε πουθενά τα 4 μποφόρ. Έτσι θα είναι και αύριο, αλλά θα πάμε σιγά σιγά για ένα βοριαδάκι το βράδυ αύριο στο Ιόνιο. Ενώ εδώ θα έχουμε το νοτιαδάκι. Συνευχές κατά διαστήματα, ενδεχομένως τώρα, καλά τώρα το έχει ο μήνας, στα υπηρετικά τμήματα της χώρας ενδεχομένως να έχουμε παντού λίγες μπόρες, λίγες καταιγίδες, λίγη συννεφιά, αλλά μεγάλα, επαναλαμβάνω, διαστήματα, κυρίες και κύριοι, με ήλιο, γιατί όπως και να έχει το θέμα, το καλοκαιράκι έρχεται. Πάμε να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες, έτσι. Εδώ στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι θα πιάσουμε 26 βαθμούς σήμερα, 27 αύριο, 28 μεθαύριο. Την Τετάρτη ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές με θερμοκρασίες 17 βαθμών το πρωί και 26 το μεσημέρι. Σήμερα το μεσημέρι 22 βαθμούς θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα, 24 θα έχουμε στην Άρτα, 23 θα έχουμε στην Πάτρα, 22 θα έχουμε στο νησί της Κεφαλονιάς, ενδεικτικά σας τα λέω, 21 βαθμούς θα έχουμε στην Τρίπολη, 23 βαθμούς θα έχουμε στα Χανιά, 25 θα έχουμε στο Ηράκλειο, 27 με 28 Ρόδος Καστελόριζο, 26 σε όλα τα άλλα νησιά του κεντρικού και νοτίου Αιγαίου. 22 βαθμούς θα έχουμε στα Μουδανιά, 27 στον Κάμπο στη Λάρισα, 26 στη Χαλκίδα, εκεί γύρω η θερμοκρασία και στην πρωτεύουσα, 24 στην Καβάλα, 26 πάνω στον Εύρο, στο Τριεθνές, 26 βαθμούς Σέρες Δράμα. Έτσι ακριβώς θα έχουν πάνω κάτω οι θερμοκρασίες και αύριο, και από τη Θεσσαλία και κάτω προς τον Νότο θα αυξηθούν και άλλο, θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Αύριο θα έχουμε στην Πάτρα 28 βαθμούς και στο Μεσολόγγι 28, θα ανέβει για κάνα 2 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιοχή της Κρήτης.

0: Αυτό, Δημήτρη, που μου στέλνεις να βρω για γεννήσεις και θανάτους τα τελευταία χρόνια, θα το ψάξω, θα το βρω. Δεν το έχω εδώ τώρα μαζί μου. Αλλά τα στοιχεία τα κρατάω συνεχώς, έτσι. Όλα τα στοιχεία, έχω έναν κατάλογο και βάζω αυτά τα στοιχεία τα οποία έρχονται τα καινούργια και τα λέω και στην εκπομπή. Γενικά, περί ακρίβειας, περί δημογραφικού προβλήματος, τιμές ενέργειας, αυξήσεις παντού στις τιμές κλπ. Κλπ.
1: Ένας ένας το διγυαλάμε και αραιώνουμε απουσίες να μην τρώ.
0: Τέλος στο 50-50 αυτό το βενζινοκινητήρα και μπαταρίας που συνηθίζουμε να λέμε στη Φόρμουλα 1, η αναλογία θα είναι 60-40 ώστε να μην υπάρχει έλλειψη ενέργειας που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής κίνησης. Ενδιαφέρον είχε ο αγώνας στο Μαϊάμι, ήταν πάρα πολύ καλός, απολαυστικός, συναρπαστικές μάχες των μονοθεσίων. Ελπίζουμε αυτό να γίνει και στη συνέχεια. 24 Μαΐου είμαστε Ευρώπη, πάμε Μόναχο, μετά Μονακό, Βαρκελόνη και πάει λέγοντας. Περισσότερα για τη Φόρμουλα 1, γιατί δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα. Αυτά λοιπόν και με τη Φόρμουλα 1, είστε έτοιμοι να πάμε να περάσουμε στο στοιχηματάκι της ημέρας, να δούμε τι έχω σημειώσει για σήμερα. Ξεκινάω από Σουηδία, Ντέρμπι, Χάκεν, Μάλμε. Δύο ομάδες οι οποίες έπρεπε να τα πηγαίνουν καλύτερα, ιδιαίτερα η Μάλμε, δύο σημεία και goal και over. Το over είναι γύρω στο 1.70, το goal γύρω στο 1.55-1.56 μέσος όρος. Πολύ καλή ομάδα στην Νορβηγία η Viking, πηγαίνει στο Όσλο, έχει συνεχής νίκες η Viking, οπότε εδώ πέρα θα σπάσω και ένα χιναράκι. 2 χ και over, Όσλο Viking.
2: E c'è una nuvoletta che discende di lassù, si apre in due metà qui di fronte a me.
0: Αγώνας από την Αγγλία, ο επόμενος που προτείνω, πάρα πολύ σημαντικός, West Ham Arsenal, και για τη West Ham που είναι στα σχοινιά και η Arsenal που αναπνέει δίπλα πλέον στην Manchester City. Θα δώσω 2 χ, θα δώσω 2 χ και over 1,5. 2 χ και over 1,5. Είμαι πιο κοντά στο διάρρη, για να σας πω την αλήθεια, για να μην χάσει το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια η Arsenal. Και ένα καλό goal βρήκα από την Ισπανία, Mirandés Eibar. Mirandés Eibar, goal.
2: Sulle grandi ali colorate.
0: Σήμερα έχουμε 5 η ώρα Βόλος Λεβαδιακός Άρης Όφη, την ίδια ώρα. 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 7.30 επίσης Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και εσάς που ασχολείστε με το ελληνικό πρωτάθλημα, πού θα ποντάρετε άραγε?

0: Ήμασταν εδώ με παπάς Μπέικερη, γιατί το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχη, η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Και γιατί αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο παπάς Μπέικερη, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη, 36, περιοχή Χαριλάου. Στη συντροφιά μας ήταν τα οπτικά Κάτανας και εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοείας. Παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών σε δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2 και στην Τελεμαίδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Συνοδηφορήσαμε επίσης με τα αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Με γνώμονα την ποιότητα από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρου Σπάικο. Φέτα Pop, Μπάντζιος Pop, γίδινο τυρί, γραβιέρα, μυζήθρα, γιαούρτι πρόβιο, ανθότυρο, βούτυρο. Πάικο, τυροκομικά Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά. Να πω ότι συνεχίζει ο Κωνσταντίνος ο Πάπας Ζαφυρίου. Γιάννης Διτσιράπης στην κονσόλα, στον ήχο, στο καντράν. Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη. Γεια σας, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Σε λίγο Μαρίνα Μπίκου για το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ.
4: Τι είναι το Λάκι?
5: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
5: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν έχουν εστιάσει σε αμερικανικούς στόχους και εχθρικά πλοία και αναμένουν διαταγή και απειρ, δήλωσε διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Μία ημέρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε δύο ιρανικά δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν. Σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατο του πρώτου επιβάτη από Χανταϊό επί του κρουαζιερόπλοιου MV Όντιους, το οποίο έφτασε στην Τενερίφη. Οι προετοιμασίες είναι εντατικές για την υποδοχή του πλοίου στο λιμάνι της Γκραναδίγια και τη μεταφορά περισσότερων από 100 ατόμων στην Ξηρά με σκοπό τον επαναπατρισμό τους. Εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά που έφερε θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Παράλληλα, ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ντρόν, καθώς και την ταυτότητα και την προέλευσή του. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του 54χρονου που σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα και τη συζύγου του από την Κρήτη στις φυλακές του Κορυδαλλού. Αμφότεροι κρατούνται σε κελιά υψίστης ασφαλείας υπό τον φόβο αντιπίνων για τη δολοφονία του νεαρού. Ο κάθετος διάδρομος καθιστά τη Μακεδονία πρωταγωνίστρια της νέας ενέργειας.

0: όπου τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ στη Ροτόντα. Ξεκίνησε η πορεία προς την πληρωμή των συντάξεων Ιουνίου, με τις πρώτες καταβολές να πραγματοποιούνται στις 16 Μαΐου. Τέλος, ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?

Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας. Από μια ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη και από μια εκνευριστικά, ιδιαίτερα εκνευριστικά σε πολιτικό επίπεδο και πολιτικά θέματα και κατάσταση Ελλάδα. Θυμάστε τίποτε, κυρίες και κύριοι, για το ΠΚΠ? Σας λέει κανείς τίποτε για τα Τέμπη? Θυμήθηκε κανείς τίποτε να σας πει για τον κορονοϊό? Γίνεται καμία κριτική για την υβριστική αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων? Θα μας ενημερώσει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τι συμβαίνει με τη βιτρινοειδή αστυνομία που έχουμε και την τεράστια αύξηση της εγκληματικότητας? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η οικονομία μας να είναι μια λέξη η οποία γράφεται πάρα πολύ ωραία όταν τη γράφεις με μολύβι, αλλά δίπλα να είσαι υποχρεωμένος να βάλεις ομοιωματικά? Είναι δυνατόν να δεχόμεθα καθημερινά ψέματα πάσης μορφής, τα οποία υπό τη μορφή της πλήσης του εγκεφάλου τα δελτία ειδήσεων αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και τον κάνουν να σκέφτεται πού ζούμε? Είναι δυνατόν να έχουμε μια οικονομία η οποία διαφημίζεται ότι είναι καλύτερη στην Ευρώπη και ο πληθωρισμός να ανέβηκε λόγω της ιστορίας του Ιράν στο 5,4%. Τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, με τους κατασκευαστές? Πότε θα δούμε κατασκευές, κύριε Μητσοτάκη, στην πατρίδα μας, που περιμέναμε να τις δούμε από τον ψεύτη Τσίπρα και δεν τις είδαμε, που περιμέναμε από τον Γιώργο Παπαδρέου και δεν τις είδαμε, που περιμέναμε από τον Κώστα Καραμαλή και τον Σιμίτη και δεν είδαμε τίποτε? Είναι πόλης αυτή? Θα μας ενημερώσει κάποιος για το ωράριο των τραπεζών, αν έχει προσαρμοστεί το πελατειακό κοινό? Θα μας πούν τίποτε για την οδοποιία της Θεσσαλονίκης, την οποία τη ζούμε κάθε μέρα και μπορούμε να την περιγράψουμε αναλυτικά? Θα μας πούν τίποτε για ποιο λόγο υπάρχει η περιφέρεια, υπάρχουν οι δήμοι? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να υπάρχουν 65 υπουργοί και υφυπουργοί? Είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, ο ελληνικός λαός να ανέχεται την ύπαρξη 65 υπουργών και υφυπουργών σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων? Είναι δυνατόν να έχουμε 300 βουλευτές και κανένας να μην μας ενημερώσει, να μην μας ενημερώνει ποιες είναι οι αρμοδιότητες των 65 υπουργών και υφυπουργών, τι κάνουν, τι προσφέρουν, για να μας πούνε κάναν αυτά και αυτά και αυτά και να μας τα δείξουν? Είναι δυνατόν να είναι παράνομη η γάμη των ομοφιλοφίλων για να μην λέγεται επισήμως από τις αρμόδιες αρχές, τους υπουργούς και τους υπουργούς που κυβερνάνε τη δυστυχισμένη μας χώρα, και κάποια στιγμή να πέρασε μία είδηση στα μέσα ότι μπορεί να γίνονται γάμοι ομοφιλοφίλων? Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη προχθές, χθες μάλλον, πήγε μία βόλτα στη Δυτική Θεσσαλονίκη και είπε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα τόπο με δυναμική ανάπτυξη και πολύ σημαντικές υποδομές. Εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κύριε Μητσοτάκη, επί της οδού Μοναστηρίου πάνω από την Τράπεζα Πειραιός, έχω εδώ και 20 τόσα χρόνια τα γραφεία μου. Το κομμάτι της Μοναστηρίου που αρχίζει από εκείνο το σημείο και πάει δυτικά, που ανήκει στο Δήμο Ευόσμου Αμπελοκήπων, ας είναι καλά ο Δήμαρχος Ευόσμου Αμπελοκήπων που το έκανε πριν 2 χρόνια. Μέχρι τότε ήταν ένα σαράβαλο. Εμένεμένη σε Αμπελοκήπων. Απ' την άλλη πλευρά, κύριε Πρωθυπουργέ μου, όταν μιλάτε για δυναμική ανάπτυξη, ότι θα μετατρέψετε τη Δυτική Θεσσαλονίκη με πολύ σημαντικές υποδομές, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, μάθετε πρώτα οικονομία, μάθετε σχεδιασμούς, μάθετε προγράμματα, για την άλλη πλευρά προσαρμόστε ορισμένα δεδομένα τα οποία πρέπει να υπάρχουν στην περιοχή όπως πρέπει να τα προσαρμόσετε, και συνεχεία μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα. Θέλω να μου πείτε, εκεί στη Μοναστηρίου που είναι Δυτική Θεσσαλονίκη και οι Γιαννιτσών και τα λοιπά που θέλετε να τα αναβαθμίσετε, θέλετε να πάμε να κάνουμε μια βόλτα ένα βράδυ? Θέλετε να πάμε να κάνουμε μια βόλτα για να δείτε την νέκρα που υπάρχει στους δρόμους? Θέλετε να πάτε μια βόλτα στην οδό Αναγεννήσεως και στην οδό Γεννητσών για να δείτε ότι είναι δρόμοι γεμάτοι τρύπες και λακκούβες? Θέλετε να πάτε μια βόλτα για να δείτε τι ωραία εμφάνιση έχουν οι λακκούβες και τι ωραία εμφάνιση έχει ένα ωραίο πάρκο το οποίο κάνατε? Το οποίο πάρκο είναι μονίμως κλειστό γιατί δεν πατάει κανείς, επειδή το βράδυ είναι επικίνδυνο να κυκλοφορούν οι μαμάδες με τα παιδιά. Θέλετε να πάμε ένα βράδυ σε όλη εκείνη την περιοχή για να σας πω τι θα πει φοβία? Για ρωτήστε τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής πόσα τηλέφωνα έχω κάνει για τις σπόρνες που κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλα αυτά τα στενάκια κάτω στους δρόμους τα βράδια. Για πέστε μου, πού είναι η αστυνόμευση σχετικά με το κυνήγι των πορνιδίων αυτών που έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα εξευθελιστικό, στην κυριολεξία, οπτικό κατασκεύασμα? Είναι δυνατόν, κύριε Πρωθυπουργέ, να μας λέτε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η προσωπική και προσωπική δέσμευσή σας σχετικά με τις μελέτες που θα προχωρήσουν για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη? Οι μελέτες που θα προχωρήσουν στην επέκταση. Σας παρακαλώ, επιτέλους μη λέτε τίποτε. Διότι όπως εγώ εκφράζομαι, επειδή έχω την τύχη να έχω ένα μικρόφωνο, έτσι εκφράζονται όλοι οι Έλληνες. Θα κάνουμε. Θα δεσμευθούμε. Είναι δυνατόν να δηλώνετε, ενώ υπάρχουν κάτοικοι σε αυτή την πόλη, ότι η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης είναι το αποπέδι της πόλης? Τώρα διαπιστώσατε ότι η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης είναι το αποπέδι της πόλης? Ότι είναι ο φτωχός συγγενής της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης? Και θέλετε από ό,τι λέτε να το μετατρέψετε σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη, αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές, και είναι μια συνειδητή επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση? Αυτή η κυβέρνηση τώρα θυμήθηκε να κάνει τη συνειδητή επιλογή, επειδή σε 8, 9, 10, 12, 15 μήνες θα έχουμε εκλογές? Μήπως ο κύριος Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός το 2015 τον Ιανουάριο, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, έλεγε τα ίδια? Μήπως ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε ότι θα κάνει ένα ειδικό δίκτυο το οποίο θα συνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης απευθείας με το διεθνή δρόμο που υπάρχει για το εξωτερικό, για να μην περνάνε τα μεγάλα φορτηγά και οι νταλίκες μέσα από την πόλη? Έκανε τίποτε? Ούτε ένα περίπτερο έκανε? Ούτε ένα δρόμο για κοτέτσι έκανε? Όπως δεν θα κάνετε κι εσείς. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να ακούμε ότι θα γίνει τελετή εγγενείων του Μουσείου Θεσσαλονικίων. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2025-26, που όλος ο κόσμος πλέον προσπαθεί να αναπτύξει τις επιστημονικές μεθόδους με βάση μια τρομακτική αλλαγή γύρω από την εφαρμογή της επιστήμης και με στόχο το Σύνταγμα και με στόχο το διάστημα, να με συγχωρείτε, να βλέπουμε αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με το Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και όλα αυτά τα οποία μας λέτε σχετικά με τις ανασκαφές του μετρό και τα λιστά. Δεν είναι δυνατό, κύριε Πρωθυπουργέ, να μας λέτε πράγματα τα οποία έχουν σχέση με Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Πότε θα τα κάνετε αυτά? Πότε? Τι θα πει Μητροπολιτικό Πάρκο διαμορφώνουμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη? Πούντο! Θέλουμε να το δούμε πρώτα και μετά να μας το πείτε. Όλα αυτά τα πράγματα, μας λέτε, θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχή στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν με πήρατε ένα τηλέφωνο για να πάμε μια βόλτα παρέα στη Δυτική Θεσσαλονίκη για να σας κάνω μια ξενάγηση? Να σας κάνω μια ξενάγηση αντίστοιχη με όλα αυτά που βλέπουν οι κάτοικοι αυτής της πόλης. Άλλο να κάνουν ξενάγηση σε εσάς που συνοδεύεστε από στρατό αστυνομικών, κλείνουν οι δρόμοι, σας πάνε από όπου θέλουν για να δείξουν έστω και αυτά τα ολίγα σχετικά καλά που υπάρχουν. Έλατε μια βόλτα για να δούμε ποιος θα γίνει ο πόλος έλξης επισκεφτών στη Θεσσαλονίκη που λέγεται Δυτική Θεσσαλονίκη. Γνωρίζετε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης που λέγεται Θεσσαλονίκη? Είναι δυνατόν να μας λέτε ότι φέρνετε στο προσκήνιο περιοχές που για δεκαετίες έμειναν εκτός οπτικού πεδίου της κεντρικής κυβέρνησης? Τώρα το θυμηθήκατε αυτό μερικές μήνες πριν τις εκλογές? Όλα πριν από τις εκλογές δίνουν το δικαίωμα σε κάποιον υποψήφιο να έχει μια σαφή κοινωνική στόχευση. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να ακούμε για προσωπικές δεσμεύσεις σχετικά με τις μελέτες στην επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη? Δεν έχουν γίνει ακόμα μελέτες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη? Δεν έχουν γίνει μελέτες? Πότε θα γίνουν οι μελέτες, όταν υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει εδώ και 20 χρόνια και δεν έχει πει ούτε ένα τούβλο αντίστοιχο με τις μελέτες που έχουν κάνει και πήραν τα λεφτά? Επομένως, δεν πιστεύουμε απολύτως κανέναν. Ούτε την ανάπλαξη του ΦΙΞ, μας είπαν και ανάπλαξη ΦΙΞ. Πότε θα γίνει η ανάπλαξη του ΦΙΞ? Πότε θα γίνει η ανάπλαξη του ΦΙΞ? Πότε θα γίνει ο flyover? Πότε θα γίνει τα νοσοκομεία παιδιατρικά, ογκολογικά? Πότε θα γίνει η ανέγερση σχολείων? Πότε θα γίνει το μουσείο ολοκαυτώματος? Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Εάν γίνουν, δέχομαι κάθε προσβολή οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε από εσάς. Γιατί το θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει παραξηλωθεί την κυριολεξία. Μια κυριολεξία η οποία προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ενός λαού που λέγεται Έλληνας και των κατοίκων αυτής της πόλης που λέγονται Θεσσαλονικής. Εδώ, κύριε Πρωθυπουργέ, ήρθατε και μας είπατε την ιστορία της ζωής σας και ζητώ συγγνώμη που ασχολούμαι σήμερα με εσάς, γιατί είστε ο αρχηγός της χώρας, το αφεντικό της χώρας, σχετικά με τι θα κάνετε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μας είπατε για ποιο λόγο τα νέα συστήματα ενέργειας κυκλοφορίας, τα οποία έχουν σχέση με την σωστή λειτουργία των αεροπορικών διαδρομών, αν έχουν τοποθετηθεί ακόμα. Είναι δυνατόν στην πολιτισμένη χώρα που ζούμε, που θα κάνει όλα αυτά τα οποία δηλώσατε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, να μην έχουν τοποθετηθεί ακόμα τα νέα συστήματα ενέργειας κυκλοφορίας? Με αποτέλεσμα, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, να κινδυνεύουμε να ξαναπάθουμε βλάβη και να έχουμε πάλι προβλήματα στα δρομολόγια των αεροπορικών και κοινωνιών. Μας είπε κανένας ότι οι φροντιστές, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία των συστημάτων εναρίου κυκλοφορίας, ακόμα εκπαιδεύονται? Δεν μας το είπε κανένας από πάνω. Ούτε ο κύριος Γιάννης Τσιράπης με ενημέρωσε. Μας ενημέρωσε κανένας σε αυτή τη χώρα, με τα έξοχα δελτία ειδήσεων που έχουμε, με την απόλυτη σωστή ενημέρωση που έχουμε, ότι σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου η δικαιοσύνη και η αστυνομία χρησιμοποιούν εδώ και 40 με 45 χρόνια επιστημονικούς τρόπους παρακολούθησης για αυτούς που θεωρούνται απειλή για τις ζωές κάποιων άλλων? Ξέρετε ότι σε όλες αυτές τις χώρες εδώ και 40, 45, 50 χρόνια η δικαιοσύνη για αυτές τις χώρες ορίζει να φοράνε ειδικά βραχιολάκια παρακολούθησης όλοι που είναι επικίνδυνοι εγκληματίες, για να μπορούν να ελέγχονται ηλεκτρονικά οι κινήσεις τους σχετικά με τις απειλές που έχουν εκτοξεύσει σχετικά με τη ζωή κάποιων άλλων? Το ξέρετε αυτό? Όποιος είναι επικίνδυνος και απειλεί κάποιον άλλον, του φοράνε ένα βραχιολάκι και παρακολουθούνται οι κινήσεις του. Αν αυτό υπήρχε στο κομμάτι μιας χώρας που λέγεται Ελλάδα, επαναλαμβάνω, αν αυτό υπήρχε στο κομμάτι μιας χώρας που λέγεται Ελλάδα και ισχυρίζεται ότι έχει σωστή δικαιοσύνη και αστυνόμευση, τότε πώς είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες δολοφονίες συνεχώς? Και πώς είναι δυνατόν η πλήση του εγκεφάλου επί 5 μέρες που έγινε με τη δολοφονία της Κρήτης να αναφέρεται συνέχεια στα δελτία ειδήσεων, αλλά κανένας δεν μας λέει ότι θα είχε αποφευχθεί η δολοφονία του νεαρού αν ο δολοφόνος φορούσε το συγκεκριμένο βραχιολάκι? Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτά τα βραχιολάκια? Ποιοι έχουν ευθύνη επιτέλους σε αυτή τη χώρα? Τι θα πει νόμος? Ότι είναι νόμος εφαρμόζεται όπως γουστάρουμε, και όπου δεν υπάρχει νόμος, γιατί θα διαφορούμε για να τον κάνουμε νόμο, δεν έχουμε ευθύνη? Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει ένας τρόπος εξασφάλισης παρόμοιος με τις πολιτισμένες χώρες, κανείς δεν έχει ευθύνη που δεν εφαρμόζει αυτούς τους νόμους και στην Ελλάδα? Κανείς δεν τιμωρείται? Γι' αυτό και σας ψηφίζει το 50%. Ένα έγκλημα του ελληνικού λαού είναι ότι σας ψηφίζει το 50%. Ας πάει να ψηφίσει το 95% όπως στην Τουρκία, ας πάει να ψηφίσει το 85% όπως στην Ουγγαρία, ας πάει να ψηφίσει ό,τι έγινε στη Ρουμανία που αναστατώνται τα πάντα και σε άλλες χώρες, και έλατε μετά να το συζητήσουμε ποια είναι η δυναμική του Έλληνα πολίτη. Δεν θέλετε να ψηφίσετε κανέναν? Μην ψηφίσετε. Βγάλτε 70% λευκό άκυρο. Και ας έρθει να κυβερνήσει αυτός που είναι πρώτος μετά. Αλλά δεν μπορεί να λέτε, έλα μωρή, τι να πάω να ψηφίσω και τι θα κάνουνε. Αυτό δεν λέτε όταν συζητάτε. Έλα μωρή, τι να ψηφίσω και τι να κάνουνε. Και να ψηφίσω τίποτε δεν θα κάνουνε. Τους ξέρουμε. Και αυτό το πράγμα μας έχει φτάσει στο σημείο να έχουμε 65 υπουργούς και υφυπουργούς. 65 υφυπουργούς και υφυπουργούς και 10 εκατομμύρια. 90 η Τουρκία, 22 υπουργούς και υφυπουργούς. 10 η Ελβετία, 9 υπουργούς και υφυπουργούς. Και δεν φτάσαμε όλα αυτά. Είχαμε και τη σιγή ηχθείως για την εμφάνιση του Ουκρανικού μη επαδρωμένου θαλασσίου οχήματος στη Λευκάδα. Βρέθηκαν ορισμένοι ψαράδες, είπαν αυτά τα οποία είπαν και από εκεί και πέρα ξεχάστηκαν τα πάντα, όπως ακούμε διάφορες ηχηρές φωνές από την κυβέρνηση, αλλά τώρα έχουν σιωπήσει. Για ποιο λόγο οι ηχηρές φωνές της κυβέρνησης έχουν σιωπήσει παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην κοινωνία από αυτό το ουκρανικό μη υπαδρωμένο θαλάσσιο όχημα? Για ποιο λόγο δεν δόθηκε μια εξήγηση πώς ένα θαλάσσιο όχημα επανδρομένο με 300 κιλά εκρηκτικών κόφευε να πλήξει κάποιο ρωσικό πλοίο ανοιχτάς Μεσογείου? Πώς εμφανίστηκε στο Ιόνιο πέλαγος αυτό? Ποιος το έριξε? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δεν τα εξηγεί κανένας, διότι η σιωπή, το δούλεμα, η εκμετάλλευση της σιωπής και της πλήσης του εγκεφάλου είναι κάτι το οποίο έχει καταντήσει πολιτικό επάγγελμα στην Ελλάδα. Ένα πολιτικό επάγγελμα το οποίο συνεχίζεται και θα συνεχίζεται υπό την προϋπόθεση να αντιδράσει ο ελληνικός λαός. Αλλά το θέμα είναι πότε θα αντιδράσει. Μου σε λέει ένα μήνυμα κάποιος φίλος και μου λέει, κύριε Κώστα μου, σας παρακαλώ, κάντε μου μια χάρη, ενημερώστε τον κόσμο για ποιο λόγο ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος Λαζαρίδης, το στέλεχος υφυπουργός της κυβέρνησης, ο οποίος έφυγε από τη θέση του, δεν έχει επιστρέψει τα λεφτά ακόμα στο δημόσιο επειδή δεν έχει πάρει πτυχίο. Επειδή παραιτήθηκε ο Λαζαρίδης από τη θέση του υφυπουργού, δεν σημαίνει πως όλα έχουν τελειώσει και είναι με λίγα άλλα. Πολύ ωραία, πρέπει να επιστρέψει τα λεφτά που πήρε από το δημόσιο χωρίς να έχει πτυχίο και μάλιστα εντόκος. Εκεί δεν τελειώνει το θέμα. Πρέπει να επιληφθεί και η δικαιοσύνη του ζητήματος, καθώς υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Ο κ. Λαζαρίδης πήρε τη θέση του υφυπουργού λέγοντας πράγματα τα οποία δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα. Και πήρε μια θέση στο δημόσιο και του κόσμου τα λεφτά. Παραιτήθη και είπε επισήμως θα επιστρέψω τα χρήματα. Δεν τα επέστρεψε ακόμα. Πρέπει όμως η δικαιοσύνη να έρθει και να πει ότι η παράβαση που έκανες σε αυτά τα ζητήματα έχουν ποινικές ευθύνες. Ή μόνο υπήρχαν ποινικές ευθύνες αν μια γριούλα δεν είχε πάρει χαρτί όταν πήγαινε να πάρει ψωμί με τον κορονοϊό και της βάζαν πρόστιμο 300 ευρώ. Θα θυμάστε και τα πρόστιμα. Θυμάστε τον κορονοϊό. Το ξεχάσαμε εντελώς. Τώρα εμφανίζεται άλλος ιός. Να δούμε τι πλήση του εγκεφάλου θα γίνει με τον καινούριο ιό. Ο χανταϊός. Να δούμε τι θα γίνει με τον χανταϊό. Έφτασε στην Ιταλία ο χανταϊός. Ο κύριος λοιπόν αυτός, ο οποίος προσελήφθη ως επιστημονικός σύμβουλος, ενώ διέθετε μόνο δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρουσίασε ένα πτυχίο ανώτερης εκπαιδευτικής ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις, τον πήραν χαμπάρι και του λένε πάνε σπίτι και γίνανε τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά? Ήταν και κοητός του Πρωθυπουργού. Από την άλλη πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε μια ποικιλία αδραγαθημάτων αυτής της κυβέρνησης. Αδραγαθήματα τα οποία τα φαντάζονται οι ίδιοι, τα εφαρμόζουν οι ίδιοι, τα επιβάλλουν οι ίδιοι. Κυβερνούν υποτίθεται τη χώρα με έναν τρόπο ο οποίος είναι περίεργος για μένα και κανένας δεν διαμαρτύρεται στην κυριολεξία. Από την άλλη πλευρά, το Σαββατοκύριακο, υπουργοί και στελέχοι κάνανε συσκέψεις και ετοιμάζονται για φθινοπορεινές εκλογές. Δεν με ενδιαφέρει πότε θα γίνουν οι εκλογές εμένα προσωπικά, διότι οι εκλογές είναι μια διαδικασία την οποία δεν την εκμεταλλεύονται οι Έλληνες. Αν οι Έλληνες εκμεταλλευόταν τις διαδικασίες, τις εκλογικές, σωστά, εκμεταλλευόμενοι το δικαίωμα της ψήφου και ψηφίζανε σε ποσοστά μεγάλα όπως ψηφίζουν σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, τότε θα είχαμε αναδείξει πολιτικές προσωπικότητες, ταλέντα τα οποία είναι γεμάτα η Ελλάδα, αλλά δεν ασχολείται με την πολιτική. Διότι σήμερα για να ασχοληθείς με την πολιτική πρέπει να λες μάλιστα κύριε, yes man, να σκύβεις το κεφάλι, να πηγαίνεις στη Βουλή και να αποτελείς μόνο μία ψήφο. Όχι μία προσωπικότητα, έναν ψήφο. Διότι όταν πάει ένα κόμμα στη Βουλή με 75 υπουργούς και τα λοιπά και οι υπόλοιποι κάθονται στα καθίσματα και ψηφίζουν ναι ό,τι λέει ο αρχηγός, αυτό το πράγμα δεν λέγεται δημοκρατία. Αυτό λέγεται δημοκρατική δικτατορία κατά την άποψή μου. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 75 υπουργούς, εκ των οποίων τους μισούς δεν τους έχουμε εκλέξει. Δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας φορολογούμενος, ο Έλληνας μπατήρης, ο Έλληνας εργαζόμενος να πληρώνει 75 υπουργούς και υφυπουργούς και όλο το συμφερτό που υπάρχει πίσω από αυτούς, επειδή έτσι γουστάρει το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα 9,5-10 εκατομμυρίων να έχει 300 βουλευτές. Θα το λέω συνέχεια. Πάνω από 150 βουλευτές δεν έπρεπε να έχει η Ελλάδα και να κοιτάξει να μιμηθεί τις πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης που έχουν τον ίδιο πληθυσμό με εμάς για να δει πόσα άτομα κυβερνήσεις έχουν αυτές οι χώρες και πόσους ανθρώπους απασχολούν που είναι εκλεγμένοι βουλευτές. Θα πάμε τώρα στην γοητευτική, την εκρηκτική, την ελκυστική κυρία Μαρίνα Μπίκου, να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων. Τι το γράψετε το δεύτερο εδώ? Επομένως δεν θα πάμε τώρα στη φιλνάδα μας την Μπίκου, θα πάμε μετά. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τον yes man δεν τον σέβεται ούτε αυτός στον οποίο λέει συνέχεια ναι, ναι, ναι. Ούτε yes man λοιπόν, ούτε no man.

0: Όχι, όχι, μην επιμένεις. Θα μείνω μέσα.
1: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχτάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.
3: Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου έρθουν.

0: αυτά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε. Ποιος άλλος θα το έκανε αυτό ρε. Δόξα τω Θεώ, μας ξεκούρασες. Είσαι με σπιτάκι, μας ξεκουραζόμαστε. Δεν δουλεύουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Το χρήμα ψήνουμε, τρώμε, πίνουμε. Ποιος άλλος θα έκανε αυτά ρε, οι άλλοι μας τα παίρνανε ρε. Αχ ρε, τι ξεκούρασα ρε. Να σηκώνεις από το κρεβατάκι και να πάει να ψήσεις, να πας στο παϊδάκι, να πιεις την πυρίτσα. Πού να τα βλέπεις, να μας τα έλεγες, δεν θα το πιστεύαμε αυτό.
1: Όχι, μην επιμένεις, θα μείνω μέσα.

Αγαπητέ φίλε Γιάννη, γνωρίζουμε περί Κορδελιού και περί Αμπελοκήπων, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι άλλο να λες δελτία ειδήσεων κάνοντας βλάθη διαβάζοντας το κείμενο, και άλλο να μην έχεις ούτε ένα χαρτάκι μπροστά σου για να αναφερθείς, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τα φιλάκια μου στον Κώστα τον Πίτσαρη, τα φιλάκια μου τον πολιτικό μηχανικό και αρχιτέκτονα τον Βασίλη Τωράλη. Ο Βασίλης Τωράλης είναι εξαιρετικός οπαδός φύσεως. Η Ελλάδα και επίσημα πλέον αφανίζεται με γοργό ρυθμό. Είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως σε μείωση πληθυσμού. Είδατε πουθενά να γράφουν ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως σε μείωση πληθυσμού? Ακούσατε κανένα δελτίο ειδήσεων να το λέει? Όταν όμως ο κύριος Κερίδης είχε πει είμαστε παιδιά Οθωμανών σχετικά με το Κυπριακό, τότε κατεστράφησαν τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Η γενοκτονία των ποντίων, είχε πει ο Κερίδης, είναι μύθος μας, γράφει ο κύριος Δράλης. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση, λένε τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν υποψήφοι, υπάρχουν υπόδικοι που δεν καταδικάστηκαν. Διαλυμένο κράτος, κάθε μέρα η πιο πολύ διαλύεται. Πρέπει επίσης, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω ότι ο πασίγνωστος γιατρός κύριος Καμάρας Γιάννης κατεβαίνει στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα γίνουν στις 14/6/2026, και πρέπει ο Ιατρικός Σύλλογος να στηρίξει τον Γιάννη τον Καμάρα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

0: Ο Γιάννης ο Καμάρας είναι ένας πασίγνωστος ορθοπαιδικός και πρέπει οπωσδήποτε να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου. Επίσης θα πρέπει να αναφερθώ και στην πασίγνωστη αρχιτέκτονα και παλαιοδόμο, την κυρία Αναστασία Πάπαρη, η οποία μας έστειλε σχετικά με τα στενά εκεί στον κόλπο του Ορμού στο Ιράν και αναφέρει πως η ετυμολογία της λέξης είναι ελληνική λέξη από τη λέξη όρμος. Η λέξη λοιπόν Ορμούς είναι από τη λέξη όρμος. Έτσι έχει χαρακτηριστεί από αρχαίους μεγάλους ναυάρχους εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με αποτέλεσμα, αν δεις το χάρτη της περιοχής εκείνης, παντού θα δούμε Ελλάδα. Ας μιλήσουν και οι ιστορικοί και οι γλωσσολόγοι λίγο, γιατί δεν μιλάνε ποια είναι η ιστορική αλήθεια για την περιοχή εκείνη. Τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Αναστασία Πάπαρη, με την οποία θα συνδεθούμε κάποια πορή, κάποια μέρα για συζητήσουμε ορισμένα θέματα ενδιαφέροντα. Τι συμβαίνει με το δολάριο? Για ποιο λόγο ο δείκτης του δολαρίου υποχωρεί συνεχώς? Στην Αμερική υποχωρεί το δολάριο, σε εμάς ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια σαφήνεια από τα οικονομικά δεδομένα της χώρας σχετικά με την πορεία του δολαρίου, όταν πάρα πολλές από τις διαπραγματεύσεις που γίνονται σε οικονομικό επίπεδο έχουν σχέση με το δολάριο? Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να μας κάνετε μια οικονομική ανάλυση και για το θέμα αυτό του δολαρίου, αντί να μας λέτε τι θα κάνετε εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μια Δυτική Θεσσαλονίκη η οποία έχει περίπου το 50% του πληθυσμού όλης της πόλης που λέγεται Θεσσαλονίκη και έχει τη χειρότερη μορφή οικονομικών τοποθετήσεων για να γίνουν έργα και να αναπτύξουν πολιτισμένη την περιοχή. Δεν είναι δυνατόν το 2026 να μην υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος να συνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το διεθνές οδικό δίκτυο, όπως είχε υποσχεθεί ο Τσίπρας, για να μπορούν οι εκατοντάδες νταλίκες κάθε μέρα που πηγαίνουν έρχονται σε αυτό το δρόμο για να πάνε στο λιμάνι να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν, να κάνουν πολιτισμένα τη δουλειά τους. Και όταν μιλάμε πολιτισμένα στην οικονομία, η πολιτισμένη μορφή εφαρμογής της οικονομίας παίρνει και πολιτισμένους τόνους χρήματος, οι οποίοι δεν υπάρχουν, διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία βοήθεια σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται να συνεργαστούν με τη χώρα μας σε επιχειρηματικό επίπεδο. Διότι αυτοί που μας κυβερνούν έχουν άγρια μεσάνυχτα από επιχείρησης. Έχουμε θέματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να μας προκαλούν το ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει προβληματισμός, ακούστε να δείτε με τι ασχολούμεθα, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν ξέρουμε αν πάει ή όχι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ρε παιδιά, να με συγχωρείτε, τι έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής? Τι έκανε ο Κωστάκης, όχι ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας Καραμαλής? Παρετήθη, διότι όταν είδε ότι η οικονομία δεν πάει καλά, παρετήθη και έδωσε την Πρωθυπουργία με εκλογές στον Παπαδρέο το Γιωργάκη. Τι έκανε, να μας πείτε, στη χώρα μας? Τα ιστορικά που κυκλοφορούν δεν μας ενδιαφέρουν. Στην οικονομία δεν ενδιαφέρει γιατί κάποιος πέτυχε ή δεν πέτυχε. Στην οικονομία βλέπεις τι λέει το ταμείο. Αν το ταμείο έχει λεφτά, πέτυχες και δεν το λέει κανένας. Αν δεν έχει λεφτά, απέτυχες και πάλι δεν το λες. Εδώ όλοι επιτυχάνουν και η χώρα είναι καταχρεωμένη. Και αν δεν πάει δηλαδή στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Καραμαλής, τι θα γίνει? Έτσι πως εξελίχθηκε το θέμα, το συνέδριο αυτό κοντεύει να μετατραπεί σε ένα παιδικό μήνυμα το οποίο προκαλεί χαμόγελα σχετικά με το χάσμα και τις διαφωνίες που υπάρχουν μέσα στην κυβέρνηση μεταξύ στελεχών που είναι ελάχιστα που έχουν απομείνει και υπάρχει μια πολιτική εκτίμηση στη συνείδηση των πολιτών. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, από τους νεοδημοκράτες η συνείδηση πρέπει να υπάρχει σε όλους αυτούς που εξελέγησαν στις περασμένες εκλογές. Δεν ήταν νεοδημοκράτες οι περισσότεροι. Μάζεψε ο κύριος Μητσοτάκης τα πάντα από αριστερά και δεξιά, τους έδωσε θέσεις. Οι νεοδημοκράτες με 41% δώσανε την ψήφο τους και σύμφωνα με τον περίεργο νόμο που έχουμε πήραν την κυβέρνηση. Αλλά τόσο καιρό μας είπε κανένας ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν συνεννοούνται μεταξύ τους και δεν έχουν σχέσεις όπως έπρεπε να έχουν, όμορφες και ωραίες. Ό,τι και αν συμβεί, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, η ζημιά έχει γίνει. Αν πάει και δεν μιλήσει, η σιωπή θα εκλειφθεί ως σαφής αποδοκιμασία. Δηλαδή, αν δεν πάει ο Καραμαλής στη συγκέντρωση που θα γίνει για το κόμμα, πάει να πει ότι θα είναι αποδοκιμασία. Εάν πάει και μιλήσει, θα πει αυτά που λες τους τελευταίους μήνες και την τελευταία διετία. Και τι θα γίνει, θα πέσει καμιά μπόμπα στο συνέδριο? Εμείς δεν θέλουμε μπόμπες λεκτικές, εμείς θέλουμε μπόμπες εκλογικές. Επομένως, δεν μας ενδιαφέρει αν πάει ο Καραμαλής ή όχι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διότι πλέον δεν νομίζω από πολιτικής άποψης κάποιον σωστό Έλληνα πολίτη, κάποιον σωστό Έλληνα νεοδημοκράτη να τον ενδιαφέρει η ύπαρξη του Καραμαλή. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε η ύπαρξη του Καραμαλή, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε του Παπανδρέου, ούτε κανενός. Μας ενδιαφέρουν μόνο ικανοί Έλληνες, οι οποίοι να αποφασίσουν να προσφέρουν στη χώρα τις ικανότητές τους για να προχωρήσει επιτέλους η χώρα. Η χώρα με ονόματα, λες και είναι κληρονόμοι βασιλικών οίκων, δεν προχωράει, κυρίε και κύριοι. Δεν μπορεί συνέχεια να ακούμε τα ίδια ονόματα. Δεν μπορεί να μας κοροϊδεύουν, δεν μπορεί να γελιοποιούμεθα. Δεν μπορεί να μαθαίνω ότι ο Μητσοτάκης είπε στην αδελφή του, την Τώρα, αν θέλει να κατέβει ο γιος υποψήφιος, εσύ δεν θα κατέβεις. Ή το περάσαμε εδώ. Τι είναι η Ελλάδα? Τι είναι η Ελλάδα? Ποιος δούλεψε από όλους αυτούς? Πώς είναι δυνατόν κάποιος που είναι επιτυχημένος στη ζωή του να ασχοληθεί με την πολιτική όταν γνωρίζει ότι θα μπλέξει? Είδατε κανέναν επιτυχημένο να ασχοληθεί με την πολιτική? Ένας που είναι επιτυχημένος στη δουλειά του, οικονομάει, επιχειρηματίας, δικηγόρος, γιατρός κτλ., μπορεί να ασχοληθεί με την πολιτική υπό την προϋπόθεση να προσφέρει υπηρεσίες. Όχι να είναι μέλος μιας κυβέρνησης και να έχει μια κάρτα που να λέει, ξέρω εγώ, βουλευτής από κάτω. Δεν μας ενδιαφέρει βουλευτής, μας ενδιαφέρει τι βολεύει ο βουλευτής για το συμφέρον της πατρίδας. Και από την άλλη μεριά, αγαπητή κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, με την εκτυφλωτική γοητεία που επιδείξατε με την παρουσία σας, με μια φοβερή ενδυματολογική εμφάνιση σε ένα γάμο που παραβρεθήκατε, και συγχρόνως Γιάννη Τσιράπη, το alter ego της εκπομπής, πρέπει να ενημερώσουμε, αγαπημένοι μου φίλοι, ότι στην Ελλάδα, που κανείς δεν το λέει, αλλά η εκπομπή αυτή θα το πει, έρχεται ένα χουνέρι διαρκείας στην ελληνική οικονομία λόγω του πετρελαίου και των στενών του Ορμούζ. Ήδη ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4%. Το χουνέρι θα είναι διαρκείας, διότι όταν η ζημία γίνει, για να επανέλθει η ζημία, ανεβαίνει το ποσοστό. Και όλη αυτή η ιστορία στην ελληνική οικονομία δείχνει ότι μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η αγορά πετρελαίου έχει σταματήσει να μετράει το κόστος και πλέον μετράει το χρόνο. Κανείς πλέον δεν βλέπει πόσο κοστίζει το πετρέλαιο. Σε κανένα δεν ενδιαφέρει πόσο κοστίζει το πετρέλαιο. Σε όλους ενδιαφέρει πότε θα τελειώσει η ιστορία που συμβαίνει με το πετρέλαιο. Άρα μετράει ο χρόνος και όχι το κόστος. Είναι δυνατόν το πετρέλαιο να βρίσκεται 67% παραπάνω σε σχέση με τις τιμές περσινές? Είναι δυνατόν να υπάρχουν συνέχεια αναθεωρημένες προβλέψεις στην τιμή του πετρελαίου, οι οποίες διαψεύδουν τις προβλέψεις της περασμένης μέρας, όταν ακόμα και ημερησίως οι τιμές των αγορών, οι τιμές των πετρελαίων έχουν μετατραπεί σε ελλείμματα εκατομμυρίων βαρελιών, δηλαδή δισεκατομμυρίων σε χρήματα? Το δεύτερο τρίμηνο του 26 είχαμε 10 εκατομμύρια βαρέλια λιγότερα, κυρίες και κύριοι. Πώς τα πετάνε τα αεροπλάνα? Εδώ μιλάμε για ένα ισοζύγιο το οποίο δεν έχει σχέση με την οικονομία, έχει σχέση με τα καύσιμα. Και το ισοζύγιο των καυσίμων είναι αυτό το οποίο μετατρέπει την οικονομία σε μια βαθιά τρύπα, η οποία δεν αποκλείεται να δημιουργήσει τεράστιες ζημίες παγκοσμίως και ειδικά στην ελληνική οικονομία, για την οποία δεν μιλάει κανείς και δεν λέει κανείς τίποτα.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Τι τον έβαλες να το θυμηθώ τώρα αυτό, για να ανάψω τα λαμπάκια μου?
2: Φόροι, φόροι, φόροι.
0: Υπάρχουν ορισμένες προβλέψεις οι οποίες είναι δυσμενέστατες, και αν πάρει ένα μολύβι και ένα χαρτί, θα δει ότι το πετρέλαιο το 2026 δεν πρόκειται να παίξει κάτω από 115 δολάρια το βαρέλι και δεν αποκλείεται να φτάσει και μέχρι 120 δολάρια. Όπως και να έχει όμως, κυρίες και κύριοι, το κόστος αλλάζει μορφή. Η λέξη χαμηλό κόστος ξεχνιέται, η λέξη ψηλό, μεσαίο κόστος ξεχνιέται και έρχεται μία λέξη η οποία έχει δύο έννοιες, υψηλό και πάρα πολύ υψηλό κόστος. Την πρώτη περίπτωση, για να μιλήσουμε και λίγο αυτά που δεν σας λένε οι άλλοι, η ελληνική οικονομία θα υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα και στη δεύτερη περίπτωση, δυστυχώς, λυπούμε που το λέω, θα καταρρεύσει. Εδώ πλέον, κυρίες και κύριοι ελληναράδες μου, κυρίες και κύριοι πολιτικοί μου, δεν είναι ζήτημα αν θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα σε κάποιους μήνες, αλλά να μας πούν όλοι οι υπεύθυνοι μας κυβερνών πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν αυτό που έρχεται. Ποιον ενδιαφέρει σήμερα πότε θα γίνουν εκλογές? Όλοι ενδιαφέρονται για την τσέπη τους. Όλοι ενδιαφέρονται για τις οικογένειές τους. Όλοι ενδιαφέρονται για το οικονομικό γίγνεσθε, για τα ταμεία που έχουν οι τσέπες τους. Ποιος ενδιαφέρεται πότε θα γίνουν εκλογές? Διότι αν θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα σε κάποιους μήνες, αυτό να μας πούνε πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν αυτό που έρχεται. Αν λοιπόν αποφασίζουν να κάνουν εκλογές σε 8 μήνες, σε 5 μήνες, σε 7 μήνες, ας βγουν και να μας πούνε χαίρετε κύριε Παζαφυρίου, τι κάνετε καλά. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε το οικονομικό πρόβλημα. Άλλο θα γίνουν εκλογές και άλλο το οικονομικό πρόβλημα. Άλλο ταλαιπωρείται ο ελληνικός λαός και άλλο δεν έχουν κανένα πρόβλημα αυτοί που είναι στα συστήματα και μας κυβερνούν. Συζητούσα χθες με έναν φίλο μου, ο οποίος γνωρίζει ορισμένα πράγματα, και μου είπε ότι στο κοινοβούλιο όλοι οι υπάλληλοι, ή να το πω διαφορετικά, η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων που δουλεύουν μέσα στη Βουλή είναι άνθρωποι των διαφόρων πολιτικών, βουλευτών, υπουργών, υφυπουργών κτλ. Που βρίσκονται μέσα στο πολιτικό σύστημα. Και εκεί ακόμα θέλει μέσο για να προσληφθείς. Για να προσληφθείς στην Ελλάδα παντού θέλει μέσο. Αλλά εκεί θέλει υπερμέσο, γιατί εκεί είναι οι ωραίες θέσεις με τους διπλούς μισθούς. Συγχρόνως, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω διαφόρων εξαρτήσεων από τη Ρωσία, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία υπάγεται και η Ελλάδα, κατέληξε να είναι ενεργειακή κλάβη των Ρώσων. Σήμερα η Ρωσία ελέγχει παγκοσμίως ένα μεγάλο μέρος της διακίνησης του πετρελαίου, με αποτέλεσμα η παροχή ενέργειας σε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να εξαρτάται 100% από τους Ρώσους, οι οποίοι θα μετατρέψουν σε λίγο το θέμα της ενέργειας σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη σε ενεργειακούς κλάβους. Ο Τσίπρας είναι καλά, του στέλνουν τους χαιρετισμούς. Δεν θα ασχοληθούμε τώρα με τον κύριο Τσίπρα, θα ασχοληθούμε όταν έρθει η ώρα, γιατί τώρα υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός. Η πλήση του εγκεφάλου είναι κάτι το τρομακτικό στην Ελλάδα. Τα εμβόλια τα ξεχάσαμε. Τις συνέπειες όμως στην υγεία αμέτρητων Ελλήνων, ειδικά νεαρών, δεν τις αναφέρει κανένας. Συνέπειες οι οποίες υπάρχουν και κάθε μέρα έχω περιγραφές από φίλους, ειδικά με προβλήματα υγείας που έχουν νέοι άνθρωποι. Κανείς δεν μας είπε, επιστήμονας, για τις συνέπειες των εμβολίων που θεωρητικά μπήκανε στα κορμιά μας, χωρίς να είναι ξεκαθαρισμένο αν τα εμβόλια για τον κορονοϊό θεραπεύαν ή όχι. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον αναφέρουν που και που όταν εμφανιστεί η κυρία υπεύθυνη εισαγγελέα από την Ευρώπη. Για τα τέμπη πλέον δεν μιλάει κανένας. Για τη φρικτή αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων, για τα ευρυολόγια και τις προσβολές που πέφτουν μέσα στο κοινοβούλιο, δεν μιλάει κανένας απολύτως. Η εγκληματικότητα έχει γίνει μια μόνιμη κατάσταση η οποία έχει μολύνει και τους νεαρούς Έλληνες. Είναι δυνατόν μετά τόσα χρόνια και αφού συνέβησαν χιλιάδες ατυχήματα να μιλάνε για τα πατίνια? Ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Δεν ξέρανε το πατίνι θέλει κράνος και θέλει ένα ειδικό πράγμα στη μηχανή του για να μην μπορεί να πάει παραπάνω από ορισμένα χιλιόμετρα. Ή θα πει παίρνει ένας 12χρονος ένα πατίνι και πηγαίνει αυτόματα λες και οδηγάει μηχανάκι. Ποια είναι η διαφορά ενός πατινιού από ένα μηχανάκι? Κύριε Πρωθυπουργέ, το μηχανάκι θέλει άδεια? Θέλει. Γιατί να μην θέλει το πατίνι? Είναι δυνατόν μέσα στις πόλεις να κυκλοφορούν ακόμα και ποδήλατα με πετάλια ανάμεσα στα αυτοκίνητα και να κάνουν σούζες? Είναι δυνατόν να μιλάμε για αστυνομία? Τι κάνει η αστυνομία? Ο νους της είναι να κόβει κλήσεις και η αστυνομία παίζει εισπρακτικό ρόλο στα ταμεία του κράτους, ενώ έπρεπε να παίζει διοικητικό ρόλο στην οδηγική πειθαρχία. Δεν βαρεθήκατε πλέον να ακούτε ψέματα πάσης μορφής? Έχουμε μια οικονομία η οποία γράφεται ωραία, αλλά δίπλα πρέπει να βάλεις και 30 ομοιωματικά. Ποια οικονομία? Πώς είναι δυνατόν να διαβάζουμε και να ακούμε από τα δελτία ειδήσεων ότι η οικονομία στην Ελλάδα είναι η πρώτη σε πρόθεση οικονομία στην Ευρώπη? Ποια οικονομία μπορεί να είναι πρώτη όταν χρωστάει 400 δισεκατομμύρια και δεν παράγει ούτε τσιγκελάκια για να κάνεις καφέδες και να κρεμάς τα κρέατα από ένα ράφι? Ποια οικονομία η οποία έχει πάθει σεισμικές δονήσεις βλέποντας την κρίση που πιθανόν έρθει στον τουρισμό, όταν ο τουρισμός είναι η σημαντική οικονομική δύναμη που γεμίζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τα ταμεία του κράτους? Τι συμβαίνει με τους κατασκευαστές? Πώς είναι δυνατόν συνέχεια να διαβάζουμε ότι η τάδε εταιρεία, πήρε όλα τα λεφτά από μια δουλειά που θα κάνει και δεν την έκανε ακόμα? Πώς είναι δυνατόν να βλέπουμε διαφήμιση σε εφημερίδες και σε ειδήσεις ότι ο flyover επάνω θα τελειώσει του χρόνου κτλ. Τι μας ενδιαφέρει πότε θα τελειώσει? Ανέλαβε μια ευθύνη ο κατασκευαστής να το τελειώσει. Μήπως θα έχουμε τίποτα εις πρακτικής μορφής πληρωμή όταν περνάμε από το flyover και αρχίζει η πλήση του εγκεφάλου? Πρώτη φορά εγώ βλέπω να λέγεται σε ένα δελτίο ειδήσεων ότι ο τάδε δρόμος θα τελειώσει τότε. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να μιλήσω για την προσβλητική οδοπία που υπάρχει στην πατρίδα μας. Δεν θέλω να μιλήσω για την πόλη Λακκούβα που είναι η Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει να επαναλαμβάνω όμως αυτά τα πράγματα πολλές φορές. Μήπως δημιουργήσουμε μια πλήση του εγκεφάλου σε αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν και βάλουν επιτέλους κατασκευαστικό μυαλό για να δούμε μια αξιοπρεπή πόλη? Θα μου πει κανείς γιατί υπάρχει η λέξη σηματοδότης? Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να είμαστε η μοναδική πόλη στην Ιφίλιο που δεν έχει διαγραμμίσει σωστές τους δρόμους? Είναι δυνατό να οδηγάς σε κεντρικότατους δρόμους της πόλης, κύριε Μητσοτάκη, που δεν έχουν γραμμές και να άρχισε να μας λες ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση? Δεν τρέπεσαι λίγο? Έλα πες το εδώ. Η Δυτική Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση? Έλα εδώ Τσιμισκή, Εγνατία, Μητροπόλαιο, Παραλία κτλ. Και εδώ στους δρόμους δεν υπάρχει καμία διαγράμμιση. Δεν υπάρχουν σηματοδότες σωστοί. Δεν υπάρχουν διαβάσεις σωστοί. Τίποτα δεν υπάρχει. Και ό,τι ταμπελίτσες υπάρχουν είναι λερωμένες. Γιατί δεν βάζετε πρόστιμα σε αυτούς? Γιατί δεν βάζετε κάμερες αντί να γράφετε τα αυτοκίνητα αν περνάνε με πορτοκαλί να συλλαμβάνουν αυτούς οι οποίοι κολλάνε αυτοκόλλητα? Για πηγαίνετε στο εξωτερικό. Εκεί τι μένουν, εξωγήινοι? Μήπως στο εξωτερικό μένουν τετράποδα και όχι δίποδα? Βρέστε μου κάπου να έχει κολλημένο σε ένα τοίχο και σε μια ταμπέλα του κράτους αυτοκόλλητο στο εξωτερικό. Πηγαίνετε στην Τουρκία, η οποία είναι γεμάτη κάμερες. Εδώ τις κάμερες τις βάζετε εκεί που είναι οι σηματοδότες? Αλλού δεν χρειάζονται κάμερες? Μόνο σηματοδότες? Και ποιος φταίει? Εσείς όλοι φταίτε. Εσείς όλοι φταίτε που πάτε και ψηφίζετε 50%. 150% να ψηφίσετε για να βάλουν μυαλό. Μόνο η ψηφοθυρική τιμωρία θα τους βάλει μυαλό όταν τους περιφρονήσετε με ένα μεγάλο λευκό άκυρο ψηφοδέλτιο. Είναι δυνατόν να μιλάμε για την πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τη Θεσσαλονίκη, και η οδοποιία να είναι γελία? Μπορεί να μας πει η περιφέρεια Θεσσαλονίκης, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί δεν άφησε εκείνη την ομάδα που παρελάβει κάθε χρόνο με τις ειδικές εθνικές στολές να παρελάσει φέτος? Δεν θυμάμαι το όνομά του, το αρμόδιο. Μπορεί να μας πούνε οι Δήμοι τι ρόλο παίζουν όταν πάει η ΔΕΗ ή ο ΟΤΕ ή η ΕΙΑΘ και σκάβουν και κάνουν ένα έργο το οποίο κρατάει μήνες ολόκληρους και ταλαιπωρεί το κοσμάκι σου χωρίς να δείτε μια επεξήγηση? Και όταν παίρνει στο Δήμο σου λέει δεν έχω εγώ ευθύνη. Μπορείτε να πείτε γιατί αυτές οι εταιρείες δεν ενημερώνουν το Δήμο προκαταβολικά για να γίνει μια συμφωνία ούτως ώστε οι κάτοικοι να γνωρίζουν θα ταλαιπωρηθούν για ένα χρονικό διάστημα? Μπορείτε να μου πείτε πως είναι δυνατόν ένα έργο που στο εξωτερικό κρατάει 10 μέρες, εδώ να κρατάει 100 μέρες? Μπορεί να μου πείτε γιατί στον δρόμο που κάνουμε τη Λινέως επάνω το flyover δουλεύουν 7 μέρες τη βδομάδα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι στις άλλες εταιρείες, ΔΕΗ, ΟΤΕ και τα λοιπά, δουλεύουν 5 μέρες τη βδομάδα? Θα μας τα πει κάποιος αυτά? Ή ο Έλληνας έχει συνηθίσει να μην παίρνει ναρκωτικά αλλά και το ναρκωτικό του άγχους? Είμαστε αγχοναρκωτικοί. Έχουμε το ναρκωτικό του άγχους και το ναρκωτικό της μη διαμαρτυρίας. Όταν δεν διαμαρτύρεσαι και το άγχος το απορροφάς μέσα σου, έχεις μια ασθένεια η οποία είναι επικίνδυνη για την καθημερινότητά σου και για την ευτυχισμένη πορεία της ζωής σου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν έχουν εστιάσει σε αμερικανικούς στόχους και εχθρικά πλοία και αναμένουν διαταγή για πυρ, δήλωσε διοικητής του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μία ημέρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε δύο ιρανικά δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν. Περίπου στις 7 το πρωί της Κυριακής έδεσε το κρουαζιερόπλοιο MV Όντιους στην Τενερίφη με τους επιβάτες να παραμένουν υπό αποκλεισμό ώστε να σταματήσει η μετάδοση του Χανταϊού. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας βρέθηκε στο Ισπανικό νησί προσπαθώντας να καθησυχάσει τους κατοίκους πως δεν θα υπάρξει περαιτέρω διασπορά μετά τους θανάτους των τριών ανθρώπων μέσα στο πλοίο. Εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά που έφερε θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Παράλληλα, ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ντρόν, καθώς και την ταυτότητα και την προέλευσή του. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του 54χρονου που σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα και τη συζύγου του από την Κρήτη στις φυλακές του Κορυδαλού. Αμφότεροι κρατούνται σε κελιά υψίστης ασφαλείας υπό τον φόβο αντιπίνων για τη δολοφονία του νεαρού. Ο κάθετος διάδρομος καθιστά τη Μακεδονία πρωταγωνίστρια της νέας ενεργειακής πραγματικότητας, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: στις 8.30 το βράδυ στη Ροτόντα. Ξεκίνησε η πορεία προς την πληρωμή των συντάξεων Ιουνίου, με τις πρώτες καταβολές να πραγματοποιούνται στις 26 Μαΐου. Τέλος, ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Στην οδό Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης ανοίγει το τρίτο κατάστημα του Γυράδικο Πούμπα. Το Πούμπα είναι ήδη γνωστό στη Σύνδο και στη Λιτή για τον εξαιρετικό του γύρο. Η γεύση του γύρου της Πούμπα είναι μοναδική, γιατί η συνταγή είναι δικά τους, είναι δικό τους μυστικό, και όσο για τις μερίδες πραγματικά τεράστιες. Γυράδικο Πούμπα στη Σύνδο, τη Λιτή και τώρα στην οδό Μακρυγιάννη στην Ηλιούπολη. Delivery 2310-665590 και στην Epsilon Pavla Food. Pumba the Art of Gyros. Η Pumba είναι ο βασιλέας του γύρου. Για να ξενιάσετε από τις διαρροές και τις υγρασίες της θαλάσσης σας, στεγανοποιήστε και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο Χρήστος Γουματζίδης με 30 χρόνια εμπειρία ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόνωση είναι το α και το ω για να ξεχάσετε κρύο, τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουματζίδης. Ο βασιλεύς των μονώσεων είναι ο Γουματζίδης Χρήστος. Ανακαινήσει, στεγανοποιήσει τα ρατσό θερμοπροσώπηση θερμομονώσεις. Ο Γουματζίδης βρίσκεται 26 Οκτωβρίου στην περιοχή Φίξ, τηλέφωνο 2310-526-793 και το φορητό του τηλέφωνο, γράψτε το για να το έχετε στο αρχείο σας, 6977-628-437. Επαναλαμβάνω, το σταθερό τηλέφωνο 2310-526-793. Το μαγαζί Το Νίνο είναι ένα εξαιρετικό φαγάδικο στη Χαριλάου, εκεί στη Θέρμη μέσα. Το Νίνο λέγεται το μαγαζί και σας προτείνω να το προτιμήσετε. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Ένα τρίπτυχο διακρίνει την κυρία Νικηφόρου Φωτεινή, γεύση, ποιότητα, απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα είναι ένα συνδυασμός επιχείρησης, η οποία είναι πασίγνωση εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γιάσταρ, εκπληκτικά τηλεφωνικά κέντρα Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ο Ματσέλης είναι πασίγνωστο στην Αγίου Δημητρίου 138 για την τρομακτική του ποικιλία σε διάφορες γεύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και ειδικά από τα νησιά του Ειρηνικού, όπου είναι βασιλιάς στην κυριολεξία, διότι φέρνει προϊόντα από τα νησιά του Ειρηνικού που είναι εκπληκτικά. Το κταίο Γκουγκουλιάς στην Δυτική Θεσσαλονίκη είναι πασίγνωστο και για το μηχανικό εξοπλισμό και για το εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο έχει. Ο Αξής ο Δημήτρης είναι ο φίλος μου, ειδικό στα κινητά τηλέφωνα στα Σέρας. Υπάρχει και το καφέ Ασπρέσιονις Παπαναστασίου 90, το οποίο βρίσκεται κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ στην Βασιλέως, στην οδό Παπαναστασίου. Υπάρχει ένα φορόλ το οποίο βρίσκεται στην Μηχανιώνα. Υπάρχει και ένα φορόλ που βρίσκεται στο Μπαξέτσι Φλίκη. Δύο φορόλ που είναι ιστορικά δεδομένα και για την εμφάνιση και για τη γεύση και για την εξυπηρέτηση και για την ποιότητα και για την καθαριότητα και για την υγιεινή κατάσταση. Δύο καταστήματα τα οποία έχουν σαν βασιλιά τον καφέ. Φορόλ, ένα στη Μηχανιώνα και ένα στο Μπαξέτσι Φλίκη. Για να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μενεξόπουλο. Ο δικηγόρο Γιάννη Μενεξόπουλο, γνωστό δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Μενεξόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαζαφυρίου, σε εσάς και όλο το ακροατήριο, ο Χριστός Ανέστη. Και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, γιατί σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας.
0: Ευχαριστώ. Η γιορτή της μητέρας είναι σήμερα?
1: Ναι, σήμερα.
0: Μπράβο σας.
1: Γιορτάζουν όλες τις μητέρες, ναι.
0: Ευτυχώς το μάθαμε και αυτό. Για το ξεχάσαμε. Κύριε Μενεξόπουλε, θέλω να κάνουμε μία σύμπτυξη. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Τα εμβόλια τα ξεχάσαμε. Τα τέμπη τα βάλαμε στην πάντα. Υπάρχει μια βρωμερή και φρικτή αντιπαλότητα μεταξύ των κομμάτων. Τα ακούμε να μιλάνε με στη Βουλή. Υπάρχει μια αυξανόμενη και μη ελεγχόμενη εγκληματικότητα. Βλέπουμε ότι η αστυνομία, δεν ξέρω αν έχει τη διάθεση, αν έχει την εκπαίδευση, αν έχει τα μέσα, πάντως είναι μια αστυνομία βιτρίνα σε γενικές γραμμές. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την οικονομία, η οποία θέλει πολλά ομοιωματικά. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις με την οδοπία των πόλεων, τις περιφέρειες, τους δήμους. Πράγματα τα οποία δείχνουν ότι η χώρα δεν λειτουργεί σωστά. Και έρχεται ο κ. Μητσοτάκης εδώ και λέει: θα κάνουμε τη Δυτική Θεσσαλονίκη ένα μοντέλο ανάπτυξης κτλ. Μα η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει το 50-60% του πληθυσμού της πόλης τώρα. Τη θυμηθήκανε πριν από τις εκλογές?
1: Κοιτάξτε, από πού να ξεκινήσουμε?
0: Από όπου θέλετε, γι' αυτό σας τα είπα.
1: Από πού να ξεκινήσουμε και από πού να τελειώσουμε? Πάνω στη καθημερινότητα, η όλη καθημερινότητα είναι πάρα πολύ με μεγάλη πίκρα, δυστυχώς. Πίκρα και άγχος. Έχει γίνει η καθημερινή, ο βίος του Έλληνα έχει γίνει μέσα στην πίκρα και στο άγχος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η υγεία, το πρώτο θέμα είναι η υγεία, γιατί αν πάει κανείς στα νοσοκομεία θα δει το τι τραβάει ο Έλληνας για να πάρει το για να νοσηλευτεί, για να εξεταστεί κτλ. Το κόστος που πρέπει να έχει στην άκρη για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δαπάνες υγείας, γιατί αυτή τη στιγμή οι δαπάνες υγείας στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, είναι η μεγαλύτερη δαπάνη για τα κράτη ή και για τους ιδιώτες όταν πληρώνουν από την τσέπη.
0: Σημαντικότατο θέμα πιάσατε, συνεχίστε.
1: Ναι, ένα δεύτερο κομμάτι είναι, για την Ελλάδα πάντα μιλάμε, τα πολλά χρέη που έχουν να μαζευτεί και σωρεύονται και θα συσσωρεύονται πλέον και μετά από τη μεγάλη κρίση με το πετρέλαιο. Τα χρέη και αυτοί που έχουν ρυθμίσει, αναγνωρίζοντας προηγούμενους στόχους, δυστυχώς θα γίνουν ένα πολύ μεγάλο βουνό και δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να το περάσουν οι Έλληνες στο βουνό.
0: Ναι, αλλά κύριε Μενεξόπουλα, με συγχωρείτε. Εδώ πέρα έχουμε μία μορφή κοροϊδίας. Έχουμε ένα κράτος με 75 με 65 υπουργούς και υφυπουργούς, 300 βουλευτές, διότι τα πάντα αλλάζουν. Τα ιστορικά δεδομένα σε πολιτική μορφή δείχνουν ότι πολλές χώρες αλλάζουν τα δεδομένα όταν βλέπουν ότι ορισμένα πράγματα δεν είναι σωστά και πρέπει να τα τροποποιήσουμε. Ή γυρεύουν 65 υπουργοί. Υπάρχουν κλινικές, γύρω από τα μάτια να σας πω εγώ, οφθαλμιατρικές κλινικές, που δεν μπορούν να κάνουν στα νοσοκομεία επεμβάσεις που κάνουν σε ιδιωτικές κλινικές. Πού τα είδαμε αυτά τα πράγματα? Όταν η μία ιστορία θέλει 10.000 και η άλλη είναι τζάμπα και περιμένεις. Μετά πας στο νοσοκομείο και περιμένεις το ζώο ώρες ατέλειωτες για να έρθουν να σε εξετάσουν. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης και μας λέει την ιστορία της ζωής του. Ποιον κοροϊδεύει ο Γεωργιάδης? Ποιον κοροϊδεύει? Ποια είναι η αρμοδιότητα του Γεωργιάδη και είναι υπουργός υγείας, όταν δεν έχει καμία σχέση με την υγεία? Νομικά σας το ρωτάω. Από νομική άποψη θέλω να με απαντήσετε, διότι η νομική έχει επιβολή και στον τρόπο εφαρμογής πολιτικής. Ποιος είναι ο Γεωργιάδης που είναι υπουργός υγείας?
1: Από νομική άποψη είναι το θέμα ότι από το ίδιο το σύνολο προβλέπεται ότι το κράτος φροντίζει για την υγεία των πολιτών. Από εκεί και πέρα και με διάφορους νόμους οι οποίοι εξειδικεύονται.
0: Κάτι σας ρώτησα, κύριε Μενεξόπουλε.
1: Ορίστε.
0: Ποιος είναι ο Γεωργιάδης που είναι υπουργός υγείας? Αν φροντίζει το κράτος για την υγεία των πολιτών, πρέπει να φροντίζει για την επιλογή καταλλήλων ανθρώπων που θα φροντίζουν για την υγεία των πολιτών.
1: Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι τα πρόσωπα και ένα δεύτερο είναι τα χρήματα.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε υπουργό κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει από υγεία.
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δυστυχώς και οι τεχνοκράτες, βάλαμε τεχνοκράτες, έχουν αποτύχει. Βάλαμε πολιτικούς οι οποίοι είναι πολιτικοί, ισόβιοι πολιτικοί, έχουν αποτύχει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο καθένας να έχει το μεράκι για τη δουλειά που κάνει. Αν, ας το πούμε, μπορεί να μην γνωρίζει, φυσικά πάντα πρέπει να γνωρίζει, να έχει μια ευρεία γνώση του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται, αλλά δεν είναι απολύτως απαραίτητο, δηλαδή ένας δικηγόρος να είναι και υπουργός δικαιοσύνης. Καλό θα είναι. Ένας υπουργός υγείας θα πρέπει να έχει περάσει από κλάδους υγείας, είτε νοσηλευτής, είτε ιατρός, είτε διοικητικός. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι το μεράκι που έχει ο καθένας και τα χρήματα.
0: Κύριε Μενεξόπουλε, είναι μεράκι να πηγαίνεις στο νοσοκομείο το πρωί ώρα 8 και να φεύγεις ώρα 8 το βράδυ?
1: Την επόμενη μέρα φεύγεις, όχι το βράδυ.
0: Με αυτό το θέμα θέλω να συζητήσουμε. Όταν βγαίνει ο υπουργός και μας λέει πράγματα και θάματα σχετικά με την υγεία, μπορεί να κάνει μια παρέμβαση τώρα να μας ακούει και να μας πει τι το καλό έχει συνέβη, όταν συνέχεια κάθεται και λέει το κτίριο και το κτίριο. Τα κτίρια δεν θεραπεύουν. Το προσωπικό θεραπεύει. Και το προσωπικό έχει τεράστιες ελλείψεις.
1: Αυτή τη στιγμή το προσωπικό είναι άθλος. Άμα πάτε στα νοσοκομεία να δείτε με πόση θέληση και με πόσο αγωνία έχουν το προσωπικό για να θεραπεύσουν τον κόσμο που πάει σοριδών στα νοσοκομεία, αφήστε το. Το θέμα είναι ότι να σας θέλω να σας απαντήσω για κτίριο. Πάτε στο Λιμωδόν, το πρώην Λιμωδόν εδώ στη Θεσσαλονίκη, και να δείτε που είναι ένα κτίριο το οποίο ήταν πριν από 100 χρόνια και σκουριάζει και σαπίζει, ενώ θα μπορεί να γίνει ένα ωραίο πάρκο.
0: Μιλάτε εκεί για την Αρετσού?
1: Όχι την Αρετσού, εκεί είναι ένα άλλο θέμα, θα πάμε και στην Αρετσού.
0: Πού?
1: Στο Λιμωδόν, στη Γρηγορίου Λαμπράκη, το πρώην
0: Λιμωδόν
1: που έκλεισε.
0: Σωστά, στην Τριανδρία, σωστά, στην Τριανδρία.
1: Πριν την Τριανδρία ακριβώς. Ας γίνει ένα ωραίο πάρκο. Και όχι να μιλάνε για κτίρια. Ποια κτίρια? Δεν έχουμε φτιάξει ούτε ένα νοσοκομείο τα τελευταία 60 χρόνια. Άλλο να επεκτείνουμε νοσοκομεία και άλλο να φτιάξουμε νοσοκομεία.
0: Και τα νοσοκομεία που έχει η Θεσσαλονίκη είναι το δημοτικό νοσοκομείο, το οποίο, το οποίο βρίσκεται εκεί πάνω ψηλά, το οποίο ήταν και ο πατέρας μου γιατρός, είναι Παμπάλαιο. Μιλάμε για το Ιπποκράτιο νοσοκομείο που είναι Παμπάλαιο και μιλάμε για το Αχαίο που το κάνανε ξένοι.
1: Σωστά. Και ας πούμε και κάτι, θα το πω τώρα σε λίγο.
0: Και συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Και το Λιμωδόν ήρθε ένα μήνυμα για εσάς. Και το Λιμωδόν και το Παπαγεωργίου στην, και στο Παναγία στην Αρετσού. Άδωνης τα έκλεισε.
1: Ναι, τα έκλεισαν στα πλαίσια των μνημονίων ή της τυχόνης νοσοκομείων. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή κλείνει το κτίριο, ας μεταφερθεί αυτό το Λιμωδόν.
0: Μισό λεπτό.
1: Αλλά αυτό το συγκεκριμένο κτίριο να γίνει ένα πάρκο. Μετά,
0: μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Σε, ναι, ναι. Σε ποια πλαίσια μνημονίων? Εδώ πέρα πηγαίνει ο άνθρωπος και περιμένει 200 ώρες για να εξεταστεί και μιλάμε για πλαίσια μνημονίων, ενώ έπρεπε να αυξηθούν τα κτίρια και οι γιατροί.
1: Θα πάει το πρωί και θα φύγει την επόμενη μέρα από το νοσοκομείο.
0: Το Ιπποκράτιο πιο καινούριο είναι από εκείνο το κτίριο εκεί κάτω.
1: Κανένα, σας είπα, δεν έχουμε φτιάξει νοσοκομείο εκτός από το Παπαγιωρίου που έγινε τα τελευταία 60 χρόνια και φτιάχνουν τώρα ένα παιδιατρικό πίσω από το Παπαγιωρίου, πίσω από το Σαλατιωτικό νοσοκομείο. Και, και αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι η υγεία που λένε οι υπουργοί και τα λοιπά, κτίρια, ποια κτίρια. Όλα γίνονται με δωρεά του Σταύρου Νιάρχου, του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου. Ας μπουν κάποιοι στα ΦΕΚ που ξέρουν και να δουν τη σύμβαση δωρεάς που έχει γίνει μεταξύ του Σταύρου Νιάρχου, του Ιδρύματος και του Ελληνικού Δημοσίου.
0: Κύριε Μενεξαπούλε.
1: Για μηχανήματα, για προσωπικό, για εκπαίδευση προσωπικού, για εκπαίδευση στο ΕΚΑΒ νοσηλευτές κτλ.
0: Έρχονται ατέλειωτα μηνύματα αυτή τη στιγμή που σας παρακαλούν να δώσετε ορισμένες νομικές πληροφορίες.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς λειτουργεί το κράτος μας? Διότι εδώ πέρα μαθαίνουμε ότι κάνει κάποιο λάθος ο Τραμπ και ορμάνε από το Κογκρέσο και του αλλάζουν τα πετρέλαια. Κάνει κάποιο λάθος ο πρόεδρος της Γαλλίας, τον προφυλακίζουν. Εδώ τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι η καθημερινότητα, η λειτουργία. Είναι σαν να έχεις μια μηχανή που λέγεται Ελλάδα και να τη βάζεις μπρος και να μην παίρνει μπρος η μηχανή και να λέμε η Ελλάδα λειτουργεί άψογα. Τι ρόλο παίζουμε, μπορεί να μου πείτε? Αυτό το πράγμα λέγεται δημοκρατία, όταν το βασικό όπλο λειτουργίας είναι η υγεία?
1: Όλα οφείλονται. Καταρχήν οφείλονται από την, λέτε εσείς, από το σώμα προς το κεφάλι, αλλά όλα οφείλονται από τον τρόπο διακυβέρνησης χώρας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια διακυβέρνηση ηγεμονική, με κλειστό σύστημα γραφείο πρωθυπουργού, το οποίο όλα ξεκινάνε από εκεί. Αυτό είναι το συγκεντρωτικό σύστημα το οποίο έτσι επιλέχθηκε. Ενώ το αποκεντρωτικό σύστημα ότι δίνει εξουσίες σε όλους τους υπουργούς κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Λειτουργεί με ένα ηγεμονικό
0: σύστημα. Δηλαδή, κάθε κυβέρνηση μπορεί να αλλάζει το ηγεμονικό σύστημα? Όταν εγώ θυμάμαι τα παλιά χρόνια, ο κυβερνήτης της χώρας, ο πρωθυπουργός, κάμια φορά το μήνα έκανε σύσκεψη με τους αρχηγούς των κομμάτων. Το θυμάστε? Τώρα γιατί δεν γίνεται αυτό?
1: Ναι, και γίνεται και τα συμβούλια αρχηγών.
0: Ακριβώς. Τώρα γιατί δεν γίνεται?
1: Γίνεται γιατί έτσι επιλέχθηκε.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή κάθε κυβέρνηση δεν λειτουργεί βάσει ενός συνταγματικού συστήματος, λειτουργεί βάσει επιλογών της. Για να ξέρουμε αν αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Γι' αυτό υπάρχει το Σύνταγμα.
1: Έχουμε μια δημοκρατία με άσκηση εξουσίας ηγεμονική, με το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Αυτό επιλέχθηκε, αυτό λειτουργεί.
0: Υπάρχει δημοκρατία που με τη λέξη ηγεμονία δίπλα?
1: Δεν νομίζω.
0: Μήπως ο Έλληνας που περιφρονεί το θέμα ψηφίζω και πάει και ψηφίζει το 50% κάνει ένα τρομερό λάθος, όταν θα μπορούσε με την ψήφο του να διαλύσει τα πάντα και να αλλάξει τα πάντα και να έλξει ικανούς πολιτικούς να έρθουν όταν δει ότι ο Έλληνας ψηφίζει, όταν στην Τουρκία ψηφίζει 95%, στην Ουγγαρία 85% κτλ.
1: Μπορεί να το ελέξει, μπορεί. Μπορεί με την ψήφο του, μπορεί με την ψήφο του να το ελέξει, αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Έλληνας τρέχει για να βγάλει τα προς το ΖΙΝ και αυτή τη στιγμή από το Μάρτιο φεύγουν περίπου 250.000 κόσμου στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές της χώρας μας. Αυτοί τρέχουν να βγάλουν το βιώσιο, δεν θα ασχοληθούν. Ενώ ξέρουν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να βγάλουν τα προς το ΖΙΝ. Οπότε προτιμούν το ψωμί από το... Όχι παντεσπάνι όμως.
0: Κύριε Μενεξόπουλε, υπάρχει δυνατότητα σε κάποιο μέλος ενός κόμματος να αντιδράσει και οι αντιδράσεις του να πάρουν την μορφή ενημέρωσης του κόσμου λέγοντας αλήθειες οι οποίες αποκρύπτονται. Γιατί όταν παρακολουθώ το κοινοβούλιο, τη βουλή εκεί πέρα να μαζεύονται όλοι τους, βλέπω ότι δεν μιλάει κανένας, ακούνε όλοι, χειροκροτάνε μόνο κτλ. Μιλάει ο Πρωθυπουργός, μιλάει ο Αρχηγός Αντιπολίτευσης, φεύγει ο Πρωθυπουργός και μετά μιλάνε οι υπόλοιποι σε άδεια αίθουσα. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, αυτά δεν γίνονται πουθενά άλλου.
1: Φυσικά δεν γίνονται πουθενά. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάνει μια βουλή αρένα, γήπεδο, δυστυχώς, στο οποίο μιλάει οποιοδήποτε πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και αρχηγή κομμάτων, χειροκροτάνε χωρίς ουσία. Τώρα μπορούν να χειροκροτήσουν στο τέλος. Αυτό το έχω κατακρίνει και πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα σύμφωνα μου.
1: Δεν είναι κάθε φορά, δηλαδή δεν είναι για να εντυπωσιάσουμε τον κόσμο η Βουλή και με ρωτήσατε κάτι, αν μπορούν να μιλήσουν. Φυσικά ο βουλευτής μπορεί να κριτικάρει και να ενημερώνει τον κόσμο μέσα στα καθήκοντά του.
0: Ναι, αλλά μήπως τον βάζω. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Μου είχατε πει παλιά ότι οι περισσότεροι προσαρμόζονται με την πολιτική του αρχηγείου του κόμματος μισό λεπτό λίγο. Για να παραμένουν στα πόστα τους.
1: Ναι.
0: Και δεν εκφράζουν τις ειλικρινείς προθέσεις που έχουν στο υποσυνείδητο γιατί φοβούνται μην χάσουν τη θέση τους ή μη τυχόν τους βάζουν στην πάντα.
1: Κοιτάξτε, ένας βουλευτής, αν σκεφτεί ότι θα και την επόμενη μέρα θα διαγραφεί, νομίζοντας ότι ασκώντας κάποια κριτική, θα χάσει τη θέση του. Α. Οπότε το σκέφτεται καλά.
0: Τότε δεν έχουμε δημοκρατία.
1: Φυσικά δεν έχουμε δημοκρατία.
0: Τότε έχουμε το ελληνικό ελιξίριον σχήμα το οποίο λέγεται σκάσε και μη μιλάς. Όχι, σκάσε και μη μιλάς. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα από την εποχή του που είμαστε δούλοι των μεγαλοτσιφλικάδων στην Ελλάδα και μετά γίναμε δούλοι των Ελλήνων πολιτικών οι οποίοι αλλάζανε κάθε χρόνο σαν τα τσουβάλια. Αν αυτό το πράγμα, μήπως φταίει ο λαός για όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί έτσι έχει μεγαλώσει, έχει εκπαιδευτεί.
1: Κοιτάξτε,
0: και έχει γίνει βίωμά του.
1: Αλλά μην ξεχνάτε ότι από το Βυζάντιο ένα κομμάτι της χώρας μας είχε κατακτηθεί από τους Φράγκους.
0: Ναι.
1: Έγινε η πρώτη επανάσταση στην Καλαμάτα, το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό.
0: Άμα το γράφει η ιστορία, πώς θα το ξέρει.
1: Το γράφει, αλλά δεν διαβάζουμε.
0: Δεν το διδάσκουν.
1: Ίσως και δεν το διδάσκουν. Και η πρώτη επανάσταση έγινε στην Καλαμάτα, όταν είχε πέσει μεγάλο θανατικό στην περιοχή του Μοριά και της Μάνης και τα λοιπά. Και η πρώτη επανάσταση έγινε στην Καλαμάτα για να ξεσηκωθούν στα πλαίσια μιας δολοφονίας.
0: Επομένως η Ελλάδα επί εκατονταετίες ολόκληρες ήταν υπό την κυριαρχία διαφόρων άλλων λαών. Παλαιότερα είχε τα βασίλεια με αποτέλεσμα η λέξη Ελλάδα να μην υπάρχει. Εμείς τη βάλαμε τη λέξη αρχαίοι Έλληνες. Κακώς τη βάλαμε αρχαίοι Έλληνες. Την προσθέσαμε κακώς γιατί η λέξη Ελλάδα βγήκε μετά το 21. Και έχουμε αυτή τη στιγμή ένα λαό ο οποίος δεν γεννάει παιδιά. Είμαστε μέσα στην πρώτη τριάδα μείωσης του πληθυσμού με δραματικό τρόπο και πολλοί λένε ότι το 50, το 60 και το 70 η Ελλάδα θα έχει πληθυσμιακά προβλήματα μειωμένα, τεράστια, με αποτέλεσμα κινδυνεύει και η εδαφική της ανεξαρτησία σε πολλά σημεία.
1: Είναι το βασικό πρόβλημα σαν χώρα αυτή τη στιγμή το θέμα της υπογεννητικότητας. Φυσικά αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες τέτοιο πρόβλημα. Η Ιταλία. Και η Ιταλία είναι στα ίδια με εμάς.
0: Ναι, η Ιταλία έχει 70 εκατομμύρια όμως, δεν έχει 10.
1: Έχει όμως 70, αυτό είναι το θέμα. Ναι, είναι μεγάλη χώρα. Και
0: η Τουρκία έχει 90 εκατομμύρια.
1: Να πάμε όμως λίγο στα καθημερινά τα δεδομένα.
0: Ναι, έχουμε μόνο δύο λεφτά. Δύο λεφτά.
1: Σας ακούω. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο χάλιμα τους δρόμους. Κάτι πρέπει να γίνει, κύριε Δήμαρχε. Καλά τα διεθνείς εκθέσεις και τα λοιπά, να φέρουμε κόσμο, τουρίστες και τα λοιπά. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο και την απευθύνουμε στον Δήμαρχο γιατί είναι η αρχή της πόλης. Να φτιάξουμε λίγο την πόλη μας, τους δρόμους βασικά, τα δίκτυα, τις υποδομές και εκτός από αυτό έχουμε εδώ ένα συγκεκριμένο πρόβλημα πίσω από το κάτω από το Καφτατζόγλιο, το ρέμα της δόξας, του συνοικισμού δόξας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι η πληγή της πόλης. Δηλαδή ποντίκια, σκουπίδια, διάφορα κτλ. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορεί 60
0: υπάρχουν, χρόνια. Υπάρχουν τέτοια πράγματα σε εκείνο το κομμάτι, το σούπερ κεντρικό της πόλης.
1: Ναι, υπάρχει. Το πρόβλημα της δόξης είναι εδώ και 40 χρόνια.
0: Την άλλη εβδομάδα θα σας φέρω από σε προσωπική επαφή με τον Δήμαρχο.
1: Πρέπει κάτι να γίνει. Φυσικά υπάρχουν εκεί αρκετά χρήματα και δεν πρέπει να απαλωτρωθούν τα πρανή και τα λοιπά. Είναι μια πληγή για την πόλη αυτή.
0: Ναι, αλλά κύριε, με συγχωρείτε κύριε Μενεξόπουλε, ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός και είπε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη θα γίνει ένα άλλο πράγμα από απόψεως εμφάνιση και κατασκευής. Σαν να λέω ότι η υπόλοιπη Θεσσαλονίκη είναι κούκλα. Δεν είπε τίποτα για Θεσσαλονίκη, μας είπε μόνο για τη Δυτική. Ποιον κοροϊδεύουν αυτοί οι άνθρωποι, μπορείτε να μου πείτε.
1: Κύριε Βοζαφυρού, η επέκταση της παραλίας είχε δημοσιευτεί στη δεκαετία στην επιδικτατορία, είχε δημοσιευτεί στη Μακεδονία το σχέδιο της επέκτασης παραλίας. Δυο φορές αποφασίστηκε η μετακίνηση της ΔΕΣ είτε στο Καλοχώρι είτε στη Σύνδο. Σκεφτείτε δηλαδή, μετά από 60 χρόνια θα έχουμε και μουσεία, θα έχουμε και πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε. Αυτοί είμαστε, δεν αξίζουμε αυτή την τύχη που έχουμε. Αυτή τη στιγμή τα χρέη, το μεγάλο ένα άλλο θέμα είναι τα χρέη. Πρέπει να ενημερώσω λίγο τον κόσμο για το θέμα.
0: Δεν έχουμε χρόνο.
1: Ναι, για το ελβετικό φράγκο μόνο τελευταία λέξη.
0: Παρακαλώ.
1: Όσοι έχουν ελβετικό φράγκο, δάνεια με ελβετικό φράγκο, ας τρέξουν, γιατί τρέχει προθεσμία για να ρυθμίσουν να μετατρέψουν τα δάνεια σε ευρώ, όσοι θέλουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, διότι σιγά σιγά έχετε θεωρηθεί απαραίτητος, διότι λέτε τα πράγματα περιφραστικά. Με λόγια αντίληψη και όχι με πολλά λόγια, για να καταλαβαίνει ο κόσμο. Μου ήρθε ένα μήνυμα ακροατή που νοσηλεύτηκε πρόσφατα στο Παπαγεωργείο, το βαθμολογεί με άριστα το 10. Δεν είπε κανεί ότι δεν βαθμολογούμε με άριστα το 10 το Παπαγεωργείο. Το βαθμολογεί με άριστα το 10, διότι το προσωπικό ενδιαφέρεται πάρα πολύ άριστα να κάνει τη δουλειά του. Αλλά έχει έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να, άλλο το 10 και άλλο πόσες ώρες περίμενε για να πάρει το 10.
1: Έχω άποψη συγκεκριμένη σε μια.
0: Ναι, μισό λεπτό παρακαλώ. Μισό λεπτό.
1: Μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα για την υγεία.
0: Οκ. Okay. Έγινε. Θα τα πούμε άλλη φορά.
1: Γεια σας. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Αυτός που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο και βαθμολογεί με 10 το Παπαγεωργίου, ας πάρει εμένα τηλέφωνο, διότι απείλησε ότι θα πάρει τηλέφωνο τον Ανδρώνη, πάρ' τον τώρα ρε βλάκα και τα λοιπά, όποιος και να είσαι, και απείλησε θα πάρει τον Ανδρώνη για να ενημερώσει τον Γεωργιάδη. Άντε κάνε μπάνιο ρε, άντε κάνε μπάνιο, άντε κάνε μπάνιο, δεν ξέρεις ποιον μιλάς. Θα πάρεις τον Άδωνη και πάρ' τον Άδωνη αν θέλει να βγει τώρα, και πάρε και τον Ανδρώνη άμα θέλεις. Καραγκιόζη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
10: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Ποιος έχει σειρά?
12: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
13: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
12: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
13: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
14: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
12: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
13: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
14: Εγώ είμαι πρώτος.
12: Λέτε,
14: εγώ
12: κύριε,
14: είμαι
12: πρώτος.
15: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
12: Εγώ!
16: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Μετροπολίς!

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Πριν συνεχίσουμε, πήρε χθες μία Κροάτρια και με παρακάλεσε να κάνω μία αναφορά για τα επαγγελματικά δάνεια, τα fans. Όχι μόνο για τα στεγαστικά. Και είπε τους πήρανε τριώροφα κτίρια. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία το επόμενο Σαββατοκύριακο να ξαναφήσει ένα μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα κάνω μία έρευνα σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί οι συνέπειες για τα επαγγελματικά δάνεια, για τα κτίρια κτλ. Και εν συνεχεία δεν αποκλείεται να επικοινωνήσουμε και στον αέρα. Το θέμα, μην ανησυχείτε, θα το λύσουμε. Όσον αφορά για τον Μάγκα που πήρε τηλέφωνο εδώ και είπε θα το πει στον Ανδρώνη. Θα πει στον Ανδρώνη, ρε. Θα πει στον Ανδρώνη, ρε λιγούρι. Λιγούρι. Αν φοράς παντελόνια, πάρε εδώ με το όνομά σου. Το πω στον Ανδρώνη. Θα μας κάνει ντά ο Ανδρώνης. Ωραίους φίλους έχει ο Ανδρώνης. Να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Φλωρά. Καλημέρα, κύριε Φλωρά.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι μου κάνετε, καλά? Ποια είναι η άποψή σας για τη λειτουργία της υγείας στη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, κτίρια φτιάχνουμε. Έχουμε. Κάθε μέρα μας ανακοινώνει ο Άδωνης ότι όλο φτιάχνει. Κτίρια.
0: Άλλο ανακοινώνει, άλλο ανακοινώνει και άλλο φτιάχνει.
1: Ναι, είναι καλά το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Πολύ ωραία. Τα κτίρια γεμίζουν με προσωπικό, γιατί υπάρχει έλλειψη υλικοτήτων.
1: Μπράβο. Το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν δεν ενισχύει το προσωπικό. Τώρα μας είπε χθες, κάνει ανακοίνωση τώρα τη μεγαλύτερη τώρα, μετά από πόσα χρόνια, μετά από σχεδόν 8 χρόνια διακυβέρνησης, ανακοίνωσε ότι έκανε τη μεγαλύτερη προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού. Τώρα το θυμήθηκε, λίγο πριν τις εκλογές φυσικά.
0: Όπως θυμηθήκαμε και τη Δυτική Θεσσαλονίκη πριν τις εκλογές.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Το κέντρο που είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη, και μάλιστα και εκεί έχουμε διαχωρισμό, και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Όποιος λοιπόν έχει την κακή τύχη να ζει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, ζει το δράμα της υγείας. Δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν ειδικότητες, δεν έχουν μηχανήματα, δεν. Αλλά τώρα αποκτήσανε κτίρια ανακαινισμένα. Τι να λέμε τώρα.
0: Πού τα βρήκανε?
1: Τα κτίρια τα ανακαινισμένα. Με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσα γίνονται. Μα για αυτό.
0: Για πέστε μας κανένα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό είναι το παραμύθι. Προσέξτε τώρα. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν κάποια, επειδή είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός, είναι πάνω από το μισή Ελλάδα βρίσκεται εκεί.
0: Ναι.
1: Κάποια κτίρια τα φτιάχνουν, αλλά στην πλειοψηφία παραμένει το πρόβλημα.
0: Ναι, το θέμα είναι τα φτιάχνουν, δεν έχουν γίνει ακόμα.
1: Δεν είναι το θέμα τα κτίρια, είναι αυτό που είπατε. Δεν υπάρχει προσωπικό. Μηχανήματα χαλάνε για να πάει στον ιδιωτικό τομέα που είναι ο αγαπημένος της κυβέρνησης. Δηλαδή όλοι το βλέπουμε αυτό. Χθες έτρωγα το βράδυ με ένα φίλο μου και μου λέει οι εξετάσεις για την αλλεργία σε φάρμακα. Προσέξτε, σε φάρμακα για την αλλεργία δεν καλύπτονται τον νεοποί. Ο οποίος ο ίδιος πήρε ένα αντιβιωτικό και πήγε να πεθάνει. Δηλαδή για αυτά δεν έχουμε, δεν έχουμε για βασικές ανάγκες, αλλά έχουμε κτίρια. Είναι ο Άδωνης, είναι ο καταπληκτικός υπουργός των ανακοινισμένων.
0: Μισό λεπτό, δεν είναι έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω με κανέναν Άδωνη τίποτε, με κανέναν πολιτικό τίποτε. Εγώ τοποθετώ τα πράγματα με ειλικρινή και επαγγελματική τοποθέτηση, διότι έτσι λειτουργεί ο χαρακτήρας μου. Ο Άδωνης έχει ρεκόρ προσελέσεων στην εκλογή μου, στην εκπομπή. Έχουμε μιλήσει δεκάδες φορές, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Μιλάμε για την υγεία. Υπάρχουν ειδικότητες, όπως είναι οι οφθαλμίατροι, που υπάρχει έλλειψη οφθαλμιάτρων. Υπάρχει έλλειψη. Δηλαδή υπάρχουν ειδικότητες που το προσωπικό μπορεί να έχει όλη τη διάθεση να προσφέρει, αλλά δεν μπορεί να σου λέει ο άλλος πήγε το πρωί, τον εξετάσαν, τον βάλαν σε μια πολυθρόνα, ήταν μισοναρκωμένος και μετά 5 ώρες του λένε σήκω και πάνε κάτσε πουθενά αλλού για την πολυθρόνα πρέπει να την πάρουμε και να την πάμε στο αντίστοιχο ιατρείο που ανήκει. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Και τι δημόσια υγεία είναι αυτή?
1: Εντάξει, είναι προφανές. Ζούμε στην Ελλάδα, δυστυχώς.
0: Γιατί οι αρχαίοι λέγανε υγειά μου πλούτος μου, δεν λέγανε χρήμα πλούτος μου.
1: Έτσι, η υγεία λέμε όταν τσουγκρίζουμε.
0: Ακριβώς. Ήταν ένα θέμα το οποίο έπρεπε να σας το αναφέρω, διότι μου καταγγέλνουν συνέχεια ότι πηγαίνουν το πρωί στο νοσοκομείο και πρέπει να κλείσει ραντεβού. Με πήρε μια κυρία που ήθελε να εγχειριστεί και της κλείσανε ραντεβού σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο. Ασύλληπτα πράγματα. Το προσωπικό δεν έχει καμία ευθύνη. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, έλλειψη ιατρών, έλλειψη νοσοκόμων και έλλειψη σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων. Δεν μπορεί το δημοτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη που ήταν ο πατέρας μου γιατρός και μάλιστα είχε και ένα χώρο εκεί όπου ήταν για σβοβαρδισμούς να πηγαίνουν να κρύβονται εκεί πέρα πριν το 50 κτλ. Να εξακολουθεί ένα νοσοκομείο. Και τα κτίρια έχουν τις δικές τους αντοχές.
1: Σε αυτό να προσθέσω το τραγικό που βγήκε το τελευταίο διάστημα με τα ρουσφέτια, όπου πάλι ο Υπουργός Υγείας, ο αγαπητός Άδωνης, έλεγε: εγώ όποιος μου ζητήσει κάτι τον βοηθάω. Δηλαδή, δεν έχουμε φτάσει, είμαστε στο σημείο που δεν μπορεί να κλείσει κανείς ραντεβού. Όχι κανείς. Πολλοί, σε πολλές ειδικότητες, δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού, ούτε καν υπάρχει στο σύστημα. Οπότε αναγκάζονται να πάνε στον βουλευτή ή στον υπουργό να του πούνε: κάνε μου το ρουσφετάκι να μου κλείσει το ραντεβού. Και ξαφνικά βρίσκεται ραντεβού.
0: Υγεία και ρουσφέτη συμβαδίζουν, κύριε Φλωρά.
1: Τελείως. Εγώ θεωρώ ότι το Υπουργείο Υγείας διαχρονικά ήταν ένα τεράστιο ρουσφέτη. Γιατί όταν εγώ του
0: ζητήσω... Παλιά δεν ήταν έτσι.
1: Διαχρονικά τώρα, κοιτάξτε, δεν ξέρω εγώ να πω κάτι.
0: Σας το λέω αυτό γιατί ο πατέρας μου ήταν γιατρός, τα αδέρφια μου γιατροί, οι νύφες μου γιατροί. Και ξέρω πολύ καλά την. Τότε ο γιατρός έκανε επίσκεψη στο σπίτι του ασθενούς. Δεν πήγαινε ασθενή στο ιατρείο.
1: Θα σας πω λίγο πώς λειτουργεί στην Κίνα, όπου έχω πολλές επαφές.
0: Ναι.
1: Στην Κίνα λοιπόν δεν χρειάζεται να κλείσει ραντεβού. Πας στο νοσοκομείο, όπου έχει νοσοκομεία πάρα πολλά, με όλες τις ειδικότητες. Μπαίνεις στο νοσοκομείο και λες: θέλω να δω ένα ορθοπαιδικό. Πας κάτω, πληρώνεις. Αν είναι η ασφάλειά σου, δεν πληρώνεις. Κλείνεις. Αν είσαι ξένος, πληρώνεις κάτι αστεία ποσά. 5, 8, 10 ευρώ και πας αμέσως και βλέπεις τον γιατρό στο δημόσιο νοσοκομείο. Βέβαια θα μου πείτε είναι κομμουνιστές εκεί και ο Άδωνης ακούει κομμουνιστές και τρελαίνεται. Αλλά λοιπόν στους κομμουνιστές δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Τώρα κάπου βρήκαν τα χρήματα οι άνθρωποι και το κάνουν. Εδώ πρέπει να κλείσεις ραντεβού, να πεθαίνεις, να έχεις σοβαρό πρόβλημα, να αισθάνεσαι άσχημα και σου λέει έλα σε ένα-δύο μήνες.
0: Ας είχαμε και εμείς την ανάπτυξη της Κίνας και ας είμαστε κομμουνιστές. Τεράτε, γιατί αρκετά να πούμε, αρκετά.
1: Καταρχήν είμαστε ακραίοι κομμουνιστές σε πάρα πολλά πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα από τις φιλελεύθερες κυβερνήσεις. Εδώ έχει γίνει του λουμπούκι στην πολιτική, εντάξει. Οι αριστεροί κάνουν ακραίες δεξιές πολιτικές και οι δεξιοί κάνουν ακραίες αριστερές πολιτικές. Το μοντέλο της Κίνας είναι διαφορετικό.
0: Δεν μου λέτε.
1: Απλά αναφέρω. Ναι.
0: Επειδή έχετε τεράστια εμπειρία, θέλω να μου πείτε τι θα πει δημοκρατία. Δημοκρατία, έχω την εντύπωση, θα πει πλειοψηφία. Και η πλειοψηφία δεν διαμορφώνεται με νομικούς όρους όπως είναι η ενισχυμένη αναλογική. Δηλαδή εδώ παίρνει 41% και αυτή τη στιγμή μιλάς με άνθρωπο ο οποίος ήταν γενικός, ήταν πρόεδρος στην νεολαία της ΕΡΕΠΗ Κωνσταντίνου Καραμαλή, για να καθαρίσουμε και τα πράγματα. Αλλά εγώ σε αυτή την εκπομπή λέω την αλήθεια. Είναι δυνατόν σήμερα λοιπόν να το 41% να κυβερνάει με πλειοψηφία την Ελλάδα επειδή υπάρχει ενισχυμένη αναλογική, δηλαδή το 41% να βγάζει 123 βουλευτές οι οποίοι γίνονται 155? Τι σοή δημοκρατία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε?
1: Καταρχήν θέλω να σας δώσω τον ορισμό που πιστεύω, ασχολήθηκα πριν κάποια χρόνια γιατί ήμουν να πάω σε μια εκδήλωση για το θέμα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία λοιπόν, όπως και να την πει κανείς, δεν είναι το εκλογικό σύστημα. Η δημοκρατία έχει να κάνει με την ευτυχία του πολίτη. Δηλαδή αν ο πολίτης είναι ευτυχισμένος, τότε είναι αυξημένη η δημοκρατία στη χώρα του. Και δεν αναφέρομαι στον ένα πολίτη, αναφέρομαι στην πλειοψηφία των πολιτών προφανώς. Ανεξάρτητα λοιπόν ποιο είναι το σύστημα. Είπαμε πριν για την Κίνα, όπου και εκεί ο κόσμος πιστεύει ότι δεν γίνονται εκλογές, σε πάση περιπτώσει να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, σε αυτό το σύστημα που έχουμε εμείς, στο εκλογικό σύστημα, είναι προφανές ότι ο τρόπος που λειτουργεί η ελληνική εκλογική δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι αντιπροσωπευτική. Το βλέπουμε, ό,τι είπατε. Δηλαδή, σήμερα έχουμε, να σου πω ένα απλό που το σκεφτόμουν χθες. Στην ελληνική δημοκρατία, στην τηλεόραση, εμφανίζονται τα κόμματα με βάση το ποσοστό που πήρανε πριν κάποια χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό βλέπουμε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μετριέται στο 3%. Παρ' όλα αυτά, με βάση το νόμο της ελληνικής δημοκρατίας, πρέπει να καταλαμβάνει μία από τις τρεις θέσεις στα τηλεοπτικά κανάλια σε σταθερή βάση. Γιατί πριν 4 χρόνια, 3 χρόνια και κάτι, η ελληνική δημοκρατία μέσω των εκλογών είπε ότι πήρε αυτό το ποσοστό. Είναι προφανές ότι είναι σκάρτη η δημοκρατία. Τώρα αυτή η κουβέντα δεν τελειώνει, βέβαια.
0: Όχι, δεν το είπα για να τελειώσω. Αλλά δεν μπορεί να μιλάμε για δημοκρατία όταν η μειοψηφία με ειδικό νόμο που ανακαλύψανε μετατρέπεται σε πλειοψηφία και κυβερνάει. Δηλαδή ο ελληνικός λαός έφτασε στο σημείο να αυτοτιμωρεί τον εαυτό του που δεν πάει να ψηφίσει. Όταν ψηφίζει το 48-50%. Οι Τούρκοι πήγαν 94,5% τη μία φορά και 96,5% δεύτερη για να βγάλουν τον Ερντογκάν. Και προχθές είχε στην Ουγγαρία με 85%. Εδώ τι γίνεται? Εδώ ο Έλληνας έρθει, τι λέει? Έλα μωρή, τι να ψηφίσω, δεν θα κάνουν τίποτε. Με αποτέλεσμα αυτό να συμφέρει τους υποψήφιους. Και συνεχεία 75 υπουργοί και 300 βουλευτές σε μια χώρα 30 εκατομμυρίων. Τι πράγματα είναι αυτά?
1: Επειδή λοιπόν αναφέρθηκα στην ευτυχία του ανθρώπου και η ευτυχία έχει να κάνει με τα νούμερα, θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία να αναφερθώ σε κάποια νούμερα ξεκινώντας
0: από
1: τη Θεσσαλονίκη.
0: Παρακαλώ.
1: Έγινε τεράστιο θέμα τώρα με τη Ryanair, εντάξει. 700.000 θέσεις κτλ. Κτλ. Πολύ σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπαίνω στην ουσία το ότι γίνανε εμπορικές αποφάσεις κτλ. Θέλω να αναφέρω με την ευκαιρία αυτή τα νούμερα του τουρισμού. Γιατί ωραία λέμε και σκιζόμαστε για τον τουρισμό. Ακούστε λοιπόν και ακροατές μας ορισμένα νούμερα. Το 2025 ήρθανε στην Ελλάδα 38 εκατομμύρια τουρίστες και μας αφήσανε 22,5 δις ευρώ. Αφήσανε δηλαδή κατά μέσο όρο το κεφάλι 600 ευρώ. Για να καταλάβουμε πόσο άθλια και φτηνό τουρισμό έχουμε, γιατί σκιζόμαστε για τους τουρίστες, στην Πορτογαλία το κεφάλι άφησε 1.400 ευρώ και στην Τουρκία το κεφάλι άφησε 850, στην Ελλάδα 600. 6 χρόνια πριν, το 2019, ήρθαν λιγότεροι τουρίστες. Ήρθαν από 38 εκατομμύρια, ήρθαν 31 εκατομμύρια. Αφήσανε λιγότερα χρήματα, 17,7 δις. Βέβαια, και σταματώ τα νούμερα, γιατί τα νούμερα κουράζουνε, λένε, αλλά κουράζουνε. Αν υποθέσουμε τον πληθωρισμό, έχουμε τα ίδια έσοδα που είχαμε και πριν 6 χρόνια. Δηλαδή από τη μία στεναχωριόμαστε που η Ryanair λέει σταματάω. Φυσικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι που ταξίδευε ο κόσμος προς τα έξω με τα δρομολόγια της. Αλλά από την άλλη έχουμε τουρισμό που έρχεται που είναι φτηνοτουρισμός. Πουλάμε μια χώρα, ένα brand name καταπληκτικό. Και τι καταφέρνουμε με τον τρόπο που το πουλάμε? Να φέρνουμε τον τουρίστα που δεν αφήνει τίποτα, να το πω έτσι απλά. Εντάξει. Πάμε σε άλλα νούμερα τα οποία έχουμε να κάνουμε με την ευτυχία. Διάβαζα εχθές ρεκόρ κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων το 2025. Μας ακούνε λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι, η πλειοψηφία όλοι ξέρουμε ότι είμαστε στο χαμηλότερο, η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα στην Ευρώπη πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ θα σας πω και κάτι άλλο που είναι ακόμα χειρότερο σε αυτό, αλλά πάω στα κέρδη των εισηγμένων. Είχαν καθαρά κέρδη 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε τζίρο 102 δις. Δηλαδή το κάνω νούμερα. Το 12% του τζίρου τους ήταν κέρδη στις εισηγμένες το 2025.
0: Τεράστιο ποσοστό.
1: Τεράστιο ποσοστό, αυξημένο κιόλας. Δηλαδή τα κέρδη τους πήγανε ακόμα καλύτερα από το 24. Την ώρα που εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα αδιανόητο πληθωρισμό, 5,5% ήταν ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Το αντιλαμβανόμαστε. 5,5%, δηλαδή αν είχες 100 ευρώ, έχεις 94,5 πλέον. Όμως την ίδια ώρα λοιπόν η χώρα αυτή που ζούμε, η χώρα της δημοκρατίας του Μητσοτάκη, έχει δώσει όλη τη δυνατότητα στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να έχουν αδιανόητα κέρδη, ρεκόρ κερδών.
0: Τα ίδια δεν κάνανε και οι περασμένοι πρωθυπουργοί, ο καθένας με τον τρόπο του.
1: Τα ρεκόρ τώρα γίνονται όμως.
0: Ναι, τα ρεκόρ τώρα γίνονται. Το θέμα δεν είναι το ρεκόρ, το θέμα είναι ότι γίνονται πάντα τα ίδια.
1: Προσέξτε.
0: Γιατί παραιτήθηκε ο Κώστας ο Καραμαλής? Επειδή φοβήθηκε τις εξελίξεις και έδωσε τη δυνατότητα στον Παπανδρέο να κυβερνήσει. Έπρεπε να κάτσει και να αγωνιστεί. Γι' αυτό τον εκλέξαμε.
1: Ο Καραμαλής παραιτήθηκε γιατί είδε μπροστά του ότι έρχεται η πτώχευση. Αυξήθηκε το χρέος της Ελλάδας επί της θητείας του Κώστα Καραμαλή.
0: Ωραία.
1: Από 160 δις ευρώ, το δημόσιο χρέος πήγε 260 δις ευρώ.
0: Πολύ ωραία. Και λοιπόν, και συνεχεία έγινε 450. Και τώρα είναι 400.
1: Θέλω να πω ότι έφυγε τρέχοντας, γιατί είδε ότι ερχόταν ό,τι ακολούθησε. Οπότε τι έκανε, πήγε στην Αθήνα να τρώει.
0: Ναι, πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν πρέπει κάθε μέρα να αναφέρεται το όνομά του στα δελτία ειδήσεων και σε διάφορες ειδήσεις, λέγοντας αν πάει ή όχι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κασίλα μας αν πάει, κασίλα μας αν δεν πάει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για. Δεν είναι επιχείρηση του Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει ένα όνομα Καραμαλής. Αυτά μόνο. Στην Αμερική που είναι ένας κολοσσός, εκτός από τον Μπους που ήταν μπαμπάς και γιος, δεν υπάρχει άλλη οικογένεια που να κυβέρνησε δύο φορές την Αμερική. Μόνο
1: Μπους. Ο Καραμαλής επί θητείας του οδήγησε τη χώρα στην πτώχευση και μέσα στους βουλευτές του, οι 45 βουλευτές από τους 100 τόσους που είχε την πλειοψηφία, είναι στη σημερινή κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε την πραγματικότητα, ε. Δηλαδή φάγανε και τα πόμολα τότε και είναι τώρα για να μας πούνε ότι εσείς είστε. Ακούστε λοιπόν και άλλα δύο νούμερα. Την ώρα λοιπόν που κάνουν ρεκόρ κερδών οι μεγάλες εταιρείες, όπου βεβαίως οι περισσότερες από αυτές, κάποιες είναι εξαγωγικές, αλλά πολλές από αυτές τα κέρδη τους είναι από τον Έλληνα εδώ πέρα, δεν είναι από το εξωτερικό. Οι εξαγωγές μας το 2026 έχουν μειωθεί 7% σε σχέση με το 2025. Δηλαδή οδηγούμαστε, έβαλα τουρισμό, εξαγωγές, κέρδη των εισηγμένων. Θα δίνουμε όλα στον τουρισμό για να φέρουμε τους φτηνοτουρίστες της Ευρώπης. Δεν αναφέρουμε, φυσικά έρχονται και πλούσιοι, αλλά η πλειοψηφία είναι φτηνοτουρίστες.
0: Όλα τα Βαλκάνια έχουν καταλάβει τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Οι εξαγωγές μας πάνε κατά διαβόλου. Άρα δεν μπορούμε να, δεν έχουμε παραγωγικό μοντέλο για να πουλάμε έξω. Ο πληθωρισμός είναι τρελός. Άρα ο Έλληνας είναι.
0: Μισό λεπτό να σας διακόψω. Για πέστε μου λίγο αυτή τη στιγμή που φτάσαμε στο σημείο να θέλουμε να αγοράσουμε κρέας και να σκεφτόμαστε διότι η τιμή κοντεύει να φτάσει έτσι πως πάει 30 ευρώ το κιλό.
1: Λέμε αυτά. Αυτός που τα πουλάει.
0: Δηλαδή δεν παράγουμε κρέας. Δηλαδή έχουμε και η παραγωγή κρέα κοστελείωσε και έχουμε τις εισαγωγές τώρα.
1: Μα έχει κατά. Να σου πω, για να είμαστε στον πάτο. Είναι αποτέλεσμα πολλών. Ένα από αυτά είναι ότι έχει καταστραφεί και ο αγροτικός τομέας.
0: Ωραία.
1: Ο αγροκτηνοτροφικός έχει καταστραφεί.
0: Εγώ έκανα μία μελέτη σύμφωνα με τα δεδομένα της χώρας, επιχειρηματική μελέτη, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, και είδα ότι η Ελλάδα μπορούσε να κάνει πάνω από 50 δισεκατομμύρια το χρόνο εισπράξει μόνο από τον τουρισμό. Αν πάτε στη Νότια Τουρκία και δείτε τουριστικές εγκαταστάσεις πόσες έχουν κάνει, θα πάτε την πλάκα σας. Γήπεδα τέννις, ποδηλατοδρόμια, δηλαδή μιλάμε για τέλειο τουρισμό στη Νότια Τουρκία.
1: Προσέξτε, αυτό πώς κολλάει με τα νούμερα που είπα. 22 δις κάναμε, έχουμε 500 ευρώ, 550 ένα τουρίστα, η Τουρκία έχει τα διπλάσια, δηλαδή αν φέρναμε καλύτερους τουρίστες με τον ίδιο τουρισμό, θα είχαμε διπλάσια έσοδα, τα 50 που λέτε. Δηλαδή αυτό που λέτε, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είναι κοινή λογική.
0: Ακριβώς.
1: Το γιατί, τώρα μην γελιόμαστε, είπατε πριν, σας άκουγα πριν, που είπατε ότι ο Μητσοτάκης είπε στην Τώρα, αν έρθει ο γιος σου δεν θα έρθεις εσύ.
0: Ακριβώς.
1: Το καρκίνωμα λοιπόν στην Ελλάδα έχει ονόματα, όχι δεν λέω την οικογένεια Μητσοτάκη, ένα, τι είπατε εσείς, ότι ο πρόεδρος ορίζει ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές.
0: Ακριβώς.
1: Άρα έρχεται ένα βρώμικο σύστημα, μαγκώνει τον κάθε επικεφαλή στον πρόεδρο και μετά η από κάτω του είναι η δική του.
0: Ωραία, σας κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά της βασιλείας από την πολιτική στην Ελλάδα? Στη βασιλεία υπήρχαν οι διάδοχοι, στην πολιτική υπάρχουν πάλι οι διάδοχοι. Σε ποιο μέρος του κράτου, του κόσμου, τρεις οικογένειες έχουν μόνιμη διαδοχική πορεία στα κυβερνητικά δεδομένα της χώρας και όλο το σόι τους. Πάρε τους Καραμαλίδες. Δεν θέλω να κρίνω τους Καραμαλίδες έναν με τον άλλον κτλ. Διότι και αυτοί οι οποίοι δεν ασχολήθηκαν με την πολιτική, ασχολήθηκαν και οικονόμησαν από τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα ο ελληνικός λαός δεν τα αντιλαμβάνεται. Ή επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια, είναι η κατασκευή μας τέτοια. Επηρεαστήκαμε τόσο πολύ από τα 600 χρόνια δουλείας και συνεχεία τα εκμεταλλεύτηκαν οι υπόλοιποι που ήρθαν να κυβερνήσουν την Ελλάδα αυτά τα χρόνια δουλείας και μας κάνανε δημοκρατικούς δούλους από ότι είμαστε τουρκόδουλοι πιο μπροστά.
1: Ο ελληνικός λαός δεν τα αντιλαμβάνεται. Ό,τι λέμε δεν φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Εγώ δεν είπα ότι φταίει ο Μητσοτάκης.
1: Business κάνουν. Επαγγελματίες πολιτικοί είναι. Όλοι τους. Η Ντόρα, ο Μητσοτάκης, όλα τα σόγια, όλη η πολιτική αυτή.
0: Κύριε Φλωρά, επειδή τα μηνύματα που έρχονται για εσάς είναι εκπληκτικά πάρα πολλά και συμφωνούν με την τοποθέτηση, είναι δυνατό σήμερα να φταίει ο πολιτικός όταν ο Έλληνας δεν ψηφίζει? Όταν ψηφίζετε το 50%, πάρε να ψηφίσει το 90% και σου πω εγώ ποιος θα είναι συνέπειος.
1: Ένα λεπτό. Εσείς και εγώ ερχόμαστε από τον ιδιωτικό τομέα όπου έχουμε μάθει ένα κανόνα. Ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο πελάτης λοιπόν είμαστε εμείς. Εμείς δεν φταίει αυτός, μας πουλάνε ό,τι αγοράζουμε. Οι πολιτικοί μας πουλάνε στον κόσμο ό,τι αγοράζει, γι' αυτό είναι η πλειοψηφία. Ο κόσμος λοιπόν πάει και αγοράζει αυτό που έχουμε. Το ότι φτάσαμε στον πάτο δεν φταίει ο κάθε Μητσοτάκης.
0: Πολύ ωραία.
1: Φταίει ο πολίτης, ο οποίος είπε εσένα θέλω
0: ωραία.
1: Να φτάσω στον πάτο.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι έχουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης την πρώτη οικονομία στην Ευρώπη. Για την άλλη μεριά, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, δεν μας λέει απολύτως τίποτα με την πραγματική οικονομική κατάσταση η οποία θα λάβει η χώρα σε λίγο καιρό με την τιμή του πετρελαίου κτλ. Από πού βγαίνει ότι έχουμε την πρώτη οικονομία στην Ευρώπη όταν χρωστάμε 400 δισεκατομμύρια και για να φτύσουμε ακόμα πρέπει να πάρουμε την οικονομική άδεια από τους Ευρωπαίους?
1: Εντάξει, είναι παραμύθι για ηλιθίους. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί που το αγοράζουν σε αυτή τη χώρα. η ανάπτυξη της Ελλάδας πέρσι ήταν στο 2%-2%. Υπάρχουν διάφορες χώρες στην Ευρώπη οι οποίες έχουν ανάπτυξη, προσέξτε να πω μια μαγική λέξη που λένε, στην Ευρωζώνη λένε. Δεν λένε στην Ευρώπη, λένε ότι η Ελλάδα έχει στην Ευρωζώνη. Γιατί αν δούμε την Ευρώπη εκτός Ευρωζώνης, υπάρχουν χώρες με ανάπτυξη 4, 5, 7, 12%.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε έρχονται στους ηθαγενείς και λένε μην ανησυχείτε, πετάμε. Έρχεται και λέει ότι μειώνω το χρέος, είμαστε οι πρώτοι. Λέει παγκόσμιο ρεκόρ έχουμε κάνει στη μείωση.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε και το τελευταίο, όπου το... είμαστε στις τρεις πρώτες χώρες με μια επικινδύνου σημαντική μείωση του πληθυσμού, που ο Έλληνας συνείδησε να βλέπει το σήμερα, δυστυχώς δεν βλέπει το αύριο. Αποτέλεσμα είναι ότι γάμοι δεν γίνονται, γίνονται επαγγελματικά συμβόλαια σε συμβολιογράφους και δικηγόρους. Παιδιά δεν γεννιούνται, είναι είδηση αν κάποιος γεννήσει ένα παιδί, είναι σούπερ είδηση αν έχει τρία παιδιά. Με αποτέλεσμα να είμαστε μέσα στις τρεις πρώτες χώρες με τεράστια μείωση του πληθυσμού, η οποία θα καταντήσει επικίνδυνη στο μέλλον και θα δικαιώσει αυτούς που βλέπουν μείωση της κυριαρχικής έκθεσης Ελλάδος.
1: 55% του πληθυσμού ζει στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη.
0: Όχι μόνο αυτό, μιλάμε για μείωση πληθυσμού, δεν αυξάνεται ο πληθυσμός.
1: Ένας από τους λόγους είναι αυτός, προσέξτε. Ένα που ήθελα να πω που κλείνουμε με αυτό. Η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη. Οι 11 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Είναι πανφτωχές. Πώς να κάνεις λοιπόν, πώς να κάνεις παιδιά, οικογένεια, όταν με βάση τα νούμερα είσαι πανφτωχός.
0: Δεν μου λέτε, θα σας διακόψω πάλι. Η ψυχολογία παίζει ρόλο, γιατί εγώ θυμάμαι, είμαστε 4 αδέρφια, αγόρια, και στη γειτονιά είμαστε από τις ολιγομελείς οικογένειες, γιατί άλλοι είχαν 5, 6, 7 παιδιά. Και οι οικογένειες με το ζόρι τα βάζανε, δηλαδή συγκεντρωνόταν τα παιδιά σε ένα τραπέζι γύρω-γύρω, βάζανε και μία λάμπα που την ανάβανε με σπίρτο για να κάτσουν να διαβάσουν και βγαίνανε επιστήμονες κτλ. Ήταν διαφορετική η νοοτροπία τώρα. Δηλαδή τότε οι γονείς δεν αγωνιζόταν να ταΐζουν τα παιδιά εν σχέση που και τώρα αγωνίζονται για να τα ταΐζουν. Ή η τεχνολογία έχει εισπράξει ένα μέρος των χρημάτων σε παραπάνω επίπεδο που δεν υπήρχε τα παλιά χρόνια.
1: Να σου πω ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω που μιλάμε για την υπογενετικότητα και με αυτό που λέτε. Ο νέος σήμερα δεν βλέπει προοπτική.
0: Μάλιστα.
1: Οι νέοι πριν 20, 30, 40 χρόνια βλέπανε ότι υπάρχει προοπτική κάπου να φτάσουν. Σήμερα ο νέος, μου είπε ένα συγκλονιστικό και να κλείσω με αυτό, ένας νέος που μίλαγα μαζί του, ξέρεις μου λέει θέλω να βγω έξω και να πληρώσω να κεράσω την κοπέλα μου. Και του λέει κάποιος που ήταν μαζί. Γιατί λέει, εδώ υπάρχει ισότητα. Γιατί λέει, αν δεν την κεράσω εγώ, θα την κεράσει κάποιος άλλος και μπορεί να φύγει. Ακούστε μια σκέψη, η οποία έχει πολλές ερμηνείες. Μια πραγματικότητα που ζουν οι νέοι, όπου σου λέει, εγώ δεν μπορώ ούτε να κεράσω την κοπέλα μου. Δεν βλέπουν προοπτική μπροστά τους. Άρα έχουν μια μαυρίλα, την οποία εμείς οι μεγαλύτεροι δεν την έχουμε αυτή τη μαυρίλα. Και οδηγείται βέβαια στο ούτε να σκέφτονται για οικογένεια, δεν μπορούν να πάνε να μείνουν μόνοι τους, δεν σκέφτονται καν για οικογένεια. Και τι κάνουνε, σκέφτονται πώς θα φύγουνε ή πώς δεν θα κάνω τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε μια στενάχωρη κατάσταση από πολλούς νέους ανθρώπους, η οποία όμως δικαιολογείται.
0: Ωραία.
1: Γιατί σου λέει τι να κάνω, πού να πάω. Αυτή η χώρα δεν έχει να μου προσφέρει τίποτα παραπάνω, όσο και να σκοτωθώ.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Φλωρά, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Μαλγάρων Θεσσαλονίκης, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό. Αστυνομικοί του τμήματος Δέλτα συνέλαβαν τους δύο δράστες που ομολόγησαν πως πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την ανέβρεση του πτώματος. Εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά που έφερε θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Παράλληλα, ειδικά κλιμάκια.

0: και ο τερματισμός στην οδό Αγίου Δημητρίου. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ενώνει τις δυνάμεις της με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφιας στη συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ στη Ροτόντα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πύραυλοι και μη επανδρομένα αεροσκάφη του Ιράν έχουν εστιάσει σε αμερικανικούς στόχους και εχθρικά πλοία και αναμένουν διαταγή για πυρ, δήλωσε διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μία ημέρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε δύο ιρανικά δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν. Περίπου στις 7 το πρωί της Κυριακής έδεσε το κρουαζιερόπλοιο MV Όντιους στην Τενερίφη με τους επιβάτες να παραμένουν υπό αποκλεισμό ώστε να σταματήσει η μετάδοση του Χανταϊού. Τέλος, ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη.

0: Μπε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Τι ωραία έναρξη μουσικής είναι αυτή. Όταν βλέπω τα μηνύματα μου θυμίζουν σιδηροδρομικές γραμμές οι οποίες φτάνουν μέχρι την Ευρώπη. Οι μηνύματα είναι αυτά που στείλατε, ρε παιδιά. Οι μηνύματα είναι αυτά που στείλατε. Θα ήθελα δε να καλημερίσω με ιδιαίτερη χαρά τον κύριο Βελόπουλο, τον αγαπητό κύριο Βελόπουλο, του οποίου οι αλήθειες όλο το τελευταίο διάστημα των μοναδικών σωστών τοποθετήσεων και πολιτικών ομιλιών στη Βουλή επιβεβαιώνεται. Βαρέθηκα να βλέπω τα κόμματα να βρίζονται μεταξύ τους και βαρέθηκα να ακούω τον Βελόπουλο να μιλάει ο μόνος για πολιτική και τα θέματα στην πατρίδα μας. Καλημέρα κύριε Βελόπουλο.
1: Καλημέρα κύριε Βαζετρίου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λίγο γλυκό σας ακούω, πού βρίσκεστε?
1: Σπίτι βρισκόμαστε.
0: Όλο σπίτι είστε, πρέπει να το ερευνήσω.
1: Λογικό.
0: Κύριε Πρόεδρε, πού βαδίζουμε, τι κάνουμε? Έχουμε τεράστιο επηρεασμό στις τιμές των πετρελαίων. Η οικονομία μας αρχίζει να έχει ορισμένες σεισμικές δονήσεις. Πολλοί λένε για ακραίες καταστάσεις. Κάνετε τοποθετήσεις στη Βουλή, οι οποίες έχουν σχέση με το πολιτικό γίγνεσθε. Είστε ο μόνος ο οποίος λέτε πολιτικές αλήθειες στη χώρα. Έχουμε μια χώρα η οποία έχουμε κόμματα τα οποία τσακώνονται μεταξύ τους. Έχουμε τον κύριο Πρωθυπουργό, ήρθε και θυμήθηκε ότι υπάρχει Δυτική Θεσσαλονίκη. Στην πόλη μας, λες και την Ανατολική, την έχει κάνει μια βίλα στην οποία ντρεπόμαστε να πατήσουμε. Θέλω να μου πείτε τις απόψεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί η πατρίδα μας και σχετικά με τις εξελίξεις που θα έχουμε. Αυτό το οικονομικό πρόβλημα το οποίο το βλέπω να είναι σημαντικότατο.
1: Ξέρετε, στην ελληνική λύση έχουμε μια άποψη. Δεν φταίει ο Πρωθυπουργός ή τα κόμματα που δουλεύουν τον ελληνικό λαό. Φταίει ο ελληνικός λαός που τους ανέχεται. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η κεντρική ιδέα που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζει. Δηλαδή, χθες πήγε στην Δυτική Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός να μιλήσει, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει, στις φτωχότερες περιοχές, Ελευθέρω Κορδελιό, ξέρετε και την περιοχή με Νέα Ιωνία, Διαβατά. Πήγε να τους πει ότι θα τους κάνει, λέει, προαστιακό, ξέρω εγώ, θα κάνει μετρό μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, το χειρότερο από όλα είναι το χειροκρότησα και από κάτω. Ή θα γεννήσει εκεί της περιοχής. Είναι ο δημοκράτες, οι οπαδοί αυτοί, οι χούλιγκαν, οι ψηφοφόροι. Δεν λέω ψηφοφόρος απλώς. Οι χούλιγκαν, οι βολεμένοι, ξέρετε αυτοί.
0: Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, τα θυμούνται όλα 5, 6, 7, 8, 9 μήνες πριν τις εκλογές. Γιατί δεν τα έκανα την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ?
1: Σας είπα, δεν φταίει ο Πρωθυπουργός που επενδύει στην κοντή μνήμη των Ελλήνων, φταίει ο νεοέλληνας, ο οποίος δυστυχώς έχει κοντή μνήμη.
0: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός θέλει ιδιαίτερο θράσος και θάρρος για να τα λέει αυτά τα πράγματα. Γνωρίζονται στην ψυχολογία του Έλληνα.
1: Θέλει οπαδούς, χούλιγκαν, ψηφοφόρους που δεν έχουν κρίση και λογική.
0: Συγγνώμη λίγο, είχατε πριν
1: να... Θα πρέπει να γίνουμε αυστηρότεροι με τον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Όλοι μας, μήπως και βελτιώσουμε τη χώρα.
0: Είχατε πει πριν από καιρό πολλές φορές ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης πρέπει να έχει ένα δρόμο ο οποίος να συνδέεται κατευθείαν με το διεθνή δρόμο για να γίνεται άνετα η μεταφορά του μεγάλου αριθμού φορτηγών που πηγαίνει έρχεται. Και δεν έγινε τίποτα.
1: Μα δεν είναι σημαντική υποχρέωση.
0: Δεν είναι σημαντική, είναι επιχειρηματική υποχρέωση.
1: Συμβατική υποχρέωση του ελληνικού κράτους απέναντι στον επενδυτή, όποιος και αν είναι αυτός, ήταν υποχρεωμένη, όχι μόνο αυτό τώρα και πριν, από το 12 πριν αυτό, από το 1912 ή τώρα. Συνδεόταν, ξέρετε, το λιμάνι μας κάποτε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Μετά τότε οδικά δίκτυα.
1: Από το 1912,
0: ναι,
1: μετά από υποχρέωση της Ελλάδας απέναντι στη Σερβία, συνδυόταν το λιμάνι κάτω με σιδηρόδρομο. Βέβαια, από το 1912 μέχρι το 2012 έγιναν πολλά πράγματα, όπως ότι δεν έχουμε σιδηρόδρομο και θα κάνουμε ποτέ, είναι δεδομένο αυτό, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Το είπατε πάλι. Γιατί δεν έχουμε τίποτα νέο για το σιδηρόδρομο και ξεχάσαν και το δικαστήριο ακόμα?
1: Γιατί, πάτε στα τέμπη, όχι, εγώ θέλω να πω το εξής, μήπως και αφυπνιστούν οι Έλληνες. Ξέρετε, κάθε πράγμα πρέπει να κοιτάμε λίγο το αίτιο, όχι το αποτέλεσμα. Ας αναρωτηθούν όλοι αυτοί που σας ακούν και είναι πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπων. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει σιδηρόδρομο, ενώ όλη η Ευρώπη έχει σιδηρόδρομο?
0: Ναι, αλλά...
1: Ποιος είναι ο λόγος?
0: Εκτός από το λόγο, είναι και ποινικό αδίκημα. Γιατί όταν πουλήσανε τους σιδηροδρόμους στους ξένους, νομίζω ότι συμφωνήσαν να γίνουν σύγχρονοι σιδηροδρόμοι. Και δεν γίνανε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα δεν θα κάνει ποτέ σιδηρόδρομο, γιατί είναι γατζωμένη και θα λέγα αρματωμένη πίσω από το άρμα της Γερμανίας. Οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί δεν βολεύονται και οι Βέλγοι να κάνει η Ελλάδα δικό της σιδηρόδρομο, διότι τα εμπορεύματα θα μπορούν να πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από την Πειραιά, από τη Θεσσαλονίκη στην Ευρώπη.
0: Yes.
1: Για όσους γνωρίζουν, από το Σουέζ για να πας στην Ανβέρσα ή στο Ρότερνταμ, τα λιμάνια δηλαδή τα ευρωπαϊκά, και στο Αμβούργο, χρειάζεται 20 μέρες με τα πλοία. Από τον Πειραιά για την Ευρώπη χρειάζεται μία μέρα, αγαπητέ μου φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Γύρω στα 150 με 200 δισεκατομμύρια είναι ο τζίρος των εμπορευμάτων, των κοντέινερ που μεταφέρονται στα λιμάνια αυτά. Σιγά μην αφήσουν οι Γερμανοί, οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί για να κερδίσουν 200 δις το χρόνο. από την κίνηση αυτή των εμπορευμάτων. Γι' αυτό και δεν θέλουν τους Κινέζους στα λιμάνια, γι' αυτό και δεν θέλουν επενδυτές, γι' αυτό και θέλουν να διώξουν τον Σαββίδη και να τον πω και δεν με ενδιαφέρει αν έχουν κάποιοι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και γι' αυτό ήδη άρχισε η δυσφήμιση.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε, θα σου το πω και να το καταλάβουν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο πλέον σε αυτή τη χώρα. Τίποτα, δεν λέω τίποτα. Ξέρουν πού επενδύουν. Δηλαδή ήρθε ένας συγκεκριμένος επενδυτής, έβαλε κάποια λεφτά, λέγεται Σαββίδης. Πήρε ένα λιμάνι, το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Εδώ και 6 χρόνια ήταν υποχρεωμένη ως κράτος, το κράτος, δεσμευμένο με μια υπογραφή, να κάνει αυτό που λέμε. Σύνδεση συνδρομική, σύνδεση οδική. Δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν πρέπει να γίνει. Για να μην βοηθήσουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος λένε είναι από τη Ρωσία.
0: Να με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι πράγματα, είναι ασύλληπτα τα οποία λέτε.
1: Κι όμως είναι η αλήθεια. Έρχεται λοιπόν το νέο φρούτο, εντός εισαγωγικών το φρούτο, έτσι, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πολύ καλά με την κυρία Μαρέβα και τον κ. Μητσοτάκη, είναι ο δημοκράτης.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και θέλουν, γιατί εκεί και ραντεβού μεταξύ Μαρέβας και Μητσοτάκη, μην κοροϊδευόμαστε, ήρθε, το κράτηκε στον τύπο. Αλλά κανένας δεν μιλάει για αυτά. Συναντήθηκε τον κύριο Μητσοτάκη και αποφάσισαν το απλό. Να πάρει 8 στέγματα στην Πηλαία, θα κάνει και προβλήματα, ξέρετε πού, κάτω ακριβώς. Αυτό που πήρε, θέλει να πάρει ο Σαββίδη στην Καλαμαριά να το αναβαθμίσει. Θέλει να το πάρει τώρα ο Μητσοτάκη πιο κάτω, λίγο πιο κάτω από εκεί, για να κάνει δική του προβλήματα. Όλα αυτά γιατί γίνονται? Όχι γιατί αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη. Γιατί θέλουν το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Και οι δυο τους.
0: Και ο Σαββίδης, εγώ θα σας κάνω μία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή κάνετε τρομακτικές αναφορές, οι οποίες έχουν σχέση με το δημοσιογραφικό επάγγελμα, το οποίο οι δημοσιογράφοι που έπρεπε να μας ενημερώνουν δεν μας τα λένε και μας τα λέει ο αρχηγός ενός κόμματος που δεν αμφισβητείτε τίποτα από αυτά τα οποία λέτε.
1: Μα τα έχω πει και μέσα στη Βουλή.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Τα έχω πει και μέσα στη Βουλή και δεν διέψευσε κανείς αυτά που είπα. Δηλαδή ότι κοίσουμε στα
0: κοίτα. Ναι, αλλά δεν ανέφερε και κανείς ότι τα είπατε.
1: Στο κανάλι της Βουλής μόνο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ακούστε. Είπα ότι κοίσουμε στα κοίτα, είσαι καλός επιχειρηματίας κτλ. Αλλά έτσι είναι και μέτοχος στην Πειραιώς, η οποία παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων.
0: Α, είναι και μέτοχος στην Πειραιώς ο Μητσοτάκης.
1: Βέβαια, έχει ένα μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο σε σχέση με την τράπεζα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Από ό,τι ξέρω είναι 5 με 7%, δεν ξέρω πόσο έχει.
0: Μεγάλο ποσοστό είναι.
1: Είναι μεγάλο για μια τράπεζα. Και επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος, πέρα από τα σπίτια που παίρνει των Ελλήνων, η τράπεζα αυτή τροφοδοτείται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με 200 εκατομμύρια το χρόνο. Παίρνει λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έμεσα για να δίνει στους αγρότες. Και είναι αυτός ο οποίος θέλει να πάρει το λιμάνι με έναν Τούρκο επιχειρηματία μαζί. Συνέτερο. Τα είπα. Για να και μόνο λέγουμε, δεν φέρε με νομίζω τα κύριε Σοβελόπουλος από Αρσταφύριο ή ο Σαββίδης. Δεν με ενδιαφέρουν καν αυτοί. Δεν θα τολμήσει Τούρκος να μπει στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η εταιρεία Dreyfus, η γνωστή εταιρεία Dreyfus.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέω και ονόματα, γιατί είναι αλήθειες, ξέρετε. Αλλά το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα, το θέμα είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση που κάνει business. Ο Μητσοτάκης, η οικογένεια, όχι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, αγαπητέ μου κύριε Βαζαφυρίου, θα έλεγα και θα το πω ακόμη μια φορά. Είναι η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ. Όταν ο επόμενος του κ. Μητσοτάκη, ο Δένδιας, βγαίνει χθες και λέει ότι το συγκεκριμένο δρόμο που πιάσαμε, λέει εκεί στο Ιόνιο, ήταν εκτός κωρικών υδάτων της χώρας μας.
0: Είπε τέτοιο πράγμα.
1: Το είπε χθες, στο συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Γελώντας. Στη Λευκάδα πιάστηκε. Το καταλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός κωρικών υδάτων της Ελλάδας είναι η Λευκάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός είναι υπουργός άμυνας. Δεν πρέπει να παρατηθεί σήμερα του. Να ζητήσει την παράτηση του πρωθυπουργός. Μιλάμε για τέτοιου είδους ανθρώπους. Τέτοιου είδους ανθρώπους. Αλλά οι οπαδοί χούλιγκαν, όχι οι ψηφοφόροι, της Νέας Δημοκρατίας, είναι ικανοί να ξεπουλήσουν και τη Μακεδονία και τη Θράκη και τη Θεσσαλία και τη Λευκάδα, μόνο και μόνο να είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Η πατριωτική συνείδηση που είναι του Έλληνα, διότι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν υπάρχει. Έχει αμβληθεί. Έχει αμβληθεί. Τέλος.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει θανατωθεί η πατριωτική συνείδηση με την πολιτική πλήση του εγκεφάλου που μας κάνουν δεκαετίες ολόκληρες τώρα.
1: Μα βεβαιότατα, από όπου και αν τους πιάσεις, σε παραλαμβάνω, λερώνεσαι. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, τους έλεγα πράγματα και με έλεγαν ψεκασμένο. Δηλαδή είναι αυτά που συμβαίνουν και έρχονται σήμερα και τα κάνουν οι ίδιοι. Για τις εξορίξεις που είπαν σε χλαμάρα. Και σήμερα κάνουν οι ίδιοι αυτό που τους έλεγα. Για τη Ρωσία που τους έλεγα να πάνε να πάρουμε φυσικό αέριο, με λέγανε Πουτινάκι. Και βγαίνει ο συγκεκριμένος ο Σπύρος, ο Άβολης, ο Γεωργιάδης θες, και λέει αυτό που έλεγα εγώ. Να τα βρούμε με τη Ρωσία και η Ρωσία πρέπει να είναι στην Ευρώπη. Αυτά που λέω εγώ.
0: Yes.
1: Βγαίνει και ο κυρίς. Θα το δείτε στην πορεία. Αυτή είναι η λαγή της Νέας Δημοκρατίας. Σε κανένα δύο μήνες το πολύ. Όταν θα πει να παρακαλάμε τον Πούτιν να πάρουμε φυσικό αέριο. Αυτή είναι η προπομπή, ξέρετε, της μεταστροφής. Έτσι γίνεται συνήθως. Πετάνε δύο-τρεις λαγούς μπροστά και μετά έρχεται το θέμα. Δηλαδή εγώ πήρα όλη την πλέπα. Με λέγανε Πουτινόφιλο, με λέγανε Ρωσόφιλο, με λέγανε δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά ξεχνούν κάτι, κύριε Βασταφίλ, και το λέω με πλήρη γνώση και τιμή. Ότι εγώ δεν είμαι υποκριτής. Ό,τι σκέφτομαι το λέω.
0: Ναι, αλλά εδώ
1: ό,τι
0: πέρα.
1: Ό,τι πιστεύω Το ισχυρίζομαι.
0: Εδώ ζούμε σε μια χώρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν πήγα στον Πατριάρχη. Επιλογή μου ήταν. Στη Βουλή δεν πήγα στον Πατριάρχη.
0: Και καλά κάνετε.
1: Και δεν πήγα για συγκεκριμένα. Πέρα από τα θρησκευτικά και θρησκεολογικά ή τα θεολογικά περί συλλήτρουγων κτλ. Που εγώ είμαι απέναντι ω Χριστιανό Ορθόδοξο. Αλλά είναι και το πολιτικό σκέλο, ξέρετε. Δηλαδή το εθνικό. Δεν μπορεί ρε Πατριάρχη να υπολογίσει τα όπλα του Ερντογάν όταν έχει βάλει του Συρία για να σφάξει χριστιανού. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Με το πρόσωπο τα έχω, όχι με το θεσμό. Το θεσμό τον τιμήσαμε ως κόμμα. Αλλά οι άλλοι χριστιανοί ήταν εκεί.
0: Και επειδή μπορεί. Εγώ είμαι και επιχειρηματίας, είπατε κάτι πολύ σοφό τώρα. Με το πρόσωπο τα έχω. Το οποίο πρόσωπο δείχνει τον ολόκληρο τον άνθρωπο, αλλά σαν έκφραση δείχνει μόνο το πρόσωπο μπροστά, την φυσιογνωμία. Η φυσιογνωμία εμένα με ενοχλεί. Ψυχολογικά με την εμπειρία που έχω.
1: Είστε και φυσιογνωμιστής, αλλά θα πω το εξής. Όπως δεν πηγαίνω και δεν έχω αλυσβερίσια με εφοπλιστές. Γιατί κάποιοι λένε ρε παιδί μου, τα βάλες με το Μιστακίνη. Με κανένα Μιστακίνη δεν τα βάζω. Εγώ το σαφή δεν το ξέρω. Όταν έχω δει μια φορά στο Άγιον Όρος, εκεί στη Μόνη στις Καριές, όταν είχε ο Πούτιν που ήταν όλοι εκεί μαζεμένοι. Δεν τον ξέρω όμως ποιο άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρει η ύπαρξή του. Δεν με νοιάζει.
0: Να σκάνει ό,τι θέλει με τον ΠΑΟΚ. Είναι δικιά του δουλειά.
1: Μα δεν θέλει τον ΠΑΟΚ ο Μιστακίνης, ρε παιδιά. Δεν παιδιά, δεν θέλει κανένα ΠΑΟΚ. Θέλει το λιμάνι. Αυτή είναι η ιστορία. Απλά δεν το
0: καταλαβαίνω. Γιατί ο Σαββίδης τι ήθελε όταν ήρθε.
1: Το ίδιο πράγμα. Όλοι ακριβώς. Παιδιά,
0: ναι, αλλά οι οπαδοί τα βλέπουν διαφορετικά, πρόεδρε.
1: Οι οπαδοί. Εγώ είμαι υποχρεωμένος πολιτικός αρχικός υπεύθυνος να τους ενημερώσω. Και από εκεί πάνω ο καθένας να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό και πρέπει να είσαι χρηστικός ως πολιτικός. Δεν μπορείς να δεις πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Δεν μου λέτε.
1: Και, παρακαλώ.
0: Επειδή έχουμε μόνο 8 λεφτά. Θέλω να
1: και
0: πείτε...
1: να σου πω και κάτι. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ να μας πήγε το μετρό. Ρε εσείς, στο αεροδρόμιο δεν πάει το μετρό. Προαστιακό και τη Χαλκιδική δεν κάνουμε.
0: Α, τι ήταν αυτό το πράγμα χθες ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη θα αναβαθμιστεί όταν θυμάμαι τον Τσίπρα ένα μήνα, δύο-τρεις μήνες πριν να γίνουν οι εκλογές και βγει πρωθυπουργός που έλεγε ότι θα γίνει ένας ειδικός δρόμος που θα ενώνει το λιμάνι με τα σύνορα. Περάσαν από τότε του κόσμου τα χρόνια και έχουμε πάλι τα ίδια. Η Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Η ύπαρξη του Τσίπρα τροφοδοτεί την παρουσία του Μητσοτάκη.
0: Σωστόν.
1: Όποιος καταλαβαίνει τι λέω, έχει λίγο παραπάνω IQ.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά.
1: Η ύπαρξη επαναφορά του Τσίπρα επανασυσπηρώνει το Μητσοτάκη. Ο ένας αλληλοτροφοδοτεί τον άλλον. Ήρθαν και πραγματικά, δηλαδή, τι να μου πει εμένα ο Τσίπρας. Τι να μου πει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος ψεύτης που πέρασε ποτέ.
0: Μα μην περιμένετε τον Τσίπρα να πει. Ο λαός τι γίνεται. Οι μετρήσεις τι γίνονται.
1: Δεν πάω στις δημοσκοπήσεις και δεν θα πω πότε, ξέρετε πολύ καλά.
0: Κύριε Πρόεδρε, μήπως πρέπει να ξεκινήσετε μια εκστρατεία μεταφοράς της άποψης ότι το όπλο του Έλληνα πολίτη επιτέλους είναι να ψηφίζει. Διότι ο Έλληνας νομίζει ότι περιφρονώντας την ψήφο, περιφρονεί τα κόμματα με αποτέλεσμα κάνει καλό στα κόμματα.
1: Εγώ θα πω το εξής. Αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, οι βολεμένοι του συστήματος, για μένα δεν φταίνε. Αυτοί είναι βολεμένοι. Αυτοί παίρνουν τα φράγκα τους, παίρνουν τις συντάξεις τους, παίρνουν ξέρω εγώ τις ιδεολογίες τους, ΕΣΠΑ, ΜΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης. Αντιλαμβάνομαι την πρεμούρα να υπάρχει Νέα Δημοκρατία για να κάνουν δουλίτσες και να κλέβουν τα λεφτά ή να κάνουν δουλειές. Οι άλλοι που δεν πάνε να ψηφίσουν έχουν το μεγαλύτερο μέρος.
0: Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα.
1: Το 60% που αφήνει το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και όλους αυτούς τους πολιτικούς που τους εξαπάτησαν, γιατί τους εξαπάτησαν. Δηλαδή, δεν θέλω να μην πάω προσωπικά, αλλά ο Τσίπρας.
0: Όταν μιλάει ένας πολιτικός αρχηγός, δεν μιλάει ποτέ προσωπικά, μιλάει πολιτικά. Το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα.
1: Ο Τσίπρας ακόμη και τώρα είναι αμετανόητος. Αφήστε το μακεδονικό που για μένα είναι προδοσία, έτσι. Αλλά είναι ο άνθρωπος που μιλούσε για αριστερά και όλα τα κονέ του και επαφές ήταν εφοπλιστές.
0: Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, όταν έρχεται η Γαλλία και λέει θα σταματήσει να λέγεται Μεγάλη Βρετανία, γιατί υπάρχει περιοχή στη Γαλλία που λέγεται Βρετάνη από πάρα πολλά χρόνια πριν. Και αλλάξαν και το κάνει Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς γιατί επιτρέψαμε τα Σκόπια όταν έλεγε ο Μητσοτάκης μόλις εκλεγώ πρωθυπουργός τα πάντα θα αλλάξουν και τα ξέχασε όλα.
1: Κύριε Μαζαβρή, ήμουν στην ΕΡΤ για να καταλάβετε προχθές. Τρεις δημοσιογράφοι της ΕΡΤ. Δεν θα πω τα ονόματα, μπορεί να μπει στο βίντεο να τα δείτε. Δεν ξέρουν τα βασικά οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν τα Σκόπια, είναι περίκλειστο κράτος και με βάση την ΕΚΛΟ στη Διεθνή Συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας δικαιούνται διέξοδο στο θερμαϊκό κόλπο. Αφού αναγνωρίσαμε το κράτος. Που σημαίνει από τον αξιό μπορούν να περνάνε στο θερμαϊκό και να έχουν λιμεναρχείο ή σκάφη λιμενικού ή πολεμικά σκάφη.
0: Για το όνομα Μακεδονία. Το οποίο το έχουμε 3.000 χρόνια.
1: Είναι αυτό που σας λέω. Το όνομα είναι ιστορία. Αλλά αυτό το πράγμα.
0: Γιατί μισό λεπτό στη Γαλλία δεν ήταν ιστορία.
1: Ναι, μεταφέρει και άλλα πράγματα όμως. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο η ιστορία που είναι σημαντική για εμάς τους Έλληνες. Είναι και άλλα πράγματα. Το όνομα Μακεδονία που χρησιμοποιείται στα κρασιά, στα προϊόντα. Γιατί αυτοί στην Αθήνα, ξέρετε, και στο παρακάτω του Κορονακίου τα βλέπουν όλα οικονομικά. Ωραία.
0: Ναι, ωραία.
1: Το όνομα. Κανένα το όνομα. Κανένα όμως και εμπορικά σήματα.
0: Ναι, αλλά οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, τα καταργήσαν όλα από οτιδήποτε έχει σχέση με το Βρετάνι.
1: Οι Άγγλοι και οι Ιταλοί, έτσι, δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα που έχουμε εμείς με τους Σκοπιανούς. Δεν κοροϊδεύω.
0: Έχουμε πρόβλημα εμείς με μια παρανυχίδα. Είναι παρανυχίδα μπροστά μας.
1: Ξέρετε, η παρανυχίδα, άμα την αφήσει να μεγαλώσει, μπορεί να σου μολύνει και το πόδι.
0: Δηλαδή, ποια είναι η πολιτική αξιοπρέπεια του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος πριν στις εκλογές που έγινε πρωθυπουργός είπε: μόλις γίνουμε κυβέρνηση, θα καταργηθεί το όνομα Βόρεια Μακεδονία.
1: Τώρα, δεν θέλω να μιλήσω για πολιτική αξιοπρέπεια, γιατί δεν αξίζει καν να μιλάμε για πολιτική αξιοπρέπεια, για πολιτικούς οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν πολιτική αξιοπρέπεια.
0: Ναι, αλλά αυτή και.
1: Για παράδειγμα, όταν ο Δένδιας λέει ότι το ντρόν που πιάσαμε, ακούστε, χώρα να κυκλοφορεί ένα ντρόν με 350 κιλά
0: ακριβώς.
1: Κυκλοφορεί με στη θάλασσα την ελληνική. Φανταστείτε πόσα τέτοια υπάρχουν, ξέρετε. Τι έχουν αμολύσει οι φίλοι τους, οι Ουκρανοί του Ζελένσκι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ουκρανικό ήταν, από ουκρανικό σκάφος έπεσε. Οι φίλοι τους, οι Ουκρανοί που τους δίνουμε και όπλα και δεν δίνουμε στην Κύπρο.
0: Κύριε Πρόεδρε, φίλος με Τούρκους δεν μπορεί να είναι φίλος με Έλληνα. Αυτό το ξέρει και η Κουτσιμαρία. Και είμαι πολύ περίεργος τι ρόλο μυαλό έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν Όσκαρ ηθοποιίας με αυτά που λένε. Ξέρετε κανένα φίλο τον Τούρκο να είναι φίλο του Έλληνα?
1: Ποτέ. Αλλά θα σου πω το εξής: δώσαμε 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν λέει η ελληνική κυβέρνηση τα 4 δισεκατομμύρια από τα 90 στο Ζελένσκι είναι ελληνικά χρήματα?
0: Ακριβώς.
1: 90 δις ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ψήφισαν και ελληνικά κόμματα στην Ευρωβουλή. Ξέρετε.
0: Και πληρώσαμε ρεφένε.
1: Τα 4 δις είναι δικά μας.
0: Ακριβώς. Πληρώσαμε ρεφένε και το έχουν αποσιωπήσει.
1: Πάει και αποπληρώνει πιερακάκι και γελάει λεφτά του ελληνικού λαού του 2035 που λίγο τα πληρώνει τώρα. Το επιτόκιο τώρα είναι 4% να δανειστεί η χώρα μας και το επιτόκιο με το οποίο δανειζόμασταν τα χρήματα αυτά για το 35 που λήγουν είναι 1,7.
0: Δεν μου λέτε, είμαστε.
1: Εκατομμύρια χαμένα λεφτά.
0: Είμαστε στις τρεις πρώτες χώρες στην κορυφή με μια ταχύτατη και πολύ επικίνδυνη μείωση του πληθυσμού. Που εάν δούμε το μέλλον, που κάποτε το βλέπαμε το μέλλον για τα παιδιά μας, όταν είμαστε μικρά παιδιά, ο μπαμπάς μας έβλεπε το μέλλον, τι θα σπουδάσουμε, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε. Τώρα δεν δίνει κανείς σημασία, θα λένε όλοι κινητά τηλέφωνα και αυτά. Πώς βλέπετε το μέλλον? Εάν οι μελέτες που έγιναν από ευρωπαϊκούς κύκλους σχετικά με τη μείωση του πληθυσμού μας γίνουν γεγονός με αποτέλεσμα να παραμιλάμε ακόμα και πληθυσμιακά, αλλά και.
1: Να μην ανησυχείτε καθόλου. Όσο υπάρχει Μητσοτάκης, έρχεται και ο Τσίπρας, ο άλλος, ο Φάμελος, η Ψηλευθερία, όλοι αυτοί οι τύποι και κάτι υποκομματίδια, κομματίδια κτλ. Που έρχονται. Γιατί είναι υπέρ των γάμων των γκέι και αυτά τα εθνοσωτήρια.
0: Αυτό με τον γκέι. Είχαν πει ότι είναι επίσημο και τώρα μας βγήκε ανεπίσημο. Στην αρχή λέγανε επίσημο.
1: Θα μας εμπλουτίσουν αυτοί που έρχονται εδώ, έτσι, οι Αφγανοί, οι Πακιστανοί, ο Χασάν, ο Ιμπραήμ και όλοι αυτοί. Και οι μόνοι που λέμε τα αντίθετα είμαστε εμείς. Και τι κάνει το σύστημα, αγαπητέ μου φίλε, θα σου το πω τώρα που θα στεναχωρηθούν κάποιοι. Αμολάει τον φυλακισμένο έξω, λέγοντας ότι θα κάνει κόμμα και υβρίζοντας μόνο την ελληνική λύση. Όλοι, αν δείτε, από ακροδεξιοί, φασίστες, ναζιστές, ακροαριστεροί, εθνομηδενιστές, βρίζουν την ελληνική λύση. Λες κυβέρνησαμε εμείς. Δεν κυβέρνησε ποτέ η ελληνική λύση.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μία.
1: Και λέει και ψέματα ο εθνοπατριώτης ότι θα κάνει κόμμα. Δεν μπορεί να κάνει κόμμα, δεν μπορεί να κατέβει εκλογές μέχρι το 35.
0: Ναι, υπάρχει μία παροιμία όμως η οποία λέει: πες μου ποιος είσαι για να σου πω τι κάνεις. Και αυτή τη στιγμή.
1: Και
0: αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία κάνετε εσείς αποδεικνύει ποιοι είσαστε. Υπάρχουν και παροιμίες.
1: Υπάρχει και άλλη παροιμία. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη και η κακή του ώρα. Έτσι. Μας έχει πει τόσα παραμύθια και συνεχίζει να λένε παραμύθια όλη η πολιτική αυτή. Εγώ περιμένω από την κυρία που λέτε, Πασφετζή και Καστιανού, να μου πει ποιος έδωσε λεφτά για να μην κάνει κόμμα.
0: Από το στόμα μου το πήρατε.
1: Αυτό περιμένω μόνο, κύριε Κωνσταντίνο, γιατί δεν θα ασχολούμε πλέον πολιτικά.
0: Όχι, δεν είναι θέμα πολιτική, είναι θέμα και οικονομικής διαδικασίας.
1: Όχι, γιατί δεν δω ποτέ ως πολιτικό αντίπαλό μου, γιατί δεν είναι πολιτικός αντίπαλός μου, κύριε. Πολιτικός είναι ο Μητσοτάκης, είναι. Ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι.
0: Ο υφυπουργός που παραιτήθηκε πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα πίσω κατά τη διάρκεια της εισιτίας που πήρε, γιατί δεν μας λένε πότε θα τα δώσει. Εδώ είναι και ποινικό αδίκημα.
1: Για τον κύριο Λασέρη, λέτε.
0: Ναι.
1: Γιατί λέω εγώ λοιπόν έλεγχο των οικονομικών όλων των βουλευτών με βάση όχι τα ποθενέσεις, με βάση τα πόσα χρήματα έχουν και που τα βρήκαν. Έτσι. Και εκεί να τους δημεύσουμε τις περιουσίες. Θα τους δημεύσω τις περιουσίες. Δεν μπορεί, πήγα στο Open προχθές και έλεγα τα ακίνητα των υπουργών. Αν τα δείτε, θα πάτε σοκ. Έλεγα ονόματα και ακίνητα.
0: Σας άκουσες.
1: Ετοιμάζω τώρα τη λίστα, γιατί δεν μ' άφησα στο Open να τα πω όλα. Με έκοψαν. Τώρα λοιπόν θα πάω στη Βουλή. Αυτή τη βδομάδα, την άλλη εβδομάδα, ετοιμάζουμε από το ποθενέσεις όλα τα ακίνητα των υπουργών και των πολιτικών αρχηγών. Να δούμε πού τα βρήκαν τα λεφτά αυτά. Έχω αφηρηθεί τα τελευταία 5 χρόνια μια ώρα να σας κάνω. Πόσα κίνητα έχετε αγοράσει?
0: Κανένα.
1: Κανένα. Ο άλλος σε 5 χρόνια πώς αγόρασε 21 κινητά.
0: Δεν μου λέτε, η έκφραση πόθεν
1: έσυ... Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, 25 κινητά σε 5 χρόνια. Πώς γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Πώς γίνονται.
0: Η έκφραση πόθεν έσκες. Γιατί υπάρχει.
1: Πόσα είναι, πόσα, όχι πόθεν. Πόθεν είναι από πού.
0: Ναι, ακριβώς. Πού τα βρήκες δηλαδή.
1: Μα δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ δεν γνώριζαν ότι πλέον με το νέο νόμο που έβγαλε ο κ. Μητσοτάκης για τη γυναίκα του, μπορούν να έχει γυναίκα η δική μου ή του Πρωθυπουργού offshore εταιρεία. Τι κάνει αλλιώς τα κεραμίδια.
0: Λοιπόν.
1: Όταν είμαι Πρωθυπουργός και νομοθετώ για τη γυναίκα μου και λέω ότι μπορεί η γυναίκα μου να έχει offshore εταιρείες, γιατί έχει offshore εταιρείες, γιατί η κυρία είναι επιχειρηματίας.
0: Σωστόν.
1: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω, ρε παιδιά. Χειροκροτήστε τον άνθρωπο.
0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε ένα ασύλληπτο αριθμό μηνυμάτων. Ασύλληπτο αριθμό μηνυμάτων. Ασύλληπτο αριθμό μηνυμάτων με νόημα μηνύματα, τα οποία με παρακαλούν η μισή ώρα να γίνει μία. Θα το αντέξετε.
1: Αυτό είναι στο δικό σας χέρι, δεν είναι στο δικό μου χέρι, κύριε.
0: Όχι,
1: αν μπορείτε να μου αντέξετε.
0: Όχι, μήπως σας κουράσω, ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι, έχω συνηθίσει να εργάζομαι, κύριε Πρόεδρε.
0: Έγινε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
1: Έχω συνηθίσει την καταπώνηση.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Για χαρά, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
5: Και εσύ τι είπες?
4: Τι happy days ή τίποτα?
6: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
13: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
12: Πάτα και καμπανάκι.
13: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
12: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
14: Λευτεράκι, τα είδες?
15: Τι να δω, ρε Ζωζό.
14: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
15: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
14: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
15: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
14: Τι σκληρώσεις?
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
17: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Το βάλε! Το βάλε!
19: Το αποκάρφωμα!
20: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
19: Τρελάνε μας!
21: Τρίποντο! Τρίποντο!
19: Μεχάρα μου!
22: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στον αγαπητό καλεσμένο μας, πρέπει να σας πω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εκλογές στις 14 Ιουνίου του 2026 και πρέπει όλοι οι γιατροί συνάδελφοι να στηρίξουν το Γιάννη Καμάρα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Γιάννης Καμάρας, υποψήφιος για τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας κύριε Νικολόπουλε, αγαπημένοι μου φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εξαιρετικά νομίζω τώρα πια, γιατί ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ποια είναι η καινούρια γραμμή. Τους είπε να υδρώσουν, λέει, τη φανέλα. Δεν μας είπε ποια φανέλα, αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι λερώθηκαν τα σόβρακά τους από ό,τι φαίνεται και ήδη η μπόχα παίρνει πια όλη την κοινωνία, αν κρίνω από τις δημοσκοπήσεις, αυτές τις μπότοξ δημοσκοπήσεις, χρησιμοποιούν και αυτές αυτά τα που χρησιμοποιούν οι γυναίκες, ξέρεις, για την αντιγύρανση και κάνουν διάφορα μακιγιάζ. Παρόλα αυτά, 70% σε όλες τις ερωτήσεις που έβαλε ο Μητσοτάκης, απαντά ο ελληνικός λαός ότι διαφωνεί μαζί του. Από την ακρίβεια μέχρι την κοβέση, από τις υποκλοπές μέχρι τις προανακριτικές και τις εξεταστικές. Έτσι λοιπόν είδαμε να χαράζει μια γραμμή Κόζα Νόστρα και καταλάβαμε ότι έχει γίνει η εξουσία αυτοσκοπός για τον Μητσοτάκη και εννοείται και για τους πρόθυμους χειροκροτητές, οι οποίοι δεν έχουν σε τίποτα. Είναι δικά τους αξιοπρέπεια προκειμένου να κρατήσουν την καρεκλήτα.
0: Γιατί να μην γίνει εξουσία? Μάγκας είναι και το καταφέρνει. Και το καταφέρνει έχοντας τη συμπαράσταση αυτών που τον κάνανε εξουσία. Είναι δυνατόν σήμερα να έρχεται κάποιος άνθρωπος στην Ελλάδα, τη Βόρεια Ελλάδα, στο πω έτσι καλύτερα, στη Θεσσαλονίκη και να μιλά για αξιοποίηση της Δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία είναι κατασκευαστικά είναι μια εγκατάλειψη εδώ και δεκαετίες, και να μας λέει θα την κάνει την Δυτική Θεσσαλονίκη έτσι αλλιώς αλλιώτικα, όταν εδώ και δεκαετίες ακούμε ότι θα γίνει ένας δρόμος από το λιμάνι μέχρι τα σύνορα για να μπορούν να μεταφέρονται οι νταλίκες και τα λοιπά και δεν έγινε τίποτε. Και το θυμήθηκε τώρα 10 μήνες πριν τις εκλογές, ή 11 ή 12 πώς θα γίνουν εκλογές. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ αυτά. Ποιον κοροϊδεύουν? Ποιος δεν θέλει να γίνει η Θεσσαλονίκη ωραία πόλη? Ας έρθετε να δει το κέντρο της πόλης και μετά να μιλήσει για δυτικά και ανατολικά.
1: Μα νομίζω ότι τώρα πια κοροϊδεύουν πολύ λίγους, δεν κοροϊδεύουν κανέναν. Ακόμα λέω, κι αν δεχτούμε αυτές τις έρευνες που μας δίνουν κάθε εβδομάδα και από μια καινούρια, δεν φαίνεται ότι μπορούν να κοροϊδεύουν ακόμα τους ανθρώπους. Μεταξύ τους κοροϊδεύονται, μεταξύ τους αλληλοσυγχαίρονται, μεταξύ τους έτσι νομίζουν, αυταπατώνται ότι μπορεί να ξανακερδίσουν, γιατί όπως λες, τα κλειστά μαγαζά εκεί στη Θεσσαλονίκη είναι κραυγή αγωνίας, κραυγή απόγνωσης. Είναι δυνατόν? Τι να δεχτούμε τώρα, ότι δεν το καταλαβαίνουν? Φαίνεται λοιπόν πολύ καθαρά από τι κινδυνεύει ο τόπος, από τι κινδυνεύει ο λαός. Από την ακρίβεια, την ανεργία, τη φτώχεια, την εθνική υποχώρηση. Αλλά εδώ τώρα βλέπουμε και μία μαφιοζοποίηση, βρε παιδί μου, της πολιτικής ζωής. Δηλαδή δεν θέλουν να λογοδοτούν όταν ελέγχονται οι δικοί τους. Όταν τα σκάνδαλα βλέπεις να μην οδηγούν σε παρετήσεις αλλά σε χειροκροτήματα. Ειλικρινά, τι καταλαβαίνει?
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο, αλλά όλοι αυτοί που χειροκροτάνε και το ένα και το άλλο είναι Έλληνες, όπως είμαστε εμείς. Και το ερώτημα είναι πού πάμε.
1: Ναι, αλλά είναι βολεμένοι οι Έλληνες.
0: Ναι,
1: υπάρχουν οι βολεμένοι.
0: Άμα είναι βολεμένοι, θα τους χαρακτηρίσω και μάγκες. Διότι υπάρχει ένα 50%.
1: Μάγκας εκείνος που δεν έχει ντροπή, που δεν κοκκινίζει.
0: Μισό λεπτό, να πάει να ψηφίσει. Αυτός ο οποίος είναι.
1: Σωστά.
0: Να πάει να ψηφίσει για να τους ξεβολέψει.
1: Σωστά, και εκεί εδώ που τα λέμε θα κρυθεί όλο το παιχνίδι. Έχεις απόλυτα δίκιο. Όταν από το 2009. Λείπει 1 εκατομμύριο κόσμος που πήγε στον καναπέ. 1 εκατομμύριο κόσμος, έτσι.
0: Λίγος.
1: Δεν είναι, είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτος ο αριθμός. 1 εκατομμύριο το 2009 μέχρι σήμερα λείπουν από την κάλπη. Άρα λοιπόν έχεις δίκιο. Αυτοί όμως αποκλείεται να πάνε, γιατί θα ακούσανε τον Μητσοτάκη να λέει «Μάγκες, θα είσαστε όλοι στα ψηφοδέλτια». εφόσον το επιθυμείτε, είπε, αλλά με βάση τι, τη σιωπή σας. Τους λέει, μη φοβάστε ρε παιδιά, μείνετε μαζί μου, μη σηκώνετε κεφάλι, εγώ θα σας κρατήσω. Λοιπόν, αυτό είναι πολιτική ομοιρία. Και μπορεί το τεκμήριο της αθωότητας να είναι ιερό για το ποινικό δικαστήριο, αλλά άλλο ποινική ενοχή και άλλο πολιτική ευθύνη. Ο πολιτικός διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, ψηφίζει νόμους, κρατάει την αξιοπιστία της πατρίδας. Η ευθυξία του λοιπόν ξεκινάει όταν δημιουργείται μείζον πολιτικό ζήτημα, όχι μετά την τελεσίδικη καταδίκη, και σήμερα έχουμε το ανάποδο. Είχαμε ζήσει στη Νέα Δημοκρατία να βγάζει έξω από τα ψηφοδέλτια το Σάββατο Τζιτουρίδη, το Θόδωρο το Ρουσόπουλο, λέγοντάς τους παιδιά, ναι εντάξει, μπορεί να αθωωθείτε, αλλά όταν αθωωθείτε, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Εδώ τώρα δεν γίνεται έτσι. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει, ελάτε όλοι, χωράτε όλοι, ακόμα και με τους λεκέδες, ακόμα και με τις δικογραφίες. Αυτό δεν είναι κόμμα, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι κόμμα σε κατάσταση αυτοσυντήρησης.
0: Δεν μου λέτε.
1: Όταν ένα κόμμα εξουσίας λοιπόν βάζει την αυτοσυντήρησή του πάνω από τη δημοκρατία, ρε παιδιά, έχουμε πρόβλημα πολιτεύματος.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί, λοιπόν, λέω για γραμμή Κοζανόστρα.
0: Υπάρχει ο πολιτικός ο οποίος παρετήθη. Είπε παρετούμενος, θα επιστρέψω και τα χρήματα που πήρε. Συμφωνεί. Γιατί δεν τα επέστρεψε τα χρήματα?
1: Γιατί τώρα βγαίνουν και πολλά τα λεφτά, ξέρεις.
0: Δεν έπρεπε, μισό λεπτό, δεν έπρεπε ο κύριος Πρωθυπουργός να πει θα τα επιστρέψει αύριο για να αποδείξει ότι κάνει σωστά? Γιατί εδώ τι κάνουμε? Εδώ εφαρμόζουμε αυτό που έλεγε ο Στάλιν. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Το λες αύριο μεθαύριο. Εδώ πέρα επί έξι μέρες, χωρίς να θέλω να ενοχλήσω κανέναν, επί έξι μέρες μιλάνε για το ατύχημα στην Κρήτη. Για όνομα του Θεού.
1: Ναι.
0: Γίνονται χιλιάδες χιλιάδων, εκατομμύρια εκατομμυρίων ατυχήματα παγκοσμίως και στην Ελλάδα, και βρήκαν το ατύχημα στην Κρήτη και το ποδήλατο. Τώρα είδανε ότι το, πώς το λένε αυτό το μηχανάκι που, με τις δύο ρόδες, τώρα είδαν ότι είναι επικίνδυνο. Έχει ρόδες, κυκλοφορεί στο δρόμο. Δεν πρέπει να διαθέτει ένα μηχάνημα το οποίο να μην του δίνει τη δυνατότητα να πάει πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα?
1: Ποιον
0: κοροϊδεύουν δηλαδή?
1: Έλεγα στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου ότι όταν εμείς είμαστε παιδιά και πηγαίναμε να νοικιάσουμε ποδήλατα, γιατί τότε δεν είχαμε λεφτά για ποδήλατα, η εφταετία του Παπαδόπουλου ανάγκαζε τους ποδηλατάδες να μας ζητάνε ταυτότητα να δούνε αν είχαμε κλείσει τα δεκάρια.
0: Ναι, ακριβώς, και το θυμάμαι και εγώ.
1: Το γιατί... λέω γιατί κάποιοι ακροατές έχουν την ηλικία μας και το θυμόνται.
0: Να σου πω πόσο το νοικιάζαμε.
1: Όταν υπάρχει κράτος.
0: Να σου πω πόσο το νοικιάζαμε. Μία δραχμή την ώρα.
1: Ναι, ναι. Είπα αλήθεια για την ταυτότητα.
0: Βεβαίως. Ζητούσαν ταυτότητα για να δουν την ηλικία. Και το ερώτημα είναι τι ρόλο παίζει η αστυνομία εδώ σε αυτή τη χώρα.
1: Μα δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει αστυνομία. Όταν και δυστυχώς βλέπουμε και αστυνόμους μέσα στη μαφία. Αλλά αυτό από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από έναν πρωθυπουργό που δυστυχώς λέει να υδρώσετε τη φανέλα.
0: Μισό λεπτό, γιατί μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
1: Τη φανέλα της αλητείας, της διαπλοκής.
0: Ωραία.
1: Τη φανέλα, έτσι για να ξέρω.
0: Ωραία.
1: Είναι αυτή η παράταξη του Καραμαλή? Είναι η φανέλα της λαϊκής?
0: Να το αφήσουμε αυτό το πράγμα.
1: Είναι της κοινωνικής ευθύνης?
0: Ωραία, να τα αφήσουμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να τα αφήσουμε αυτό. Το θέμα είναι, εγώ δεν τα βάζω με το Μητσοτάκη. Εγώ τα βάζω με όλο το πολιτικό σύστημα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Εάν αφιξερέσουμε ορισμένους οι οποίοι κάνανε ορισμένα καλά πράγματα στη χώρα, όλοι οι άλλοι είναι ίδιοι. Ο Καραμαλής, ο Κώστας, γιατί παρετήθη? Γιατί παρετήθη? Γιατί ακούγεται κάτι? Τι ανακατεύεται με την πολιτική? Ήτανε κάτι, δεν είναι τίποτα τώρα. Ο Παπανδρέου, τι ανακατεύεται με την πολιτική?
1: Να μην το λες αυτό. Ο Καραμαλής ήταν ο επόμενος πρωθυπουργός της οικουμενικής κυβέρνησης. Και το λέω φωναχτά. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελλάδος. Και να έχουμε υγεία, φτάνουν οι εκλογές, θα το ακούσεις, όλοι μαζί, όλα τα κόμματα θα πούνε έλα πίσω, θα τους στείλουν φίλο επιστράτευση.
0: Είδες τι ωραία το έριξε το δόλωμα, παραδέχεσαι?
1: Ναι, γιατί ξέρεις ότι τσιμπάω εγώ, γι' αυτό με ξέρεις τώρα. Τώρα έχεις γίνει, είμαστε φίλοι και με ανέχεσαι κι εσύ, και έτσι κι όσα κι αν σου λένε στο Μαξίμου, και θες τον Νικολόπουλο και τον βγάζεις, εσύ κλείνεις τα αυτιά σου και εξακολουθείς να με βγάζεις.
0: Εγώ τους είπα ότι ο Νικολόπουλος, επειδή είναι γεγονός αυτό, πολλές τους είπα στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ο Νικολόπουλος θα και εσάς θέλει 10 για πρωινό. Αυτή ήταν η απάντησή μου.
1: εντάξει, εκείνο που μπορώ πάντως να πω, Κώστα, εγώ με σένα νιώθω τιμή που με βγάζεις, γιατί έχεις ένα ακροατήριο ειδικά απαιτητικό, το οποίο καταλαβαίνει, συγκρίνει, ακούει, και γι' αυτό και ξέρω ότι αυτά που του λέμε πολλές φορές λέει, μωρέ παιδί μου, εγώ ήθελα να πω αυτά που λέει τώρα ο Παπαζαφυρίου. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί εμείς ξέρουμε τη φανέλα, ότι η φανέλα δεν είναι στολή υπηρεσίας, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτοί εδώ λοιπόν φοράνε τη στολή που έχει λερωθεί από τις υποκλοπές, από τα Τέμπη, από τον ΑΟΠΕΚΕΠΕ, από την Αλαζονία, και τώρα θέλουν να μας πούνε ότι σχεδόν φταίει ο κόσμος, λέει, που τους πίεζε να κάνουν ρουσφέτια. Δηλαδή εκείνο το ωραίο του Πάγκαλου. Ελάτε ρε, μη μιλάτε, μαζί τα φάγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι έρχονται και αυτοί και λέει, ωραία, εσείς δεν μας λέγατε να πάρουμε τηλέφωνο να παρανομήσουμε. Εμείς για σας
0: και, ναι, αλλά είπε και το άλλο, το ανθεληνικό και το προδοτικό, ότι τη σημαία την πήρε ο αέρας.
1: Αν είναι δυνατόν. Και ξέρεις, πάει με την ευαγγελική περικοπή τη σημερινή, τη Σαμαρίτιδος.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία ήταν πόρνη. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Και έτσι λοιπόν και οι πόρνες λένε, για τα παιδιά μου αμάρτησα. Και αυτές οι πόρνες της πολιτικής σήμερα μας λένε ότι αμάρτησαν για μας. Όχι, δεν αμάρτησαν για μας. Για την τσέπη τους αμάρτησαν. Για την βολεψή τους αμαρτάνουν. Δεν αμαρτάνουν για την πατρίδα.
0: Δεν μου λες, πώς βλέπεις μια έμεση διαφήμιση που γίνεται για τον Τσίπρα και την Καριστιανού? Και το ερώτημα
1: είναι
0: η Καριστιανού, πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτή τη στιγμή? Γιατί οτιδήποτε και να κάνει, τα ευρώ τώρα φεύγουν σαν μαρουλάκια. Θέλει πάρα πολλά λεφτά, ευρώ με 6 μηδενικά από πίσω τα ποσά.
1: Εσύ και εγώ το ξέρουμε, πραγματικά. Η διαφήμιση ακόμα και στο διαδίκτυο
0: θέλει παραδάκι.
1: Είναι πανάκριβο σπορ, έτσι, πόσο μάλλον οπουδήποτε αλλού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάτι έχουν στο μυαλό τους. Καλό θα ήταν.
0: Ναι, αλλά θα κάνουν ανακοίνωση κόμματος.
1: Βεβαίως. Θα κάνουν ανακοίνωση.
0: Η ανακοίνωση κόμματος είναι δεσμευτική και στα οικονομικά δεδομένα που σου είπα προηγουμένως.
1: Είναι και αυτό αλήθεια που λες. Αλλά βλέπεις, ας κρατήσουμε αυτό που μας είπες στην αρχή. Παιδιά, ας υποψιαστούμε τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή λέει, άκου τώρα, παίρνει λέει η Καριστιανού το 37% από το Βελόπουλο, αλλά από το Μητσοτάκη δεν παίρνει τίποτα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Παίρνει λέει από το ΚΚΕ, αλλά από το Μητσοτάκη δεν παίρνει τίποτα. Παίρνει λέει από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 50%, αλλά από το Μητσοτάκη δεν παίρνει τίποτα. Δηλαδή θα μας τρελάνουν οι κερατάδες, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό.
0: Πλήσει το κεφάλι.
1: Κάνουμε αναγωγή με βάση τα παλιά κόμματα. Για κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Αφού σε δύο εβδομάδες το αργότερο, όπως είπες, θα έχουμε τουλάχιστον άλλα δύο κόμματα. Και μετά ίσως έχουμε και ένα τρίτο, του Σαμαρά. Άρα εσύ τι αναγωγή κάνεις και λες με την αναγωγή ο Μητσοτάκης θα πάει στο 28% με τα κόμματα που πήραν μέρος την προηγούμενη φορά? Όχι με τα κόμματα που θα πάρουν τώρα. Έχεις δει εσύ στοιχηματική εταιρεία να λέει στοιχηματίστε με βάση το πόσο ήρθε πάω Ολυμπιακός την προηγούμενη φορά? Αυτοί λοιπόν μας έχουν τρελάνει, μας έχουν αλλάξει τον νόμο.
0: Εγώ πολύ χαμηλότερα βλέπω τη Νέα Δημοκρατία από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, διότι αυτό το ράλι των δημοσκοπήσεων που γίνεται, έψαξα και στο εξωτερικό, είμαστε πρωταγωνιστές παγκοσμίως σε δημοσκοπήσεις, αν το έχεις υπόψη σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό που γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό μετατρέπεται σε πλήση του εγκεφάλου.
1: Και
0: την πλήση και το εγκεφάλι.
1: Από τα κανάλια, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ότι αλλά κάθε... τους πήρε στο ψηλό όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος γελάει με αυτά τα οποία ακούει.
1: Μα βέβαια, δηλαδή σου λέγανε μέχρι τώρα έχει Μπετόν Αρμέ ο Βελόπουλος 10%. Αλλά ρε παιδιά, Μπετόν Αρμέ δεν μας λέγατε τόσα χρόνια ότι έχει ο Βελόπουλος.
0: Και η οικοδομή.
1: Γιατί θέλετε να μας πείτε ότι ο Βελόπουλος σχεδόν δεν μπορεί να μπει και στη Βουλή?
0: Ναι, αλλά και η οικοδομή θέλει Μπετόν Αρμέ για να μην καταρρεύσει. Άρα, από τη στιγμή που είχε Μπετόν Αρμέ, δεν καταραίει το κόμμα.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτοί έρχονται μόνοι τους, λέω τα ίδια τα λόγια. Είναι σαν το Μητσοτάκη που μιλάει για Μπετόν Αρμέ την κοινοβουλευτική ομάδα και τελικά είναι Νομβοπάν Αρμέ. Είναι κοντραπλακέ.
0: Ναι, αλλά Αρμέ. Κύριε Πρόεδρε, μήπως θα έπρεπε να τους βγάλουμε και το βραβείο πλήση του εγκεφάλου, διότι είναι καθηγητέ στο λεκτικό γίγνεσθε, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν ομάδες ανθρώπων οι οποίοι είναι ευκολόπιστοι?
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τους το δώσουμε το βραβείο. Γιατί, γιατί η Ευρωπαία εισαγγελέα τώρα θα ελέγξει.
0: Από το στόμα μου το πήρατε, μπράβο, από το στόμα μου το πήρατε.
1: Πόσα λεφτά δώσανε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, παρακαλώ. Προσέξτε, για κάτι καλόπαιδα γιον σε γιους βουλευτών, βουλευτών του Μητσοτάκη, και σε έναν ξένο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κάτι εκατομμύρια έδωσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε έναν τύπο που έχει την ηγεσία της προπαγάνδας του Μητσοτάκη. Και εκεί είναι ευρωπαϊκό το χρήμα, έτσι. Εκεί τώρα να δεις το καλαμπούρι. Δηλαδή ποια Λερναία Ύδρα, μωρέ, που μας έλεγε κόβεις ένα κεφάλι και βγάζεις 10. Εδώ βγάζει 30 κεφάλια. Γι' αυτό και πιστεύω πραγματικά ότι αυτό που θα συμβεί με το Μητσοτάκη δεν ζει και η Μαρίκα για να τον κλαίει, θα τον κλαίνει οι Ρέγγες.
0: Δεν μου λέτε.
1: Δηλαδή είναι τα πράγματα. Ξέρω ότι πολλοί εκ των ακροατών μπορεί να νομίζουν ότι υπερβάλλουμε, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Ελάτε να διαβάσετε τα μηνύματα, να δείτε τι λένε τα μηνύματα. Αν υπερβάλλουμε. Ατέλειωτα τα μηνύματα.
1: Γιατί πράγματι δεν μπορούν να πιστέψουν.
0: Η αλήθεια δεν είναι υπερβολή. Η αλήθεια θέλει θάρρος. Δεν είναι υπερβολή.
1: Αλλά είδατε, αν είναι ή όχι τόσο βαθιά στο βούρκο και αν πραγματικά ανησυχεί. Κοιτάξτε τι λένε τώρα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τι είπανε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αντί να βγει ο Μητσοτάκης και άλλοι και να πούνε ναι, ρε, να ερευνηθούν όλα. Όλα στο φως. Βγαίνει και λέει ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός. Δείξτε μου, κυρία, ότι δεν εμπλέκεστε στην κομματική διαπάλη. Δηλαδή, τι της είπε? Να ελέγχεις, κυρία Κοβέση, αλλά και εμάς, Ευρώπη.
0: Μισό λεπτό. Είπε στην εισαγγελέα, δεν εμπλέκεστε στην κομματική διαπάλη.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Κατάλαβε.
0: Τι νομίζει ότι είναι Ελλάδα, Ελλάδα είναι το εξωτερικό και οι ξένοι εισαγγελείς, δεν είναι Ελλάδα.
1: Μα και λες, αυτός λοιπόν, αυτοί που τα λένε όλα αυτά, γιατί δεν τα είπε μόνο αυτός, ακολούθησαν κι άλλοι. Δηλαδή ο Βορύσης τώρα είναι ένας σοβαρός και έξυπνος τώρα, έτσι, δεν είναι κοροϊδίστος.
0: Σωστό.
1: Ο Βορύδης. Αλλά κοίτα να δεις τι γίνεται. Όταν ξέρουν τι γίνεται, όταν ξέρουν τι τους περιμένει, εκεί λοιπόν πάει ο ευρωπαϊσμός, εκεί έρχεται ο βαλκανικός φαρισαϊσμός με γραβάτα Βρυξελών. Αλλά και ο λαός το κατάλαβε. Γι' αυτό και λέω, είδες, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν οι δικές τους. Μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Γιατί μπορεί να σιωπά ο λαός, αλλά δεν τρώει σανό. Γράφει λογαριασμό και θα τον επιστρέψει εντόκος σε όλους αυτούς. Μας λένε τώρα κουταμπάρες, θα αλλάξει, λέει, 30 άρθρα του συντάγματος. Προχτές δεν το άλλαξε το σύνταγμα. Τι είναι σόβρακο και το αλλάζει το σύνταγμα? Κάθε τρεις και λίγο θα αλλάζει το Σύνταγμα. Μάλιστα. Γιατί τώρα όμως το κάνει? Γιατί τώρα βουλιάζει στα σκάνδαλα.
0: Δεν μου λέτε.
1: Γιατί τώρα ο Καραμαλής σιωπάει χειρά. Γιατί τώρα ο Σαμαράς τυχιώνει τη δεξιά. Γιατί θέλει να αλλάξει την ατζέντα. Αλλά όταν σε κυνηγάει η πραγματικότητα, εσύ τώρα τι πας να φτιάξεις?
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο. Η ομάδα θέλει και καινούριους παίχτες όμως. Δεν μπορεί να έχουμε τους ίδιους συνέχεια.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, ο ηγέτης μπορεί να είναι εκείνος που μπορεί και να εμπνεύσει και να συσπυρώσει ή τέλος πάντων να προσφέρει μια ειδική υπηρεσία. Και μια ειδική υπηρεσία που έχει τώρα να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, εδώ που τα λέμε, ποια είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά, να πάει στην κάλπη εκείνους το 1 εκατομμύριο του 2009 που ψήφισαν Καραμαλή και δεν ξαναπήγανε.
0: Ωραία, για πέστε μου λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, τι εξέλιξεις θα έχουμε στο οικονομικό γίγνεσθε της πατρίδος μας? Σχετικά με αυτά που
1: σχετικά με αυτά. Εσύ είσαι οικονομολόγος.
0: Ναι, ωραία.
1: Όταν σου λέει πληθωρισμό 5%.
0: 5,4 επισήμως, για μένα ο πληθωρισμός είναι 6,9 με τις δικές μου μετρήσεις.
1: Αντιλαμβανόμεθα τώρα. Εάν λέγαμε μέχρι σήμερα ότι ζούμε στη φτώχεια, τώρα τι, δηλαδή, τι θα έχουμε να
0: πούμε? Το κρέας έχεις που έχει φτάσει. Σε λίγο κρέας δεν τρώμε όπως τα παλιά χρόνια.
1: Το σουβλάκι πήγε 6 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Το λαϊκό δηλαδή σουβλάκι έχει γίνει, μα εγώ χάνω εγώ τα λόγια μου για να περιγράψω.
0: Δηλαδή μισό λεπτό λίγο, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε ένα δεδομένο αυτό και ένα δεδομένο τις μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει σχετικά με τον πληθυσμό της χώρας. Το είπα στην αρχή, το ξαναλέω και τώρα, έρχονται πολλά μηνύματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν γεννάνε παιδιά και η νεολαία φεύγει στο εξωτερικό. Πού βαδίζουμε?
1: ένα έθνος γερόντων, όπου δεν ξέρω τι είναι εκείνο που θα μας...
0: Δηλαδή τη βλέπεις την οικονομία να έχει σεισμικές δονήσεις ισχυρότατες με αποτέλεσμα τα μεγάλα λόγια.
1: Τότε να θέλουν να φύγουν, βρε Κώστα μου. Μα επόμενο δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και επόμενο δεν είναι ακόμα και οι συντάξεις αυτές οι πενιχθές να γίνουν ακόμα αθλιότερες. Δεν είναι ανάγκη να μου την περικόψεις. Μου την περικόπτει ο πληθωρισμός.
0: Και, και η φόρη στη βενζίνη.
1: Η φόρη, ακριβώς. Δηλαδή, μα πού ακούστηκε αυτό. Να θέλει να παίρνει δηλαδή ο Μητσοτάκης φόρους τόσους για να λέει να, να προπληρώνει το δάνειό μας.
0: Ωραία, δεν μου λες.
1: Δεν... να πεθαίνει ο κόσμος και αυτός να κάνει τον κυμπάρι.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή. Δεν υπάρχει εθνική αξιοπρέπεια στην Ελλάδα. Από το κυβερνητικό γίγνεσθε όταν Έλληνες σε συνοριακές περιοχές της χώρας πηγαίνουν στην άλλη χώρα δίπλα για να βάλουν βενζίνη. Αυτό το πράγμα δεν είναι μια μείωση της εθνικής υπερηφάνειας που αναγκάζεται να βάλει στην πάντα ο πολίτης για να βάλει φτηνότερη βενζίνη? Δεν ενδιαφέρει το κράτος η εθνική υπερηφάνεια του λαού?
1: Νομίζω δεν έχει πάρει διαζύγιο Μητσοτάκης από όλα αυτά.
0: Όχι,
1: δεν τον νοιάζουν πραγματικά.
0: Οι άλλοι πολιτικοί εκτός από το Μητσοτάκη, τι ρόλο παίζουν?
1: Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει πάντως, βρε παιδί μου. Εγώ δεν θέλω να γίνουμε τόσο έτσι σκληρός αλλά, ή απορριπτικός, αλλά νάτο. Δεν το έχουν καταφέρει τώρα, 7 χρόνια δηλαδή. Θα μου πεις, μα στο 20% έχει πάει. Στο 20%, αλλά δεν ξέρω, δεν
0: δείχνουν
1: ότι μπορούν να...
0: Ωραία, μήπως, επειδή πρέπει να κλείνουμε.
1: Η ελπίδα μας φωλήνει στο λαό.
0: Ωραία, μήπως ο κύριος Μητσοτάκης κατάφερε με τις ικανότητες που διαθέτει να οργανώσει έναν εξαιρετικό μηχανισμό ελέγχου της λειτουργίας του κράτους με αποτέλεσμα να μην δώσει τη δυνατότητα σε διαδοχικές κομματικές επιλογές να αναδειχθούν, να ακουστούν, να διαφημιστούν, γιατί υπάρχει μια σταμάτητη πλήση του εγκεφάλου και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οτιδήποτε άλλο μέσο ελέγχει.
1: Αυτό είναι. Και αυτό το καθεστώς λοιπόν μπορεί να πέσει μόνο με μια μεταβατική κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Γιατί αυτό το καθεστώς...
0: Α, γι' αυτό είπες για τον Καραμαλή.
1: Ακριβώς, αυτό το καθεστώς δεν είναι το εφεύρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όργανο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόνο που του δίνουν και αυτού έτσι το βιδάνιο. Παίρνει και αυτός την προμηθειά του. Δεν είναι παρατηρητής, δεν είναι μόνο ο τακουστής. Δεν κοιτάει από την κλειδαρότρυπα. Του δίνουν και αυτού. Εκεί όπως μοιράζει, λέει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λέει τώρα θα κάνει και τηλεφωνία. Σε όλο αυτό και λέει 5 δισεκατομμύρια αύξηση.
0: Ωραία.
1: Και βάζει λέει το κράτος. Παίρνει και αυτός, μην νομίζεις τώρα έτσι ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν,
1: πώς θα πέσει αυτό το καθεστώς? Με μια μεταβατική κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Ειδικού σκοπού και ορισμένου χρόνου.
0: Όλοι
1: αυτοί λοιπόν οι φίλοι μας από την προηγούμενη μέρα θα έχουν αλλάξει στρατόπεδο.
0: Λοιπόν.
1: Και θα γράψουν όπως τότε έγραψε ο Μπόμπολας στο Έθνος πρωτοσέλιδο, ο Φαύλος στη φυλακή.
0: Το τελευταίο ήταν το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε συντομότατα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η γερμανική Bayer έκανε αγωγή στις Pfizer, BioNTech, Moderna και Johnson & Johnson σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, επειδή η τεχνολογία σταθεροποίησης mRNA που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε εμβόλιο για την COVID-19 είχε πατενταριστεί από την Monsanto τη δεκαετία του 1980 αποκλειστικά για φυτοφάρμακα και σπόρους. Η Monsanto έχει εξαγοραστεί εδώ και χρόνια από την Bayer, συνεπώς τα πεπραγμένα της ανήκουν στην γερμανική εταιρεία και είναι αυτή που κατέχει την πατέντα. Τώρα βρίσκεται στο δικαστήριο απαιτώντας royalties. Αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας όπως πολλοί θα θελήσουν να νομίσουν ή να πείσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους. Είναι οι δικηγόροι της Bayer σε δικά της έγγραφα και σε δημόσια καταγραφή που υποστηρίζουν κυριολεκτικά σε ομοσπονδιακό δικαστήριο ότι η τεχνολογία τους για γενετική τροποποίηση στη Γεωργία αντιγράφηκε και εγχύθηκε σε ανθρώπους χωρίς άδεια, καθιστώντας τους στην ουσία πειραματόζωα. Αλήθεια τώρα πως πρέπει να νιώθουν όλοι όσοι εμβολιάστηκαν, είτε γιατί η κυβέρνηση τους υποχρέωσε να το κάνουν, είτε γιατί ήθελαν να το πιστεύουν κυρίως για ιδεολειπτικούς λόγους, με βάση τους οποίους το ιατρικό ιερατείο έχει πάντα δίκιο, ακόμα και αν τους έλεγε να βάλουν μέσα στο σώμα τους ένα σκεύασμα το οποίο δημιουργήθηκε μέσα σε 3 μήνες και εκ των πραγμάτων ήταν πειραματικό.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Ήρθε ο αντικαταστάτης μου, ο κύριος, παρακαλώ. Θέλω να ακούω γιατί πρέπει να χαιρετάει. Έτσι, μπράβο. Ο εξαιρετικός Κωνσταντινίδης, εξαιρετικός, γνήσιος, γνώστης αυτών που λέει. Όταν δεν είναι γνώστης δεν τα λέει. Θα στέλνω τα φιλάκια μου, θα είμαστε μαζί Θεού θέλοντος και υγείας, επιτρεπούν στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ την Κατερίνα Μιχαηλίδου, ευχαριστώ και τον Γιάννη τον Τσιράπη. Θα σε εύχομαι όλους να είστε καλά.
2: Αυτή είναι η φορά που για να τα ξέρουμε όλα.

0: Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
1: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
0: Σοβάς τετρακρίλ από την Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
2: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Μαλγάρων Θεσσαλονίκης με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό. Αστυνομικοί του τμήματος Δέλτα συνέλαβαν τους δύο δράστες που ομολόγησαν πως πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την ανέβρεση του πτώματος. Με αμύωτο ενδιαφέρον εκτυλίσσεται η υπόθεση γύρω από το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, με τις αρχές να ερευνούν πλέον ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρομένου σκάφους, το οποίο έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του 54χρονου που σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα και τη σύζυγου του από την Κρήτη στις φυλακές Κορυδαλλού. Αμφότεροι κρατούνται σε κελιά υψής της ασφαλείας υπό τον φόβο αντιπίνων για τη δολοφονία του νεαρού. Πορεία μνήμης και αγώνας δρόμου θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη 1 το μεσημέρι στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και όλων των αδικοχαμένων φιλάθλων. Η εκκίνηση θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας και ο τερματισμός στην οδό Αγίου Δημητρίου. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ενώνει τις δυνάμεις της με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Σόφιας στη συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ στη Ροτόντα. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κρουαζιερόπλοιο MV Όντιους, το οποίο καταγράφηκε θανατηφόρο ξέσπασμα Χανταϊού, έφτασε σήμερα στις Κανάριες νήσους της Ισπανίας, όπου οι περισσότεροι από τους σχεδόν 150 επιβαίνοντες αναμένεται να απομακρυνθούν αεροπορικώς μετά από εβδομάδες στη θάλασσα. Μεταξύ των επιβατών υπάρχει και ένας Έλληνας. Πύραυλοι και μη επανδρομένα αεροσκάφη του Ιράν έχουν εστιάσει σε αμερικανικούς στόχους και εχθρικά πλοία και αναμένουν διαταγή για πυρ, δήλωσε διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μία ημέρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε δύο ιρανικά δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν. Τέλος, ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ξύπνα, ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Μετροπολής!
4: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.
5: Καλημέρα φίλοι. Καλημέρα φίλες. Σήμερα, να μας συγχωρέσουν οι φίλοι της γεωπολιτικής και οι ενδιαφερόμενοι για τα οπλικά συστήματα, διάγω εν θλίψη, ένας τίτλος ακόμη για τον ΠΑΟΚ χάθηκε. Αναφέρομαι στο χθεσινό παιχνίδι του Βόλεϊ, όπου ο ΠΑΟΚ ιτήθη από έναν ανώτερο αντίπαλο, κακά τα ψέματα, από έναν αντίπαλο με πολύ περισσότερες λύσεις, περισσότερο βάθος, ιδιαίτερα μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Μα θα μου πει κάποιος, πλησιάσαμε, αγγίξαμε το όνειρο και μέσα στην Αθήνα, μέσα στο ΜΕΤΣ. Φίλοι μου, ξέρετε κάτι, όταν μια σύμπτωση επαναλαμβάνεται, πάβει να είναι σύμπτωση. Όταν σε πολλά σετ προηγείσαι 3 και 4 πόντους κοντά στο τέλος και τα χάνεις, τότε δεν είναι σύμπτωση. Πολλές οι αιτίες. Θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή πρώτα σήμερα για το άρθρο μου, το οποίο θα αναρτηθεί σε λίγο στο metrosport.gr, με τον τίτλο «Η Ελλάδα πεθαίνει». Η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά. Υπάρχουν εκεί μέσα στοιχεία τα οποία μπορεί να δει κανείς, για τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προκαλούν έντονη ανησυχία. Εγώ θα κάνω απλά μια απλή εισαγωγή και μετά ανοίγω κατευθείαν γραμμές. Σήμερα είναι τέτοια ημέρα που μιλάμε για αθλητικά, για τα δύο μεγάλα παιχνίδια Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Στο 90-90-90 περιμένω τους φίλους και τις φίλες να μου πούν την άποψή τους για το τι έφταξε μέχρι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω οργή, δεν θέλω ύβρις, θέλω σκέψεις και θέλω προτάσεις. Όχι να μην απαξιώσουμε κανέναν, μπορούμε να ασκήσουμε ευγενική κριτική έναντι ουδήποτε, αλλά όχι ύβρις. Οφείλω επίσης να ζητήσω ένα συγγνώμη για τη χθεσινή μου παρουσία στο παιχνίδι του Βόλεϊ. Ήμουνα στις καρέκλες του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από το ένα πέταλο. Ήμουνα ιδιαίτερα εκδηλωτικός, ίσως περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Δεν έβρισα, δεν προέβησα ασχήμιες, πανηγύρισα πολύ έντονα τους πόντους της ομάδας μου, επηρεασμένος ίσως από ένα επέσχυντο περιβάλλον το οποίο βίωσα στο ΜΕΤΣ, όπου τα αντεθνικά συνθήματα ήταν η σημερισή αδιάταξη. Θα ήθελα να πω σε αυτά τα νέα παιδιά κάποια στιγμή να διαβάσουν ιστορία. Δεν είναι πάντα κακό να διαβάζουμε και να προβληματιστούν ιδιαίτερα. Επίσης θα ήθελα να καλέσω την ελληνική πολιτεία να επαναενεργοποιήσει και να θέσει πάλι ενισχύ το νόμο για τα αντεθνικά συνθήματα. Ειλικρινά είναι κάτι πρόστιχο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Η εισαγωγή μου λοιπόν, πρωτού ανοίξουμε γραμμές για τα αθλητικά, τον ΠΑΟΚ, για όποια ομάδα άλλη θέλετε, να πω ότι τα μαντάτα είναι μαύρα, μαύρα τα κράνα που λέμε. Φίλοι μου φεύγουν μαζικά από την Ελλάδα τα καλύτερα μυαλά. Το είπαμε και χθες στην εκπομπή του Μιχάλη. Σημειώθηκε νέο ιστορικό υψηλό το 2025. Αρνητικό ρεκόρ για την πατρίδα μας. Περίπου 14.000 πτυχιούχοι έφυγαν για την ξενιτιά σε ένα μόνο χρόνο. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό, θα έλεγα, πρόβλημα της σύγχρονης Ελλάδας. Δεν πρόκειται απλά για μετανάστευση. Είναι διαρροή, είναι φυγή ανθρώπινου κεφάλαιου υψηλής ποιότητας. Δηλαδή απώλεια του πιο παραγωγικού, μορφωμένου και δημιουργικού τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Δεν φεύγουν τυχαίοι άνθρωποι, φίλοι μου. Φεύγουν μηχανικοί, ερευνητές, μαθηματικοί επιστήμονες, τεχνητής νοημοσύνης, οικονομολόγοι και όλα τα συναφή. Δηλαδή επένδυσε επί σειρά συναπτών ετών η Ελλάδα χρήματα για να εκπαιδεύσει ανθρώπους, οι οποίοι άνθρωποι τελικά θα παράγουν πλούτο για άλλες χώρες. Και το ζήτημα δεν έχει μόνο την οικονομική του πτυχή. Μετουσιώνεται σε υπαρξιακό όταν συνδυάζεται με τη δημογραφική κατάρρευση. Διαβάστε το σημερινό άρθρο. Είμαστε στη ράχη της οδού που οδηγεί στην κατάρρευση, στη γύραση του πληθυσμού, στο χαμηλό δίκτυο γεννητικότητας, χαμηλούς βαθμούς υψηλής εξειδίκευσης και αδυναμία σύνδεσης πανεπιστημίου και αγοράς. Τότε δημιουργείται αυτό το οποίο ονομάζεται positive feedback loop, δηλαδή θετικός βρόχος κατάρρευσης. Όσο φεύγουν οι ικανότεροι, τόσο αποδυναμώνεται το σύστημα, άρα τόσο περισσότεροι θέλουν να φύγουν. Και οι περισσότεροι από αυτούς, φίλοι μου, που φεύγουν είναι ηλικίας από 25-40 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η χώρα χάνει φορολογική βάση, γεννήσεις, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, στρατηγική τεχνογνωσία και ακαδημαϊκή αναπαραγωγή. Με απλά λόγια, φεύγει το αύριο. Στο ερώτημα δε, γιατί δεν επιστρέφουν εύκολα, οι περισσότεροι κτίζουν καριέρα στο εξωτερικό, αποκτούν υπηκότητα, ξένοι, δημιουργούν οικογένειες εκεί και ενσωματώνονται σε οργανωμένα οικοσυστήματα. Και όταν έρθει η ώρα να συγκρίνουν μισθούς, σταθερότητα, αξιοκρατία, ερευνητικές υποδομές και ποιότητα κράτους, τότε η επιστροφή γίνεται μη αναστρέψιμη. Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας παράγει εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, ότι σε πάρα πολλές χώρες στην ξενιτιά οι Έλληνες διαπρέπουν σε πανεπιστήμια, σε τεχνολογία, σε έρευνα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι έλλειψη ικανότητας, είναι αδυναμία του ίδιου του ελληνικού συστήματος να απορροφήσει και να αξιοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους. Στον 21ο αιώνα η πραγματική ισχύ δεν είναι μόνο στρατός, όπλα, γεωγραφία. Είναι ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνολογία, είναι γνώση, είναι καινοτομία, είναι επιστημονικό δίκτυο, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Συνακόλουθα αποτελεί θέμα εθνικής ισχύως και μακροπρόθεσμης επιβίωσης ή αν θέλετε στρατηγικής ανταγωνιστικότητας. Θα κλείσω λέγοντας ότι μια χώρα δεν πεθαίνει μόνο όταν χάνει εδάφη. Πεθαίνει όταν χάνει τα παιδιά της. Όταν οι καλύτεροι νέοι φεύγουν με ένα εισιτήριο συχνότατα χωρίς επιστροφή. Και τότε το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτισμικό, δημογραφικό και τελικά ιστορικό. Περιμένω λοιπόν με ελπίδα να διαβάσετε το σημερινό μου άρθρο. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και περιμένω τις γραμμές σας για τα σημερινά κρίσιμα αθλητικά στο 90-90-90. Τσ' απόψη σας.

0: Έλα φίλε, για να μην περιμένεις. Έλα φίλε, μ' ακούς? Χαμήλωσε λίγο για να ακούγεται ο φίλος. Έλα φίλε.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω φίλε μου.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
1: Καλημέρα καταρχήν. Σας ακούω κάθε Κυριακή σχεδόν, όποτε μιλάτε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Είπαμε θα μιλήσουμε αθλητικά, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα είναι η μέρα.
1: Ναι, αν και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα και τα γεωπολιτικά και τα μαθηματικά, όλα αυτά που ακούμε. Εγώ βέβαια είμαι άλλης επιστήμης, γιατρός είμαι, αλλά και πολύ τρελός παοξής. Ναι. Αυτό που με στεναχωρεί δεν είναι η απώλεια του φετινού τίτλου, είναι ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε και με στεναχωρεί γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Κάθε φορά που η ομάδα είναι σε ένα επίπεδο καλό, έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και θέλει το κλικ παραπάνω με 2-3 απλές κινήσεις που, εντάξει, δεν είμαστε οι δήμονες του χώρου, αλλά παρακολουθούμε πολλά χρόνια, έχουμε παίξει στα νιάτα μας, ξέρουμε, εντάξει, δεν ξέρουμε το επαγγελματικό φυσικά παιχνίδι, αλλά μπορούμε πια μετά από 40 χρόνια που παρακολουθούμε να δούμε 5 πράγματα. Ο ΠΑΟΚ κάνει τραγικά λάθη, δεν λειτουργεί με τη λογική, καταστρατηγεί βασικούς κανόνες της αθλητιατρικής και γενικά της διαχείρισης των παικτών, με αποτέλεσμα να δωρίζει ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, σε μια άλλη ομάδα, ας πούμε. Μάλιστα. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει σήμερα. Ο τίτλος χάθηκε για μένα στη Λάρισα και στο Βόλο και στον Παναθηναϊκό, στην αρχή δηλαδή. Στην Τούμπα. Δεν είναι δυνατόν να θες να διαχειριστείς 3 καρπούζια απαιτητικά με 14-15 παίκτες. Οι υπόλοιποι σου παίκτες είναι κακής ποιότητας, φάνηκε όταν μπήκαν. Δεν μπορεί να διαχειρίζεσαι παίκτες κάποιες ηλικίες και ευαισθησίας σε συνεχή παιχνίδια. Επομένως τα λάθη είναι αρχικά της διοίκησης. Δεν ενισχύθηκε η ομάδα όπως θα έπρεπε. Και στη συνέχεια του προπονητή, ο οποίος 3-0 κερδίσεις, π.χ. λέω τώρα παράδειγμα τον Λεβαδιακό, τον Ατρόμητο, και αφήνεις όλο το παιχνίδι τον ΜΕΙΤΕ, ενώ ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα δικά του προβλήματα. Λέω ένα παράδειγμα. Τι άλλο να πεις από εκεί και πέρα. Η ομάδα όσο έπαιζε ποδόσφαιρο και είχε τους παίχτες της καλά, νομίζω ήταν ακατανίκητη, ειδικά εκείνο το δίμηνο. Πιστεύαμε όλοι ότι θα συνεχίσει έτσι, αν και εγώ γκρίνιαζα σε φίλους όταν βλέπω μαζί τα μάτια για όλα αυτά τα θέματα, τα βλέπα. Ναι, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Σας καταλαβαίνω, απλά επομένως γύρονται κάποια ερωτήματα σχετικά. Διότι εγώ δεν είμαι γιατρός, ούτε φυσιοθεραπευτής.
1: Ναι.
0: Έχω όμως κάθε, αναφέρω το δικαίωμα, να προβάλλω κάποια, να μου δημιουργούνται προβληματισμοί σχετικά με το ιατρικό team της ομάδας.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορώ να κρίνω γιατί δεν είμαι γιατρός, έτσι. Αλλά ερωτήματα έχω δικαίωμα να έχω.
1: Βεβαίως. Όλο αυτό, και εγώ δεν είμαι της ειδικότητας αυτής. Ωστόσο, και ο τρόπος που χειρίζονται ακόμα και επικοινωνιακά αυτά τα θέματα είναι ύποπτος,
0: ναι, αν μη τι άλλο. Ναι, θα έλεγα ότι δεν είναι ευστοχός, δεν είναι αυτός που θα έπρεπε απέναντι σε έναν κόσμο που ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα και είναι.
1: Και ένα τελευταίο. Νομίζω ότι πολλοί παίκτες, δεν ξέρω αν ισχύουν τα συμβόλαια, δεν ξέρω αν ισχύουν τα ποσά που λέμε, είναι όμως φανερό. Και ακόμα και σε ανθρώπους σαν εμάς που δεν είμαστε επαγγελματίες του αθλητισμού, είναι φανερό ποιοι μπορεί να προσφέρουν και ποιοι δεν μπορούν από τις πρώτες, μια, δυο, τρεις φορές που θα μπει ο άλλος και θα παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι δυνατόν να δίνονται χρήματα σε παίκτες οι οποίοι δεν βοήθησαν καθόλου. Δεν θα αναφερθώ ονόματα, τα ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Η υπόθεση Ζαφίρ είναι ένα άλλο κομμάτι επικοινωνιακό. Σίγουρα ένας καλός παίκτης, ο οποίος όμως δεν ανταποκρίνεται στο ποσό αυτό που δόθηκε. Δόθηκε εκεί, δεν δόθηκε σε 3-4 παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Γίνονται δηλαδή τόσα πολλά τραγικά λάθη, τα οποία ήταν μοιραίο να μην ξανασυμβεί το θαύμα του 24, γιατί και εκείνο περί θαύματος επρόκειτο.
0: Έγινε, έτσι, φίλε μου, σε ευχαριστώ και για το ύφος και για το ήθος και για τα... για,
1: να
0: την,
1: είστε καλά.
0: Για τον τρόπο που μετήλθε στην ελληνική γλώσσα. Να είσαι καλά.
1: Έγινε,
0: έγινε για χαρά. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Οι φίλοι ας περιμένουν ή αν θέλουν να σπάρουν αργότερα. Θα είναι σύντομο πάντως.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι.
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Φίλοι μου, είμαστε περιεκτικοί για να μπορέσουν να μιλήσουν και άλλοι φίλοι. Έλα, φίλε.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
17: Να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί προφανώς γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μανούλης. Η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία δεν είναι μια κερδοφόρη επιχείρηση. Προφανώς είναι ασπίδα. Αν πάρουμε τις τέσσερις μεγάλες ΠΑΕ, δύο είναι αυτοί οι οποίοι αγαπούν και την ομάδα γιατί ήταν οπαδοί της ομάδας και οι άλλοι δύο είναι καθαρά επιχειρηματίες. Το μόνο το οποίο μπορούμε να συγχωρήσουμε στην παρούσα χρονική στιγμή, κατά την ταπεινή μου άποψη, κύριε καθηγητά, είναι το γεγονός ότι ο πόλεμος που υπάρχει με τη Ρωσία και την Ουκρανία δημιουργεί οικονομική δυσπραγία και δυστυχία όσον αφορά τη διακίνηση κεφαλαίων από πλευράς του μεγαλομετόχου για να θωρακίσει την ΠΑΕ με ποδοσφαιριστές ανάλογης αξίας, ούτως ώστε να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Δεν θα ξεχάσω που έλεγε και έδειχνε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς το τραπεζάκι «Εδώ θα βάλω το ευρωπαϊκό». Αυτά τα πράγματα λοιπόν ο κόσμος δεν τα ξεχνάει. Επίσης δείχνει, φαίνεται περίτρανα, ότι και στο διοικητικό οργανόγραμμα της ποδοσφαιρικής μας ομάδας υπάρχει έλλειψη. Έλλειψη πρόβλεψης και στρατηγικής. Από εκεί και πέρα εμείς καλούμαστε να κάνουμε υπομονή για να δούμε στο εγγύς μέλλον, θεωρώ, με αυτά που ακούω και βλέπω στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα, κοντοζυγώνει ο καιρός που θα τελειώσει ο πόλεμος αυτός και η μεγάλη δικαιολογία του μεγαλομετόχου ότι δεν μπορώ να διακινήσω κεφάλαια και δεν μπορώ να κάνω τις ανάλογες κινήσεις.
0: Θα μου επιτρέψεις...
17: Την έλλειψη...
0: Ναι, πες, συνέχισε, φίλε μου, συνέχισε.
17: Όσον αφορά την έλλειψη πρόβλεψης και στρατηγικής, καθαρά στην ουσία, στο σώμα του ποδοσφαίρου, αποδεικνύεται περίτρανα αυτό που είπα, με την αγορά του Ζαφύρι. Όπως πολύ εύστοχα είπε και ο γιατρός πριν, ότι δαπανήθηκαν πολλά εκατομμύρια για ένα παίχτη, ο οποίος δεν λέμε ότι δεν είναι καλός, αλλά σε εκείνη τη χρονική περίοδο, με αυτά τα χρήματα, η ομάδα θα μπορούσε να θωρακιστεί με παίκτες ανάλογης αξίας ποδοσφαιρικής των χρημάτων αυτών και δεν θα ήταν μόνο ένας, κατά την ταπεινή μου άποψη θα ήταν τρεις και τέσσερις, ούτως ώστε στα τρία καρπούζια που είπε ο γιατρός και τα οποία είναι βαριά καρπούζια για να τάχεις, θα μπορούσες και με μια καλύτερη διαχείριση χωρίς αιμονές του προπονητικού team σε κάποιους παίχτες και τρόπο διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού της ομάδας, πιθανόν να τα απεξέλθεις και κάποιον στόχο από όλους αυτούς να μπορέσεις να τον βάλεις και να τον κάνεις στο τζεπάκι σου πρωτάθλημα, κύπελο ή περαιτέρω ευρωπαϊκή πορεία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, και θα μιλήσω για αυτό στο οποίο αναφέρθεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στον επίλογο της εκπομπής. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.
17: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Ναι, ο επόμενος φίλος.
11: Καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα. Ναι, ακούγεστε, ναι, σας ακούω.
11: Ακούγουμε.
0: Ναι, βέβαια.
11: Σχετικά με το πρόβλημα που έρχεσαι κάποιος άλλος, με τους τραγωγούς του ομάδου, παρακολουθώ ότι η Μπαρτσελόνα των εκατοντάδων εκατομμυρίων εδώ και δύο χρόνια υποφέρει από τραυματισμούς ποδοσφαιριστών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω ότι ούτε και αυτοί έχουν δυνατότητα να έχουν ένα καλό team ιατρικό να τους παρακολουθεί, προπονητές. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Έχουν απλά η Μπαρτσελόνα και ομάδες σαν την Μπαρτσελόνα, φίλε μου καλέ, δίνουν πολλαπλάσιους αγώνες από ό,τι ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο, σωστά το επισημαίνεις. Προσωπικά μέσα μου γεννιούνται κάποια ερωτήματα, επαναλαμβάνω, δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να κρίνω και πολύ περισσότερο να απαξιώσω, αλλά κάποια στιγμή έχω την αίσθηση ότι το ιατρικό team της ομάδας πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις ή κάποιες ερμηνείες όλου αυτού του φαινομένου που μας βρήκε φέτος και μας στέρισε πάρα πολλά πράγματα. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου, γιατί περιμένουν πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε.
11: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε, ο επόμενος.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
18: Και καλή Κυριακή.
0: Επίσης.
18: Να μην ξεχνάμε ότι τέσσερις παίχτες δεν τραυματίστηκαν και φταίει το ιατρικό team. Ο ΜΕΙΤΕ, γιατί έγινε λάθος διαχείριση. Ο Κέννης τραυμοπάτησε μπροστά μου και στη θύρα 6, σε έναν αγώνα.
0: Έχεις δίκιο.
18: Ο Γιακουμάκης το τραυμάτισε μπάλα στον αέρα και στην Κηφισιά. Και ο Ζίφκοβιτς την προπόνηση, γιατί πήγανε, παίξανε και ποδοβόλη και τον έσκοψε το... Τέλος πάντων, αλλά εγώ βλέπω ότι όσοι βγαίνουν θέλουν να συγκρίνουν τον ΠΑΟΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Και εκατομμύρια μπήκαν στην ομάδα και έχουμε και ανταγωνιστές που τώρα η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός βάζουν και αυτοί εκατομμύρια και έχουν πιο πολλά, γιατί εμείς δεν έχουμε την έβνοια της κυβέρνησης του κυρίου αυτού που κυβερνάει. Αυτά. Και ήθελα να πω ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα για να βγούμε δεύτερη ή πρώτη.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Σαν Παοξής παλεύεις μέχρι το τέλος. Εσύ σήμερα προσπάθησε να κερδίσεις τον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα, αφού κάνεις εσύ τη δουλειά σου και είσαι αυτός που πρέπει, ας μην έρθει η πραγμάτωση αυτού του οράματος, αλλά εσύ πρέπει να είσαι αυτός που είσαι. Σε ευχαριστώ, φίλε μου.
18: Για χαρά.
0: Για χαρά. Ναι, ο επόμενος φίλος. Ναι, σας ακούω. Τι έγινε, πέσαμε. Ναι, ναι, φίλε μου.
19: Γεια σου, Θανάση Τερβίση.
0: Γεια σου, ρε Παόκη.
19: Παοκάρα γερά με τσαμπουκά. Και το προχθεσινό και το σημερινό.
0: Για πες μου τώρα τι βλέπεις σήμερα.
19: Εγώ βλέπω και τα να πάω με τσαμπουκά και ο πουλάκι, εμείς οι βλάκοι που λέει.
0: Μπράβο. Εσύ να είσαι αυτός που πρέπει και δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι.
19: Εγώ Θανάση, όταν το 74, 75, 77 μέχρι το 80 από το Βαρζάρι ξυπόλυτο στην Τούμπα, στα σοκάκια της Τούμπας, τι να μου πεις ρε Θανάση, ξυπόλυτος από το Βαρζάρι για να πάω να γουστάρω τον πάω.
0: Εθνική...
19: Να βροντοφωνάξω και να... Να βροντοφωνάξω και να πω Παοκάρα γερά τσαμπουκά.
0: Γεια σου φίλε μου, και από το στόμα σου και στο Θεούδα αυτή απόψε. Περιμένουμε με αγωνία.
19: Θανάση, και κλείνοντας, να δώσω περαστικά στο Κωνσταντίνο τον Παπαζαφυρίου που τον άκουσα.
0: Τίποτα, αλλά μαρινοδουλειά σου λέω ήτανε. Σήμερα ναι, ήτανε κομμάτι.
19: Τα είπαμε τα περαστικά του, γιατί κοίτα ο Κωνσταντίνος είναι ατόφιος.
0: Δύναμη, δύναμη. Power.
19: Γεια σου Θανάση, Τερβίση.
0: Γεια σου φίλε μου, γεια σου καλέ μου φίλε. Έλα φίλε μου, σ' ακούω.
19: Γεια σου
0: φίλε μου, γεια σου. Ναι, έχουμε επιστροφή από την προηγούμενη ομιλία. Ναι φίλε. Όχι, έχουμε επιστροφή. Ναι, εσύ με ακούς φίλε, κάτι πρέπει να κλείσεις.
19: Ναι φίλε. Πολύ καθαρά, σας τηλεφωνώ από Ολλανδία.
0: Έγινε, α! Γεια σου φίλε μου καλέ.
19: Γεια σου κύριε καθηγητά, Παόξης και Δοξέως.
0: Παδοξέ.
19: Εγώ δεν θα αναφερθώ σε τίποτα τι έφτεξε. Ξέρω ότι μας χτύπησε η μοίρα φέτος με τους τραυματισμούς. Αλλά πάω πίσω και πιστεύω σήμερα όλα να τα ξεπεράσουμε. Τουλάχιστον μια χαρά να πάρουμε, μια και χάσαμε τα υπόλοιπα βόλεϊ, μπάσκετ και αυτά. Αυτά είχα να πω.
0: Πάλεψε μέχρι το τέλος. Αυτό που θέλω από τους παίχτες είναι να παλέψουν μέχρι το τέλος. Και όποιο κι αν είναι το τέλος, ας έρθει.
19: Τα δύσκολα πάντα το αποδεικνύουν.
0: Μακάρι, μακάρι φίλε μου καλέ. Θα τηλεφωνηθούμε και ιδιαιτέρως. Θα τηλεφωνηθούμε. Θα τηλεφωνηθούμε και ιδιαιτέρως. Γεια σου φίλε. Έλα φίλε, σ' ακούω, επόμενος.
20: Κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Ναι, ναι.
20: Σήμερα γιορτάζουμε 14 Απριλίου, Μαΐου, αλλά παράσταση στο Ρούπελ.
0: Σημαντικό, σημαντικό, τι μου θύμισες τώρα.
20: Είναι, σήμερα γίνει αναπαράσταση, να ξέρουν όλοι.
0: Μάλιστα. Το Ρούπελ και να ξέρουν όλοι ότι το Ρούπελ ποτέ δεν έπεσε.
20: Δεν έπεσε, ξέρεις γιατί, απέναντι είναι το Ιστίντε, εκεί πολέμησε ο παππούς μου.
0: Άρα είσαι αχθοφόρος ενός μεγάλου ονόματος και ενός μεγάλου ανθρώπου.
20: Και δεν μπορέσανε και οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι να ανέβουν τα τέτοια τα υψώματα.
0: Ανακοινώθηκε η συνθηκολόγηση της Αθήνας.
20: Ναι, και γι' αυτό Ρούπελ. Δεν πέσανε. Αυτό ήθελα να πάω μια ανακοίνωση. Να ξέρετε, σήμερα γίνεται μια αναπαράσταση στο Ρούπελ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπες.
20: Ναι, όχι, το έχετε κάθε χρόνο.
0: Το ξέρω ότι είναι τακτικό και ετήσιο.
20: Όχι, απλώς σήμερα γιορτάζεται και γίνεται αναπαράσταση στο Ρούπελ.
0: Μπράβο, μπράβο που μου το θύμισες. Μπράβο που μου το θύμισες.
20: Όχι, μια ανακοίνωση θα κάνω, γιατί δηλαδή θα τιμάω πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και σέβομαι τη συγκίνησή σου. Είναι και δική μου. Την καλημέρα μου.
20: Θέλω να σας πω και κάτι. Mm-hmm. Η μάνα μου ξεφυγέλει, ο παππούς μου με τρία παιδιά πολεμούσε και όταν ήρθε ήταν μαυρισμένος και το τα δόντια του ήταν μέσα του πολυβολίου ήτανε και τον είχε δει μαύρο, μόνο τα δόντια του φαινότανε.
0: Ας δούμε πότε θα αποδοθούν οι δέουσες τιμές αυτούς και στα παιδιά που πέσαν στην Κύπρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
20: Έγινε κύριε Κωνσταντής. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ο επόμενος φίλος. Έλα φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου.
1: Καλημέρα. Δημήτρης από Φραγκφούρτη. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Έχω δύο ερωτήσεις.
0: Βεβαίως. Αν μπορώ να απαντήσω, ευχαρίστως.
1: Ναι. Σχετικά με τον πόλεμο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Οι νομοθεσίες και αρχές του Κογκρέσου δεν τίθονται ή τι συμβαίνει με το Κογκρέσο, γιατί είχα διαβάσει κάποιες διατάξεις οποίες έχουν, αλλά δεν τηρούνται.
0: Δεν τηρούνται, όχι. Υπάρχουν κάποια στεγανά και κάποια πρωτόκολλα τα οποία επιβάλλουν κάποιους χρονικούς περιορισμούς, ούτως ώστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και αφορούν πολεμικές επιχειρήσεις, θέλει ανανέωση έγκριση από τον Κογκρέσο. Αλλά ξέρεις... Μπράβο. Αλλά ξέρεις ότι κάθε κανονισμός και κάθε νόμος εσωτερικός διέπεται πάντα και διαθέτει κάποια παράθυρα είτε εθνικού συμφέροντος, είτε έκτακτης εθνικής ανάγκης, είτε άμεσης ενεργειακής ανάγκης. Το ζήτημα πάντως είναι ότι οδεύουμε, φαίνεται ότι τα πράγματα πλην του ενδεχομένου κάποιου ατυχήματος οδεύουν προς αποκλιμάκωση. Ευτυχώς. Βέβαια για να επανέλθει η ανθρωπότητα, φίλε μου, σε ενεργειακή ισορροπία, την οποία είχε πριν την έναρξη του πολέμου, θα απαιτηθούν ένα ή δύο χρόνια, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό διάβασα. Και το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω, σχετικά με οικονομικό τομέα, νομίζω το αναφέρατε εσείς στην αρχή της εκπομπής, ότι το δολάριο πέφτει.
0: Το δολάριο παρουσιάζει τάσεις άλλοτε εξάρσεων και άλλοτε υφέσεων ανάλογα ακόμα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ανάλογα με τις αντιδράσεις τις ασύμμετρες του Ιράν και ανάλογα με το κλείσιμο των στενών. Δηλαδή...
1: Κύριε καθηγητά, είχα διαβάσει τις προάλλες, στην αρχή του πολέμου, ότι ο αληθινός η αληθινή αιτία έναρξης πολέμου Αμερικής με το Ιράν ήταν καθαρά το οικονομικό τομέα, το οποίο γινόταν η αγοροπολισία πετρελαίου, και έγινε αυτό και με τη Βενεζουέλα και με το Ιράν. Γιατί από το 1973 είχε υπογραφεί σε παγκόσμια επίπεδα ότι θα γίνεται αγοροπολισία πετρελαίου καθαρά και μόνο με το δολάριο. Και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις είχαν ξεκινήσει και η Βενεζουέλα και το Ιράν να πουλάνε το πετρέλαιο σε άλλο νόμισμα.
0: Ναι, γι' αυτό λοιπόν ρίξε μια ματιά στον παράγοντα Κίνα, γιατί ήταν ένας παράγοντας γενεσιουργός του πολέμου. Μελέτησε λίγο και το ζήτημα Κίνα σχετικά με το δολάριο, σχετικά με τη γεωπολιτική εικόνα του ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, και θα λάβεις μόνο σου, φαίνεσαι άνθρωπος με περιεχόμενο, την ολική απάντηση σε αυτά που με ρώτησες. Σε ευχαριστώ φίλε μου, καλέ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλά. Ο επόμενος φίλος.
21: Ναι.
0: Έλα φίλε.
21: Καλημέρα Θανάση.
0: Καλημέρα φίλε.
21: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, δεν είμαι καλά από χθες που χάσαμε στο Βόλεϊ, δίκαια βέβαια χάσαμε.
21: Και εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, Θανάση. Καλά, η απορία μου είναι η εξής. Γιατί έγινε εκεί ο τελικός, Θανάση? Έπρεπε για να γίνει σε ουδέτερο.
0: Όχι, ο κανονισμός διέπει την ακολουθία των τριών εικών αβαντάς έδρας αυτόν ο οποίος προηγήθηκε στην κανονική βαθμολογία.
21: Κατάλαβα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Αλλά όπως και να το κάνουμε, φίλε μου καλέ,
21: Παλέψαμε όμως, Θανάση.
0: Το παλέψαμε, αγγίξαμε λίγο το όνειρο, το αγγίξαμε στο 1-2 μέσα στο μέτς, αλλά γενικώς ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερη ομάδα.
21: Εσύ που ασχολείσαι με το βόλεϊ, γνωρίζεις πόσα πρωταθλήματα έχει κατακτήσει ο ΠΑΟΚ?
0: Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε τα πρωταθλήματα με τον μεγάλο Ντάντε, τον μεγάλο Σαφράνοβιτς. Είχαμε εκείνη την περίοδο τη μεγάλη και έκτοτε...
21: Πόσα όμως γνωρίζεις?
0: Πιστεύω 3 πρωταθλήματα κατακτήσαμε.
21: Μάλιστα, 3 πρωταθλήματα έχουμε πάρει. Μπράβο μας.
0: Μπράβο μέσα σε αυτό τον αχαλήνο, ανταγωνισμό της οικονομικής ανισότητας, γιατί από το τι πέρασε φέτος το βόλεϊ οι ελάχιστοι το γνωρίζουν. Παλέψαμε με κύματα.
21: Πιστεύω του χρόνου ότι έχουμε με μεγαλύτερες πιθανότητες για το κατακτήσουμε το βόλεϊ.
0: Αν και εφόσον υπάρξει χορηγία ή επένδυση από ένα μεγάλο επενδυτή χορηγό. Διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα.
21: Ο κύριος Μιστακίδης δεν μπορεί για να βοηθήσει, όχι?
0: Θα υποβάλω πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό που λες, φίλε μου, μια πρόταση την οποία υπέβαλα και
21: χθες. Μπράβο,
0: θα υποβάλω δημόσια μια πρόταση η οποία αφορά και τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Μιστακίδη. Θα την ακούσει στον επίλογο της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ.
21: Ναι, γιατί για μένα θα έπρεπε και ο Σαββίδης και ο Μιστακίδης, όπως πολύ σωστά είπε, Θανάση μου, να βοηθάνε το βόλεϊ, βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο το βόλεϊ, φίλε μου. Είναι το πόλο, είναι η πάλι η οποία διαπρέπει.
21: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όλα τα άλλα αθλήματα, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή τα δύο αθλήματα που κυριαρχούν είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ρε Θανάση.
0: Και το μπάσκετ, ναι. Απλά το βόλεϊ τώρα παρουσιάζει μια αυξητική ροπή και βλέπεις ότι γίνονται επενδύσεις ακόμα και σε γυναικείες ομάδες βόλεϊ. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία υπόσχεται περισσότερα κέρδη. Το παιχνίδι κάπως χοντρένει. Θα τα πούμε αναλυτικότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
21: Να σε πω κάτι άλλο. Έμαθες ότι η γυναικεία ομάδα θα κατέξει το 20ο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο?
0: Α, εκεί έχει γίνει πλέον κάρμα που έγινε ρουτίνα.
21: Παράδοση.
0: Ισόβιοι οι πρωταθλητές και τα αμπλούχοι μας.
21: Έτσι.
0: Συγχαρητήρια στις κοπελάρες μας. Συγχαρητήρια.
21: Με τον Ολυμπιακό τι προβλέπεις, Θανάση, με τον Ολυμπιακό?
0: Φίλε μου, θα σου πω την αλήθεια. Θα σου πω την αλήθεια. Δεν βλέπω, είναι από τις λίγες φορές που δεν έχω πρόστιμα. Πιστεύω ότι θα είναι ένας πολύ αμφίρομος αγώνας και τα πάντα θα κρυφθούν από αυτό που θα σκοράρει πρώτος. Έτσι πιστεύω.
21: Μάλιστα. Μακάρι να το πάρουμε, γιατί πρόκειται, αν κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, Θανάση, κερδίζουμε την ΑΕΚ μετά και τον Παναθηναϊκό στο τέλος είναι αδιάφορος, ελπίζω να το πάρουμε και εκείνο.
0: Πολύ ωραία. Μετά παίρνω την τηλεόραση και χορεύω τα αγκού στη Ζημισκή. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να σε καλά.
21: Καλημέρα στο λευκό να πανηγυρίσουμε, Θανάση.
0: Έγινε, φίλε μου. Έγινε. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου.
21: Θανάση, είσαι χάρμα να ξέρει. Τα ακούω συνέχεια. Είσαι ο αγαπημένος μου, να ξέρει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Μαζί και ο Παπαζαφύριου όμως.
0: Με τιμάς ιδιαίτερα να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.
21: Εγώ σε αγαπάω πολύ, Παοξάκη μου. Είσαι το καλύτερο παιδί, ο πιο αντικειμενικός.
0: Έγινε, φίλε μου. Έγινε, να είσαι καλά.
21: Γεια σου, φίλε. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Θανάση.
0: Έλα, φίλε μου, ο επόμενος.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα,
0: παλικάρι μου.
2: Καλημέρα, Θανασάρα μου.
0: Καλημέρα, τι γίνεται? Α, σε γνώρισα. Δόξα τον κύριο.
2: Όπως λένε και οι προηγούμενοι σκηνοκρατές και το φλαράκι μου, γεια σου Βαραβάντερ Βίση, ο Λουλάς σου να μην σβήσει. Είσαι ανοιχτό μυαλό και καθαρό, πεντακάθαρο. Πεντακάθαρος είσαι, μιλάς, Θανασάρα Ντερβίση, μιλάς τα ίδια, παρά άλλο τι μιλάς ομά. Και κάποιοι δεν την αντέχουν την αλήθεια. Για μένα τι ξέρεις είναι που δεν αντέχουν, λίγοι είναι. Καρτογιακάδες είναι, εντελώς.
0: Αδερφέ, η αλήθεια έχει πάντα ένα χρώμα, δεν μπορεί να είναι και άσπρο.
2: Θανάση, δεν την αντέχουνε ρε την αλήθεια. Δεν την αντέχουνε την αλήθεια. Αλλά εμείς είμαστε όλοι ενωμένοι
3: και τις βαράμε στο κόκαλο και ομά. Λοιπόν, όπως είπε και ένας προηγούμενος πριν τρεις συνακροατές, στο Ρούπελ και ο παππούς μου ο Γιώργος Ασβεστοχωρίτης, εκεί πάνω ήταν σαμπουνάρε, φίλε. Θυμάμαι κάποτε πηγαίναμε στο δημοτικό, ακόμα και στο γυμνάσιο μας πηγαίνανε εκδρομές. Και τώρα ούτε καν πηγαίνουν να πούμε. Τους πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
0: Τιμήσου και καμάρι σου και κλείσε μέσα στην καρδιά σου αυτόν τον άνθρωπο και κάν του και μια φωτογραφία να τη βλέπει και η σύζυγος και τα παιδιά σου.
3: Δεν είμαι παντρεμένος, Θανάση.
0: Εντάξει, είσαι τυχερός, αδερφέ.
3: Να θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρετε κάτι. Θα είναι και αργιανός, τώρα μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά. Εγώ τότε το έλεγα και στο τακύρου μου τον Κώστα το Βρανά, να πούμε τον Τερβίση, έλεγα για τον Ζαφύρη, καλός παίκτης. Δεν λέω έτσι, πολύ καλό. Αλλά ένα κούκος δεν φαίνει την άνοιξη. Θα μπορούσαν να πάρουν 4 παιχτάκια, ρε. Είναι έτσι, ρε, κύριε καθηγητά,
0: είναι έτσι. Θα πω την προσωπική μου εκτίμηση. Είναι πολλά τα προβλήματα, αδερφέ, τα οποία ξεπερνάνε όχι μόνο τον κύριο Σαββίδη, αλλά θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τον οποιοδήποτε επιχειρηματία τεράστιας εμβέλειας. Θα τα πω όλα και θα τα πω για μια ακόμη φορά ξεκάθαρα, όπως όλη η αλήθεια. Και εσύ που είσαι αργιανός, μια ταπεινή συμβουλή. Πιέστε τον Καρυπίδη να επενδύσει σε ακαδημίες. Αυτή είναι η λύση για τον Άρη. Εγκαταλείφθηκαν οι ακαδημίες, δεν βγαίνουν αργιανάκια.
3: Θανασάρα, άφησα και το τηλέφωνο μου στη γραμματεία την ημέρα που ήρθα να πιούμε κρασάκι. Να τα πούμε και από κοντά. Γνωρίζω και εγώ λίγο από βαθιά μέσα, γιατί έχω ανθρώπους μέσα. Ρε φίλε, να πούμε, εμάς το αίμα μας είναι κίτρινο ή εσάς είναι ασπρόμαυρο. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, γιατί το ιστορείο καραδοκεί και θα μας κοπανίσει να πούμε.
0: Θα πιούμε ένα κόκκινο κρασί.
3: Θανασάρα μου, το άφησα το τηλέφωνο, ψυχούλα μου γλυκιά για βράδυ.
0: Έγινε, θα το πάρω από την Κατερίνα. Θα το πάρω από την Κατερίνα τώρα.
3: Και η μέρα που θα βρεθούμε θα είναι Τρίτη, γιατί την ημέρα έχω ρεπό, ρε Θανασάρα.
0: Δεν έχω πρόβλημα την Τρίτη κανένα.
3: Θα τα πούμε από κοντά.
0: Έγινε, παλικάρι μου, χάρηκα.
3: Χάρηκα. Σε γουστάρουμε, φιλάκια, ρε Τερβίση.
0: Γεια σου, ρε φίλε, γεια σου, να είσαι καλά, την καλημέρα μου. Ο επόμενος φίλος.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
4: Κύριε καθηγητά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Γιάννης λέγομαι, και θα σας γυρίσω λίγο στο παρελθόν. Πριν 30 χρόνια ήμουν μαθητής σας.
0: Πριν 30 χρόνια.
4: Πριν 30 χρόνια με κάνατε μάθημα μαθηματικά, εμένα και την αδερφή μου. Και συγκινήθηκα τώρα που σας άκουσα, γι' αυτό σου πήρε τηλέφωνο.
0: Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Πολύ χνιεχόσασταν.
0: Ναι.
4: Μου κάνατε μάθημα, η μητέρα μου σας έκανε καλλιτμία κριτικά.
0: Ναι, το θυμάμαι, αγόρι μου, το θυμάμαι.
4: Το θυμάστε.
0: Πες μου τώρα απλά που είσαι, αν έχεις σπουδάσει.
4: Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη έφυγα, τώρα είμαι στο Κλικής. Πάω ακόμως παντού, να ξέρετε. Και σήμερα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα νικήσουμε.
0: Φίλε μου καλέ, μου φέρνεις ένα πολύ ωραίο μήνυμα και συγκινητικό από το παρελθόν. Μακάρι να είναι τα παλικάρια μου σήμερα να είναι αυτοί που πρέπει. Και αν ο Θεός κρίνει ότι μας χρωστάει κάτι, ας μας δώσει τη χαρά. Αλλά τα παιδιά να είναι αυτοί που πρέπει, ο ΠΑΟΚ που πρέπει. Θέλω να δώσεις χαιρετισμούς και στην αδερφούλα και στη μανούλα σου.
4: Θα δώσω και ο τροχός έχει γυρίσει. Τύχιο έχει γυρίσει με το μέρος μας, να ξέρετε.
0: Μακάρι, φίλε μου καλέ. Μακάρι να είσαι πάντα γερός. Πάντα γερός.
4: Κύριε καθηγητά, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ επίσης.
4: Καλή συνέχεια την εκπομπή σας.
0: Γεια σου. Ο επόμενος φίλος. Ναι, σας ακούω. Ο επόμενος φίλος. Έλα,
22: γεια
0: φίλε.
22: Σας, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Γεια
22: κύριε
0: σου.
22: Κωνσταντινίδη.
0: Γεια σας.
22: Κύριε Κωνσταντινίδη, θα σας πω κάτι.
0: Βεβαίως.
22: Το Διεθνές Δικαστήριο υπάρχει.
0: Εννοείται το
22: Διεθνές Δικαστήριο υπάρχει.
0: Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, εννοείται.
22: Το Διεθνές Δικαστήριο υπάρχει, λέω. Το Διεθνές
0: Δικαστήριο υπάρχει. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Εννοείται της Χάγης, του Αμβούργου. Για ποιο μιλάμε, για ποιο Διεθνές Δικαστήριο.
22: Ναι.
0: Ναι, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης υπάρχει, έχει πολιτικό χαρακτήρα.
22: Ναι, σας ακούω.
0: Για ποιο μιλάμε, για ποιο Διεθνές Δικαστήριο.
22: γι' αυτό που γίνονται στην ανθρωπότητα τα διάφορα.
0: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο για να μην υπάρχει επιστροφή, ναι, για να σας ακούω.
22: Ναι. Γι' αυτό που γίνονται στην ανθρωπότητα τα διάφορα. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φοβούνται. Δεν φοβούνται τα εγκλήματα που κάνουν με το Ισραήλ. Ναι. Αν τους καλέσει το Διεθνές Δικαστήριο τον Τραμπ, ναι, και τους κάνουν εμπάρκο, τι θα πει ο Τραμπ που κάνει τα εγκλήματα στην Περσία, στο Ιράν.
0: Δεν έχουμε, ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά δεν ακούγεστε. Ήθελα να απαντήσω στο φίλο αν με ακούει. Υπάρχουν διεθνή δικαστήρια απονομής δικαίου και διεθνείς οργανισμοί. Υπάρχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, υπάρχει το Δικαστήριο του Αμβούργου για το Δίκαιο της Θάλασσας. Θέλω να σου πω, φίλε μου καλέ, ότι αν με ακούς, και συγγνώμη που έπεσε η γραμμή γιατί είχαμε πολύ μεγάλη επιστροφή ήχου. Οι μεγάλες δυνάμεις ή και οι περιφερειακές δυνάμεις γράφουν τις αποφάσεις των οργανισμών απονομής διεθνούς δικαίου εις τα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Για την Κύπρο και την εισβολή στην Κύπρο και τα εγκλήματα πολέμου είτε για τους αγνώμενους υπάρχουν 81 καταγγελίες. Έτσι, δεν κουνήθηκε ποτέ φύλο. Επομένως, μην προσδοκάς από εκεί. Μην ελπίζεις. Αυτό έχω να πω. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος, φίλε. Μία έκκληση μόνο, μισό δευτερόλεπτο. Την ίδια έκκληση που έκανα και χθες από την εκπομπή του Μιχάλη. Ο ΠΑΟΚ θα βαδίσει μπροστά μόνο με ενότητα. Στους δύο ισχυρότατους άντρες του ΠΑΟΚ, σαν ένας απλός ΠΑΟΚτσής, υποβάλλω μια έκκληση. Σέβομαι απόλυτα την επιθυμία σας να μην έρθετε σε καμία προσέγγιση. Είτε αυτό ερμηνεύεται ότι αφορά την αξιοπρέπειά σας, είτε ευγενικά το λέω, τον προσωπικό σας εγωισμό. Στείλτε κάποιους αντιπροσώπους και ενσκύψτε πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποια τμήματα του ΠΑΟΚ, τα οποία παλεύουν με κύματα και φτάνουν μέχρι το ταβάνι τους παίζοντας μέχρι τον τελικό. Προσπαθήστε να ενισχύσετε τα τμήματα του ΠΑΟΚ, είτε αυτά λέγονται βόλεϊ, είτε λέγεται χάντμπολ, είτε λέγεται πόλο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μεγαλουργούν. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πρώτος παντού. Αυτό έχω να πω μόνο και το λέω με ευγένεια και προς τον ένα και προς τον άλλον. Νιώθοντας ευγνωμοσύνη προς τον κύριο Σαββίδη για την αναξιοπιστία από την οποία μας έβγαλε και νιώθοντας την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Μιστακίδη για τα έργα τα οποία ετοιμάζει. Δείτε λίγο τα όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ, τα παιδιά που παλεύουν για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Την καλησπέρα μου, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.

0: θαλάσσιο ντρόουν με τα 100 κιλά εκρηκτικών που εντοπίστηκε προημερών στη Λευκάδα. Τα τριεπικρατέστερα σενάρια για την προέλευση του ντρόουν που μετέφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης, η οποία εξουδετερώθηκε το Σάββατο, έχουν κοινό παρονομαστεί την Ουκρανία και το ενδεχόμενο μεταφοράς του υβριδικού πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα από την Κρήτη στις φυλακές Κορυδαλλού. Αμφότεροι θα κρατηθούν σε κελιά υψίστης ασφαλείας υπό τον φόβο αντιπίνων την ώρα που η οικογένεια του θύματος καταγγέλει επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο. Από το γήπεδο της Τούμπας ξεκίνησε στη μία η πορεία 2 χιλιόμετρων στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και όλων των θυμάτων οπαδικής βίας. Η πορεία μνήμης θα καταλήξει στην οδό Αγίου Δημητρίου μπροστά στο μνημείο του Κύπριου οπαδού του ΠΑΟΚ, ενώ θα υπάρξει δρόμος υγείας 3 χιλιόμετρων με τερματισμό στο γήπεδο της Τούμπας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται την ερχόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, το οποίο θα επιτρέπει στους οφειλέτες να πετύχουν κούρεμα της οφειλής τους και αποπληρωμή σε έως 240 δόσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωποι με τον νοροϊό βρίσκονται επιβάτες του πλοίου Caribbean Princess που ξεκίνησε από τη Φλόριντα με προορισμό την Καραϊβική σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατο ταξιδιωτών από Χανταϊό. Στο μεταξύ, το κρουαζιερόπλοιο όπου παρουσιάστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού βρίσκεται πλέον στην Τενερίφη για την αποβίβαση και τον επαναπατρισμό επιβατών και πληρώματος. Τραγικό θάνατο βρήκαν 12 αστυνομικοί στο βορειοδυτικό Πακιστάν μετά από βομβιστική επίθεση καμικάζι σε εγκαταστάσεις της αστυνομίας. Αμέσως μετά την έκρηξη, εξτρεμιστές άνοιξαν πύρ εναντίον των αστυνομικών με αποτέλεσμα 12 από αυτοί να σκοτωθούν, 5 να τραυματιστούν και ένας να δηλωθεί αγνοούμενος. Τέλος, ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα προβλέπονται για σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές.

0: Yes, και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχήμα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλό μεσημέρι σε όλους. 16 λεπτά μετά τη μία, λίγο καθυστερημένα βεβαίως σήμερα. Ξεκινά το Bet Show της Κυριακής, 10 του Μάη. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Να τις αγαπάμε βεβαίως κάθε μέρα, να τις έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Να τις θυμόμαστε όσοι για παράδειγμα δεν τις έχουμε. Δεν τις έχουνε, το διορθώνω φυσικά. Και να μην ξεχνάμε ότι άλλο αγαπάμε, άλλο είμαστε και λίγο μαμάκηδες με την αρνητική έννοια, να τα διαχωρίζουμε αυτά. Θα πάμε μέχρι και τις 4-10 του Μάη σήμερα, Κυριακή, πολύ γεμάτη Κυριακή. Πολύ σπουδαία παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, τελική ευθεία στα πρωταθλήματα. Και βεβαίως σε αυτή την τελική ευθεία κρίνονται πάρα πολλά σε κορυφή, Ευρώπη και υποβιβασμό. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, ωραίας μουσικής, για ακόμα μια φορά. Με Γιάννη Τσιράπη στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο, Μετρόπολης 95 και 5 μέχρι και τις 4. Και βεβαίως πολύ έντονη αγωνιστική δράση στην Super League για να μπαίνουμε σιγά σιγά στα πιο έτσι ενδότερα της ημέρας. Αγωνιστική δράση βεβαίως η οποία ξεκίνησε από χθες. Είχαμε play out, μια πολύ σημαντική αγωνιστική. Νομίζω ότι δημιούργησε δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι δεν κατάφεραν ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης να πάρουν την νίκη σε ένα πολύ μεταξύ τους κρίσιμο παιχνίδι σε κάθε περίπτωση. Η ομάδα της Τρίπολης που προηγήθηκε νωρίς, η ΑΕΛ σοφάρισε σε αυτό το 1-1, το οποίο αφήνει πάνω κάτω τα δεδομένα παρόμοια, στη μεταξύ τους τουλάχιστον, έτσι διαφορά, με τους βαθμούς να παραμένουν στους 3 και τον Πανσεραϊκό να είναι ο χαμένος επί της ουσίας αυτής της ημέρας, με την ήττα που γνώρισε από την Κηφισιά. Μένοντας στους 28, είχαμε και τη νίκη του Πανετολικού στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο με σκορ 2-1. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2 στα play out, όπου ο Ατρόμητος είναι στους 40, 37 για την Κηφισιά, 34 για τον Πανετολικό. Νομίζω ομάδες που πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολος απίθανο να κινδυνεύσουν. Ο Αστέρας Τρίπολης ακολουθεί με 29, ο Πανσεραϊκός με 28, 26 για την ΑΕΛ. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε μεσοβδόμαδα βεβαίως, Πανετολικός ΑΕΛ. Έχουμε Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και βεβαίως την αναμέτρηση ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Ατρόμητο, παιχνίδια τα οποία είναι προγραμματισμένα να έρθουν για την προσεχή Τρίτη. Ξεκάθαρα η σημερινή ημέρα επικεντρώνεται αποκλειστικά όσον αφορά το ενδιαφέρον στο group των play-off για τη μάχη του τίτλου, στο group 1-4 δηλαδή. Είναι γνωστό ότι οι μάχες 5-8 των ομάδων δεν έχουν να επιφέρουν κάτι όσον αφορά στο βαθμολογικό κίνητρο και στο ευρωπαϊκό εισιτήριο, το οποίο πλέον δεν κρίνεται από αυτή τη διαδικασία. Έχει πάει και αυτό είναι ξεκάθαρο στον κυπελούχο Ελλάδας Όφη. Και ως εκ τούτου νομίζω ότι αυτά τα δύο καθοριστικά ντέρμπι, τα απόψινά, με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης και ΑΕΚ Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι δύο παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν κατά πολύ έτσι το πώς θα καταλήξει αυτή η μάχη του τίτλου που είναι σε εξέλιξη. Η ΑΕΚ με νίκη είναι σαφές ότι κάνει ένα πραγματικά πολύ μεγάλο βήμα για να κατακτήσει τον τίτλο. Σχεδόν μπορεί να πει κανείς ότι τον κλειδώνει. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ τους παιχνίδι ουσιαστικά δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη αρχικά για να έχουν το προβάδισμα όσον αφορά στη δεύτερη θέση. Μια δεύτερη θέση η οποία θυμίζω ότι οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο σε κάθε περίπτωση. Και βεβαίως εφόσον
προκύψει αρχικά νικητής. Ανάλογα σε κάθε περίπτωση και όποιος θα είναι αυτός θα θέλει και θα έχει ως ευπρόσδεκτο ένα δώρο από τη Νέα Φιλαδέλφεια σε μια ενδεχόμενη απώλεια βαθμών της ΑΕΚ για να αυξηθούν κατά κάποιον τρόπο βεβαίως και οι ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου, επαναλαμβάνω, για μία από τις ομάδες που θα επικρατήσουν αν θα υπάρξει νικητή στο Καραϊσκάκι. Διάβασα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη στο metrosport.gr ότι ο ΠΑΟΚ έχει την επιστροφή του Χατσίδη. Είναι γνωστό ότι ταξιδεύει στο παιχνίδι αυτό δίχως την παρουσία του Σάντσες, του Γιακουμάκη, του Καμαρά, του Λόβρεν και του Ντεσπότοφ. Και όσον αφορά στην ενδεκάδα, φαίνεται ότι δεν θα αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα, με τον Παυλένκα στην εστία, Κένι και Μπάμπα στα δύο άκρα στην άμυνα, τον Κετζιόρα με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο αυτής. Στην περίπτωση που επιλεγεί ο Μεϊτέ ως ο ένας χάφι, το Ζαφίρης ή το Σδόευ θα παλέψουν για την άλλη θέση. Μπροστά τους ήταν ο Κωνσταντέλιας, στις δύο πτέρυγες Τάισον και Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Γενεμέγεφ. Και ένα ωραίο στατιστικό από το ρεπορτάζ του Γιώργου έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Τάισον σε αυτό το παιχνίδι, και βεβαίως αν θα συμβεί αυτό θα είναι ο γυραιότερος πλέον σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ένα ρεκόρ το οποίο αυτή τη στιγμή το κατέχει ο Αντρέ Βιερίνια. Διάβαζα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι και ο Μεντιλίμπαρ δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένος για πολύ μεγάλες αλλαγές στην ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων, με Τζολάκη, Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, τον Έσε και τον Γκαρθία με τον Τσικίνιο στη μεσαία γραμμή, τον Μαρτίν, τον Ποντένσε και τον Έλκα Αμπί στους επικρατέστερους 11 των Ερυθρόλευκων για το απόψινό παιχνίδι 7.30 κοινή ώρα έναρξης, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με το ΑΕΚ Παναθηναϊκός.

Βεβαίως η χθεσινή μέρα είχε και πολύ έντονο αποτύπωμα όσον αφορά στο μπάσκετ, σε αυτή την προσπάθεια της ΑΕΚ που πραγματικά πόσο κρίμα είναι για μια ομάδα να φτάνει μέχρι αυτό το σημείο, βάζοντας προφανώς και συνολικά όλη της την προσπάθεια στην διοργάνωση. Στο BCL η ΑΕΚ έκανε πραγματικά πολύ καλά παιχνίδια, ακόμα και στον τελικό ουσιαστικά είχε στα χέρια της την κούπα. Ήταν και καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του τελικού κόντρα στη Ρήτας. Προηγήθηκε, θυμίζω, μέχρι και με 20 πόντους διαφορά, αλλά παρόλα αυτά δεν είχε καμία απολύτως απάντηση στην αντεπίθεση των Λιθουανών, οι οποίοι κατάφεραν να στείλουν στην παράταση τον τελικό στο 80-80 με το τρίποντο του Λουκούσιους, που ουσιαστικά έδωσε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία στην Ρήτας. Και βεβαίως έδωσε και το τρόπαιο στους Λιθουανούς με το τελικό 86-92. Η ΑΕΚ είναι χαρακτηριστικό ότι δέχθηκε 47 πόντους μέσα σε 15 λεπτά και θα έλεγα ότι σε συνδυασμό και με τις επιθετικές της επιλογές αμυντικά πλήρωσε αυτό το πολύ έντονα νεκρό διάστημα το οποίο δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα στο τελικό. Χάλασε βεβαίως και τη δική της εικόνα σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι και κυρίως, γιατί αυτό στο τέλος μένει, έχασε το τρόπαιο, θα έλεγα κυριολεκτικά, μέσα από τα χέρια της.

Να ρίξουμε και μια γρήγορη βεβαίως ματιά και σε Premier League, Bundesliga. Θα δούμε αργότερα στο επόμενο ημίωρο τι συνέβη στην Ισπανία, για να έχουμε και το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, να κρατήσουμε και επιλογές στοιχηματικά από εκεί. Στην Premier League, όπου ουσιαστικά έχουμε μάχη τίτλου, τώρα το κατά πόσο θα κρατήσει μέχρι το τέλος ή πόσο έντονη θα είναι, θα εξαρτηθεί και από το σημερινό αποτέλεσμα στο Λονδίνο ανάμεσα στη West Ham και την Arsenal. Χθες βεβαίως η Manchester City έμεινε ζωντανή στη μάχη του τίτλου, κατάφερε να κερδίσει 3-0 την Brentford, και είχαμε και την τοποθέτηση του Pep Guardiola, ο οποίος είναι απόλυτος λογικό να σταθεί ολόψυχα στο πλευρό της West Ham, η οποία καίγεται βεβαίως και για νίκη στο παιχνίδι της με την Arsenal, για το κομμάτι της παραμονής. 6:30 αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι σήμερα στο Λονδίνο. Αν κερδίσουν βεβαίως οι κανονιέριδες, θυμίζω ότι ξεφεύγουν και πάλι στο συν 5, ούτως ή άλλως είναι φαβοροί για να κατακτήσουν τον τίτλο. Και μέσα στην εβδομάδα έχουμε συνέχεια με Premier League, με τη City να παίζει με αντίπαλο την Crystal Palace, και βεβαίως δύο αγωνιστικές μέχρι το φινάλι στα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα, του Citizens να έχουν Bournemouth εκτός έδρας και Aston Villa εντός, και την Arsenal να έχει εύκολο, θα έλεγα, πρόγραμμα με Burnley εντός έδρας και με την Crystal Palace. Προφανώς και είναι φαβορή, έχει και το πλεονέκτημα όσον αφορά στη βαθμολογική διαφορά. Αν μάλιστα καταφέρει να κερδίσει και σήμερα, νομίζω ότι κατά ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό η Arsenal, η οποία βρίσκεται και στο τελικό του Champions League, θα είναι ένα βήμα κοντά στην κατάκτηση της φετινής Premier League. Στην Bundesliga η χθεσινή ημέρα ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι τα πράγματα για τη Wolfsburg είναι πραγματικά πολύ δύσκολα, και παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε την Bayern Μονάχου, μια ομάδα η οποία είναι βαθμολογικά διάφορη, η οποία είχε απογοήτευση από τον αποκλεισμό της από τον τελικό, δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα, γνώρισε την ήττα με 1-0. Και πλέον κινδυνεύει με απευθείας υποβιβασμό στην Zweite Liga. Εξελίσσεται ουσιαστικά ο στόχος στην τελευταία αγωνιστική να προλάβει να μπει στα μπαράζ. Με την σουτάρα του Ολίσε χθες η Bayern κατάφερε να κερδίσει 1-0 την ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Και βεβαίως την τελευταία αγωνιστική έχουμε έναν πραγματικά πολύ μεγάλο αγώνα, έναν τελικό ζωής της Wolfsburg με αντίπαλο την Σανκτ Πάουλη. Χθες ήταν η μέρα για τη Λειψία, η οποία εξασφάλισε τρίτη θέση και το εισιτήριο για το επόμενο Champions League, κερδίζοντας 2-1 τη Σανκτ Πάουλη, που είναι στην ίδια βεβαίως διαδικασία με την Wolfsburg. Στο ντέρμπι της τετράδας που είχαμε, η Στουτγκάρδη κατάφερε να κερδίσει, να πάρει πλεονέκτημα 3-1 τη Leverkusen, είναι φαβορή με τη Hoffenheim για την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League. Η Hoffenheim που και εκείνη κατάφερε να πάρει την νίκη 1-0 απέναντι στην Werder, και έχει και παιχνίδι, θα έλεγα, σχετικά εύκολο στο φινάλε. Αδιάφορη Gladbach στην τελευταία αγωνιστική, την Gladbach την οποία κατάφερε να κερδίσει η Augsburg του Δημήτρη Γιαννούλη με σκορ 3-1, και βεβαίως να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες της για παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση τη νέα σεζόν.

0: Έχουμε πρώτο αγώνα σε πολύ λίγο στο Κάμπιονάτο. Έχουμε σέντρα στο Μαρκαντώνιο Μπεντεγκόντι και όπου η Βερόνα υποδέχεται την Κόμο. Ένα παιχνίδι στο οποίο το βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι ξεκάθαρα υπέρ των φιλοξενούμενων. Θυμίζω ότι η Βερόνα και μαθηματικά έχει υποβιβαστεί και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Serie B, καθώς δεν προλαβαίνει να ανατρέψει τα δεδομένα. Η Κόμο έχει ελπίδες να προλάβει και την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League. Αν στο παιχνίδι αυτό καταφέρει να πάρει τη νίκη, θα εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, όποιο και αν είναι αυτό, θα έχει πάντως και ελπίδες να βρεθεί στο Champions League. Δευτερόλεπτα μεταφέρω, Κωνσταντίνε μου, τις ενδεκάδες. Στη Βερόνα με 3-5-2, Πάολο Σαν Μάρκο με Μοντιπό στην Εσία, Έντμουνσον, Νέλσον, Βαλεντίνη. Στην πεντάδα με τις δύο πτέρυγες, Μπεγκάλ και Φρέζε, ο Ακπα Ακπρο, Γκαλιαρντίνη και ο Μπενεντέ. Και επιθετικό δίδυμο Σουσλόφ με τον Μπόουι. Η Κόμο στο 4-2-3-1 του Σέσκ Φάμπρεγας με τον Μπουτέ στην Εστία, τον Βοηβόντα την μία άκρη δεξιά, τον Βαγέ στα αριστερά, Ντιέγκο Κάρλος και Κέμφ στο κέντρο της άμυνας, ο Ντακούνια με τον Περόν στην μεσαία γραμμή, ανάμεσά τους με δημιουργικό ρόλο ο Νίκο Πάζ, στις δύο πτέρυγες Διαό και Ροντρίγκες και στην κορυφή ο Τάσος Δουβίκας. Νομίζω ότι ο Κόμο έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, μπορεί να πάρει και τη νίκη δίχως να δεχτεί γκολ απέναντι στη Βερόνα. Και βεβαίως ένα καλό bet μαζί με το διπλό και no goal, νομίζω ότι είναι και ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος είναι ζεστός και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Κόμο στην φετινή της προσπάθεια να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Διαφημιστικά μηνύματα, θα επιστρέψουμε πηγαίνοντας να δούμε Ισπανία, τι συνέβη χθες, τι θα κρατήσουμε στοιχηματικά και σήμερα, και βεβαίως να δούμε την εξέλιξη των αγώνων στην Ευρώπη.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος. Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε στα 39 μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Μπέτσο Κυριακής, θυμίζω, μέχρι και τις 4 μαζί. Μπέτσο.com από νωρίς το πρωί και σήμερα, σε ένα πραγματικά πολύ γεμάτο πρόγραμμα στη σημερινή ημέρα, με Premier League συνέχεια, με αγωνιστική κανονικά, βεβαίως τους Γάλλους να παίζουν στις 10, συνέχεια με Bundesliga, με ελληνική Super League ξεκάθαρα όσον αφορά στα play-off, που εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον στις θέσεις 1-4, με Ισπανία, με Ιταλία. Ένα πραγματικά πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Ολλανδοί, Βέλγοι παίζουν, οι Πορτογάλοι συνεχίζουν. Πάρα πολλές επιλογές στο betshow.com από νωρίς το πρωί και σήμερα, για όλους τους φίλους που κρίνουν και αντιστοίχως νομίζω επιλέγουν και τα καλύτερα ανάλογα με τα δικά τους γούστα. Τα έχουμε συζητήσει νομίζω πολλές φορές αυτά, και ειδικά όταν έρχεται και φινάλε σεζόν με τα πρωταθλήματα σε εξέλιξη και έτσι μια εικόνα η οποία ξεκαθαρίζει όσον αφορά στις ομάδες οι οποίες ψάχνουν ακόμα βαθμούς για να υλοποιήσουν στόχους, δημιουργούνται και ευκαιρίες στοιχηματικά που προκύπτουν, και νομίζω ότι εκεί δημιουργούνται και αξίες για να κρατήσουμε πράγματα. Και αυτό είναι και μια καλή πάσα να περάσουμε και στην Ισπανία, να δούμε τι συνέβη χθες και βεβαίως το σημερινό πρόγραμμα τι θα κρατήσουμε. Αρχίζοντας βεβαίως από τα χθεσινά πεπραγμένα, είχαμε δύο πολύ μεγάλες νίκες και για τη Θέλτα, η οποία πήγε στο Μετροπολιτάνο και βρήκε ξεκάθαρα απογοητευμένη την Ατλέτικο Μαδρίτης από τον αποκλεισμό. Μια ομάδα η οποία έπαιζε εδώ και καιρό με ένα διαρκές rotation που την επηρέασε, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό είναι λογικό και στο πρωτάθλημα που ήδη είχε πετύχει τους στόχους της. Από τη στιγμή νομίζω που άδειασε η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Θέλτα είχε μια ευκαιρία χθες να κάνει ένα καλό παιχνίδι, να ψάξει τη νίκη. Νομίζω τα έκανε και τα δύο, και καλή αγωνιστική παρουσία είχε στο πρώτο ημίχρονο, πιο συγκρατημένη, να μην πάρει πάρα πολλά ρίσκα, να φέρει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα και επί της ουσίας να το πάρει, όπως και το έκανε στο δεύτερο ημίχρονο με το πολύ ωραίο γκολ του Ικλέσιας στο 62ο λεπτό. Και μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη, τεράστια, και για τη Σεβίλη, για την οποία έτσι μιλήσαμε αρκετά χθες και με Γιώργο Μάτζιο, με Οδυσσέα Βλαχοδήμο να είναι καθοριστικός με τις αποκρούσεις του. Μπορεί να μην κατάφερε να αποτρέψει το 0-1 του Ντόλαν στο 56ο λεπτό για την Εσπανιόλ, αλλά είχε πολύ καλή παρουσία, και βεβαίως η Σεβίλη στη συνέχεια μίλησε στο τέλος με την ισοφάρηση του Καστρίν στο 82ο λεπτό και την ανατροπή και νίκη που πέτυχε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Άνταμς, και βεβαίως πλέον βρίσκεται κοντά στην παραμονή. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το βήμα για την Σεβίλη, χθεσινή της νίκη στο Πιθχουάν κόντρα στην Εσπανιόλ, η οποία μπλέκει, η οποία έκλεισε ένα γύρο γεμάτο ήττες και ισοπαλίες χωρίς νίκη, και θα παίξει με αντίπαλο την Αθλέτικ, που όπως λέγαμε χθες την επόμενη αγωνιστική ήταν η τελευταία ομάδα την οποία κατάφερε να νικήσει πριν από αυτή την ασύλληπτη κατηφόρα των περίπου 5 μηνών για την ομάδα της Βαρκελόνης. Την άλλη μάχη παραμονής χθες είχαμε ισοπαλία ανάμεσα σε Έλτσε και Αλαβές στο 1-1 στο Μαρτίνεθ Βαλέρο, με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν μπροστά με τον Μαρτίνεθ στην εκτέλεση πέναλτι, τον Ροντρίγκες να ισοφαρίζει για την Έλτσε, και να παραμένουν βεβαίως και οι δύο σε αναμένα κάρβουνα για την συνέχεια, και να είναι και πολύ καθοριστική και οι σημερινοί αγώνες όσον αφορά στο κομμάτι παραμονής. Να δούμε βεβαίως πρόγραμμα και να δούμε και επιλογές, αυτές που κρατήσαμε, αυτές που γενικότερα μπορεί να αρέσουν από τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα στην Ισπανία. Αρχικά να πω ότι έχει περάσει το πρώτο δεκάλεπτο. 12ο λεπτό στο Μπεντεγκόντι Βερόνα Κόμο 0-0. Με την Κόμο να παίζει στο μισό γήπεδο, τη γηπεδούχο Βερόνα. Έχει την μπάλα στην κατοχή της. Προσπαθεί να διασπάσει μια αρκετά έτσι πολυπρόσωπη άμυνα και δείχνει να έχει διάθεση σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα η Κόμο να επιδιώξει, δηλαδή, και ένα, θα έλεγα, γρήγορο γκολ που θα δημιουργήσει πολύ πιο θετικά δεδομένα για εκείνη στο μάτς. Ξεκινώντας λοιπόν στο πρόγραμμα στην Ισπανία, 3 η ώρα το παιχνίδι της Μαγιόρκα με τη Βιγιαρεάλ. Εδώ το κίνητρο βαθμολογικά είναι ξεκάθαρα με την έδρα. Η Μαγιόρκα, η οποία καίγεται για την παραμονή. Η Βιγιαρεάλ, θυμίζω, έχει πετύχει τους στόχους της. Ουσιαστικά μετρά τα τελευταία του παιχνίδια ο Μαρθελίνιο στον πάγκο. Είναι γνωστό ότι οι δύο πλευρές δεν συμφώνησαν για να παρατείνουν τη μεταξύ τους επιτυχημένη για ακόμα μια φορά συνεργασία, και δεν είναι και η πρώτη φορά που συνεργάζονται. Και στην τελευταία του τοποθέτηση ο προπονητής Βιγιαρεάλ έκανε λόγο για μια διαφορετική σκέψη, μια διαφορετική φιλοσοφία, κάποιες φιλοδοξίες οι οποίες δεν συμβαδίζουν του ιδίου με τη διοίκηση, οπότε αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που δεν συνεχίζουν μαζί. Όλα δείχνουν ότι ο Νίγο Πέρεθ της Ράγιο Βαγεκάνο θα τον διαδεχθεί στον πάγκο της Βιγιαρεάλ, η οποία είναι γενικώς χαλαρή. Βέβαια στα παιχνίδια της στην έδρα της δεν το δείχνει αυτό. Ήταν εντυπωσιακή στο 5-1, αν και δεν ήταν και πολύ εύκολο παιχνίδι μέχρι να ανοίξει το μάτς με τη Λεβάντε. Αλλά θυμάμαι βεβαίως το πιο πρόσφατο εκτός έδρας παιχνίδι, στο Κάλο Σαρτιέρε κόντρα στην Ρεάλ Οβιέδο. Μια υποτονική σχετικά εμφάνιση, ένα-ένα-ένα, ισόπαλο, το οποίο ήταν και δίκαιο και ίσως και σήμερα να μην φορτσάρει ιδιαίτερα απέναντι στη Μαγιόρκα, που όπως είπαμε καίγεται, και μετά τη Βιγιαρεάλ έχει να αντιμετωπίσει τη Χετάφ εκτός έδρας και τη Λεβάντε εκτός έδρας, και παίζει στο φινάλε εντός με αντίπαλο την Οβιέδο. Ποντεμικέλης ήταν ξεκάθαρος, είπε ότι σίγουρα θα χρειαστεί να πάρουμε και κάτι κόντρα στη Βιγιαρεάλ, διότι βλέπει και ο ίδιος ότι υπάρχουν ανταγωνίστερες ομάδες οι οποίες μπορούν και κάνουν υπερβάσεις, και γι' αυτό κάτι θα ζητήσει σήμερα η Μαγιόρκα σίγουρα στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ, η οποία είναι γεμάτη με γκολ-γκολ. Αν ανατρέξει κανείς στην τελευταία δεκάδα, τα 9 της παιχνίδια πήγαν στο γκολ-γκολ, μια ομάδα η οποία είναι ικανή ξεκάθαρα να σκοράρει, αλλά από την άλλη και χαλαρή, επαναλαμβάνω, είναι, και έχει δείξει και αμυντικές αδυναμίες. Εδώ νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο και στον άσο της Μαγιόρκα, η οποία στο γήπεδο της είναι πολύ δυνατή, η οποία εκεί έχει διαφανεί ξεκάθαρα ότι προσβλέπει στο να παίρνει βαθμούς, αλλά σε ένα πιο συντηρητικό παιχνίδι νομίζω ότι χωράει και το goal-goal. Αν οι δύο ομάδες φτάσουν σε αυτό το 1-1 για παράδειγμα, δεν αποκλείω να κολλήσει κιόλας η Μαγιόρκα. Άσοχη με goal-goal νομίζω ότι είναι μια πιο συντηρητική επιλογή, όχι και άσχημη. Κάτι σε 1-1 με 2-1 θα ρω ότι είναι από τα σενάρια που θεωρούνται και αρκετά πιθανά στην έκβαση του αγώνα. Ως μια ιδέα περισσότερο το μεταφέρω. Νομίζω ότι και στο παιχνίδι της Athletic Bilbao με τη Βαλένθια αξίζει και εδώ να σταθούμε λίγο. Νομίζω ότι δικαίως έχει προβάδισμα η Athletic, καθώς προσπαθεί να κάνει και το καλύτερο δυνατό φίνις στα τελευταία της παιχνίδια. Τελευταία παιχνίδια παράλληλα και του Ερνέστο Βαλβέρδε, θυμίζω, στον πάγκο της. Κατ' ουσίαν προτελευταίο στο Σαν Μαμές. Και στόχος της Athletic είναι να προλάβει να σώσει τη φετινή χρονιά βγαίνοντας στην Ευρώπη. Θα το πετύχει προλαβαίνοντας κατά τα φαινόμενα το Conference League, δεν μπορεί να πάει δηλαδή για κάτι παραπάνω, και μετά τη Βαλένθια έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Έχει να ταξιδέψει στη Βαρκελόνη για να παίξει με αντίπαλο την Εσπανιόλ της Κατηφόρας, να υποδεχτεί τη Θέλτα, η οποία είναι πιθανό να καίγεται σε εκείνο το μάτς για να έχει την ευρωπαϊκή θέση και κάνει φινάλε στο Μπερναμπέου κόντρα στη Ριάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι αυτό το μάτς με τη Βαλένθια το χρειάζεται η Αθλέτικ, το θέλει και βεβαίως παράλληλα το θέλει και η Βαλένθια, η οποία καίγεται για το κομμάτι της, της παραμονής. Μια Βαλένθια η οποία δέχτηκε αποδοκιμασίες στην ΙΤΑ 0-2 την προηγούμενη αγωνιστική από τα δεύτερα ουσιαστικά της Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχει και ένα ζώρικο πρόγραμμα στη συνέχεια με Ράγιο εντός, με Σοσιεδάδ εκτός έδρας και με Μπαρτσελώνα εντός έδρας. Αλλά το κυριότερο είναι ότι κουβαλάει και απουσίες σήμερα η ομάδα του Κορμπεράν, ειδικά στην άμυνα. Νομίζω ότι δικαίως εδώ έχει προβάδισμα η Αθλέτικ να πάρει τη νίκη, να επιβεβαιώσει αυτό το περίπου 1,70 που παίζεται στις περισσότερες εταιρείες. Πρώτη επιλογή πιο ζεστά από τα προηγούμενα δύο. Μένουμε στο παιχνίδι που θα έχουμε στις 7.30 στο Κάλλος Αρτιέρε. Η Ρεάλ Οβιέδο υποδέχεται τη Χετάφε. Η Ρεάλ Οβιέδο η οποία τυπικά δεν έχει αποχαιρετήσει δηλαδή μαθηματικά την κατηγορία. Νομίζω ότι ουσιαστικά δεν έχει ελπίδες ρεαλιστικές και κατ' ουσίαν νομίζω ότι και όλοι στο στρατόπεδο της Οβιέδο έχουν συμβιβαστεί και με αυτή την ιδέα ότι την επόμενη σεζόν θα αγωνίζονται στην Σεγούντα, θα επιστρέψουν μετά από μόλις ένα χρόνο. Μέχρι το φινάλε έχει την Ρεάλ εκτός έδρας, την Αλαβές και τη Μαγιόρκα εντός. Πραγματικά νομίζω ελάχιστες οι ελπίδες για την Οβιέδο. Και η Χετάφε πηγαίνει για να παίξει στο Κάρλος Αρτιέρε, παραμένοντας δυνατά στο κόλπο της Ευρώπης παρά την ήττα με 2-0 από τη Ράγιο Βαγεκάνο στο γειτονικό ντέρμπι της Μαδρίτης, καθώς είναι σε καλή θέση, σε καλή απόσταση διαφοράς, μπορεί να το παλέψει. Μετά την Οβιέδο έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το λες και απαγορευτικό. Θα υποδεχτεί τη Μαγιόρκα, θα παίξει στο Μαρτίνες Βαλέρο με την Έλτσε, θα υποδεχτεί στο φινάλε την Οσασούνα. Και ο Μπορδαλάς, ο οποίος έχει και επιστροφές σήμερα στην άμυνα, έχει δημιουργήσει μια ομάδα η οποία έχει καταφέρει να παίρνει βαθμούς, να παίζει έτσι ούτως ώστε να παίρνει βαθμούς. Θα είναι και δυνατή στο σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι το κίνητρο ξεκάθαρα είναι υπέρ της. Και παράλληλα είναι και μια ομάδα η οποία εκτός έδρας θυμίζω ότι έχει πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Σε 17 παιχνίδια που έχει δώσει έχει πάρει 7 διπλά. Δεν έχει κερδίσει βέβαια στα 10 στην πλειονότητα των αγώνων, okay, αλλά έχει καταφέρει να πάρει νίκες μακριά από το γήπεδό της και συνήθως όταν το κάνει αυτό το κάνει με όπλο και την άμυνά της και την αποτελεσματικότητα που έχει στο κομμάτι το επιθετικό. Δεν έχει πολύ μεγάλη δημιουργία, αλλά καταφέρει να σκοράρει και ειδικά είναι μια ομάδα η οποία αν μπει μπροστά στο σκορ πολύ δύσκολα θα τη το γυρίσει κάποια ομάδα. Νομίζω ότι σήμερα έχει προβάδισμα η Χετάφε, έχει και πολύ ισχυρό κίνητρο. Συνήθως οι νίκες της δεν έχουν και πολύ ευρύ σκορ και θα έλεγα ότι το διπλό ανεβαίνει ακόμα περισσότερο με το under 3,5 που πηγαίνει πάνω από τις 3 μονάδες στο 3,5 περίπου πλησιάζει. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Νομίζω ότι σήμερα η Χετάφε έχει πιθανότητες και ελπίδες απέναντι στην ουσιαστικά υποβιβασμένη Οβιέδο να πάρει μια νίκη για να μείνει ζεστή στο κυνήγι της Ευρώπης. Και βεβαίως, αν κάποιος θέλει να πάρει και το ρίσκο ακόμη μεγαλύτερο και για το under 2,5 σε μια νίκη, για παράδειγμα 0-1-0-2 για τη Χετάφε, που είναι πιθανή, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η όλη απόδοση. Φτάνει κοντά στο 5, στο 4,80. Μια επιλογή που κρατήσαμε για να πάμε και στο κλασικό, εκεί όπου απόψε στις 10 η Μπαρτσελώνα στείνει πανηγυρικό κλίμα, είναι έτοιμη να επιβεβαιώσει την κατάκτηση του 21ου τίτλου στην ιστορία της. Ουσιαστικά τον διατηρεί, γιατί θυμίζω ότι η πρωταθλήτρια αναδύθηκε και πέρσι, και το ιδανικό σενάριο, όπως έτσι λέγαμε και στην και στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα ήταν για τους Blaugrana να το πανηγυρίσουν απέναντι στην μισητή τους αντίπαλο, τη Real Madrid της. Και μαθηματικά, ακόμα και μία ισοπαλία σήμερα αρκεί στην Μπαρτσελόνα για να πανηγυρίσει τον τίτλο. Μπαρτσελόνα, η οποία έχει 10 σερί νίκες, έχει ένα μόνο πρόβλημα, τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι εκτός, και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι εντός έδρας φέτος, βεβαίως και δεν μιλάμε για ένα γήπεδο, καθώς στη διάρκεια της χρονιάς μπήκε στο καμπνού, το οποίο ανακαινίζεται, έχει 17 στα 17. Αντυπωσιακό το απόλυτο, και προφανώς δεν θα επιδιώξει την ισοπαλία κόντρα στη Real Madrid της για να πανηγυρίσει τον τίτλο. Θέλει να κάνει το 18 στα 18. Έχει και ένα ακόμα εντυπωσιακό στατιστικό, το οποίο αφορά στα γκολ και τη διαφορά τερμάτων στην έδρα της. 52 υπέρ, μόλις 9 γκολ έχει δεχθεί η Μπαρτσελόνα όταν παίζει εντός έδρας. Και αν από τη μία είναι άκρως εντυπωσιακά τα επιτεύγματα της Μπάρτσα φέτος στην Ισπανία, η Ρεάλ πηγαίνει να την αντιμετωπίσει μάλλον στην χειρότερη κατάστασή της, όχι στη φετινή μόνο σεζόν, αλλά στην τελευταία διετία, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες. Πηγαίνει στη σκιά του επεισοδίου ανάμεσα στον Τσουαμενί και τον Βαλβέρδε, δύο παίκτες οι οποίοι τιμωρήθηκαν μάλιστα με πολύ βαρύ χρηματικό πρόστιμο, 500.000 ευρώ ο καθένας, και δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά τα φαινόμενα είναι τιμωρημένοι σιωπηλά και στο σημερινό μάτς, και δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Αρμπελόα. Ειδικά για τον Βαλβέρδε, το ερωτηματικό έχει να κάνει και με το κομμάτι της υγείας. Με τον Τσουαμενί είναι νομίζω πιο ξεκάθαρα μία απόφαση που έχει να κάνει με πειθαρχικές αποφάσεις εσωτερικά της Ρεάλ. Ο Αρμπελόα, μιας και τον ανέφερα, είναι εμφανές ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα αποδυτήρια. Για τον Εμπαπέ έχουν μαζευτεί, όπως μεταφέρουν και τα δημοσιεύματα, εκατομμύρια υπογραφές για να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα μέσα στην Ισπανία σχολίαζαν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα όλα όσα έγιναν λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με την Εσπανιόλ για τη Ρεάλ, που ουσιαστικά ο Εμπαπέ εκείνη την ώρα επέστρεφε στη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα έπαιζε η ομάδα του και ο ίδιος ήταν στη Σαρδινία για διακοπές. Και παράλληλα σχολίαζαν ακόμα και τελευταία τα ισπανικά μέσα το πλατή χαμόγελο του Γάλλου όταν αποχωρούσε από το προπονητικό κέντρο της Ρεάλ, και ενώ στα αποδυτήριά της επικρατεί ένα χάος, αλλά και αγωνιστικά φέτος η Ρεάλ έμεινε χωρίς τίτλο για δεύτερη χρονιά. Δεν είναι μόνο το κλίμα που είναι πάρα πολύ άσχημο στη Ρεάλ Μαδρίτης, θα παίξει και αυτό το παιχνίδι με τη μισητή της αντίπαλο να πανηγυρίζει τον τίτλο, οπότε γίνεται ακόμα χειρότερο όλο αυτό. Αλλά παράλληλα έχει και ένα σωρό απουσίες να διαχειριστεί σήμερα. Εκτός των δύο που είπαμε, τα ρεπορτάζ μετέφεραν ότι ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Εμπαπέ ακόμα και χθες. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να τον δούμε σήμερα. Ο Μεντί τραυματίστηκε και μάλιστα πολύ σοβαρά. Είναι de facto ότι όχι μόνο χάνει αυτό το παιχνίδι, αλλά θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και τους επόμενους μήνες θα μείνει εκτός. Και θυμίζω παράλληλα ότι στο απουσιολόγιο της Ρεάλ είναι και ο Αρνταγκιουλέρ και ο Μιλιτάο και ο Καρβαχάλ και ο Θεμπάγιος, αλλά και ο Ροντρίγκο. Είναι μεγάλος ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που θα μείνουν εκτός, συν όλα τα υπόλοιπα. Γενικότερα υπάρχει μια ισορροπία πάντως στα κλάσικο, συνολικά, στο κομμάτι των νικών. Είναι πολύ κοντά Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, 105 έχει Μπάρτσα, 107 έχει Ρεάλ. Μπορεί σήμερα να γίνει το 106-107 και οριακά να έχει το προβάδισμα η Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε και 51 ισοπαλίες μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά παραδοσιακά πάρα πολλά γκολ στο κλάσικο, ειδικά και στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και η νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ ήταν με σκορ καλά. Με 3-2, με 4-3, με 5-2. Νομίζω ότι και σήμερα σε αυτό το πανηγυρικό κλίμα η Μπάρτσα θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί στον απόλυτο βαθμό το κλίμα στη Ρεάλ, να κάνει το 18 στα 18, να διευρύνει και το εντυπωσιακό 52-9 που έχει πέρτι στα τέρματα, να πανηγυρίσει τον τίτλο, άσος με over 3,5 που έχει και πολλά στη φετινή σεζόν και στην έδρα της Μπαρτσελώνα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή, κοντά στο 2,50 φτάνει, είναι η δεύτερη που κρατήσαμε πιο ζεστά από όλα μαζί με το διπλό με under 3,5 για την Χετάφε στο Κάρλος Σταρτιέρε απέναντι στη Ρεάλ Οβιέδο. Λεπτό στο Μπεντεγκόντι, Βερόνα και Κόμο συνεχίζουν στο 0-0 σε μία από τις ελάχιστες επιθετικές ενέργειες της Βερόνα, μία σέντρα του Γκαλιαρντίνη από πλάγια αριστερά, η μπάλα πήγε κατευθείαν out, σε μία εικόνα που μάλλον περιγράφει αρκετά και την φετινή Ελλάς Βερόνα. 45 λεπτό στην Πολωνία, Πιάστ Γκλίβιτσε Κατοβίτσε 0-0. 66 στη Ρωσία, Έρενμπουργκ Κρίλια Σοβέδο Σαμάρα 1-0. Τίτλοι επικαιρότητας από Παναγιώτα Απέργη. Διαφημιστικά μηνύματα και θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο στην παρέουλα μας για να μιλήσουμε για Ολλανδούς, για Βέλγους και Πορτογάλους.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Τετραλούξ στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Τετραλούξ. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Πύρμε αυτόματο τύπου Ούζη άνοιξε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις Τζιτζιφιές άνδρας υπό την επίρρεια αλκοόλ, τραυματίζοντας μετά από καυγά τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με διαμπερές τραύμα στο λαιμό με ίδια μέσα στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο δράστης συνελήφθη από την Ελλάς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στο Λουδία ποταμό για τον εντοπισμό της ορού του άνδρα που δολοφόνησαν δύο άτομα τα οποία ομολόγησαν την πράξη τους και συνελήφθησαν. Οι δύο συλληφθέντες και άλλα τρία άτομα φέρεται να συνεπλάκησαν με έναν εξ αυτών να πυροβολεί τραυματίζοντας θανάσιμα το θύμα, ενώ αμέσως μετά πέταξαν τη σωρό τους στον ποταμό. Στοιχείο υβριδικού πολέμου θεωρούν οι ειδικοί το θαλάσσιο ντρόουν με τα 100 κιλά εκρηκτικών που εντοπίστηκε προημερών στη Λευκάδα. Τα επικρατέστερα σενάρια για την προέλευση του ντρόουν που μετέφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης, η οποία εξουδετερώθηκε το Σάββατο, έχουν κοινό παρονομαστεί την Ουκρανία και το ενδεχόμενο μεταφοράς του υβριδικού πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα από την Κρήτη στις φυλακές Κορυδαλλού. Αμφότεροι θα κρατηθούν σε κελιά υψίστης ασφαλείας υπό τον φόβο αντιπίνων, την ώρα που η οικογένεια του θύματος καταγγέλει επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο. Από το γήπεδο της Τούμπας ξεκίνησε στη μία η πορεία 2 χιλιόμετρων στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και όλων των θυμάτων οπαδικής βίας. Η πορεία μνήμης θα καταλήξει στην Οδό Αγίου Δημητρίου μπροστά στο μνημείο του Κύπριου οπαδού του ΠΑΟΚ, ενώ στις 2 ξεκίνησε ο δρόμος υγείας 3 χιλιόμετρων με τερματισμό στο γήπεδο της Τούμπας. στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωποι με τον ωραίο βρίσκονται επιβάτες του πλοίου Caribbean Princess που ξεκίνησε από την Φλόριντα με προορισμό την Καραϊβική σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατο ταξιδιωτών από Χανταϊό. Στο μεταξύ, το κρουαζιερόπλοιο που παρουσιάστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού βρίσκεται πλέον στην Τενερίφη για την αποβίβαση και τον επαναπαρτισμό επιβατών και πληρώματος. Τέλος, ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα προβλέπονται για σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία.

0: Εκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Ο Άρης συνεχίζει να διεκδικεί την πέμπτη θέση και μια νίκη επί του Όφη θα τον φέρει πολύ πιο κοντά σε αυτή. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε στα 10 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Πέτσο Κυριακής μέχρι και τις 4. Ήδη θυμίζω ότι είδαμε πραγματάκια στην Ισπανία. Και τι συνέβη χθες με τις μεγάλες νίκες για Θέλτα Σεβίλη και την ισοπαλία στο Μαρτίνεθ Βαλέρο. Και τις επιλογές που κρατήσαμε για σήμερα. Κατά βάση το διπλό με άντερ 3,5 για τη Χετάφε στο Κάρλος Ταρτιέρε απέναντι στην υποβιβασμένη κατ' ουσίαν Ρεάλ Οβιέδο και τον Άσο με άντερ 3,5 τον πανηγυρικό της Μπάρτσα στο Καμπ Νου απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης των πολλών αγωνιστικών και εξωαγωνιστικών προβλημάτων. Είδαμε μια πιθανή και νορμάλ νίκη για την Αθλέτικ Μπιλμπάου κόντρα στη Βαλένθια. Και ένα άσοχη με γκολ-γκολ, νομίζω πιο συντηρητικά, στο Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ κατά δεύτερο λόγο. 38 λεπτό στο Μαρκαντώνιο Μπεντεγκόντι, το Βερόνα Κόμο 0-0 παραμένει. Πριν από λίγο είχαμε μια πολύ περίεργη φάση στην περιοχή της Κόμο. Μια επαφή της μπάλας με το χέρι του Ντιέγκο Κάρλος που ζήτησαν πέναλτι οι γηπεδούχοι. Η φάση εξετάστηκε μέσω του VAR, η απόφαση του ρέφερι ήταν πως δεν υπάρχει παράβαση, πως δεν υπάρχει πέναλτι δηλαδή για την Βερόνα και παραμένει αυτό το 0-0 με την Κόμο πλέον να κερδίζει και ένα φάουλ από πλάγια δεξιά πολύ κοντά στην μεγάλη περιοχή για ένα γέμισμα και διαμαρτυρίες με κίτρινη κάρτα για τον προπονητή της Ελλάς Βερόνα, τον Πάολο Σαμάρκο. Αυτά όσον αφορά στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο καμπιονάτο και βεβαίως στις αναμετρήσεις που είδαμε στην Ισπανία, σε αυτά τα οποία συνέβησαν και σε αυτά στα οποία έρχονται. Σε λίγο θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο. Έχουμε ημίχρονο στην Πολωνία, πια στην Κλίβιτσε Κατοβίτσε 0-0. 78 λεπτό στην Ρωσία, Έρεμπουργκ Κρίλια Σοβέδοφ Σαμάρα 1-0 και στη Σκωτία πρώτο δεκάλεπτο μόλις έχουμε γκολ για Rangers, Celtic Rangers 0-1. Γιώργος Μάντζιος στη γραμμή. Πώς είσαι Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έτοιμος, Παναγιώτη μου. Έτοιμος να πανηγυρίσεις σήμερα.
1: Γιατί?
0: Για την Μπάρτσα.
1: Εντάξει.
0: Εννοώ τα τυπικά.
1: Για τα πανηγύρια δηλαδή.
0: Εντάξει, τον έχει πανηγυρίσει τον τίτλο νομίζω η Μπάρτσα καιρό, αλλά ένα σενάριο ιδανικό δεν θα το

0: γράφεις και εσύ κάπως έτσι.
1: Με 4 γκολ στη Ρεάλ σήμερα.
0: 1-4-0.
1: Ένα χαλαρό. Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Και πασίγιο στο τέλος.
1: Δικαιολογημένη.
0: Το είδα κάπου να το λέει αυτό ο Κασίγιας. Θα είναι κάτι που θα μείνει και ουσιαστικά κατάλαβα ότι μάλλον δεν προτρέπει τους παίκτες της Ρεάλ να το κάνουν το πασίγιο στους παίκτες της Μπάρτσα, γιατί θα μείνει ως εικόνα. Ναι. Τους προέτρεψε νομίζω. Κάπου είδα μια τοποθέτηση του Κασίγιας.
1: Κατά καιρούς όμως κάτι συγχαρητήρια αντάλλασαν. Τώρα δεν ξέρουμε με ποδόσφαιρο, μπάσκετ για κάτι την επιτυχία και γράφαμε κιόλας εμείς για πολιτισμό κλπ. Mm-hmm. Κάπου και εμένα το πήρε το μάτι μου τώρα στο... Δεν ξέρω.
0: Λέει ότι ως εικόνα δεν θα είναι κάτι που θα μείνει και μάλλον τους αποτρέπει για κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα αυτά. Ο πολιτισμός υπάρχει σε επίσημο επίπεδο. Νομίζω θα τον κρατήσουν και στο γήπεδο σήμερα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Διάβαζα λίγο νωρίτερα και μία τοποθέτηση του Μπερτομέου που έλεγε ότι υπήρχαν επαφές και με τον Εμπαπέ και με τον Βινίσιους πριν καταλήξουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή υπάρχει ένα σουσού πριν το κλασικό σήμερα. Για να δούμε πώς θα πάει.
1: Ναι, εντάξει, η λογική λέει ότι στη Ρεάλ δεν είναι καλό το κλίμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φαίνεται αυτό. Έχει, δεν το πούμε εμείς.
0: Έχει και τις απουσίες. Δεν θα έχει και Εμπαπέ οριστικά.
1: Είναι και η απώλεια του Εμπαπέ πολύ σημαντική. Νομίζω ότι η Μπάρτσα έχει την ευκαιρία, παρότι και αυτή δεν έχει τον Γιαμάλ, να κάνει μια πιστική εμφάνιση μπροστά στο κοινό του και να κλείσει έτσι με ωραίο τρόπο το
0: 21ο.
1: Ένατο.
0: Ναι.
1: 29-36 χιλιάρο. 29 πρωταθλήματα. Εντάξει, είναι σημαντικό να κάνεις back-to-back.
0: Βέβαια.
1: Όταν είσαι απέναντι στην μεγάλη σου αντίπαλο.
0: Εντάξει. Και έλεγα νωρίτερα, Γιώργο,
1: είναι χαμηλά και ο άσος.
0: Ναι. Και έλεγα νωρίτερα, Γιώργο, ότι η Μπάρτσα έχει 17-17 και έχει 52-9. Είναι και τα δύο πολύ, πολύ εντυπωσιακά.
1: Κάστρο. Έδρα Κάστρο. Τι είναι η αλήθεια. Τελική ευθεία είμαστε και στα δικά μου πρωταθλήματα. Περισσότερο Ολλανδία σήμερα, αυτή είναι η βάση μας. Ναι. Στην Πορτογαλία τα παιχνίδια είναι αύριο. Θα υπάρχει και σχετική αύριο στήλη στο Μπετσόου εκτάκτως, γιατί Δευτέρα σήμερα έχουμε ρεπό. Αλλά από τη στιγμή που αύριο βράδυ έχει παιχνίδια, θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του Μπετσόου Τηλεκόμ να ενημερωθούν. Σήμερα έχουμε τα δύο αδιάφορα. Να ξεκινήσω από αυτά. Στο AVS Porto θα κάνει αλλαγές η Porto. Η AVS επίσης έχει υποβιβαστεί, οπότε δεν ξέρω τι παιχνίδι μπορούμε να δούμε εδώ. Εάν επέλεγα κάτι, επειδή η AVS τελευταία, μάλλον από τη στιγμή που έπεσε, παίζει καλύτερα, είναι αυτό που λέμε έφυγε το άγχος και σου λέει δεν έχω να χάσω και τίποτα, μπορεί να μας βγάλει το καλοπολωμένο goal-goal, να χαλαρώσει και η Porto, έχει πάρει το πρωτάθλημα, της έχει φύγει το άγχος, πετυχημένη η πορεία του Φαριόλι ούτως ή άλλως, το έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, το ότι κατάφερε να κουμπώσει πολύ σύντομα με την Πόρτο. Δεν έχω περάσει πολλοί μήνες από την απώλεια του Ολλανδικού πρωταθλήματος έτσι πως το έχασε από τον Άγιαξ και νομίζω ότι θα δούμε χαλαρό παιχνίδι, το γκολ εδώ που πληρώνει 2-15, θα πει κάποιος, εντάξει, λογικό είναι να πληρώνει τόσο, παίζει ο τελευταίος με τον πρώτο, αλλά είναι τέτοιες συνθήκες του αγώνα που και η Πόρτο θα παραταχθεί με αλλαγές και χαλαρή και η AVS είναι μια ομάδα που υποβιβάστηκε εμένα, αλλά στα τελευταία της παιχνίδια έχει δείξει ανταγωνιστική. Είναι η έλλειψη του άγχους που κουβαλούσε τις προηγούμενες αγωνιστικές όταν ακόμη ήταν ζωντανή στη μάχη της παραμονής. Τώρα παίζει πιο καλά, σκοράρει έτσι με ευχέρεια. Μπροστά στο κοινό της παίζει, μπορεί να βρει ένα γκολ και ας είναι και της τιμής που λέμε. Στα τελευταία της, θυμίζω, την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε μέσα στην National. Δύο αγωνιστικές πιο πριν ανέλπιστα κατάφερε και σταμάτησε τη Sporting 1-1. Πιο πριν έφερε 2-2 με τη Rio Ave και πιο πριν έφερε 1-1 με την Guimarães. Άρα έχει 4 παιχνίδια που σκοράρει. Και στο βραδινό της Αλβέρκα με την Estoril εδώ μπορεί να έχουμε κόμπο διτολογημένα και εδώ χαμηλά. 4-1 το μάτσο πρώτου γύρου. Έπαιξαν και το καλοκαίρι 1-2. Η Αλβέρκα έχει 3 συνεχόμενα γκολ και over στην έδρα της. Παίζει πολύ επιθετικά. Η Εστορίλ από την άλλη είναι η ομάδα με τα περισσότερα over εκτός έδρας. 11-16. Και εδώ ένα φτωχό πλητήμιο γκολ και over. Δηλαδή για κάποιον που θα ασχοληθεί με τα δύο μάτς στην Πορτογαλία, ένα γκολ στο ABS Porto και ένα γκολ και over στο Αλβέρκα ή στο Ριλ. Αν επέλεγα ένα από τα δύο, νομίζω πιο εύκολα το Αλβέρκα στο Ριλ.
0: Ναι.
1: Σε κόμπο, σε κόμπο. Mm-hmm. Αυτή είναι η Πορτογάλη. Στο Βέλγιο έχουμε τέσσερα παιχνίδια. Στο Γάνδι Άντελεχτ που ξεκινάει σε λίγο, βλέποντας λίγο και τις ενδεκάδες, δεν κράτησα κάτι πολύ ζεστά. Εάν έπαιζα όμως κάτι, θα πήγαινα προς την έδρα. Νομίζω ότι τώρα αυτό μπορεί να είναι και εκτίμηση περισσότερο και αυτό που λέμε αίσθηκτο,
0: ναι,
1: ότι η Γάνδη παλεύει για την τετράδα και η Άντελεχτ, καλός ή κακός, καλός για μένα, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει κύπελο, έχει το μυαλό της στον τελικό της επόμενης εβδομάδας. Με τη Λιόν Τσεντζιλουάζ δεν νομίζω να βάλω τα πόδια στη φωτιά οι παίκτες,
0: ναι,
1: της Άντελεχτ στο σημερινό παιχνίδι. Για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί, δεν θα είμαι αρνητικός για τον Άσο, πληρώνει και καλά 2.30.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κανένα σούπερ σημείο, αλλά με αυτό το σκεπτικό θα πήγαινα στον Άσο, γιατί η Άντελεχτ την επόμενη εβδομάδα δίνει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και μιλάμε για μια ομάδα που έχει την ιστορία της, αλλά δεν έχει τίτλους. Που σημαίνει ότι πρέπει να δει σοβαρά τον τελικό.
0: Mm-hmm.
1: Στα άλλα τρία, στο Αντβέρπ Σαρλερουά δεν βλέπω κάτι. Είναι και μοιρασμένες οι αποδόσεις, είναι και λίγο αψυχολόγητες οι ομάδες. Η Αντβέρπ από εκεί που λίγο ξυπνούσε, δέχτηκε 5 γκολ τις προάλλες από τη Σταντάρ στην Αμβέρσα και απογοήτευσε πάλι το κοινό της. Σαρλερουά έχει και φυσικά βαλευάσματα, το άφησα. Το μικρό της Ένζελουά, τον Άσο, πρέπει να τον συνδυάσουμε με άντε 3,5 για να έχει μια αξία. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει η Σενζουλουάς να πάρει τον τίτλο από την Μπριζ που έφυγε χθες με συν 4 και στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής θα παίζει για 2 αποτελέσματα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή η Σενζουλουάς θα κλατάρει και πάρα πολλούς τραυματισμούς όλη τη χρονιά. Κουβαλούσε και την Ευρώπη πιο πριν. Δεν είναι και μια ομάδα πολύ, πολύ μεγάλο ρόστερ. Καλύτερα να το αφήσουμε, δεν είναι και καν και λεπούδι.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε και τον Γκένκ Βέστελο που είναι η πιο έτσι ζεστή μου επιλογή. Τα γκολ εδώ ξεκάθαρα. Καμία από τους δύο δεν πήθη αμυντικά. Το είδαμε και στο μεταξύ του παιχνίδι στο, πριν από μερικές εβδομάδες, το 1-2, τη νίκη της Γκένκ μέσα στην Βέστελο. Τρελά παιχνίδια από την Βέστελο φέτος. 3-3 με τη Λέουβεν, 2-4 από την Αντβέρπ. Είναι δύο ομάδες που δεν πείθουν αμυντικά. Το μάτς ξεκινάει από το 1-1. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε πολύ πιθανό κόμπο. Ή αν μου έλεγε κάποιος παίξει ένα στο Βέλγιο, αυτό θα ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Τα γκολ στο
0: Βέστελο.
1: Γκένκ Βέστελο, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι και το Βέλγιο. Για να πάμε και στην Ολλανδία που έχουμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Και εδώ έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Γιατί μιλάμε για πρώτη τελευταία αγωνιστική, γιατί μιλάμε για εκκρεμότητες που έχουν. Θα πάρω έτσι όλα τα παιχνίδια, να πω κάνα δύο σκέψεις και να κρατήσει ο κόσμος ότι τον πείθει περισσότερο. Ας τα πάρω όπως τα έχουμε και στοιχηματικά και αλφαβητικά. Η πρώτη επιλογή είναι ο Άγιαξ. Με over 1,5.
0: Mm-hmm.
1: Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι ζωντανός πλέον στη μάχη της Τριάδας. Γίνεται πολύ μεγάλη μάχη με τη Βέντε και ένα ημέγγιν για την τρίτη θέση που δίνει εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Άγιαξ είναι βελτιωμένος με τον Όσκαρ Γκαρθία στον πάγκο του. Είναι ξεκάθαρο. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός και με την πρωταθλήτρια Ειντχόβεν στο 2-2 την προηγούμενη εβδομάδα. Στα προηγούμενα ήταν σοβαρός με Μπρέντα και Χέρακλες, όχι επειδή τις κέρδισε, αλλά επειδή δεν δέχτηκε και γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Και από την άλλη έχουμε μια Ουτρέχτ η οποία έχει ένα συν 5, δύσκολα θα χάσει τα play-off. Στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι που έδειξε χαλάρωση δέχτηκε 5 γκολ από την Εξέλσιορ, πολύ βαριά ήταν. Και έχει και σημαντικές απουσίες σήμερα σε μεσαία γραμμή και επίθεση, την ώρα που για τον Άγιαξ επανέρχονται ο Κλάσεν και ο Βέγκορστ, δύο επιπλέον λύσεις, έμπειροι ποδοσφαιριστές και οι δύο για τον Άγιαξ. Και επειδή είναι και κοντά η διαφορά τερμάτων να ημέγγεν και τβέντε και μπορούν να παίξουν ρόλο και τα γκολ, γι' αυτό πήρα τον Άσο με over 1,5 στο 1,83.
0: Mm-hmm.
1: Πληρώνει το συγκεκριμένο ζευγάρι. Γκόαχ και Ντίγκλ Σάιτκόφεν. Η λογική λέει θα έχουμε πανδεσία από γκολ. Για να πάρουμε κάτι καλό και το over 3,5 δίνει κάτω από 70. Γκολ, γκολ και over 3,5 πολύ πιθανό. Για την PSV υπάρχει μια δήλωση του προπονητή της χθες ότι θα κυνηγήσουμε τα 100 γκολ. Έχει 92, θέλει αλλά 8 και έχει 2 αγωνιστικές ακόμα. Η Go Ahead Eagles είναι βαθμολογικά διάφορη, οπότε η λογική λέει μεγάλο σκορ. Για κάποιον που θέλει να κυνηγήσει, goal goal και over 3,5. Σε ειδικό bet το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ είναι το Groningen Nijmegen και είναι τα corner. Είναι δύο από τις ομάδες που κερδίζουν φέτος πάρα πολλά corner. Και για, μιλάμε και συγκεκριμένα μετά τη Feyenoord ότι είναι οι ομάδες με τα περισσότερα κερδισμένα. 12,3 συνολικά ο μέσος όρος τους. 12 είχαμε στο μάτς του πρώτου γύρου. Η παράδοση έχει πολλά corner σε αυτό το γήπεδο, στο Euroborg, στον Ολλανδικό Βορρά. 13, 13, 18, 13, 14 και 12. Είναι μεγάλο το σερί. 13 και 13 στα δύο τελευταία εντός της Groningen. 12 στο τελευταίο εκτός του Nijmegen. Πολύ μεγάλα τα νούμερα. Το over 10 είναι μια από τις καλές μου επιλογές και το κλασικό fanbet που ρίχνουμε πάντα στο 15 συν είναι κοντά στις 7 μονάδες.
0: Διψήφια ούτως ή άλλως, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Στο Follendam Excelsior το θέλουν και οι δύο, μάλλον στο Excelsior Follendam το θέλουν και οι δύο, αλλά η Excelsior είναι αυτή που έχει καλύτερη εικόνα, θέλει να καθαρίσει την παραμονή. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει βάλει 8 γκολ στα δύο τελευταία της μάτς και μάλιστα και με ομάδες που είναι πάνω από αυτή τη βαθμολογία. 2-3 την Groningen, 5-0 την Utrecht. Και η Follendam, εκτός από την Ουραγό και υποβαθμένη Heracles, είναι η δεύτερη χειρότερη ομάδα εκτός έδρας, με 2-2-12 εκτός. Έχει και δύο καλές απουσίες σήμερα. Δεν παίζει ο καλύτερος χάφο Μπουκάλα, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Και δεν παίζει και ο βασικός goalkeeper που τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Στη θέση του θα παίξει ένας πιτσιρικάς 21 ετών που δεν είναι και μεγάλη εμπειρία. Οπότε είναι δύο σημαντικές απουσίες. Άσο βλέπω και την Excelsior. Εκεί γύρω στο 1,75-1,80.
0: Ναι, εκεί
1: παίζεται το άσος. Μπρέντα Χέρεμφεν. Η Μπρέντα δεν θέλει μόνο 2-2. Θέλει να κάνουν οι από πάνω μία εκ των δύο ήττες και να καλύψει και διαφορά τερμάτων. Με λίγα λόγια, δύσκολα τα πράγματα για την Μπρέντα. Θα πάρει τα ρίσκα της. Είναι μια ομάδα όμως που στα τελευταία 4 έχει βάλει μόνο ένα γκολ. Άρα τι ρίσκα να πάρει, δεν μπορεί να βάλει γκολ. Και έχουμε μια Χέρεμφεν η οποία δείχνει σοβαρότητα. Θέλει να τερματίσει την πρώτη εξάδα για να έχει τον επαναληπτικό στην έδρα της στα play-off της Ευρώπης. Και είναι και μια ομάδα που έχει μόνο μια ήττα στα τελευταία 8 και είναι πολύ καλύτερη από την Μπρέντα. Εδώ οι Μπουκ ίσως έχουν κάνει ένα μικρό λαθάκι. Εγώ δεν θα έδινε το διπλό τόσο ψηλά. Αλλά επειδή πάντα μου αρέσει να παίζω με κάλυψη, θα πάρω το διπλό τρονομπέτ για την Χέρεμφεν. Αυτές είναι οι βασικές επιλογές. Τα τελευταία 4 να πω απλά. Στο Τβέντε Σπάρτα Ρότερνταμ, η Τβέντε θέλει νίκη, αλλά ο Άσος είναι κάτω από ένα 40, δεν έχει αξία. Συνήθως η Τβέντε δεν κάνει σαρωτικές νίκες, κάνει νίκες επαγγελματικές. Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το μάτς, μπορεί να το επιλέξει με 1-4,5. Εγώ το άφησα. Όπως άφησα και το 1-40 της Τέλσταρ, εντάξει, πολύ χαμηλό, παρότι ουραγός η Χέρακλες. Δεν πάει το χέρι να την ποντάρω. Επίσης για τη Feyenoord που έχει ένα συν 5 από την τρίτη θέση, αυτό το 1.99 με την Alkmaar που έχει επιστροφές βασικών παικτών όπως ο Πάροτ μπροστά, δεν μου λέει και την αλήθεια, γιατί αν η Feyenoord ακόμα και να μην κερδίσει σήμερα, πάλι δεύτερη θα βγει. Αν χρειαστεί κανένα βαθμό, μπορεί να τον πάρει τελευταία αγωνιστική και με την αδιάφορη της Βόλε. Δεν είναι δηλαδή must win παιχνίδι για να την εμπιστευτώ τόσο εύκολα. Την κατά γενική ομολογία Φερέγγια φέτος. Και το Fortuna Τβόλ είναι ένα από τα διάφορα παιχνίδια της βραδιάς, της ημέρας. Μια σκέψη και εδώ στο goal goal και over 3,5, όπως και στο Go Ahead Eagles.
0: Eindhoven.
1: Ναι. Αυτή είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, επειδή πάντα θα το θυμάται ο κόσμος, τα τελευταία χρόνια τελευταίες και προτελευταίες αγωνιστικές που είναι τα μάτια την ίδια ώρα ρίχνω και κάτι μονόστιλα. Έριξα και τα 9 μάτς goal-goal. 50 απόδοση δίνει. Έτσι ένα καφέ. Γιατί μιλάμε και για ένα προτάσμα το Ολλανδικό, το οποίο ακόμα και τα outsider μπορούν να βάλουν goal. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, η υψηλότερη απόδοση σε goal-goal είναι στο Twente Sparta που είναι ένα 64. Δεν είναι καν τη μία outsider δηλαδή. Και το πιο χαμηλό είναι το Go Ahead Eagles Eindhoven που είναι σε ένα 33. Απλά επειδή είναι 9 μάτς, μια καρφίτσα, ένα κάτι μια τουφεκιά και τα 9 γκολ-γκολ, 50 απόδοση. Αυτή είναι η Ολλανδία. Οι ζεστές μου επιλογές είναι τα κόρνερ στον Groningen και Nijmegen. Ο Άγιαξ, ο οποίος πιστεύω ότι εδώ που έφτασε πρέπει να κυνηγήσει την τρίτη θέση και έχει ευκαιρία και τα δεδομένα υπέρ του σήμερα, με over 1,5. Η Excelsior που δείχνει καλή εικόνα, πάρα πολύ καλή εντός, και η κόντρα της Μπρέντα, είτε σε διπλό ξερό είτε σε διπλό ντρονομπέτ. Αυτή η τετράδα είναι των επιλογών μου. Αυτά και με την Ολλανδία. Ναι. Τι άλλο έχει?
0: Τι άλλο έχει? Super League έχει.
1: Super League και...
0: Στα ντέρμπι φαντάζομαι έμεινες λίγο,
1: Ναι, για το 5-8, επειδή είναι και αδιάφορα παιχνίδια, μου κάνει λίγο το γκολ στο Χαριλάου, ενώ 86 ψηλό. Mm-hmm. Ακόμα και αυτοί που είδαν το μάτσο Παγκρίτιο, που έληξε 0-2, είχαμε πολλές τελικές και από τις δύο ομάδες. Κυριακά δεν σκοραρώθη. Οπότε εδώ, επειδή είναι και χαλαρό παιχνίδι, καλό καιρό έχει και οι δύο ομάδες έχουν όλα τα τους διαθέσιμα, μου φαίνεται λίγο υψηλό το 1-86. Δεν το έδινα τόσο πολύ εγώ. Στο Βόλος Λεβαδιακός, μετά από αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω τι μπορεί να ξαναδούμε. Το άφησα.
0: Ναι. Και το γκολ εδώ είναι γκολ Ολλανδικό, ναι.
1: Ναι, ναι, σαράντα, ναι.
0: Ολλανδικό.
1: Στο μεταξύ, στο πρώτο μάτς, στο προηγούμενο μάλλον μάτς που έληξε 5-2, ήταν και για να λήξει 15.
0: Ναι.
1: Τι είχε τελικές.
0: Χαμό. Οπότε γι' αυτό το χαμήλωσα.
1: Στο Ολυμπιακό Σπόκ επίσης μου φαίνεται υπερτιμημένο το γκολ. Γιατί αν οι δύο ομάδες ακούσουν ότι η ΑΕΚ κερδίζει, δεν ξέρω αν θα βολευτούν στην ισοπαλία. Έχουμε την εικόνα του Μάθης Τούμπας, που και 3-1 έληξε, και έχουμε στο μυαλό μας αποκρούσεις σε Παυλέντα και Τζολάκη. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο ψηλό εδώ το 94 στο γκολ-γκολ.
0: Ναι.
1: Και στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός πήγα λίγο με τον Όσμερς, τον Γερμανό ρέφερη από το Ανόβερο, ο οποίος έχει 12 πέναλτι φέτος και στην Ελλάδα που έχει έρθει έχει δώσει αρκετά πέναλτι. Οπότε το πέναλτι εδώ επέλεξα. Για να πω την αμαρτία μου, αυτή την τριάδα έκανα. Γκολ-γκολ Άρη Σόφη, γκολ-γκολ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και πέναλτι στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. 1,86, 1,94 και 2,50.
0: Έχει ανέβει και λίγο, το βλέπω λίγο πιο πάνω, 2,60 κάτι, αλλά εντάξει, ακόμα καλύτερα.
1: Εντάξει, εξαρτάται της εταιρείας. Εκεί παίζει πάντως.
0: Εκεί παίζει, ναι, 2,50-2,60.
1: Εκεί παίζει πάντως. Mm-hmm. Περίπου η τριάδα δίνει 9 σε μια εταιρεία που το πήξα εγώ.
0: Ωραίο.
1: 10 περίπου. Άξι. 2 γκολ-γκολ και ένα πέναλτι. Αυτά. Σε πρόσωπα δεν έχω κάτι, γιατί δεν μπορώ να ψυχολογήσω ποιοι μπορεί να ξεκινήσουν από κάθε ομάδα. Ο Όσμερς δεν βγάζει και πολλές κάρτες. Ο Ισπανός βγάζει, αναλόγως και τα παιχνίδια βέβαια. Δεν ξέρω, τώρα επειδή είναι και back-to-back τα παιχνίδια και οι ομάδες θα ξαναπαίξουν Τετάρτη, δεν μου...
0: Δεν βγαίνει κάτι,
1: δεν είχα κάτι τρελά. Δεν είχα κάτι σε κάρτες, δεν είχα κάτι σε κάρτες.
0: Ωραία, αυτά. Ωραία Νικό.
1: Τα καλύψαμε.
0: Ωραία Γιωργάρα μου. Τα καλύψαμε, ειδικά με Ολλανδούς. Από ό,τι κατάλαβα εκεί επικεντρώνεται το πολυπαιχνίδι, είναι λογικό.
1: Καλή επιτυχία σε επιλογές του κόσμου, καλή χημεία να ευχηθώ.
0: Να είσαι καλά Γιώργο.
1: Για χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Μάτζιος, φίλες και φίλοι, τον ακούσατε. Ολλανδία, κατά κύριο λόγο που έχουμε πολύ μεγάλο εύρος αγώνων, τις επιλογές του θα τις θυμίσω. Και από Βέλγιο και από Πορτογαλία, τελευταία μας κουβέντα για την Super League είναι πιο φρέσκια. Στα μάτς που παίζουν, για να πάμε και στο διάλειμμα, έχουμε ημίχρονο, θυμίζω, στο Μπεντεγκόντι, Βερόνα και Κόμο στο 0-0. 0-0 παραμένει και το παιχνίδι στην Πολωνία, Πιάστ Γκλίβιτσε Κατοβίτσε, 55ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα είχαμε στη Ρωσία, Έρεμπουργκ Κρίλια Σοβέτο Σαμάρα 1-0. Η ισοφάρση Celtic, 21ο λεπτό, Celtic Rangers 1-1.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε?
7: Τι
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 2, με έναρξη πλέον και στο Βέλγιο. Γάνδι Άντερλεχτ στο 5 λεπτό στο 0-0. Έναρξη και στη Γερμανία, Zweite Liga. Όλα τα μάτς στο 0-0. Πρόιζεν Μούνστερ, Ντάρμστατ, Φορτούνα Δίσελντορφ, Έλβερσμπεργκ και Χέρτα Βερολίνου, Γκρόιτερ Φίρτ. Στην ανάπαυλα, σε πολύ λίγο θα έχουμε έναρξη δευτέρου ημιχρόνου με αλλαγές για την Κόμο. Βερόνα Κόμο 0-0. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει ο Φάμπρεγκας. Κανκρές Μόλιτς, οι δύο εξ αυτών δεν πρόλαβα τον τρίτο που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Στις τρεις αλλαγές για την Κόμο που καίγεται απέναντι στη Βερόνα, η οποία έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά. 62 λεπτό στην Πολωνία, Πιάστ Γκλίβιτσε, Κατοβίτσε συνεχίζουν στο 0-0 και στο 1-1 Celtic και Rangers στη Σκωτία μετά από 36 λεπτά. Η ώρα ήρθε για να υποδεχτούμε Γιώργο Σχιζοδήμο που έχουμε στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη μου, καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, όλη η Ελλάδα γενικώς.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε Έλληνες και το νιώθουμε.
0: Παρότι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
1: Δεν έχει σημασία, όταν είσαι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, το νιώθεις περισσότερο ότι σου λείπει.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Μπορεί να υπάρχουν άλλες ιδιοτροπίες εδώ, άλλα πράγματα, ξέρω καλύτερα σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά. Όσο να λέει, λείπει.
0: Είναι λείπει. Και νομίζω σε αρκετούς μετρά αυτό το που θα μεγαλώσεις, πώς.
1: Βέβαια.
0: Και λείπει, όλα αυτά. Ναι.
1: Λοιπόν, χαιρετίσματα, είπαμε.
0: Όχι, πες τα, αλλά η ερώτηση είναι: καλοκαίρι έρχεται.
1: Στην Ελλάδα, όχι εδώ. Εδώ είμαστε συναχωμένοι, να φανταστείς.
0: Ωχ, κατάλαβα. Όχι, εσύ αν θα έρθει το καλοκαίρι, είναι το ερώτημα.
1: Πάει στους 13, πάει στους 13 και μετά ξαναπέφτει στους 4, ξανά στους 12, πέφτει στους 2. Α, μην βλέπεις τώρα. Έχουμε λίγο τον ήλιο να ζεσταθεί το κουκαλάκι μου.
0: Όπως ανεβοκατεβαίνει στην Νορβηγία, μην νομίζεις ότι ο καιρός εδώ είναι και πολύ καλύτερος για Μάη.
1: Δηλαδή. Ναι, είπαμε ότι. Ναι, αλλά έχετε μετάλλικα όμως εσείς.
0: Ναι, χθες.
1: Πώς. Είναι μετάλλικα. Ναι. Fit Μίκης Θεοδωράκης, έτσι λέγεται. Fit. Βάζουν το F, το F, το Ε, το Α και το Τ.
0: Γιατί τα μπλέκεις όμως.
1: Αλλά είμαι και στενοχωρημένος.
0: Για πες.
1: Γιατί
0: σε
1: μια διαφήμιση που βάζει το Μετρόπολης στο Champions League που λέει, το ξέρεις.
0: Βέβαια, ναι. Κάτα.
1: Λέει Μάντζιος Champions League. Το έχεις ακούσει. Δεν λέει Σχιζοδήμος. Με ρίξατε εκεί. Εκεί με ρίξατε. Ναι, βέβαια. Μάντζιος λέει. Μάντζιος. Το Μάντζιο παντού έχει. Παντού έχει, ρε παιδί μου, γνωριμίες. Μέχρι και στη διαφήμιση το Μάντζιος βάζουν. Θα μπορούσα να βάλω, ξέρω εγώ, Σχιζοδήμος.
0: Είναι πιο κοντά στο Champions League.
1: Δεν ταιριάζει, βέβαια. Δεν ταιριάζει, είναι μακρόσυρτο. Λοιπόν, χαιρετίσματα.
0: Ναι, δώστα.
1: Πρώτα στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο, ναι. Στο φίλο μου τον ταξίαρχο, mm-hmm. τον Μάρκο και τη γυναίκα του τη Βιβί. Εχθές ο άνθρωπος έσκυσε στο στοίχημα, έβγαλε κάτι μεγάλες αποδόσεις, 5 στα 5. Μας πήγε στο ταμείο. Και χαιρετίσματα, ξέρεις πού, στο Σάντνες. Αλλά πού, στη Δέσποινα και στο Ραφαήλ.
0: Mm-hmm.
1: Και στο Γιωρίκα, και στο Γιωρίκα. Περίμενε. Ο Γιωρίκας ξέρει.
0: Το Σάντνες δεν Σάντνες. Είναι Ελλάδα.
1: Νορβηγία. Ναι. Νορβηγία. Είπαμε, το όνομα το θυμάσαι που είπαμε.
0: Ξαναπέστο.
1: Τριχολίδης.
0: Α, αυτό, ναι, το θυμάμαι.
1: Με στο Σάντνες είναι.
0: Όχι, εγώ περίμενα να πει στον Νορβηγό, το 16χρονο, που είναι να πάρει ο Ηρακλής και τέτοια.
1: Τι Νορβηγό, το 18χρονο.
0: Το 16χρονο.
1: Ο είδες τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Πρέπει να το παρακολουθείς, όταν σου λέω ένα όνομα, να το παρακολουθείς.
0: Ναι.
1: Κερδισμένο πέναλτι, assist και γκολ. Στο 0-4 μέσα στη Λίν. Σεμπάστιαν Όλτερχαϊμ. Στο ξαναλέω πάλι. Πήγαινε, πες το εκεί στους Ηρακλειδείς.
0: Το λες εσύ. Στον αέρα το λες. Τελειώνει.
1: Τι είπα, πού δεν κάνει το Ηρακλείδη. Εδώ είναι το Μαντζαβάρι, πώς το λέγανε αυτό.
0: Μαντζάρι.
1: Μαντζάρι, το Μαντζαφλάρι, πώς το λέγανε.
0: Μαντζάρι, μαντζάρι, μαντζάρι, μαντζάρι.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο για τον Ηρακλή, είναι και για όλες τις ομάδες. Είναι 18 χρονών το παιδάκι, με λίγα λεφτά τον παίρνεις και του μπουλάς τρελά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν. Αυτά, τελειώσαμε από τα χαιρετίσματα.
0: Από
1: και
0: τα
1: όλα
0: εισαγωγικά.
1: Αυτά.
0: Έχουμε έναν όγκο αγώνων εδώ, πρώτη-δεύτερη. Σήμερα.
1: Είδες τι έγινε χτες, έτσι.
0: Χαμός.
1: Είδες τι έγινε χτες.
0: Χθες πριν.
1: Το τελικό σκυπέλο Νορβηγίας. Μπόντογκλιν Μπραν.
0: 3-3.
1: Στα πέναλτι το πήρε η Μπόντογκλιν.
0: Αναμενόμενο λες.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Όχι.
0: Γιατί ήταν καλύτερη
1: Μπραν, αλλά. Ήταν καλύτερη Μπραν, βέβαια. Πολύ καλή μπάλα η Μπραν, αλλά απλώς ότι το αυτό που παρατήρησε ήταν ότι ο προπονητής μετά το 1-2 του κατορίθηκε πάνω, το άρχισε να κάνει τις αλλαγές μαζεμένες. Δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά τις άλλαξε. Κάτσε ρε φίλε, που πετάει η ομάδα, πας και τις αλλάζεις. Τι ήθελε να προστατέψεις το 1-2 ή να μην φας γκολ.
0: Ναι, αυτό πήγε να κάνει από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό.
1: Και μετά το γύρισε μπούμερα. Θα μου πει, εντάξει, την παράταση το πήγε, αλλά. Όταν έχει εκτός του καλύτερου σου παίχτε, ποιο θα εκτελέσει το πέναλτι. Μαρίκα Πενταγιώτησα, βάλαν κάτι πιτσιρίκια εκεί, τα δύο τα χάσανε. Mm-hmm. Αν πει καλά, ο πρώτο που το έχασε ήταν ο έμπειρο που έβαλε τον γκολ, ο Σόλβεντ. Mm-hmm. Αλλά το τελευταίο πέναλτι ήταν ένα πιτσιρικά, ο Χόλαντ.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν έχει συγγένεια, μπορεί και να έχει συγγένεια.
0: Έτσι όπω το είπε, βέβαια, με ελληνο-νορβηγικά, δεν θα το καταλάβω πολύ.
1: Ο Χάλαντ.
0: Ο Χάλαντ.
1: Ο Χάλαντ. Αλλά απλώ επειδή έχει δύο αλφα,
0: ναι.
1: Γίνεται ο Χόλαντ. Δηλαδή Ολλανδία, Ολλανδό. Δηλαδή από Νορβηγό.
0: Μα όταν ακού Νορβηγό να το λέει, καταλαβαίνει ότι λέει Χόλαντ.
1: Δηλαδή, αν ήταν ακούσει ένα Νορβηγό να μεταδίδει Manchester City. Λέει Χόλαντ.
0: Ναι.
1: Άμα δεν ακούσει έναν Εγγλέζο, λέει Χάλαντ.
0: Χάλαντ, ναι. Έτσι.
1: Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Αλλά απλώς είναι ιδιοτροπίες που έχουν αυτοί. Mm-hmm. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε.
1: Γιατί όσοι ακούνε Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Και όσοι ακούνε Σχιζοδήμο.
0: Ναι.
1: Δεν σου έλεγα ότι ο προπονητής της Ρόλιμπουργκ είναι για κλουτσιές.
0: Ναι.
1: Τον κλωτσίσανε. Τον κλωτσίσανε, ρε παιδί μου, επιτέλους. Επιτέλους τον κλωτσίσανε τον άνθρωπο.
0: Άντε ρε Ρόζενμπουργκ, λίγο μπας και πάρεις τα πάνω
1: τι,
0: σου.
1: Και τι σου είπα, και τι σου είπα και για τον προπονητή της Βαλερέγκα να αλλάξει το σύστημα.
0: Θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.
1: Τον κλωτσίσανε κι αυτό.
0: Άντε κι αυτό.
1: Έλα, ρε παιδί μου, λέει, παιδί μου, μ' ακούνε Μετρόπολης. Κάτι πρέπει να βάλουμε κεραίες εδώ στην Νορβηγία να μας ακούνε. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Μπορεί να ακούνε με αυτόματη μετάφραση Νορβηγή μέσω ίντερνετ.
1: Λοιπόν, προπονητής για σήμερα είναι ο Αλεξάνδερ Τετέι.
0: Πού?
1: Το θυμάσαι, από Ελλάδα έπαιζε μπάλα σε κάτι Ατρομήτους, κάτι Καλυθέες, κάτι σε αυτές τις ομάδες, δεν θυμάμαι πότε όμως ακριβώς. Αλεξάνδερ Τετέι. Στα 40 του, από ό,τι είδα τις ενδεκάδες, δεν έχει κάνει τρομερές αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο, έτσι. Απλώς δύο παίχτες έβαλε σε σχέση με τον άλλον. Στην ενδεκάδα. Απ' την άλλη, Λίλεστρομ παραμένει η απουσία του πρώτου σκόρερ, αυτόν που το λένε Όλσεν. Έτσι. Βάλει και τον Κιτολάνο στη μεσαία γραμμή. Είναι σημαντικές απουσίες. Ο Αριέρ και που τον είχε βάλει στο προηγούμενο παιχνίδι δεν μπορούσε να σκοράρει, τον ξαναβάζει πάλι. Έχει κι άλλον βέβαια, τον Τζεμάλ Καμπιλ. Δεν θυμάμαι τώρα. Έχει καλά φτερά. Οι wingers, δηλαδή τα extreme της Λίδης θα μείνουν πολύ καλά, ο Φέλιξ Βάκη και ο Ντράμε, αλλά όσο να είναι όταν διώχνει ένα προπονητή και μπαίνει άλλος, ίσως να αλλάξει και λίγο η ψυχολογία, ίσως να δούμε κάτι καλύτερο. Οπότε τα αφήνω.
0: Ναι, ούτε για goal.
1: Διαβασμένη η book στο διπλό, ναι. Αλλά νομίζω τώρα ανέβηκε λίγο, πρέπει να πει 2.40. Ήταν 2.20, 2.25.
0: Εμείς το έχουμε ισορροπημένο το Ρόζενμπουργκ Λίλεστρομ Γιώργο, 2.60 περίπου στον Άσο. 3.45 στο Χ, 2.60 και στο διπλό.
1: Λόγω ότι τον διώξαν αυτόν επιτέλους, ίσως να αλλάξει λίγο η ψυχολογία της Ρόζενμπουργκ, λίγο και οι απουσίες που είναι σημαντικές για τη Λίλεστρομ και ίσως εκεί να χαλάσει λίγο το γλυκό. Οπότε αντί για μπουγάτσα να φάμε ραβανί, οπότε τα αφήνουμε εκτός.
0: Ούτε για γκολ να πάμε σε κάτι.
1: Αφού λείπει το πρώτο σκόρε της Λίλεστρομ. Η Ρόζενμπουργκ με τα χίλια ζόρια σκοράρει. Αν δεν τους δούμε, για να του βαθίσουμε που λένε.
0: Ωραία. Τέλος αυτό.
1: Κφουμ Βίκινγκ.
0: Ναι.
1: Διπλό.
0: Όπα.
1: Έτσι όπα. Έτσι λέγανε και χτες στο ΟΑΚΑ όταν παίζανε το Θεοδωράκι Μητάλικα. Όπα λέγανε. Δεν λέγανε. Όπα είπες και εσύ τώρα. Τι να πούμε. Μιλάμε για μια ομάδα που είναι, αν αναλογιστούμε ότι έχει λιγότερα παιχνίδια είναι και αυτή σχεδόν πρώτη μαζί με την Τρόμψο. Έχει πέσει λιγάκι το διπλό, προϊστορία 1-1-4, είναι σαν τη ρουλέτα. Άμα είναι συνέχεια κόκκινο, που θα πουντάρεις το μαύρο.
0: Είναι και σταθερή Viking τελευταία,
1: είναι.
0: Έχει μαζεμένες νίκες και η Κφουμ, εντάξει, okay. Συμπαθητικό ξεκίνημα θα πω.
1: Κοιτάξτε να δεις, η Κφουμ έριξε όλο το βάρος στο κύπελο. Ήθελε να αποκλείσει την Bodeglim να πάει τελικό, δεν τα κατάφερε. Και γι' αυτό στο τελευταίο παιχνίδι την είχαμε προτείνει να χάσει από την Σάλτσμπουργκ. και κέρδισε 1-0. Αλλά παίζει και ρόλο και η τύχη, γιατί έχασε και πέναντι η Σάλτσμπουργκ. Έτσι, να το κάνει 1-1 και να αλλάξουν τα δεδομένα.
0: 1-70 όμως η Βίκινγκ.
1: Ναι, κάπου εκεί είναι. Έχει και τις απουσίες που έχει η Κφουμ. Πάλι πρώτο σκόρερ είναι εκτός, ο Χόντβικ. Συν κάτι άλλο, η Βίκινγκ ενισχύεται. Νομίζω ότι μπορεί να παίξει και το καλό εξτρέμ που έχει ο Άστμπε, που δεν έπαιζε, ήταν λόγω τραυματισμού. Αυτή τη στιγμή πετάει η ομάδα. Mm-hmm. Και επίσης, αν θέλετε, παίξει και κόρνερ εκεί.
0: Κόρνερ.
1: Είναι το γηπεδάκι, ναι, είναι γηπεδάκι μικρό.

0: Ότι πάνω από 11 κόρνα θα έχει 12.
1: Ναι, το line εδώ είναι στο 9, δηλαδή αν έχουμε 10 είναι στο 1,70. Αν πάμε στα 11, 2,20 κοντά, 2,15. Οκ. Okay.
0: Γιατί η Viking πάντα παίζει από τα πλάγια. Mm-hmm. Δεν παίζει ποτέ από τη μεσαία γραμμή.
1: Νάτο.
0: Ποτέ από τα χα, πάντα από τα πλάγια. Και συνέχεια σέντρες. Και προσπαθούν συνέχεια με τα στημένα. Δηλαδή γι' αυτό ο Σλάκο Τρίπιτς έχει τις περισσότερες ασίστ στην κατηγορία, λόγω ότι εκτελεί και τα κόρνερ και τα στημένα όλα.
1: Και
0: τα περισσότερα καταλήγουν στα δίχτυα.
1: Ναι.
0: Και τα περισσότερα καταλήγουν στα δίχτυα.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό θα δεις ότι έχει πολλούς σκόρερ διάφορους η Viking. Και νομίζω όλα τα στόπερ έχουν βάλει γκολ. Όλα τα στόπερ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο. Ότι έχει πολύ καλό εκτελεστή στα στημένα ο Σλάκο Τρίπιτς. Καταλάβες. Γι' αυτό πάμε εκεί.
1: Εμένα τώρα μου κάνει εντύπωση και η assist για Τρίπιτς, να δω αν υπάρχει ως επιλογή και αυτή είναι...
0: Σλάκο Τρίπιτς, ναι. Άμα το δίνουνε, εντάξει δεν το δίνουν όλες οι εταιρείες.
1: Ναι, αυτό ήθελα να δω. Okay,
0: περίπου στο δίφραγκο πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντα τον παίζω να βάζει δύο assist, που δίνει 13 απόδοση, 14, 15.
1: Ναι.
0: Που εκτελεί όλα τα στημένα.
1: Τέλος
0: πάντων, φεύγουμε από εκεί.
1: Σάντιφιουτ
0: Κρίστιαστούντ. Πάλι θα επιμείνω ότι Σάντιφιουτ δεν είναι η ομάδα που πρέπει να τη δίνετε, να δίνετε ένα 70.
1: Τόσο είναι, ναι.
0: Ασχέτως αν κέρδισε την Αλεσούντ, την οποία την κέρδισε στο τέλος την προηγούμενη εβδομάδα, αν το δοκάρι της Αλεσούντ δεν μπαίνει μέσα, θα ήταν 0-1 το σκορ. Όπως το είχαμε πει για διπλό. Αλλά άμα δεν σε θέλει μπάλα, δεν σε θέλει. Και αυτοί το βάλαν στο τέλος. Εντάξει, ήταν λίγο καλύτερη η Σάντερφιλντ γιατί έπεσε στην έδρα της, αλλά όχι και ένα 70. Και θες να σου πω και προϊστορία.
1: Ναι.
0: 5-5-11.
1: Α, δηλαδή
0: σε 22 παιχνίδια, σε 21 παιχνίδια δηλαδή έχει πάρει 16 θετικά αποτελέσματα η χρήση. Δηλαδή το παίζεις διπλό ή δεν το παίζεις μετά 4-20.
1: Κοντά τις βλέπω πάντως και τις δύο, ναι. Δεν είναι για τόσο μεγάλη διαφορά τουλάχιστον.
0: Δεν είναι. Όχι. Τίποτα.
1: Λοιπόν, τίποτα πάμε, ή αξία μόνο. Να βρούμε στο χ2.
0: Κοίταξε, η αξία κρύβεται στο χ2 βέβαια.
1: Ναι.
0: Κρύβεται. Λοιπόν, Τρόμσο Μόλντε.
1: Ναι.
0: Άσος. Ναι. Μόλντε, που μου είπες εσύ ότι σε με προδίδει, με διαψεύδει, ξέρω εγώ, επειδή σου είπα ότι έχει πουλήσει τους δυο πρώτους σκόρερ και δεν πήρε άλλος, οπότε στηρίζει κάποια πιτσιρικαρία, είδες έκανε δύο γκέλες συνεχόμενες.
1: Ναι.
0: Έτσι, και στην έδρα της έφαγε 5 από την Μπραν και την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορούσε να κερδίσει τη Στάρτ, έμεινε στο 1-1. Τώρα βέβαια, γιατί τη λέω άστρο, μαζευτήκαν αρκετά προβλήματα στη Μόλντε.
1: Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό το παίζω άσο στο 1,90.
1: Η οποία βέβαια τελευταία είναι καλά, έτσι, η Μόλντε.
0: Είναι καλά, αλλά μαζευτήκαν και οι απουσίες, οπότε γι' αυτό σου λέω
1: Τρόμσο.
0: Δηλαδή οι δύο βασικοί εξτρέμοι είναι εκτός, και ο Ερικ Χέστεν και ο Σέρι. Αν μη σου πω και κάτι άλλο που έχει, τέλος πάντων, αλλά αυτή είναι η πιο βασική.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, γι' αυτό την προτείνω άσο. Αυτά από τη μεγάλη κατηγορία δηλαδή. Τον άσο της Τρόμσο και το διπλό της Viking κατά κόρον και μετά έχει δύο την Κρίστια σου μέσα στην Σάντεφιερ.
1: Και τα κόρνερ στην Κφούμ. Και τα κόρνερ εκεί. Ναι, και
0: αυτό παίζει βέβαια. Είναι το γήπεδο τέτοιο, το γήπεδο της Κρίστια σου.
1: Και
0: αυτό είναι τέτοιο παρόμοιο με τις Κφούμ. Ναι, κατάλαβε. Αυτά δηλαδή βοηθάνε στο να κερδίζουν το κόρνερ.
1: Σωστό. Μπράβο, Γιώργο. Καλό είναι
0: αυτό. Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Ασάνε Στρομσγκούτσετ. Μακριά και αγαπημένη, δεν βοηθάνε οι αποδόσεις.
1: Το 1,40,
0: Τι 1,40, τώρα εντάξει, μα αυτό το παίζει η κουτσή Μαρία που λένε. Συγγνώμη, ρε Μαρία, όποιο και να λένε Μαρία, ο τρόπο του λέγει που λένε.
1: Αλλά ναι, okay.
0: Ναι, και, τα over, και το over να το παίξει, πόσο να δίνει.
1: 1,40. Εκεί είναι.
0: 1,35.
1: 1,40, ναι.
0: Ναι, και τι, θα το παίξει ένα over 3,5 και εξαρτάται αν έχει όρεξη η Στρομσγκούτσετ. Οπότε
1: θα
0: αφήνεις μακριά. Πάμε στο Μος Μπρίνε.
1: Ναι.
0: Και για την Μπρίνε σου έχω πει ότι ψυχολογικά δεν είναι καλά.
1: Ναι. Και η Μπρίνε...
0: Όπως λέει το τραγούδι, ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Αυτό δεν είσαι μπεκιά, ωραία, ναι. 3-1 να κερδίζεις το 95 τη Σόγκνταλ και να έρχεσαι 3-3.
1: Και ήταν και ο πρώτος της βαθμός, δηλαδή πήγαινε για πρώτη νίκη.
0: και έφαγε δύο γκολ σε δύο λεπτά μέσα. Εντάξει, ναι. Κάπου δηλαδή, σε ρίχνει κιόλας απότομα ψυχολογικά. Κατάλαβες. Εντάξει, και η ΜΟΣ δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Προϊστορία μοιρασμένη, 12-6-10 και θα πάω στο γκολ, γκολ και over.
1: Ναι. Γκολ, γκολ και over.
0: Εντάξει. Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Πόσο δίνει αυτό.
1: Λοιπόν, να το βρω στο ΜΟΣ Μπρίνε.
0: 2-10.
1: Το over και μόνο του στέκει. 1,72 περίπου που παίζει. 1,90. Καλό είναι.
0: Έπεσε λιγάκι. Εντάξει, τέλος πάντων. Φαίνεται ότι πάει για γκολ, γκολ και over. Λοιπόν, πάμε Strømmen Hod.
1: Strømmen Hod. Πάμε να δούμε.
0: Οι Σάξεις και οι ομάδες και οι δύο, γι' αυτό και βλέπεις, βέβαια θα ήθελα περισσότερο μεγαλύτερο τον Άσο. Είναι ισοδύναμες οι ομάδες, προϊστορία και αυτή τα ίδια, 4-3-5. Ξεκινάς από γκολ, γκολ. Αλλά και αυτό είναι χαμηλό, νομίζω. 1,50.
1: Το goal goal.
0: Νομίζω
1: 1,65. Ναι.
0: 1,65. Και μετά θα δεις αν θα πάει στο over το παιχνίδι, που λίγο δύσκολο, γιατί η Hod δεν είναι ομάδα που θα ανοιχτεί για να πετύχει πολλά goal. Οπότε μόνο κατά τύχη αν θα βγει over αυτό. Ξεκινάς από goal goal πρώτα. Δύο εισάξιες ομάδες. Λοιπόν, πάμε στο Stockdal Haugesund.
1: Ναι.
0: Επειδή πήγα στο γήπεδο την προηγούμενη εβδομάδα να δω τον Ανέστη, τον Τριχολίδη, γιατί έπαιζαν Haugesund με την Sadness. Έτσι, 2-0 το τελικό σκορ. Καλούτσικη η Sadness. Έτσι, η Haugesund δεν με εντυπωσίασε. Δεν με εντυπωσίασε. Τα γκολ προήρθαν από τραγικά λάθη τερματοφύλακα της Sadness. Αλλιώς θα δυσκολευόταν πολύ. Και αν έμπαινε το δοκάρι της Sadness, θα έψαχνόταν η Haugesund. Ήταν κακή.
1: Εντάξει, λίγο ισορροπημένο το βλέπω πάντως και στις αποδόσεις. Ελαφρώς φαβορεί η Haugesund. Αλλά...
0: Εγώ θα το έδινα μοιρασμένο το παιχνίδι. Βλέπω τη βαθμολογία, αλλά αυτή τη στιγμή αρχίζει και ανεβαίνει η Σόγκδαλ. Σου είχα πει ότι στο παιχνίδι με τη Στρομσβούτζε που έχασε 3-0, στο πρώτο μήχρονο έπρεπε να ήταν 0-5. Στο επόμενο παιχνίδι κερδίζει την Ασάνε στην έδρα της, εύκολα.
1: Ναι, 2-0.
0: Και στο επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας με την Μπρίνε δεν το παράτησε. Παρότι είχε φτάσει στο 95 το παιχνίδι και τα έχαναν 3-1, δεν το παράτησε και πήρε βαθμό.
1: Ναι.
0: Οπότε και έχει και Πορτογάλο προπονητή και δεν τα παρατάνε. Οπότε θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για τη Haugesund. Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
1: Το αφήνουμε
0: και μπορεί αυτό. Μπορεί να πάει παντού. Βεβαίως. Και πάμε στο Sadness στα bike.
1: Εκεί να σα
0: τελευταίο μάτι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Τελευταίο μάτι είναι αυτό.
1: Νομίζω.
0: Δεν έχει άλλο.
1: Νομίζω,
0: το άλλο είναι αυριανό.
1: Ναι. Το άλλο είναι αυριανό.
0: Ναι, το άλλο είναι αυριανό.
1: Περίμενε, δεν είπαμε το Ράουφ Οσλίν, δεν σχολιάσαμε.
0: Α, ναι, μπράβο, το Ράουφ Οσλίν, διπλό.
1: Διπλό,
0: Θα σου πω και κάτι το οποίο ίσως να μην το ξέρουν πολλοί και ίσως να μην το έχετε διαβάσει πουθενά, σε κανένα αθλητικό μέσο ή σε κανένα από αυτά που δίνουν στοιχήματα. Η Λίν δεν παίζει στη φυσική της έδρα. Έτσι, δίνει όλα τα παιχνίδια στο γήπεδο της Σκέιντ.
1: Σκέιντ. Ωραία.
0: Ναι. Η οποία έχει πέσει κατηγορία.
1: Προ κάτω, ναι, έτσι. Αυτό θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Προ χαμηλά.
0: Και γι' αυτό θα δεις ότι δεν έχει ούτε μια νίκη στην έδρα της. Δηλαδή δεν είναι φυσική της έδρα, βέβαια. Η Λίν.
1: Ναι, έχει τρεις ήττες.
0: Ναι, οπότε είναι περισσότερο της βγαίνει το παιχνίδι εκτός παρά εντός.
1: Ή κατ' ουσίαν τα δίνει όλα εκτός,
0: Ορίστε.
1: Στην ουσία λέω τα δίνει όλα εκτός.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αλλά περισσότερο όμως τη βολεύει να παίζει εκτός παρά εντός. Δεν τη βολεύει το γήπεδο. Αυτό είναι μικρότερο το γήπεδο της Σκέιντ. Δεν είναι σαν το δικό της που είναι μεγαλύτερο, το Μπίσλετ. Κατάλαβες. Οπότε εδώ θα πήγαινε στο διπλό. Γι' αυτό είναι διαβασμένη βέβαια η book.
1: Ναι, αυτό έβλεπα. Είναι στο 2-10 το διπλό. Είναι φαβορή η Λίν στο μάτς.
0: Έπεσε κι άλλο. Ήταν πιο ψηλά, αλλά έπεσε κι άλλο. Εγώ είμαι με τη Λίν. Εγώ είμαι με τη Λίν. Είναι η καλύτερη ομάδα στι γενικέ γραμμέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο Sadness στα bike.
1: Ναι.
0: Εκεί θα πάμε το διπλό. Μπορεί ο Ανέστη να πέσει στις Sadness, αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρεις, όταν ήμουν στο γήπεδο και έβλεπα το Haugesund Sadness, κάποιος που ήταν δίπλα μου, δεν θέλω να πω το όνομα, μάλλον θα πω Γιωρίκα το λένε, τέλος πάντων, έτσι λέει ο ένας, έτσι φωνάζει, πώς το λένε.
1: Αποκαλεί ο ένας τον άλλον.
0: Αποκαλεί ο ένας τον άλλον, μπράβο. Έτσι, μου λέει Γιώργο, βλέπεις. Γιώργα, ο προπονητής της Άντνες δεν έχει βγάλει κύχλη. Καλά, μπορείς σαν προπονητής να πεις, εσύ πήγαινε δεξιά, παίξε αριστερά, κάνε σουτ, κάνε μια τρίπλα, ρίξε μια κλουτιά. Κύχλη δεν έβγαλε.
1: Αμέτωχος, ε.
0: Κατάλαβες. Και κάπου λέω, ρε παιδί μου, επειδή εγώ κοιτούσα πού παίρνει θέση ο Ανέστης, κοιτούσα τον Ανέστη εγώ, δεν κοιτούσα το παιχνίδι, κοιτούσα τι κάνει ο Ανέστης με στο Γιβλάρης και ήμουνα, ξέρω εγώ πώς το λένε, αυτούς που ψάχνουν για παίχτες, πώς το λένε, ωραία, τα κόλλησε μυαλό μου τώρα.
1: Σκάουτ, ναι.
0: Σκάουτ, ναι, μπράβο. Και ήθελα να δω πώς παίζει, παιδί μου, πρώτη φορά, δεν τον είχα ξαναδεί ζωντανά, να δω.
1: Τις κινήσεις του στον χώρο, με την μπάλα, όλα, ναι, συνεργασίες και τέτοια.
0: Τέλος πάντων. Και όντως το παρατήρησα και εγώ, δεν άκουγα, κύχλη να ακούγα. Καλά λέω, δεν υπάρχει προπονητής εκεί, ένας, πώς λέγεται, Αρτούρο Κλίβελαντ. Ένας χιλιανό, και από τη χιλή πρέπει να είναι αυτός. Τώρα, τέλος πάντων. Καλούτσικη στα μπάικ, δεν λέω, μεσοεπιθετικά. Αμυντικά έχει προβλήματα. Στηρίζεται πάρα πολύ στο Χαρούνα. Ένα γουμάρι σκέτο είναι αυτό.
1: Στοπερ. Όταν
0: γουμάρι, γουμάρι, ναι, στόπερ. Έτσι, αλλά και αυτός κάνει τα λάθη του.
1: Ναι.
0: Και αυτός κάνει τα λάθη. Γενικά όλες οι ομάδες κάνουν λάθη. Τι να σου πω για τον τροματοφύλακα της Μπόντουγκλιν, τι έκανε χτες και το τι έκανε στο παιχνίδι με τη Μόλντε που κέρδισε η Μόλντε 0-1 μέσα στον Μπόντουγκλιν. Άμα δεις ένα γκολ, να ξέρει αυτός με το που πήρε νορβηγική υπηκότητα και έγινε Νορβηγός και το λένε ότι θα πάει και στην Εθνική Νορβηγίας, έτσι, άρχισε και κάνει βλακίες. Μία με τη Μόλντε, άμα δεις το λάθος που έκανε, δηλαδή δεν υπήρχε Μόλντε στο γήπεδο, έπρεπε να φάει 7. Και κάνει αυτό το τεράστιο λάθος και τρώει τον γκολ η Μπόντε και χάνει 1-0, χάνει βαθμούς. Στο κύπελο τώρα προχτές πάλι έκανε βλακεία.
1: Με την
0: για
1: Μπραν.
0: Το 1-2 της, ναι. Με την Μπραν. Λέει πάλι, τι στη μένα τα έχετε παιδιά, τι να πω. Τέλος πάντων, στα μπάικ και πάλι στα μπάικ. Δεν παίζεται η ομάδα αυτή τη στιγμή. Πετάει αυτή τη στιγμή η ομάδα, 1-90, fair τιμή. Και νομίζω ότι είναι και πολύ υψηλό. Είναι και πολύ υψηλή κιόλας. Εγώ θα το έβαζα 1-70.
1: Α, ωραία. 1,95 σχεδόν πάει στα μπάικ.
0: Ναι, δεν παίζεται. Κοίταξε, καταρχάς θα είναι πολύ δύσκολο για τον Ανέστη. Μακάρι να μην διαψεύσει, έτσι. Αλλά επειδή ο Ανέστης παίζει από τη δεξιά πλευρά σαν στόπερ, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Σεμπάστιαν Όλντερχέιμ που παίζει αριστερά στην επίθεση στα μπάικ.
1: Το οποίο τι σημαίνει?
0: Εκεί υπερτερεί ο Σεμπάστιαν. Υπερτερεί ο Σεμπάστιαν.
1: Ναι,
0: γιατί έχει ο Σεμπάστιαν, ο Ντεθέιβ, έπαιζε όταν στα μπάικ ήταν στη μεγάλη κατηγορία ακόμη, ήταν 15 χρονών. Κατάλαβες, οπότε έχει εμπειρία.
1: Ναι.
0: Ο Ανέστης δεν έχει εμπειρία ακόμη. Τώρα πατάει, τα βήματα τώρα είναι. Και τον είδαμε στη Χάουγκισον ότι φοβόταν να πάει στην μπάλα. Του είπα μετά στο τέλος, λέω, μην φοβάσαι, λέω, βάρα κλωτσιές. Πάρε κίτρινες, δεν πειράζει. Αλλά πρέπει να μπεις μέσα. Φοβόταν να πάει λίγο πάνω στην μπάλα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί περίμενα μετά τον αγώνα να το μιλήσω του παιδιού. Φαίνεται ότι είναι ντροπαλό. Ακόμη ψάχνεται κι αυτός. Είναι η απειρία.
1: Εντάξει, λογικό. 15 δεν είπες είναι.
0: Είναι 15. Αφού σου λέω κοιτούσε το δίπλα του στόπερ του Χαρούνα.
1: Για να είναι μπορεί, μαζί.
0: Να είναι την ίδια ευθεία, να μην είναι τέτοιο. Κατάλαβε. Και εκεί η Σταμπάκη είναι λίγο τσακά. Δεν είναι μόνο ο Σεμπάστιαν Όλντερχέιμ από αριστερά. Είναι και ο άλλο ο Χάφτα που έχει από δεξιά και άλλου διαβολάκου από εκεί. Οπότε θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρχουν αλληλοκαλύψεις. Και δεν ξέρω αν τον μπορεί να το κάνει αυτό η Σάλνε.
1: Άρα στα μπάικ. Άρα στα μπάικ. Λιν.
0: Βεβαίως.
1: Λιν. Γκολ γκολ στο Στρόμιν Χοντ. Και κόμπο στο Μος Μπρίνε.
0: Βάνε γκολ γκολ γκολ γκολ σκέτο το Στρόμιν Χοντ και γκολ γκολ και όβερ το Μος με την Μπρίνε. Και από τη μεγάλη κατηγορία τα είπαμε.
1: Ναι. Τρόμψε και Βίκινγκ.
0: Μπράβο. Και είχε όποιος θέλει, είχε δύο διπλή ευκαιρία το Σάντεφι Κρίστιανσον.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Αυτά, Παναγιώτη. Είμαστε on time.
1: On time. Και πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα.
0: Δεν μου λες ο Δουβίκας έβαλε κανένα γκολ.
1: Όχι, ακόμα
0: 0-0. Μην μου βάλεις πάλι αυτό το Champions League. Μάντιο Champions. Μην το βάλεις πάλι στο πρώτο λόγο.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Καλή τύχη σε όλες και καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Χάρηκα που σ' άκουσα. Ακούσαμε Γιώργο Σκιζοδήμο, φίλες και φίλοι. Και με τη φωνή του πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχασε μόλις ευκαιρία ο Δουβίκας.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: τρία.
4: Τάκι με λένε.
5: Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ.
4: Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
5: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
7: Και σε λένε Τάκη.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Η Happy Days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

υπάρχει ποδοσφαιριστής των κηπεδούχων εκτεθειμένος και να είναι σε θέση offside. Κατά αυτόν τον τρόπο ακυρώθηκε στην αρχική απόφαση, πλέον εξετάζεται μέσω βίντεο στο VAR για να προκύψει και η τελική απόφαση, να δούμε αν έχουμε γκολ ισοφάρισης για τη Βερόνα ή παραμένει το 0-1 για την Κόμο από το 70 λεπτό με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα. Τι άλλο να ζητούσαμε, αυτό σχολιάζαμε και λίγο νωρίτερα με Γιώργο Σιζοδήμο. Αυτό είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πριν ξεκινήσουμε να λέμε πολλά πράγματα για την Ιταλία που θα μπούμε σε αυτό το ημίωρο να τα συζητήσουμε, και για τα χθεσινά αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο για τα όσα περιμένουμε στο σημερινό πρόγραμμα, να κρατήσουμε και στοιχηματικά επιλογές μπαίνοντας από τις ενδεκάδες των ομάδων. Διπλό με no goal και Τάσο Δουβίκα έτσι κρατήσαμε σε αυτό το match. Είναι πλέον πολύ πιθανό να το έχουμε και στην πράξη, να δούμε όμως αν θα μετρήσει αυτό το γκολ για τη Βερόνα ή όχι. Συνεχίζει να υπάρχει αναμονή. Πάντως ο Έλληνας επιθετικός έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια στην απομάκρυνση της μπάλας στο γέμισμα από τον Κέμφ. Βρέθηκε με τον Έντμουνσον, ο οποίος πήγε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας, έκανε και έναν κακό υπολογισμό, τον έβγαλε πολύ ωραία από την πορεία του ο Δουβίκας, δίχως να κάνει βεβαίως και φάουλ. Και έπειτα στην συνέχεια, με ωραίο διαγώνιο σούτ από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Μοντιπό. Βερόνα Κόμο 0-1, μετά στο Δουβίκα το γκολ για την Κόμο δεν μέτρησε και είναι το σκορ το οποίο συνεχίζει να γράφει το ταμπλό ο Βοντινός Πίνακας στο Μαρκαντώνιο Μπεντεγκόντι. Η Κόμο έχει το πολύ πολύ σημαντικό προβάδισμα να πάρει τη νίκη και να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο αρχικά, να μείνει όμως και ζωντανή στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης του εισιτηρίου για το Champions League.

Έχουμε και σχόλια για τον Βίκα για το γκολ και επιστροφή από Γιώργο Σιζοδήμο που μάλλον το ΝΑΤΟ επίτηδες το έκανε ο Ιχολύπτης, ήταν με το ηχητικό που ακούσαμε για το Μάντσικο στο διαφημιστικό για το Champions League λίγο νωρίτερα. Είχαμε πάντως και τον γκολ του Δουβίκα που σχολιάζαμε. Με αυτό προηγείται η Κόμο 1-0, 71 λεπτό. Την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Άγγελο στην Ηλιόλουστη, όπως μας μεταφέρει η Ολλανδία. Λίγο νωρίτερα είχαμε και Γιώργο Μάντσικο με τις επιλογές του από εκεί. Θα τις θυμίσω βεβαίως στη συνέχεια για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από το τι έχουμε κρατήσει και στο σημερινό Bet Show.

Στα υπόλοιπα που παίζουν, έχουμε φτάσει 31 το λεπτό στο Βέλγιο. Γάνδι Άντερλεχτ 0-1. Στην Γερμανία, Zweite Liga 42 λεπτό. Πρόιζεν Μούνστερ Ντάρμστατ 1-1. Οι γηπεδούχοι παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής. Στο Ντίσσελντορφ η Φορτούνα προηγείται 1-0 της Έλβερσμπεργκ. Και στο Βερολίνο, Χέρτα και Γκρόιτερ είναι στο 0-0. Η Χέρτα παίζει επίσης με παίκτη λιγότερο. Είχαμε απευθείας κόκκινη κάρτα. Χέρτα Βερολίνου Γκρόιτερ 0-0 στην δεύτερη κατηγορία στη Γερμανία. Βλέπουμε σε replay και τις γραμμές από την απόφαση του VAR για τον goal της Βερόνα, το οποίο σωστά δεν μέτρησε. Έχουμε corner για την Κόμο στο 20 λεπτό και πάλι κάμερες στον Τάσο Δουβίκα σε αυτή την εκτέλεση του corner. Αν είδα καλά, ο Μπατούρινα ήταν ο παίκτης που θα το εκτελέσει. Ο Βάντε Μπρέπτ είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο σε ακόμα μία αλλαγή για την Κόμο.

και βλέπω τον Διαό να πηγαίνει αργά-αργά για να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. 12ο λεπτό στη Δανία, Βέιλε Φρεντερίτσια στο 0-0. Και στο ίδιο χρονικό σημείο Νόρτζελαντ Μίτιλαντ επίσης 0-0. Ξεκίνησε ο αγώνας στην Ελβετία στο ίδιο χρονικό σημείο, πρώτο δεκάλεπτο, 12-13 λεπτά πλέον στο Λουγκάνο Σενγκάλεν, παραμένει και εδώ το 0-0. Πρώτο δεκάλεπτο και στη Λα Λίγκα, Μαγιόρκα εναντίον Βιγιαρεάλ, οι δύο ομάδες το 0-0. Εδώ θυμίζω ότι είναι ένα μάτς το οποίο το σχολιάσαμε νωρίτερα με αξία στο ρίσκο για τον Άσο της Μαγιόρκα, ένα πιο συντηρητικό παιχνίδι, μια έτσι επιλογή πιο συντηρητική, το Άσο Χ με γκολ-γκολ. Νέα καλή ευκαιρία για την Κόμο, ένα σούτ εντός περιοχής από αριστερά, η μπάλα απομακρύνθηκε από τον goalkeeper της Βερόνα, τον Μοντιπό, και ολοκληρώθηκε και η φάση εδώ με το σούτ, αν είδα καλά, του Μπατούρινα πριν από λίγο, και κράτησε ο Μοντιπό αυτό το 0-1 για την Κόμο. Όντως ο Μπατούρινα ήταν ο παίκτης ο οποίος επιχείρησε να σκοράρει για την Κόμο, και είχαμε και τον Βερμεσάνο στον αγωνιστικό χώρο για την Βερόνα σε μία αλλαγή και για τους γηπεδούχους εκεί. Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ λοιπόν 0-0 στα πρώτα 11 λεπτά, δίχως να έχουμε πολύ μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι. Ένα κόρνερ ανεκμετάλλευτο για την Βιγιαρεάλ στο μάτς. Στη δεύτερη κατηγορία, Ανδόρα Λας Πάλμας 0-0. 82ο πλέον στο Μπεντεγκόντι, Βέρονα Κόμο 0-1. Τελικό αποτέλεσμα στην Πολωνία που δεν μεταφέραμε, το 0-0 της Πιάστ Γκλίβιτσε με την Κατοβίτσε. Ξεκίνησε και το Ζενίτ Σότσι στην Ρωσία. Έχουμε πλέον δεύτερο γκολ για τη Celtic μόλις στη Σκωτία. 54ο λεπτό, ανατροπή και Celtic Rangers 2-1. Στη Σουηδία τα δύο μάτς που ξεκίνησαν στο πρώτο τέταρτο πλέον, ΑΕΚ Στοκχόλμης Τζουργκάρντεν 0-1 και Κάλμαρ Χάλμστατ 0-0. Νέα καλή στιγμή στην αντεπίθεση για την Κόμο που πλέον βρίσκει και χώρους, όσο η Βερόνα ανεβάζει τις γραμμές της για να πιέσει για τον γκολ της ισοφάρισης. Ο Νίκο Πάζ ήταν αυτός ο οποίος επιχείρησε στην κόντρα επίθεση το σούτ, προσπάθησε να σκοράρει, να πετύχει το δεύτερο τέρμα. Η μπάλα πέρασε κόρνερ, σε κόντρα, κόρνερ το οποίο μόλις εκτελείται, η κεφαλιά δεν είναι έτσι απειλητική για την εστία των γηπεδούχων. Η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου, out, 84ο λεπτό. Βερόνα Κόμο 0-1 με τον γκολ του Δουβίκα που μόλις υποπίπτει και σε επιθετικό φάουλ. Έχουμε κίτρινη κάρτα για τον Σέσκ Φαμπρέγκας για τη διαμαρτυρία του εδώ στο φάουλ που δόθηκε για τον Δουβίκα, και πλέον κάρτες έχουν και οι δύο προπονητές. Είχε πάρει και ο Σαμάρκο στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε Ιταλούς, πάμε να δούμε τι θα κρατήσουμε από το σημερινό πρόγραμμα στη Σεριά. Θυμίζω βεβαίως ότι χθες η Γιουβέντους δεν έκανε το λάθος, προηγήθηκε μάλιστα πάρα πολύ νωρίς στην απουλία, μόλις το 12ο δευτερόλεπτο το γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς, και με αυτό με το 1-0 πέρασε από το Via del Mare σε ένα αποφασιστικό βήμα για να πάρει το εισιτήριο για το Champions League, μια απαραίτητη νίκη. Βεβαίως πλέον και η Κόμο την πλησιάζει, έχει και παιχνίδι η Ρώμα στο Ένιο Ταρντίνι, θα το δούμε σε λίγο, και είναι και μάλιστα μία από τις επιλογές που κρατήσαμε. Η Ίντερ κέρδισε 3-0 τη Λάτσιο στο Ολύμπικο, έχει βεβαίως στόχο να το ξανακάνει την Τετάρτη στο τελικό του κυπέλου στο ίδιο γήπεδο. Ο Λαουτάρο στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ, έδωσε και ασίστ στο 31ο για το δυνατό σου του Σούτζιτς, με το οποίο η Ίντερ πέτυχε το 0-2. Είναι Ρατζούρι, τρίτο γκολ βρήκαν
με νέο δυνατό σου του Μικηταριάν στο 76ο λεπτό. Σε αυτό το τελικό 0-3 και είχαμε και ένα ακόμη διπλό, αυτό της Ουντινέζε στη Σαρδινία, επικράτησε 2-0 της Κάλιαρη σε ένα μάτσο το οποίο δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν άλλαξε και τα δεδομένα για τις δύο ομάδες που θα τερματίσουν εκεί στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Από εδώ και πέρα στην Ιταλία, εκτός από το διπλό γκολ με Δουβίκα που το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Μπεντεγκόντι, απομένουν 5 λεπτά για τα 90 συν τις καθυστερήσεις για να οριστικοποιηθεί. Έχουμε στις 4 στο Φιωρεντίνα Τζένοα ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει πολύ έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι τυπική διαδικασία η παραμονή για την Φιωρεντίνα, η οποία βέβαια θυμίζω ότι είχε χάσει 4-0 από τη Ρώμα και ίσως να ψάξει και μία αντίδραση από εκείνη τη βαριά ήττα. Σχολιάστηκε και λίγο στη Φλωρεντία αυτή η βαριά ήττα από τη Ρώμα. Ένα βαθμό χρειάζεται η Φιωρεντίνα για να τελειώσει και μαθηματικά. Μια χρονιά η οποία ήταν δύσκολη για τους Βιόλα, ξεκίνησε πολύ αρνητικά, βρέθηκαν μέχρι και στην τελευταία θέση και υπήρξαν, η αλήθεια είναι, μέχρι το χειμώνα και φόβοι όσον αφορά το κομμάτι του υποβιβασμού. Από το Γενάρη και μετά έστρωσε η Φιωρεντίνα, το διόρθωσε το πράγμα, έκανε την αντεπίθεσή της, εξασφάλισε τους βαθμούς για να απομακρυνθεί από τα σενάρια και πλέον χρειάζεται και έναν για να οριστικοποιήσει και την παραμονή της. Αδιάφορη θυμίζω από καιρό η Τζένοα, η οποία βέβαια παίζει το ποδοσφαιρό της, δεν έχει σβήσει που λέμε τις μηχανές και το δείχνει αυτό και στα τελευταία της παιχνίδια. Νομίζω ότι εδώ έχουμε πιθανότητες να δούμε ένα ανοιχτό μάτς, αν θα ανοίξει και από πλευράς Φιωρεντίνα που θα ζητήσει τη νίκη. Ίσως εδώ να είναι και προτιμότερο το goal-goal από τον Άσο της Φιωρεντίνα. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει μετά από αυτό το 4-0. Είχαμε και μια ισοπαλία στο Μαράσι, θυμίζω 2-2 στον πρώτο γύρο. Είναι πιθανό εδώ το goal-goal. Μια σκέψη, μήπως έχουμε και μια ισοπαλία 1-1. Κυρίως το λέω γιατί και η Τζένοα δεν τα έχει καταθέσει τα όπλα. Συνεχίζει να αποδίδει το δικό της ποδόσφαιρο η ομάδα του Ντερόση, είναι και δημιουργική, μπορεί να απειλήσει ξεκάθαρα την Φιωρεντίνα στο μάτς. Από τα απογευματινά, και είναι μια επιλογή που κρατήσαμε από τις δύο στην Ιταλία, θα την έβαζε ιεραρχικά πάντως δεύτερη, είναι το μάτς της Κρεμονέζε με την Πίζα. Η Κρεμονέζε η οποία έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία την προηγούμενη αγωνιστική να πάρει κάτι από το παιχνίδι της με αντίπαλο τη Λάτσιο, γνώρισε την ήττα 2-1 στις καθυστερήσεις, ακόμα και ο βαθμός νομίζω σε αυτό το σημείο θα ήταν θετικός για την ομάδα της Κρεμόνα και πλέον είναι σε μειονεκτική θέση. Η Λέτσε είναι μπροστά της και βεβαίως επιβάλλεται να τη φτάσει στο σημερινό της εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Πίζα, η οποία έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά. Αν θα κερδίσει η Κρεμονέζε, θα καταφέρει να μειώσει τη διαφορά στον πόντο. Και βέβαια είναι ένα μάτς ξεκάθαρα do or die για την Κρεμονέζε, καθώς αν δεν θα τα καταφέρει, νομίζω ότι οι πιθανότητες δεν θα είναι με το μέρος της. Έχει επίσης Ουντινέζε έξω, μια Ουντινέζε που είναι αλλοπρόσαλη, μπορεί να χάσει ένα παιχνίδι αντίστοιχα βαθμολογικά διάφορο, αλλά να βάλει δύσκολα σε μια ομάδα που καίγεται, όπως για παράδειγμα η Κρεμονέζε, και έχει επίσης την τελευταία αγωνιστική, την Κόμο, εντός έδρας, μία Κόμο η οποία μέχρι το τέλος δείχνει, όπως πηγαίνουν τα παιχνίδια και τα αποτελέσματα και αυτό της το αποτέλεσμα, ότι θα διεκδικήσει το εισιτήριο για την τετράδα ή τουλάχιστον την υψηλότερη δυνατή θέση, την πέμπτη σε αυτή την περίπτωση, αν δεν πάρει δηλαδή το εισιτήριο για το Champions League. Δύσκολο το πρόγραμμα για την Κρεμονέζε, πεσμένη. Δεν θα πω απολύτως αδιάφορη η Πίζα, γιατί μπορεί μεν βαθμολογικά να μην ψάχνει κάτι, αλλά είναι από τις ομάδες που περιμένουμε πως θα παίξουν και σε αυτό το
τελευταίο κομμάτι της σεζόν, παρότι έχει υποβιβαστεί. Νομίζω πάντως ότι για την Κρεμονέζε είναι η απαραίτητη προϋπόθεση να κερδίσει για να διεκδικήσει τις πιθανότητες να παραμείνει στην κατηγορία. Και σύμφωνα και με το πρόγραμμα που ακολουθεί, νομίζω ότι αυτή η λέξη, ευκαιρία δηλαδή, γίνεται ακόμα πιο έντονη. Άσος για Κρεμονέζε. Εδώ είναι και μία από τις επιλογές στα ειδικά στοιχήματα και τα πρόσωπα. Ο Φεντερίκο Μπονατσόλι εμπροκειμένο, anytime να σκοράρει, κοντά στο 2.50, παίκτης ο οποίος έχει κρατήσει ψηλά την Κρεμονέζε όσον αφορά το κομμάτι σκοραρίσματος.

Δεύτερη επιλογή, αλλά επαναλαμβάνω, ιεραρχικά για μένα είναι πρώτη. Το παιχνίδι που έρχεται στις 7 στο Ένιο Νταρντίνι στην αναμέτρηση της Πάρμα με την Ρώμα, με μονόπλευρο ενδιαφέρον, σωμένη την Πάρμα και τη Ρώμα να κάνει ένα σπριντ για να μπει στην τελική ευθεία, ευελπιστώντας να προλάβει το εισιτήριο για το Champions League. Βεβαίως δεν είναι στο χέρι της, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά φυσικά θα επιδιώξει κάθε ελπίδα για να βρεθεί εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι η Ρώμα αγωνίζεται και με πολύ καλό ρυθμό τελευταία, βγάζει και μια σοβαρότητα στο γήπεδο, εμπνέει και εμπιστοσύνη. Θα πω ότι επειδή και τα εξωαγωνιστικά πολλές φορές είναι κομμάτια τα οποία μπορεί να τα συσχετίσει κανείς ανάλογα με την απόδοση και μιας ομάδας, αυτή η καλή εικόνα της Ρώμα σε αυτό το κομμάτι, η σοβαρότητά της, θα έλεγα ότι ίσως μπορεί και να συνδέεται χρονικά με την ολοκλήρωση της συνεργασίας με το Ρανιέρι και τη φυγή του στην έτσι διαμάχη που είχαν με τον Κασπερίνι, που είναι ξεκάθαρο ότι πλέον έχει βγει πολύ πιο δυνατός από έτσι αυτή τη μεταξύ τους κόντρα. Και αν το περάσουμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, αυτή η μονομαχία έχει μια ομάδα η οποία ξεκάθαρα είναι πιο ποιοτική, πιο δημιουργική, είναι η Ρώμα, έχει και τα γκολ, έχει και, να το τονίσουμε αυτό, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό για μια ομάδα και το κομμάτι της δικής της φιλοσοφίας και αυτοπεποίθησης, το γεγονός ότι μετά την Ίντερ, η οποία κατέκτησε τον τίτλο, και την Νάπολη που ήταν από τις ομάδες που ήταν πιο σταθερές μετά τους Νερατζούρι, από τις πιο αξιόπιστες, αξιόλογες ομάδες, έχει και τις περισσότερες νίκες, 20 στον αριθμό. Νομίζω ότι εδώ η Ρώμα είναι ικανή να το πάρει το μάτς. Είναι πιθανό βεβαίως η Πάρμα να τις βάλει δύσκολα, μια ομάδα η οποία και στο γήπεδό της αλλά και γενικά εμφανίζει ένα σφιχτό αγωνιστικό πρόσωπο, δεν έχει εκτεθεί και πάρα πολύ έντονα, να το πω έτσι όσον αφορά στα σκορ. Ένα διπλό για τη Ρώμα με άντερ 3,5 είναι η επιλογή που κρατήσαμε και πιο ζεστά συνολικά από την Ιταλία, από την Σέρια και το πρόγραμμα που έχουμε σήμερα.

0: Λοιπόν, να μείνουμε και για λίγο στο Μίλαν Αταλάντα. Ένα παιχνίδι που βάσει ονομάτων βεβαίως και μπορεί να πει κανείς ότι είναι και το μεγαλύτερο στο πρόγραμμα της ημέρας στην Ιταλία, αλλά με τη Μίλαν να έχει ευκαιρίες να κλειδώσει την τετράδα νωρίτερα ή τουλάχιστον να αυξήσει τις πιθανότητές της, αλλά να κάνει κακές ήττες στο τελευταίο διάστημα. Τον τελευταίο μήνα ουσιαστικά είναι που δεν πατάει καλά η Μίλαν. Ειδικά οι ήττες με Ουντινέζε και Σασουόλο νομίζω ότι πόνεσαν αρκετά τους Ρωσονέρι. Κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Champions League και επιβάλλεται να κερδίσουν την Αταλάντα, η οποία πάντως δεν είναι αδιάφορη. Περιμένει τον τελικό του κυπέλου την Τετάρτη. Τώρα πόσο μπορεί να ακουστεί αυτό φυσιολογικό σε εισαγωγικά για τους Μπεργκαμάσκι να παρακαλάνε, επαναλαμβάνω και πάλι σε εισαγωγικά, να πάρει τον τίτλο η Ίντερ κόντρα στη Λάτσιο, ούτως ώστε να ανοίξει η 7η θέση και να παίξουν στο Conference League, είναι κάτι που δεν νομίζω ότι ισχύει στον απόλυτο βαθμό, γιατί έχουμε εκεί τα ντέρμπι στη Λομβαρδία, ένα εξ αυτών είναι και το Μίλαν Αταλάντα, αλλά και με την Ίντερ δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι σχέσεις είναι οι καλύτερες. Οπότε αυτό καθαρά σε αυτό το κομμάτι μπορεί να πει κάποιος ότι ισχύει. Τώρα το παρακαλάνε, επαναλαμβάνω, το βάζω εισαγωγικά και νομίζω ότι δεν ισχύει. Αλλά αυτό το σενάριο βολεύει για την Αταλάντα. Έχει και στόχο βεβαίως σήμερα στο Μιλάνο να καταφέρει να φτάσει στην 7η θέση, να τερματίσει εκεί. Έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι και δύσκολο. Μέχρι το φινάλε αδιάφορες ομάδες βαθμολογικά θα αντιμετωπίσει, την Μπολόνια εντός έδρας και την Φιωρεντίνα εκτός, αλλά με τη Μίλαν να μην εμπνέει σιγουριά σε αυτό το διάστημα, νομίζω ότι είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα κυλήσει αυτό το παιχνίδι, στο οποίο αξίζει να πούμε ότι επιλογή κατ' εμέ δεν προέκυψε και στα γκολ, γιατί ήταν και μία από τις εναλλακτικές που συνήθως βλέπουμε όταν ένα μάτς το κρίνουμε περίπου στην τριπλή που λέμε, στο να μην πηγαίνει κάπου πολύ ξεκάθαρα, αλλά δεν μπορώ να πάω και στα γκολ, γιατί η Μίλαν, και αυτό είναι που πληρώνει κατ' εμέ, δεν μπορεί να σκοράρει. Είναι χαρακτηριστικό, το έβλεπα νωρίτερα, από τις 6 Απριλίου η Μίλαν μετράει ήττα 1-0 από την Νάπολη, δεν σκόραρε. Ήττα 0-3 από την Ουντινέζε, δεν σκόραρε. Το μοναδικό της γκολ ήταν στο Μπεντεγκόντι απέναντι στη Βερόνα, κέρδισε 1-0. Η ισοπαλία 0-0 με τη Γιουβέντους. Ήττα 2-0 από τη Σασουόλο από 6 Απριλίου. Έχει σκοράρει ένα γκολ. Νομίζω ότι δεν βγαίνει άκρη και στα γκολ. Άστο γενικώς καλύτερα το παιχνίδι να μείνουμε φίλοι. Μείναμε κατά κύριο λόγο στην Ιταλία, διπλό με άντερ 3,5 για Ρώμα, που είναι κατά με βασική επιλογή. Εδώ παίζουν και τα κόρνερ ως σκέψη, τα κόρνερ της Ρώμα κυρίως, που λογικά θα πιέσει, θα ψάξει τον γκολ, και είναι και καλό το line, το over 5 κόρνερ Ρώμα στο διπλασιασμό, μαζί ίσως και με τον μόνιμο σκόρερ τον Τζαλορόσι, τον Ντόνιλ Μάλεν, ο οποίος σκοράρει ακατάπαυστα. 1.90 να χρηστεί σκόρερ και στο σημερινό παιχνίδι. Σε ένα bet builder νομίζω ότι μπαίνουν όλα αυτά και είναι και καλές επιλογές, ίσως και μεμονωμένα αν τα συνδυάσει κάποιος, είτε με πρόσωπα σκόρερ είτε σε άλλες σκέψεις με corner. Αυτή η βασική μας επιλογή, διπλό με under 3,5 για Ρώμα, και κατά δεύτερο λόγο τον άσο της Κρεμονέζε στο do or die απέναντι στην Πίζα. Είχαμε πάρει το διπλό με no goal για την Κόμο και με σκόρερ τον Δουβίκα από νωρίς. Μία επιλογή η οποία πέρασε απόλυτα, πλέον είναι και τελικό αποτέλεσμα στο Μπεντεγκόντι. Βερόνα Κόμο 0-1 στις οθόνες μας, ο Τάσος Δουβίκας με το βραβείο στο χέρι ως πολυτιμότερος του αγώνα, απόλυτα δικαιολογημένα, και τους παίκτες της Κόμο να πανηγυρίζουν φορώντας φανέλες από πάνω, μπλουζάκια μετά το τελικό αποτέλεσμα, με τις οποίες μάλλον πανηγυρίζουν την έξοδο στην Ευρώπη, το ευρωπαϊκό εισιτήριο, πλέον και μαθηματικά η Κόμο στην Ευρώπη. Μένει να δούμε ποιο θα είναι αυτό και βεβαίως κυνηγά το υψηλότερο, το Champions League.
1: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
3: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
3: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται. Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
2: Ο ΠΑΟΚ θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι στο Pet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι, με παιχνίδια σε εξέλιξη. Θα τα δώσουμε στη συνέχεια. Θα θυμίσουμε και επιλογές νωρίτερα από Γιώργο Μάτζιο και Γιώργο Σιζοδήμο. Θα κρατήσουμε βεβαίως και τις πινελιές Νίκου Κουλιανού που θα έχουμε τώρα. Νικόλα μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Γεια σου Παναγιώτη μου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ωραίο.
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται, έχω καλό σήμα, αλλά αυτό είναι το εντάξει. Καλύτερο που μπορώ να έχω εδώ που είμαι.
0: Είναι καλό το σήμα που έχεις.
1: Εντάξει.
0: Είναι ωραία, καλό. Ωραία. Είναι ωραία. Καλό.
1: Χαίρομαι.
0: Τι πινελιές θα μας δώσεις από Γερμανία? Έχει κάτι σε αυτά τα οποία έχουμε σήμερα? Δηλαδή έχουμε τρία μάτς. Αμβούργο, Φράιμπουργκ, Κολονία, Χάιντενχάιμ και Μάιντς Ουνιόν. Εντάξει, τρεις μάχες που...
1: Ένα μάτς μόνο το οποίο... Θα με αποσχολήσει ρισκάροντας. Mm. Και αυτό γιατί υπάρχει κίνητρο από τη μία πλευρά και από την άλλη όχι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Γιατί Φράιμπουργκ.
1: Θα πάω με Χάιντενχάιμ θα πάω. Mm-hmm. Πάω με τη Χάιντενχάιμ, μια ομάδα που από την αρχή της χρονιάς εκεί είναι στο τέλος, παλεύει, ξαναπαλεύει, μένει πίσω, τη θεωρούν τελειωμένη, αλλά τελικά δεν τελείωσε ποτέ η Χάιντενχάιμ. Και αυτό γιατί αν σήμερα καταφέρει να κερδίσει ένα διάφορο η Κολονία...
0: Τριπλή ισοβαθμία στους 26.
1: Τριπλή ισοβαθμία, ακριβώς. Ακριβώς. Το ρίσκο νομίζω ότι αξίζει.
0: Mm-hmm.
1: Το ρίσκο νομίζω αξίζει κάπου να το βάλεις. Τρία φράγκα, ποντάρω μια ομάδα που έχει και ψυχή, έχει και ένα προπονητή ο οποίος δεν τα παρατάει και έχει και κίνητρο σήμερα. Απέναντι σε μια κολονία okay, που έχει τις απουσίες της, που είναι σωμένη με τις 32 βαθμούς.
0: Mm-hmm. Και δεν πάει και καλά
1: εγώ
0: τελευταία.
1: Κάπου το βάλα σε ένα τρίξι.
0: Και η αλήθεια είναι η Χάιντενχάιμ, Νίκο, βλέπω στο τελευταίο διάστημα είναι που έχει πατήσει λίγο τον γκάζι.
1: Δηλαδή
0: πήρε δύο νίκες καλές.
1: Ναι, γιατί να μην παλέψει και εδώ.
0: Σωστό.
1: Και σου φαρίσει και στην Μπάγερν στο τέλος. Έτσι ναι. Προηγήθηκε κιόλας 0-2, 2-2, 2-3. Εφόσον πάλεψε απέναντι στην κορυφαία ομάδα της κατηγορίας, γιατί να μην παλέψει και σήμερα, εγώ λέω. Να το αγοράσω για να μάθω αν μπορεί να παλεύει, τουλάχιστον σε απόδοση outsider μεγάλη που αξίζει τον κόπο.
0: Να έχει αξία, σωστό.
1: Ναι.
0: Όχι
1: τα άλλα δεν με αποσχολούν καθόλου, είναι αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Από Γερμανία αυτά.
0: Ναι, σωστό. Και το Mainz Union δεν έχει να δώσει.
1: Ναι, είναι αδιάφορα τα άλλα. Εντάξει, μπορεί να φέρουν ό,τι θέλουν. Έτσι, οι ομάδες μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν.
0: Δεν θα μπλεχτούμε για να μάθουμε στα υπόλοιπα, σωστό.
1: Εκεί είχαμε θέση, είχαμε την στέψη της Γαλατά, είχαμε τη δεύτερη θέση της Φενέρ, η οποία έχει επηρεάσει και τις ελληνικές ομάδες. Εντάξει, είμαστε μια χαρά.
0: Mm-hmm. Από Derby Super League πήρες κάτι, Νίκ?
1: Derby Super League. Εντάξει, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει μεγάλη ευκαιρία σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μεγάλη ευκαιρία. Έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία σήμερα η ΑΕΚ απέναντι στο μισό Παναθηναϊκό να κερδίσει και να εξασφαλίσει κατά 99,9 το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εξαρτάται βέβαια ότι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι, στο Καραϊσκάκης. Κοίταξε, στοιχηματικά στο 1,50 βέβαια δεν με πάει το χέρι να ασχοληθώ. Mm-hmm. Με πάρα πολύ χαμηλές αποδόσεις. Ναι. Στο Καραϊσκάκης, επειδή είναι δύο ομάδες που θεωρητικά σήμερα μόνο με νίκη μένουν στο κόλπο, νομίζω ότι το γκολ στο δίφραγκο έχει τύχες.
0: Ναι, και είναι και λίγο.
1: Σημαντικά είναι μια χαρά.
0: Όχι προκλητικό, αλλά ναι, είναι μια χαρά. Είναι
1: μια χαρά.
0: Ψηλό για τη φύση του αγώνα.
1: Προκλητικό είναι πάλι το διπλό. Είναι πολύ μεγάλη απόδοση πάλι για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Είναι γιατί μεγάλη η απόδοση. Δεν ξέρω, ίσως για τις απουσίες του ΠΑΟΚ που υπάρχουν. Δεν ξέρω αν προκύψουν και τίποτα άλλο στην πορεία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το σετάκι δεν είναι.
0: Δεν είναι για τέτοια.
1: Δεν είναι για
0: διαφορά. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι,
1: δεν είναι okay, ο Ολυμπιακός, τη μία κάποιος μου πήρε σικούλ 4 μάτς φέτος να κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Ναι, οκ, okay, δεν αντιλέγω, αλλά όχι 1,70. Να το παίξει 1,70. Ας ήταν 2 φράγκα.
0: Ναι.
1: Και την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε το 3,50 του Άσου ήταν υπερβολικό και δικαιωθήκαμε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα επίσης λέμε ότι το διπλό δεν είναι για 6 φράγκα, 6,5.
0: Ναι, είναι πολύ ψηλά, πολύ ψηλά. Δεν το
1: αλλά,
0: περιμένω τόσο.
1: Επειδή το ξαναλέμε εδώ, έχουμε στοίχημα, νομίζω ότι το goal στο 2-10 εμένα μου κάνει. 2-0-5. Mm-hmm. Αυτό θα κρατήσω από το ντέρμπι στο Καραϊσκάκης. Και με πολύ ενδιαφέρον περιμένω να δούμε πώς θα κυλήσουν και τα δύο τα μάτς. Με ξεκάθαρο φαβορή την ΑΕΚ για μένα. Ναι. Όχι ξεκάθαρο τον Ολυμπιακό και ούτε σε αυτές τις αποδόσεις.
0: Mm-hmm. Σωστά. Κοίτα τώρα, στο άλλο το group δεν φαντάζομαι να βγαίνει κάτι. Όχι, κάναμε όχι, λίγο, λίγο κουβέντα με τον Γιώργο για τον goal στο Βικελίδης, γιατί θα είναι και οι δύο.
1: Πάνω.
0: Ναι, και στοιχηματικά είναι σε απόδοση που λες, okay.
1: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Γενικότερα αυτά τα μάτς μπορούν να παιχτεί ελεύθερο ποδόσφαιρο και στα δύο. Είδαμε και το 5-2 στη Λιβαδιά, δεν ξέρω τι μπορεί άλλο να κάνουν. Ό,τι θέλουν μπορούν να φέρουν.
0: Ναι,
1: είναι μαντεψιά. Επειδή το στίγμα δεν είναι μόνο μαντεψιά και επειδή δεν είναι και αδιαφορία σε αγώνες, γι' αυτό και σήμερα περισσότερο ασχολήθηκαμε με μάτς που έχουν κίνητρο. Προτιμώ να πετάξω τη μαντεψιά μου στα 3 φράγκα της Χάιντεχάιμ, όπου υπάρχει και το κίνητρο τουλάχιστον. Και είναι και σε τιμές outsider.
0: Σωστό. Ωραία, Νικόλα μου, οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως betshow.com από νωρίς. Τα βλέπει ο κόσμος.
1: Πληρώθηκε πάλι ο κόσμος. Χθες πήγε πολύ καλά ο Τεριακής. Πήγανε πολλά παιδιά καλά. Έτσι, μακάρι να πάνε και σήμερα να έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Ωραία, Νικόλα μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, Παναγιώτη μου.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Νίκος Κουλιάνος, φίλες και φίλοι. Χάιντεχάιμ στο διπλό με το ανάλογο ρίσκο για την προσπάθεια σε αυτή την τριπλή ισοβαθμία που άμα θα τη δούμε θα έχει ωραίο φινάλε η Bundesliga στα χαμηλά. Goal-goal στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ. Ένας άσος, ναι, αλλά στοιχηματικά όσον αφορά στην απόδοση για την ΑΕΚ όχι κάτι που να ικανοποιεί. Αυτά τα δύο κυρίως από Νίκο Κουλιανό. Θα δούμε και τις επιλογές. Θα θυμίσω τις υπόλοιπες που ακούστηκαν στο Bet Show της Κυριακής.

Γιώργος Χιζοδήμος στην Νορβηγία μας έδωσε δύο επιλογές από καλά φαβορή, από τη Viking στην έδρα της Κφουμ Όσλο, εδώ ως έξτρα επιλογή και τα corner, over 10 corner, το οποίο δικαιολογείται και από το μικρό γήπεδο των γηπεδούχων και είναι και σε καλή απόδοση στο 2-15 περίπου που βλέπω παίζει, και τον άσο της Τρόμσο απέναντι στη Μόλντε. Αυτές οι δύο βασικές επιλογές συν το χ2 της Κρίστιασουντ στην έδρα της Σάντερφιόρ, την κόντρα γενικώς της Σάντερφιόρ. Τίποτα στο Ρόζεμπουργκ Λίλεστρομ, παιχνίδι το οποίο βεβαίως θυμίζω έχει ξεκινήσει εδώ και ένα τέταρτο. Η Ρόζεμπουργκ είναι ήδη μπροστά στο σκορ με 1-0. Στη δεύτερη κατηγορία στην Νορβηγία, διπλό για τη Σταμπάεκ στην έδρα της Σάντνες, διπλό για τη Λίν στην έδρα της Ράουφος, γκολ γκολ στο Στρόμεν Χοντ, γκολ γκολ και over στο Μος Μπρίνε, οι επιλογές του Γιώργου, όχι κάτι στο Σόγκνταλ Χάουγκεσούν, το οποίο το άφησε εντελώς εκτός επιλογών. Γιώργος Μάντιος επικεντρώθηκε στην Ολλανδία. Εκεί θυμίζω στην Eredivisie έχουμε κοινή ώρα έναρξης 6 παρατέταρτο σε όλους τους αγώνες. Βασικές επιλογές για τον άσο της Excelsior απέναντι στη Volendam, τον άσο με over 1,5 του Άγιαξ απέναντι στην Ουτρέχτη, goal goal και over, στο, και over 3,5 στο Go Ahead Eagles Eindhoven, τα corner στο Groningen Nijmegen over 10 που είναι το line, και διπλό drone bet για την Heerenveen στην έδρα της Μπρέντα, οι επιλογές Γιώργου Μάτσιου από όλα τα μάτς σήμερα στην Ολλανδία. Πέταξε και ένα ωραίο Γιώργος, εγώ το κράτησα και είναι και μία από έτσι τις επιλογές που λες το κάνω και ό,τι γίνει. Είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος, πετάω ένα καφέ, θα τον πετάξουμε και εμείς. Όλα τα μάτς στο goal goal σήμερα στην Ολλανδία και είναι και μία έτσι επιλογή συνολική που δίνει κοντά στο 50, κάπου εκεί θυμάμαι είπε ο Γιώργος, οπότε γιατί όχι να πάμε σε κάτι τέτοιο στην Ολλανδία που τα γκολ μπαίνουν σε ρί και σκοράρουν και όλοι, είναι μια έτσι καλή ιδέα σε ένα fan bet που συνηθίζουμε να λέμε γκολ γκολ να έρθουν όλα τα μάτια στους Ολλανδούς. Στο Βέλγιο, βασική επιλογή του Γιώργου, το Genk Westerlo στο goal goal και over. Στα υπόλοιπα δεν κράτησε κάτι. Μια κουβέντα κάναμε για το Union Saint-Gilloise Malin στον άσο με under 3,5, όχι κάτι παραπάνω. Και στην Πορτογαλία, βασική επιλογή το goal goal με over στο Alverca Estoril. Κατά δεύτερο λόγο, το goal goal στο AVS Porto δίχως να υπάρχει εκεί βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Υποβιβαστήσα η γηπεδούχος, πρωταθλήτρια η φιλοξενούμενη, και στη Super League goal goal στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, goal goal και στο Βικελίδης για το οποίο συζητήσαμε, το Άρης Όφη, και καταλογισμός πέναλτι στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7.30. Στην Ισπανία κρατήσαμε το διπλό της Χετάφε με άντερ 3,5 στο Κάρλος Τσαρτιέρι απέναντι στην σχεδόν υποβιβασμένη και μαθηματικά Ρεάλ Οβιέδο, μια ομάδα που δείχνει να έχει συμβιβαστεί με τη μοίρα της. Η Χετάφε που θέλει νίκη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, έχει κάνει και διπλά, συνηθίζει να το κάνει με χαμηλό σκορ, νομίζω ότι έχει αρκετές τύχες στο σενάριο να το επαναλάβει και σήμερα, είναι και μία από τις βασικές επιλογές μαζί με την Μπαρτσελόνα σε αυτό το εορταστικό για εκείνη κλάσικο στις 10 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, άσο με over 3,5, η Μπάρτσα η οποία έχει και το απόλυτο των εικόνων στην έδρα της. Η Ρεάλ είναι γνωστό το τι αντιμετωπίζει
τις τελευταίες ημέρες και στα αποδυτήρια και αγωνιστικά έχει πάρα πολλές απώλειες σήμερα. Ένα κακό κλίμα. Θα πανηγυρίσει η Μπάρτσα ακόμα και με ισοπαλία, αλλά με το 17 στα 17, με πολύ μεγάλο εύρος τερμάτων και στην έδρα της, αλλά γενικώς μια επίθεση η οποία είναι εντυπωσιακή και φέτος στην Ισπανία. Συνολικά έχει πετύχει 89 τέρματα. Απέχει και πολύ από την επόμενη που είναι η Ρεάλ, που έχει πετύχει 70. Είναι πιθανό να φτάσει και σε ένα πολύ υψηλό σκορ, όπως έχουμε κλασικά στα πολύ μεγάλα αυτά ντέρμπι των δύο ομάδων τελευταία. Και έτσι ήταν και οι νίκες της Μπάρτσα, έλεγα νωρίτερα, με μεγάλα σκορ απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ιταλία μείναμε περισσότερο στη Ρώμα. Πάρμα Ρώμα το μάτς, ένα παιχνίδι όπου γηπεδούχοι δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο. Η Ρώμα θέλει, θυμίζω, τη νίκη για να διεκδικήσει την είσοδο στη τετράδα και να διεκδικήσει και το εισιτήριο για το Champions League. Διπλό με άντερ 3,5 η βασική επιλογή. Κρατήσαμε και άλλες δύο εδώ. Να σκοράρει ο Ντόνιελ Μάλεν, ο οποίος έχει δώσει πολύ, πολύ μεγάλες λύσεις για τη Ρώμα στο σκοράρισμα. Βέβαια δεν είναι πολύ μεγάλη απόδοση, είναι περίπου στο 2. Και τα corner που είναι ο σκέψη για την Ρώμα, κατά κύριο λόγο, την ομάδα δηλαδή που θα επιτεθεί. Η Πάρμα παίζει σφιχτά, κλείνεται στο δικό της μισό πολλές φορές και νομίζω ότι θα είναι και ένα σενάριο το οποίο ίσως και όσο η Ρώμα ψάχνει τον goal δεν καταφέρει να βρει το δρόμο για τα δίχτυα, θα πιέζει για να φτάσει σε αυτό. Και το over 5 corner Ρώμα στο διπλασιασμό είναι επιλογή που κρατήσαμε επίσης από το match. Σε δεύτερο πλάνο θα έλεγα πιο κάτω κατ' εμέ, γιατί και η Κρεμονέζε δεν είναι από τις ομάδες που μπορείς να επιστηθείς στον απόλυτο βαθμό. Είναι όμως do or die το match το οποίο έχει απέναντι στην Πίζα, ομάδα η οποία και μαθηματικά έχει υποβιβαστεί. Για την Κρεμονέζε απαραίτητη η νίκη ώστε να φτάσει στον πόντο την Λέτσε, με την οποία ουσιαστικά διεκδικεί τη θέση παραμονής, την οποία θέλει να βάλει από κάτω για να παραμείνει η ίδια, για να έχει ελπίδες στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος να κάνει αυτή την προσπέραση και να παραμείνει στην κατηγορία. Άσος για την Κρεμονέζε, η δεύτερη επιλογή που κρατήσαμε στην Ιταλία. Video games train the kids for war. Only she can have fashion stores. Στο Βέλγιο η Γάνδη έχει σοφαρίσει την Άντερλεχτ 1-1. Οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10. 57ο πλέον περάσαμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Τσβάιτε Λίγκα 61ο λεπτό στους αγώνες. Πρόιζεν Μούνστερ Ντάρμσταντ 1-1. Θυμίζω και οι παιδούχοι εδώ παίζουν με 10. Η Φορτούνα στο Ντίσσελντορφ πέτυχε 3 τέρματα απέναντι στην Έλβερσμπεργκ. Προηγείται 3-0. Ήταν μπροστά, θυμίζω, με 1-0. Πλέον στο 3-0. Μία ήττα που σε κάθε περίπτωση, αν έρθει για την Έλβερσμπεργκ, είναι αρνητική. Γιατί το ανώβερο είναι ήδη στους 59, όσους έχει και η Έλβερσμπεργκ, και απειλεί το εισιτήριο της ανόδου, όπως αντίστοιχα βεβαίως και η Πάτερμπορν είναι και αυτή στους 59. Αν θα μείνει αυτό το 0-3 που δύσκολα, το 3-0 στο Ντίσσελντορφ που δύσκολα αλλάζει, θα έχουμε και εδώ μια πολύ σπουδαία μάχη για το ποια ομάδα θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για την Bundesliga και ποια θα παίξει τον μπαράζ. Μένει να δούμε επίσης με ποια από την Bundesliga, εκεί που γίνεται χαμός στις τρεις τελευταίες θέσεις, με Wolfsburg, St. Pauli και Heidenheim. Στα υπόλοιπα της Zweite Liga, στο Βερολίνο η Χέρτα συνεχίζει να προηγείται 1-0, παίζει με 10 απέναντι στην Greuther, έχει όμως το προβάδισμα. Στη Δανία τώρα, ημίχρονο Βέλε Φρεντερίτσε 1-0 και Νόρτζελαντ Μίτιλαντ 0-0. Ημίχρονο και στην Ελβετία Λουγκάνο Σενγκάλεν 0-0. Πλέον έχουμε ανάπαυλα και στη Λα Λίγκα. Η Μαγιόρκα στις καθυστερήσεις
με ποιον άλλον. Τον Βεντάτ Μουρίτσι έχει σοφαρίσει το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η Βιγιαρεάλ με τον Αγιώθε 0-1. Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ ανάπαυλα ημιχρόνου πλέον 1-1. Ανάπαυλα ημιχρόνου και στη δεύτερη κατηγορία, Ανδόρα Λας Πάλμας επίσης 1-1. Η Ρόζενμπορκ πέτυχε δεύτερο τέρμα. Ρόζενμπορκ Λίλεστρομ 2-0 στην Νορβηγία. 25ο λεπτό εκεί, όπως και στην Ουκρανία, όπου παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Πολτάβα και την Σαχτάρ Ντονέτσκ. Δεκάλεπτο στην Πολωνία. Πλοκ Μότορ Λούμπιν 0-1. Ημίχρονος η Ρωσία Ζενίτ Σότσι 0-1. Πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων στη Σκωτία. Η Σέλτικ πέτυχε και τρίτο τέρμα, προηγείται 3-1 απέναντι στη Rangers. Και έχουμε ανάπαυλη ημιχρόνου στα δύο γήπεδα στη Σουηδία. ΑΕΚ Στοκχόλμη Τζου Γκάρντεν 1-3 και Κάλμαρ Χάλμστατ 0-0.

Θυμίζω σε πολύ λίγο θα έχουμε σέντρα σε τρία γήπεδα στην Premier League: Crystal Palace, Everton, Burnley, Aston Villa και Nottingham Forest, Newcastle. Οι τρεις αναμετρήσεις. 6:30 το West Ham Arsenal, μάχη με έντονο ενδιαφέρον και για τους δύο. Για την West Ham στη μάχη παραμονής, για την Arsenal στην μάχη του τίτλου. Στο πιο ενδιαφέρον αναμφίβολα ζευγάρι της ημέρας στην Αγγλία. 4:00 έχουμε σε πολύ λίγο δηλαδή σέντρα και στην Ιταλία σε δύο γήπεδα, στο Κρεμονέζε Πίζα, το οποίο μνημονεύαμε πριν από λίγο, και το Φιωρεντίνα Τζένοα, από που έχουμε και πρώτες εικόνες από το Αρτέμιο Φράνκι. Και βεβαίως το πρόγραμμα ακολουθεί κατά κύριο λόγο έπειτα η Ολλανδία, 6:15 το πολύ μεγάλο εύρος αγώνων, για να έχουμε φυσικά και την συνέχεια, όπου ξεκινά και το ελληνικό ενδιαφέρον πολύ πιο έντονα από τις 5 αρχικά, με τους πρώτους αγώνες στο Group 5-8, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, και βεβαίως 7:30 τα δύο ντέρμπι που έχουμε, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.

0: Με αυτές τις εικόνες σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος το κυριακάτικο Bet Show, φίλες και φίλοι. Θυμίζω ήμασταν από τη μία μαζί μέχρι και αυτή την ώρα. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι χαρακτηριστικό, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα σε mood. Το φινάλε στα πρωταθλήματα έρχεται, έχουμε σιγά σιγά βεβαίως και τους ευρωπαϊκούς τελικούς μπροστά μας, αλλά ας μην ξεχνάμε, αφού είδα και την ημερομηνία τώρα, Κωνσταντίνε, ότι σε ένα μήνα έχουμε έναρξη παγκοσμίου κυπέλου. 11 Ιουνίου η Σέντρα στο πρώτο παιχνίδι, με την τελετή έναρξης και ούτω καθεξής. Πλέον σιγά σιγά από αύριο τυπικά μπαίνουμε και στην αντίστροφη μέτρηση στον τελευταίο μήνα για να έχουμε και τη Σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο. Εκεί θα επικεντρωθούμε, θα υπάρξει αυτή η ελάχιστη πολύ μικρή παύση μετά το φινάλε των πρωταθλημάτων και θα κινούμαστε απόλυτα για ένα μήνα από τις 11 του Ιούνιου και μετά σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου που έρχεται, επαναλαμβάνω, σε ένα μήνα και μία ημέρα, 11 του Ιούνιου η Σέντρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς πρώτα απ' όλα που ήσασταν εδώ παρέα μαζί μας στο Μετρόπολης 95 και 5, από τη μία μαζί μέχρι και αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, τον Γιάννη Τσιράπη και τον Θανάση Καζαμπάκα από τις 3 και έπειτα στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Βεβαίως μένετε εδώ, ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα και έπειτα συντροφιά μαζί σας Γιώργος Τράτζαλης, θα ακολουθήσει βεβαίως και η μετάδοση του αγώνα του Άρη με αντίπαλο τον Όφη.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πολύ καλησπέρα σας. Στα 8 λεπτά μετά τις 4 Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7 στο pre-game, μέχρι τις 5 δηλαδή το αγώνα Άρης Όφη στο Κλεάνδρης Βικελίδης. Υπάρχει και το Βόλος Λεβαδιακός. Μέχρι τις 5 θα είμαστε στο pre-game με αγώνες ανά την Ευρώπη. Έχει πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη και στην Αγγλία και στην Ιταλία. 5 με 7 θα εστιάσουμε στον αγώνα στο Κλεάνδρης Βικελίδης Άρης Όφη.

0: Εδώ η ΜΠΑΜ έχει 36 και ο Παύλος Μελάς 33. Και θα αναμετρηθούν την Κυριακή στο γήπεδο Σταυρούπολης, όπου ο Παύλος Μελάς με νίκη θα ανεβεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ η ΜΠΑΜ με Χ2.
1: Οπότε για δύο αποτελέσματα η ΜΠΑΜ. Οπότε να μένει. Θέλει ο Παύλος Μελάς. Ναι,
0: οπότε να μένει μεγάλο ενδιαφέρον την άλλη Κυριακή, τελευταία αγωνιστική. Και η ομάδα που θα επικρατεί. Θα ακολουθήσει η ομάδα, μία από τους δύο, θα ακολουθήσει το Φίνικα Πολίγνη στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Αν πάρει το αποτέλεσμα που θέλει ΜΠΑΜ, είναι διαδοχική άνοδος. Δηλαδή από τότε που
0: ιδρύθηκε
1: το σωματείο.
0: Είναι καινούριο σωματείο από ΓΑΜΑ ψημή, κατηγορία και έπεσε μέχρι εδώ. Τώρα βέβαια με τον Παύλο Μελά, ένας από τους δύο θα πάρει το εισιτήριο και θα ακολουθήσει το Φίνικα Πολίγνη στη ΓΑΜΑ, τον πρωταθλητή Φίνικα Πολίγνη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα,
1: στα υπόλοιπα.
0: Ναι. Το πρωί για την Α κατηγορία στα τα play-off, Ποντιακός Πολυδενδρίου, Ποσειδώνας Καλαμαριάς 5-0. Ο Ποσειδώνας είχε ξεκινήσει με νίκη και τώρα στην πρώτη αγωνιστική. Τώρα στη δεύτερη το Πολυδένδρι πέτυχε μεγάλη νίκη με 5-0. Αν θα ανεβούν από το πρωτάλληλο ενός γύρου από 6 ομάδες, θα ανεβούν οι 2 σίγουρα και παραπάνω αν οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στη νέα Α1 είναι κάτω από 16. Ναι. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Η δηλώση συμμετοχή είναι μέχρι. Το δεύτερο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Οπότε τότε θα ξεκαθαρίσει αν θα δηλώσει συμμετοχή λιγότερες ομάδες από 16 στην Α1. Λοιπόν, 5 η ώρα επίσης παίζει Ιωνικός Λαγαδάς και Μαραθώνας Καλαμαριάς Μακεδονικός Γέφυρας. Α κατηγορία play out, ΑΕΑ Εμπλοκήπων Μακεδονικός 1-1. Και τελικά ο Μακεδονικός Εραστέχνης νίκησε με 1-2 στο 120. Και έτσι οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν σε ουδέτερο γήπεδο για ένα εισιτήριο παραμονή στην κατηγορία. Αλφα κατηγορία τρίτος όμιλος play out, 4,5 ώρα, Αχιλλέας Περαίας Αετός Βασιλικών. Η Περαία έχει 2 ευκαιρίες για να μείνει στην κατηγορία. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπάρξει παράταση και αν χρειαστεί και πέναλτι. Β' κατηγορία τρίτος όμιλος play off, τελευταία αγωνιστική. Δόξα Πενταλόφου Αστραπή Μεσαίο 0-3. Πεντάλοφος έπαιζε για 2 αποτελέσματα, το Μεσαίο μόνο για την νίκη. Νίκησε το Μεσαίο και μάλιστα με ευρύ σκορ και πήρε το εισιτήριο της ανόδου στην Αλφα κατηγορία. Το άλλο παιχνίδι, Ιωάννης Παπάβης Μακεδόνες 1-1. Να πω ότι έχει κάτι παιδικά που χθες.
1: Ναι, πες και τα αποτελέσματα. Στα
0: τρία παιχνίδια είναι. Χθες στην K15 ειδική κατηγορία, ο Μακεδονικός νίκησε στα πέναλτι τον ΠΑΟΚ 4-3 και κανονική διάρκεια 1-1 και ο Μακεδονικός αναδείχθηκε πρωταθλητής. Σήμερα παίζουν στο γήπεδο, στο αθλητικό κέντρο του Ζαγοράκη, 5 η ώρα, Ακαδημία Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης Άγιος Νικόλαος. Στον K16 ειδική κατηγορία και στην K16 απλή κατηγορία 7 και 4 στο Ζαγοράκι, ΑΕΦ Ηλίρου Άρης. Μεγάλο ενδιαφέρον έχω. Και απλά είπαμε τώρα που παίζει και η ΓΑΜΑ Εθνική 4 ώρα άρχισαν τα παιχνίδια. Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου και Παθρακικός Ελασσόνα. Παθρακικός έστω και με ισοπαλία θα πάρει το εισιτήριο της ανόδου στη Super League 2. Ο Απόλλων Καλαμαριάς με νίκη. Θεωρείται σίγουρο ότι θα ανέβει η κατηγορία. Εντάξει, θέλει ίσως να χρειαστεί ένα βαθμό ακόμη σε δύο παιχνίδια. Θα παίξουν Τετάρτη και Κυριακή. Και ολοκληρώνεται αυτό το πρωτάθλημα. Και για τον Νότιο Όμιλο, 4 ώρα σήμερα, Πύργος Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης Εθνικός.
1: Ωραία, θα έχουμε και Πανθρακικό Σπο Ελασσόνας ζωντανά. Θα πάρουμε τον Γιώργο Βασιλείου.
0: Θα πανηγύρει στην άνοδο Πανθρακικό.
1: Ωραία, θα έχουμε σε λίγο τον Γιώργο Βασιλείου να μας δώσει τις ενδεκάδες, έτσι τα πρώτα στοιχεία και από αυτό το παιχνίδι στα play-off, στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου, Πανθρακικός Πο Ελασσόνας. Όπως ακούσατε από τον Χρήστο Γιάπη, ακόμα και με ισοπαλία ο Πανθρακικός θα πανηγυρίσει την άνοδο στην Super League 2.

Και πάμε λίγο στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν πολλές αναμετρήσεις. Στην Premier League, Crystal Palace Everton 0-1 στο 12ο λεπτό άνοιξε το σκορ και η Burnley. Burnley Aston Villa 1-0 στο 0-0 η Nottingham Forest με την Newcastle. Στην La Liga της Ισπανίας, Mallorca Villarreal μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 1-1 το σκορ ημιχρόνου εκεί. 0-0 και τα δύο παιχνίδια στην Serie A στην Ιταλία, Cremonese Pisa και Fiorentina Genoa. Στο Βέλγιο, στα play-off πρωταθλήματος, Γάνδι Άντερ.

Anderlecht 1-1 στο 78 λεπτό. Είμαστε εκεί με 10 η Anderlecht. Στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Preußen Darmstadt 1-1 στο 82 λεπτό. Fortuna Düsseldorf Elfberger 3-0 στο 85 λεπτό. Στο 82 Χέρτα Βερολίνου Γκρόιτεφιρτ 1-0 με 10. Η Χέρτα στην Δανία στο γκρουπ υποβιβασμού Βέιλε Φεντερίτσια 1-0. Στα play-off πρωταθλήματος στην ίδια χώρα στη Δανία Νόρτζελαντ Μίντιλαντ 0-0 στο 52 λεπτό. Στην Ελβετία στα play-off πρωταθλήματος μόλις άνοιξε το σκόρι Λουγκάνο, Λουγκάνο Σενγκάλεν 1-0 στο 55 λεπτό. Στο 54 στην La Liga 2 της Ισπανίας Ανδόρα Λας Πάλμας στο 1-1. Σε εξέλιξη στην Νορβηγία, Ρόζενμπροκ Λίλεστρομ 2-0 λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στην Πολωνία επίσης έχει ένα παιχνίδι, στο μισάωρο είμαστε εκεί, Πλοκ Μόταρ Λούμπλιν 0-1. Και στην Σουηδία στο 55 λεπτό, ΑΕΚ Τζουτγκάρντεν 1-3, Κάλμαρ Χάλμστατ 1-0.

Πολύ σημαντικό παιχνίδι στις 6.30 στην Premier League, φυσικά το West Ham Arsenal που ξεχωρίζει. Η City χθες του Guardiola έκανε τη δουλειά της, το καθήκον της απέναντι στην Bradford. Πλέον περιμένει το δωράκι από την West Ham που υποδέχεται στις 6.30 όπως είπαμε την Arsenal, και αν κόψει τους βαθμούς θα βάλει γερά στο κόλπο του τίτλου τους πολίτες. Και μάλιστα χθες ο Guardiola έδωσε και το... είχαμε μια χαρακτηριστική έτσι κατάσταση στην συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι και τη νίκη της Manchester City απέναντι στην Bradford, όπου ο Guardiola είπε, τραγούδησε και τον ύμνο της West Ham, σχημάτισε με τα χέρια του τα σφυριά και φεύγοντας είπε πάμε σφυριά, θέλοντας έτσι να αναδείξει την κρισιμότητα και για τον ίδιο και για τους ποδοσφαιριστές του της σημερινής αναμέτρησης West Ham Arsenal, καθώς περιμένει αυτό το δωράκι από τα σφυριά ο Pep Guardiola.

Στην Super League, στα δικά μας, στις 5 η ώρα, Άρης Όφη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο 5-8 και Βόλος Λεβαδιακός στην ίδια ώρα. Ένα γκρουπ των play-off που πλέον δεν έχει καμία βαθμολογική ουσία από τη στιγμή που Όφη κατέκτησε το κύπελο, πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα έδινε σε διαφορετική περίπτωση η πέμπτη θέση. Ωστόσο, είναι δύο παιχνίδια που θα τα παρακολουθήσουμε. Θα έχουμε και την περιγραφή του αγώνα από το Κλεάνθης Βικελίδης, στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Θυμίζω την προηγούμενη αγωνιστική στην Κρήτη, στο Παγκρίτη, ο Άρης πέρασε νικηφόρα με 0-2 απέναντι στον Όφη, που ήταν ακόμη, είναι η αλήθεια, στους πανηγυρισμούς από την κατάκτηση του κυπέλου. Φάνηκε αυτό και στο αγωνιστικό κομμάτι και σε αγωνιστικό επίπεδο. Ο Άρης ήταν καλύτερος, είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, αν όχι σε όλο το διάστημα. Πέτυχε τα δύο γκολ, πήρε την νίκη. Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή σε αυτό το γκρουπ των 5-8, ο Άρης, με 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Αλλά άμα δεν κυνηγάς κάτι, είναι αυτό που λες και τι να το κάνεις τώρα. Ο Άρης ξύπνησε, να το πω έτσι, αργά. Τουλάχιστον δείχνει μια βελτίωση, μια αγωνιστική πρόοδο, και αυτή την εικόνα θέλει να κρατήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι ποδοσφαιριστές του μέχρι το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Θυμίζω, μεσοβδόμαδα υπάρχει πάλι αγωνιστική και την επόμενη Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα, τελειώνει η σεζόν σε μια, αν μη τι άλλο, απογοητευτική χρονιά για τους κυτρινόμαυρους. Στις 7:30 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τα δύο ντέρμπι φυσικά που συγκεντρώνουν όλα τα φώτα στα play-off του πρωταθλήματος. Στους 67 βαθμούς η ΑΕΚ, θυμίζω, 61 έχει ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση, όσους και ο Ολυμπιακός κοντράρονται στο Καραϊσκάκης. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς έχει μείνει πολύ πίσω. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, να τα θυμίσω, στα play-outs που είχαμε την 7η αγωνιστική, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορ 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Η βαθμολογία στα play-outs, ο Ατρόμητος στην 9η θέση με 40 βαθμούς, 10η Κηφισιά με 37, 11η θέση ο Πανετολικός με 34, 12ος ο Αστέρας Άκτορ με 29 βαθμούς, ακολουθεί ο Πανσεραϊκός που ιτήθηκε χθες. Κακή ημέρα για τους Σεραίους, κακή ήταν για τους Σεραίους αυτή από την Κηφισιά, 28 βαθμούς. Τελευταία θέση η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 26 βαθμούς, δεν μπορούσε να κερδίσει ούτε χθες, έφερε την αναδείχθηκε ισόπαλη στην έδρα της ΑΕΛ κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Επόμενη αγωνιστική για τα play-outs να αναφέρω στις 12 Μαΐου, μεσοβδόμαδα την Τρίτη δηλαδή, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός στις 7, Κηφισιά Ατρόμητος στις 7, Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ στις 7, και την Τετάρτη έχουμε την εμβόλυμη αγωνιστική στα play-off 1-4, το γκρουπ των πρωταθλητών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30, την ίδια ώρα πάω ΚΑΕΚ το ντέρμπι στην Τούμπα. Στις 5 νωρίτερα, 2,5 ώρες νωρίτερα, στο 5-8 Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη.

Και επειδή είπαμε ότι σήμερα, ειδικά στο επόμενο δίωρο, θα εστιάσουμε στον αγώνα του Άρη με τον Όφη, θα έχουμε την περιγραφή. Έχω την εντεκάδα του Άρη αυτή τη στιγμή μπροστά μου, χωρίς εκπλήξεις, αναμενόμενη, όπως την λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες και εδώ στο Μετρόπολης 95,5 και στο metrosport.gr. Χωρίς εκπλήξεις, οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγοριού όσον αφορά την εντεκάδα στον εντός έδρας αγώνα σε λίγη ώρα απέναντι στον Όφη. Δεν αλλάζει την συνταγή του, διατηρεί τους 10 από τους 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο βασικό σχήμα την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στον ίδιο αντίπαλο αλλά σε άλλη έδρα στο Παγκρίτιο. Η μοναδική αλλαγή είναι αναγκαστική, την περιμέναμε κιόλας. Ο Καντεβέρε τιμωρημένος δεν μπορεί να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Τη θέση του παίρνει ο Κριστιαν Κουαμέ που επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά από 4 αγωνιστικές. Κουαμέ λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης και πάμε στην άμυνα. Φαμπιάνο Ρούζ το δίδυμο των στόπερο, Φαντιγκά με το Φρίντεξ στα δύο άκρα, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ο Αθανασιάδης το τέρμα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ράτσιτς και Γένσεν το δίδυμο. Παρά την επιστροφή μάλιστα του Μεντίλ αλλά και του Χόγκλα, βλέπουμε ότι ο Γρηγορίου διατηρεί τους ίδιους ποδοσφαιριστές, άφησε στον πάγκο και το Μεντίλ, προτιμά τον Φρίντεκ αριστερά στην άμυνα, αλλά και τον Χόγκλα προτιμά τον Γένσεν για να πάρει περισσότερη δημιουργία στον άξονα δίπλα στον Ράσιτς. Η τριάδα της επίθεσης πίσω δηλαδή από τον Κουαμέ παραμένουν Γκαρέ, Πέρεθ και ο Ντουντού, ο οποίος ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες του Άρη στο Παγκρίτιο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου πέρα από τον γκολ που πέτυχε δημιούργησε και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή και στην εστία του Όφη. Ο Πέρεθ δείχνει πιο απελευθερωμένος παίζοντας στο 10, ο Γκαρέ στα άκρα. Εντάξει, είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι το σημείο αναφοράς των κίτρινο-μαύρων. Ο Γκαρέ στα τελευταία παιχνίδια δίνει κάτι παραπάνω και στο κομμάτι της δημιουργίας αλλά και της εκτέλεσης. Ανοίγει χώρους, μοιράζει παιχνίδι, είναι σημαντικός ποδοσφαιριστής. Θα πάρει και πάλι φανέλα βασικού. Μόλις έχουμε εντεκάδα Όφη θα την μεταφέρουμε και αυτήν. Είπαμε για την εντεκάδα του Άρη. Οι ίδιοι 10 μόνο στην κορυφή της επίθεσης έχουμε αλλαγή και αυτή αναγκαστική. Να την επαναλάβω. Αθανασιάδης κάτω από την εστία. Φαμπιάνο Ρόζ στο κέντρο της άμυνας. Ο Φρίντεκ αριστερά. Ο Φαντιγκά δεξιά. Ο Ράτσιτς με τον Γένσεν στη μεσαία γραμμή το δίδυμο. Πέρεθ, Ντουντού, Γκαρέ. Η τριάδα πίσω από τον Κουαμέ.

0: Πάμε να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Η Premier League δεν έχει αλλάξει κάτι. Crystal Palace Everton 0-1, 23ο λεπτό. Είμαστε όπως και στο Burnley Aston Villa 1-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο, στο 0-0, Nottingham Forest και Newcastle. Στην La Liga της Ισπανίας 1-1, παραμένει εκεί το σκορ στο Mallorca Villarreal στο 58. 0-0 και ίδιο αναμετρήσεις στην Serie A, Cremonese Pisa, Fiorentina, Genoa. 1-1 στο 87, Γάνδι Άντερλεχτ στα play-off πρωταθλήματος. Οδεύουμε προς το τέλος στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Για να μην περιμένει όμως ο Γιώργος Βασιλείου και στην Κομωτίνη, πάμε να τον καλησπερίσουμε να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Πανδρακικός Πόελασσόνας, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα της Κομωτίνης. Καλησπέρα.
1: Χαιρετούμε σε ένα κατάμεστο δάκο Κομωτίνης εδώ στο, στην Κομωτίνη. Πάνω από 2.000 περίπου οι φίλαθλοι που παραβρίσκονται. 0-0 στο 22ο λεπτό. Μεταξύ Πανθρακικού και Λασόνας, τέταρτη αγωνιστική της τρίτης φάσης του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής για την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Μαθηματικά ο Πανθρακικός και με ισοπαλία θα είναι του χρόνου στη Β' Εθνική. Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις αξιόλογες φάσεις για την ομάδα του Πανθρακικού, με τον Δουρατζίδη στο 3, τον Σαραντίδη στο 6 και τον Παχούμη το Χρήστο 15, ενώ μια καλή φάση είχαν και φιλοξενούμενοι με τον Πατσιαντή στο 9. Να πούμε τις συνθέσεις πριν πας κάπου αλλού. Πάμε στην ομάδα του Κώστα Μπεδερλή, του προπονητή του Πανθρακικού. Μαρκεζιάννη, Γιαναράκης, Σεβαστίδης, Τουρατζίδης, Ντέμπροβα, Σαραντίδης, Παχούμης, Χρήστος, Γουτζίδης, Βασιλάκης, Γκανσιέρ και Καρκαλατζίδης. Ενώ οι φιλοξενούμενοι του κύριου Σαραφίδη είναι Μούλτσιας, Τζάτζος, Καμπέρης, Λαγός, Λιγούρας, Κοντοθανάσης, Νούσιας, Μπιώτης, Γκαμπέτας, Ράπτης και Πατσιαντζής. Διαρκή στο αγώνα ο Δραμινός Γκαϊταντζής και συνεργάτες του, κύριος Παυλίδης και η κυρία Δημητριάδου, του ιδίου συνδέσμου. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι. Με απόλυτη κατοχή της μπάλας του Πανθρακικού, γύρω στο 75-80% από ό,τι υπολογίζουμε κατοχή για την ομάδα του Πανθρακικού.
0: Ωραία, Γιώργο, θα επιστρέψουμε. Ευχαριστούμε για τα πρώτα στοιχεία. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Πανθρακικό. Θα πανηγυρίσει μια σημαντική, μια ιστορική επιστροφή, αν καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει ο Πανθρακικός. Τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε όλοι τον Πανθρακικό στην μεγάλη κατηγορία. Τώρα αγωνίζεται για να ανέβει στην δεύτερη εθνική απέναντι στον Πόελασσόνας. Ακούσαμε τα πρώτα στοιχεία από τον Γιώργο Βασιλείου στο 0-0 η αναμέτρηση. Είχαμε μείνει στις αναμετρήσεις που είναι στις καθυστερήσεις, μάλιστα. Και οι τρεις αναμετρήσεις στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Πρόισεν Ντάρμσταρτ 1-1, Φορτούνα Ντίσελντορφ Έλσμπεργκερ 3-1, Χέρτα Βερολίνου Γκρότεφιρντ 2-1. Περιμένουμε τα τελικά. Βέιλε Φερεντερίτσια στο γκρουπ υποβιβασμού στη Δανία 1-0, Νόρτσελαντ Μίντιλαντ 0-0 στα πλέι-οφ πρωταθλήματος στη Δανία, Λουγκάνο Σεγκάλεν στην Ελβετία 1-0 στο 67ο λεπτό, στη Λα Λίγκα 2 της Ισπανίας Ανδόρα Λας Πάλμας έχει γίνει 2-1 στο 67, ημίχρονο στη Νορβηγία Ρόζεμπορκ Λίλεστρομ 0-2 και στην Πολωνία Πλοκ Μότορ Λούμπιν 0-2 έγινε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Στη Σουηδία ΑΕΚ Τζουτγκάρντεν 1-3, Κάλμαρ Χάλμστατ 2-0.

0: Αν μείνει ισοπαλία το παιχνίδι στο Βέλγιο, εδώ βλέπω γιατί είναι στις καθυστερήσεις και ξέρω ότι ενδιαφέρει αρκετού. Το Γάνδι Άντελεξ το 1-1. Ούτως ή άλλως η Γάδι δεν κυνηγάει κάτι, είναι στους 27 βαθμούς με αυτή την ισοπαλία. Η Άντελεξ μένει σε τροχιά Ευρώπης για τα play-off του Conference League στο Βέλγιο, όπου η Μπριζ του Χρήστιου Τζόλι είναι στην πρώτη θέση με 50 βαθμούς. Ακολουθεί η Ζεν Σουλιάς με 46 βαθμούς και παιχνίδι λιγότερο, αγωνίζεται αργότερα απέναντι στην Μαλίν. Έτσι έχει κατάσταση το Βέλγιο. Είναι στο 1-1 στις καθυστερήσεις. Το πρώτο τελικό από τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας έρχεται από το Preußen Darmstadt στο 1-1. Ολοκληρώθηκε αυτή η αναμέτρηση. Αυτό είναι το σκορ. Εκεί όπου βέβαια η Σάλκε επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία, στην Bundesliga. Και μένει να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο. Έλσμπεργκερ είναι στη δεύτερη θέση με 59 βαθμούς, όσους έχει και το Ανόβερο αλλά και η Πάτερμπορν. Υπάρχει τριπλή ισοβαθμία εκεί για την δεύτερη θέση που οδηγεί κατευθείαν στην Bundesliga. Θυμίζω ότι στην Zweite Liga υπάρχει και play-off ανόδου με τον τρίτο της βαθμολογίας. Αυτή τη στιγμή το Ανόβερο είναι στην τρίτη θέση. Παραλαμβάνω, η Σάλκε πανηγύρισε ήδη και μαθηματικά την επιστροφή της στην μεγάλη κατηγορία. Τελικά και τα άλλα δύο παιχνίδια, Φορτούνα Ντίσσελντορφ-Έλσμπεργκερ 3-1 και Χέρτα Βερολίνου-Γκρότερφριντ 2-1. Τελικά και τα τρία αυτά αποτελέσματα που σας έδωσα. Ισοφάρισε η Σεγκάλε Λουγκάνο Σεγκάλεν 1-1. Είμαστε στο 70 λεπτό. Πριν από ένα λεπτό με τον Στάνοβιτς έκανε το 1-1 η Σεγκάλεν. Δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε σε Premier League, ούτε σε La Liga, στο Mallorca Villarreal, αλλά ούτε στην Serie A. Στις δύο αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη είναι στο 0-0. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι η Pisa, στο Cremonese Pisa, αγωνίζεται με 10 παίκτες. Είχαμε την αποβολή για παίκτη της Pisa. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Το Vision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης τελειώνεται.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω.
13: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
17: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
6: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, καθώς είχαμε νεότερα τέρματα. Η Crystal Palace, για παράδειγμα, ισοφάρισε 1-1 την Everton στο 37ο λεπτό. Στο ίδιο χρονικό σημείο δεν έχει αλλάξει κάτι. Burnley στο Villa 1-0. Στο 0-0 η Nottingham Forest με τη Newcastle 0-0 στο πρώτο 7 λεπτό. Αμβούργο Freiburg στο παιχνίδι που ξεκίνησε στην Bundesliga. 1-1 παραμείνει η ισοπαλία στο Mallorca Villarreal στην La Liga. Στην Serie A, γκολ πέτυχε η Cremonese. Παίζει και με αριθμητικό πλεονέκτημα. Cremonese Pisa 1-0 στο 37. Στο 35 Fiorentina Genoa 0-0. Τελικό το παιχνίδι στο Βέλγιο. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Γάνδι Άντερλεχτ. 1-1 δεν άλλαξε κάτι. Το γύρισε σε Γκάλεν. Λουγκάνο σε Γκάλεν 1-2. Ρόζερμπορκ Λίλεστρομ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Στο 2-0 η Ρόζερμπορκ. 2-3 μειώνει η ΑΕΚ Στοκχόλμη στη Τζουτγκάρντεν. Στην Σουηδία στο 65ο λεπτό αυτό το γκολ για την ΑΕΚ. Έχουμε και εντεκάδα όφη. Να υπενθυμίσω την εντεκάδα του Άρη για το σημερινό παιχνίδι. Άρη όφη στο Κλεάνδρη Βικελίδη στι 5 η Σέντρα. Περιγραφή εδώ στο Μετρόπολη 95,5. Αθανασιάδη για τον Άρη κάτω από την εστία. Φαμπιάνο Ρόζο στο κέντρο τη άμυνα. Ο Φρίντεκα αριστερά. Ο Φαντιγκά δεξιά. Γιέν Σεράτσι στη μεσαία γραμμή. Ο Κουαμέ στην κορυφή αντί του τιμωρημένου Καντεβέρε. Με τον Πέρεθ στο 10. Γκαρέ και Ντουντού στα δύο άκρα της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 για τον Άρη. Επιλογές του Χρήστου Κόντι για την αναμέτρηση του Κλεάνδρη Βικελίδης. Ο Λίλο κάτω από την εστία. Η τριάδα στην άμυνα, Κρίσμανιτς, Λαμπρόπουλος, Πούγκουρας. Η τετράδα μπροστά, Σενκέλη, Αθανασίου, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος. Στην επίθεση, Νους Φούντας και ο Ισέκα θα είναι στην κορυφή και όχι ο Σαλσέδο. Επαναλαμβάνω την εντεκάδα του Όφη, ο Λίλο κάτω από την εστία, Κρίσμανης, Λαμπρόπουλος, Πούγκουρα στην τριάδα της άμυνας, Σενκέλη, Αθανασίου, Κανελόπουλος, Αδρούτσος η τετράδα μπροστά, στην επίθεση Νους, Φούντας και ο Ισέκα στην κορυφή.

Περιμένουμε δεκάδες και από το άλλο παιχνίδι στο Group 5-8 των playoffs της Super League στο, στο Βόλος Λεβαδιακό, συγγνώμη, στις 5 η ώρα. Μόλις έχουμε τις δεκάδες και από εκεί θα τις μεταφέρουμε.

Και μια είδηση για τα τμήματα υποδομής στη Super League. Πρωταθλήτρια η K17 του Παναθηναϊκού σφράγισε και μαθηματικά σήμερα τον τίτλο του πρωταθλητή σε μια όντως υπέροχη χρονιά για το Τριφύλι. Δεν έχει γνωρίσει ούτε μία ήττα στο πρωτάθλημα. Σήμερα φιλοξενήθηκε από την ΑΕΛ, είναι πίσω στο σκόρ η ομάδα του Παναθηναϊκού. Βρήκε το χρυσό γκολ στο 81ο λεπτό με τον Νεμπή, παίρνοντας το βαθμό της οπαλίας. Ανέβηκε στους 61 βαθμούς. Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στην K17, επαναλαμβάνω, της Super League. Ανέβηκε στους 58 βαθμούς. Με μια αγωνιστική να απομένει, το Τριφύλι έχει και το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας, οπότε δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Η ομάδα του Παναθηναϊκού κατέκτησε το τρόπαιο του πρωταθλητή στην K17. Θυμίζω, τώρα που αναφέρομαι στα τμήματα υποδομής, ότι την Παρασκευή στο Αγρίνιο υπάρχει ο τελικός κυπέλου στην K19. Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, ο τελικός του κυπέλου θα γίνει στο γήπεδο του Πανετολικού.

0: Σε πολύ λίγο θα πάμε ξανά στην Κομωτινή, στο Γιώργο Βασιλείου. Πρέπει να έχουμε γκολ εκεί. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο να μας ενημερώσει για την εξέλιξη. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, play-off πρεμιέρα Β' γύρου, Πανθρακικός Ελασσόνα, ακόμη και η μισοπαλία. Ο Πανθρακικός πανηγυρίζει την επιστροφή του στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Σε λίγο θα έχουμε Γιώργο Βασιλείου να μας ενημερώσει. Τον έχουμε. Πάμε, Γιώργο. Καλησπέρα και πάλι.
1: Χαιρετούμε. Έχουμε αλλαγή σκορ εδώ και δύο γκολ μάλιστα. Στο 34 ο Πανθρακικός προηγήθηκε σε κόρνερ του Παχούμη Χρήστου και κεφαλιά του, του Ρατζίδη. 1-0, ενώ απάντησε η ομάδα της Ελασσόνας στο 39 μετά από σέντρα του Γκαμπέτα και σύγχυση στην περιοχή του Πανθρακικού. Ο Πατσιατζής με κοντινό πλασέ έκανε το 1-1. Αυτά μέχρι στιγμής τα στοιχεία και τώρα έχουμε ένα τραυματισμό ενός παίκτη του σκόρερ του.
0: Ωραία, θα σε καλέσουμε σε λίγο να μας δώσεις και σκόρ ημιχρόνου.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Βασιλείου. 1-1 ακούσατε, το Πανθρακικός ο Ελασσόνας, ακόμη και η μισοπαλία. Ο Πανθρακικός παίρνει το εισιτήριο της Ανούδου. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Σε λίγο θα πάμε ξανά στην Κομωτινή για να πάρουμε σκορ ημιχρόνου λίγο πριν από το break. Για να πάμε σιγά σιγά και στην περιγραφή του αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γκολ πετυχαίνει η Άστον Βίλα, ισοφαρίζει Μπέρνλι Άστον Βίλα 1-1 στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Νωρίτερα ευκαιρία για την Τζένοα, Φιωρεντίνα Τζένοα στο 0-0. Τώρα έχει κόρνερ, κερδίσει ένα κόρνερ η Φιωρεντίνα από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά, η μπάλα δεν έχει βγει εκτός. Συνεχίζεται, υπάρχει εξέλιξη με την Τζένοα να βγάζει την μπάλα από την άμυνά της. Τέταρτο γκολ είδα πέτυχε η Ανδόρα. Ανδόρα Λας Πάλμας στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. 4-1 το σκορ εκεί. Η Ανδόρα η οποία βρίσκεται με αυτή τη νίκη στην ένατη θέση της βαθμολογίας με 58 βαθμούς. Την ίδια ώρα η Λας Πάλμας μένει στους 66 βαθμούς με αυτήν την ήττα που γνωρίζει με 4-1. Στην πέμπτη θέση 66 βαθμούς για την Λας Πάλμας. Η αλήθεια είναι στην Λα Λίγκα 2 από ό,τι βλέπω πρώτος και ο δεύτερος αυτή τη στιγμή, δηλαδή Σαντάντερ και Λα Κορούνια, είναι στις δύο πρώτες θέσεις κατευθείαν το εισιτήριο για τη Λα Λίγκα. Έχουν 72 βαθμούς Σαντάντερ, 71 βαθμούς Λα Κορούνια, όσους βέβαια και η Αλμερία. Και η Λας Πάλμας που είναι στην πέμπτη θέση θα παίξει play-off προβιβασμού. Είναι η Αλμερία, Μάλαγα, Λας Πάλμας και Καστελιόν. Ακολουθεί Μπούργκος με 63 βαθμούς, η Ιμπάρ με 61 και η Ανδόρα με αυτή τη νίκη φτάνει τους 58 βαθμούς.

Γκολ πέτυχε το Αμβούργο. Προηγείται 1-0 της Φράιμπουργκ. Στο 15 στην Bundesliga Αμβούργο Φράιμπουργκ 1-0. Σε λίγο θα δώσουμε εντεκάδες από τον αγώνα Βόλος Λεβαδιακός. Θυμίζω την προηγούμενη αγωνιστική ο Λεβαδιακός επικράτησε με 5-2 του Βόλου στην Λιβαδιά. Τώρα το παιχνίδι είναι το Βόλος Λεβαδιακός για την τέταρτη αγωνιστική των play-off στο group 5-8. Σε πολύ λίγο για εντεκάδες.

Να επαναλάβω τις ενδεκάδες στο Κλέαντης Βικελίδης μέχρι να έχουμε τα στοιχεία από το Πανθεσσαλικό για τον Όφιο Λίλο κατά από την εστία. Κρίσμανιτς, Λαμπρόπουλος, Πούγκουρας, η τριάδα στην άμυνα. Μπροστά η τετράδα Σενκέλη, Αθανασίου, στα άκρα Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, στα χαφ. Ο Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης, Νους και Φούντας τον πλαισιώνουν στην τριάδα της επίθεσης. Για τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου που δεν άλλαξε κάτι, μόλις μία αλλαγή και αυτή αναγκαστική, ο Κουαμέ στη θέση του Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης, διότι ο Καντεβέρε είναι τιμωρημένος, συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, γι' αυτό και είναι τιμωρημένος ο Καντεβέρε. Ο Κουαμέ παίρνει τη θέση του Αθανασιάδης κάτω από την εστία, Ρόζ Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, Φρίντεκ Φαντιγκά στα δύο άκρα της άμυνας, Γέννησε Κεράτη στη μεσαία γραμμή, ο Πέρεθ στο 10 και ο Γκαρέ με τον Ντουντού στα δύο άκρα της επίθεσης.

Η εντεκάδα του Λεβαδιακού, Άναγκερ κάτω από την εστία, Μανθάτης, Βίχος, Τσιβελεκίδης, Λιάγκας, Τσοκάι, Νίκας, Μπάλτσι, Βέρμπης, Λαγιούς και Πεντρόσο. Να επαναλάβω για τον Βόλο Μορέιρα κάτω από την εστία, Μίγας Τριανταφύλου, Γρόσδης, Χέρμανσον, Γκοντζάλες, Τζόκα, Κόμπα, Κύρκο, Σαμπάντα και Ουρτάδο. Άναγκερ για τον Λεβαδιακό κάτω από την εστία, Μανθάτης, Βίχος, Τσιβελεκίδης, Γιάγκας, Τσοκάι, Νίκας, Μπάλτζι, Βέρμπης, Βέρμπιτς, Λάγιους και Πεντρόσο.

και πέμπτο γκολ πέτυχε στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας η Ανδόρα. Ανδόρα Λας Πάλμας λίγο πριν από το τέλος. 5-1. Στην Premier League έχουμε ημίχρονα και στις τρεις αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη. Crystal Palace Everton 1-1. Burnley Aston Villa 1-1. Nottingham Forest Newcastle στο 0-0. Ισοφάρισε πολύ γρήγορα η Φράιμπουργκ, Αμβούργο Φράιμπουργκ 1-1 στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Οδεύουμε προς το φινάλε, είμαστε στο 85 στην La Liga, Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1 από το ημίχρονο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ημίχρονα αποτελέσματα ημιχρόνου και στην Σέρια στις δύο αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη. Κρεμονέζε Πίζα 1-0 με 10 η Πίζα για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Φιωρεντίνα Τζένοα στο 0-0. Στις καθυστερήσεις στο γκρουπ υποβιβασμού στη Δανία, Βέιλε Φρεντερίτσια 1-0. Στα play-off του πρωταθλήματος της Δανίας, Νόρτζελαντ Μίντιλαντ στο 0-0 στο 81 λεπτό. Και να δω λίγο την βαθμολογία, η Άρχους είναι στην πρώτη θέση με 30 μάλιστα αγώνες, 61 βαθμούς. Η Μίντιλαντ με αυτή την ισοπαλία χάνει έδαφος στη δεύτερη θέση με 60 βαθμούς. Τρίτη η Νόρτζελαντ με 47, πολύ πίσω, οπότε το Άρχους. Οι Άρχους με τη Μίντιλαντ είναι οι δύο ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, την έξοδο στο Champions League. Στα προκριματικά παίρνει ο πρώτος, η πρώτη θέση. Κόφερες προκριματικά, η δεύτερη θέση. Παραλαμβάνω Άρχους και Μίντιλαντ στο 0-0 πάντως στις καθυστερήσεις Νόρτζελαντ-Μίντιλαντ. Στις καθυστερήσεις επίσης στην Ελβετία, Λουγκάνο Σενγκάλεν 1-2 προηγήθηκε Λουγκάνο. Το γύρισε σε Γκάλεν σε 1-2. Στο 63 Ρόζεμπορκ Λίλεστρομ στην Νορβηγία 2-0. Στην Πολωνία ακόμη έχουμε ημίχρονο Πλοκ Μότορ 0-2. Στη Σουηδία στο 78 ΑΕΚ Στοχόλμης Τζουτγκάρντεν 2-3. Στις καθυστερήσεις το Κάλμαρ Χάλμστατ είναι στο 2-0.

Θα πάμε άλλη μια φορά στην Κομωτινή. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Βασιλείου. Στο 1-1 ήταν το σκορ. Πανθρακικός Ποελασσόνας στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου στα play-off πρωταθλήματος στην τρίτη εθνική. Ο Πανθρακικός ακόμη και με ισοπαλία παίρνει εισιτήριο ανόδου στη δεύτερη εθνική. Θα πάμε ξανά στο Γιώργο Βασιλείου σε λίγο για να πάρουμε αν έχουμε σκορ ημιχρόνου.

0: Πάμε ξανά στην Κομωτινή, στο Γιώργο Βασιλείου. Έχουμε σκόρη μηχρόνου, Γιώργο.
1: Σκόρη μηχρόνου 1-1, δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά στο ημίχρονο τιμήθηκαν δύο παλέμαχοι του πατραγικού της δεκαετίας του 70, ο αμυντικός Στήλιος Ζαχαρίας και ο πρόεδρος των βετεράνων του πατραγικού, Απόστολος Χατζιωαννίδης. Τώρα είμαστε στο ημίχρονο και φυσικά βέβαια αναμένουμε το δεύτερο ημίχρονο τι μέλη γενέστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα επιστρέψουμε με το δεύτερο ημίχρονο σε σένα, Γιώργο. Ευχαριστούμε. 1-1 σκόρη μηχρόνου στην Κομωτινή, πανθρακικός ΠΟ. Ελασσόνας, διαιτητές, δεν είπαμε, παραλείψαμε να αναφέρουμε τους διαιτητές στα δύο παιχνίδια στο 5-8. Στο Κλεάνθη Βικελίδης ο Γεώργιος Κόκκινος είναι ο διαιτητής, βοηθός πρώτος Μωυσιάδης, δεύτερος Κλεπετσάνης, στο Βάρινο Σιδηρόπουλος με τον Τσιμεντερίδη. Στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό ο Γιουματζίδης από την Μπέλα διαιτητής, στο Βάρινο Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες μαζί με τον Φωτιά, βοηθή στο γήπεδο Κωνσταντίνου και Κυριάκο Μισοπούλου, τέταρτος ο Μπακογιάννης. Στον πάγκο για τον Άρη είναι Δόνης Καράι, Τεχέρο Γαλανόπουλος, Σούντμπερκ Μωρόν, Γιαννιώτας Μεντίλ Μάικιτς, Μπουσαΐτ, Χόγκλα και Νίγκ. Για τον Όφη, Κάτσικας, Χριστογιώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Κοστούλας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης και Σαλσίδο. Αυτή είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, όπως και αυτό στο Πανθεσσαλικό, το Βόλος Λεβαδιακός. Επαναλαμβάνω, στόχος τουλάχιστον για τον Άρη αυτή τη στιγμή να κρατήσει, να διατηρήσει την καλή του εικόνα, την αγωνιστική πρόοδο που βγάζει στα play-off, σε αυτή την πρώτη τριάδα που έβγαλε τον play-off, συγκεντρώνοντας 7 βαθμούς. Προφανώς το ενδιαφέρον όλων και ειδικά του κόσμου το Άρη έχει στραφεί στην επόμενη μέρα. Αυτή η εικόνα που βλέπω πάντως από το Κλεάνθη Βικελίδης, δεν ξέρω σε ποιες εποχές παραπέμπει, είναι σχεδόν άδειο το Κλεάνθη Βικελίδης, πολύ λίγος κόσμος. Βλέπω και στη θύρα 3 και στη θύρα 2 και στη θύρα 1 από τα επίσημα δεν έχουμε την εικόνα, αλλά είναι πάρα πολύ λίγος ο κόσμος για τη δυναμική του Άρη στο Κλεάνθη Βικελίδης. Ενδεικτικό φυσικά της πολύ μεγάλης απογοήτευσης που υπάρχει στον κόσμο του Άρη από το ξεκίνημα της σεζόν. Κατά τη διάρκεια η ομάδα δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους. Αυτή η επιθυμία που υπάρχει για αλλαγή στο διοκτησιακό, προφανώς εκεί έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλων. Ο κόσμος πάντως και σήμερα στο Κλεάνθη Βικελίδης είναι ελάχιστο και, για να σας πω την αλήθεια, είναι και φυσιολογικό και αναμενόμενο.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας κυρίως στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη στο Κλεάνδριο Βικελίδης. Θα έχουμε ζωντανά την περιγραφή του αγώνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
3: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
0: Έτοιμος.

0: τετραφόρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
5: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 5 και 2 πρώτα λεπτά. Οι δύο ομάδες Άρης και Όφη είναι στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ενδεκάδες. Θα πάμε σιγά σιγά στο παιχνίδι μας, στην περιγραφή του αγώνα. Θα υπάρχει εξέλιξη φυσικά και για τα μάτς που είναι σε εξέλιξη στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και από το παιχνίδι στον Παθεσσαλικό. Την ίδια ώρα Βόλος Λεβαδιακός. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό της μετάδοσης του αγώνα Άρης Όφης, το Κλειάνης Βικελίδης.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
1: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό FERTO 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει σε Στοίχημαν και το παιχνίδι σου ξεκινάει με τον κωδικό FERTO 720. Η Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έχουμε σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπως σέντρα έχουμε και στο Πανθεσσαλικό την ίδια ώρα στο παιχνίδι του Βόλου με τον Λεβαδιακό. Να υπενθυμίσω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για τον Όφη. Ο Λίλο κάτω από την εστία, Κρίσμανης Λαμπρόπουλος Πούγκουρας η τριάδα στην άμυνα, Σενκέλια Αθανασίου Κανελόπουλος Ανδρούτσος η τετράδα στην μεσαία γραμμή, Νους Φούντας και Ισέκα στην επίθεση. Στο Πανθεσσαλικό οι εντεκάδες, ο Άνακερ κάτω από την εστία για το Λεβαδιακό, Μανθάτης, Βίχος, Τσιβελεκίδης, Λιάγκας, Τσοκάι, Νίκας, Μπάλτσι, Βέρμπιτς, Λαγιούς, Πεντρόσο. Αυτή είναι η 11 για τον Λεβαδιακό. Για τον Βόλο, Μορέιρα, Μίγας, Τριανταφύλου, Γρόσδης, Χέρμασον, Γκοζάλες, Τζόκα, Κόμπα, Κύρκο, Σαμπάντα και Ουρτάδο. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα έχουμε εικόνα από το Κλεάνθης Βικελίδης, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, το 0-0 και οι δύο αναμετρήσεις και το Άρης Όφη και το Βόλος Λεβαδιακός στο ξεκίνημα, στα πρώτα λεπτά. Να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Δεύτερο γκολ πετυχαίνει Everton, Crystal Palace Everton 1-2 μόλις τώρα. Η Everton πετυχαίνει και δεύτερο γκολ. 1-1 το Grisby Salford στα playoffs της δεύτερης κατηγορίας.

Λοιπόν, μέχρι να λύσουμε το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει στην σύνδεση με το Κλεάνθης Βικελίδης και ίδιο αναμετρήσει στο Άρης Όφης, το 0-0 και το Βόλος Λεβαδιακός. Σε λίγο θα πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης για την περιγραφή του αγώνα. Στο 0-0, τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής του Άρη, ο οποίος θέλει να δει την ομάδα του να συνεχίζει έτσι να βγάζει αυτήν την αγωνιστική πρόοδο. Θανάση, δώσε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εντάξει, λύσαμε το πρόβλημα. Πάμε στο Κλεάνθη Βικελίδη στην περιγραφή του αγώνα. Άρη Σόφ στο 0-0, μια καλή στιγμή με προϋποθέσεις θα έλεγα για τον Άρη. Από τα αριστερά πάτησε περιοχή, έκοψαν οι αμυντικοί του Όφη σε κόρνερ. Η πάσα του Πέρεθ με στόχο τον Κουαμέ δεν πέρασε. Τελευταία στιγμή κόπηκε αυτή η μεταβίβαση, κόρνερ για τον Άρη στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης.

Λοιπόν, πέρασε το κόρνερ, αλλά στην εξέλιξη της φάσης η κατοχή της μπάλας παραμένει στους κυτρινόμαυρους. Από πλάγια θέση ο Φρίντεκ από τα αριστερά για τον Άρη. Να δούμε την προσπάθεια του Φρίντεκ, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε από

Προαμπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Όφη. Παναλαμβάνω, Λίλο κάτω από την εστία για τον Όφη, ο Πούγκουρας με τον Λαμπρόπουλο και τον Γκρίσμαν στη τριάδα στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή ο Αθανασίου δεξιά, ο Σενκέλια, ο Αθανασίου αριστερά, ο Σενκέλια δεξιά. Ο Δρούτσος με Κανελόπουλο στη μεσαία γραμμή. Ο Φούντας με τον Νους πλαισιώνουν τον Ισέκα, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα στην κορυφή. Αντί του Σαλσέδο, ο οποίος είναι στον πάγκο. Αθανασιάδης κάτω από την εστία για τον Άρη. Φαντιγκά δεξιά, Φρίντεκ αριστερά, Ρούς Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, Ράτσιτς Γέσεν στη μεσαία γραμμή. Ουγγαρέ δεξιά, ο Ντουντού αριστερά, Πέρεθ στο 10 και ο Κουαμέ στην κορυφή αντί του τιμωρημένου Καντεβέρε. Ο Βόλος από την άλλη έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι, στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη, το Πανθεσσαλικό, το Βόλος Λεβαδιακός, το 0-0 και αυτή η αναμέτρηση. Με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλας τώρα στο 8ο λεπτό. Ο Φαμπιάνο θα γυρίσει πίσω στον Αθανασιάδη. Ανοίγει ο Ρόουζ. Θα προτιμήσει τον Φρίντεκο Αθανασιάδης. Με μια σιρτή μεταβίβαση, ο Ντουντού πήγε να αποφύγει τον αντίπαλό του. Με τον Κουαμέ να διεκδικεί ο Λαμπρόπουλος. Ο Άρης πιέζει ψηλά για να κλέψει μπάλα και το κάνει. Με τον Γκαρέ. Γκαρέ θα πατήσει την περιοχή. Θα ανοίξει πίσω, θα γυρίσει πίσω στον Πέρεθ. Ο Φαντιγκά ένα σου την μπάλα στα σώματα. Ο Άρης που πιέζει, με τον Γένσεν να έχει τώρα την κατοχή της μπάλας. Τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Πέρεθ, αυτός για τον Ρόζ. Ο Ρόζ αριστερά στον Φρίντεκ. Ο Φρίντεκ για τον Ντουντού. Ο Λίλο θα βγει, θα μαζέψει. Στο 5 είχε προποθέσεις ο Άρης, με τον Πέρεθ ωστόσο να πετά στα σκουπίδια μια στιγμή για τους κιτρινόμαυρους. Δεν έκανε και την καλύτερη δυνατή επιλογή ο Ισπανός, γιατί έτσι όπως πάτησε την περιοχή από τα αριστερά και θα μπορούσε να εκτελέσει, αλλά και να δώσει καλύτερη πάσα σε πιο καλό timing. Ο Άρης και πάλι στο προσκήνιο από τα δεξιά, αυτή τη φορά ο Πέρεθ κοντά στο ημικύκλιο της περιοχής συνεργάζεται με τον Ντουντού, κόβουν οι παίκτες του Όφη. Με τον Νους να κουβαλάει μπάλα από τα αριστερά, ο Νους τον καταδιώκει, ο Γένσεν είναι και ο Φαντιγκά, χάνει κατοχή Όφη, ο Φαντιγκά γυρίζει πίσω στον Αθανασιάδη, ξανά ο Φαντιγκά. Φαμπιάνο, ανοίγει ο Ρόζο, ο Φαμπιάνο κουβαλάει μπάλα, παίρνει μέτρα στο γήπεδο, στον άξονα, με τον Κουαμέ. Κουαμέ γύρισε, πήρε μπάλα, Φαμπιάνο και πάλι. Ωραία για τον Πέρεθ. Πέρασε η κάθετη. Ο Πέρεθ πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή. Ανοίγει αριστερά στο Φρίντεκ. Τώρα ο Ντουντού. Κοντά στην περιοχή. Πάσα για τον Κουαμέ. Τελευταία στιγμή έκοψαν και πάλι παίκτες του Όφη. Θα κλέψει όμως ο Κουαμέ. Ευκαιρία για τον Άρη. Το σουτ που γίνεται out την μπάλα. Πολύ καλή στιγμή όμως για τους κιτρινόμαυρους, η οποία προήλθε από το κλέψιμο του Κουαμέ, ο οποίος επέμενε. Έμεινε κοντά στη φάση. Έκλεψε μπάλα. Ο Γκαρέ με το δεξί σούταρε out πάνω από την εστία του Λίλο. Στο 10ο λεπτό στο Κλεάνδρης Βικελίδης, Άρη Σόφη, στο ίδιο χρονικό σημείο το Βόλος Λεβαδιακός επίσης στο 0-0. Πρώτη κερδισμένη κεφαλιά και πάλι ο Άρης στην επίθεση με τον Κουαμέ. Αμέσως στο ημικύκλιο της περιοχής θα κάνει το σουτ σιρτό out. Άλλη μια ευκαιρία για τον Άρη με τον Κουαμέ, ο οποίος κατέβασε στο ημικύκλιο της περιοχής. Πολύ ωραία γύρισε, σούταρε, είχε χώρο, σούταρε. Η μπάλα όμως έφυγε out, σιρτό το σούτ από τον Κουαμέ. Ωραία ενέργεια όμως από τον Αφρικανό πρώην παίκτη της Φιωρεντίνα. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του Άρη μετά από 4 αγωνιστικές, μετά από 4 παιχνίδια. Παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Καντεβέρε στον πάγκο Ινωμωρών, ο οποίος έχασε πολύ μεγάλο μέρος της, το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας αυτού του αγώνα λόγω της ίωσης που είχε ο Μωρόν. Γι' αυτό και τον κράτησε στον πάγκο ο Μιχάλης Γρηγορίου, ποντάροντας τον ρυθμό, τον καλύτερο ρυθμό που έχει αυτή τη στιγμή ο Κουαμέ. Ο Όφη έχει τώρα την κατοχή μπάλας πίσω στον Λίλο. Λίλο, λάθος από τους παίκτες του Όφη, κερδίζει ο Άρης, λάθος και από τον Ντουντού όμως. Ανακτά κατοχή ο Όφη. Θα ανοίξει αριστερά.
με τον Αθανασίου, βγάζει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει

0: μαζεύει την μπάλα ο Αθανασιάδης. Αφήνει στο Ράσιτς. Ράσιτς δεν είχε κάποια επιλογή μπροστά. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Φρίντεκ, αυτός στο Φαμπιάνο. Από την άμυνα ο Άρης θέλει να χτίσει προς την επίθεση. Με το Φαντιγκάνα έχει τώρα μπάλα στην δεξιά πλευρά. Ο Γκαρέ χαμήλος επήρε. Έκλεισε ο διάδρομος στην επίθεση. Θα γυρίσει πίσω στο Φαμπιάνο. Αυτός παράλληλη μεταβίβαση στο Φρίντεκ. Αλλαγή κατεύθυνση στο παιχνίδι του Άρη από τα αριστερά. Με το Φρίντεκ να αφήνει στον Ντουντού. Ο Ντουντού στον Ρόουζ. Αυτός ξανά στο Φαμπιάνο. Δέκατο τρίτο λεπτό στο Κλεάνδρης Βικελίδης 0-0, με τον Άρη να έχει περισσότερη ενέργεια όπως και στο παιχνίδι στο Παγκρίτιο την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και σήμερα περισσότερη ενέργεια διάθεση στην επίθεση, δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις, είχε τη φάση με τον Κουαμέ, τη φάση με τον Πέρεθ, ο οποίος δεν έκανε την σωστή επιλογή, ούτε εκτέλεσε αλλά ούτε έδωσε πάσα στο σωστό timing. Να δούμε όμως ξανά τον Άρη από την προσπάθεια του Φαντιγκά. Ο Γκαρέ θα πατήσει περιοχή, τον έκλεισαν οι παίκτες του Όφη. Γκαρέ κρατάει μπάλα, γυρίζει σέντρα σούτ από τον Γκαρέ. Άστοχη η προσπάθεια από τον Αργεντίνο. Ο Άρης, ο οποίος έχει μετρήσει τρεις στιγμές το πρώτο δεκάλεπτο, έχει τον έλεγχο του αγώνα, κάνει τις ευκαιρίες. Το που έλεγα και νωρίτερα ότι έχει καλύτερη διάθεση. Το άλλο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό δεν έχουμε ακόμη τη μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει γρήγορος ρυθμός, ο Βόλος είναι καλύτερος. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία. Να θυμίσω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων στο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Για τον Βόλο, Μορέιρα, Γρόσδης, Μίγας, Χέρμασον, Αμπάντα, Κύρκος, Γκονζάλες, Κόμπα, Τριανταφύλου, Τζόκα και Ουρτάδο. Για το Λεβαδιακό, Άννα, Κερμανθάτης, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Τσοκάη, Νίκας, Μπάλτσι, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Πεδρόσο. Αυτή είναι η 11 για τον Λεβαδιακό. Με τον Άρη να έχει ξανά κατοχή μπάλα σε θέση offside. Ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης του Άρη, ο Γένσεν, ο οποίος άνοιξε δεξιά. Έχουμε κατοχή για τον Όφη, το Κλεάνθης Βικελίδης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Premier League, αφού δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι στο Βικελίδης, δεύτερο γκολ πετυχαίνει και η Αστον Βίλα. Μπερλέ Αστον Βίλα 1-2. Θυμίζω Κρίσταλ Πάλας Έβερτον το έδωσαν νωρίτερα 1-2. Πήρε προβάδισμα και πάλι η Έβερτον. Στην Ιταλία δεύτερο γκολ πέτυχε η Κρεμονέζε. 2-0 προηγείται της Πίζα. Φιωρεντίνα Τζένοα στο 0-0. Πρώτη επίσκεψη του Όφη στην περιοχή του Άρη. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Ρούζ. Ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα. Γκρίσμπι Σάλφορντ 1-1 πολύ νωρίς το 17. Είμαστε στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας στα play-off. Ξεκίνησε στο Βέλγιο το Adverb Charleroi, είναι στο 0-0. Στην Δανία Σίλκεμπορ Κοπεχάγη στο 0-1. Σε μάτς που είναι σε εξέλιξη και ξέρω ότι διαφέρουν αρκετό κόσμο και στοιχηματικά. Στην Νορβηγία Ρόζμπορκ Λίλεστρομ 2-0 στο 88 αυτή η αναμέτρηση. Αν υπάρχει γκολ στην Κομωτινή θα ενημερωθούμε για να πάμε στο Γιώργο Βασίλειου, γιατί και εκεί πρέπει να έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω 1-1 σκόρ ημιχρόνου το Πανθρακικό Σποελασσόνα, σημαντικό παιχνίδι για την γηπεδούχο ομάδα, ακόμη και η Μισοπαλία παίρνει εισιτήριο ανόδου στη Β' Εθνική. Πάμε ξανά στο Κλεάνδρης Βικελίδης, προσπάθεια του Άρη να πατήσει με αξίωση στην περιοχή του Λίλο, έκοψαν οι αμυντικοί του Όφη. Ξανά όμως ο Άρης με την κατοχή μπάλας από τα δεξιά τώρα. Ο Γένσεν χαμήλωσε, πήρε μπάλα ο Φαντιγκά εκτός των γραμμών, όμως πλάγιο για τον Όφη εκτελέστηκε γρήγορα και ο Νους, ο οποίος τρύπωσε ανάμεσα από δύο παίκτες του Άρη. Υπάρχει φάουλ, έχει προηγηθεί φάουλ υπέρ του Όφη στη μεσαία γραμμή, σε πλάγια θέση, πλάγια αριστερά. Αυτό το φάουλ υπέρ του Όφη, με τον Νους να είναι ο παίκτης που το κερδίζει και κατοχή για τον Όφη. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο Πανθεσσαλικό, με τον Βίχο να βρίσκει εξαιρετικά τον Μπάλτσι. Το πλασέ του Μπάλτσι, μπάλα έφυγε out. Στο 16 αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο Πανθεσσαλικό. Θυμίζω την ίδια ώρα Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Σε δύο αναμετρήσεις χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στο 17 στο Κλέανδρη Βικελίδης Άρης Σόφη, στο 0-0 με τον Άρη να έχει την κατοχή μπάλα σε ένα πλάγιο που έχει κερδίσει από τα δεξιά. Εκτελεί το πλάγιο Φαντιγκά, κάνει λάθος αλλαγή στο πλάγιο, η κατοχή για τον Όφη, γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια στα χέρια του Φαντιγκά, έχουμε αυτή την αλλαγή. 2-2 ισοφαρίζει πολύ γρήγορα η Μπένλι, Μπένλι στο Βίλα, 2-2. 17ο λεπτό με τον Όφη να έχει κατοχή μπάλας. Παλαμβάνω, ο Άρης είναι αυτός που μέχρι στιγμής έχει φανεί επιθετικά. Στο πρώτο δεκάλεπτο μέτρησε τρεις στιγμές. Έχει τον έλεγχο, κάνει ευκαιρίες. Ο Φρίντε Κορέα η πάσα του για τον Πέρεθ στον άξονα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, πλάγιο για τον Άρη, παρέμβαση των αμυντικών του Όφη. Πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά με το Φρίντεκ να έχει την μπάλα. Λίγα μέτρα μπροστά από το χώρο του κέντρου. Κουαμέ θα κατεβάσει στο ημικύκλιο κοντά της περιοχής του Όφη. Κόβουν οι κριτικοί. Ο Λαμπρόπουλος θα γεμίσει. Με το Φούντα να διεκδικεί στον αέρα. Ο Ισέκα διεκδικεί με το Ράσιτς, ο Σέρβος την προβολή. Η κατοχή όμως για τον Όφη πίσω στον Λίλο η μπάλα. Από τον Πούγκουρα η μπάλα πίσω στον Λίλο. Κανελόπουλος, Πούγκουρας. Να δούμε την προσπάθεια των παικτών του Όφη με τον Ισέκα να χάνει εύκολα την κατοχή μπάλας. Και ο Γένσεν. Ωραία ανάπτυξη τώρα του Άρη με τον Γκαρέ, παίρνει μπάλα, πατάει από πλάγια θέση για τον Κουαμέ, το σούτ και γκολ. Με τον Κουαμέ να κάνει το πρώτο κοντρόλ, ήρθε ο Γκαρέ, τσίμπησε την μπάλα στα δίχτυα του Λίλο. 1-0 ο Άρης στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Το έλεγα από το ξεκίνημα της φάσης ότι είναι πολύ ωραία η ανάπτυξη του Άρη, γρήγορη ανάπτυξη με τον Γκαρέ να πατάει περιοχή, γύρισε. Κουαμέ, ο Γκαρέ ήρθε από πίσω στο πρώτο κοντρόλ του Κουαμέ, εκτέλεσε γκολ για τον Άρη, 1-0 με τον Γκαρέ, πανηγυρισμοί στο Κλεάνθης Βικελίδης, λιγοστός βέβαια ο κόσμος, αλλά πανηγυρίζουν όσοι είναι εκεί το γκολ, το 1-0 του Άρη, το προβάδισμα των κιτρινόμαυρων από τον Πέρεθ η πρώτη πάσα, πολύ ωραία τσίμπησε την μπάλα Κουαμέ, το πρώτο κοντρόλ, κοντρόλ πάσα ήτανε στον Γκαρέ, ήρθε από πίσω ο Αργεντίνος. Δεν αστόχησε, το έλεγα και στο ξεκίνημα. Ο Γκαρέ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και στη δημιουργία αλλά και στην εκτέλεση. 1-0, ωραίο το πλασέο Λίλο, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Κλεάνθης Βικελίδης όπως και στο Παγκρίτιο. Έτσι και σήμερα παίρνει προβάδισμα απέναντι στον Όφη. Το 1-0 από τον Γκαρέ. Πολύ ωραία ανάπτυξη, γρήγορη ανάπτυξη από τους κιτρινόμαυρους. Ο Κουαμέ έκανε το κοντρόλ, δεν επεδίωξε να πάρει πάνω του την προσπάθεια. Κοντρόλ πάσα ήτανε, τσίμπησε έτσι την μπάλα όσο έπρεπε για να έρθει ο Γκαρέ από πίσω ο Αργεντίνος να κάνει την εκτέλεση. Έχει ούτως ή άλλως την εκτέλεση ο Γκαρέ, το έχει αποδείξει και δημιουργικός εξτρέμ και εκτελεστής. Ο Άρης ο οποίος έχει αποκτήσει τα δικαιώματά του από την Βάσκο μέχρι τον Δεκέμβριο, τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ο δανεισμός του Γκαρέ. Πιθανόν να μπει ο Άρης σε διαδικασία συζητήσεων το καλοκαίρι για να μπορέσει να πάρει τα δικαιώματα του παίκτη. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε και έδωσε μια διαφορετική πνοή, είναι η αλήθεια, μεσοεπιθετικά στους κιτρινόμαυρους. Ο Λίλο προσπάθησε να αποκρούσει την μπάλα, την άγγιξε ελάχιστα, αλλά αυτή κατέληξε στην δεξιά γωνία. Όφη μέχρι στιγμής σε παθητικό ρόλο, όπως και στο μάτς στο Παγκρίτιο. Με τον Άρη να έχει τον έλεγχο, τις ευκαιρίες, κατάφερε μετουσίωσε αυτή την υπεροχή με τον γκολ του Γκαρέ. Προηγείται 1-0. 0-0 στο άλλο παιχνίδι, στο Πανθεσσαλικό, το Βόλος Λεβαδιακός, στο 23ο λεπτό, στο 22 είμαστε, το Κλέανδρο Βικελίδης, Άρης Όφη 1-0 από το 19 με τον γκολ του Γκαρέ. Κεφαλιά του Φαμπιάνου, Φαντιγκά, οι κόντρες, ευνοείται ο Άρης. Η κάθετη πολύ ωραία για τον Γκουαμέ που άνοιξε δεξιά. Σε θέση offside έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Σε θέση offside ο Γκουαμέ. Πρέπει να έχει πετύχει γκολ ο Πανθρακικός, θα μας το πει σε λίγο ο Γιώργος Βασιλείου, θα τον έχουμε σε λίγο. Είπαμε είναι σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα της Κομωτινής, το σημερινό απέναντι στον ΠΟΕ Λασόνας, οπότε θα ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση για να μας δώσει νεότερα ο Γιώργος Βασιλείου, ανταποκριτής μας εκεί στην Κομωτινή. 1-0 στο Κλέανδρη Βικελίδης, πάμε για λίγο στο Γιώργο Βασιλείου στην Κομωτινή. Γιώργο.
1: 65ο λεπτό και από το 62 με ένα λάθος τραγικό της άμυνας και Ελασσόνας το εκμεταλλεύτηκε ο Σαραντίδης που έκλεισε την μπάλα από τον τερματοφύλακα και με πλασέδια έκανε το 2-1, 34ο γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ έχει σημειώσει και 6 το κύπελο, έχει 40 γκολ στην εφετινή σεζόν επίσημα.
0: Ποιον είπες, πώς τον είπες?
1: Και για να δούμε τώρα την επίδεση του Ραντίδης, δίνει στο Σαραντίδη, για να δούμε ξανά. Ένα πλασέ τέταρτες που γίνει ο τερματοφύλακας και μπλοκάρει.
0: Γιώργο.
1: Γίνουν 4 αλλαγές από το Πανθρακικό στο δεύτερο μέρος.
0: Ναι.
1: 46 ο Λαρέα πήρε θέση του Γκαρσιέρ και ο Αναστασόπουλος του Καρκαλατζίδη. Και στο 55 ο Βασίλης θέση του Ντέμπροβα και ο Ρούτσι θέση του Κουτζίδη του Καρκαλατζίδη και ανέβηκε ομάδα κατακόρυφα. Και βέβαια τώρα έχει τον απόλυτο ανοιχτό. Εκμεταλλεύτηκε και αυτό το λάθος που έγινε στην άμυνα. Και διαμόρφωση Πανθρακικό του 2-1 μέχρι στιγμής. Αποτέλεσμα, ενώ πάλι είναι Πανθρακικό στην επίθεση. Την τελευταία στιγμή όμως οι αμυντικοί κόβουν την μπάλα. Στο χώρο του κέντρου τώρα την μπάλα με τον νεαρό τον Βασίλη, ο οποίος γυρνάει εκεί στο Λαρέα, ο οποίος πήρε και το βεβαιαχιόνιο του αρχηγού από τον Σαραντίδη. Δεδομένου ότι Τεχλιβανόπουλος και Μουνίν αρχηγό, οι δύο αρχηγοί πρώτοι δεν έπεσαν, ο Λαρέα μπήκε τώρα αλλαγή. Και κάνω να παριστερά την νέα επίθεση αυτή του Πανθρακικού, όπως είναι ο Κουτσίδης, εκτιμάται την καθένα, όχι περνάει τον αντίπαλό του, πάει στο κόρνερ για να δούμε και έχουμε εδώ κόψιμο τελευταία στιγμή από τους αμυντικούς.
0: Γιώργο,
1: δεξιά, ναι.
0: Ποιος είπες έχει 40 γκολ?
1: Ο Σαραντίδης, 34 στο πρωτάθλημα, 12 στο πρώτο γύρο, 13 στο δεύτερο, συν το ότι έχει άλλα 6, άλλα στο δεύτερο φάση και στην τρίτη, τώρα και έπαιζε 34 γκολ.
0: Ωραία. Οδηγεί τον Πανθρακικό ξανά στην Super League 2.
1: Ναι.
0: Σκορ, δώσε μας σκορ και λεπτό και θα επιστρέψουμε.
1: 2-1 στο 67.
0: Ωραία. Θα επιστρέψουμε σε λίγο ξανά στην Κομωτινή. Πάμε ξανά στο Κλέανδρη Βικελίδης, Άρης Όφη 1-0, 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Με Γκαρέ στο 19 προηγούνται οι κυτρινόμαυροι. Σε αυτό το χρονικό σημείο ο Άρης 5 τελικές προσπάθειες. Η μία στην εστία το γκολ του Γκαρέ. Καμία τελική για τον Όφη στο πρώτο 25 λεπτό. Το είπα και νωρίτερα, σε παθητικό ρόλο η κριτική. Στο παιχνίδι, στο Πανθεσσαλικό έχει πέσει ο ρυθμός μία καλή στιγμή, αυτή που είπαμε νωρίτερα, που ήταν και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα και η μοναδική μέχρι τώρα, με το Βίχο ο οποίος βρήκε εξαιρετικά τον Μπάλτσι, το πλασέ του όμως έφυγε out. Πρώτο κόρνερ τώρα για τον Όφη, από ένα κόρνερ δύο ομάδες, στο 25 ο Άρης στην περιοχή του σε φάση άμυνας, γι' αυτό το κόρνερ με το Φούντα να είναι στην εκτέλεση. Να δούμε το κόρνερ. Έτοιμος ο Φούντας να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι εύκολα βγάζουν την μπάλα από την άμυνα οι κυτρινόμαυροι, με τον Γκουαμέ να βγάζει δεύτερη ασίστ. Το πρωτάθλημα, τρίτο γκολ του Γκαρέ. Παραλείψαμε να δώσουμε αυτούς τους αριθμούς. Είναι σημαντικοί. Καταγράφονται. 26 λεπτά με τον Όφη τώρα να κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνα του, η τριάδα εκεί των αμυντικών του Όφη, με τον Κανελόπουλο στη μεσαία γραμμή, πίσω στον Κρίσμανιτς, αυτό στο Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος στον Πούγκουρα, με τον Πούγκουρα να φέρνει την μπάλα δεξιά στον Σενκέλια. Για τον Ανδρούτσο, θα σηκώσει την μπάλα από τα δεξιά, το γύρισμα, έβαλε την κόντρα ο Ρόζο Κουαμί, ο οποίος γύρισε να βοηθήσει ανασταλτικά κουβαλάκια, την μπάλα τη βγάζει από την περιοχή, θα κερδίσει και το φάουλ ο Αφρικανός. Αρκετή δουλειά από τον Κουαμέ, του πιστώνεται και ασίστ φυσικά στο γκολ του Γκαρέ, με το οποίο ο Αρισέ έχει αποκτήσει προβάδισμα από το 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο Κλέανδρο Βικελίδη στο 1-0 είμαστε. Άρης Όφη για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs στο 5-8 της Super League. Ένα γκρουπ χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που Όφη στέφθηκε κυπελούχος. Ελλάδος πήρε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πλέον οι ομάδες παίζουν για το γόητρο, για το ποια θέση θα τερματίσει κάθε ομάδα. Βέβαια για τον Άρη, όπως και για τις υπόλοιπες ομάδες, είναι σημαντικό. Θα έχει ένα εξτρά οικονομικό όφελος, να το πω έτσι, η πέμπτη θέση. Θυμίζω για όσους δεν το ξέρουν ότι σε περίπτωση που ο Άρης βγει στην τερματίσει στην πέμπτη θέση, που είναι και ο στόχος ανεξάρτητα αν δεν οδηγεί κάπου, έχει ένα μπόνους και από την Super League και από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ο Αθανασιάδης τώρα θα σηκώσει ψηλά για τον Κουαμέ, κεφαλιά από τον Κρίσμανιτς, έρχεται ο Γένσε να διεκδικήσει την κατοχή του Άρη. Ο Όφη όμως θα βγάλει από στα αριστερά τώρα με τον Αθανασίου να έχει κατοχή. Αθανασίου κρατάει μπάλα στον Κανελόπουλο. Η μπάλα πίσω στον Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς κουβαλάει, έχει ανοίξει ο Αθανασίου, η Σέκα, η προβολή. Θα βγάλει την άμυνα ο Άρης, θα κερδίσει και την κατοχή. 21 το λεπτό, Άρης Όφη 1-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Βόλος Λεβαδιακός το 0-0 στο Πανθεσσαλικό. Πίσω στον Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος έχει ελεύθερο χώρο να κουβαλήσει μπάλα. Παράλληλη μεταβίβαση, ξανά ο Φαμπιάνο με την κατοχή. Ανεβαίνει σιγά σιγά Νους και Φούντας για να ασκήσουν πίεση. Ο Άρης βγάζει την μπάλα από την άμυνά του στη μεσαία γραμμή. Ο Γένσεν ξανά πίσω στον Φαμπιάνο, ο οποίος τώρα θα κουβαλήσει. Ανοίγει το κοντρόλ παρά λίγο να γίνει το λάθος. Ο Κουαμέ χάνει, ο Πέρεθ κερδίζει γρήγορα. Θα ανοίξει αριστερά στον Ντουντού. Να δούμε την προσπάθεια του Βραζιλιάνου. Ντουντού βλέπει την περιοχή. Δεν είχε την επιλογή. Η σέντρα του Φρίντεξ στο δεύτερο δοκάρι. Κόρνερ για τον Άρη. Από την παρέμβαση του Αθανασίου με το κεφάλι θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για τον Άρη. Στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο μισάωρο. Το δεύτερο κόρνερ για τους κυτρινόμαυρους. Ένα έχει Όφη, τρία κόρνερ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Πέρεθ στην εκτέλεση από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στο πρώτο ημίχρονο στην εστία που βρίσκεται στη θύρα. Ένα ολίλο θα απομακρύνει με τις γροθιές. Ο Φρίντεκ αφήνει την μπάλα να καταλήξει σε πλάγιο. Ξανά κατοχή για τον Άρη, το πλάγιο από τα αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Φρίντεκ κάνουν κίνηση συμπαίκτες του να απελευθερωθούν να πάρουν μπάλα. Φρίντεκ ξανά κερδίζει το φάουλ. Κάτι σαν κοντινό κόρνερ τώρα για τον Άρη από τα αριστερά, με τον Τσέχο να κερδίζει το φάουλ. Φέρνει παίκτες ο Άρης μέσα στην περιοχή του Λίλο. Ανεβαίνει και ο Φαμπιάνο και ο Ρόζ και ο Ράσιτς. Θα πατήσουν περιοχή. Λαμβάνω κάτι σαν κοντινό κόρνερ αυτό για τον Άρη, με τον Γκαρέ να είναι στην μπάλα και όχι ο Πέρεθ. Γκαρέ λοιπόν έτοιμος να εκτελέσει με το αριστερό από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Άρης, με τον Αργεντίνο να εκτελεί στα όρια της μικρής περιοχής κοντά στο πέναλτι. Θα βγάλουν την μπάλα από την άμυνα η κριτική. Ο Φαντιγκά διεκδίκησε πλάγιο για τον Όφη. Βγήκε η μπάλα από παίκτη του Άρη. Κατοχή για τους κριτικούς με τον Νους. Από τα αριστερά θα ξεκινήσει μια κούρσα ο Νους. Η Σέκα χαμηλώνει, ο Ράσιτς του κλείνει το διάδρομο. Αθανασίου αλλάζει πλευρά. Μεγάλη μεταβίβαση για τον Σενκέλια. Γεωργιανός από τα αριστερά Σενκέλια θα φέρει την μπάλα πιο κεντρικά στον άξονα. Ο Ανδρούτσος, ο Όφη πλησιάζει την περιοχή του Άρη. Καλή άμυνα όμως από τους κυτρινόμαυρους. Το κόψιμο, ο Ράσιτς την προβολή. Κατοχή ξανά για τον Όφη. Κοντά στην περιοχή το σουτ που γίνεται out την μπάλα. Χωρίς να ανησυχήσει ο Γιώργος Αθανασιάδης. Είδε την μπάλα να καταλήγει πάνω από την εστία του. Στο σουτ του Φούντα με το δεξί δεν το έπιασε όπως θα ήθελε ο ταξιάρχης Φούντας. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία, ψηλά πάνω από την εστία. Η πρώτη τελική του Όφη στο παιχνίδι στο 32ο λεπτό, εκτός εστίας βέβαια. Στο Πανθεσσαλικό ακόμη μια τελική κατέγραψε ο Λεβαδιακός, παραμένει όμως εκεί το 0-0. Μια μεγάλη ευκαιρία υπάρχει στο παιχνίδι. Να δούμε τώρα τον Άρη που θέλει να βγει στην κόντρα με τον Γκαρέ κοντά στο ημικύκλιο. Ράσιτς ένα σου, την μπάλα κοντράρι, θα φτάσει στον Ντουντού. Ο Λίλο όμως θα βγει πιο γρήγορα και από τα πόδια του Βραζιλιάνου η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Οπότε έχουμε το ελεύθερο για τους κριτικούς, κατοχή για τον Όφη. Από τη γρήγορη μετάβαση του Άρη στην επίθεση, ο Ράσιτς έπιασε αέρα περισσότερο αντί να πιάσει μπάλα στο σουτ που επιχείρησε. Έκανε ένα γκέλ κάτω η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε ο Ράσιτς. Και στη συνέχεια ο Λίλο βγήκε και έκλεισε το διάδρομο στον Ντουντού. Κατοχή για τον Όφη. Να δούμε τώρα τους κριτικούς. Σε μια ευκαιρία μέσα στην περιοχή δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Νους. Χάνει την ευκαιρία Όφη. Θα ανοίξει τώρα αριστερά ο Αθανασίου της έντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά του Φούντα από την μπάλα. Άλλη μια τελική για τον Όφη. Εκτός εστίας από την σέντρα του Αθανασίου. Ο Νους ήτανε πιο κοντά στην μπάλα αυτός που έκανε την κεφαλιά. Έφυγε πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Σε πρώτο πλάνο ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος βλέπει την ομάδα του όπως και στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής στο Παγκρίτιο να βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ο Άρης έχει το προβάδισμα. 36 λεπτά αγώνα στο Κλέανδρη Βικελίδης. 1-0 με τον γκολ του Γκαρέ. Προηγούνται κυτρινόμαυροι, ασίστα από τον Κουαμέ, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στο αρχικό σχήμα μετά από 4 παιχνίδια. Πήρε τη θέση του τιμωρημένου Καντεβέρε στον πάγκο Ινωμορών. Κόρνερ για τον Όφη με τον Σεγγέλια. Να δούμε αν θα εκτελέσει ο Γεωργιανός, ο Λεβάν Σεγγέλια. 2-2 τα κόρνερ. Αυτή η φάση βέβαια φέρνει κόσμο τώρα μέσα στην περιοχή του Άρη. Ο Σενκέλια θα το εκτελέσει. Από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι. Δεν τελειώνει η φάση. Ευκαιρία για τον Όφη με τον Αθανασιάδη σε πρώτο χρόνο να απομακρύνει. Επιμένουν οι κριτικοί. Σενκέλια από πλάγια θέση. Το σου την μπάλα κόντραρε ξανά ο Γεωργιανός. Θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Νους δεν έκανε καλό κοντρόλ. Θα επαναφέρει ο Αθανασιάδης στα μπλοκάρι. Κακή επαναφορά από τον Νους. Ευκαιρία πάντως νωρίτερα για τον Όφη να ισοφαρίσει σε πρώτο χρόνο. Η εκτέλεση κόρνερ του Σεγγέλια. Η μπάλα έφτασε στο Νους στο δεύτερο δοκάρι. Ένα γυριστό σούτ από τον Νους. Αθανασιάδης σωστά τοποθετημένος στην δεξιά του γωνία. Απομάκρυνε πρώτη αντίδραση του τερματοφύλακα του Άρη. Σταμάτησε αυτή την προσπάθεια του Νους. 1-0 παραμένει το σκορ στο Κλεάνδρης Βικελίδης με τον γκολ του Γκαρέ. Πάντως ήταν η πρώτη τελική με αξιώσεις για τον Όφη, αυτή με τον Νους νωρίτερα, η πρώτη ευκαιρία των κριτικών στο παιχνίδι. 36ο λεπτό στο 0-0 στο ίδιο χρονικό σημείο το Βόλος Λεβαδιακός. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 33 νωρίτερα ο Λεβαδιακός από ό,τι βλέπω να ανοίξει το σκορ. Ο Μανθάτης έκανε την κεφαλιά, ο Αμπάντα έδιωξε πάνω στη γραμμή. Ευκαιρία λοιπόν για το Λεβαδιακό να ανοίξει το σκορ στο Πανθεσσαλικό. Παραμένει όμως το 0-0 εκεί. Έχουμε και άλλο γκολ στην Κομωτινή, οπότε θα πάμε στον Γιώργο Βασιλείου να μας ενημερώσει για την εξέλιξη και αν ο Παθρακικός κλειδώνει την νίκη και το εισιτήριο ανόδου στην δεύτερη εθνική. Να δούμε πρώτα όμως την προσπάθεια του Άρη που πάει να βγει στην επίθεση, δεν ήταν καθόλου καλή η μεταβίβαση, ο Όφη έκλεψε με τον Αθανασίου στα αριστερά, δεν υπάρχει κάτι, έκοψαν οι παίκτες του Άρη, ο Ράσιτς κουβαλάει μπάλα, 37ο λεπτό στο Κλεάνδρη Βικελίδης, ο Πέρεθ στην μεσαία γραμμή. Πέρεθ ανοίγει και παίρνει μπάλα ο Γκαρέ. Έχουμε τον Γιώργο Βασιλείου σε λίγο, θα πάμε να δούμε πρώτα την προσπάθεια του Άρη, κόρνερ, θα μείνουμε να δούμε το κόρνερ που κέρδισε ο Άρης και στη συνέχεια θα πάμε στην Κομωτινή, βλέπω είναι στη γραμμή ο Γιώργος Βασιλείου, ας περιμένει λίγο για να μας δώσει την εξέλιξη, να δούμε αν ο Παθρακικός πήρε προβάδισμα ισχυρό και κλειδώνει το εισιτήριο της ανώδη ιστορική. Στιγμή θα είναι αυτή για τον Παθρακικό που επιστρέφει στην δεύτερη εθνική. Θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Βασιλείου. Να δούμε όμως το κόρνερ πρώτα για τον Άρη. Στο 38 εκτελέστηκε με πάσα ξανά ο Πέρεθ. Πατάει περιοχή, βγάζει τη σέντρα, βγαίνει μπάλα από την περιοχή. Το σούτ του Φρίντεκ out από τον Τσέχο. Με το αριστερό εκτέλεσε χωρίς να ανησυχήσει ο Λίλο, χωρίς αποτέλεσμα. Αυτή η φάση για τον Άρη παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Γκαρέα από το 19. Πάμε στην Κομωτινή, στον Γιώργο Βασιλείου. Γιώργο.
1: Ναι, 71 το λεπτό και από το 76 ο Παθρακικός, ο οποίος δεύτερο μήχρονο πάτησε γκάζι, πέτυχε και το τρίτο γκολ πάλι με το Σαραντίδη, 35 στο πρωτάθλημα. Με ένα εξαιρετικό γυριστό βολέ έξω από την περιοχή, κόλλησε την μπάλα στο γάμα και διαμόρφωσε μέσα σε 6 πανηγυρισμού των 2.000 περίπου φυλάχων το 3-1 το οποίο είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα η Ελασσόνα είναι σε μια επίθεση ακίνδυνη βέβαια. Διώχνουν οι παίκτες του Παθρακικού και ετοιμάζονται για νέα επίθεση. Οι αλλαγές στο δεύτερο μήχρονο έδωσαν όψη στην ομάδα και οπωσδήποτε είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερο στο αντιπάλο του. Αυτή τη στιγμή και πάλι ο Σαραντίδης μπροστά στην επίθεση. Για να δούμε αν περάσει έναν αντίπαλο είναι και τα τέτοια. Το κάνει για να δούμε. Λέει ένα χέρι, όχι. Κατά την ταπεινή μας άποψη ήταν πέραντι τέλος πάντων. Πήγε να περάσει ο Σαραντίδης την μπάλα, κόπηκε και εκεί από τον αμυντικό, ορθά κατά την άποψη του διαιτητή. Και φέρνει το τέταρτο γκολ για την ομάδα της
0: Βαρκελόνης. Άρα Γιώργο κλειδώνει το εισιτήριο της ανώδου Παθρακικός, έτσι.
1: Ναι. Έχει και πει στιγμή στις 4 αγώνες 12 βαθμούς. Ωραία. Ακόμα και με δύο ήττες είναι βγαλμένος.
0: Ωραία.
1: Ήταν ένα βαθμό άλλος σήμερα.
0: Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε κόρνερ στο Κλεάνδρη Βικελίδης για τον Άρη. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στην Κομωτινή. Εκτελείται το κόρνερ από τον Πέρεθ, ο Λίλο, ο Φρίντεκ. Οι κόντρες ευκαιρία για τον Άρη. Συνεχίζεται η φάση με τον Ντουντού. Ο Πέρεθ, νέα σέντρα, η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο, χωρίς αποτέλεσμα ο Λίλο θα μπλοκάρει μακριά από την εστία του, δεν είχε καλή ισορροπία ο Φαμπιάνο, λάθος και από τον Λίλο όμως, ξανά ο Άρης στην επίθεση, κοντά στην περιοχή στο ημικύκλιο, ο Κουαμές, το Ράσιτς, ηρεμούν το παιχνίδι τους κυτρινόμαυροι, κυκλοφορούν την μπάλα, 40 λεπτό με τον Όφη να έχει μία ευκαιρία στο παιχνίδι από το κόρνερ του Σενκέλια από τα δεξιά. Ο Νούσο έκανε το γυριστό στο δεύτερο δοκάρι, απέκρισε ο Αθανασιάδης. Αυτή η μεγαλύτερη στιγμή για τον Όφη και η μοναδική καλή στιγμή για τους κριτικούς στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης σκόραρε με τον Γκαρέ στο 19, η ασίστ από τον Κουαμέ και γενικώς ο Άρης είναι καλύτερος, έχει τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα τουλάχιστον αυτού του πρώτου ημιχρόνου. Γκολ πετυχαίνει ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο, κάνει το 1-0. Ο Λεβαδιακός που είχε και ευκαιρία νωρίτερα με τον Μανθάτη που έκανε την κεφαλιά, ο Αμπάντε έδιωξε πάνω στη γραμμή. Στο 40 ο Λεβαδιακός ανοίγει το σκορ 0-1, προηγείται στο Πανθεσσαλικό με τον γκολ του Πεντρόσο. Ανοίγει λοιπόν και εκεί το σκορ. Ξανά ο Άρης στην επίθεση με τον Ντουντού. Η πάσα του Ντουντού, ο Λίλο λέει όχι. Προσπάθεια και σούτ από τον Γένσεν. Ευκαιρία για τον Άρη να πετύχει και δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο. Ωραία έσπασε την μπάλα ο Ντουντού. Στο Γένσεν που ερχότανε, πάτησε περιοχή ο Φιλανδός. Έκανε με τη μία το σούτ. Ο Λίλο απομάκρυνε. Με το αριστερό το σούτ από τον Φιλανδό. Θα βάζει με τον εαυτό του. Δεν μπόρεσε να σκοράρει, να βρει δίχτυα ο Γένσεν. Ευκαιρία άλλη μία για τον Άρη να πετύχει και δεύτερο γκολ. Κόρνερ με τον Πέρεθ, 42 λεπτό. Ο Γκαρέθ τελικά θα εκτελέσει. Φεύγει ο Πέρεθ, Γκαρέ. εκτελεί ο Λίλο με τις γροθιές, απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Πέρεθ. Ντουντού, κοντά στην περιοχή, η Σέντρα με στόχο τον Κουαμέ, κεφαλιά και 2-0. 2-0 για τον Άρη με τον Κουαμέ, αυτή η καρφωτή κεφαλιά από τον Αφρικανό, ο οποίος βρίσκει δίχτυα, επέστρεψε στο αρχικό σχήμα, βρίσκει και δίχτυα ο Κουαμέ. 2-0 για τον Άρη πριν από το ημίχρονο 42 λεπτό, ισχυρό προβάδισμα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου να φτάσει σε ακόμη μία νίκη στα play-off. Κριστιάν Κουαμέ, ο σκόρερ για τους κιτρινόμαυρους, πολύ όμορφη όμως και η σέντρα που βγήκε συστημένη στο κεφάλι του Κουαμέ, καρφωτή κεφαλιά από τον Αφρικανό, η σέντρα από τον Ντουντού με το αριστερό, καλύτερη θέση πήρε στη διεκδίκηση ο Κουαμέ, ωραία κεφαλιά και γκολ για το 2-0 με Κριστιάν Κουαμέ να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του Άρη, μία assist και ένα γκολ από τον Αφρικανό. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Δικαιώνεται και ο Μιχάλης Γρηγορίου που επέλεξε τον Κουαμέ, το έλεγα και νωρίτερα, αντί του Μωρόν, ο οποίος δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, ήταν και κλινήρης, έχασε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας. Γκολ μετά από 13 μήνες για τον επιθετικό του Άρη, τον επιθετικό από την ακτή Ελεφαντοστού. Γκολ ψυχολογίας εκτός από γκολ που δίνει προβάδισμα στον Άρη, αυτό για τον Κουαμέ. Το έψαχνε, το βρήκε ο Ιβοριανός και κάνει το 2-0. Ήταν πολύ καλή η σέντρα, ασίστ του Ντουντού. Ο Κουαμέ νίκησε στον αέρα τον Αθανασίου, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Συνεχίζεται το παιχνίδι, ο Όφη στην επίθεση από τα αριστερά, η σέντρα του Αθανασίου στα σώματα και πλάγιο για τον Όφη από τα αριστερά, μεταξύ κέντρου και περιοχής. Σουτ προς την εστία του Άρη, ο Αθανασιάδης ετοιμότητα, απομακρύνει σε κόρνερ. Δεύτερη φορά που χρειάζεται να επέμβει ο Αθανασιάδης, το κάνει και αυτή τη φορά σωτήρια, δυνατό το σουτ από μακρινή απόσταση στην εστία του Αθανασιάδη. Έτοιμος τερματοφύλακας του Άρη, απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Το σουτ από τον Κανελόπουλο ήταν. Κόρνερ για τον Όφη. Άρης Όφη 2-0 με Γκαρέ και Κουαμέ. Βόλος Λεβαδιακός 0-1. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά, η μπάλα out. Πολύ ψηλά πάνω από την εστία τώρα του Άρη, αυτή η κεφαλιά. Δεν απειλείται η εστία των κιτρινόμαυρων. Κεφαλιά από το Λαμπρόπουλο ήταν που προωθήθηκε για το κόρνερ. Παραμένει το 2-0. Σημαντικό γκολ, παναλαμβάνω, για τον Κουαμέ. Το έψαχνε, το βρήκε. Μετουσιώνει αυτό το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που κάνει με την επιστροφή του στο αρχικό σχήμα. Του πιστώνει τη ασίστ το γκολ του Γκαρέ το 1-0. Βρήκε δίχτυα ο Ιβοριανός για το 2-0. Παναλαμβάνω, το πρώτο γκολ μετά από 13 μήνες για τον πρώην επιθετικό της Φιωρεντίνα. Ντουντού, ξανά ο Κουαμέ. Κεφαλιά πάσα, μοιράζει παιχνίδι. Ο Φρίντεκ στα αριστερά θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής. Ο κόκκινος με τον Ισέκα να έχει κατοχή. Τελευταίο γκολ του Κουαμέ, από ό,τι βλέπω, ήταν με τη φανέλα της Έμπολης, τον εκτός έδρας αγώνα με την Κόμο, 1-1 εκείνο το παιχνίδι. 29 Τρίτου του 25. Σκόρη μηχρόνου. Δεν κράτησε καθόλου καθυστερήσεις ο διαιτητής. Στο Κλεάνδρη Βικελίδη, σκόρη μηχρόνου. Άρης Όφη 2-0. Καλύτερος ο Άρης. Δικαιούταν αυτό το προβάδισμα. Το 2-0 απέναντι στον Όφη που είχε τις στιγμές του. Όπως το σου του Κανελόπουλου απέκρουσε ο Αθανασιάδης. Και το γυριστό του νους επίσης ο Αθανασιάδης ήταν σωστά τοποθετημένος και κράτησε το 0. Μεγκαρέ και Κουαμέ προηγείται ο Άρης. 0-1 σκόρη μηχρόνου και στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Λεβαδιακός 0-1. Χορηγός της μετάδοσης φυσικά η Στοίχημαν. Eurovision Vibes και στη Στοίχημαν. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στίχημαν με promo code φέρτο 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Φέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Φέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Φέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, σκόρ ημιχρόνου στο Κλάνδρυ Βικελίδης Άρης, Όφη 2-0 με Γκαρέ και Κουαμέ. Βόλος Λεβαδιακός 0-1 με τον γκολ του Πεντρόσο. Προηγούνται οι Βιωτοί στο Πανθεσσαλικό. Λίγο πριν από το φινάλε στην Premier League, μέχρι να πάμε ξανά στην Κομωτινή, στο Γιώργο Βασιλείου, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 1-1. Και το παιχνίδι μας στις καθυστερήσεις στο 61. Αμβούργο Φράιμπουργκ 1-1 στην Ισπανία. Athletic Bilbao Valencia 0-0 στο 32. Τελείωσε το Cremonese Pisa 3-0 στο 86. Το Φιωρεντίνα Τζένοα στο 0-0. Ημίχρονο στο Βέλγιο Adverb Charleroi 0-1. Και πάμε στην Κομωτινή, στο Γιώργο Βασιλείου ξανά. Γιώργο, το είχαμε αφήσει το... Δεν έχουμε. Ωραία, δεν έχουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Έπεσε η γραμμή ενδεχομένως. Θα τον έχουμε σε λίγο για να πάμε και σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε και στο δεύτερο ημίχρονο ξανά στο Κλεάνδης Βικελίδης. Συνεχίζω λίγο με τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Στην Ελβετία 0-0 και τα δύο παιχνίδια. Το Young Boys Βασιλεία 0-0, Σιόν Τουν 0-0 στο 20 λεπτό. Στην La Liga 2 Leganés Santander 0-1 στο 35. Έχουμε τώρα το Γιώργο Βασιλείου. Ωραία, πάμε πάλι στην Κομωτινή. Γιώργο.
1: Από τη στιγμή που δεν συνδεθήκαμε μέχρι τώρα, είναι το σκορ 5-1.
0: 5-1, πάρτι κάνει ο Πατριάρχης.
1: 5-1, 4 γκολ ο Σαραντίδης, έχει φτάσει στα 37.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, 62 είχαμε το 2-1 από τον Σαραντίδη, στο 76 ο ίδιος παίκτης είναι στριφογυριστός του, στη γωνία 3-1, στο 87 από πάσα του Βασίλειο σε ζητός του του Σαραντίδη 4-1 και στο 89 υπέροχο συνδυασμό όλης της επιθετικής γραμμής του Παθρακικού από πολύ κοντά Σαραντίδης. Σχεδόν μπήκε με την μπάλα μέσα, το σύνταν μισό μέτρο έξω από την εστία. 5-1.
0: Πάρτι ανόδου για τον Πανθρακικό.
1: Πάρτι ανόδου, ο κόσμος εδώ τρελό πανηγύρι.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραία.
1: 5-1 και είμαστε τώρα στο 90. Περιμένω. Λήξη το αγώνα. Λήξη το αγώνα. Ο Πανθρακικός επιστρέφει. Έχουμε τώρα τους πανηγυρισμούς στο Σιλάκο. Τελικό αποτέλεσμα 5-1.
0: Πολύ ωραία, Γιώργο. 5-1, θύμισε, άμα έχεις πρόχειρους του σκόρερ του Πανθρακικού για να σε αφήσεις.
1: 34 κεφαλιά του Ρατζίδης 1-0. Στο 39 ο Πατσιατζής 1-1 με πλασέ. Στο 62 με φοβερό κλέψιμο και πλασέ του Σαραντίδη, εκμεταλλευόμενος λάθος της άμυνας 2-1. 3-1 από το Σαραντίδη με φοβερό γκολ, απίστευτο γκολ, γυριστό βολέ. Στο 76, στο 87. Από συνδυασμό και πάσα του Βασίλειου Σαραντίδης με στυρτό σου τέξα την περιοχή το 4-1 και το τελικό 5-1 με εκπληκτική ενέργεια όλης της επιθετικής γραμμής και αποδέκτη του Σαραντίδη με κοντινό πλασέ το τελικό 5-1.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σ' αφήνουμε να πανηγυρίσεις και εσύ αυτή την σπουδαία νίκη του Πανθρακικού που επιστρέφει στην Super League 2. Ο Πανθρακικός τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν και στη μεγάλη κατηγορία, κάνει ένα βήμα προς την επιστροφή του. 5-1 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Πανθρακικός Πουελασσόνας. Ακούσαμε τα γκολ από τον Γιώργο Βασιλείου, τον ανταποκριτή μας στην Κομωτινή. Για όσους συντονίστηκαν τώρα στο Μετρόπολης 95,5, σκόρ ημιχρόνου στο Κλεάνδρης Βικελίδης Άρης Όφη 2-0 με Γκαρέ στο 19 και Κουαμέ στο 42. Έχουν πάρει προβάδισμα οι κυτρινόμαυροι. 0-1 προηγείται ο Λεβαδιακός την ίδια στιγμή στο Παθεσσαλικό του Βόλου. Περιμένουμε να πάρουμε τελικά αποτελέσματα από την Premier League στα τρία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και είναι στις καθυστερήσεις, για να πάμε και εμείς σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Το Αμβούργο πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Αμβούργο Φράιμπουργκ 2-1. 0-0 το Athletic Bilbao Valencia. 0-0 στις καθυστερήσεις το Fiorentina Genoa. Στα playoffs στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, Grisby Salford 1-2. Είπαμε σκόρ ημιχρόνου στο Βέλγιο, Adverb Charleroi 0-1. Άνοιξε το σκόρ η Σιόν, Σιόν Τούν στην Ελβετία, στα playoff πρωταθλήματος. Η Σιόν κάνει το 1-0, παίρνει προβάδισμα. Έχουν ξεκινήσει και τα παιχνίδια στην Ολλανδία, σημαντικές αναμετρήσεις και εκεί. Άγιαξ Ουτρέχτη, Go Ahead Eagles, PSV Eindhoven, Groningen Nijmegen, Excelsior Volendam 0-1. Το μοναδικό γκολ, όχι, έχει ανοίξει το σκορ και η Alkmaar. Μπρέντα Χέρεφεν 0-0, Βέντε Σπάρτα Ρότερνταμ 0-0, Τέλσταρ Χέρακλες 0-0, Φέγενορτ Alkmaar 0-1, Φορτούνα Σιτάρτ Τζβόλε στο 0-0. Σημαντικά παιχνίδια στην Ολλανδία, με τη Φέγενορτ να έχει, να βρίσκεται πίσω στο σκορ, θέλει την νίκη για να κλειδώσει την παρουσία της στο Champions League. Από την άλλη έχουμε αναμετρήσεις σημαντικές και για τον υποβασμό αλλά και για τα εισιτήρια που οδηγούν στην Ευρώπη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην εξέλιξη. Να πάρουμε πρώτα δεύτερο γκολ, πετυχαίνει Σιόν, μάλιστα Σιόν Τούν 2-0 στην Ελβετία. Το πρώτο τελικό στην Premier League, Crystal Palace Everton 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Περιμένουμε και τα άλλα δύο παιχνίδια να ολοκληρωθούν. Να σας τα δώσουμε τα τελικά για να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα.

Ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι της Nottingham Forest με την Newcastle 1-1. Αν μείνει και το 2-2 στον Burnley, στο Villa, θα έχουμε τρεις σοπαλίες στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 4 στην Premier League. Στην Bundesliga, τρίτο γκολ πετυχαίνει το Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-1.

0: Τελικό αποτέλεσμα δεν άλλαξε κάτι. Τρεις ισοπαλίες στα παιχνίδια στην Premier League. Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 1-1. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο στο Clan Βικελίδης.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Η Happy Days ή τίποτα?
4: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
2: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ο ΠΑΟΚ θέλει να τυμπλάρει τις νίκες επί του Ολυμπιακού για να γίνει το απόλυτο αφεντικό στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
16: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
17: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
15: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
17: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
18: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
25: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
24: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
24: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αργύρι, μην τρέχεις!
27: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
29: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 5 λεπτά μετά τις 6. Πάμε για σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνδρη Βικελίδης αλλά και στον αγώνα του Βόλου με το Λεβαδιακό. 2-0 σκόρη ημιχρόνου για τον Άρη, προβάδισμα με Γκαρέ και Κουαμέ. 0-1 προηγείται ο Λεβαδιακός. Να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια του Όφη μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Στα πρώτα δευτερόλεπτα οι κριτικοί θέλουν να βγουν στην επίθεση από τα δεξιά. Η σέντρα που βγαίνει ο Θανασιάδης θα μπλοκάρει. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης και επιστρέφουμε.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και για τον μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό FERTO 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν και το παιχνίδι σου ξεκινάει με τον κωδικό FERTO 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. 47ο λεπτό στο Κλεάνδρη Βικελίδης με τον Άρη να έχει την κατοχή μπάλας. Ο Όφη δεν μπόρεσε να εκδηλώσει επίθεση χωρίς αποτέλεσμα. Είχαμε αλλαγές όμως στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και για τις δύο ομάδες. Δύο αλλαγές για τον Όφη, Κοστούλας και Αποστολάκης στη θέση του Λαμπρόπουλου και του Ανδρούτσου. Μία αλλαγή για τον Άρη, ο Γιαννιώτας στη θέση του Πέρεθ. Και από ό,τι ενημερώθηκα, αυτή η αλλαγή είναι αναγκαστική γιατί ο Ισπανός. Επιτελικός μέσος ένιωσε τράβηγμα στη γάμπα, γι' αυτό και έγινε αλλαγή με τον Γιαννιώτα να παίρνει τη θέση του. Με τον Γιαννιώτα, ο οποίος παίρνει φανέλα βασικού στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας σκοράρει στο Παγκρίτιο το πρώτο του γκολ, θυμίζω είχε πετύχει την προηγούμενη αγωνιστική, την προηγούμενη Κυριακή, το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη στην επιστροφή του στους κυτρινόμαυρους και αυτός το έψαχνε και το ήθελε πολύ, γι' αυτό και το πανηγύρισε τόσο έντονα. Αυτές οι δύο αλλαγές που έκανε και ο Χρήστος Κόντης, δηλαδή με τον Κοστούλα και τον Αποστολάκη, μήπως και αλλάξει κατάσταση στον Όφη, γιατί έκανε κακό πρώτο ημίχρονο, είναι η αλήθεια. Ο Όφη είχε τις δύο ευκαιρίες από ατομικές ενέργειες, με τον Νους το γυριστό από μάκρυνο Αθανασιάδης, το σούτ του Κανελόπουλου επίσης από μάκρυνο Αθανασιάδης. Αυτές ήταν οι δύο τελικές από ατομικές ενέργειες που είχε Όφη σε ένα κακό πρώτο ημίχρονο για τους κριτικούς. Ο Άρης απ' την άλλη ήταν ανώτερος, με τους ίους αυτή την ανωτερότητα, την υπεροχή, τις ευκαιρίες που έκανε και πήρε το προβάδισμα με το 2-0 με Γκαρέ και τον Κουαμέ που πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη. Δύο παίκτες οι οποίοι εντάχθηκαν στο κίτρινο μαύρο ρόστερ, θυμίζω, τον Ιανουάριο και οι δύο.

μέσα στην περιοχή. Πήγαν να συνεργαστούν οι παίκτες του Όφη. Αθανασίου η σέντρα του, κακό κοντρόλ από τον Φούντα, καλή σέντρα το γύρισμα του Αθανασίου, κακό το κοντρόλ από τον επιθετικό του Όφη, δεν μπόρεσε να εκδηλώσει τελική προσπάθεια. Ο Λίλο τώρα στο Λαμπρόπουλο. Με τον Όφη να έχει την κατοχή ο Αποστολάκης. Από την δεξιά πλευρά και πάλι δεν μπορεί να βγάλει καλή συνεργασία στην επίθεση. Ο Όφη έκοψαν οι παίκτες του Άρη. Πλάγιο από τα δεξιά με τον Φαντιγκά στην εκτέλεση. Ξεκίνησε και το Βόλος Λεβαδιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω προηγείται η ομάδα της Λιβαδιάς με τον γκολ του Πεντρόσο στο 40. Εκεί είχαμε αλλαγή για τον Βόλο με τον Λάμπρου να παίρνει τη θέση του Ματίας Γκονζάλες. Είχαμε και την πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, ένα σούτ από τον Τζόκα, η μπάλα έφυγε λίγο out. Ξανά στο Κλέανδρο Βικελίδης, 51 λεπτά αγώνα Άρης Όφη 2-0. Θα δώσω και παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη, γιατί ενδιαφέρουν αρκετούς και στοιχηματικά. Στην Bundesliga, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-1 στο 82, στο ημίχρονο Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαλένθια 0-0. Στην Αυστρία, στα play-off πρωταθλήματος, έχει ανοίξει το σκορ η Αύστρια Βιέννη στο ντέρμπι με τη Rapid, Rapid Αύστρια 0-1, Χάρτεμπεργκ Στρουμ Γκρατς 1-1 στο 11ο λεπτό, το 1-1. Στην Ελβετία, η Σιόν προηγείται 2-0 της Τούν, 0-0 Γιουγκ Μπόις και Βασιλεία. Να δούμε τι άλλα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Στην Ολλανδία, να δούμε όμως πρώτα την εκτέλεση του Αθανασίου. Στο πρώτο δοκάρι θα βγάλει την άμυνα ο Ράσης. Ξανά ο Αθανασίου για τον Όφη από τα αριστερά, θέλει να συγκλίνει, να πλησιάσει την περιοχή, κόβεται όμως και τώρα ο Ντουντού, δυνατή πάσα από τον Βραζιλιάνο. Στην Ολλανδία γκολ έχει πετύχει PSV Eindhoven, προηγείται 0-1 της Go Ahead Eagles. Excelsior Φόλεντα 0-1, Φέγενορ Ταλκμάρ 0-1, Φορτούνα Σιτάρτης Βόλε 1-0. Αυτά είναι τα γκολ στην Ολλανδία. 52 λεπτά, ξανά στο Κλεάνδρης Βικελίδης, στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Ενδεχομένως μέχρι τις 7, γύρω στις 7 παρά να έχουμε και Γιώργο Ζαΐρη, ζωντανά από τον Γιώργο Καρασκάκης, να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του ντέρμπι. Θυμίζω, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική στα play-off πρωταθλήματος, το 1-4. Όφη ξανά στο προσκήνιο, στο 53 στον άξονα. Υπάρχει φάουλο, όχι, αφήνει το παιχνίδι ο κόκκινος να εξελιχθεί με τον Γιαννιώτα να σπάει την μπάλα δεξιά στο Ντουντού. Να δούμε, στο ένας εναντίον ενός ο Ντουντού πλησιάζει την περιοχή, δεν είχε διάδρομο ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ τον πλησίασε, λειτουργήσε υποστηρικτικά εκεί ο Αργεντίνος στο Βραζιλιάνο. Κυκλοφορούν την μπάλα, αλλάζουν την μπάλα δύο ποδοσφαιριστές, πίσω στον Φαντιγκά. Φαντιγκά ξανά για τον Γκαρέ, στα δεξιά εκάθεται για τον Κουαμέ, βγήκε σε πλάγια θέση ο Κουαμέ. Πήρε κατοχή. Αφήνει στον Ντουντού. Ντουντού θέλει να συγκλίνει στον άξονα Βραζιλιάνος. Ωραία για το Γιαννιώτα. Για να παίξουν το 1-2 οι παίκτες του Άρη έξω από την περιοχή του Όφη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έβγαλαν την άμυνα η Κρητική και την μπάλα μακριά από την περιοχή τους. Πλάγιο για τον Άρη, διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Με αυτό το πλάγιο, χωρίς τη μεγάλη φάση μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, πλησιάζουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Γκαρέ κατέβασε στον άξονα στα δεξιά. Ντουντού, Γένσεν και ο Ράσιτς που είναι δίπλα του. Αλλάζει παιχνίδι ο Ράσιτς για τον Φρίντεκ, συγγνώμη, στα δεξιά. Ξανά ο Ράσιτς, ο Σέρβος θα γυρίσει πίσω στον Ρόουζ. Είναι κοντά του Ισέκα. Ο Ρόουζ μια κάθετη με τον Ντουντού. Υπάρχει φάουλ, ναι, φάουλ πάνω στον Γκαρέ.

0: Γι' αυτό και είχαμε την διακοπή από τον Γκρίσμανιτς. Το φάουλ πάνω στον Καρέ μεταξύ κέντρου και περιοχή στον άξονα. Αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης. Μακριά από την εστία του Λίλο. Ο Γένσεν είναι στην μπάλα, θα παίξει δίπλα του στον Γκαρέ. Την κατοχή ξανά ο Γένσεν, πολύ ωραία. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο ποδοσφαιριστές, με τον Γκαρέ να πατάει στον Γένσεν. Αυτός θα σηκώσει για τον Ντουντού. Ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε η μεταβίβαση του Γένσεν για να προλάβει να διεκδικήσει ο Ντουντού. Η κατοχή για τον Όφη. Κατοχή μπάλας λοιπόν για τον Όφη. Δεύτερο γκολ πετυχαίνει ο Λεβαδιακός από ό,τι βλέπω. Παρά το γεγονός ότι ο Βόλος μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, πρέπει να έχει πετύχει δεύτερο γκολ ο Λεβαδιακός ξανά με τον Πεντρόσο. Το 2-0 στο 55. 0-2 ο Λεβαδιακός στο Πανθεσσαλικό. Ο Όφης στο προσκήνιο και πάλι έξω από την περιοχή του Αθανασιάδη. Το σούτ που γίνεται, η μπάλα κοντράρει στα σώματα. Ο Ράσιτς έκοψε, ο Κουαμέ μοίρασε με το κεφάλι, ο Γκαρέ περιμένει την κίνηση του Ντουντού. Ο Γκαρέ πάτησε την μπάλα, γλίστρησε, κράτησε όμως την κατοχή. Και τώρα ο Άρης φέρνει το παιχνίδι του αριστερά. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας συγκλίνει, πάει να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες του Όφη. Δεν υπάρχει κάτι, ζήτησε φάουλ. Όμως ο επιθετικός του Άρη άφησε ο κόκκινο στο μάτς να εξελιχθεί. Και τώρα Αποστολάκης για τον Όφη. 0-2 επαναλαμβάνω, Λεβαδιακό στο 55 με Πεντρόσο. Μια φάση που ξεκίνησε από τον Μπάλτσι. Ωραία προσπάθεια μέσα στην περιοχή του Βόλου. Κέρδισε την κόντρα. Πάσαρε στον Αμαρκάρη στο Πεντρόσο. Και αυτός έκανε εύκολα το 0-2 για τον Λεβαδιακό, που παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων στην έδρα του Βόλου. Οπότε έχουμε Άρη Σόφη 2-0 στο 57, στο ίδιο χρονικό σημείο Βόλος Λεβαδιακός 0-2. Με τον Λεβαδιακό, όπως έχουν τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, να είναι στην πέμπτη θέση με 28 βαθμούς, ακολουθεί ο Άρης με 25, στην έκτη θέση ο Όφη στους 20 και ο Βόλος στους 17. Παναλαμβάνω, σε ένα γκρουπ που δεν έχει όμως το βαθμολογικό κίνητρο. Ο Όφη είναι η ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσα από την διαδικασία του κυπέλου. Το τρόπαιο που σήκωσε στον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό. Το 58 θα χάσει κατοχή ο Όφη. Ανακτά όμως γρήγορα. Φάουλ, σωστή υπόδειξη από τον κόκκινο. 3-2 μειώνει η Φράιμπουργκ Αμβούργο. Φράιμπουργκ 3-2 στο 89. Κίτρινη κάρτα στο Φρίντεκ, βλέπω, για αυτό το φάουλ. Σωστή υπόδειξη. Τράβηξε τον αντίπαλό του. Τράβηξε τον Αποστολάκη. Κίτρινη κάρτα στον Φρίντεκ. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα. Ναι, η πρώτη κίτρινη κάρτα είναι στο παιχνίδι. Αυτή που βλέπει ο Φρίντεκ για το τράβηγμα στον παίκτη του Όφη. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πιο δραστήριος ο Όφη είναι η αλήθεια στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση πάντα με το πρώτο. 45 λεπτό. Σωστές τοποθετήσεις, σωστές αντιδράσεις των παικτών του Άρη και στο αμυντικό κομμάτι, χωρίς την πολύ μεγάλη φάση μέχρι στιγμής, καθώς πλησιάζουμε την μία ώρα αγώνα. Άρης Όφη στο 2-0 με τον Φρίντεκ να βλέπει, επαναλαμβάνω, την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Ο Αθανασιάδης γέμισε, ο Αθανασίου κατέβασε, η μπάλα κόντρα πήρε ύψος, ο Φαμπιάνο η κάθετη. Έκοψαν και πάλι οι παίκτες του Όφη πίσω στον Λίλο. Με τους αμυντικούς του Όφη τώρα να αλλάζουν την μπάλα. Και τον Αποστολάκη στον άξονα. Αλλαγή παιχνιδιού. Διάβασε τη φάση ο Γιαννιώτας. Έκλεψε. Κατέβασε με το στήθος. Στον Γκαρέ. Γκαρέ η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ράσιτς ένα σουτ. Η μπάλα είναι out. Πολύ καλή στιγμή για τον Άρη με αυτό το σουτ του Ράσιτς. Η μπάλα τράνταξε το δοκάρι. Από την εικόνα που είχα και το φως του ήλιου που έπεφτε πάνω στην εστία του Λίλο, φάνηκε ότι πήγε out την μπάλα, αλλά έχει τραντάξει το κάθετο δοκάρι του Λίλο. Μεγάλη ευκαιρία με τον Σέρβο, τον Ράσιτς, ο οποίος όποτε του δίνεται ευκαιρία προφανώς και δοκιμάζει το πόδι του. Έχει πολύ δυνατό πόδι, έχει σκοράρει, μας έχει χαρίσει όμορφα γκολ ο Ράσιτς στην φετινή σεζόν από μακρινή απόσταση. Αυτό πήγε να κάνει και τώρα, φοβερό αριστερό σου του Ράσιτς στο δεξί δοκάρι του Λίλο. Ο Άρης άγγιξε και τρίτο γκολ. Φαμπιάνο στην πρώτη καλή στιγμή του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Όφη τώρα να έχει κατοχή ο Ισέκα, δυνατή πάσα του για τον Νους. Δεν μπόρεσε να διεκδικήσει ο Αργεντίνος. 61ο λεπτό, ο Χόγκλα θα περάσει το παιχνίδι. Παίρνει τελευταίες οδηγίες από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Βλέπω τα στατιστικά, είναι το 10ο κόρνερ, το 10ο συγγνώμη, δοκάρι του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα. 11 δοκάρια έχει ο Άρη στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτό του Ράσιτς, η βολίδα του Σέρβου από τα 30 μέτρα τράνταξε το δεξί δοκάρι του Λίλο κοντά στο 3-0. Ο Άρης 0-2, επαναλαμβάνω, με Πεντρόσο ο Λεβαδιακός στο Πανθεσσαλικό. Ο Γκαρέ έχει κατοχή μπάλας πίσω στον Αθανασιάδη. Ηρεμεί το παιχνίδι του Άρη με τον Αθανασιάδη να έχει την κατοχή. Θα ανοίξει το Φαμπιάνο. Ο Αθανασιάδης τώρα θα αλλάξει πλευρά. Μεγάλη μεταβίβαση με τον Γκαρέ να κατεβάζει ο Φαμπιάνο. Ο Γένσεν, ξανά ο Γκαρέ, που άνοιξε δεξιά, πήρε μπάλα. Φαντιγκά, κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας στο δεξιά άκρο. Τώρα θα πάρει Γιαννιώτας. Γένσεν στον άξονα. Αυτός το ροζ που κινείται στη μεσαία γραμμή. Πίσω από την μπάλα Όφη. Γκαρέ. Φαντιγκά, Γκαρέ. Αλλάζουν μπάλα. Λάθος από τους παίκτες του Άρη. Μια εύκολη πάσα. Πλάγιο για τον Όφη. Θα έχουμε και αλλαγή. Έχουμε και αλλαγή για τον Άρη. Ο Χόγκλα που σας έλεγα νωρίτερα και ο Μπουσαΐντ στο παιχνίδι. Ο Χόγκλα θα πάρει τη θέση του Γένσεν. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, θυμίζω, Γιαννιώτας στη θέση του Πέρεθ, αναγκαστική αλλαγή γιατί έδειχνε να έχει ενοχλήσεις ο Πέρεθ. Ο Χόγκλα τώρα περνάει στη θέση του Γένσεν και ο Μπουσαΐντ στη θέση του Ντουντού. Αυτές οι δύο αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου φρεσκάρει την μεσοεπιθετική του γραμμή. Ο Άρης έχει ούτως ή άλλως το προβάδισμα, αυτό το 2-0 απέναντι στον Όφη. Είχε το δοκάρι με τον Ράσιτς νωρίτερα στη βολίδα του Σέρβου. Να δούμε τον Όφη, θα βγει ο Αθανασιάδης. Διάβασε τη φάση, βγήκε έγκαιρα από την εστία του, από την περιοχή του. Απομάκρυνε την μπάλα και τώρα ο Άρης με τον Μπουσαΐντ δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Ο Μπουσαΐντ, το πλάγιο είναι για τον Όφη, εκτελείται γρήγορα από τα δεξιά Όφη. Η μπάλα πιο κεντρικά στον Αποστολάκη. Αυτός για τον Νους. Τώρα Κοστούλας με τον Γκρίσμανιτς να έχει την κατοχή. Η τριάδα των αμυντικών του Όφη. Το Πανθεσσαλικό δεν έχει αλλάξει κάτι. Να δούμε την προσπάθεια του Όφη. Σε θέση τέταρτη, ο Αθανασιάδης λέει όχι για άλλη μια φορά. Τρίτη σωστή παρέμβαση του Αθανασιάδη. Τρίτη επέμβαση κρατάει το 0. Δεν ήταν σε θέση offside ο Νους. Έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Ο Αθανασιάδης του έκλεισε το διάδρομο. Πήγε να τον ξεγελάσει, να περάσει από πάνω του την μπάλα. Ο Αθανασιάδης όμως ήταν σωστά τοποθετημένος, άπλος στο δεξί του χέρι και αποσόβησε τον κίνδυνο, κράτησε το 0. Μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα για τον Βόλο, με τον Χουάνπι να εκτελεί το φάουλ από πλάγια. Ο Άνακερ έδιωξε την μπάλα αυτή, βρήκε και στο δοκάρι. Αυτή η ευκαιρία για τον Βόλο να μειώσει σε 1-2-0-2, θυμίζω προηγείται ο Βόλος με τα 2 γκολ του Πεντρόσο. 2-0 προηγείται ο Άρης, 66ο λεπτό, το Κλεάνθης Βικελίδης. Όφη έχει την κατοχή. Στα δεξιά βγαίνει ο Νους. Είναι πάνω του ο Φρίντεκ. Ο Νους, η σέντρα. Η μπάλα χτυπάει πάνω στον αμυντικό του Άρη. Ζητά παράβαση ο Νους, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε παράβαση. Βρήκε στο χέρι του αμυντικού του Άρη. Θα δούμε το replay. Ο Ρόουζ ήταν, η σέντρα βρήκε και στο σώμα του Ρόουζ η μπάλα. Στον όμο ελέγχεται πάντως η φάση, να δούμε. Έχουμε διακοπή στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Ο κόκκινος βλέπω ότι έχει σταματήσει το παιχνίδι, ούτως ή άλλως υπάρχει και ένας τραυματισμός. Ευκαιρία να δώσουμε κάποια παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στις καθυστερήσεις Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, 0-0 παραμένει το Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαλένθια. Γκρίσμπι Σάλφορντ 1-2. Στην Αυστρία Χάρτεμπεργκ Στρουμ Γκρατς 1-3 στο 25. Ραπίτ Βιέννης Αύστρια Βιέννης 0-1. Στο 65 Αντβέρπ Σαλερουά 0-1. Ημίχρονα στην Ελβετία Young Boys Βασιλεία 0-0. Σιόν Τουν 2-0. Στην Ολλανδία, πάμε λίγο στην Ολλανδία γιατί έχει ενδιαφέρον. Λίγο πριν από το ημίχρονο, 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο, στο 40 είμαστε. Άγιαξ Ουτρέχτ 0-0. Go Ahead Eagles PSV Eindhoven 1-1. Γρόνιγκεν Νάιμέγγεν 0-0. Excelsior Volendam 1-1. Μπρέντα Χέρεφεν 1-0. Ντβέντε Σπάρτα Ρότερνταμ 0-0. Τέλσταρ Χέρακλες 0-0. Φέγενορ Ταλκμάρ 0-1. Φορτούνα Σιτάρτ Τσβόλε 1-0. Αυτά είναι τα σκορ στην Ολλανδία στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στην Νορβηγία ένα γκολ έχουμε. Όσλο Βίκινγκ 0-1. Έχουμε ξανά παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν υπήρχε κάποια παράβαση. Με τον Ρόζ και τον Φούντα στο χέρι που ζήτησε όφη. 68 λεπτό 2-0. Με Γκαρέ και Κουαμέ από το πρώτο ημίχρονο, Άρης έχει αποκτήσει το προβάδισμα, έχει και δοκάρι στο 60 με τον Ράσιτς. Όφη τώρα την κατοχή με τον Σεγγέλια να εκτελεί ένα πλάγιο. Ανεβαίνει ο Γιαννιώτας να πιέσει, θα κρατήσει κατοχή μπάλα σου Όφη με Αθανασίου. Δεν μπορεί να εκδηλώσει επίθεση όμως, η πάσα του για τον Νους δεν ήταν καλή. Και τώρα Κουαμέ θα κερδίσει φάουλ, ναι κερδίζει φάουλ στην μεσαία γραμμή. Ο Κουαμέ. Κράτημα στον Ιβοριανό φορ. Σωστή απόφαση από τον διαιτητή. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται οι κριτικοί. Από τον Κανελόπουλο αυτό το φάουλ πάνω στον Κουαμέ. Λογικά θα γίνει αλλαγή ο Κανελόπουλος γιατί βλέπω ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Ναι, ο Κανελόπουλος θα βγει εκτός παιχνιδιού. Θα αφήσει τη θέση του στον Καραχάλιο. Τη θέση του Κανελόπουλου ο Καραχάλιος. Αυτή η αλλαγή για τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή του Όφη. Περιμένουμε, δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με μια μικρή διακοπή. Τώρα Φαμπιάνο θα εκτελέσει το φάουλ για τον Γκαρέ. Αυτός θα γεμίσει ο Κουαμέ. Προσπάθεια του Ράσιτς να μπει στη φάση, να διεκδικήσει την κατοχή μέσα στην περιοχή. Έχουμε κόρνερ. Όχι, είναι δίπλα. Ένα πλάγιο που έχει κερδίσει ο Άρης δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ. Ο Γιαννιώτας έχει την μπάλα στα χέρια. Ναι, θα έχουμε πρώτα αλλαγή. Ο Φαντιγκά θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου στο 70. Στη θέση του Τεχέρο. Θα πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Άλβαρο Τεχέρο. Ο Γιαννιώτας θα αφήσει την εκτέλεση στον Ισπανό που μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Φαντιγκά φρεσκάρει το δεξί του άκρο. Με αυτή την αλλαγή ο Μιχάλης Γρηγορίου δίνει χρόνο συμμετοχής και στον Ισπανό. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής του όφη στην επίθεση αυτό το πλάγιο που κέρδισε ο Άρης. Εκτέλεσε ο Τεχέρο. Προσπαθεί ο Γκαρέ να βρει τον ανοιχτό διάδρομο. Πάσα για τον Φαμπιάνο πιο πίσω. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Φαμπιάνο κρατάει, δεν έχει κάποια πίεση. Θα παίξει με τον Χόγκλα. Χόγκλα θα γυρίσει πίσω την κατοχή στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο ξανά πίσω στον Αθανασιάδη, κατοχή μπάλας. Τεχέρο. Κρατάει μπάλα ο Γκαρέ. Φαμπιάνο στον άξονα για το Ράσιτς. Κάνει κίνηση ο Κουαμέ. Κάνει κίνηση από τα αριστερά. Και ο Μπουσαΐντ. Κατοχή όμως για τον Όφη. Ήταν δυνατή η μεταβίβαση. Η αλλαγή παιχνιδιού. Εκτελείται το πλάγιο για τον Όφη που έχει την κατοχή. Είχε και την ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο να πετύχει γκολ. Ο Αθανασιάδης ετοιμότητα. Ο Άρης είχε το δοκάρι στο 60 με το Ράσιτς. Χωρίς τις πολύ μεγάλες στιγμές. Αυτές οι δύο ήταν οι μεγαλύτερες μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Όφη ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι. Ο Άρης κατέβασε ταχύτητα, μετουσίωσε το καλό του πρώτο ημίχρονο, την ενέργεια που έβγαλε, την κατοχή μπάλας που είχε, τον έλεγχο του παιχνιδιού με τα δύο γκολ που πέτυχε με Γκαρέ και Κουαμέ. Κουαμέ έδωσε και την ασίστ στο 1-0 στον Αργεντίνο. Η ασίστ στο γκολ του Κουαμέ από τον Ντουντού, που πήρε φανέλα βασικού για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Είχε ξεκινήσει στην εντεκάδα στο Παγκρίτιο την προηγούμενη αγωνιστική. Πέτυχε τον γκολ. Το 0-1 του Άρη. Σήμερα δίνει, έδωσε την ασίστ στο γκολ του Κουαμέ. Φαμπιάνο μοιράζει για τον Τεχέρο. Αυτός με μία προβολή θα σώσει την κατοχή. Γκαρέ. Ο Χόγκλα. Είδε το Γιαννιώτα που ήταν απελευθερωμένος, χωρίς πίεση, η σέντρα, η μπάλα κόντραρε στα σώματα, έφυγε από την περιοχή του Όφη, κρατάει ο Μπουσαΐντ, ζητάει ο Ράσιτς, παίρνει μπάλα έξω από την περιοχή, πατάει τώρα περιοχή, οι κόντρες, βγάζει την άμυνα Όφη, η Σέκα, θα κόψει ο Ράσιτς, πίσω στο Ρόουζ, αυτός στον Φρίντεκ αριστερά. Για τον Φαμπιάνο, αυτός για τον Τεχέρο, δεξιά. Γιαννιώτας, λάθος η πάσα του. Για τον Γκαρέ που άνοιξε δεξιά. Δεν ήταν καθόλου καλή η πάσα του Γιαννιώτα. Λάθος κατοχή για τον Όφη. Ο Καραχάγιος που έχει τώρα την κατοχή στον άξονα. Για τον Όφη ανοίγει αριστερά στον Αθανασίου. Κάνει κίνηση ο νους. Καθυστέρηση ο Αθανασίου θα συγκλίνει στον άξονα. Ξανά ο Καραχάγιος, πίσω η μπάλα στον Κοστούλα. Όφη έχει την κατοχή, με τον Ανδρούτσο να φέρνει την μπάλα δεξιά, μια σέντρα τη γωνία της μεγάλης περιοχής, δεν πέρασε. Ο Χόγκλα απομάκρυνε με το κεφάλι από την άμυνα του Άριο. Μπουσαΐντ διεκδικεί, ο Όφη κερδίζει κατοχή. Επιμένει από τα δεξιά Όφη, από την αριστερή δηλαδή πλευρά του Άρη. Μια σέντρα ο Φαμπιάνο καθάρισε. Ξανά στα πόδια των παικτών του Όφη. Καραχάγιος. Τον άξονα. Μοιράζει την μπάλα στον Γκρίσμανιτς. Γκρίσμανιτς για τον Αποστολάκη. Πίσω από την μπάλα ο Άρης. Με τον Όφη να έχει τώρα την κατοχή. 75 λεπτό στο Κλεάνδης Βικελίδης, Άρης Όφη. 2-0. 0-2 προηγείται και ο Λεβαδιακός του Βόλου με τα δύο γκολ του Πεντρόσο. Να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια του Όφη να εκδηλώσει επίθεση στο 75. Με ενημερώνει ο Θανάσης Καζαμπάκας ότι έχουμε και Γιώργο Ζαΐρη, οπότε θα πάμε σε λίγο στο Γιώργο Καραϊσκάκης για τα πρώτα στοιχεία. Το σουτ που γίνεται, επέμβαση του Αθανασιάδη, κρατάει και πάλι το 0. Ευκαιρία εδώ για τον Όφη να πετύχει γκολ, να μειώσει σε 2-1. Σε ετοιμότητα και πάλι όμως ο Αθανασιάδης πετάχτηκε στην αριστερή του γωνία. Σωτήρια η επέμβαση του Αθανασιάδη. Το σουτ του Καραχάγιου έβρισκε εστία. Ο Αθανασιάδης κρατάει το 0. Να δούμε την εκτέλεση κόρνερ του Σενκέλια. Κόρνερ για τον Όφη. Εκτελείται μέσα στην περιοχή, μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει σε πλάγιο για τον Όφη, δίπλα στο σημείακι του κόρνερ, από την άλλη πλευρά, από την αριστερή, όπως εκδηλώνει επίθεση ο Όφη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αθανασίου έχει κατοχή. Λοιπόν, επειδή έχουμε διακοπή στο Κλεάνδρη Βικελίδης, έχουμε αλλαγή βασικά. Ο Νους θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, στον Γιώργο Καραϊσκάκη. Τον Γιώργο Ζαΐρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο μου.
1: Καλησπέρα και από μένα και από τον Κώστα Πετρωτό. Πολύ γρήγορα, λοιπόν, Γιώργο, να σου πω ότι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ έχει μια έκπληξη, ας το πούμε έτσι, από τη στιγμή που παίζει ο Ιβανούσετς και στον πάγκο είναι ο Τάισον. Άρα η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι ο Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια δεξιά. Είναι ο Κένι αριστερά, ο Μπάμπα και Τιόρα Μιχαηλίδης, με η Τέζα Φύρης, Κωνσταντέλιας αριστερά, Ιβανούσετς λογικά πίσω από τον Γερεμέγκεφ και δεξιά ο Ζίφκοβιτς. Έχω και τον Κώστα Πετρωτό για να σου πει γρήγορα και την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, γιατί την έχει μπροστά του.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να πούμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατεβαίνει με αλλαγμένη αριστερή πλευρά. Ο Τζολάκης είναι κάτω από την εστία, δεξιά ο Κωστίνια όπως και στην Τούμπα. Ρέτσο Σπιρόλα το κεντρικό δίδυμο. Ο Μπρούνο παίρνει τη θέση του Ορτέγκα αριστερά. Γκαρσία και Έζε στα χαφ. Ο Ροντινέη δεξιά στην επίθεση όπως και στην Τούμπα. Ο Ποντένς αριστερά αντί του Μαρτίνς. Τσικίνιο στο 10 και Έλκα μπει στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο Χωσέ Μεντιλίμπαρ. Αυτά.
0: Ωραία. Θα επιστρέψουμε αργότερα στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Ακούσαμε τις συνθέσεις του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού από Γιώργο Ζαΐρη και Κώστα Πετρωτό, που είναι εκεί για το Μετρόπολης 95,5 και το metrosport.gr. Θα πάμε αργότερα ακόμη μία βόλτα εκεί. Να δούμε στο Κλεάνδρης Βικελίδης. 2-0 παραμένει. Δεν είχαμε κάτι όσο ήμασταν στο Καραϊσκάκης. Είχαμε μόνο την αλλαγή του Όφη. Ο Νους πέρασε εκτός στη θέση του ο Χουάν Νέιρα. Ο Αθανασιάδης νωρίτερα σταμάτησε τον Καραχάγιο. Το σούτ του Καραχάγιου, ευκαιρία του Όφη να βρει γκολ και να μειώσει σε 2-1. Και πάλι όμως ο Αθανασιάδης, τέταρτη φορά που σταματάει μια καλή επιθετική προσπάθεια των παικτών του Όφη. Στο 78, 2-0 ο Άρης με Γκαρέ και Κουαμέ από το πρώτο ημίχρονο. 0-2 ο Λεβαδιακός, δεν έχει αλλάξει κάτι και εκεί στο Πανθεσσαλικό, με τον Πεντρόσο να είναι ο σκόρερ και στα δύο τέρματα του Λεβαδιακού. Προσπάθεια τώρα του Άρη μέσα στην περιοχή, ο Γιαννιώτας κοντά στο 3-0, το κάνει ο Άρης με Κουαμέ. Δεύτερο γκολ του Κουαμέ στο 79, Άρης Όφη 3-0. Πολύ όμορφη ανάπτυξη των παικτών του Άρη. Βγήκε ο Γιαννιώτας στα δεξιά, την κατάλληλη στιγμή έσπασε την μπάλα ο Κουαμέ. Δεν δυσκολεύτηκε για το 3-0. Δεύτερο προσωπικό τέρμα του Ιβοριανού επιθετικού στην επιστροφή του στο αρχικό σχήμα, στη θέση του τιμωρημένου Καντεβέρε. Κάνει πολύ σωστά την δουλειά του ο Κουαμέ. Πετυχαίνει ακόμη ένα γκολ στο σημερινό παιχνίδι, το δεύτερο, και κάνει το Άρη Σόφι 3-0. Έκλεψαν οι παίκτες του Άρη, εποφελήθηκαν από τις κόντρες, το γύρισμα στο κατάλληλο σημείο, αφύλακτος ήταν εκεί ο Κουαμέ. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να εκτελέσει το γύρισμα του Γιαννιώτα, ασίστ από τον Γιαννιώτα με το αριστερό Κουαμέ στα δίχτυα του Λίλο. 3-0 την ίδια ώρα κάνει και ο Λεβαδιακός. Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Άρης Όφη 3-0, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ του Λεβαδιακού. Με τον Βίχο κάνει το 0-3 ο Λεβαδιακός. Με τον Κουαμέ το 3-0 ο Άρης, το Κλεάνδης Βικελίδης. θα φτάσει σε ακόμη μια νίκη στα play-offs στο group 5-8. Περιμένουμε να γίνουν δύο αλλαγές τώρα για τον Όφι, για να έχουμε ξανά παιχνίδι. Ο Φούντας εκτός αγωνιστικού χώρου, την θέση του θα πάρει ο Τιάγκο Ρωμάνο για τον Όφι. Να δούμε ποια θα είναι και η άλλη αλλαγή για τον Όφι. Πέρασε ο Ρωμάνο στη θέση του Φούντα. 3-0 ο Άρης με τον Κριστιαν Κουαμέ. Με τον Γιαννιώτα που γύρισε στην καρδιά της άμυνας από τα δεξιά. Ο Ιβοριανός δεν είχε κανένα πρόβλημα. Αριστερό πλασέ στην γωνία του Λίλο η μπάλα. Άρης Όφι 3-0. Επαναλαμβάνω, 0-3 και ο Λεβαδιακός στο Πανθεσσαλικό. Στο ίδιο χρονικό σημείο αυτές οι αναμετρήσεις, Άρης Όφι και Βόλος Λεβαδιακός. Ακούσατε νωρίτερα και τις πρώτες τις συνθέσεις από το Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ από Γιώργο Ζαΐρη και Κώστα Πετρωτό. 12 τελικές ο Άρης, 4 στην εστία, 9 τελικές ο Όφι, 4 στην εστία, 3-0. Το σκορ για τους κιτρινόμαυρους του Μιχάλη Γρηγορίου. Φτάνουν σε ακόμη μία νίκη στα play-off. Ισοπαλία με τον Λεβαδιακό την πρώτη αγωνιστική των play-off εκτός έδρας. Νίκη κόντρα στο Βόλο, νίκη στο Παγκρίτιο απέναντι στον Όφι, νίκη σήμερα απέναντι στους κριτικούς. Τρεις νίκες και μία ισοπαλία τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές των play-off στο 5-8. Θυμίζω, μεσοβδόμαδα υπάρχει εμβόλυμη. Ο Άρης πηγαίνει στο Πανθεσσαλικό να αντιμετωπίσει τον Βόλο. Και το Λεβαδιακός Όφι. Φάουλ τώρα για τους κριτικούς στο 82ο λεπτό, έξω από την περιοχή του Αθανασιάδη, σε καλό σημείο για να απειλήσουν οι κριτικοί, έστω και αποστημένη μπάλα. Να δούμε αυτό το φάουλ. Ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Στείνει το τείχος του Αθανασιάδης. 82 λεπτά. Πρώτα θα γίνει η αλλαγή. Ο Γκαρέ εκτός αγωνιστικού χώρου, καταχειροκροτείται από τον κόσμο του Άρη. Έκανε και αυτό στην δουλειά του σήμερα. Κουβάλισε μπάλα, άνοιξε χώρους, πέτυχε και τον γκολ που έδωσε προβάδισμα, άνοιξε το δρόμο στους κιτρινόμαυρους. Ο Μαμαντού Νίνκ θα περάσει στη θέση του Γκαρέ. 83ο λεπτό της αναμέτρησης, χρόνος συμμετοχής και για τον Μαμαντού Νίνκ. Τέσσερις παίκτες στο τείχος του Αθανασιάδη και ένας κάτω Μπουσαΐντ. Εκτελείται το φάουλ, μπάλα πάνω από την εστία. Κανένα πρόβλημα, καμία ανησυχία στην εκτέλεση του Χουάν Νέιρα. Και ο Αθανασιάδης χωρίς να βιάζεται θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ακόμη μια καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση και από τον τερματοφύλακα του Άρη. Όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί, κράτησε το 0 σε τουλάχιστον τρεις καλές ευκαιρίες που είχε ο Όφι. Με τον Ράσιτς να έχει την κατοχή στο 83, στον άξονα λάθος από τον Σέρβο και Όφι Μενέιρα. Δεξιά η κατοχή μπάλας. Πιο πίσω Καραχάλιος, ο Γκρίσμανιτς. Ξανά ο Καραχάλιος στη μεσαία γραμμή, θα κλέψει μπάλα ο Άρης. Η κόντρα όμως δεν έδωσε τη δυνατότητα στο Γιαννιώτα να διεκδικήσει την μπάλα και την αντεπίθεση. Κατοχή για τον Όφι που έκλεψε η μπάλα και πάλι πίσω. Τα πόδια των παικτών του Άρη, ο Αθανασιάδης, μια μεγάλη μεταβίβαση. Ο Λίλο μπλοκάρει το γύρισμα από αμυντικό του Όφι, από συμπαίκτη του. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Νέιρα να έχει κατοχή στον άξονα. Η μπάλα πίσω στην άμυνα του Όφι τώρα με τον Γκρίσμανιτς, τον Καραχάλιο, τον Νέιρα και τον Αθανασίου. Έχει τον Ταχέρο στο ένας εναντίον ενός. Η σέντρα του Αθανασίου, η κόντρα Και έχουμε κόρνερ για τον Όφη. Η μπάλα κατέληξε κόρνερ από την κόντρα στον Ρόουζ. Άρης Όφη 3-0. Δύο γκολ του Κουαμέ, ένα του Γκαρέ. Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Ένα ψαλιδάκι πάρα πολύ άστοχο από παίκτη του Όφη. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο Άρης που θέλει να κλέψει με τον Νίνκ δεν το κάνει. Ο Όφη έχει κατοχή. Στο 85 ο Ράσιτς κλέβει. Ο Σενκέλια, υπάρχει φάουλ πάνω στον Σέρβο. Κατοχή μπάλας για τον Άρη. Κατοχή για τους κιτρινόμαυρους. Πάμε, οδεύουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της τέταρτης αγωνιστικής στα play-off 5-8. Ξεκάθαρο προβάδισμα. Μένει να μάθουμε μόνο το τελικό σκορ και στο Άρης Όφη 3-0 και στο Βόλος Λεβαδιακός το 0-3 των Βιωτών. Θα κάνουν back-to-back νίκες και οι δύο ομάδες απέναντι σε Όφη και Βόλο. Ο Ράσιτς πήγε να κλέψει, τράβηξε τον αντίπαλό του, σωστή απόφαση από τον διαιτητή. Η κατοχή για τον Όφη. Έχει ξεκινήσει και το ντέρμπι στην Αγγλία, το West Ham Arsenal στο 0-0 στο 15. Κολονία Χάιντεχάιμ 1-1 στο ίδιο χρονικό σημείο στην Bundesliga. 0-0 το Athletic Bilbao Valencia στο 72. Αυτή η αναμέτρηση. Άνοιξε το σκόρ Young Boys στην Ελβετία, Young Boys Βασιλεία 1-0. Να δούμε αν έχουμε άλλα νεότερα τέρματα. Ημίχρονα έχουμε στην Ολλανδία. Θα τα δώσω σε λίγο γιατί είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι στο Κλεάνδρ Βικελίδης. Με τον Άρη μάλιστα να είναι στην επίθεση και να κερδίζει και ένα φάουλ σε πλάγια θέση. Κοντά στο κόρνερ από την αριστερή του πλευρά, ο Άρης κέρδισε αυτό το φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Κοστούλα. Για το φάουλ που έκανε πάνω στον Μπουσαΐντ. Σκληρό μαρκάρισμα από τον Κοστούλα, σωστή κίτρινη κάρτα. Σαν κοντινό κόρνερ αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης σε πολύ πλάγια θέση. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται στο δεύτερο ημίχρονο. Με το Γιαννιώτα στην μπάλα. Να δούμε την εκτέλεση του Γιαννιώτα σε φάση άμυνας. Η κριτική. Περιμένουμε την εκτέλεση του φάουλ από τον Γιαννιώτα. Αναλαμβάνω σε πλάγια θέση, μπάλα στο τείχος. Δεν βγάζει κάτι ο Άρης. Με τον Μπουσαΐντ να διεκδικεί. Έκλεψε ο Γιαννιώτας έξω την περιοχή, το σούτο Λίλο μπλοκάρει. Βρήκε στεία ο Γιαννιώτας, μπλόκαρε εύκολα ο Λίλο. Αυτή η προσπάθεια του Γιαννιώτα με το δεξί. Κοστούλας, Κρίσμανιτς, αλλάζουν την μπάλα. Στο 88 η πάσα στην επίθεση, Όφη, το σούτ. Και έχουμε τον Νέιρα να σκοράρει για τον Όφη 3-1. 3-1 με τον Νέιρα, βολίδα του Νέιρα. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει αυτή τη φορά ο Αθανασιάδης με το δεξί. Ο Χουάν Νέιρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Πολύ όμορφο το γκολ από τον φυσικό ηγέτη της ομάδας του Όφη όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Πολύ καλή μεταβίβαση, μακρινή μπαλιά, ο Νέιρα κατέβασε, έκανε το σούτ, πολύ όμορφο γκολ, εκτέλεσε τον Αθανασιάδη, δεν μπορούσε να αντιδράσει με το δεξί, βολίδα του Νέιρα στο βάθος της εστίας του Αθανασιάδη, το 3-1. Ένα όμορφο γκολ μας χάρισε ο Νέιρ αυτό το 3-1. Θυμίζω άρισε και δοκάρι στο 60 με το Ράσιτς. Βρίσκει γκολ Όφη σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τον Άρη. Θυμίζω στο Παγκρίτιο Άρης έφυγε νικητής με 0-2. Σήμερα πέτυχε 3 γκολ, 2 με Κουαμέ, 1 με Γκαρέ. Βρήκε τον γκολ Όφη, 3-1 μείωσε με τον Νέιρα αυτή η εκτέλεση. πολύ όμορφο γκολ από τον Χουανέιρα. Ξανά όμφι στο προσκήνιο. Ένα φάουλ εκτελείται μέσα στην περιοχή. Δεν βγάζει καλά την άμυνα ο Άρης. Νέα προσπάθεια των παικτών του Όφη στο έδαφος. Ο Νέιρα πρέπει να ήταν στο έδαφος. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Αφήνει ο κόκκινος στο μάτς να εξελιχθεί. Κατοχή μπάλας για τον Άρη. Ράσιτς, Φαμπιάνο και Τεχέρο που άνοιξε δεξιά. Στο 90 στο Κλέανδρη Βικελίδης, Άρης Όφη 3-1. Τις καθυστερήσεις έχουμε μπει και στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Λεβαδιακός 0-3. 2 λεπτά εκεί ο έξτρα χρόνος. Θα πάρουμε χρόνο καθυστερήσεων και από το Κλεάνδρης Βικελίδη σε λίγο, σε δευτερόλεπτα, με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλας. Τεχέρο, 3 λεπτά οι καθυστερήσεις στο Κλεάνδρης Βικελίδη για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Άρη Σόφη, παραλαμβάνω 3-1 το σκορ, με τον Νέιρα νωρίτερα να μειώνει για τον Όφη. Ράσιτς. Η κατοχή είναι για τους κριτικούς. Ναι, η κατοχή είναι για τους κριτικούς. Με τη νίκη του Λεβαδιακού και τη νίκη του Άρη, βαθμολογία στο 5-8 έχει ως εξής. Μετά και την τέταρτη αγωνιστική. Να δούμε όμως αυτή την φάση για τον Όφη. Έξω από την περιοχή πρόλαβε, οργανώθηκε η άμυνα του Άρη. Συνεχίζει όμως την ενέργειά του Όφη στην επίθεση με τον Αθανασίου. Από τα αριστερά, Αθανασίου, Νέιρα, η σέντρα θα φύγει μπάλα. Και από το Γιαννιώτα πιο μακριά, σε παίκτη του Όφη όμως. Ξανά η κριτική στο προσκήνιο, κόβει ο Χόγκλα. Ο Τεχέρο πέταξε την μπάλα μακριά, με τον Κουαμέ να κρατάει και να κερδίζει το πλάγιο. Η βαθμολογία στο 5-8 μετά και την τέταρτη αγωνιστική έχει ως εξής. Λεβαδιακός στην πέμπτη θέση με 28 βαθμούς, ακολουθεί ο Άρης με 25 στην έκτη θέση, 7ος Όφη με 20, 8ος ο Βόλος με 17 βαθμούς. Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία στο γκρουπ 5-8. Μετά και την τέταρτη αγωνιστική, θυμίζω την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη στις 5 η ώρα, Βόλος Άρης στο Πανθεσσαλικό και Λεβαδιακός Όφη στην Βιωτία, παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής στο γκρουπ 5-8. Δεν ξέρω αν έχουμε τελικό στο Πανθεσσαλικό, όχι ακόμη. Ένα λεπτό στο Κλεάνδης Βικελίδης, Άρης Όφη 3-1. Με τον Άρη απλά να κουβαλάει μπάλα τώρα. Ο Ρόουζ θα αφήσει στο Φρίντεκ αριστερά. Αυτός θα γεμίσει. Γιαννιώτας έχει την κατοχή, κάνει κίνηση και ο Μπουσαΐτ θα πάρει μπάλα. Μπουσαΐτ ξανά για το Γιαννιώτα. Κακή η πάσα του Μπουσαΐτ. Κόκκινη κάρτα βλέπει ο Λεβαδιακός στις καθυστερήσεις. Κόκκινη κάρτα στο 93. Να δούμε αν έχουμε κάτι εκεί. Με τον Όφη σε μία από τις τελευταίες ενέργειες των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο, στο Κλέανδρη Βικελίδης. Όφη στο προσκήνιο, μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα που πήγε να κάνει ο Σενκέλια. Άου την μπάλα. Ολοκληρώνεται χωρίς να βγάλει κάτι Όφη σε αυτήν την επιθετική του ενέργεια. Και περιμένουμε και από το διαιτητή το τελευταίο σφύριγμα για να ολοκληρωθεί και αυτή η αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική των play-off στο 5-8. Τέλος αγώνα στο Κλέανδρης Βικελίδης. Μεγάλος νικητής ο Άρης, Άρης Όφη 3-1. Άλλη μια νίκη για τους κιτρινόμαυρους. Η τρίτη διαδοχική στα play-off. Μίζω πρώτη αγωνιστική ισοπαλία στην Λιβαδιά το 1-1. Νίκη με τον Βόλο, νίκη στο Παγκρίτιο με τον Όφη, νίκη και σήμερα απέναντι στους κριτικούς στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Υπάρχει κόκκινη κάρτα, ο Λαμαράνα την αντίκριση στο 93. Χορηγός της μετάδοσης και του σημερινού αγώνα του Άρη, η Στίχημαν. Eurovision Vibes στη Στίχημαν. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στίχημαν με promo code FERTO 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποιος έχει σειρά?
5: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
6: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
5: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
7: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
5: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
6: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
7: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Πρώτος.
4: Τέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
6: Εγώ.
8: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Στοίχημαν Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εικόνες από το κλάν Βικελίδης. Ο Μιχάλης Γρηγορίου αγκαλιάζει τον Κουαμέ, που ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής και ο MVP της αναμέτρησης, σύμφωνα και με το συνδρομητικό. Εντάξει, δύο γκολ. Μία assist από τον Ιβοριανό επιθετικό που επέστρεψε στο αρχικό σχήμα λόγω της τιμωρίας του Καντεβέρε. Έκανε πολύ καλά την δουλειά του ο Ιβοριανός Φορ. 13 τελικές για τον Άρη, 5 στην εστία, 11 για τον Όφη, 5 επίσης στην εστία, 5-5 τα κόρνερ, 47% η κατοχή για τον Άρη, 53% ο Όφη, 4 στα 18 γεμίσματα ο Άρης, 8 στα 25 ο Όφη, 4 αποκρούσεις, 2 ο Όφη, 3-1 το τελικό αποτέλεσμα. Τελικό και στον Βόλο, 0-3 ο Λεβαδιακός πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό, back-to-back νίκες κόντρα σε Βόλο και Όφη για τις δύο ομάδες, τον Άρη και τον Λεβαδιακό, σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική των play-offs. Να δούμε αν θα προλάβουμε κάποια δήλωση προπονητή. Να δούμε. Είμαστε πάντως σε ανοιχτή γραμμή με το Κλεάνθης Βικελίδης. West Ham Arsenal 0-0 στο 25. Κολονία Χάιντεχάιμ 1-1 στο ίδιο χρονικό σημείο. Γκολ πέτυχε η Βαλένθια, προηγείται 0-1 της Athletic Bilbao με 0-1 στο 82 αυτό το παιχνίδι. Αντβέρπ Σαρλερουά 0-1 στο 95 αυτή η αναμέτρηση. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια στην Ολλανδία. Άγιαξ Ουτρέχτη 0-0, Γκοάχετ Ίγκλης PSV 1-2, Γκρόνιγκεν Ναϊμέγγεν 2-0, Εξέλσιορ Βόλενταμ 1-1, Μπρέντα Χέρεφεν 1-0, Βέντε Σπάρτα Ρότερνταμ 0-0, Τέλσταρ Χέρακλες 0-0, Φέγενορ Τάλκμαρ 0-1 και Φορτούνα Σιτάρτ Τζβόλε 2-0. Αυτά είναι μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, τα σκορ στην Ολλανδία. 50 περίπου λεπτό, 52. Πάμε λίγο στο Κλάνδρ Βικελίδης να ακούσουμε τον Χριστό Κόντι.
1: Νομίζω δεν έχει λειτουργήσει τίποτα μετά τον τελικό. Σίγουρα είναι δικιά μου ευθύνη. Η έλλειψη αγωνιστικού κινήτρου και λέω... για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε παιχνίδι μετά στα play-off. Θεωρώ ότι κάπου έχουμε χάσει την οτροπία μας, την αγωνιστική μας ταυτότητα, κάπου είμαστε πιο χαλαροί. Και αυτό λέω ξανά, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Εγώ ευθύνομαι αν δεν έχω περάσει τους παίκτες μου το πόσο σημαντικό είναι να μπαίνεις σε όλα τα παιχνίδια και να έχεις μόνο ένα στόχο, και ο στόχος αυτός πρέπει να είναι η νίκη. Έτσι πως παίζουμε σίγουρα δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν. Είχαμε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι προσπαθήσαμε λίγο παραπάνω για κάποια λεπτά του παιχνιδιού, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζαμε τίποτα παραπάνω από αυτό που πήραμε σήμερα.
2: Νομίζω τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Κόντις, ο προπονητής του Όφη. Όπως τον ακούσατε, δεν έχει λειτουργήσει τίποτα καλά μετά το κύπελο, την κατάκτηση του κυπέλου στον Όφη. Εντάξει, πολύ ιστορική στιγμή για τους κριτικούς, πήραν και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά όπως είπε και ο προπονητής, πρέπει να δώσει κίνητρο στους παίκτες μέχρι το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Δύο ακόμη αγωνιστικές έμειναν, την Τετάρτη και την επόμενη Κυριακή, για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και το Group 5-8 των play-off. Εμείς θα ολοκληρώσουμε κάπου εδώ την εκπομπή, το τρίωρο που ήμασταν μαζί. Το τελευταίο δίωρο πήγαμε κυρίως στο Κλεάνθης Βικελίδης, στη νίκη του Άρη με 3-1 απέναντι στον Όφη. Μένετε συντονισμένοι Μετρόπολης 95,5 για να ακούσετε ζωντανά την περιγραφή του αγώνα του ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ από Γιώργο Καστάνη και Κώστα Πετρωτό.
3: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
14: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Το αποκάρφωμα!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Τρελάνε μας!
18: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Μεσχάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
21: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
22: Δεν ξέρω.
21: Γιατί τραγουδάς?
22: Δεν το ελέγχω.
23: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
24: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info. Κάθετο όρι.
26: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
27: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
26: Πέρτο.
27: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
26: Φέρτο.
27: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
26: Φέρτο.
27: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
26: Μην το φέρεις.
27: Γιατί?
26: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
28: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
29: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, την κούκλα μας, την Ελλάδα μας και όχι μόνο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε αυτό το αριστούργημα που λέγεται X-Files εντελώς δωρεάν και σήμερα. Θα πάμε παρέα έως τις 10, θα είμαστε πάνω στα δύο μεγάλα παιχνίδια σήμερα. Της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, παρέα με τον ένα και μοναδικό Αθανάσιο Καζαμπάκα, ο οποίος σήμερα ήθελε να πάει, έχει θέση VIP εκεί στα γήπεδα του Θοδωρή Ζαγοράκη για να παρακολουθήσει τον τελικό Φίλιρο Άρης, αλλά ναι. Πού είναι το Φίλιρο?

0: Και συγκεκριμένα θα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά με Κωνσταντίνο Πετρωτό, Γιώργο Ζαΐρη, τα παιδιά που είναι εκεί, πρέπει να είναι και ο Γιώργος Καστάνης. Σε λιγάκι θα έχουμε με τον Αθανάσιο Καζαμπάκα εδώ τα παιδιά να μας δώσουν το πρώτο σχόλιο. Θα έχω και Χρήστο Λιάπη λίγο πριν τις 7.30 για να μας δώσει όλα όσα έγιναν το πρωί στα γήπεδά μας. Θα σας δώσω απλά, γιατί πολλοί περιμένουν κάποιο γκολ να μπει στο Λονδίνο, στο ντέρμπι. 38 λεπτό στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου σήμερα, West Ham Arsenal, παραμένει το 0-0. Και έχω δύο φίλους που θέλουν οπωσδήποτε γκολ και over ή έστω over. Έχεις Κωνσταντίνο? Αδελφέ μου Κωνσταντίνο Πετρωτέ, καλησπέρα. Σε άκουσα λίγο πριν για τη σύνθεση.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές εδώ από το στάδιο Καραϊσκάκη, όπου σε περίπου 20 λεπτά θα έχουμε την έναρξη του πολύ ενδιαφέροντου αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, πέμπτου τη φετινή σεζόν, τέταρτο στο πλαίσιο του πρωταθλήματος. Είχαν και ένα μάτσο στο κύπελο στα προημιτελικά με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 0-2, αίτητος ο δικέφαλος φέτος, και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο διακύβευμα για το σημερινό αγώνα από πλευράς δικεφάλου, γιατί αν μείνει αίτητος έχει τουλάχιστον με ισοπαλία το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση, αναλόγως βέβαια τι θα γίνει και στην Όλγουιν Αρίνα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό για το αν μπορεί να μπει για τη μάχη του τίτλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση με ισοπαλία μίνιμουμ ο ΠΑΟΚ θα είναι φαβορή για τη δεύτερη θέση. Άρα το πρώτο ζητούμενο είναι να μην χάσει, αν κερδίσει βέβαια και αν βοηθήσει και λίγο ο Παναθηναϊκός, εκεί μπορεί να έχουμε ξαναφούντομα της μάχης κορυφής. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κατεβαίνει με μια αλλαγή που δεν την περιμέναμε στην δεκάδα, ναι. Τον Ιβανούσετς να παίρνει θέση βασικού αντί του Τάισον, που οι πληροφορίες τον θέλουν να είχε αδιαθεσία από χθες και γι' αυτό προτιμήθηκε σήμερα να μείνει αρχικά στον πάγκο. Η υπόλοιπη ενδεκάδα νομίζω ήταν η αναμενόμενη, είναι η αναμενόμενη, με τον Παβλέγκα κάτω από τα κολπός, Κέλλη και Μπάμπα στα άκρα, τον Κεντζιόρα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, Μεϊτέ και Ζαφίρι τους δύο χαφ, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και επαναλαμβάνω Ιβανούσετς αντί Τάισον, να δούμε πού θα πάει ο Ιβανούσετς, αν θα πάει στο αριστερό άκρο ή θα πάει ο Κωνσταντέλιας αριστερά, ναι. Και θα παίξει ο Κροάτης στον άξονα και το Γερεμέγε βέβαια στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη ο Ολυμπιακός έχει μια ενδεκάδα με αλλαγμένη αριστερή πλευρά, γιατί προτιμήθηκε ο Μπρούνο και ο Ποντένσε από τον Μετιλίμπαρ, κατά τα άλλα Τζολάκης κάτω από τα κολπός, ο Κωστίνια δεξιά, ο Μπρούνο επαναλαμβάνω αριστερά, Ρέτσος και Πιρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Γκαρσία και Έζε στα χαφ, ο Τσικίνιος στο 10, ο Ροντινέη δεξί εξτρέμ και ο Λεκαμπή σέντερ φορ με τον Ποντένσε όπως είπαμε στα αριστερά. Ο Ολυμπιακός ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να κυνηγήσει οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης, ούτως ή άλλως έχει χάσει την ισοβαθμία, δηλαδή αν κερδίσει σήμερα τον ΠΑΟΚ και ξαναβρεθούν ισόβαθμοι τις επόμενες αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ θα έχει το πλεονέκτημα, αλλά για να μπορέσει να έχει ελπίδες για τη δεύτερη θέση ή ακόμη και για το πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός πρέπει να κυνηγήσει την νίκη. Άρα Μιχάλη, νομίζω ότι πάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ανοιχτό τουλάχιστον από πλευράς του Ολυμπιακού, και ένα παιχνίδι που νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να το διαχειριστεί λίγο καλύτερα. Όχι ότι θέλει την ισοπαλία, επαναλαμβάνω, αλλά νομίζω η ισοπαλία τον βολεύει λίγο παραπάνω.
0: Είσαι στο 70 λεπτό, είσαι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι και τα δύο μάτσι ισόπαλα. Δίνεις εντολή στον ΠΑΟΚ να βγει και αυτός για την νίκη ή κάθεσαι και περιμένεις τον Ολυμπιακό να χτυπήσει την κόντρα?
1: Φρεσκάρω την επίθεσή μου χωρίς να πάρω τα τρελά ρίσκα.
0: Okay.
1: Λέω εγώ.
0: Βολεύεσαι με το χ και ό,τι βγει μπροστά.
1: Ναι, φρεσκάρω, το κυνηγάω χωρίς όμως okay, να πάρω
0: κατανοητό.
1: 100% ρίσκο.
0: Κατανοητό.
1: Κάπως έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι, okay.
1: Λουτσέσκου να το δει διαφορετικά. Απλά να σου πω, γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι ο Λουτσέσκου πριν το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας είχε πει στους ποδοσφαιριστές του ότι έχουμε 4 μάτς, τότε ήταν 4. Έχουμε αποδείξει ότι εμείς μπορούμε να τα πάρουμε όλα. Το ξανακάναμε το 24. Εμείς θα πάμε να τα πάρουμε όλα και θα βάλουμε την πίεση στους άλλους να δούμε αν μπορούν να αντέξουν.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω είναι η φιλοσοφία με την οποία
0: τα
1: ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Ναι, σίγουρα θα ψάξει την νίκη, θα ψάξει το διπλό, αλλά πιστεύω θα το κάνει με ένα τρόπο έξυπνο, όπως μας έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να το κάνει, και σαφέστατα αν καταφέρει και προηγηθεί, νομίζω ότι εκεί θα είναι το κλειδί του αγώνα. Δηλαδή αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: και βάλει

0: γκολ πρώτος, φέρνει σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση
1: ούτε
0: συζήτηση τον
1: εκεί,
0: Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, ούτε συζήτηση.
0: Έχεις
1: κάποιον δίπλα σου να πάρω ένα σχόλιο?
0: Θα πάρεις από τον Γιώργο τον Ζαέρη, απλά για να συμπληρώσω.
1: Ναι.
0: Ο Ισπανός Χωσέ Μαρία Σάντζες Μαρτίνεθ, ο οποίος ήταν και στο μάτς του πρωταθλήματος το 0-0 διαιτητής, είναι ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης, με Ισπανούς βέβαια και στο VAR. Ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Επαναλαμβάνω, Χωσέ Μαρία Σάντζες Μαρτίνεθ διαιτητής, βοηθή Μαρτίνεθ και Μυρ, τέταρτος ο Τσακαλίδης, στο ΒΑΡ ο Μονουέρα και ο Γκαρθία. Σου κάνω πάσα τον Γιώργο Ζαέρη για ένα πρώτο σχόλιο από τη δική του την πλευρά για το απόψινο παιχνίδι.
1: Οκ, ευχαριστώ για τον φίλο τον Γιώργο που θέλει ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Είναι 2-3 ξεχασμένοι εδώ που κατεβαίνουν στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, γιατί έχει αρκετές απουσίες ο Μπενίτεθ. Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού έχει ως εξής: Λαφών, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπάκη, Κυριακόπουλο, Τσέριν, Κουντούρης και Παντελίδης δεξιά, Ταμπόρδα, Αντίνο και Τετέι στην κορυφή. Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο.
2: Για μένα είναι δύο τα στοιχήματα. Εδώ είμαι, καλησπέρα.
1: Έλα, καλώς το, καλώς το.
2: Καλησπέρα, εγώ σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Ωραία.
2: Σας ακούω πολύ καθαρά, λέω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία, ωραία.
2: Τα στοιχήματα για μένα. Το πρώτο στοίχημα είναι προφανώς ο Ιβανούσετς. Να δούμε ο Ιβανούσετς πώς μπορεί να κινηθεί στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι και η παράμετρος ότι έχει πολύ καιρό να παίξει ως βασικός. Και η δεύτερη να είναι βελτιωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια ο Μέιτε, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Φορτώνει και πάλι λίγο τα χάφο με τη Λίμπαρ. Έχει αλλάξει την αριστερή πλευρά, γιατί πολύ απλά από εκείνη τη ζημιά τη δέχτηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με έναν εξαιρετικό Ζίφκοβιτς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε και τις ωραίες πάσες του Κωνσταντέλια. Γενικότερα, Μιχάλη, τα λέγαμε και χθες οι δυο μας. Είναι ένα μάτς το οποίο δεν βολεύει σε κανέναν η ισοπαλία. Αν έρθει η ισοπαλία, μπορεί για τον ΠΑΟΚ να είναι καταστροφή σε ό,τι αφορά το στόχο του πρωταθλήματος, αλλά θα έχει και πάλι το πάνω χέρι για τη δεύτερη θέση. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως θα ξεκινήσει το παιχνίδι, καμία ομάδα δεν θα σκέφτεται την ισοπαλία και δεν θα σκέφτεται εκείνη τη στιγμή πόσο θα είναι και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον παιχνίδι, είναι το πέμπτο παιχνίδι των δύο ομάδων. ΠΑΟΚ είναι αήττητος. Θέλει να πάρει ένα σαφές προβάδισμα έτσι ώστε να βγάλει τη δεύτερη θέση και να περάσει το Champions League. Περισσότερα σε 13 λεπτά θα αρχίσει η έναρξη του αγώνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Χρήστος Λιάπης στον αέρα. Χρήστο μου, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλά.
1: Καλώς το να.
3: Εντάξει, έχει λίγα παιχνίδια, οπότε θα τα πούμε και γρήγορα. Έχει αγώνες για την Α κατηγορία Playoff. Ιωνικός Λαγκαδάς 1-3. Ποντιακός Πολυδενδρίου Ποσειδώνας Καλαμαριάς 5-0.
1: Πώς?
3: Μεγάλη νίκη για τον Ποντιακό Πολυδενδρίου.
1: Ναι, ναι.
3: Την ομάδα του Ηλία Ζωμένου. Για Μαραθώνας Καλαμαριάς Μακεδονικός Γέφυρας 3-1. Ποντιακός Πολυδενδρίου 4. Μαραθώνας 4. Λαγκαδάς 4. Ποσειδώνας Καλαμαριάς 3. Γέφυρα 1. Ιωνικός 0.
1: Okay.
3: Ανεβαίνουν δύο ομάδες σίγουρα και από εκεί πέρα θα δούμε αν θα ανεβούν και παραπάνω ομάδες ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής στη νέα Α1. Α κατηγορία πρώτος όμιλος play out. ΑΕΑ Μπελοκήπων Μακεδονικός Αραστέχνης 1-2 στην παράταση. Και θα ξαναπαίξουν ΑΕΑ Μπελοκήπων Μακεδονικός Αραστέχνης σε ουδέτερο γήπεδο.
1: Αχα.
3: Για ένα εισιτήριο παραμονή στην κατηγορία.
1: Μάλιστα.
3: Το Σαββατοκύριακο. Α κατηγορία τρίτος όμιλος play out. Αχιλλέας Περέας Αετός Βασιλικών 3-0. Νίκη παραμονής για την Περέα, υποβάσεις για Αετός Βασιλικών. Και Β κατηγορία τρίτος όμιλος play off. Δόξα Πενταλόφου Αστραπή Μεσαίου 0-3. Ήθελε άσοχη Πεντάλφος, νίκησε το Μεσαίο και το Μεσαίο ανέβηκε στην Α κατηγορία της Εψημή. Και Ιωάννης Παπάβης Μακεδόνας Ευαγγελής 3-1-1, αυτό ήταν αδιάφορο βαθμολογικά.
1: Μάλιστα. Αυτά. Άκου τι σου έχει ο Θανάσης.
3: Παίζει το αθλητικό κέντρο Ζαγοράκη.
1: Στα
3: και τέταρτο. ΑΕΦ Λύρου Άρης, τελικό ΚΑΠΑ 16.
1: Σωστά. Σωστά. Είχε ένα προβληματάκι εδώ, Θανάση. Γιατί δεν το κάνανε κάπου αλλού στο Φίλιρο, ας πούμε, και το πήγανε εκεί το παιχνίδι? Είναι μακριά από εμάς και έχει δίκιο εδώ, έτσι.
3: Εντάξει. Και είχε και.
1: Πώς? Έδρα και των δύο, ναι.
3: Ναι.
1: Σωστό.
3: Βάλανε, εντάξει, τους τελικούς να γίνουν στο κέντρο της αγοράς.
1: Όλοι και... τελικοί είναι εκεί.
3: Ναι, δηλαδή είχε και πριν 5 και 4 και χθες έγινε ο Μακεδονικός. Έγινε εκεί, νίκησε στα πέναλτι ο Μακεδονικός.
1: Ναι, και θα ξαναπαίξει.
3: Εκείνο
1: ήταν, το μικρό.
3: Ήταν, όχι το Μακεδονικό, θες ήταν K16.
1: K16, ναι, σωστά.
3: K15 ειδική κατηγορία, τελικός. K15 ειδική κατηγορία.
1: Ήταν ο τελικός. Ναι, οκ. Ναι. Okay. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Λιάπη. λίγο να σας δώσω τι γίνεται στο Λονδίνο, εκεί όπου είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, να το θέσω έτσι. West Ham Arsenal 0-0. Έχουν σφίξει λίγο τα παιδιά εκεί της Arsenal. Θέλουν νίκη με τη West Ham. Θέλει νίκη βέβαια και West Ham για τους δικούς τους λόγους, διότι θέλει να παραμείνει στην κατηγορία. Σπουδαίο παιχνίδι είναι αυτό. Λίγο νωρίτερα είχαμε τελικά όλα goal-goal. Crystal Palace Everton 2-2. Burnley Aston Villa 2-2. Nottingham Forest Newcastle 1-1. Το μοναδικό παιχνίδι που δεν έχει γκολ από τα 4 σήμερα είναι αυτό. Τα άλλα 3 μάλιστα είναι και τελικά. Στην Γαλλία, αργότερα η Γαλλία στις 10, όλοι αγωνιστικοί. Στη Γερμανία, τελικό Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2. Και Κολονία Χάιτενχάιμ 1-2.

0: πάμε λίγο στην κολονία Χάιτενχάιμ 1-2. Ήδη έχει βγει το γκολ και το over εκεί. Στις 8.30 θα έχουμε Mainz Union Βερολίνου. Δύο τελικά από τα play-offs ό,τι αφορά στις θέσεις 5-8 και τα δύο over. Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Ίσως ήταν το καλύτερο σημείο της τελευταίας εβδομάδας αυτό του Λεβαδιακού το διπλό και με πολύ καλή απόδοση. Στην Ισπανία έχουμε τρία παιχνίδια αργότερα βέβαια. Όχι, τρία παιχνίδια τελικά. Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1, Αθλέτικ Βαλένθια 0-1. 7.30 ώρα το Οβιέδο Χετάφη και στις 10 παίζει η Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ και το Χ πληρώνει 5.20 Δημήτρη. Καλά έτσι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Χωρίς Νεϊμάρ, λέω. Άκου Νεϊμάρ, τον θυμήθηκα. Τον κάλεσαν στην εθνική. Χωρίς Γιαμάλ Ελ Μπαρσελόνα.
1: Εντάξει, για να χάσει η Μπαρσελόνα δεν έχει σημασία. Το πρωτάθλημα το πήρε. Εντάξει, αν το έχει χείνα, μακάρι να το πληρωθεί.
0: Γιατί όλοι λένε άσο, γιατί η Ρεάλ έχει και απουσίες, είναι και χάλια.
1: Εντάξει, με αυτό που έχει γίνει τελευταία, πλακώνονται. Ναι, αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα.
0: Όχι, αλλά Ρεάλ είσαι, ρε φίλε, πάρ' το χ.
1: Εντάξει, θα
0: δούμε. Μια παράταση στην αγωνία. Όχι με το χ.
1: Μπαρσελόνα πιστεύω θα
0: κερδίσει. Και με το χ το παίρνει η Μπαρσελόνα.
1: Μπαρσελόνα πιστεύω θα κερδίσει.
0: Λε, ε.
1: Είναι με αυτά που γίνονται αυτή τη βδομάδα στη Ρεάλ.
0: Βάλε ένα 2-2 σκόρ εκεί, έτσι, μισό ευρώ.
1: Θες 2-2, ωραία, εντάξει.
0: Και 3-2 το έχω βάλει.
1: Να φύγουμε ευχαριστημένοι το βράδυ.
0: Έχω βάλει χ και το κάλυψα χ ημίχρονο άσο τελικό.
1: Εντάξει,
0: μακάρι. Πρέπει να αποδώσεις πάνω από 5 και τα 2.
1: Εντάξει, να δούμε.
0: Και 2-2-3-2 να μου σου πω τι δίνει.
1: Μακάρι να πληρωθείς.
0: Έτσι, μακάρι, όλοι θα πληρωθούμε. Πάρμα Ρώμα 0-1, μπράβο στους Ρωμαίους, Δημήτρη μου.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: 0-0 η Arsenal ημίχρονο, ε.
1: Μια χαρά είμαι για το Γιόκερες. Να μην σκοράρει τρεις αγώνες. Μια
0: αφού σε είπα, ρε φίλε, αφού το βγάλαμε.
1: Οριακά με ένα γκολ θέλω.
0: Ένα γκολ. Ήθελες, σου είπα, εντάξει, άστε.
1: Να δούμε.
0: Άστε να πάει του χρόνου. Για πες.
1: Να ξεκινήσουμε με γάμα εθνική. Δεν πάμε στον πρώτο όμιλο. Θα πάμε στα δυσάρεστα που έγιναν στο δεύτερο όμιλο και στο πύργο Ζάγκηδος που έγινε διακοπή του αγώνα. Ναι. Η πύργο ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0. Κέρδισε πέναλτι τη φιλοξενούμενη ομάδα, ισοφάρισε με τον Παστακό. Και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών φύγανε πάνω από 50 μπουκάλια από την κερκίδα των οπαδών του πύργου. Για μένα παράδεκτο. Ένα από, αυτά βρήκε τον Παστακό και ενώ πέσει ήταν κάτω και την ώρα που πάει να σηκωθεί μετά τις πρώτες βοήθειες από τη γιατρό του αγώνα, ξαναδέχεται κι άλλο και σωριάζεται στο έδαφος ξανά. Και ο διαιτητής καλά έκανε για μένα και αποφάσισε την οριστική διακοπή του αγώνα. Ο κανονισμός λέει: το μάτς το παίρνει στα χαρτιά η Ζάγκηθος και θα τιμωρηθεί η γηπεδούχος ομάδα με αφαίρεση βαθμού ή βαθμών.
0: Τώρα ή του χρόνου.
1: Τώρα, κατευθείαν, τελείωσε. Ναι, εννοείται. Και αν πάρει το μάτς στα χαρτιά η Ζάγκηθος, οι τελευταίες δύο αγωνιστικές έχει δύο παιχνίδια στην έδρα της. Αρχή γενομένης με τον Άρη Πετρούπολης και τελευταία αγωνιστική με τον Εθνικό. Αν κάνει το 2-2, ανεβαίνει στο Super League 2 μετά από πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα η Πύρος βγάζει μόνη στα μάτια εξαιτίας των οπανδών της. Δηλαδή είναι κακό να σκοράρει μια ομάδα πριν από τα μπουκάλια.
0: Στην Ελλάδα είσαι, φίλε.
1: Και στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα και τα πρόσωπα των οπαδών όλα.
0: Έχεις και βίντεο.
1: Υπάρχει βίντεο, έχει ανέβει στο metrosport.gr.
0: Μάλιστα. Για να το δούμε αργότερα τότε. Τι λέει, ρε,
1: το θέμα είναι ότι φύγαν τόσα μπουκάλια και μετά που ξαναπετάξαν και βρήκε πάλι τον Παστακό, πάνε όλοι και κράζουν αυτόν που πέταξε. Δηλαδή έφταγε μόνο αυτός. Εσύ που όλοι.
0: Οι άλλοι πετάγανε πριν.
1: Εντάξει, είναι ντροπιαστικά πράγματα. Ενώ στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Άρης Πετρούπολης Εθνικός είναι 1-0 και η βαθμολογία είναι χωρίς τώρα τις αποφάσεις που θα πάρει η ΕΠΟ. Άρης Πετρούπολης με 7 βαθμούς, Πύργος με 5 βαθμούς, Ζάγκηθος με 4. Και τελευταίος ο Εθνικός με 2 βαθμούς.
0: Ζάκηθος μπορεί να πάει 7 δηλαδή.
1: Ναι, θα πάει με 7. Κατά 105% δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι από αυτό το σκορ.
0: Ναι.
1: Η επόμενη αγωνιστική είναι την Τετάρτη. Έχουμε Εθνικός Πύργος και Ζάκηθος Άρης Πετρούπολης. Και πάμε στον πρώτο όμιλο. Ο Παθαρακικός Ελασσόνα έληξε 5-1. Ο Σαραντίδης σκόραρε για ακόμα ένα παιχνίδι. Ναι. Έφτασε τα 37 στο πρωτάθλημα και 43 συνολικά τη φετινή σεζόν. Έγραψε ιστορία.
0: Είναι 7 και 25 και το Καραϊσκάκης είναι μισοάδιο. Πώς γίνεται αυτό τώρα, μου το εξηγείς?
1: Δεν έχω δει πλάνο.
0: Τελευταία 5 λεπτά, τώρα κοίτα. Όχι μισοάδιο, μισοάδιο, όχι μισογεμάτο.
1: Εντάξει, τώρα δείχνει την πλευρά των επισήμων. Κάτσε να δούμε και από την θύρα 7 και την απέναντι.
0: Μισό όλο λες.
1: Όχι όλα, αλλά εντάξει, θα έχει κόσμο. Εντάξει, να δούμε.
0: Είναι δυνατόν να μην έχει κόσμο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τέτοια αγωνιστική που
1: έχει. Έχει ρε, υπόλοιπες κερκίδες έχει κανονικά.
0: Ναι, τώρα δεξιά.
1: Στα επίσημα θα γεμίσουν.
0: Στα επίσημα ήταν, ναι. Okay.
1: Το πλάνο δείχνει τα επίσημα που δεν έχει κόσμο. Ναι. Στις υπόλοιπες θέσεις έχει κανονικά κόσμο.
0: Επίσημα να μην έχει κόσμο.
1: Θα μπουν τελευταία στιγμή.
0: Τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Okay.
1: Παθραϊκός κέρδισε 5-1 και οριστικά είναι στη Super League 2 μετά από όλα.
0: 5-1 Παθραϊκός.
1: Την Ελασσόνα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Επέστρεψε και μαθηματικά στη Super League 2.
0: Έπαιζε για τον Άσο μόνο, ε. Ναι. Ή όχι.
1: Και με, όχι, και με χ τον βόλευε.
0: Έπαιζε για. Ναι, ναι.
1: Ο Παθραϊκός τον βόλευε και ισοπαλία, αλλά σωστά, έριξε 5 γκολ και είναι και μαθηματικά στη Super League 2 με το 4-4.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Ενώ στο άλλο παιχνίδι, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 3-2.
0: Το πήρε.
1: Ίδιο σκορ είχε κερδίσει ο Απόλλωνας και στον πρώτο γύρο στην Κατερίνη.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα στη βαθμολογία είναι πρώτος ο Πανθρακικός και στη Super League 2 με 12 βαθμούς, δεύτερος ο Απόλλων Καλαμαριάς με 9, τρίτη Ελασσόνα με 3 βαθμούς και τελευταίος ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου με 0. Την Τετάρτη έχουμε Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Πανθρακικός και Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Ο Απόλλων θέλει διπλό.
1: Όχι, και με χ βγήκε.
0: Και με χ. Και με χ βγήκε. Εντάξει,
1: okay. Ναι, γιατί τελευταία ονοσχή παίζει Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός. Τώρα ο Απόλλων έχει 9, η Ελασσόνα έχει 3, με χ πάει 14. Οπότε βγήκε.
0: Τελείωσε. Σωστά. Okay. Ωραίο. Άλλο.
1: Αυτά είχαμε για να είμαι εθνική.
0: Τελειώσαμε.
1: Και τώρα έχουμε το Θανάση που καίγεται, έχει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αλλά το μυαλό του θα είναι στο ΑΕΣ Φιλίρου Άρης, κάπα 16, μεγάλος τελικός.
0: Ακού, ακού.
2: Άντε Μαδάρα! Άντε Φιλίρου!
0: Δεν παίζει εδώ τύπος.
1: Είχαμε ωραία γεγονότα, έχει ανεβεί και βίντεο, είχε υποδοχή. Με καπνογόνα και με αυτά που χώρωσαν οι μικροί από το Φιλίρου, την πλατεία του χωριού.
0: Έλα ρε. Ήταν εκεί το χωριό όλο,
1: Όλο δεν θα είναι γιατί το κάναμε μακριά.
0: Ναι, σωστό. Έπρεπε να το κάνω στο φιλί.
1: Ναι, γιατί και οι δύο ομάδες είναι γηπεδούχες.
0: Αποφασίσαν τα βάλε όλα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λέει όλη τελική σε ένα γηπεδούχο. Εντάξει, σκεπτικό, οκ. Okay. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Θες διάλειμμα τώρα? Πάμε διάλειμμα.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ο Ισπανός διαιτητής Χουάν Μαρτίν Μουνουέρα ήταν στο κέντρο και μιλούσε με τους δύο αρχηγούς των ομάδων, τον Παναγιώτη Ρέτσο και τον Ανδρέα τον Ζιφκοβιτς. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Πάμε στο Γιώργιο Καραϊσκάκης, παιδιά.
10: Πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Eurovision Vibe στη Στοίχημαν μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στοίχημαν με promo code FERTO720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη αυτού του πολύ σπουδαίου αγώνα. Στη θύρα 7 υπάρχει ένα μεγάλο κορεό αφιερωμένο στο ότι εδώ και 40 χρόνια είναι αδελφοποιημένος ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα και δεν έχει κατέβει ακόμα. Εδώ και 8 δευτερόλεπτα έχει αρχίσει η σπουδαία αυτή αναμέτρηση με την ομάδα του Ολυμπιακού να έχει κερδίσει ένα πλάγιο και να προσπαθεί να περάσει το χώρο του κέντρου με τον ΠΑΟΚ να πιέζει και να κερδίσει μάλιστα και ένα φάουλ. Επαναλαμβάνω ότι σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσο, Σπυρούλα, Μπρούνο, Καρθία, Έζε, Ρόντινεϊ, Ποντέντσε, Τσικίνι και Ελκαμπή. Και για τον ΠΑΟΚ είναι ο Παυλέγκα, είναι ο Κεντζιόρα, είναι ο Μιχαηλίδης, είναι ο Κέν, είναι ο Μπάμπα, είναι ο Ζαφίρης μαζί με τον Μεϊτέο, ο Ιβανούσιτς, ο Γερεμέγεθ, ο Ζίφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ από τα αριστερά, αρκετά μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου, αλλά αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, εντελώς στα πλάγια. Και θα πάμε για ένα γέμισμα. Βλέπω πάνω από την μπάλα και τον Ιβανούσιτς και τον Ζίφκοβιτς. Όλα αυτά ενώ συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. με τον Μαρτίνεθ να δίνει κάποιες εκεί παρατηρήσεις να κάνει σε κάποιους παίκτες για τα αλληλοσπρωξήματα. Σηκώνει το χέρι ο Ιβανούσετς, για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Αφήνει για τον Ζίφκοβιτς, εκτέλεση του Ζίφκοβιτς. Ο Τζολάκης θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα, ενώ εκεί είχε ανέβει και ο Τόμας Κεντιόρα για να διεκδικήσει την μπάλα. Έχουμε την αλλαγή παιχνιδιού και η μπάλα πηγαίνει από τα πόδια του Τζολάκη στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο έχει πάρα πολύ χώρο, για να καταλάβετε, έχει φτάσει στην περιοχή του ΠΑΟ και έχει κάνει τη σέντρα και ο Ζαφίρης παραχωρεί το πλάγιο. Και αυτό λέει ο Λουτσέσκου στους παίκτες του, ότι πρέπει να είναι πιο κοντά οι γραμμές, εκτελέσει και γρήγορα το πλάγιο. Η μπάλα πήγε από τον Πιρόλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κωστίνια. Ο Κωστίνια προσπαθεί να παίξει με τον Ροντινέη. Ροντινέη ξαναδίνει την μπάλα στον Κωστίνια, ο οποίος θέλει να βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Πάιο Ποντένσε να κάνει ένα ψαλιδάκι, αλλά δεν πιάνει καλά την μπάλα και ο Παυνέκα την μπλοκάρει και δίνει γρήγορα την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι πετάει την μπάλα μπροστά για τον Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ βλέπει ότι ο Πιρόλα πηγαίνει πρώτος στην μπάλα και παραχωρεί το πλάγιο. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Κερδισμένο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Μπάλα τελικά μένει εντός παιδιάς με τον Ροντινέη να την γυρίσει στον Παυλέγκα, να πηγαίνει να φύγει μπροστά και τη να την γύρισε στον Παυλέγκα, ο οποίος μπροστά από τον LKB πετάει την μπάλα εκεί όπου μπερδεύουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Τζολάκης προλαβαίνει να μην βγει μπάλα κόρνερ. Πιεζόμενος από τον Κωνσταντέλια θα δώσει την μπάλα στο Ροντινέη. Ο Ροντινέη θα βρει έστω και δύσκολα τον Πιρόλα, ο οποίος θα σημαδέψει την πλάτη του Γερεμέγεφ και θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Μετρόπολης 95 και 5, δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό, με τον Μπρούνο να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Λίγο πιο κάτω από τον πάγκο του Μεντιλίμπαρ, τον πάγκο του Ολυμπιακού, εκτελεί ο Μπρούνο μια ανάποδη κεφαλιά του LKB. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου προσπάθησε ο Τσικίνιο να διεκδικήσει την μπάλα. Κόβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Φτάνει στον Κωνσταντέλια, πιέζεται από τον Ρέτσο. Ο πιστοχωρεί και αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα δώσει την μπάλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα και με μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Ιβανούσετς. Κόβουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού και η μπάλα πηγαίνει από τα πόδια του Έζε στο Ροντινέη. Ροντινέη περνάει το χώρο του κέντρου από τα δεξιά, κάνει την κούρσα, ζητάει την μπάλα για να του δώσει βοήθεια εκεί. Ο Ποντένσε, ο Ροντινέη, στέλνει την μπάλα πάνω στα πόδια του Μιχαηλίδη. Η μπάλα μπαίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα πήγε να βρει το Μεϊτέ. Θα κλέψει την μπάλα ο Κωστίνια. Θα κάνει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Εκεί όπου πάει ο Κένι να προλάβει την μπάλα, ο Ποντένσε τη στέλνει πάνω στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς ψύχρεμα πετάει την μπάλα για τον Γερεμέγεφ, ο οποίος πήγε να βρει το Ζαφίρι. Τάκλιν και μάλιστα προλαβαίνει εκεί για λίγο ο Γκαρσία την μπάλα. Έρχεται δυνατά ο Ζαφίρης με τον Ζίφκοβιτς, κατοχή ξανά για τον Ολυμπιακό με τον Ποντένσε που βρίσκει το τρύπα τον Μπρούνο και ο Μπρούνο πετάει την μπάλα μέσα στην περιοχή για τον LKB. LKB μπαίνει στην περιοχή, θα βγάλει την μπάλα εκεί όπου ο Μιχαηλίδης θα κόψει ο Μπρούνο και τελικά έχουμε κόρνερ. Διαμαρτύρεται ο Ζαφίρης λέγοντας ότι δεν είχε επαφή με την μπάλα. Η ουσία πάντως είναι ότι ο Ισπανός διαιτητής δίνει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού από τα αριστερά. Τέταρτο προς πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, Μητρόπολης 95 και 5. Υπάρχει αυτή η πίεση από πλευράς του Ολυμπιακού. Με αυτό το κερδισμένο πρώτο κόρνερ και βλέπω και τον Μπρούνο και τον Ποντένσε να πηγαίνουν πάνω από την μπάλα. Όλα αυτά αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Έχει ανέβει και ο Ρέτσος, έχει ανέβει και ο Πιρόλα. Υπάρχει φυσικά και ο Κωστίνια εκεί. Για να δούμε αυτή την φάση για τον Ολυμπιακό. Με πάσα, Μπρούνο σέντρα. Προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα ο LKB, κλείνεται, θα βγάλει την μπάλα έξω, ο Έζε θα δώσει την μπάλα στον Γκαρθία, ο Γκαρθία στον Ποντένσε. Ποντένσε, μια κάθετη παλιά μέσα στην περιοχή, εκεί όπου θα έχουμε το σουτ, στην εξωτερική πλευρά το δικτύο το σουτ, το οποίο δοκίμασε ο Έζε, δεν, ο Τσικίνιο δεν βρήκε στόχο, ο Παυλέκα καλού κακού είχε καλύψει τη γωνία του, αλλά η ουσία είναι ότι η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. 5 προς 6 λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5, 0-0. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, εδώ επαναλαμβάνουμε, στο γήπεδο του ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με την ομάδα του ΠΑΟΚ και τον Παυλέγκα να ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να δώσει μια δυνατή εκτέλεση όπως και γίνεται. Στέλνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου, παίρνει την πρώτη ανάποδη κεφαλιά ο Γερεμέγεφ, κεφαλιά του Μπρούνο. Και έχουμε το πλάγιο έξυπνα αφήνει ο Κένι να φύγει μπάλα πλάγιο, γιατί πολύ απλά ο Ποντένσε δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά και πιο κοντός. Κένι εκεί μπροστά στο Μεντιλίπαρ πετάει την μπάλα προς τον Γερεμέγεφ, πρώτη ανάποδη Πρώτη προσπάθεια μάλλον του Πιρόλα. Απομακρύνεται η μπάλα και Τζιόρα πάρα την επαναφέρει στο άλλο μισό. Μπάλα φτάνει στο Ζαφίρη. Ζαφίρη κρατάει την μπάλα, κλείνεται από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Θα χάσει καθαρά την μπάλα. Την μπάλα πάει στον Ποντένσε. Ποντένσε από τα αριστερά. Ποντένσε έχει φτάσει στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Κόρνερ. Ο Μπάμπα είναι αυτός ο οποίος, βλέποντας ότι η μπάλα θα πήγαινε προς την πλευρά του Ελκαμπή, παραχωρεί το κόρνερ, το δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό μέσα σε διάστημα 2 λεπτών. Είμαστε στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης και είναι ο Ροντινέι αυτός ο οποίος έχει πάει πάνω από την μπάλα από τα αριστερά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. 0-0 στο 6ο προς 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Η εκτέλεση του κόρνερ με τον Ροντινέι από τα αριστερά. Πολλοί κόσμος μπροστά στον Παυλέκα. Εκτελεί ο Ροντινέι, πρώτη ανάποδη κεφαλιά που πήρε ο Γερεμέγεφ. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Παλεύει ο Ελκαμπή. Διώχνει ο Κεντζιόρα. Διώχνει ο Σαφίρης με το κεφάλι. Από τον Γκαρθία η μπάλα πηγαίνει γρήγορα στον Ποντένσε. Ποντένσε από τα αριστερά. Ποντένσε θέλει να βγάλει μπάλα από την άλλη πλευρά και να παίξει με τη μία την μπάλα για τον Κωστίνια. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ο Κωστίνια έκανε πολύ κακό κοντρόλ. Και έχουμε πλάγιο που θα πάει σιγά σιγά να εκτελέσει ο Μπάμπα. 7 λεπτά συμπληρωμένα, φίλες και φίλοι, στον Γιώργο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
9: Στο ίδιο λεπτό παραμένει 0-0 επίσης. Γιώργο, απλά η καλύτερη ευκαιρία ανήκει στον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο ένα σουτ τα μπόρδα, μπλόκαρε ως 300, Γιώργο.
10: Πολύ ωραία. Και εδώ συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, με τον Μπάμπα να δίνει την μπάλα στο Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης γυρίζει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πιεζόμενος από τον Ελκαμπή θα γυρίσει την μπάλα στον Παυλέκα, ο οποίος τη στέλνει πάνω στον Μπρούνο. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Έζε να δίνει την μπάλα στον Τσικίνιο. Η σέντρα από το Ροντινέι πάει να σώσει το κόρνερ. Ο Μιχαηλίδης ακούμπησε τελευταίο στην μπάλα. Ένα ακόμα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο 7ο προς 8ο λεπτό, αν εξαιρέσουμε εκείνη τη φάση του ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό, ούτε καν στο πρώτο λεπτό με την εκτέλεση του φάουλ, συνεχώς η μπάλα είναι κοντά στα καρέ του Παυλέκα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα και μπαίνει σε μια διαδικασία να μείνεται συνεχώς, καθώς έχουμε ένα ακόμα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Με το Ροντινέι να το εκτελεί. Η κεφαλιά δεν φεύγει, η μπάλα κάποιος πρέπει να τη διώξει. Διώχνει ο Μεϊτέ όπως τα τυφλά. Την επαναφέρει ο Έζε στα τυφλά, η μπάλα κατεβαίνει στον Γκένι. Εδώ κάπου πάω, χρειάζεται λίγο να κρατήσει την μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς ξανά στον Γκένι. Ο Γκένι στέλνει την μπάλα πάνω στον Έζε. Συγγνώμη, πάνω στον Πιρόλα. Και έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Με τον Ποντένσε να παίρνει μία μπάλα για να το εκτελέσει εκεί μπροστά στο Ρασβά Λουτσέσκου. Τελικά θα το εκτελέσει ο Μπρούνο. Φλερτάρουμε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, Κώστα Πετρωτέ. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δέχεται μία πίεση χωρίς να έχει χρειαστεί πάνω μέχρι στιγμής ο Παυλέκα να κάνει τη σούπερ απόκρουση.
4: Ναι, ο Ολυμπιακός μπήκε λίγο πιο κυριαρχικός στο παιχνίδι. Προσπαθεί να βάλει πίεση και να πάει στα στοιχεία που του αρέσουν σαν ομάδα, δηλαδή τα τρεξίματα, να κερδίζει δεύτερες μπάλες, να βάζει πίεση στον αντίπαλο. Πολύ κομβικό στοιχείο του αγώνα από ό,τι φαίνεται θα είναι η ανταπόκριση του ΠΑΟΚ στις στημένες μπάλες. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει, αν θυμάμαι καλά, 3 κόρνερ, άρα είναι σημαντικό πώς αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα ένα φάουλ που χρεώνεται ο Μπάμπα πάνω σε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Αν είδα καλά πάνω στον Ροντινέι, το παιχνίδι που παίζεται με εξαίρεση τα δύο πρώτα λεπτά στο μισό γήπεδο με τον Ολυμπιακό να ελέγχει και τώρα να προσπαθεί με τον Πιρόλα και τον Μπρούνο να επιτεθεί από τα αριστερά, κυρίως από την αριστερή του πλευρά παίζει ο Ολυμπιακός, με τον Τσικίνο να δίνει ωραία πάσα για τον Ποντένσε. Ο Ποντένσε ο οποίος κρατάει, κάνει μια προσπίση, περνάει από τον Ζαφίρη, σέντρα, η μπάλα μέσα στην περιοχή, κακό κοντρόλ του Ροντινέι, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να βγάλει τώρα ο Ιβανούσετς, η μπάλα καταλήγει πλάγιο, θέλει μεγάλη προσοχή το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που βρίσκει σε αυτό το διάστημα τον τρόπο να προσεγγίζει την πλευρά της, την αριστερή πλευρά της περιοχής του ΠΑΟΚ, χωρίς βέβαια να βρει την τελική ενέργεια, αλλά σίγουρα θέλει προσοχή. Ο Ρέτσος τώρα γυρίζει για τον Τζολάκη, σε μια προσπάθεια ο ΠΑΟΚ να κερδίσει λίγα μέτρα με τον Κωνσταντέλια να βγαίνει ψηλά. Η παλιά που γίνεται με στόχο τον Ελκαμπή, κακό κοντρόλ από τον Μπάμπα της φάσης, αλλά ο Ελκαμπή ήταν σε θέση offside. Δεν ξέρω αν το είδε ο Μπάμπα, αλλά η αλήθεια είναι ότι φάνηκε να του φεύγει μπάλα στο γέμισμα που έγινε από τον Τζολάκη. Τελικά καθάρισε ο δεύτερος βοηθός, γιατί στις 20 άμεσα ήταν σε καθαρή θέση offside ο Ελκαμπή, οπότε δεν χρειάστηκε να περιμένει την ολοκλήρωση φάσης. Ο Τζότζο Κένι τώρα με τον Ποντένσε μπροστά και τρέχει ο Τσικίνιο να πιέσει. Ο Κεντζιόρο Μεϊτέ γυρίζει πίσω. Ο Παυλέγκα θέλει λίγο προσοχή στο πώς θα βγει μπάλα από την άμυνα. Ο Κεντζιόρα ο οποίος γεμίζει με στόχο τον Γερεμέγεφ Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Πιρόλα. Ελέγχουν οι ελευθερόδευτοι με Μπρούνο και Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Κωστίνια, τρέχει να πιέσει ο Ιβανούσιτς. Η παλιά με στόχο τον Ελκαμπή, ο Μιχαηλίδης διώχνει η μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Ζαφύρης. Ελέγχει ο Ζαφύρης και δίνει για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ξανά για τον Ζαφύρη. Πολλά χιλιόμετρα από τον Ζαφύρη, πρέπει απλά να είναι λίγο πιο σίγουρος με την μπάλα στα πόδια. Όπως είναι τώρα και κάνει καλή παλιά, όχι καλή ως σκέψη. Τώρα η παλιά με στόχο τον Ποντένσε, δεν ήταν καλή ο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει ένα παράπονο από τους παίκτες του, τώρα δίνει σε έντονο ύφος οδηγίες, αλλά παράλληλα χειροκροτεί και όλας προσπαθώντας να τους δώσει λίγο όθηση παραπάνω για να αποφύγουν αυτά τα πρώτα λεπτά την πίεση που προσπαθούν να βάλουν. Λογικό είναι, οι γηπεδούχοι του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά, αν βλέπω καλά λίγο από μακριά στο παιχνίδι. Τώρα ο ΠΑΟΚ μπροστά με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος κράτησε την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη του. Ο Τζολάκης ελέγχει, αφήνει για τον Έσε, ο Έσε για τον Μπρούνο, ο Μπρούνο πίσω για τον Πιρόλα, ο Πιρόλα για τον Τζολάκη. Ανεβάζει λίγο τις γραμμές του ο ΠΑΟΚ σε μια προσπάθεια να δώσει λίγο ανάσες και στον Παβλέγκα και την άμυνά του που δέχτηκε μεγάλη πίεση στα πρώτα λεπτά, χωρίς όμως μεγάλη φάση από τον Ολυμπιακό, με εξαίρεση βέβαια ένα σούτ του Τσικίνη. Ο Τζολάκης τώρα για τον Πιρόλα, ο Πιρόλα για τον Μπρούνο, καλή πίεση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ποντένσε γυρίζει για τον Πιρόλα, με μία για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία αλλάζει παιχνίδι με στόχο τον Κωστίνια. Παρεμβαίνει ο Κωνσταντέλιας, ο Ιβανούσιτς, ήταν πλάγιο για τον Ολυμπιακό, εκτελεί ο Ροντινέη. Τώρα και πάλι στο μισό γήπεδο το παιχνίδι, αλλά σε πιο χαμηλό τέμπο, με το Ρέτσο να ελέγχει, να δίνει αριστερά για τον Πιρόλα, ο Ιταλός ξανά για το Ρέτσο. Πιέζει ο Γερεμέγεφ διακριτικά, ο Ρέτσος μια παλιά με στόχο τον Μπρούνο, τρέχει να καλύψει ο Κεντζιόρα, δεν μπορεί ο Μπρούνο, ο Νιεμαέτσι να κατεβάσει την μπάλα, πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ με τον Τζόζο Κένι έτοιμο να το εκτελέσει. Όλα αυτά και ενώ έχουμε μπει στο 14ο λεπτό, παραμένει το 0-0 εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκης, με τον Ζίβκοβιτς, ώρα τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, να γίνονται κάποιες κεφαλιές, απομάκρυνση, ο Ποντένσε, παρέμβαση, η μπάλα στα πόδια παικτών του Ολυμπιακού. Ο Γκαρθία για τον Έσε, ο Έσε για τον Ρέτσο. Ανεβαίνει ο Ρέτσος και δίνει την μπάλα δεξιά για τον Κωστίνια. Ο Κωστίνια προσπαθεί να περάσει, κλείνεται από τον Ιβανούσιτς. Γυρίζει για τον Ρέτσο. Πιο καλά οργανωμένος ο ΠΑΟΚ τώρα δείχνει. Σαν να έχει διαβάσει λίγο καλύτερα τις κινήσεις των παικτών του Ολυμπιακού. Μπρούνο. Κρατάει ο Μπρούνο και συγκρίνει προς τον άξονα. Σπάει την μπάλα για τον Ποντένσε. Ο Ποντένσε έχει τον Ζίβκοβιτς. Κρατάει ο Ποντένσε, περνάει. Ωραία, ο Κετζιόρα διαβάζει σωστά τη φάση. Όχι, ο Κένι, ο οποίος είναι πεσμένος. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Έπεσε ο Κένι, τρέχει γρήγορα ο γιατρός του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης ο Ράλης. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν βλέπεις από το replay, αν τον πάτησε κατά λάθος ο Ποντένσε.
9: Θα σε πω σε λίγο, γιατί έπεσε κατευθείαν ο Κένι, τώρα σηκώνεται σιγά σιγά, αλλά θα σε πω όταν έχω replay.
4: Σηκώθηκε, ευτυχώς είναι καλά. Είναι καλά, δεν έχει κάτι ο Γιώργος Ζαΐρη, ο Τζότσο Κένι. Το μόνο που δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τώρα είναι κάποιον τραυματισμό, νομίζω, έτσι.
9: Ναι, ο κύριος Ράλης πέρασε στα high, τα πολύ high. Τώρα έχουμε και το Ζαφύρι να δίνει κάτι στο πόδι του, μόνο αυτό μας έλειπε.
10: Το παιχνίδι θα συνεχιστεί πάντως με την ομάδα του ΠΑΟΚ και τον Παβλέγκα να ζητάει από τους στόπερ του να φύγουν ψηλά για να μην υπάρχει αυτή η πίεση που είχε δεχθεί ο ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι από το πρώτο στο 10ο λεπτό περίπου. Τώρα κάπως έχει ισορροπήσει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Στο 15ο λεπτό είμαστε πλέον και ο Παβλέγκα στέλνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Παλεύει ο Γερεμέγεφ για την πρώτη κεφαλιά, θα την πάλει ο Γκαρθία. Η μπάλα πάει στον Κεντζιόρα, ο οποίος στέλνει την μπάλα ξανά στον Γερεμέγεφ. Κεφαλιά από το Ζαφύρι, εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Πιρόλα. Νέα κεφαλιά από τον Γκένι, δεν έχει κατέβει μπάλα κάτω. Νέα κεφαλιά από τον Γκαρθία. Τώρα ο Ζαφύρης πήγε να βρει το Μεϊτέ. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού και με ανάποδα φάλτσα πήγε να περάσει ο Γκαρθία για τον Ελκαμπή. Διάβασε τη φάση ο Κεντζιόρα. Η μπάλα πάει στον Γκένι. Ο Γκένι με ψυχραιμία στον Κεντζιόρα. Απλά πρέπει να προσέξει γιατί πίσω ήταν ο Ελκαμπή. Δίνει στο Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης δίνει στον Γκένι. Ο Γκένι γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα βγαίνει από την περιοχή του. Πιέζεται από τον Ελκαμπή και γλιστρώντα παραχωρεί το πλάγιο γιατί αν έπαιρνε την μπάλα ο Ελκαμπή θα έπαιρνε στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ από πλάγια. Ποντένσε στέλνει την μπάλα για τον Γκαρθία. Ποντένσιο πιστοχωρεί και δίνει την μπάλα στον Μπρούνο στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Μπρούνο γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα θα δώσει την μπάλα για τον Ρέτσο. Ρέτσο στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κωστίνια. Κωστίνια μια παλιά προσπαθεί να βρει τον Ροντινέι. Ο Μπάπα διαβάζει τη φάση και θα την αφήσει την μπάλα να περάσει out παρακολουθώντας και τον Ροντινέι αν ξεκινούσε κάποιο σπριν. Και ο Παυλέγκα θα πάει σιγά σιγά να πάρει μια μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το αν θα ζητήσει ξανά από του στόπερ του να ανέβουν ψηλά ή αυτή τη φορά θα του πει μείνετε κοντά, θα φανεί σε λίγο, αλλά σε πρώτη φάση βλέπουμε το Μιχαηλίδη να είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει, θα στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής περιοχής, θα τη δώσει στον Παυλέγκα. Παυλέγκα τρέχει πάνω τώρα εκεί ο Κωστίνια. Η μπάλα πηγαίνει στον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα πετάει την μπάλα για τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρι πήγε να βρει τον Ζίφκοβιτς. Κλέβει ο Μπρούνο. Ποντένσε. Ποντένσε πηγαίνει στα πλάγια. Πηγαίνει στον άξονα. Βγάζει και τη σέντρα μπροστά από τον Ελκαμπή. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Κόντρα από τον Κωστίνια. Έρχεται όπως όπως ο Μπάμπα. Βάζει την κόντρα ο Έζε. Η μπάλα πηγαίνει ξανά στον Μπάμπα. Και τώρα θα φτάσει στον Ιβανούσεφ που κατέβηκε πίσω να βοηθήσει. Ο Μιχαηλίδης ψάχνει να βρει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια ξανά για τον Ιβανούσεφ. Μπάλα πάει στον Μπάμπα. Κλέβουν την μπάλα επέκταση στο Ολυμπιακό. Αλλά είναι πλάκιο για τον Πάουκ από τα αριστερά.
9: Στο 0-0 επίσης ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ελαφρώς καλύτερος ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα πρώτα 19-20 λεπτά, ενώ στο ντέρμπι του Λονδίνου West Ham Arsenal παραμένει το 0-0 Γιώργο.
10: Εδώ είμαστε στο 17ο λεπτό. Εκτέλεσε ο Μπάμπα. Θα δώσει την μπάλα στο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ θα γυρίσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Πιεζόμενος αυτός θα κάνει μια παρακινδυνευμένη παλιά για τον Κένι. Ο Κένι γλιστράει, χάνει την μπάλα. Ο Ποντένσε για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο φεύγει μπροστά. Πιέζεται τώρα και από τον Κένι και από τον Ζίφκοβιτς. Μπρούνο πιστοχωρεί. Έρχεται ο Ζίφκοβιτς, του κλέβει την μπάλα και πάει να περάσει και τον Ποντένσε, ο οποίος βάζει την κόντρα πλάγιο για τον Πάουκ λίγο πιο κάτω από τον πάγκο του Πάουκ. Με το Ρασβά Λουτσέσκου όρθιο συνεχώς όπως από την άλλη πλευρά και το Μεντιλίμπαρ. 18 λεπτά συμπληρώνουμε σε λίγο στον Γιώργος Καραϊσκάκης 0-0. Κένι στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Κάνει την κίνηση και ο Ιβανούσεφ που έχει κατέβει χαμηλά για να πάρει μπάλα. Θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου ο Γερεμέγεφ δεν την ακουμπάει. Θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Πιρόλα. Μια δεύτερη κεφαλιά ο Κένι. Έχει πέσει κάτω ο Γερεμέγεφ, σηκώνεται σιγά σιγά. Η μπάλα έχει φτάσει στον Ποντένσε που θέλει να μπει περιοχή. Θα βγάλει σέντρα από την άλλη πλευρά. Ο Μπάμπα θα με την κεφαλιά του θα στείλει την μπάλα στον άξονα και θα την πάρει ο Ιβανούσεφ και πετάει την μπάλα μπροστά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Έρχεται ο Ρέτσος και παραχωρεί πλάγιο. Όχι, δεν έχει βγει η μπάλα. Ο Ιβανούσεφ την κατεβάζει, πιέζεται, πάει κοντά του και ο Ροντινέι του την κλέβει την μπάλα. Και θα πάει μπάλα στον Έζε και ο Έζε θα δώσει τον Ελκαμπή και ο Ελκαμπή για τον Τσικίνιο και ο Τσικίνιο ξανά για τον Έζε. Αλλά έχουμε προβολή του Τσικίνιο πάνω στα πόδια ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ και έχουμε κερδισμένο φάουλ. Νομίζω το κέρδισε το φάουλ ο Ιβανούσετς. Μετρόπολης, όχι δεν είναι Ιβανούσετς, είναι ο Ζαφίρης. Μετρόπολης 95 και 5, 19 το λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 εδώ. Ο Μιχαηλίδης πήγε και τα λέει εκεί με τον Μαρτίνεθ, τον Ισπανό διαιτητή. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο Ζαφίρης, τώρα σηκώνεται. Ένα φάουλ που είναι στην περιοχή, προς την περιοχή του ΠΑΟ και έτσι από εκείνη την πλευρά. Μετρόπολης 95 και 5, σε λίγο θα μπούμε στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μιχαηλίδης δεν έχει εκτελέσει ακόμα το φάουλ, το λέει και με τον Ισπανό διαιτητή. Θα πάρει τώρα την μπάλα για να δούμε αν θα ψάξει με ένα βαθύ γέμισμα κάποιον συμπαίκτη του μπροστά. Αυτό θα κάνει και θα προσπαθήσει να βρει κανέναν. Δηλαδή αυτό που έκανε, πήγε να βρει δυνατά τον Ζίφκοβιτς και η μπάλα βγήκε κατευθείαν out. Με τον Ζίφκοβιτς πάντως να σηκώνει τον αντίχειρά του, σαν να λέει στον Μιχαηλίδη καλή σκέψη σου, αλλά ποτέ δεν πήγε η μπάλα σε αυτόν. 20 λεπτά συμπληρώνουμε στον Γιώργος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Με τον Τζολάκη να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής περιοχής και να ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά, ό,τι έχει κάνει στις περισσότερες περιπτώσεις και ο Παυλέκ από την άλλη πλευρά. Η μπάλα πηγαίνει από τα πόδια του Τζολάκη εκεί όπου παίρνει μια ανάποδη κεφαλιά ο Ελκαμπή. Ο Τσικίνιο θα δώσει την μπάλα στον Ποντένσε. Αυτός πάει να βρει τον Ελκαμπή ο οποίος το πάρει την μπάλα αλλά χάνει το πρώτο κοντρόλ. Γυρίζει την μπάλα εκεί όπου ο Ροντινέι παίρνει την κεφαλιά. Πρέπει να διώξει ο Κετζιόρα και σηκώνει την μπάλα ψηλά και τη στέλνει μακριά από την περιοχή του. Προσπαθούν να την επαναφέρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τσικίνιο μέσα στην περιοχή κλείνει το πιστοχωρεί. Θα βγάλει την μπάλα για τον Καρθία. Καρθία από την άλλη πλευρά για τον Έζε. Η σέντρα του Έζε. Μιχαηλίδης με το κεφάλι. Επιστρέφει μπάλα στον Έζε. Θα φτάσει στον Καρθία. Ο Καρθία θα δώσει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Ποντένσε. Ο Ποντένσε θα κάνει την τρίπλα στο Ζίφκοβιτς. Δεύτερη τρίπλα. Μπαίνει στην περιοχή. Πάει πλάγια. Στο σημείο του πέναλτι εκεί ο Ελκαμπή δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Η μπάλα κοντράρει. Έρχεται ο Ζαφίρης και διώχνει την μπάλα πολύ δυνατά εκεί όπου παλεύει ο Γερεμέγεφ να γίνει κάτοχός της. Γερεμέγεφ αφήνει για τον Ζίφκοβιτς. Έχει μείνει ψηλά εκεί ο Καρθία και μάλιστα έχει κάνει και το φάουλ εκεί στο Ζίφκοβιτς. Είναι από πάνω του. Ένα φάουλ ακριβώς εκεί που είναι ο πάγκος του δικεφάλου. Μετρόπολης 95-5, 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, έτσι, εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ένα παιχνίδι το οποίο προφανώς έχει περισσότερες κινήσεις ο Ολυμπιακός, αλλά παραλαμβάνω δεν έχει χρειαστεί ο Παβλέγα να κάνει την εξαιρετική απόκρουση, όπως χρειάστηκε για παράδειγμα στο αντίστοιχο μάτσι Τούμπα πριν από μια εβδομάδα περίπου. Τόμας Κετζιόρα ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Ο Λουτσέσκου εκεί συζητά με τον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα περιμένει οδηγία για το αν θα κάνει κάποιο γέμισμα. Ο Κετζιόρα, ο οποίος λογικά έχει ή την επιλογή του Παβλέκα ή να στείλει την μπάλα μπροστά. Θα στείλει την μπάλα μπροστά προς τον Γερεμέγεφ. Πρώτος την μπάλα ο Πιρόλα, παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Μπερδεύεται τον Καρθία εκεί με τον Ποντένσε και παραχωρούν πλάγιο. Αυτή τη φορά το πλάγιο για τον Μπάουκ αρκετά μέτρα πιο κάτω.
9: Ο Ολυμπιακός μπήκε λίγο δυνατά όπως την Τούμπα, αλλά λίγο σε πιο κάτω νίβελ. Ο Πάουκ είναι μέτριος, αλλά λίγο καλύτερος από ό,τι ήταν στην Τούμπα. Το έχει ισορροπήσει κάπως ο Πάουκ τώρα, Γιώργο.
10: Εδώ να πούμε ότι ο Κένι πήγε να βρει το Γερεμέγεφ, αλλά έχουμε χέρι του Γερεμέγεφ, ο οποίος σταμάτησε την μπάλα με το χέρι.
9: Σωστά.
10: Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, ένα φάουλ που είναι ουσιαστικά στα χέρια του Τζολάκη. Μπάλα για να μην χαθεί χρόνος, εκτελεί πιο πίσω από το οποίο κέρδισε ο Ολυμπιακός και έδωσε γρήγορα την μπάλα στο Ρέτσο. Ρέτσο θα δώσει την μπάλα στον Έζε. Έζε πιεζόμενος από τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα θα πάει πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκη ζητάει από του στόπερ του να ανέβουν για να έχει περισσότερες επιλογές και να πάνε στην άκρη. Πυρόλα πετάει την μπάλα εκεί όπου Ελ Καμπί πάει να βγείτε τα θέλει με τον Παβλέκα. Πλασάρει τον Παβλέκα. Σπουδαία απόκρουση από τον Παβλέκα. Πήγε να τον κρεμάσει. Η πρώτη μεγάλη απόκρουση του Παβλέκα. Αλλά στα αλήθεια ρε Κώστα, δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί η μπάλα στον Ελ Καμπί. Δηλαδή αυτό πρέπει να μας απασχολήσει.
4: Και ευτυχώς ο Ελ Καμπί δεν είναι σε καλή κατάσταση. Φάνε τώρα λάθος πάλι στο κέντρο. Η μπαλιά για τον Ποντένσε. Θέλει προσοχή φάση. Μπαίνει ο Ποντένσε. Σουτάρει μεγάλη επέμβαση. Δεύτερη μεγάλη επέμβαση του Παβλέγκα. Νέο shoot out. Πολύ μεγάλες επεμβάσεις από τον Παβλέγκα, ο οποίος κρατάει ζωντανό τον Μπάουκ σε αυτή τη φάση. Τρομερές διπλές επεμβάσεις από τον γύρι Παβλέγκα, ο οποίος πραγματικά κράτησε όρθιο τον Μπάουκ. Το πρώτο σούτ ήταν από τον Ποντένσε, το δεύτερο από τον Τζικίνιο αν είδε καλά. Ήρθε και ένα τρίτο σούτ, η μπάλα έφυγε πάνω από
9: τεράστιο
4: την αιστεία.
9: Τεράστιο λάθος του Μεϊτέ στο κέντρο, Κώστα.
4: Του Μεϊτέ στο κέντρο, κλέψαν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δύο προβλήματα βλέπω μέχρι στιγμής, Μιχάλη, εγώ στο παιχνίδι. Το πρώτο είναι ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει πολλές μονομαχίες, όπως έκανε προηγουμένως με τη χαμένη μονομαχία του Μεϊτέ πάνω στο κοντρόλ του, έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και το δεύτερο είναι ο Ποντένσε, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλός σήμερα. Έχει πατήσει πολλές φορές περιοχή. Προηγουμένως πήγε να βγάλει τον Ελ Καμπί μέσα στην περιοχή, δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Μαροκινός φορ. Πριν από λίγο σούταρε. Ευτυχώς ο Γύρι Παβλέγκα δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θέλει προσοχή τώρα. Ο Παβλέγκα βγαίνει και διώχνει με τα πόδια ο Πάουκ, που έχει ένα πρόβλημα στα τελευταία λεπτά με τις μπαλιές στην πλάτη της άμυνας του. Πρέπει να το προσέξει αυτό. Τώρα ο Ζαφίρης έδιωξε. Ελέγχει ο Γκαρθία με μία για το Ρέτσο, ο οποίος έχει χώρο και ανεβαίνει. Η μπαλιά κόβουν με τον Μεϊτέ ξανά στο Ρέτσο. Στον Κωστίνια, συγγνώμη. Ροντινέ και πάλι Κωστίνια. Θέλει προσοχή το γύρισμα. Η μπάλα περνάει από τον Ελ Καμπί, ευτυχώς για τον Μπάουκ. Αλλά είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία ο Ολυμπιακός πατάει στην περιοχή του Μπάουκ.
9: Ναι, Κώστα.
4: Πρέπει να βρει τρόπο.
9: Δεν υπάρχει να καλό pressing. Καλό pressing δεν υπάρχει και επίσης δεν υπάρχει και καλή κυκλοφορία από τον Μπάουκ. Θα έλεγα μηδαμινή η κυκλοφορία.
4: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει σιγουριά στο πώς βγάζει την μπάλα από την άμυνα ο Μπάουκ. Και η αλήθεια είναι ότι βγάζει και μεγαλύτερη φρεσκάδα στα τρεξίματα ο Ολυμπιακός.
9: Ναι.
4: Είναι καλό βέβαια που έχει αντέξει μέχρι τώρα ο Μπάουκ.
9: Ναι.
4: Γιατί είχε δύο σημαντικές στιγμές, μία με τον Τζικίνιο στην έναρξη του μάτς και μία τη διπλή επέμβαση του Παβλέγκα, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο άνθρωπος που κρατάει τον ΠΑΟΚ όρθιο, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή ο Ολυμπιακός να πατάει με την ίδια συχνότητα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Πρέπει να το διορθώσει αυτό. Τώρα έχουμε πεσμένο παίκτη του Ολυμπιακού.
9: Είναι ο Ποντένσε κάτω, απλά να ενημερώσω εγώ ότι στο άλλο παιχνίδι δεν έχουμε φάση. Είναι 0-27 αναμενόμενα γκολ για την ΑΕΚ, 0-17 για τον Παναθηναϊκό. Καμία μεγάλη ευκαιρία. Τέσσερις τελικές η ΑΕΚ. Δύο στον στόχο, δύο τελικές ο Παναθηναϊκός, μία στον στόχο, Κώστα.
4: Θα έλεγα ότι ο Ποντένσε με τον τραυματισμό του τώρα δίνει μια σημαντική βοήθεια στον ΠΑΟΚ, γιατί χρειάζεται τις ανάσες τώρα και βρίσκει την ευκαιρία και ο Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του να δώσουν οδηγίες στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δροσίζονται και λίγο. Κάνει πολλές οδηγίες τώρα, πήγε ο Ιβανούσετς, κάτι λέει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου ο Κροάτης, ο οποίος του εξηγεί κάποια πράγματα, προφανώς τις τοποθετεί στον αγωνιστικό χώρο και πώς πρέπει να καλύπτει. Είναι και ο Τζότζο Κένι εκεί, αλλά οι οδηγίες είναι για τον Ιβανούσετς, κάτι του λέει ο Άγγλος τώρα. Πρέπει να μπει λίγο παραπάνω στο παιχνίδι και αυτός. Ένα παιχνίδι το οποίο, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι λίγο πιο ενεργητικός, με
9: και όχι απλά πίεση. Λίγο Κωνσταντίνε, γιατί τα στατιστικά είναι συντριπτικά υπέρ του. 1-0-4 αναμενόμενα γκολ για τον Ολυμπιακό, ο απόλυτο 0 για τον ΠΑΟΚ, 65-35 κατοχή, 8 τελικές Ολυμπιακός, καμία ο ΠΑΟΚ, 3-0 και τα κόρνερ, Κώστα.
4: Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές είναι η ομάδα η οποία δέχεται τις περισσότερες τελικές, 45 σύνολο από τους αντιπάλους του. Πρέπει να το διορθώσει αυτό, δεν μπορεί να πάει το παιχνίδι έτσι, και για να γίνει αυτό πρέπει να κερδίσει λίγο στα χαφ και να μπορέσει να βγάλει και την μπάλα με σιγουριά. Τώρα ο Μπάμπα ανέβηκε, κέρδισε μερικά μέτρα, γύρισε στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης έδωσε στο Ζαφίρι, ελέγχει ο Ζαφίρι, δίνει για τον Κετζιόρα. Δεν είναι καλή παλιά, ευτυχώς δεν υπήρχε παίκτης του Ολυμπιακού εκεί. Γυρίζει για τον Ζαφίρι, είναι ο Μεϊτέ εκτός παιχνιδιού, φαίνεται ότι δεν πατάει ο Γάλλος όπως θα τον ήθελε ο Λουτσέσκου. Τώρα μια ωραία παλιά του Ζίβκοβιτς για τον Ιβανούσετς, ανεβαίνει και ο Μπάμπα, για να δούμε. Ο Ιβανούσετς ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δεν είναι για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ σηκώνει, ωραία για τον Ιβανούσετς, γύρισμα! Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή, δεν μπόρεσε να βρει στο βηματισμό τον Ζίβκοβιτς. Αν τον έβρισκε, νομίζω ο Ζίβκοβιτς πήγε παράλληλα με την μπάλα, ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτή. Μπορεί να μην φάνηκε, αλλά...
9: Ένα μέτρο πίσω ο Ζίβκοβιτς. Ένα μέτρο ήταν, μπροστά ήθελε.
4: Ένα μέτρο μπροστά αν ήταν, θα έβαζε γκολ, γιατί έχτισε ωραία την επίθεση. Ωραία παλιά τώρα. Για να δούμε. Κένι, το σουτ. Περνάει ο Κένι τώρα το σουτ. Η μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Με τον Κένι, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Ολυμπιακού. Μπήκε από τα δεξιά. Έκοψε την μπάλα, την έφερε στο αριστερό. Δεν είναι το καλό.
9: Αλλά ήταν το αριστερό, Κώστα, ναι.
4: Σούταρε, ναι, σούταρε με το αριστερό που δεν είναι το καλό του πόδι. Και η μπάλα έφυγε μακριά από το δεξί δοκάρι.
9: Ήταν μόνο στο Κωνσταντέλια στο 9, ωστόσο δεν τον είδε.
4: Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ένα λεπτό, με τις δύο φάσεις, το γύρισμα του Ιβανούσετς και το ότι δεν πρόλαβε ο Ζίβκοβιτς, και αμέσως μετά με την προσπάθεια του Κένι και το shoot out, φωνάζει ότι είναι παρόν, είναι εδώ και είναι έτοιμος να απειλήσει και αυτός, και νομίζω το χρειάζεται και ψυχολογικά για να κόψει λίγο τη φόρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος νόμιζε ότι αυτός είναι το απόλυτο κουμάντο. Ο
9: σαν Ζωράκης να άρχισε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα το παιχνίδι αυτό, ένα πράγμα, κάτι μου λέει.
4: Για να δούμε. Μπαλιά τώρα σε ένα στόχο που είναι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος ελέγχει, πετάει την μπάλα πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν είχε και κάποιο offside, ο βοηθός πάντως θεωρεί ότι έφυγε κανονικά ο Ροντινέη. Τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο με τον Κωστίνια να πηγαίνει να πάρει την μπάλα. Όλα αυτά ενώ έχουμε φτάσει στο 21ο λεπτό, μπαίνουμε στο 30ο, συμπληρώνουμε μισή ώρα παιχνιδιού στο στάδιο Καραϊσκάκης, με τον ΠΑΟΚ πριν από λίγο, μέσα σε ένα λεπτό, σε δύο στιγμές να φωνάζει παρόν, να δηλώνει επιθετικό παρόν.
9: Ο Ποντένσε μένει κάτω, έχει πρόβλημα, Κώστα.
4: Έχει πρόβλημα και είναι καλό νέο για τον ΠΑΟΚ αυτό, γιατί ο Ποντένσε ήταν ο καλύτερος επιθετικά παίκτης του Ολυμπιακού.
9: Ετοιμάζεται ο Μαρτίν στα πλάγια.
4: Ναι, ο Μαρτίν έχει σηκωθεί και κάνει προθέρμανση. Το ιατρικό team του Ολυμπιακού μπαίνει ξανά μέσα, φαίνεται ότι έχει πρόβλημα. Τον βλέπω και λίγο απογοητευμένο τον Πορτογάλο, έχει βάλει τα χέρια κάτω.
9: Ναι, ναι, θα, μάλλον γιατί είναι μυϊκό. Κωνσταντίνε, να πω ότι η ΑΕΚ έχει μια κίτρινη κάρτα με τον Μουκουντή από το 18ο λεπτό. Κωνσταντίνε, παραμένει το 0-0 χωρίς μεγάλη φάση στην Αθήνα.
4: Ναι, για να δούμε. Ο Ποντένσε παραμένει ακόμη στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος. Νέα ευκαιρία για οδηγίες από τον Λουτσέσκο, ο οποίος έχει κοντά του και τον Κετζιόρα και ο Ζίβκοβιτς που πήγε να δροσιστεί. Τώρα λίγο πιο έρημα, γιατί βλέπει ο Ρουμάνος τεχνικός ότι η ομάδα του πατάει λίγο καλύτερα, Γιώργος Ζαέρη, και νομίζω ότι αυτές οι διακοπές έδωσαν την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να κάνει το restart.
10: Ναι, και χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ αυτές τις δύο καλές ευκαιρίες. Μακάρι φυσικά έστω η μία να πήγαινε στα δίχτυα, θα ήταν υπέροχα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε μία πίεση και δημιουργήθηκαν προβλήματα, ειδικά αυτές οι τρεις αποκρούσεις μέσα σε διάστημα λιγότερο του λεπτού από τον Παυλέγκα ήταν όλα τα λεπτά, γιατί δεν επέτρεψε τον Ολυμπιακό στο δικό του κομμάτι όπου ήλεγε το παιχνίδι να προηγηθεί. Είπαμε αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Φεύγει από το παιχνίδι ο Ποντένσε, ίσως ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτά τα πρώτα 31 λεπτά, για να περάσει θέση του ο Μαρτίνς. Αυτή είναι, επαναλαμβάνω, η αναγκαστική αλλαγή για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έδωσε πολύ, μα πολύ ταχύτητα και ποιότητα στον Ολυμπιακό μπροστά. Τώρα θα μπει ο Μαρτίνς, 0-0, και σε λίγο θα ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι πριν τη διακοπή είχε ένα κερδισμένο πλάγιο ο Ολυμπιακός από τα δεξιά και έχει πάει εκεί ο Κωστίνια να το εκτελέσει με το τσικίνιο να πηγαίνει κοντά στην μπάλα. Το πλάγιο είναι στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Κωστίνια θα δώσει την μπάλα για τον Έζε. Ο Έζε θα κάνει το λάθος και κλέβει την μπάλα ο Γερεμέγεφαλα. Εδώ θέλει βοήθεια. Αν βρει τον Κωνσταντέλια, ίσως έχουμε κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ. Προτιμά να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μπάμπα. Ο Ζαφίρης θα δώσει τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πιεζόμενος από τον LKB πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Τζολάκης λογικά θα την αφήσει να βγει πλάγι out. Καθώς πήγε δίπλα στο σημεάκι του κόρνερ για να πάρει πιο γρήγορα μία άλλη μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, όπως και κάνει τώρα για να βρει τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα θα δώσει την μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο, ο Μαρτίνς θα παίξει στο αριστερό άκρο της επίθεσης στη θέση του Ποντένσε. Μπάλα πηγαίνει στο Τζολάκη από τον Πιρόλα. Ο Τζολάκης μία βαθιά παλιά για να βρει τον LKB. Η μπάλα από τερματοφύλακα στη τερματοφύλακα πήγε απευθείας στα χέρια του Παυλέγκα, ο οποίος θα βρει τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με τη σειρά του στον άξονα το Μεϊτέ, και ο Μεϊτέ θα πετάξει την μπάλα για τον Γκένι στο 32ο λεπτό. Γκένι για τον Ζίφκοβιτς. Πιέζεται από τον Καρθία, ο πιστοχωρεί. Κρατάει την μπάλα, πιο πίσω η μπάλα στον Τόμας Κεντζιόρα. 0-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο 32. Ζίφκοβιτς πίσω η μπάλα εντελώς στον Παυλέγκα. Παυλέγκα τώρα πάει πάνω το τσικίνιο. Θα δώσει μπάλα στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψύχραμα στον Μπάμπα. Μπάμπα πηγαίνει πάνω το ο Κωστίνια. Θα βρει τον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς με αντίπαλο το Ροντινέι. Είναι κακό το κοντρόλ, αλλά κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τελευταίος ακούμπησε την μπάλα ο Ροντινέι. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα εκεί όπου δεν ακολουθεί παίκτης του ΠΑΟΚ. Τώρα τρέχει ο Κωνσταντέλιας, αλλά ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά ήδη και έδωσε την μπάλα στο Τζολάκη. Τζολάκης κατεβάζει την μπάλα με τα πόδια έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Δεν κάνει κίνηση και ο Κωνσταντέλιας να τον πλησιάσει. Ο Τζολάκης συνεχίζει να κρατάει την μπάλα και τώρα θα βγει για λίγα έξω από τη μεγάλη του περιοχή να δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος θα βρει το Ροντινέι. Ροντινέι από τα δεξιά, πάντα αυτά για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα επιστρέφει ξανά στο Ρέτσο. Ρέτσος κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την επιλογή του. Έχει φτάσει στον άξονα, ψάχνει ένα στήριγμα, γυρίζει την μπάλα στο Τζολάκη. Τζολάκης με μια βαθιά παλιά θα ψάξει να βρει τον Πιρόλα και τον Κωστίνια, ο οποίος θα βρει με τη μία τον Ροντινέι. Ροντινέι με αντίπαλο τον Ιβανούσετς. Ξανά η μπάλα στον Κωστίνια. Κάνει την κίνηση ο Τσικίνιο. Η μπάλα πάει στον άξονα και κρατάει την μπάλα ο Έζε. Έζε από τα δεξιά θα ψάξει να βρει ξανά τον Ροντινέι. Όχι, στέλνει την μπάλα πίσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ δεν θα πω τρομοκράτησαν, αλλά θορύβησαν τον Ολυμπιακό. Και είναι λίγο προσεκτικός. Ρέτσος. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Έσε θα δώσει την μπάλα για τον Γκαρθία. Η προσπάθεια τώρα από τον Κωστίνια, ο οποίος θα χάσει το κοντρόλ, θα του κλέψει καθαρά την μπάλα ο Μπάμπα και πετάει για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας γίνεται η κόντρα, τρέχει ο Μαρτίνς, κάνει την προσπίση ο Κένι. Γυρίζει την μπάλα παρακινδυνευμένα πίσω στον Παυλέγκα, γιατί ήταν κοντά και ο LKB. Παυλέγκα με τα πόδια στέλνει την μπάλα εκεί που κατεβάζει κατευθείαν την μπάλα ο Πιρόλα και ψάχνει να βρει τον Τζολάκη, ο οποίος γέρει πολλά μέτρα από την περιοχή του, γιατί ήταν εκεί κάπου και ο Κωνσταντέλιας και παραχωρεί όπως το πλάγιο. 34ο προς 35ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Με την πολύ μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι, νωρίτερα με τρεις σημαντικές αποκρούσεις από τον Παυλέγκα, που τώρα παίρνει την μπάλα από τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Παυλέγκα θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου κινεί το Γκένι μπροστά στο Ρασβά Λουτσέσκου. Γκένι με τη μία πήγε να βρει τον Ζίφκοβιτς, με τη μία αυτό ο Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης πήγε να βρει ξανά τον Γκένι. Ο Μπρούνο βρίσκει τον Τζολάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο. Όχι, η μπάλα φτάνει στο Μαρτίνς που παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Δεν υπάρχει φάουλ, ήταν διεκδικήσιμη η μπάλα. Από τα πόδια του Κεντζιόρα η μπάλα επιστρέφει στον Παυλέγκα από το κεφάλι.
9: Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στην Αθήνα και αυτή για την ΑΕΚ, για το Ρέλβα και οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της ΑΕΚ με κίτρινη, Γιώργο, παραμένει το 0-0 χωρίς σπουδαία φάση του μάτς.
10: Με τον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα πλάγιο με τον Μαρτίνς. Μαρτίνς κρατάει την μπάλα. Μαρτίνς με αντίπαλο το Ζαφίρι. Πάει κοντά στο σημείο του κόρνερ, τον περνάει, θα βγάλει τη σέντρα εκεί όπου ο Μεϊτέ ψύχρεμα θα βρει τον Ζίφκοβιτς και ο Ζίφκοβιτς θα πετάξει την μπάλα πλάγιο ακριβώς στο σημείο που γίνονται οι αλλαγές. Γρήγορα θα πάρει την μπάλα ο Μπρούνο, θα πετάξει την μπάλα για τον Γκαρθία. Γκαρθία ξανά για τον Μπρούνο και ο Μπρούνο γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα ακροβολισμένος, ο Τσολάκης δίπλα του θα πάρει την μπάλα και το λέω αυτό γιατί ήταν πιο πέρα ο Ρέτσο. Τσολάκης με τη μία προσπαθεί να βρει ξανά, έχουμε από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα την μπάλα. Αν και ο Παυλέκα εδώ την άφησε να περάσει out, ψάχνουμε αυτές τις μπαλιές να βρουν τον Ελκαμπή γιατί 2-3 φορές τους βγήκε. Θυμίζω την απόκριση του Παυλέκα όταν πήγε να τον κρεμάσει ο Ελκαμπή, έτσι ουσιαστικά ξεκίνησε το τέτα τέτ. Παυλέκα κρατάει την μπάλα, 36 λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5. Το πλάγι το ελεύθερο αυτό για τον Μπάουκ. Με τον Μιχαηλίδη να δίνει την μπάλα στον Παυλέκα. Παυλέκα με τη σειρά του στον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα τώρα πάει κοντά τον Μαρτίν. Ζαφίρης πολύ ωραία για το. Όχι, πολύ ωραία, δεν είναι κακό για τον Κένι. Εδώ το λάθος ήταν το Κένι, δεν ήταν του Ζαφίρη. Ο Κένι ήταν πιο πίσω. Δεν βρήκε την μπάλα. Πλάγιο με τον Μπρούνο. Θα δώσει τον Γκαρθία. Γκαρθία άνοιξε περισσότερο κοντρόλ. Έβαλε την κόντρα ο Γερεμέγεφ και είναι μόνο Τζολάκης. Τζολάκης θα δώσει τον Γκαρθία. Γκαρθία πίσω για το Ρέτσο. Ρέτσος ανεβαίνει τη γραμμή από τα δεξιά. Ξανά μανά το ίδιο. Ψάχνει να βρει τον Έσε. Μπάμπα διώχνει την μπάλα. Ο Έσε παραχωρεί το πλάγιο. Πήγε να πάρει την κεφαλιά ο Έσε να βγει μπροστά. Δεν πήρε όπως θα ήθελε την κεφαλιά. Παραχώρησε το πλάγιο όλος ο Ολυμπιακός μπροστά. Ο Μπάμπα πρέπει με ασφάλεια να βρει συμπέκ του για να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Μπάμπα δεν έχει εκτελέσει ακόμα το πλάγιο. Πάει κοντά του και ο Σαφίρης. Μπάμπα θα εκτελέσει το πλάγιο και θα στείλει στο Γερεμέγεφ ανάποδη κεφαλιά. Μπάλα πηγαίνει κατευθείαν στον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Μαρτίνς. Μαρτίνς κρατάει την μπάλα στον άξονα. Αφήνει την μπάλα για τον Έσε. Έσε για τον συμπαίκτη του τώρα τον Μαρτίνς. Μαρτίνς παίζει ο Ροντινέι. Μπάλα κοντράρει πάνω στον Μεϊτέ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Κωστίνια τη διεκδικεί με τον Ροντινέι. Ο Μπάμπα, ο Ζαφίρη σηκώνει ψηλά την μπάλα. Μπάλα φτάνει στο Ρέτσο. 37 λεπτά συμπληρωμένα. 0-0. Μπάμπα διώχνει την μπάλα προς το άλλο μισό. Κεφαλιά πρώτη του Ρέτσου. Η μπάλα πάει εκεί όπου ο Μεϊτέ πήγε να την κατεβάσει. Θα την προλάβει ο Κωνσταντέλια και με ανάποδο τακουνάκι πάει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Δεύτερη και τρίτη προσπάθεια από τον Κωνσταντέλια. Μαγική ενέργεια έχει κρατήσει την μπάλα και στη συνέχεια δεν έχουμε φάουλ. Ο Κωνσταντέλια θεωρεί ότι υπήρξε φάουλ, αλλά ο τρόπος που ο Κωνσταντέλιας κατέβαζε την μπάλα πιεζόμενος από τρεις παίκτες ήταν μαγικός. Η συνέχεια στο παιχνίδι θέλει τον Μπάμπα αυτή τη φορά να κερδίσει το φάουλ. Το δίνει αυτό το φάουλ, συνεχίζει να είναι απορριμμένος.
9: Εγώ θέλω να δω τη φάση με τον Ρέτσο, γιατί ο Ρέτσος έσπευσε να τον σηκώσει. Τρομερή ενέργεια του Κωνσταντέλια, θα το συζητάμε. Αλλά θα σε πω τώρα γιατί έχουμε το replay, George.
10: Εδώ πάντως έχουμε ένα κερδισμένο φάουλ για τον Μπάουκ από τα αριστερά και ενώ είμαστε στο 38 λεπτό της αναμέτρησης.
9: Σαν ο δροστοτήρας πήγε πάνω του.
10: Ναι. Ο Μεϊτέ είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Καλό θα ήταν να δοκιμάσει κάποιο γέμισμα. Μην στείλει την μπάλα προς τα πίσω. Την δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια ξανά για τον Μεϊτέ. Πήγε να σηκώσει την μπάλα για να βρει τον Μπάμπα. Ποτέ δεν βρήκε τον Μπάμπα. Η μπάλα έξω. 38 λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με την ομάδα του Ολυμπιακού να
9: στο
10: έχει
9: 0-0 και η ΑΕΚ. Γιώργο 0-45 κατοχή στο Λονδίνο για West Ham. Αναμενόμενα γκολ 1-13 Arsenal. 71 το λεπτό εκεί και αυτό στο 0-0 Γιώργο.
10: Με τον

0: διαιτητής, ο Ισπανός διαιτητής λέει ότι περιμένετε, θα εκτελέσει σε ένα άλλο σημείο, ενώ έχουμε παρατηρήσεις από τον κύριο Καστορίνα από το Ρασβά Λουτσέσκου. Τώρα τα λέει ο Ισπανός διαιτητής με τον Λουτσέσκου και ουσιαστικά πηγαίνει και ο κύριος Τσακαλίδης στον Καστορίνα να του πει να κάθεται κάτω, και ο Θεοδωρίδης εκεί. Άρα τώρα θα
1: του είπε ο Λουτσέσκου του Ισπανού διαιτητή, το έχω, του λέει, αφήστε το, οκ.
0: Ναι. Στο 39 όλα αυτά, με τον Γκαρθία να μην έχει εκτελέσει ακόμα το φάουλ αυτό για τον Ολυμπιακό. Θα πετάξει τώρα την μπάλα, πρώτη κεφαλιά από τον Μπρούνο, η πάσα προς τον Σαφίρι. Ο Σαφίρης πετάει την μπάλα απευθείας πλάγιο. Μιλάτε, λέει ο Λουτσέσκου στους παίκτες του.
1: Για να σου πω και εγώ τώρα τι συμβαίνει στην Αθήνα. Πρόσεξε, 0-28 αναμενόμενα γκόλ ΑΕΚ, 0-20 ο Παναθηναϊκός, 60-40 κατοχή, 5-4 οι τελικές, 5-4 για τον Παναθηναϊκό.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκης και η αλήθεια είναι ότι μετά τις ευκαιρίες του ΠΑΟΚ όντως έχει κοπεί και επιθετικότητα του Ολυμπιακού. Τον μετράει πολύ περισσότερο και επιθετικά.
1: Από εκείνη τη φάση του ΕΛΚΑΜΠΗ και τα δύο σουτ, ο Ολυμπιακός χάθηκε.
2: Δεν έχει κάνει, ναι, γιατί έκανε και ο Κένι την ευκαιρία και είναι προφανές ότι υπάρχει ένας φόβος. Και όταν βλέπεις και τον Κωνσταντέλια κάνει ενέργειες όπως αυτή που είδαμε προηγουμένως, πάντα υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Τώρα η μπάλα στον χώρο του κέντρου. Με το Ρόντι είναι να έχει γυρίσει πίσω και να δίνει στον Κωστίνια. Ο Κωστίνια σταματάει, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Γυρίζει τον Τζολάκι, πάρα πολύ παίζει ο Ολυμπιακός με τον τερματοφύλακά του. Είναι από τα χαρακτηριστικά παιχνιδιού του. Προς τον Μαρτίνς, ο Κένι κέρδισε. Η μπάλα στο κέντρο. Δεν μπορεί να κατεβάσει ο Τσικίνι από την παρέμβαση του Γκαρθία. Γύρισμα του Κετζιόρα για τον Παβλέγκα, ο οποίος βγάζει σωστά. Παίρνει την μπάλα ο Γκαρθία. Η μπάλα στο κέντρο με τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης την κεφαλιά για τον Γερεμέγεφ που βάζει ωραία το σώμα του. Βγαίνει όμως ο Γκαρθία μπροστά. Η μπάλα τελικά καταλήγει σε ένα χώρο που είναι ο Μπάμπα και δίνει για τον Ιβανούσης. Πεσμένος ο Μπάμπα, είναι φάουλ. Το δίνει ο Μαρτίνεθ. Το δίνει ο Μαρτίνεθ, δεν βλέπω κάποια κίτρινη. Ίσως μπορούσε εδώ να παρέμβει, γιατί ήταν ξεκάθαρη η πρόθεση του παίκτη του Ολυμπιακού να σταματήσει τον Ραχμάν Μπάμπα, έτσι, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει στο χώρο του κέντρου το φάουλ. Η μπάλα γυρίζει πίσω στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης για τον Παβλέγκα. Ο Τσέχος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε μια τρομερή διπλή επέμβαση σε σουτ ποντένσε και τσικίνησε στο 24. Τώρα ο Ολυμπιακός μπροστά με τον Μαρτίνς, παρέμβαση του Ζαφίρη που έχει τρέξει αρκετά. Έχει καλύψει, νομίζω τρέχει και για τον Μεϊτέ σήμερα. Και πλάγιο με τον Μπρούνο Νεμαέτσι ο Ολυμπιακός. Μαρτίνς ψάχνει σε μπέκτη ελεύθερο, πάει να περάσει ανάμεσα από δύο. Παρεμβαίνει ο Κένι, νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν πάει για απευθείας εκτέλεση, γιατί παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Νιγηριανός και δείχνει στους συμπαίκτες ότι θα σημαδέψει μέσα στην περιοχή να φέρει την μπάλα, αλλά παραπραστανείται για τους παλιότερους. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Μπρούνο Νεμαέτσι, ο οποίος εκτελεί κεφαλιά, η μπάλα δεν απομακρύνεται, τελικά θα καταλήξει κόρνερ. Κόρνερ δίνει ο Μαρτίνς, όχι out λέει, μπάλα βρήκε στο Ρόντινεϊ λέει ο Ισπανός διαιτητής. 0-1 η Άρσεναλ.
1: Στον Μιχάλη, Σικίνιο τώρα, πρέπει να βρήκε 0-1 η Άρσεναλ στο 83.
2: Ναι, γκολ τίτλου είναι αυτό λες, γκολ τίτλου μάλλον.
1: Θα δείξει.
2: Θα δείξει. Λοιπόν, Παβλέγκα στημένη μπάλα συνέχεια με ελεύθερο εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκης λίγα λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου που άρχισε με αρκετή πίεση για τον Ολυμπιακό. Νομίζω η πίεση έφυγε μετά την αναγκαστική αλλαγή του Ποντένση, ο οποίος ήταν αυτός που έβαζε τα δύσκολα. Απομάκρυνση Πιρόλα και Γερεμέγεφ. Μονομαχία παίρνει ο Ιταλός. Ο Γκαρθία φάουλ του Γερεμέγεφ, σφυρίζει ο Μαρτίνεθ. Ο Σουηδός, ο οποίος έχει έναν άχαρο ρόλο, η αλήθεια είναι, ναι, γιατί δεν τροφοδοτήθηκε, αλλά με τα τρεξίματά του και με τον τρόπο που τοποθετεί το ψηλό κορμί του βάζει προβλήματα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μαρτίνς που πήρε από τον Τζολάκη έχει τον Τσικίνιο. Τσικίνιο ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει για τον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Μαρτίνς, πάλι από τα αριστερά ο Ολυμπιακός. Ο Μαρτίνς σταματάει, θα δώσει για τον Μπρούνο. Τρέχει να πάει ο Κένι εκεί. Η σέντρα που γίνεται θέλει προσοχή. Κεφαλιά του ΕΛΚΑΜΠΗ. Βγήκε η μπάλα out. Ευτυχώς. Ευτυχώς και αντέδρασε σωστά η άμυνα του ΠΑΟΚ εδώ. Στην πρώτη κεφαλιά.

0: Γιατί ερχόταν με φόρα από πίσω ο Ελκάμπη, δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα όπως
1: ήθελε. Ήταν και offside ωστόσο, να σου πω σε λίγο στο replay.
0: Ναι, έχει δώσει out νομίζω, ή θα δούμε τώρα. Out έχει δώσει γιατί την πάει πίσω ο Γύρι Παυλέγκα. Βρήκε η μπάλα σε παίκτη του ΠΑΟΚ και κατέληξε out. Όλα αυτά ενώ ο Γιώργος Ζαΐρη πλησιάζουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκης.
2: Είμαστε εδώ λοιπόν με τον Παυλέγκα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Σε λίγο θα μάθουμε από τον κύριο Τσακαλίδη πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, τον τέταρτο διαιτητή, πόσα θα το υποδείξει ο Ισπανός. Είχαμε φυσικά και τον τραυματισμό, να πούμε, του δύο φορές έπεσε κάτω και έγινε και αναγκαστική αλλαγή. Ο Ποντένσε σε πρώτη φάση, ο Παυλέγκα βγαίνει με το στήθος, βγάζει την μπάλα έξω. Ο Μπάπα δεν την προλαβαίνει, πήγε να προλάβει το Ροντινέι. Το πλάγιο εκτελέσει και γρήγορα, Ροντινέι. Και σώζει το κόρνερ ο Μιχαηλίδης σε πλάγιο. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία φίλες και φίλοι του Μετρόπολης αρχίζουν να τρέχουν από τώρα. Μετρόπολης 95-5, κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον, για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα δώσει την μπάλα στο Μαρτίνς. Μαρτίνς κρατάει την μπάλα και τη γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα θα δώσει την μπάλα για τον Ρέτσο. Ρέτσος με υπομονή, η μπάλα πηγαίνει στο Ροντινέι. Ροντινέι πετάει την μπάλα για τον Κωστίνια με αντίπαλο τον Μιχαηλίδη. Κερδισμένο πλάγιο για τον Ολυμπιακό δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Τρέχει γρήγορα εκεί ο Κωστίνια να εκτελέσει το πλάγιο και τα λέει με τον Μιχαηλίδη. Από τουλάχιστον βλέπω κάτι πρέπει να γίνει εκεί με τον Μιχαηλίδη.
1: Ναι, του την έδωσε του Μιχαηλίδη όταν ήταν στο έδαφος και γι' αυτό ο Μιχαηλίδη σηκώθηκε να του ζητήσει το λόγο.
2: Ναι. Και βλέπω το, ναι, την ξαναβλέπω και εγώ τη φάση εδώ. Πήγε εκεί και ο Τσικίνιο στο Μιχαηλίδη.
1: Το κόψιμο του Μιχαηλίδη ήταν στην μπάλα.
2: Και μετά βγήκε και στο πρόσωπο. Πρέπει να το βρει και στο πρόσωπο.
1: Ναι, βγήκε ο Κωστίνια και του την έδωσε στο πρόσωπο.
2: 1-0 η ΑΕΚ.
1: 1-0 η ΑΕΚ στο 46.
2: Ναι.
1: Εκεί που δεν υπήρχε φάση με τρεις κίτρες όλο το μάτς.
2: Ναι.
0: Έβγαλε όλο το μέχρι ο Παναθηναϊκός και τρώει γκολ στο φινάλε.
2: Εντάξει, λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται. Εδώ είμαστε στο 0-0. Είπαμε ότι αυτό που ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι αυτό το παιχνίδι, το τι μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλλον είναι offside. Ο Βαρίστας θα επιληφθεί του θέματος.
2: Ωραία, εκτελέσει και το πλάγιο. Μιχαηλίδης έδιωξε την μπάλα μακριά. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος και των δύο λεπτών των καθυστερήσεων. Και μάλιστα ζητάει την μπάλα να πάει πίσω ο Μαρτίνεθ για να το εκτελέσει ο Παυλέγκα αυτό το ελεύθερο. Νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, γιατί συμπληρώνουμε σε λίγο τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Μετρόπολης 95-5. Με τον Παυλέγκα να στείλει την μπάλα στο κέντρο, δηλαδή στα μισά της μεγάλης του περιοχής, για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτό και κάνει, στέλνει την μπάλα εκεί όπου ο Μαρτίνε δεν την αφήνει να κατέβει καθόλου κάτω. Έχουμε λήξη ημιχρόνου και πριν πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα, να σας πούμε ότι γύρω Vision, Vibes παντού. Και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό FERTO 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν και το παιχνίδι σου ξεκινάει με κωδικό FERTO 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus παίξει υπεύθυνα, τα λέμε σε ένα τέταρτο.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν υπάρχει γκολ. Φάνηκε ξεκάθαρα από την γραμμή που έθεσαν στη φάση χτυπήματος του φάουλ από τα δεξιά. Είχε δύο παίκτες της ΑΕΚ offside. Ο Βάργα ένας εξ αυτών, ο οποίος σκόραρε καθαρό offside. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Όπου να είναι θα έχουμε και εκεί λήξη πρώτου ημιχρόνου. 0-0 και στον Πειραιά, 0-0 και στην Αθήνα. Ο προπονητής της ΑΕΚ κακός άρχισε να διαμαρτύρεται μετά την υπόδειξη offside, αφού ήταν offside ξεκάθαρα, και απορώ πως πήρε τόση ώρα το VAR για να δώσει το γκολ ως άκυρο. Για να δούμε λίγο αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα του πρώτου ημιχρόνου στην Αθήνα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Το West Ham Arsenal είναι πλέον στο 81ο λεπτό. 0-1 το αποτέλεσμα για την Arsenal. Με τον γκολ Τροσάρ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, τον γκολ του Τροσάρ από ασίστ του Odegaard. Ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια, για να σας δώσω τώρα να έχετε μία ιδέα, Φίληρο 1-1, Φίληρο Άρης πριν το ημίχρονο. Τι εννοεί πριν το ημίχρονο? Πριν τελειώσει το ημίχρονο 1-1, Φίληρο Άρης, μάλιστα. Θα έχουμε και το αποτέλεσμα λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχουμε ακόμα λίγα δευτερόλεπτα στην Αθήνα για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Λίγο πριν λήξει το ημίχρονο και το Φίληρο Άρης, ο τελικός 1-1 στους πιτσιρικάδες. Ενώ στην... Κάτσε να δω λίγο εδώ το τι γίνεται στη Γερμανία για το φίλο τον Κώστα. Κολονία Χάιτενχάιμ 1-3. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Μπήκε και η γραμμή του offside από τα παιδιά εκεί στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Όντως offside ο Βάργα. 0-0 ημίχρονο και στην Αθήνα. 0-0 στον Πειραιά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η ώρα, προσέξτε, είναι 8 και 21 πρώτα λεπτά.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
17: Λευτεράκι, τα είδες?
18: Τι να δω ρε Ζωζό.
17: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Πού πήγαιναν κομβόι?
18: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
17: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
18: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
17: Τις κληρώσεις?
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
20: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.regionpatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
27: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
28: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
29: Δεν ξέρω.
28: Γιατί τραγουδάς?
29: Δεν το ελέγχω.
30: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
31: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
32: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
33: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
34: Δημήτρη, για πού το βάλες?
35: Πάω κέντρο.
34: Α, στην αγορά για ψώνια?
35: Όχι.
34: Λαδάδικα για φαγητό?
35: Όχι.
34: Παραλία για καφεδάκι?
35: Ούτε.
34: Πού πας στο κέντρο?
35: Autovision για κταίο.
36: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τρομερή εξέλιξη στο Λονδίνο. Η West Ham στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων με τον τερματοφύλακά της. Υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ. Okay. Τώρα η πίσω κάμερα φαίνεται. Ξεκάθαρα σκοράρει West Ham στο 90 φεύγα. Και επιλήφθηκε του θέματος ο Βαρίστας. Ο Βαρίστας φώναξε το διαιτητή, του λέει: κύριε διαιτητά, εδώ υπάρχει παράβαση. Όντως υπάρχει φάουλ. Διπλό, μη σας πω, πάνω στον τερματοφύλακα της Arsenal. Ακυρώνεται το γκολ. Ευτυχισμένος ο Αρτέτα και όλοι οι Λονδρέζοι που υποστηρίζουν την Arsenal. Γιατί και στο Λονδίνο υπάρχουν πολλές ομάδες. Λοιπόν, παραμένει το 0-1. Είμαστε πλέον στο 100 λεπτό στο Λονδίνο. Η West Ham είναι στο 0-1. Δεν έχουμε έναρξιακό αγώνα όπου να είναι. Σε λίγο θα αρχίσουν και τα παιχνίδια και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Εγώ απλά να σας πω ότι στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε για τις θέσεις 5-8 είχαμε νίκη του Άρη επί του Όφη με 3-1 και του Λεβαδιακού μέσα στο Βόλο με 3-0. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το Λονδίνο, θα σας ενημερώσω. Άρχισε το παιχνίδι στην Bundesliga Mainz Union Βερολίνου. Στην Ισπανία ημίχρονο Οβιέδο Χετάφε 0-0. Η Πάρμα έχει ισοφαρίσει την Ρώμα σε 1-1, είμαστε πλέον στο 72ο λεπτό. Ενώ στην Αγγλία, στην δεύτερη κατηγορία για τα play-off, η Notts County προηγείται της Chesterfield 0-1. Αυτά από τα πρώτης γραμμής πρωταθλήματα. Η West Ham είναι δεξιά, κάνει σέντρα στην περιοχή της Arsenal. Εδώ φωνάζουν τα παιδιά για πιθανότητα για την West Ham. Ο διαιτητής λέει παίζεται. Ας περνάει άσχημες στιγμές η Arsenal. Και τώρα ο διαιτητής δίνει πλάγιο out στο 102ο λεπτό του αγώνα. Περιμένει τον Βαρίστα να τοποθετηθεί για το πέναλτι που ζήτησε. Η West Ham, ο διαιτητής λέει παίζεται, δεν υπάρχει τίποτα. Και η West Ham είναι από τα αριστερά και πάλι στην επίθεση. Να σας πω ότι στο ημίχρονο στο Βέλγιο, Union Saint-Gillois Malin 1-0. Και στο Βέλγιο επίσης για τον Genk Westerlo είμαστε ακόμα στο 0-0, 14ο λεπτό, τελικό στο Λονδίνο. Πανευτυχής ο Αρτέτα, West Ham, Arsenal 0-1. Λίγο να δω το τι γίνεται στην Αυστρία που ρώτησε ο φίλος για τη Sturm Graz. Ένα λεπτάκι μόνο. Ωραία, τελικό Hartberg Sturm Graz 2-4 στο ντέρμπι της Βιέννης, Rapid Βιέννης Αυστρία 0-2. Λίγο να πάμε στην Zweite Liga που ζήτησε ο ίδιος ο φίλος. Okay. Λοιπόν, τρία τελικά. Preußen Münster Darmstadt 1-1. Fortuna Düsseldorf Elversberg 3-1. Και Hertha Βερολίνου Greutherfurt 2-1. Φύγαμε και από εκεί. Στην Δανία 75ο λεπτό. Brøndby Aarhus 0-2. Τελικό στην Ελβετία. Young Boys Βασιλεία 3-0. Και Σιόν Τουν 2-0 και τα δύο τελικά. Ημίχρονο είμαστε στο Φίλι Ροάρης 1-1 στα πιτσιρίκια. Μετά, πού να σας πάω, στην Β' Ισπανίας δύο τελικά. Ανδόρα Λας Πάλμας 5-1. Λεγανές Σαντάντερ 1-2. Ημίχρονο πλέον στα άλλα δύο παιχνίδια. Κόρδοβα Γρανάδα 0-0 και Μιραντές Έιμπαρ 0-1. Αυτά. Σε πρώτη φάση πήγαμε και από εκεί. Μικρές κατηγορίες, τρίτη, τέταρτη μας ενδιαφέρουν της Ισπανίας. Δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό. Οπότε πάμε σιγά σιγά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχεις τα παιδιά? Πάμε. Όχι, okay, σε λιγάκι. Βλέπω τους παίκτες μέσα. Ωραίες παρουσίες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις κερκίδες. Okay, τελειώσαν τα βασικά, τα πρώτης γραμμής πρωταθλήματα. Να πω λίγο για την Νορβηγία τα τελικά. Ρόζενμπορκ Λίλεστρομ 2-0. Κφουμ Όσλο Βίκινγκ 0-2. Σάντεφιορντ Κρίστιανσουντ 2-0. Και Τρόμσο Μόλντε 2-0. Όποιος πάει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης σίγουρα είναι ότι περνάει καλά. Φίλε μου Αθανάσιε Καζαμπάκα. Κακός βρίσκεσαι τέτοια ώρα εδώ. Ο Άγιαξ δεν τα κατάφερε για το φίλο μου τον Ηλία. Άγιαξ Ουτρέχτη τελικό 1-3. Η Αϊτχόφεν πέρασε αέρας. Γκουάχεν Ντίγκλης πέσβε Αϊτχόφεν 1-4. Πατάτα για την Φέγενορτ. Φέγενορτ Αλκμαρ 1-1. Αυτά είναι τα κυρία, τα πιο σημαντικά παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει. Βγαίνουν οι ομάδες σιγά σιγά. Χάνει η Πόρτο από την AFS στο 30 λεπτό. AFS Πόρτο 1-0. Πορτογάλοι είναι στον κόσμο τους φυσικά. Okay. Το Celtic Rangers το είπαμε. 3-1 η Celtica. Μετά το 1-1 χθες της Hearts με την Motherwell εκτός έδρας. Και εκεί η βαθμολογία τώρα έχει ως εξής: Hearts 77, Celtic 76 και Rangers έχει μείνει πολύ πίσω, 69. Μόνο η Celtic μπορεί να κάνει κάτι, αν μπορεί. Πάμε στο Γιώργο. Έλα Γιώργο.
1: Έλα ρε Μιχάλη, πάμε να ακούσουμε λίγο ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
1: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι να σας πούμε ότι η Eurovision Vibes στη Στοίχημαν μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στοίχημαν με promo code FERTO 720. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Δεν έχει αρχίσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο γιατί προφανώς πρέπει να συνεννοηθούν ότι πρέπει να αρχίσει αυτόματα το παιχνίδι αυτό και με αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάντως η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ότι έζησα λίγο τον τρόμο με αυτό το goal της West Ham. Είδαμε και ξαναείδαμε το VAR και νομίζω ότι σωστά ακυρώθηκε το goal που επιτρέπει στην Arsenal να παραμένει επικεφαλής δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει η αναμέτρηση με τις ίδιες ενδεκάδες που τελείωσαν τον αγώνα. Και λέω τελείωσαν τον αγώνα γιατί ο Ολυμπιακός είχε μια αναγκαστική αλλαγή με τον Μαρτίνς να παίρνει τη θέση του Ποντένσε. Τζολάκης με αντίπαλο τον Κωνσταντέλια πετάει την μπάλα μπροστά εκεί όπου θα πάει να μπλέξει ανάμεσα στους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ ο Ροντινέι. Ο Μπάμπα διώχνει την μπάλα. Έχουμε κατοχή για τον Ολυμπιακό γρήγορα με τον Πιρόλα να δίνει στον Τζολάκη με αντίπαλο τον Γερεμέγεφ. Πετάει την μπάλα εκεί όπου δεν πήρε ο Μιχαηλίδης να πάρει την κεφαλιά. Θα πάρει όμως ο Κένι την κεφαλιά, θα στείλει την μπάλα εκεί όπου ο Ροντινέι θα την κατεβάσει. Ο Μεϊτέ θα του κλέψει εξαιρετικά την μπάλα και θα τη μοιράσει στον Ζαφίρι και ο Ζαφίρι στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Κωστίνη ανέμεν πήγε να την επαναφέρει, αλλά είχε βγει νωρίτερα η μπάλα έξω σύμφωνα με την υπόδειξη του Σπανού βοηθού. Είμαστε στο 46ο λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Στο ίδιο ακριβώς δευτερόλεπτο με το μάτς και στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Βανούσετ ψάχνει να βρει το Ζαφίρι. Έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό γιατί ο Ζαφίρης ακούμπησε την μπάλα με το χέρι. Σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού και μάλιστα πήγε να κλέψει ο Έζε κάποια μέτρα και του λέει ο Ισπανός πιο πίσω. Ο Ροντινέι είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι σπουδές αποκούλουσες από την άλλη πλευρά από τον Παβλέγκα. Ένα τέτα τέτ αρχικά με τον Ελκαμπή και μετά άλλες δύο αποκρούσεις συνεχόμενες από τον εξαιρετικό και σήμερα Παβλέγκα. Με Ροντινέι στην εκτέλεση αυτού του φάουλ από τα δεξιά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ εκτελέστηκε Παβλέγκα λογικά. Όχι, ο Παβλέγκα θα ακουμπήσει την μπάλα και έρχεται ο Κένι να τη διώξει μακριά για να μην βγει κόρνερ. Ο Μπρούνο θα βρει τον Μαρτίνς. Μαρτίνς από τα αριστερά. Μαρτίνς πάει να μπει περιοχή πλάγια. Τώρα έχουμε το κόρνερ. Όχι, δεν βγήκε πάλι μπάλα. Έρχεται και τη σώζει ο εξαιρετικά εδώ ο Ζίφκοβιτς. Μπάλα πήγε μακριά πίσω στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος για το Ροντινέι. Ροντινέι κρατάει την μπάλα στο 47ο λεπτό 0-0. Μπάλα πάει πίσω στο Ρέτσο. Ρέτσος κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι ψάχνοντας δίπλα του τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα ακροβολίζεται για να πάρει την μπάλα ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο πετάει την μπάλα για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο πάει να παίξει με τον Μάρτινς. Εξαιρετική προβολή του Κένι. Επιστρέφει μπάλα στο Ζίφκοβιτς. ο οποίος έχει και το δικαίωμα να την μπλοκάρει άμα θέλει, γιατί ήταν από επιστροφή, όχι πάσα, από μάκρυνση, απόκρουση. Και αυτό κάνει ο Παυλέκα και στη συνέχεια θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Και ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας ξανά για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ πιέζεται και από τον Γκαρθία, θα χάσει την μπάλα με φάουλ. Ο Μεϊτέ μάλιστα είναι εκνευρισμένος με τον Γκαρθία, γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Γκαρθία για το φάουλ, αλλά ήταν ξεκάθαρο. Ενώ εδώ μπροστά μας έχει σηκωθεί για προθέρμανση και ο Τάισον, άρα μπορεί να παίξει Κώστα ποιοτικά έστω ένα μισάωρο, και ο Πέλκας και ο Χατσίδης και ο Μπιάνκο.
0: Κλωτσιά στο γόνατο έφαγε ο Μεϊτέ. Απορώ τι διαμαρτύρεται, ρε φίλε.
1: Ο Μιχαηλίδης βρίσκει με εξαιρετική παλιά τον Ζίφκοβιτς. Θα κλέψει την μπάλα ο Γκαρθία. Η μπάλα θα πάει στο Μαρτίνς και αυτός θα δώσει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο με τη σειρά του θα δώσει ξανά την μπάλα στον Γκαρθία. Γκαρθία αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Κωστίνια. Αυτός πίσω η μπάλα ξανά στο Ρέτσο. Ρέτσος, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα πιο πίσω είναι μόνο Τζολάκης και αυτός θα πάρει την μπάλα. Μετρόπολης 95 και 5 41 το λεπτό 0-0. Διαβαθιά παλιά για τον Κωστίνια. Ο Μπάμπα με το κεφάλι. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Έζε. Τρέχει ο Μεϊτέ να τον μαρκάρει και τον αναγκάζει να παραχωρήσει πλάγιο άρτ. Δεν μπόρεσε εδώ να κάνει καλό κοντρόλ ο παίκτης του Ολυμπιακού, πιεζόμενος από τον Μεϊτέ. Ραχμάν Μπάμπα θα γυρίσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Παυλέκα. Ο Παυλέκα πιεζόμενος στέλνει την μπάλα πάνω στο Ροντινέι. Ο Ελκαμπή με εξουδετερωμένο τον Παυλέκα. Σπουδαία απόκρουση. Δεν ξέρω άμα είναι του Παυλέκα ή του Ζαφύρη. Εδώ είχαμε τραγικό λάθος.
0: Το τακουνάκι του Ζαφύρη είναι, φίλε.
1: Το τακουνάκι του Ζαφύρη είναι. Πάντως εδώ ο Παυλέκα έστειλε την μπάλα πάνω στο Ροντινέι. Την πήρε ο Ελκαμπή. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Ούτε ο Ζαφύρης είναι.
0: Ο Κετζιόρα.
1: Ο Κετζιόρα, ο Κετζιόρα είναι.
0: Κετζιόρα.
1: Απίστευτη ευκαιρία για
0: και
1: τον
0: Ολυμπιακό. Και πανηγυρίζει τρελά ο Κετζιόρα βέβαια, γιατί απεσόβησε γκολ.
1: Τώρα ήταν γκολ, έτσι, από το λάθος, το πρώτο λάθος του Παυλέκα. Το κόρνερ εκτελέστηκε, δυνατή εκτέλεση, κεφαλιά μέσα στην περιοχή, συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο LKB πλάγια κλείνεται, βγαίνει από την περιοχή η μπάλα. Έρχεται ο Μπρούνο να κάνει ένα σουτ, πρέπει να βρει και η μπάλα πάνω στο Μεϊτέ. Δεν έχει βγει η μπάλα, πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πήραν παράξενα φάλτσα, αλλά ευτυχώς εδώ γίνεται το λάθος. Ο Μαρτίνς κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει τη σέντρα, πήγε ο Πυρόλα. Δεν έχει βγει ξανά η μπάλα από την άλλη πλευρά. Κωστίνια το σουτ. Κόντρες διώχνει τώρα ο Γερεμέγεφ που γύρισε πίσω. Πω. Εκτελέσε γρήγορα το πλάγιο. Έσε. Παλεύει ο Τσικίνιο, διαβάζει τη φάση ο Μιχαηλίδης. Πηγαίνει μακριά και παραχωρεί, όχι πλάγιο, δεν βγήκε η μπάλα. Τώρα είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κώστα, ένα εκρηκτικό λεπτό θα το πω, ούτε κάθε λεπτό. Ο ΠΑΟΚ εδώ κατάφερε να κρατήσει το 0.
6: Ο Ολυμπιακός που προσπαθεί να μπει με τον ίδιο τρόπο που μπήκε στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια ήταν πολύ πιο πιεστικό αυτό το δίλεπτο με τη μεγάλη ευκαιρία του Ελκαμπή από την απομάκρυση που δεν ήταν καλή του Παυλέγκα, αλλά υποποίησε βέβαια ο Τσέχος, και συνέχεια με τα γυρίσματα που έγιναν προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, και ένα φάουλ τώρα το οποίο χρεώνεται ο Μπάμπα. Κίτρινη κάρτα στον Ραχμάν Μπάμπα, πρώτη στο παιχνίδι, στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκανέζος παίρνει την κίτρινη, έχουμε και αψιμαχίες στο χώρο του κέντρου και άλλη κάρτα τώρα σε άλλο παίκτη του ΠΑΟΚ, θα δούμε λίγο σε ποιον ήταν. Φωνάζει και η κερκίδα τώρα το γνωστό αντεθνικό σύνδημα, και ένα φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός με το Ροντινέι να έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του. Είναι αυτός που δέχτηκε ένα χτύπημα. Θέλει λίγο προσοχή το μάτι, γιατί μπήκε με φόρα ο Ολυμπιακός. Προσπαθεί να δημιουργήσει μία ορμή με την οποία μπήκε από, το... από την ανάπαυλα. Και ο Μεϊτέ είναι αυτός που πήρε κάρτα. Ναι, ναι. Ο Μεϊτέ λοιπόν και ο Μπάμπα. Για να δούμε λίγο, θα τη δούμε την κάρτα. Ο Μπάμπα είναι ο πρώτος. Ο Μεϊτέ πρέπει να είναι ο δεύτερος. Θα το δούμε. Περιμένουμε την επιβεβαίωση και από το.
0: Παίρνει κάρτα και παίκτη του Ολυμπιακού εκεί στην εμπλοκή με τον Μεϊτέ, Κώστα.
6: Ναι.
0: Γιατί ο Μεϊτέ ήταν έξω φρενών.
6: Δεν χρεώνεται καν οι κάρτες. Η σίγουρη κάρτα είναι του Ραχμάν Μπάμπα. Το φάουλ που ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έχουμε μια μικρή παύση, κάτι λέει ο διαιτητής με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Να δούμε λίγο τις κίτρινες. Προφανώς και ο ίδιος διευκρινίζει πού δόθηκαν οι κίτρινες τώρα. Σημειώνει τους παίκτες. Μάλλον και ο Ισπανός εκεί μέσα στο μπούγιο των παικτών λίγο έχασε τους παίκτες και ψάχνει να βρει τώρα σε ποιον παίκτη έδωσε τις κίτρινες.
0: Είναι απαράδεκτος ο Μουστακαλής του Ολυμπιακού το 14, αλλά ξεχνάω το όνομά του.
6: Ο Γκαρθία.
0: Ο Γκαρθία αυτός σίγουρα πρέπει να πήρε κίτρινη και εκνεύρισε ιδιαίτερα τον Μεϊτέ.
6: Και εδώ σμπρώχνει με το κεφάλι ο Μεϊτέ τον Γκαρθία, αλλά προηγουμένως πρέπει να πάρει και ο Γκαρθία. Έχει δώσει μια κάρτα και ο
0: Διευκρινιστικά. Σίγουρα πήρε ο Γκαρθία, Κώστα.
6: Διευκρινιστικά ποιος την πήρε την κάρτα.
0: Και ο Πιρόλα.
6: Το σίγουρο προς το παρόν είναι η κάρτα στο Ραχμάν Μπάμπα στο 52ο λεπτό.
0: Και ο Πιρόλα και ο Μεϊτέ.
6: Για να δούμε. Ποιος άλλος έχει πάρει κάρτα, αν είναι και ο Μεϊτέ.
0: Ο Μεϊτέ σίγουρα έχει πάρει και ο Πιρόλα. Με ακούς, Κωνσταντίνε?
6: Ναι, σ' ακούω.
0: Ο Πιρόλα και ο Μεϊτέ και ο Μπάμπα. Τον Γκαρσία δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήρε ακόμη.
6: Έπρεπε να του φωνάξει ο βοηθός. Γιατί είναι κίτρινη. Για να δούμε τώρα. Τώρα πηγαίνει και ο Γκαρσία.
0: Okay.
6: Θα του δώσει την κίτρινη.
0: Okay.
6: Είναι ξεκάθαρο ότι στη φάση πρέπει να πάρει και ο Γκαρσία και ο Μεϊτέ. Γιατί ο Γκαρσία σμπρώχνει τον Μεϊτέ και ο Μεϊτέ μετά πάει με το κεφάλι και τον σμπρώχνει. Νομίζω πρέπει να πάρουν και οι δύο.
0: Ο Μεϊτέ πήρε σίγουρα, Κώστα.
6: Σίγουρο ο Μεϊτέ. Ναι, την βλέπω, πήρε και ο Πιρόλα. Οι τρεις σίγουρες κάρτες που βλέπω στο site της Λίγκας είναι στο 52 του Μπάμπα, στο ίδιο λεπτό του Μεϊτέ, στο ίδιο λεπτό του Πιρόλα. Και τώρα διευκρινίζεται, νομίζω, αν θα πάρει και ο Γκαρθία. Έχω αυτή την αίσθηση. Για να δούμε. Τώρα βλέπουμε και το Μεντιλίμπαρ εδώ, συζητήσεις, καθυστέρηση μεγάλη. Παίρνει βοήθεια, δεν ξέρω αν μιλάει με τον βοηθό του, κανονικά πρέπει να πάει στον βοηθό. Το ΒΑΡ δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει εδώ, η αλήθεια είναι. Πάντως κάτι λένε μεταξύ τους. Για να δούμε, δεν βλέπω να δίνει άλλη κάρτα. Μείναμε στις 3. Προς το παρόν φαίνεται ότι οι κάρτες έχουν πάρει Μπάμπα Μεϊτέ για τον ΠΑΟΚ, Πιρόλα για τον Ολυμπιακό. Δεν βλέπω άλλη κάρτα.
0: Σκέψου πόσο υποψιασμένος είναι ο Γκαρθία που πήγε να ρωτήσει αν πήρε αυτός κάρτα, πήγε να ρωτήσει το διαιτητή πριν από λίγο.
6: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι υπόθηκε ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι τη γλίτωσε, γιατί από αυτόν ξεκίνησε ο καυγάς. Βέβαια, δεν έπρεπε να τη δράσει έτσι και ο Μεϊτέ που με το κεφάλι τον έσβρωξε μετά, αλλά σίγουρα έπρεπε να πάρει και ο Ισπανός του Ολυμπιακού μια κίτρινη κάρτα. Τώρα είναι όλα έτοιμα για τη συνέχεια του παιχνιδιού με το Ροντινέι πάνω στην μπάλα, έτοιμο να εκτελέσει το φάουλ το οποίο δόθηκε. Δεν ξέρω τι λέει στην επικοινωνία βέβαια ο Μαρτίνεθ. Τέλος πάντων τελείωσε η φάση. Πάμε στην εκτέλεση του φάουλ με το Ροντινέι και πολλούς παίκτες να είναι στα όρια της μεγάλης περιοχής του Γύρι Παβλέγκα. Ο Ροντινέι παίρνει λίγα μέτρα φόρα με γέμισμα βασικά. Η μπάλα πάει προς την περιοχή, κεφαλιά από το Ρέτσο ψηλά out. Καμία ανησυχία για τον Παβλέγκα, Γύρι Παβλέγκα. Όλα αυτά στο 56ο λεπτό. Και ενώ ήδη δημιουργηθήκαν 2-3 λεπτά καθυστέρησης που προφανώς στο τέλος θα πρέπει να προσμετρηθούν, ενώ ο Ρασβά Λουτσέσκου ενδεικτικό της έντασης με την οποία ζει το παιχνίδι έχει βγάλει το σακάκι του, είναι μόνο με τον πουκάμισο και συρφογυρίζει στην περιοχή που υπάρχει για τον προπονητή, στην επαναρθωτική περιοχή. Δεν έχει κάτσει ούτε δευτερόλεπτο ο Ρασβά Λουτσέσκου, τον έχουμε μπροστά μας και τον βλέπουμε. Ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό από την κεφαλιά του Γερεμέγεφ στην εναέρια μονομαχία. Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα, πάτησε καλύτερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Το καλό είναι ότι λειτουργήσε σαν σωτήρας ο Κετζιόρα στη φάση που ο Παβλέγκα έκανε λάθος πάσα. Η μπάλα πήγε στον Ελκαμπή, σούταρε, αλλά ήταν εκεί ο Πολωνός για να καθαρίσει. Ο Πολωνός που γενικά κάνει πολύ καλά μάτσο Καραϊσκάκη. Και πάλι σε πόδια παικτών του Ολυμπιακού που αρχίζουν με την ίδια εικόνα που είχαν στο πρώτο μέρος, κερδίζοντας πολλές προσωπικές μονομαχίες. Ο Ρέτσος δίνει για τον Κωστίνια. Ο Πορτογάλος με μία για τον Ροντινέι. Η μπάλα έχει βγει. Όχι, δεν βγήκε. Παίζεται. Η μπάλα πέρασε. Θέλει προσοχή, Ελκαμπή. Η μπάλα έξω από την περιοχή. Πάει αριστερά για τον Μαρτίνς. Το σούτ του Μαρτίνς η κόντρα. Περνάει το σούτ, η μπάλα out. Δεν ήταν καλός ο τρόπος. Έχει κενά η άμυνα του ΠΑΟΚ. Πρέπει να διορθωθούν. Δεν μπορεί να περνάει αυτή η πάσα που πέρασε τώρα στον Ελκαμπή προηγουμένως, γιατί από εκεί και ξεκίνησε η φάση. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ η τελική κατάληξη.
0: Κάποια στιγμή ο Μεϊτέ θα βγει, Κωνσταντίνε, σύντομα πιστεύω.
6: Ναι, δεν είναι καλά ο Μεϊτέ. Δεν είναι καλά και δεν φαίνεται με τα λεπτά να πατάει και καλύτερα. Και δεν ξέρω τώρα και με την κίτρινη εκεί τον εκνευρισμό.
0: Βέβαια.
6: Υπάρχει ο κίνδυνος δεύτερης κίτρινης.
0: Βέβαια.
6: Ίσως ο Σντόεφ είναι μια λύση τώρα. Ο Παβλέγκα που δίνει για τον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα γεμίζει με στόχο τον Γερεμέγεφ. Δεν είναι κανείς εκεί, μπάλα καταλήγει πλάγιο.
0: 14-1 ιταλικές, 4 στο στόχο για τον Ολυμπιακό, Κώστα.
6: 58 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Καρασκάκη, ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που πέρασε ένα δύσκολο πρώτο διάστημα στο δεύτερο μέρος, αλλά κρατιέται όρθιος. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, προσπαθούν να βγουν στην κόντρα επίθεση. Για να δούμε. Γυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, κρατάει ο Ζίβκοβιτς. Είναι φάουλο αυτό, δεν το δίνει. Δεν το δίνει ο Ισπανός. Ο Ολυμπιακός φέρε με κατοχή μπάλας. Και τον Μπρούνο να δει για τον Μαρτίνς. Περνάει ο Μαρτίνς. Για να δούμε τον Πορτογάλο. Θέλει προσοχή ο Νεμαέτσι. Το σουτ. Απομάκρυνση από τον Παβλέγκα. Η μπάλα καταλήγει σε ένα χώρο που είναι παίκτες του Ολυμπιακού. Σέντρα. Απομάκρυνση της άμυνας. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Έξω από την περιοχή με τον Μπρούνο να δίνει για τον Κωστίνη, για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία για τον Έσε. Ο Έσε για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος και πάλι για τον Έσε. Ο Αργεντινός γυρίζει την μπάλα για τον Πιρόλα. Στο μισό γήπεδο το παιχνίδι. Πιέζει ο Ολυμπιακός ασφιχτικά στα πρώτα λεπτά. Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος θα περάσει. Τον καλύπτει όμως ο Ζίβκοβιτς. Ξανά ο Πορτογάλος έξω από την περιοχή. Δεν μπορεί να περάσει. Γυρίζει την μπάλα, δίνει για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα κάνει τη σέντρα. Βάζει την προβολή ο Ζίβκοβιτς. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ.
0: Άρχισαν τις δυόμεση του Ολυμπιακού εδώ και ώρα. Βλέπουν δεν μπορεί να πατήσει εύκολα στο 1-2. Για να δούμε, Κώστα.
6: Και δεν έχει και τον Ποντένσε που είχε την ατομική ενέργεια. Κωστίνια, κακό κοντρόλ, δεν την παίρνει όμως ο Ζαφίρης. Η σέντρα θέλει προσοχή, απομάκρυνση. Παίρνουν την κεφαλιά παίκτες του Ολυμπιακού, διεκδικήσιμη.
1: Κώστα, απλά να πούμε ότι ετοιμάζει Μπιάνκο. Έβγαλε την φανέλα.
0: Βέβαια.
1: Ο Σντόεφ,
0: Για το Μέιτε. Ή ο Σντόεφ ή Μπιάνκο θα μπουν.
1: Ο Σντόεφ, όχι Μπιάνκο.
6: Ο Σντόεφ γιατί είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει θέμα εκεί. Μπροστά από την άμυνα και με το Μέιτε κυτρινισμένο. Ο Λουτσέσκου διαμαρτύρεται. Μονότερμα το παιχνίδι, αλλά με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να βρει ποιοτική τελική ενέργεια. Κρατάει ο ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να ανακτήσει τα μέτρα και στο γήπεδο. Μπάλα αριστερά. Κρατάει ο Μαρτίνς. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη μια αριστερά στον Ονιμαέτσι. Παράλληλη σέντρα, απομάκρυνση, παίρνουν παίκτη του ΠΑΟΚ, Ζαφίρης. Κρατάει ο Ζαφίρης, έξυπνα στον Κωνσταντέλια. Ωραία κίνηση του Κωνσταντέλια, γίνεται το μπλοκ, κερδίζει ο Ζίβκοβιτς. Και πάλι παίκτη του Ολυμπιακού με το Ρέτσο. Η μπάλα για τον Ρόντινεϊ, κρατάει ο Ρόντινεϊ. Δίνει για τον Πιρόλα, για τον Κωστίνια, ο Κωστίνια για τον Έσε. Έχει κερδίσει όλες τις μονομαχίες ο Ολυμπιακός και αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει ενέργεια, πρέπει να βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Μαρτίνς και πάλι. Έχει τον Γκένι, αφήνει για τον Έσι. Σέντρα που γίνεται, θέλει προσοχή και παλιά. Γκολ 1-0, αν είναι δυνατόν. Στην πλάτη της άμυνας. Στην πλάτη της άμυνας. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ροντινέ είναι αυτό.
0: Ο Ροντινέ είναι, Κώστα.
6: Βγήκε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που έχει παίξει πάρα πολύ στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, στην πλάτη των δύο κεντρικών αμυντικών, ο Ροντινέ το εκμεταλλεύτηκε, αν δεν κάνω λάθος, από παλιά του Έζε. 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 61ο λεπτό με την κεφαλιά του Ροντινέ, Γιώργο Ζαΐρη. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να μείνει αλόβητος σε αυτό το πρώτο διάστημα και πρέπει τώρα να βρει τον τρόπο να επανέλθει.
1: Και λίγα δευτερόλεπτα, Κώστα, πριν μπήκε ο Τάισον, διπλή αλλαγή. Ήταν έτοιμος να μπει και ο Τάισον και ο Σντόεφ. Αυτό που περιμέναμε είναι να βγει η μπάλα εκτός παιδιάς, να γίνουν οι αλλαγές. Και τώρα θα μπουν μέσα για να ψάξουν αρχικά για γκολ ισοφάρισης, έτσι. Δεν ξέρω αν ελέγχεται το γκολ, αν είναι καθαρό ή οτιδήποτε άλλο, το ξαναδούμε, όχι. Κάτσε να το δούμε. Η σέντρα, νομίζω... Ο Έζε, η σέντρα, ο Ροντινέ σκοράρει. Αλλά όταν έχει φύγει η μπάλα από τα πόδια του Έζε, το θέμα είναι που είναι ο Ροντινέ. Έτσι.
0: Θα περιμένουμε τη γραμμή, οπωσδήποτε.
1: Φεύγει από το παιχνίδι ο Μεϊτέ για να μπει ο Στοέ, φεύγει από το παιχνίδι ο Ιβανούσετς.
0: Δεν υπάρχει offside.
1: Εντάξει, απλά το λέω.
0: Ναι, ναι, απλά κοιμήθηκε ο Μπάμπα, Γιώργο.
1: Εντάξει, πολλοί κοιμήθηκαν. Πολλοί κοιμήθηκαν. Γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πω. Το γίνεται χαμός. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο κόσμος του Ολυμπιακού πανηγυρίζει δύο γκολ. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα, έτσι. Στη live βαθμολογία καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ που δέχτηκε αυτό στο γκολ. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζει. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5. Μπάμπα θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ζαφίρι θα δώσει την μπάλα για τον Κετσιόρα. Κετσιόρα για τον Γκένι. Γκένι ξανά για τον Κετσιόρα. Μετρόπολης 95-5, 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Το μάτς, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 63ο λεπτό. Ελκαμπή σουτ, Παυλέκα θα μπλοκάρει. Άλλος, άλλη μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, κυρίως ο εύκολος τρόπος με τον οποίο έφτασε κοντά στην περιοχή του Παυλέκα. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ζαφίρης πετάει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον κρατάει την μπάλα. Πιέζεται από το Ρόντι Νέι, κερδισμένο πλάγιο για τον Βραζιλιάνο, εκεί μπροστά στο Ραχμάν Μπάμπα, ο οποίος το εκτελεί και γυρίζει την μπάλα πίσω.
0: Το γκολ του Παναθηναϊκού, ο Ανδρέας ο Τετέι, πήρε το rebound έπειτα από σουτ του Τσέριν μέσα από την περιοχή. Γιώργο, 0-1 ο Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, στο 64ο λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0. Έγινε το λάθος, τέτα τέτ, Παυλέκα, μεγάλος Παυλέκα. Κόβει την μπουκιά, παίρνει την μπουκιά από τον Ελκαμπή, αλλά είναι ο τρόπος, ρε παιδιά,
0: ναι,
1: που ο ΠΑΟΚ πουλάει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Εδώ δηλαδή ο Κετσιόρα χωρίς να βλέπει, δεν είδε ότι ο Ελκαμπή ερχόταν από πίσω, βγαίνει ο Παυλέκα και δεν επιτρέπει στον Ολυμπιακό να πάρει προβάδισμα 2 γκολ. Δεν του επιτρέπει. Είναι πεσμένος κάτω ο Μπάμπα. Υπάρχει αρκετός εκνευρισμός. Ο Λουτσέσκου φωνάζει τον Τάισο για να του δώσει συμβουλές. 1-0 στο 65ο λεπτό. Εδώ ο Παυλέκα έσωσε τον ΠΑΟΚ από ένα γρήγορο 2-0, όπου όλα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0 με τον γκολ του Ρόντι Νέι από το 61ο, δευτερόλεπτα πριν μπει στο παιχνίδι, και ο Τάισον και ο Σντόεφ. Δευτερόλεπτα μετά είχαμε και τον γκολ του Παναθηναϊκού και καταλαβαίνω ότι τώρα έχουμε κόλαση. Ρόντι Νέι offside.
0: ΑΕΚ 67 βαθμοί, Ολυμπιακός 64, ΠΑΟΚ 61, Παναθηναϊκός 54 η βαθμολογία που τρέχει τώρα, Γιώργο.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε πολύ χρόνο και εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης να ψάξει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ, να έχει τουλάχιστον από αυτή την αγωνιστική και την ισοβαθμία ξανά με τον Ολυμπιακό. Και Τζιώρα, και Τζιώρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Παυλέκα. Παυλέκα θα ξαναδώσει την μπάλα στον Κετζιώρα. Κετζιώρα ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, βρίσκει τον Οσντόεφ. Ο Σντόεφ με τη σειρά του για τον Γκένι. Ο Γκένι για τον Ζίφκοβιτ. Ζίφκοβιτ πάει να βρει τον Οσντόεφ. Αυτός πετάει για τον Γερεμέκεφ. Αυτός ξαναβρίσκει τον Οσντόεφ που έχει χρόνο μπροστά του και χώρο να κινηθεί. Πηγαίνει πλάγια, πατάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτ. Ο Κωνσταντέλιας είναι από την άλλη πλευρά. Κακή παλιά, αλλά ο Πυρόλα τυχερός είναι, γιατί δεν πήγε απευθείας την μπάλα στον Μπάμπα. Κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Εκτελέσει και γρήγορα. Κωνσταντέλιας. Τέλειας από τα αριστερά, Τέλειας κάνει την πρώτη τρίπλα, κάνει τη δεύτερη, κάνει και την τρίτη. Κλείνεται, Γερεμέγεφ, ένα δυνατό σου, την μπάλα κοντράρει το Σντόεφ, ο Τζολάκης. Έχουμε offside. Ως μη γενόμενη η φάση από εκεί και πέρα. Είναι offside,
0: Μίση.
1: Σηκώθηκε. Στο 67ο λεπτό, Μετρόπολης 95-5 με τον γκολ του Ρόντι Νέι, Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ. Ο Τζολάκης στη σύγκρουσή του εκεί με τον Οσντόεφ ή με τον Γερεμέγεφ. Με τον Γερεμέγεφ έχει πέσει κάτω και κρατάει τη μέση του. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε διπλή αλλαγή, Κώστα. Όχι, θα μπει ο Ταρέμι σίγουρα. Νομίζω στη θέση του Ελκαμπή που τα έχει φτύσει. Δεν έχει λόγο Ολυμπιακός να παίξει με δύο φορ. Δεν είναι. Άρα λοιπόν βγαίνει ο Ελκαμπή και περνάει ο Ταρέμι. Λοιπόν, 67ο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο φορές νικήθηκε από τον Παυλέκα ο Ελκαμπή, απλά τη ζημιά την έκανε ο Ρόντι Νέι.
0: Κίτρινη κάρτα για την ΑΕΚ, για τον Στρακώσα, ακόμα μία αλλαγή στην ΑΕΚ. Βγαίνει ο Ρομπέρτο Περέρα και μπαίνει ο Ζήνη. Χρειάζεται γκολ οπωσδήποτε η ΑΕΚ, Γιώργο.
1: 3-4. 3-4 δηλαδή, όπως λέει και ο Κώστας, πλέον η ΑΕΚ. Λοιπόν, στο 67ο λεπτό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0. Είπαμε ότι μπήκε ο Τάισο και ο Σντόεφ δευτερόλεπτα μετά δευτερόλεπτα μετά το γκολ, ετοιμάζονταν να μπουν στην επόμενη διακοπή, τους πρόλαβε ο Ροντινέη. Το μάτς θα συνεχιστεί με τον Τζολάκη να είναι έτοιμος να δώσει το ελεύθερο. 1-0 στο 68 λεπτό. Τζολάκης πετάει την μπάλα εκεί που λογικά πρώτος θα πάει ο Μπάμπα, όχι ο Ταρέμπι, παίρνει την μπάλα, αλλά πάει στο Μιχαηλίδη και ο Μιχαηλίδη στον Παυλέκα που ψύχρεμα μπροστά από τον Τζικίνιο πετάει την μπάλα εκεί που παλεύει ο Γερεμέγεφα, αλλά ο Πυρόλα πήρε την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα έφτασε κατευθείαν κατά καταλάβετε από εκεί στα χέρια του Παυλέκα που την αφήνει την μπάλα για τον Τόμας Κεντζιόρα. 1-0 Ολυμπιακός Πάοκ στο 68 λεπτό. Η μπάλα επιστρέφει στον Παυλέκα από τον Γκένι. Παυλέκα στέλνει την μπάλα εκεί που ο Ζίβκοβιτς την κατεβάζει με το στήθος, τη σηκώνει και ψηλά. Ελευθερώνεται και από τον Μαρτίνς. Γκένι πίσω η μπάλα στον Κεντζιόρα. Αυτός πετάει για τον Γερεμέγεφ, πρώτος την μπάλα ο Έζε. Κατεβάζει με το στήθος ο Σντόεφ, ο Ζαφύρης στον Γερεμέγεφ και αυτός στον Κωνσταντέλια και αυτός ωραία στον Τάισον. Ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Για να δούμε αυτή τη φάση για τον Μπάουκ. Τάισον τα άνοιξε περισσότερο την μπάλα, τον βοήθησαν οι κόντρες. Ο Μπάμπα γυρίζει, γκολ! 1-1 Κωνσταντέλιας! 1-1 Κωνσταντέλιας! Μπάμπα και Τάισον συνεργάστηκαν, γύρισαν την μπάλα και ο Κωνσταντέλιας κάνει το 1-1. Στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης είχαμε τη συνεργασία του Τάισον με τον Μπάμπα. Κωνσταντέλια στην πρώτη του επαφή στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1.
0: Δεν έχω ξαναδεί τον Κωνσταντέλια να πανηγυρίσει με αυτόν τον τρόπο. Τρομερή η φάση με τον Κωνσταντέλια στη δει λίγο κόσμο στη σέντρα του Μπάμπα από τα αριστερά.
1: Η ουσία είναι ότι πλέον και ο ΠΑΟΚ κυνηγάει αυτό στο γκολ που θα του δώσει προβάδισμα, δεν θα πω τίτλου, αλλά προβάδισμα που το βάζει γερά στο κόλπο, κάτι που είχε ο Ολυμπιακός πριν από μερικά δευτερόλεπτα όσο παραμένει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Δεν ξέρω αν ελέγχεται για κάτι τρομερό, φάση.
6: Τρομερό τελείωμα. Τρομερό τελείωμα.
1: Με τα κουνάκι.
0: Ναι, κουνάκι, αυτό ήταν Κωνσταντίνε, το ξεπέταγμα και το τελείωμα του Ντέλια ήταν όλα τα λεφτά.
6: Νομίζω ελέγχουνε την μπάλα που κοστάρει στον Τάισον, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι κάτι. Την ώρα που το τρέχει.
0: Είναι γκολ, είναι γκολ. Είναι γκολ.
6: Φαινόταν και λεπτόταν. Αυτό ήταν που έλεγχε.
1: Να λοιπόν που ήρθε αυτό το γκολ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ένα γκολ που μπορεί να καταρακώσει ψυχολογικά τον Ολυμπιακό.
0: 67 η ΑΕΚ, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62, Παναθηναϊκός 54, Γιώργο.
1: Λοιπόν, κατοχή μπάλας έχουμε από αυτή την πλευρά εκεί όπου κινείται τώρα ο Ζίβκοβιτς, πετάει την μπάλα, τα κουνάκι. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ να γυρίσει το μάτς σε λίγα δευτερόλεπτα. Συνεχίζεται το παιχνίδι με δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η δεύτερη μπάλα. Περιμένετε, λέει ο Ισπανός, αλλά η ουσία είναι ότι
0: απίστευτη
1: εδώ
0: φάση. Ξανά
1: με το σούτ του Οσδόεφ η μπάλα πρέπει να βρήκε στον Ρέτσο.
0: Πρέπει να ήταν ο Κένι, Γιώργο. Το πλασέ του Κένι ήταν θα ήταν επανομοιότυπο γκολ με του Ζίβκοβιτς, ναι. Το πλασέ στο μάτς της Τούμπας.
1: 71ο λεπτό, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 και εδώ 1-1. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον κρατάει την μπάλα, την πετάει για τον Μπάμπακ. Γύρισε την μπάλα, την γυρίζει. Ο Ρέτσος απομακρύνει την μπάλα και τη δίνει στον Κωστίνη, ο οποίος την πετάει μπροστά για τον Ταρέμι. Μιχαηλίδης βρίσκει την μπάλα. Την κατεβάζει ο Μαρτίνς. Επικός εκεί Ζαφύρης. Διώχνουν την μπάλα. Την μπάλα πηγαίνει στον Οσδόεφ και ο Οσδόεφ πήγε να πετάξει την μπάλα για τον Τάισον. Χτύπησε στο πρόσωπο του Γκαρθία. Επιστρέφει μπάλα στον Οσδόεφ. Μπάλα φτάνει στον Τάισον, δεν μπορεί να την κατεβάσει. Ο ΠΑΟΚ δείχνει πάρα πολύ φρέσκος. Από τη στιγμή που σημείωσε τον γκολ και μετά δείχνει πραγματικά πολύ φρέσκος. 1-1. Και το μάτς συνεχίζεται. Με κατοχή μπάλας με τον Κωστίνη να ψάξει να βρει τον Ροντινέη. Η μπάλα πηγαίνει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπρούνο. Μπρούνο με αντίπαλο τον Ζίβκοβιτς. Μπρούνο κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του Μπρούνο είναι να δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Έζε και αυτός για το Ροντινέη. Ροντινέη περνάει, ξαναπερνάει, βάζουν τις κόντρες ο Σντόεφ με φάουλ. 1-1 η ΑΕΚ. Μόλις τώρα. Κόλαση στο 72ο.
0: Είχε απειλήσει δύο φορές, δύο επικίνδυνες φάσεις δημιούργησε. Ισοφαρίζει 1-1 και τα δύο μάτς. 1-1 Γιώργο.
1: Εκτελέσει και γρήγορα το φάουλ και πάρει την μπάλα ο Κωστίνια. Θα δώσει την μπάλα για τον Έζε. Έζε κάνει την προσποίηση εκεί στον Τάισον. Θα βγάλει και τη σέντρα κεφαλιά του. Ταρέμι δεν την πιάνει. Γεμάτα η μπάλα out. 1-1 στο 73ο.
0: Με ζήνει, Γιώργο.
1: Δηλαδή τώρα με Μιχάλη όλα μπορεί να γίνουν.
0: Φυσικά.
1: Μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Μπορεί να μπουν ξανά στο κόλπο Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά.
7: Όπως είναι η κατάσταση τώρα, αν παραμείνει με ταχύ, είναι κερδισμένη η ΑΕΚ που την έννοια ότι και η μία αγωνιστική και διαφορά
1: είναι
7: το ίδιο.
1: Ναι.
7: Ο Ολυμπιακός είναι χαμένος, θα ανοιχτεί κι άλλο. Ο ΠΑΟΚ κάνει καθαρό μυαλό. Τους έχει τρομοκρατήσει ο
0: Κωνσταντίνος. Κερδισμένη η ΑΕΚ, δεν θα το έλεγα Κωνσταντίνε, γιατί πάει στην Τούμπα.
7: Αν μείνει 1-1. Είναι κερδισμένη από την έννοια ότι έχει κάψει μια αγωνιστική, Μιχάλη.
0: Το θέμα ναι, αλλά έπαιξε στην έδρα της ένα παιχνίδι που θεωρητικά το είχε, έτσι.
7: Σωστό, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ο χαμένος γιατί μένει εκτός.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ο Ολυμπιακός είναι ο χαμένος, είναι ο τίτλος εδώ προς το παρόν.
7: Έτσι. Εδώ τώρα είναι το καθαρό μυαλό του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Προσέξει να μην κάνει δώρα. Μαρτίνς κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να παίξει λίγο εκεί με τον Οσδόεφ. Πετάει την μπάλα. Τα κουνάκι πήγε να κάνει ο Τσικίρι το πάγκο. Έχει τη δυνατότητα να βγει μπροστά. Ο Τάισον είναι καλά κλεισμένος. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά εκεί που κατεβάζει ο Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ ψάχνει να βρει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στον Γκένι. Αυτό στον Τάισον. Τάισον στον άξονα. Έχει βρεθεί από τα δεξιά ξαφνικά. Πήγε τώρα στα αριστερά και παίρνει την μπάλα ο Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει τη σέντρα εκεί όπου πρώτος θα διώξει όπως ο Πιρόλα. Έχει παγώσει το Γιώργος Καραϊσκάκης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η μπάλα πηγαίνει στον Οσδόεφ. Οσδόεφ για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στη σέντρα. Παλεύει ο Γκερεμπέγεφ. Πρώτη κεφαλιά του Κωστίνια. Στέλνει την μπάλα πάνω στον Τάισον. Τάισον μαζί με τον Μπάμπα. Για να δούμε τον Τάισον. Κρατάει την μπάλα, την γυρίζει πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης έστω και με διπλή προσπάθεια θα βρει τον Κετζιόρα. Ανάμεσα του ήταν ο Ταρεμί. Η μπάλα πηγαίνει για τον Γκένιο. Γκένι για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς περνάει τον Μπρούνο. Κρατάει την μπάλα, πηγαίνει πλάγια. Θα βγάλει τη σέντρα ο Κωστίνια με το κεφάλι στον άξονα. Θα την πάρει ο Γκερεμέγεφ. Θα πετάξει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον, η μπάλα πηγαίνει στον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ θα ξαναδώσει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον ξανά για τον Οσδόεφ. Όλα αυτά εδώ μπροστά μας από τα αριστερά στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα χαθεί η μπάλα. Ο Ταρέμι θα δώσει την μπάλα στον Τσικίνιο. Τσικίνιο πετάει την μπάλα για τον Μαρτίνς. Πρέπει να γυρίσουν πίσω και γύρισαν 5 παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά πατάει περιοχή ο Μαρτίνς. Θα κάνει και τη σέντρα. Κόντρα, κόρνερ είναι. Σέντρα σουτ ήταν. Η μπάλα βρήκε σε παίκτη του ΠΑΟΚ. 75ο λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας απάντησε στον γκολ του Ροντινέη. 1-1 και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ροντινέη στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά για τους Ερυθρόλευκους. 76ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε αυτή τη φάση. Εκτέλεση κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να περάσει Ροντινέη κεφαλιά. Ω, εδώ ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Σηκώθηκε πολύ χάλια ο Πιρόλα. Λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, μικρή περιοχή, αφύλακτος όμως και αυτό πρέπει να προσέξει ο δικέφαλος.
0: Εντάξει και αδύναμη πολύ η κεφαλιά του Πιρόλα. Αλλά... εντυπωσιακό το κοντράστ την ώρα που σκοράρει ο Ολυμπιακός και σκοράρει ο Παναθηναϊκός, ο πανηγυρισμός του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και μετά το απόλυτο σκοτάδι με τον γκολ του ΠΑΟ και τον γκολ της ΑΕΚ. Έτσι, φοβερό.
1: Ναι. Γι' αυτό λέμε.
7: Τρομερή αγωνιστική.
0: Δοκάρι ΑΕΚ με ζήνει λίγο πριν, δευτερόλεπτα πριν. Ναι.
7: Τώρα θα είναι μεγάλη πίεση, αλήθεια είναι. Θέλει προσοχή, επαναλαμβάνω. Όπως είναι τα πράγματα, αυτός που καίγεται γιατί τα χάνει όλα, είναι Ολυμπιακός, άρα θα βγει, θα πάρει όλα τα ρίσκα. Ο ΠΑΟΚ με καθαρό μυαλό νομίζω ότι μπορεί να φτάσει και σε δεύτερο γκολ, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι με Τάισον είναι πολύ καλύτερος. Ο Μπάμπα έχει ανέβει κατακόρυφα στο δεύτερο μέρος. Ο Κωνσταντέλιας του έχει τρομοκρατήσει με τον γκολ, παρότι δεν έχει κάνει άλλη μεγάλη ενέργεια, αλλά τον γκολ από μόνο του έχει δημιουργήσει ένα πανικό στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ετοιμάζει τώρα Μουτζακίτη και Μπιανκόνο με τη Λίμπαρ, ίσως βγάλει τον Πιρόλα γιατί έχει την κίτρινη κάρτα. Θα δούμε και θα βάλει και τον Μουτζακίτη για να έχει φρέσκα πόδια στα χαφ. Το μάτσα είναι ροντέο, είναι το σίγουρο. Τάισον τώρα. Τάισον που έχει τον Κωνσταντέλια βοήθεια από τα αριστερά του, δώσει την μπάλα. Ωραία τώρα για τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να του χορέψει ο Γιάννης. Για να δούμε τον Τέλια. Ωραία προσπάθεια, σουτ. Μεγάλη φάση. Όχι, δεν μπορεί ο Ζίβκοβιτς. Δεν μπορεί ο Ζίβκοβιτς. Ήταν offside όμως τώρα, το δίνει ο βοηθός. Πολύ μεγάλη φάση με τον Κωνσταντέλια να σουτάρει. Το Τζολάκι να αποκρούει. Αλλά το Ζίβκοβιτς ήταν σε θέση offside όταν πήρε το rebound. Ενώ τώρα έχουμε τις αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Βγαίνει ο Έσε, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ο Τσικίνιο είναι τελικά και παίρνει θέση του ο Μουζακίτης και θα μπει και ο Μπιανκόν. Θα βγει ο Πιρόλα, ναι, ο οποίος είναι κυτρινισμένος σήμερα.

0: Στην κόντρα ο Έσε, η μπάλα πάει στον Ρόντινεϊ, ο Ρόντινεϊ έλεγχει πίσω για τον Μπιανκόν, ο Μπιανκόν με μία, η μπάλα πάει ξανά στο Ρόντινεϊ, θέλει προσοχή τώρα στη σέντρα, καλή σέντρα του Ρόντινεϊ, περνάει μπάλα, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι στην παρέμβαση του Ταρέμι, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μαρτίνς. Μεγάλο πρόβλημα ο Ροντινέ για τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Oh. Δεν έχει καταφέρει σε καμία περίπτωση να τον μπλοκάρει ο Μπάμπα αμυντικά, είτε στις σέντρες είτε όταν ο ίδιος βγαίνει στην πλάτη της άμυνάς του. Και αποδείχθηκε ότι αυτή η κίνηση του βγήκε του με τη Λίμπαρ, γιατί κάνει πολλή δουλειά ο Βραζιλιάνος σήμερα. Εδώ ήταν τελείως αμαρκάριστος. Πήρε την μπάλα ο Μαρτίν, την μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ με την παρέμβαση του Ρέτσου. Ο Κωνσταντέλιας έτοιμος να εκτελέσει, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, μάλλον στον Πάπα θα δώσει. Αφήνει για τον Πάπα να το εκτελέσει αυτός. Καλά έκανε, γιατί ο Κωνσταντέλιας νομίζω περισσότερα μπορεί να κάνει ο ίδιος με την μπάλα στα πόδια παρά να εκτελεί τα πλάγιο. Μπάλα πάει για τον Οσδόεφ, για τον Τάισον, ο Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Ωραία για τον Μπάμπα. Για να δούμε, κλέβει ο Μπιανκόν με το κεφάλι, ο Τάισον, ο Γερεμέγεφ. Ένα σουτ θέλει, ο Οσδόεφ της πάει διπλά. Ένα σουτ του Κέννη, κοντράρει μπάλα. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγει στην επίθεση με τον Μαρτίνς, ο οποίος κερδίζει φάουλ. Όχι, παίζεται λεωδίτης. Τώρα το δίνει το φάουλ.
1: Το μάτσο Ζαφίρης.
0: Ναι, παίρνει κάρτα ο Ζαφίρης, δεύτερη, θα χάσει το επόμενο παιχνίδι. Συμπληρώνει τρεις κίτρινες κάρτες στα play-off. Η απώλεια για τον ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Ζαφίρης δεν θα είναι στο επόμενο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ.
2: Θέλω να δω τη φάση, γιατί ο Ζαφίρης διαμαρτυρήθηκε έντονα.
0: Ναι, τον άφησε. Εγώ κατάλαβα ότι ο Μαρτίνε θα άφησε τη φάση για πλεονέκτημα.
2: Εγώ σου λέω ότι ο Μάρτιν πήδηξε. Δεν υπάρχει επαφή. Πατάει χορτάρι ο Ζαφίρης, δεν υπάρχει επαφή. Πήδηξε ο Μάρτιν και πήρε την κίτρινη.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε έντονα ο Ζαφίρης, Κώστα.
0: Σωστό. Λοιπόν, η μπάλα περνάει από μάκρυ της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ελέγχει ο Γκαρθία, δίνει δεξιά για τον Μπιανκόν, ο οποίος βγήκε από τη θέση στο στόπερ και κάνει τη σέντρα. Το σουτ, η μπάλα περνάει, θέλει προσοχή. Δεν φεύγει από την περιοχή, κόντρα. Τελικά είναι out. Τελικά είναι out και ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ εδώ, γιατί δεν μπόρεσαν να βρουν τελική ενέργεια οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Θέλει προσοχή στα γεμίσματα. Εντάξει, δεν είναι όλοι σεντερφόρ, πήγε ο Ταρέμι να εκτελέσει, πήγε και ο Έσε, δεν τα κατάφεραν. Στο 81ο λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, και ενώ βλέπουμε και πάλι έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ εδώ από την αριστερή του πλευρά, γιατί δεν πάει καθόλου στα μαρκαρίσματα ο Μπάμπα. Εντάξει, εδώ δεν ήταν τόσο εύκολη φάση όσο φάνηκε ότι μπερδεύτηκαν. Τώρα ένα γέμισμα που γίνεται, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, μπάλα καταλήγει πλάγιο. Ο Ολυμπιακός που έχει κερδίσει μέτρα δεν έχει κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, έχει κάνει με τον Μαρτίνς. Έχουμε νέα αλλαγή, ο Μπιάνκο στα χαφ θα τον βάλει λογικά στη θέση του Ζαφίρη Γιώργο Ζαέρη, για να σου κάνω και πάσα, γιατί φοβάται και την κόκκινη τώρα ο Λουτσέσκο.
1: Σωστό, έτσι κι αλλιώς πάντως ο Ζαφίρης είτε κόκκινη είτε κίτρινη θα απουσιάσει από το επόμενο παιχνίδι, αλλά προφανώς δεν θέλει να μείνει ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες στα τελευταία λεπτά.
2: Σωστά Γιώργο, σωστά. 82ο λεπτό, 1-1 και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός Γιώργο.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά και κρατάει την μπάλα ο Έζε. Έζε ζήτησε την μπάλα ο Ταρέμι. Μπάλα πάει ξανά από εκείνη την πλευρά. Ροντινέι, Ροντινέι. Σπάει την μπάλα για τον Μουζακίτη. Θα κάνει το σούτ ο Μουζακίτης. Είναι πολύ, πολύ, πολύ άστοχο. Η μπάλα θα βγει out. Με τον Παβλέγκα να τρέχει ο Ταρέμι να πάρει μια μπάλα για να τη δώσει στον Παβλέγκα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Παίρνει την μπάλα εκεί που είναι στο corner. Φεύγει ο Ζαφίρης και περνάει στη θέση ο Μπιάνκο. Η αλλαγή αυτή αποκλειστικά έχει να κάνει με το να μην μείνει ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες στα υπόλοιπα λεπτά. Ο Ζαφίρης έτσι κι αλλιώς δεν παίζει την Τετάρτη απέναντι στην ΑΕΚ.
2: Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε έντονα. Ήξερε ότι δεν θα μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ. Γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκε έντονα στο διαιτητή. Δεν υπήρχε κίτρινη κάρτα, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά ο Ζαφίρης θα τον ξαναδούμε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
2: Σωστά.
1: Την άλλη Κυριακή.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Παβλέγκα δίνει το βολέ. Η πρώτη κεφαλιά από τον Πυρόλα. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Ο Τάισο κάνει το κοντρόλ και πετάει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Ήταν δυνατή. Μπιανκόν στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Ρέτσο, συγγνώμη, δεν ήταν ο Μπιανκόν. Και δεν είναι η πρώτη για τον Μπιανκόν. Έχει κάνει 2-3 πάσες. Τζολάκης, κεφαλιά του το Αρέμι. Τρέχει λογικά ο Μιχαηλίδης και έξυπνα σημαδεύει το κορμί του Ροντινέι. Κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Ραχμάν Μπάμπα. Αλλά στην περιοχή του Παυλέγκα.

0: Αυτά εκεί κοντά, γι' αυτό όλος ο Ολυμπιακός έχει μείνει ψηλά. Εδώ είμαστε στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-1. Απάντησε στον γκολ του Ροντινέο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κατοχή με το Ρέτσο. Πρώτη κεφαλιά του Μπάμπα, κεφαλιά του Μπιάνκο. Παλεύει ο Ροντινέο. Έρχεται και διώχνει την μπάλα εκεί που είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, παίκτης του ΠΑΟΚ πλάγιο. Ο Μπιανκόν παίρνει μία μπάλα. Και μάλιστα διαμαρτύρεται ο Λουτσέσκου, γιατί μπροστά στο Λουτσέσκου έπρεπε να εκτελεστεί το πλάγιο. Και μάλιστα του λέει συνεχώς του Μπιανκόν ο Μαρτίνεθ πιο πίσω. Τελικά το εκτελεί από το ίδιο σημείο. Πλά πήρε φόρα. Κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Γκαρθία να αλλάζει παιχνίδι για τον Μπρούνο. Ζητάει την μπάλα ο Μαρτίνς, ο Μπρούνο την κατεβάζει. Κατοχή μπάλας. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται και την παίρνει ο Μαρτίνς. Μαρτίνς θα κάνει την κούρσα από τα αριστερά. Μαρτίνς πηγαίνει πλάγια, θα βγάλει μια σέντρα, κεφαλιά του Κεντζιόρα. Μουζακίτης κρατάει την μπάλα, την πετάει από την άλλη πλευρά για τον Ροντινέι. Θέλει προσοχή, έχασε τον κοντρόλο ο Ροντινέι. Τη δίνει στον Μπιανκόν, σέντρα του Μπιανκόν, κεφαλιά του το αρέμει out. Λήξη συναγερμού στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Αποτέλεσμα που είναι καταστροφικό για τον Ολυμπιακό και αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του στα τελευταία λεπτά, να βρει ο ΠΑΟΚ μια αντεπίθεση και να κάνει την πλήρη ανατροπή. Θα μπορούσε να την κάνει στη φάση με τον Κωνσταντέλια.
1: Πολύ καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με Ζαρουρί λίγο πριν. Γιώργο, παραμένει το 1-1 και στην Αθήνα.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλας με τον Ζίφκοβιτς, πιέζεται από τον Μαρτίνς, πηγαίνει πλάγια, το βοηθούν οι κόντρες, δεν έχει βγει η μπάλα. Πηγαίνει πλάγια ο Ζίφκοβιτς, Ζίφκοβιτς πάντα με την μπάλα. Θα βγάλει έξω για τον Μπιάνκο. Μπιάνκο, ξανά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς γεμίζει σέντρα, ο Τάισον δεν μπορεί, ο Σδόεφτο σου την μπάλα κοντράρει, κόρνερ. Τι έδωσε, πέναλτι. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ πρέπει να δώσε. Πρέπει να έδωσε πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, Μιχάλη, βοήθα.
1: Χέρι δείχνει ο Ισπανός.
0: Στο σούτ του ο Σδόεφ, μέσα είναι μέσα, έτσι. Για να δούμε. Κοντινό πλάνο θέλουμε.
1: Θα σου πω αμέσως τώρα στο σούτ του ο Σδόεφ.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω να δοθεί πέναλτι στο ΒΑΡ αυτό, γιατί είναι το χέρι του κολλημένο. Ας το δω και από την πίσω πλευρά.
0: Πάντως ο
1: Σδόεφ δεν υπάρχει πέναλτι. Η μπάλα και είναι, ναι, και έξω αν, θυμά, και αν έξω βλέπω είναι, καλά.
0: Έξω. Είναι έξω ρε παιδιά, εγώ όταν το είδα, λέω έξω είναι.
1: Χέρι είναι αλλά είναι στο σώμα. Πρέπει, ναι, να γίνει, πρέπει να πάει corner η μπάλα.
0: Ναι.
1: Α, πατάει μέσα ο παίκτης του Ολυμπιακού, γι' αυτό έδειξε χέρι.
0: Δεν
1: πατάει,
0: ξέρω,
1: μέσα ο Ρέτσος.
0: Του ζητάει να το δει. Ναι. Από τη στιγμή που διαφωνεί.
1: Χτύπησε στον αγώνα, αλλά το χέρι ήταν κολλημένο του Ρέτσου. Δεν μπορεί, ωραία, να δώσει πέναλτι αυτό.
0: Μισό λεπτό. Ναι, δεν νομίζω. Δεν είναι προέκταση του κορμού του.
1: Σωστά.
0: Του. Γι' αυτό και ο συμπατριώτης του λέει έλα να το δεις. Έτσι.
1: Είδε τον αγώνα ο Ισπανός, αλλά εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι κάτω καθαρά στον αγώνα, μέσα στην περιοχή, αλλά δεν μπορεί να δοθεί πέναλτι αυτό. Δεν ξέρω.
0: Κάτω
1: τώρα
0: να δούμε. 86 προς 87 λεπτό. Τα χέρια οι διαιτητές τα βλέπουν διαφορετικά. Έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι και το πώς έχουν εξελιχθεί οι τελευταίες. Ναι. Προσθήκες ό,τι αφορά στον κανονισμό, γιατί η μπάλα πηγαίνει στην εστία, έτσι.
2: Το πιο δύσκολο είναι ότι κάνει κίνηση να το μαζέψει ο Ρέτσος. Εκεί τώρα είναι δύσκολο να το δώσει. Έτσι. Γιατί στην αρχή είναι απλωμένο και κάνει κίνηση να το μαζέψει.
1: Η μπάλα πάει στο στόχο, ωστόσο. Δεν ξέρω. Δύσκολη φάση. Κάτω αύριο ο Γιώργος ο Μπούζος θα έχει πολύ πράγμα εδώ.
0: Λοιπόν, τι λέει. Όχι πέναλτι.
1: Ναι, δίκαια. Κάτε με.
2: Κόρνερ, ναι, έδωσε κόρνερ. Ήταν το δύσκολο ότι έκανε, μάζεψε, κόλλησε το χέρι
1: και
2: του.
1: Και το έδειξε ο διαιτητής τώρα, Κώστα, ότι, ναι, είχε μαζέψει το χέρι του.
2: Αυτή την κίνηση, η κίνηση που έκανε ο Ρέτσος για να προσπαθεί να μαζέψει το χέρι του, ήταν που νομίζω έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα ο Τάισον με τον Ζίβκοβιτς πάνε για το κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει κομπίνα. Τώρα υπάρχει ο αναβρασμός από τη φάση. Δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί αυτό, έτσι. Γιατί βλέπουμε τον Τζολάκι εκτός. Δίνει μία μπάλα, άλλη μπάλα έχει ο Τάισον. Υπάρχει ένας αναβρασμός. Για να δούμε, τι έχει δώσει τώρα. Έχει δώσει offside. Γιατί όμως, ήταν corner εδώ τώρα, γιατί κάτι δίνει άλλο, τι δίνει. Δεν ξέρω αν έχει δώσει offside, δεν δικαιολογείται κάτι άλλο. Η μπάλα έχει βρει στο Ρέτσο.
1: Ελεύθερο μάλλον θα δώσει.
2: αν δεν είναι πέναλτι, είναι κόρνερ.
1: Μάλλον ελεύθερο θα δώσει γιατί υπάρχει και απόφαση πίσω.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι κόρνερ αν είναι. Απλά πρέπει να έχει δώσει offside, Μιχάλη. Ίσως.
3: Κίτρινη κάρτα στο Γερεμέγεφ.
2: Και κίτρινη στο Γερεμέγεφ. Αλλιώς, αν δεν είναι offside, δικαιολογείται. Η μπάλα είναι κόρνερ. Ή δίνεις πέναλτι.
1: Επειδή δεν ξέρουμε τους κανονισμούς αυτής, όταν αλλάζει η απόφασή του σε ό,τι αφορά στην πρώτη του διαιτητή, μπορεί μετά να πηγαίνει στον αντίπαλο η μπάλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι περίεργο πάντως. Τέλος πάντων.
2: Δεν ξέρω τι έδωσε. Ειλικρινά. Στο Γερεμέγεφ η κάρτα στο 87. Μπαίνουμε στα τελευταία δραματικά λεπτά εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη. 1-1 το σκορ από το 61 με τον Ροντινέο Ολυμπιακός. Το 69 ο Κωνσταντίνος.
1: Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ λίγο πριν, Κώστα.
2: Έλα.
3: Είχε σφυρίξει πριν βγει η μπάλα εκτός παιδιάς.
2: Α, είχε βγει, είχε σφυρίξει πριν. Για να δούμε. Μέτρησε η προηγούμενη, το προηγούμενο σφύριγμα του.
1: Ναι.
2: Το γέμισμα, για να δούμε, η μπάλα περνάει, θέλει προσοχή, τώρα βγαίνει ο Παβλέγκα, μαζεύει. Μαζεύει ο Παβλέγκα, τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει φουλ του ρίσκου. Πεσμένοι παίκτες, σηκώνεται ο Ροντινέη του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν είναι ο Μπιάνγκο εκεί. Να δω ποιος είναι πεσμένος, είναι μακριά. Να δούμε λίγο το πλάνο το κοντινό. Έπεσε κάτω και ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το κέρδος που έχει είναι ότι είναι το μεγάλο φαβορί για τη δεύτερη θέση.
1: Βέβαια, έτσι, Κωνσταντίνε,
2: βέβαια,
1: να σε ρωτήσω κάτι, αν το ξέρεις εσύ ο Γιώργος, την επόμενη αγωνιστική, αν μείνει ως έχει, αν μείνουν ως έχουν τα αποτελέσματα, ο ΠΑΟΚ νικά την ΑΕΚ, Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, ναι, και μετά Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ας υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός νικά την ΑΕΚ, παίρνει το πρωτάθλημα, ή ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, είναι μεγάλη φάση τώρα αυτή.
2: Αν ο ΠΑΟΚ σε όλες τις ισοβαθμίες είναι καλύτερος, Μιχάλη.
1: Σε όλες.
2: Σε όλες. Και στην τριπλή και στην διπλή.
1: Άρα και στο τελευταίο παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα κυνηγεί στη νίκη, γιατί μόνο με νίκη μπορεί να πάρει πρωτάθλημα κι αυτός.
2: Ναι, οκ. Okay. Θα το δούμε τώρα. Είναι ένα θρίλερ. Ο Μαρτίνς, ενώ πλέον έχουμε φτάσει στις καθυστερήσεις, 6 τα λεπτά που δίνει ο Τσακαλίδης με φυσικά υπόδειξη του Μαρτίνεθ. Θέλει προσοχή, η σέντρα που γίνεται, η μπάλα περνάει, η σουτ δεν φεύγει out, γέμισμα, η μπάλα μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, απομάκρυνση από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Μονομαχίες, νέα παρέμβαση από παίκτη Ολυμπιακού, απομάκρυνση από τον Γκένι, η μπάλα στον αέρα, στον Κωνσταντέλια, ο οποίος μπορεί να την πάρει τώρα και την παίρνει και την δίνει στον Μπάμπα. Ωραία για τον Τέλια. Κάνε μια κίνηση, Γιάννη. Πολύ ωραίο ο Κωνσταντέλιας. Φάουλ είναι, εδώ μπορούσε να δώσει και κίτρινη, νομίζω.
1: Βεβαίως, γιατί τον τράβηξε, Κώστα, και 6 λεπτά καθυστερήσεων και στην Αθήνα, Κώστα.
2: Ναι, ναι. Τώρα έχουμε κόκκινη, δεν ξέρω αν είναι ο Καστορίνα. Πάντως έχουμε κόκκινη στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα θα είναι, γιατί είχε υποδείξει στο πρώτο ημίχρονο διαιτητής. Ναι, ναι, στον Λουτσέσκου.
2: Εξηγεί στο Μαρτίνεθ. Ο Μαρτίνεθ στο Λουτσέσκου του λέει γιατί βγάζει την κόκκινη στο βοηθό του. Πολύ μεγάλη ένταση στον πάγκο, το ζουν όλοι πάρα πολύ.
1: Μα εδώ στον Κωνσταντέλια είναι καθαρή κίτρινη, Κώστα, τώρα.
2: Καθαρή, αφού το πιάνει. Το πιάνει ο Γκαρθία, να μην φύγει. Θυμίζω ο Γκαρθία, θα μπορούσε να έχει κίτρινη από τη φάση προηγουμένως.
1: Βέβαια.
2: Με το ΜΕΙΤΕ. Έτσι,
1: βέβαια.
2: Τώρα να μιλούσαμε για άλλα πράγματα.
1: Βέβαια.
2: Το έχει χάσει λίγο στον πειθαρχικό έλεγχο. Γέμισμα τώρα, τρέχει ο ΕΣΕ, παίρνει την κεφαλιά πίσω για τον Παβλέγκα. Ο Κετζιόρα, ο οποίος σου λέει να κάνει βολέ. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις και νομίζω ότι πλέον είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Ο Ολυμπιακός θα τα παίξει όλα για όλα. Κακό βολέ από τον Παβλέγκα, η μπάλα όμως έστω και έτσι πάει στον Τάισον. Ο Τάισον για τον Τέλια, ελέγχει ο Ρέτσος, ο Τζολάκης διώχνει με τα πόδια. Ο Σδόεφ με το Ροντινέι, κατεβάζει ο Σδόεφ, ελέγχει. Απομάκρυνση, μπάλα κόντραρε, πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού, Γιώργο Ζαΐρε.
0: Θέλουμε άλλα 4 λεπτά για να ολοκληρωθούν τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. 6 λεπτά έχουν δοθεί και στη Νέα Φιλαδέλφια. Κατοχή μπάλας έχουμε για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο. Μπρούνο με αντίπαλο τον Μπιάνκο. Μπρούνο πετάει την μπάλα μπροστά. Κάποιος πρέπει να του κόψει μπάλα. Η μπάλα στο Ταρέμι. Τέτα τέ, περνάει ο Ταρέμι. 2-1 offside. Όχι, offside είναι και μάλιστα δεν διαμαρτύρεται ούτε ο Ταρεμί.
1: Που πάει να πάρει την μπάλα και να φύγει.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι πολύ μπροστά, ναι. Δεν διαμαρτύρεται κιόλας, απλά πηγαίνει την μπάλα πίσω για να παίξει πιο γρήγορα ο
1: Μπαρτζόκα. Δύο μέτρα, να μην σου πω τρία, Γιώργο.
0: Ναι. Μα και ο ίδιος δεν διαμαρτυρήθηκε. Δηλαδή και αμέσως ακούστηκε ένα γκολ και σβήστηκε, γιατί όλοι είδαν ότι ο Ταρέμι ήταν. Ω, καλά, τι. Εκεί είμαι, χωράω κι εγώ, Μιχάλη, ανάμεσά τους.
1: Ναι.
0: Πολύ χώρος. Λοιπόν, θέλουμε άλλα τρία λεπτά. Γκολ η ΑΕΚ. 2-1 η ΑΕΚ. Άρα η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα. Εκτός αν. Εδώ Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, κόρνερ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Πω, τι ζήσαμε σήμερα, τι ανατροπές. Αλλά κάτσε, έχουμε ψωμί ακόμα. Έχει κόρνερ εδώ ο ΠΑΟΚ. Έχει κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Με το Ζίφκοβιτς από τα δεξιά. Ανέβηκε και ο Κεντζιόρα, ανέβηκε και ο Μιχαηλίδης. Θα έχουμε την κλοπή, το ρυφιφί. Θα εκτελεστεί σε λίγο το κόρνερ. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, καλοχτυπημένο είναι, απομακρύνεται η μπάλα. Τάισον, ένα shoot out. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίζουν την ΑΕΚ 2 λεπτά από τον τίτλο και μαθηματικά.
1: Με Ζουάν Μάριο ο σκόρερ της ΑΕΚ. Απλά να το επιβεβαιώσουμε λίγο, γιατί δεν έχω εικόνα εγώ.
0: Και επομένως το ενδιαφέρον, αν τελειώσουν έτσι τα δύο παιχνίδια, είναι στο να κρατήσει ο ΠΑΟΚ την τρίτη ή τη δεύτερη θέση. Έτσι. Να κρατήσει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση. Κατοχή μπάλας γρήγορα για τον Ολυμπιακό με τον Μαρτίνς. Βάζει την κόντρα ο Κένι. Αλλά έχουμε κίτρινη κάρτα και στο Μπιάνκο. Ο Μπιάνκο την είδε. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Στο 63 οι Ολυμπιακοί ονειρεύονταν το πρωτάθλημα όταν σκόραρε ο Ροντινέη και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός. Και τώρα θέλουμε να.
1: Στο 94 το γκολ της ΑΕΚ με Ζουάν Μάριο.
0: Λοιπόν, για να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ με το Ροντινέη. Δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία φάση, δεν νομίζω. Έχουμε άλλο 1,5 λεπτό. Αλλά να δούμε λίγο το Ροντινέη να εκτελεί. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου διώχνει ο Μπάμπαλα, κατεβάζει την μπάλα ο Μπιανκόν. Θα βγάλει και τη σέντρα, κεφαλιά του Μιχαηλίδη. Κατοχή μπάλας εκεί, παλεύει ο Μπιάνκο. Δεν πάει πρώτος ο Κωνσταντέλιας, πάει ο Μπρούνο. Μπρούνο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Έζε και αυτός πάει να βρει το Μαρτίνς. Ο Κεντζιόρα ψύχρεμα παραχωρεί το πλάγιο. 45 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Παλεύει ο Μαρτίνς. Μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα. Δεν βγαίνει κόρνερ, το σώζει ο Κεντζιόρα. Επαναφορά πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κερδισμένος χρόνος για τον ΠΑΟΚ. Πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ποιος θα βγει δεύτερος. Από τη στιγμή που θέλουμε δευτερόλεπτα και εδώ και στο μάτς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.
4: Νομίζω το πρωτάθλημα πήρε ο Νικόλιτς με τις αλλαγές. Πάει για προπονητής χρονιάς. Δύο αλλαγές έβαλε τα γκολ.
1: Δεν ακούγεται ο Κώστας.
4: Λέω, έβαλε τα γκολ ο Νικόλιτς με τον... Για να...
0: Όχι, πάρε το Κώστα, πάρε το. Μίλα.
4: Έλεγα λοιπόν ότι οι αλλαγές του Νικόλιτς βάλαν τα γκολ, άρα πάει για προπονητής χρονιάς, Μιχάλη.
1: Άμα το πάρει βέβαια, τι...
0: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 και αποδοκιμασίες και χειροκροτήματα. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι μαζί μας ήταν και η Στίχημαν και Eurovision Vibes στη Στίχημαν. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνει την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνει εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζει στην απόλυτη μουσική δράση στη Στίχημαν με promo code FERTO 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ακούμε το σποτάκι και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ποιος έχει σειρά?
7: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
6: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
7: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
8: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
7: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
6: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος.
6: Τελικά κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
7: Εγώ.
9: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάλιστα. Δεν έχω ακόμα τελικό για την ΑΕΚ. Σε πολύ λίγο θα το έχω. Τέλος, 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ήταν που ο ΠΑΟΚ θα έδινε και τα δύο μάτς στον Ολυμπιακό. Θυμάστε τι παίζονταν πριν από δύο εβδομάδες. Ε. Θα έδινε και τα δύο μάτς στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός δεν πήρε ούτε ένα. Έχασε ένα μία ισοπαλία. Πώς? Πάμε στα παιδιά στο Καραϊσκάκι. Σαράτε παιδιά.
0: Επιστρέψαμε. Ο ΠΑΟΚ
1: τελείωσε πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και βαθμολογικά. Με τη Βούλα 2-1 τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, απλά λέω για τον ΠΑΟΚ χρειάζεται τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα που θα φέρει στη χειρότερη περίπτωση που θα φέρει ο Ολυμπιακός δύο τελευταίες αγωνιστικές για να πάρει αυτό στη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για το Champions League. Έτσι, Κώστα, κάνε εσύ την αποφώνηση. Από μένα, καλό βράδυ προς το παρόν.
2: Για μένα, για να βλέπουμε το θετικό, ο τίτλος για τον ΠΑΟΚ από το μάτς είναι ότι ο Κωνσταντέλιας τον στέλνει στα προκριματικά του Champions League για να δοκιμάσει μία ακόμη φορά την τύχη του. Από τη στιγμή που δεν εξαρτιόταν από τον ίδιο η ιστορία, πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για τεράστια ευκαιρία. Ευκαιρία χάθηκε για μένα στην πρώτη αγωνιστική. Πονάει πάρα πολύ εκείνο το 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε πάρα πολύ τον γκολ του Κωνσταντέλια που τον φέρνει φαβορί και φέρνει τους πάντες πρώτων ευθυνών τους, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μία ακόμη ευκαιρία να την κλειδώσει πρώτα στα δύο τελευταία παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League και αυτή τη φορά, Μιχάλη, να κάνει τα σωστά βήματα για να πάει έτοιμος. Δεν είναι εύκολο, γιατί θα πάει από τον δεύτερο προκριματικό. Σήμερα του ήρθε ένα καλό νέο, γιατί πάει ισχυρός με δεδομένο ότι οι Rangers έχασε το πρωτάθλημα στη Σκωτία, στον δεύτερο προκριματικό. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ λειτουργήσει σοβαρά και προετοιμάσει την ομάδα σωστά, μπορεί να έχει τύχη για να κάνει επιτέλους αυτό το μεγάλο, το οποίο μπορεί να είναι και το μόνο κέρδος από μια χρονιά η οποία λύγει στα 100 χρόνια του συλλόγου χωρίς τίτλο. Αυτό
1: ας εξασφαλιστεί η δεύτερη θέση. Ναι, έχουμε δύο παιχνίδια δύσκολα, όπως και ο Ολυμπιακός έχει δύο δύσκολα.
2: Πρώτα να εξασφαλιστεί, εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ.
1: Πάμε στο Λουτσέσκου. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Τα λέμε αργότερα.
10: Ήταν και από τις εκφράσεις όλων και τελικά πρωταθλήτρια η ΑΕΚ.
11: Very intense game, too many emotions. You could see from the faces of people that were here as well. In the end of the day, this result gave. And the victory of AEK gave the championship to AEK.
12: This is the season. They had the best management of situations. As the constant aspect of this season, being helped also by lack of European games, as us and Olympiakos we did. They deserve this title. So congratulations to them. Congratulations to for winning the title. Unfortunately for us, we had this period unbelievable, crazy. With this hard luck, starting with beginning of February, and this costed us a lot. And now in these last games, we came back, but the difference of points was too big. And it's not easy to face two times Olympiacos in the same conditions, fighting for the title. And then I can say that in this moment, we have to fight and to be focused for the second position. Yes.
11: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται διαχειρίστηκαν πολύ καλύτερα κάποιες καταστάσεις, συγκεκριμένες καταστάσεις. Το γεγονός πως είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σχέση με εμάς τον Ολυμπιακό που είμαστε στο Europa League τους βοήθησε και αυτό. Υπήρχε μια συνέπεια στην απόδοσή τους, οπότε πήραν το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα, εμείς νομίζω ότι πληρώσαμε πάρα πολύ σε αυτή τη σεζόν το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επιστροφή τώρα, αλλά η διαφορά των βαθμών δεν ήταν τέτοια έτσι ώστε να μπορέσει να μας επιτρέψει να κατακτήσουμε εμείς το πρωτάθλημα, καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις με τον Ολυμπιακό δύο συνεχόμενα παιχνίδια όταν και αυτός διεκδικεί το πρωτάθλημα.
13: Πώς το ζήσατε το σημερινό παιχνίδι?
11: How did you live today's game?
12: It's not easy to live such a game with such a lot of emotions at the beginning of the game, facing again, as I said before, Olympiakos in this pitch with this support of the fans. As I said before, at stake they were being two targets. One is to try to take possible advantage from a luck result in in Athens between AEK and Panathinaikos, and the second to go and not to lose such a game for this, let's say, possibility of going in a Champions League preliminary game.
11: Η αλήθεια είναι ότι το ζούσαμε έντονα το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να παίζει σε αυτό το γήπεδο με τον Ολυμπιακό, με τους φιλάθλους που δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα πάντα όπως είναι ένα ντέρμπι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δύο σενάρια στο μυαλό μας. Ένα να έχουμε ένα τυχές αποτέλεσμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό και εμείς να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την απόσταση και να πάμε μέχρι το τέλος για αυτό που θέλαμε. Από εκεί πέρα υπάρχει και ο δεύτερος στόχος, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, κάτι το οποίο δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα να αγωνιστούμε στα προβληματικά του Champions League.
12: For more every day of this season starting, and I, as I told you, was was a hard luck situation. Even in the last two days we lost Tyson, we lost Ozdoev from the trainings because one had a small problem, the other was sick. And is that this? Was a hard season. Is not finished. Has been a hard season. Is not finished, and we have continuously to go and to show reaction and will to fight until the end, because this is for us important, never to give up.
11: Ήταν μια δύσκολη σεζόν από την αρχή της, ακόμα και πριν το σημερινό παιχνίδι. Δύο μέρες πριν είχαμε προβλήματα, μικρό προβλήματα με κάποιους ποδοσφαιριστές, με τον Οσδόεφ που έχασε δύο προπονήσεις, όπως και ο Τάισον, ο ένας μικρό πρόβλημα, ο άλλος επειδή ήταν άρρωστος, αλλά σε κάθε περίπτωση ήτανε μια δύσκολη χρονιά, δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όλη τη χρονιά, να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να μην τα παρατάμε για οτιδήποτε έχει μείνει.
1: Μάλιστα, αυτά από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Οφείλω να πω μια φορά ότι ήταν πολύ μεγάλη ατυχία για τον ΠΑΟΚ να χάσει 5-6 βασικούς τους παίκτες για πολλά παιχνίδια στο δεύτερο γύρο. Θα μπορούσε να ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση τώρα, γιατί τότε ο ΠΑΟΚ έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο αναγνωρισμένο από όλους στην χώρα. Αλλά αυτά τα συνεχόμενα λεπάλληλα πλήγματα με τους παίκτες του τραυματισμούς τον άφησαν πίσω. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι το μέταλλό του είναι άλλο πράγμα. Οφείλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι υπολείπεται σε ό,τι αφορά στον αγωνιστικό τομέα αυτή την εποχή από τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να πάρει και τα δύο παιχνίδια Ολυμπιακός. Θα μπορούσε σήμερα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο να κάνει και το 1-2 και να μείνει τέζα Ολυμπιακός, βέβαια. Αλλά αναγνωρίζω και οφείλω να το καταθέσω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο παιχνίδια και τα δύο τα παιχνίδια του πήγαν του ΠΑΟΚ. Είναι να σε πάει και η μπάλα καμιά φορά. Τον πήγε η μπάλα αυτή τη φορά και τις δύο φορές και στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τον δευτερεύοντα στόχο του, κάτι που νόμιζαν όλοι ότι ήταν απαγορευτικός καρπός στην αρχή των play-off. Πέτυχε τον δευτερεύοντα στόχο του μετά τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό να είναι για τα καλά πλέον στη θέση της δεύτερης θέσης. Χάθηκε και βαθμολογικά ο πρωτεύων στόχος στο πρωτάθλημα. Με την ΑΕΚ πλέον να έχει στεφθεί πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, η οποία θα έρθει στην Τούμπα την επόμενη Κυριακή για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ με μια κατάσταση αλαλούμ τραλαλούμ, καθότι πρωταθλήτρια. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει από τώρα, γιατί ήδη είχα ένα μήνυμα, Μιχάλη, η ΑΕΚ θα έρθει μόνο και μόνο για να χάσει. Αρχίζαμε πάλι, όπως είχαν βγει και πολλοί και είχαν πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και τα δύο παιχνίδια γιατί ο ΠΑΟΚ θα του τα δώσει, γιατί κάτι του χρωστάει. Κανείς δεν είπε τι του χρωστάει ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού για να δώσει αυτά τα παιχνίδια, και ο ΠΑΟΚ τον νίκησε μία έφερη σοπαλία στο Καραϊσκάκης. Βρήκε το σθένος να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ μετά το 1-0. Τα στατιστικά είναι υπέρ του Ολυμπιακού, ακούστε λίγο, γιατί οφείλουμε να τα λέμε και αυτά. Ένα λεπτό μόνο για να σας τα αναφέρω και μετά θα σας αναφέρω και του Παναθηναϊκού ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ με γκολ στο 94 πήρε το πρωτάθλημα. Τρομερό πρωτάθλημα και φέτος. Τα 4-5 συνεχόμενα πρωταθλήματα που έχουμε διανύσει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αναμενόμενα γκολ 2-10 Ολυμπιακός, 0-80 ο ΠΑΟΚ. 56-44 διορθώθηκε, αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο αυτό το στατιστικό για τον ΠΑΟΚ. 25 τελικές, 8 ο ΠΑΟΚ. 7 τελικές στην εστία για τον Ολυμπιακό, 2 για τον ΠΑΟΚ. 6-1 οι μεγάλες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό, 5-1 τα κόρνερ. Σαφώς και ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να ήταν ο νικητής του μάτς, αλλά το ποδόσφαιρο αυτό είναι, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, όποιος παίζει καλά δεν πάει να πει και ότι θα κερδίσει. Τα προηγούμενα χρόνια το ΠΟΚ έπαιρνε αυτά τα πρωτά παιχνίδια εάν δεν μπορούσε να τα πάρει σε φυσιολογικό επίπεδο. Τα έπαιρνε. Τώρα, με ξένους διαιτητές, VAR και τα λοιπά, δεν είναι εύκολο, όπως έχει γίνει αντιληπτό την τελευταία δεκαετία, θα έλεγα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο 2-1, και προσέξτε τώρα λίγο εδώ τα στατιστικά του αγώνα. Αναμενόμενα γκολ 2-16 για την ΑΕΚ, 0-45 για τον Παναθηναϊκό, 62-38 η κατοχή, 17 τελικές η ΑΕΚ, 10 ο Παναθηναϊκός, 6 τελικές στον στόχο από την ΑΕΚ από τις 17, 3 για τον Παναθηναϊκό από τις 10, 5-1 οι μεγάλες ευκαιρίες, 8-1 τα κόρνερ, δίκαια η ΑΕΚ πήρε την νίκη έστω και στο 94 με την ψυχή στο στόμα και στέφτηκε πρωταθλήτρια, καθότι ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, είχε αυτή την ατυχία το δεύτερο γύρο να χάσει σημαντικούς και πολλούς βασικούς του παίκτες. Έτσι όμως είναι το πρωτάθλημα. Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, West Ham Arsenal τελικό 0-1 με θρίλερ και εκεί, καθότι στο 98 ισοφάρισε West Ham. Το VAR ορθώς πήρε πίσω την απόφαση του διαιτητή, έμεινε το 0-1 για την Arsenal. Στην Γερμανία, ημίχρονο, Mainz Union Βερολίνου 0-1. Θα πάω σε ένα διάλειμμα που θέλει ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Επιστρέφω σε πολύ λίγο να κλείσουμε την εκπομπή για να περάσουμε και σε αυτήν του Πασχάλη του Καμόρα.
14: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
19: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
20: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
21: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
20: Πάτα και καμπανάκι.
21: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
20: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
22: Ποιος έχει σειρά?
7: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
23: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
7: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
23: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
8: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
7: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
23: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
8: Εγώ είμαι πρώτος.
7: Πρώτος.
22: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
23: Εγώ!
9: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Στοίχημαν Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μετρόπολης 95,5.
3: Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files και η εκπομπή X-Files σας ενημερώνει ότι η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο της πρωτάθλημα με τη χρυσή βίβλο του ελληνικού πρωταθλήματος να έχει ως εξής. Ο Ολυμπιακός, άκουσον άκουσον, έχει πάρει Λευτέρη Χατζηπαντελίδη 48 πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερα πρωταθλήματα από όλες τις άλλες ομάδες μαζί. Βέβαια εκεί στην περίοδο της παράγκας. Okay. Ο Παναθηναϊκός έχει 20 με τελευταίο πριν από 16 χρόνια. Είναι τρομερά μεγάλη περίοδος αυτή για μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. 16 χρόνια έχει να κατακτήσει πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει πάρει 14. Μαζί είναι και το κλεμμένο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 4. Δεν είναι εδώ το κλεμμένο από την ΑΕΚ στην Τούμπα. Θα πρέπει να ήταν 5. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ο Άρης έχει πάρει 3 Ελευθέρια Μωρών, το Λιόπουλε, Νουάχα, Τσιπαντελίδη. Το τελευταίο, φίλε, πόσα χρόνια πριν ήταν? Όχι, φίλε, δεν ήταν 100. 80. Τι λες τέτοια νούμερα και πας εκεί, γιατί. 1946, φίλε. Και τη Λάρισα να έχει πάρει 1, είναι και αυτή μες στο πάνθεον των 6 ομάδων που έχουν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα το 1988. Πάω λίγο να σας δώσω τα τελευταία τις εξελίξεις και μάλιστα για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που έπαιξε Πόρτο, να του πω ότι η AVS, αυτή πρέπει να είναι ουραγός ή δεύτερη από τη βαθμολογία κάτω, ήτανε 2-1 με την Πόρτο, ισοφάρισε η Πόρτο, ακυρώθηκε το τέρμα και η AVS το καπάκι έκανε το 3-1. AVS Πόρτο 3-1 στην Πορτογαλία, είμαστε στο 86ο λεπτό. Για να δώσω λίγο τα τελευταία τελικά που θέλουν τα παιδιά. Τα τελευταία, τα βασικά πρωταθλήματα, έτσι δεν θα σας κουράσω με τα δευτερεύοντα. West Ham Arsenal 0-1. Κολονία Χάιντενχάιμ 1. Δώσε λίγο με τη Λίμπαρ. Έχει.
1: Δεν είναι ένα τρίκι πονογάνα. Η Αστά μου σμουτσίση μα ο Κασιόνε δεν κόλλει και μα κρυάδρο.
2: Sí, así es. Otro partido más que creo que hemos hecho bastantes más ocasiones que el rival y no somos capaces de ganar con cierta holgura. No somos capaces de meter algún gol para estar más tranquilos. Y luego encima hoy, cuando hemos metido el gol, pues. En dos minutos nos han vuelto a empatar, ¿no? y antes del empate nos han hecho otra jugada también por la banda izquierda en la que hemos pasado muy mal, ¿no? Entonces necesitamos más madurez, necesitamos ser mucho más mejores defensivamente, necesitamos ser más constantes y más consecuentes con lo que hacemos.
1: Είναι αλήθεια πως ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε στο μάτς και ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Καταφέραμε να προηγηθούμε μετά από πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές προσπάθειες και ούτε 2 λεπτά δεν περάσαν να τον δεχτήκαμε τον γκολ. Πριν δεχτούμε τον γκολ, δεχτήκαμε και άλλη απειλή από τα αριστερά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο σταθεροί, πολύ περισσότερο αποτελεσματικοί αμυντικά, να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε. Ακόμα μια φορά ξοδέψαμε, όπως είπατε, τόσες ευκαιρίες και ακόμα μια φορά στην άμυνα κινδυνεύσαμε πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε.
3: Σήμερα τελείωσε ο στόχος του πρωταθλήματος. Έχουμε πρωταθλήτρια, είναι η ΑΕΚ. Αν μπορεί να μας κάνει ένα απολογισμό.
1: Hoy tenemos el campeón de la Liga, hoy termina nuestro objetivo. ¿Cuál es la cuenta?
2: No termina el objetivo. Te quedan dos partidos. Tenemos que intentar ser segundos, punto. Es lo que nos queda y luego ya veremos hacer cuentas, ¿no? Pero lo que nos queda es dos partidos que tratar de ganarlos para quedar en segunda posición.
1: Δεν τελειώσανε οι στόχοι γιατί πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Πρέπει να παλέψουμε σε μένουν 2 παιχνίδια, πρέπει να παλέψουμε να είμαστε στη δεύτερη θέση και μετά, αφού τελειώσει το πρωτάθλημα, θα κάνουμε τον απολογισμό.
3: Δύο παιχνίδια για την δεύτερη θέση. Η ισόβαθμη η ομάδα του με τον ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει και να προσπεράσει.
1: Dos partidos quedan, tenemos igualdad de puntos con PAOK, ¿podemos hacerlo?
2: Sí, claro que lo podemos, pero no lo estamos demostrando, nos está costando ganar dos partidos seguidos, ¿no? Creo que por opciones, por ocasiones las tenemos, nos falta meterlas, ¿no? Y estar mucho más tranquilos, pero creo que podemos quedar segundos. También es verdad que dependemos de ellos porque con el empate quedan ellos segundos, pero nosotros tenemos que pensar en Pana primero el miércoles y tratar de ganar ese partido.
1: Φυσικά και μπορούμε, παρόλο που δεν το αποδεικνύουμε. Φυσικά και μπορούμε. Δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζει πως δείχνουμε στα παιχνίδια μας πως είμαστε ισχυροί, πως είμαστε δυνατοί και έχουμε τη δυνατότητα. Δεν μπορούμε να δεν καταφέρουμε να βάζουμε γκολ. Πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται και από τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Με ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Πρέπει να είμαστε στα. Τώρα και σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ότι μπορούμε, μπορούμε, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γράφεις.
0: Μάλιστα, αυτά και από τον Μεντιλίμπαρ. Πάντα σωστό στις τοποθετήσεις του Μεντιλίμπαρ. Πάντα. Τον σέβομαι απόλυτα αυτόν τον προπονητή για όλα όσα λέει, όποτε τα λέει. Λοιπόν, μετά από το παιχνίδι της Κολονίας με τη Χάιντενχάιμ 1-3, έχουμε επίσης τελικά Μπρόντμπι Άρχους 0-2, Πάρμα Ρώμα με τρομερή ανατροπή 2-3, στο 94 ήταν 2-1 για την Πάρμα και μπήκαν 2 γκολ στο 94 και στο 101, μεγάλη νίκη για τους Ρωμαίους. Στο Βέλγιο Νιόν Σενζιλόα Μαλίν 3-0 τελικό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1, πρωταθλήτρια ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, μάχη για τη δεύτερη θέση. Στις 7.30 είχε αρχίσει το παιχνίδι της Ρεάλ Οβιέδο με τη Χετάφε 0-0. Τελικό αποτέλεσμα παρά το ότι ο Οβιέδο τελείωσε με 9 παίκτες στο μάτς. Κόρδοβα Γρανάδα το βάλαμε έστω και στο τέλος, το πήραμε το μάτς εμείς από την Κόρδοβα, τα παιδιά από την Κόρδοβα. Κόρδοβα Γρανάδα 1-0. Μιραντές Αιμπάρ 0-1 και αυτό τελικό. Και πλέον σε εξέλιξη στα play-offs στην Αγγλία, Chesterfield Notts County παραμένει το 0-1 στις καθυστερήσεις πλέον του αγώνα. AVS Football Porto 3-1 στο 90 λεπτό. Genk Westerlo 2-0 στο 76. Mainz Union Verolino 1-1 στο 55. Rosario Independiente, ισοφαρίσαμε εμείς οι Ρωσαρίνος. Rosario Independiente 1-1 και ημίχρονο. Και Μίλαν Αταλάντα μόλις το 8 λεπτό δέχεται γκόλ η Μίλαν. Αυτά τα πόδια. Μίλαν Αταλάντα 0-1. Αυτά σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο. Να δω αν έχουμε κάτι σημαντικό δεξιά και αριστερά. Ναι, ανάρτηση Τραμπ διαβάζω πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά. Το Ιράν λέει παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λέει ο Ντόναλτ. Γελούν με την χώρα μας, δεν θα γελάνε πια. Τρομερές αναρτήσεις αυτές του Τραμπ. Σύεται από το γέλιο όλο το Ιράν, θα έλεγα εγώ, γιατί έχει κάνει 52 δηλώσεις τέτοιου τύπου και θα δει τι θα πάθετε και θα δει τι θα πάθετε και εμείς θα σας διαλύσουμε, θα σας εξαφανίσουμε. Και όλο μπαίνει σε ένα τέτοιο επίπεδο Τραμπ που κανείς πλέον δεν τον πιστεύει σε ό,τι λέει. Αυτά, κάτι το εντυπωσιακό δεν βλέπω πλέον. Οπότε, να δω αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά στα πρώτα πρωταθλήματα, για να σας αφήσω σιγά σιγά. Δεν βλέπω κάτι, υπενθυμίζω Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Μάχη άτυπη εκεί για την πέμπτη θέση, όλα θα κριθούν στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό. Σκοράρει Mainz μόλις τώρα, 57ο λεπτό, Mainz Union 2-1. Το γκολ της Αταλάντας στο Μιλάνο, ο Έντερσον μόλις στο 7, τώρα είμαστε στο 10ο λεπτό, Μίλαν Αταλάντα 0-1. Και πιστεύω ότι θα σας αφήσω στα χέρια του Πασχάλη, αφού σας πω ότι όλη η Γαλλία θα παίξει. Σε 5 λεπτά θα αρχίσει η αγωνιστική της Γαλλίας. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σας. Δεν πρόλαβα να μπω Facebook και τα λοιπά. Ο Λευτέρης Χατσιπαντερίδης έχει επιληφθεί του τελευταίου κομματιού μας. Θα πάνε για όλα τα δικοχαμένα παιδιά που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Από όλες τις ομάδες, για όλα τα παιδιά επαναλαμβάνω. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι για να έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο με ακόμα μία γύρα σημαντικών αγώνων στην Ελλάδα μας, την Ευρώπη και όχι μόνο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

Περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση. Είμαι μαζί για μια ζωή.

0: of luck, maybe I'm not a lucky person because, as I said, the work that we do is huge, but I'm not a lucky person in this moment. So.
1: Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να το επηρεάσουν, όπως είπαμε και πριν. Υπάρχουν περίοδες στις οποίες αν θα είσαι καλά, αλλά όλα θα πηγαίνουν με το μέρος. Υπάρχουν στιγμές που δεν θα πηγαίνει κάτι με το μέρος σου. Ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να είμαι ένας άτυχος άνθρωπος. Να μην έχω την τύχη με το μέρος μου και τα πράγματα να πηγαίνουν έτσι.
2: Το τι έχει συμβεί από το πρώτο λεπτό στο σημερινό μάτς είναι μια σφαγή που δεν έχει προηγούμενο. Είναι από τις μεγαλύτερες σφαγές στην ιστορία.
3: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω να το προσέξετε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο σήμερα και αναδείχθηκε είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία. Η ανοχή μας αυτή την ανομία τελείωσε. Η προσωπική μου πρόταση είναι ο Ολυμπιακός να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και να διεκδικήσει στα δικαστήρια την κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Θέλω να μου πείτε εσείς εγώ πώς αισθάνομαι όταν τα βλέπω ξανά σπασμένα. Για να με καταλάβετε, πρέπει να πείτε στη θέση μου. Καλή η κριτική, ναι, σπασμένο το καρεκλάκι. Δεν το σπάσα εγώ, κάποιος το σπάσε. Γιατί παλεύουνε. Αυτά που βλέπουμε, αυτά που ζω καθημερινά, είναι τρέλα. Κλέψαν από τις τουαλέτες τα πιγκάλ. Να τα κάνουν τι.

0: Κύριε Δεσποινίδη, κύριε, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολη 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ωραία Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Εντάξει, δεν το λες και με φόρα, δεν κάνει κιόλας να πούμε, γιατί έτσι πως είμαστε τώρα δεν είμαστε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, εξ απεναντίας το τέρας, κυρίες και κύριοι της ηχοληψίας, ο άνθρωπος των 8 θαλασσών, των 7 υπήρων και των 5 διαγαλαξιακών του σύμπατος, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Λευτέρη Μανιά, το βουνό της λαθροϊχοληψίας, το οποίο είναι εδώ κοντά μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο τρίωρο, έτσι, γιατί είπαμε ότι Κυριακή θα πάμε μέχρι την πρώτη μικρή ώρα της ημέρας, και βέβαια κοντά στους ψαλμούς Αλληλούια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η βραδιά μας αναλόγως, γιατί υπάρχει κατήφια, υπάρχει στεναχώρια. Η ΑΕΚ όχι για αυτό το πράγμα, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος πλέον και επίσημα, έτσι, δεν άφησε να συνεχιστεί αυτό το grand guignol, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, αν τελείωνε το παιχνίδι 1-1 και στη Φιλαδέλφεια. Θα

0: θυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM Πάοκ και έτσι.
0: Πλέον ναι. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μητρόπολης 95.5.
2: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και φυσικά ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Εντάξει, γεια. Δεν θα το έλεγα εγώ. Γεια, γεια δε σε. Έχουμε γραμμή κάποια, έχουμε κάποια επικοινωνία, Λευτέρη. Αν είναι να επικοινωνήσουμε, να δούμε, να ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς. Γεια δες. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε Αθήνα, πάμε σε Κωνσταντίνο Πετρωτό. Να δούμε τι και πώς. Έλα Κωνσταντινέ.
3: Λοιπόν, να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη γιατί έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς κάναμε το βίντεο.
0: Ναι.
3: Εκείνη την ώρα είχε ξεκινήσει ο Λουτσέσκου.
0: Okay.
3: Οπότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να βγάλουμε ζωντανά.
0: Δεν πειράζει.
3: Επί της ουσίας ο Ρασβάν Λουτσέσκου θέλησε να αποφύγει κάποια, να το πω έτσι, κριτική στο ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήγε καλά. Μίλησε για τους τραυματισμούς ότι ήταν άτυχος, μίλησε για τη μοίρα που παίζει κάποιες φορές το ρόλο της, μίλησε για το γεγονός ότι έπαιξε ρόλο και θα έπρεπε να υπάρχει ένας άλλος προγραμματισμός, δηλαδή ο τελικός να μην γίνεται στο ενδιάμεσο των αγώνων του πρωταθλήματος, και έβαλε βέβαια ως στόχο την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, θεωρώντας Πασχάλη ότι δεν θα επηρεαστεί ο ΠΑΟΚ από την απώλεια του τίτλου, γιατί η ερώτηση που του είχα κάνει ήταν αν είναι πλέον ψυχολογικό το παιχνίδι, υπό την έννοια ότι ο στόχος της κατάκτησης των τροπέων, του τροπέου για τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ μεγάλος φέτος στα 100 χρόνια και αυτό ίσως δημιουργήσει απογοήτευση. Και είπε όχι, και έχουμε επίσης αφήσει πίσω μας το κύπελο, οπότε πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πάμε να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση για το μεγάλο στόχο του Champions League. Είπε και κάτι βέβαια το οποίο νομίζω θα συζητηθεί, ότι η φετινή σεζόν ουσιαστικά αποτυπώνει όλη την ιστορία του ΠΑΟΚ σε μία σεζόν. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μία ομάδα η οποία έχει συνηθίσει να παίρνει τίτλους. Ότι πήρε τα τελευταία χρόνια τους μισούς τίτλους και παραπάνω από την ιστορία του. Και ουσιαστικά αυτό το πράγμα αποτυπώνεται μέσα από την φετινή σεζόν. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν μία ομάδα που είχε συνηθίσει, ήταν ενθυσμένη στον πρωταθλητισμό και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα πρόοδου. Γενικώς προσπάθησε να δει την πλευρά μιας ομάδας η οποία προσπάθησε, η οποία τα έδωσε όλα, η οποία προδόθηκε από τραυματισμούς και από τη μοίρα, όπως είπε χαρακτηριστικά, και επαναλαμβάνω, έβαλε τον στόχο της κατάκτησης της δεύτερης θέσης, θεωρώντας ότι η ομάδα του θα παρουσιαστεί αρκούντος συγκεντρωμένη για να καταφέρει να είναι αυτή που θα κόψει δεύτερη το νήμα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή, κρατάει στα χέρια του την ιστορία Champions League και προκριματικά, καθώς έχει και την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Αν πάρει ίδια αποτελέσματα με τους Ερυθρόλευκους στη χειρότερη, είναι αυτός ο οποίος τερματίζει δεύτερος και θα παίξει το δεύτερο προκριματικό γύρο, που ξέρει από σήμερα, λόγω της μη κατάκτησης του πρωταθλήματος από τους Ρέντζερς στη Σκωτία, ότι στο δεύτερο προκριματικό θα είναι ισχυρός ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά κακά τα ψέματα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε όταν τελειώσει η σεζόν. Εκεί θα πρέπει να πάει πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος και όχι όπως τις προηγούμενες φορές, γιατί είναι πολλές οι απόπειρες που δεν έχουν καταλήξει σε επιτυχία. Αυτά προς το παρόν, οτιδήποτε νεότερο, θυμίζω απλά ότι ο Ζαφίρης δεν παίζει Τετάρτη γιατί συμπλήρωσε κάρτες, έτσι.
0: Καλά, δεν έχει βγει και το γάλα, αλλά θα έχουμε συνέντευξη τύπου.
3: Όχι, αυτό σου λέω, αυτά ήταν από τη συνέντευξη τύπου, αυτά που μεταφέραμε.
0: Α, εντάξει,
3: αυτά που μετέφερα ήταν όλα τη συνέντευξη τύπου, έτσι μια σούμα τώρα, γιατί σου εδώ μπήκα εκείνη την ώρα, προσπαθούσα να στείλουμε και το βίντεο.
0: Ωραία, εντάξει, okay, έγινε, ευχαριστώ Κωνσταντίνε.
3: Να σε καλά.
0: Έγινε, για χαρά. Αυτά λοιπόν, άρα δεν θα έχουμε αυτό το κόνσεπτ περί του τέτοιου, όπως το λένε, περί της συνέντευξης τύπου. Τι να υποθεί άλλωστε, αλλά αυτά τα υπόθηκε και στο flash interview που έκαναν προηγουμένως οι προπονητές, είπε τα ίδια πράγματα σχεδόν και, ναι, okay. Είπε ότι είναι άτυχος. Τώρα να πω, δεν θέλω να πάρω θέση εγώ τώρα ακόμα, να τελειώσει το πρωτάθλημα και θα πούμε άμα ήσουν άτυχος ή όχι. Είναι μια πολύ καλή, είπαμε, ο ιδανικός άνθρωπος φέτος στον ΠΑΟΚ είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι ο ιδανικός άνθρωπος. Είναι το χαλί. Έτσι. Είναι το μαγικό χαλί του ΠΑΟΚ, κατ' εμέ. Όλα τα άλλα τα αφήνω στην κρίση σας. Εγώ λέω να ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραμμάς. Αν θέλετε, όποιος θέλει να επικοινωνήσει, το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Για να ενημερώσω λίγο τον έξω και τον αν μας ακούει και ο Ο Δημήτρης, όχι, δεν ξέρω.

0: ξέρω. Άμα μας ακούει και ο Δημήτρης, να γυρίσει τις γραμμές, να μιλήσουμε με τον κόσμο, να δούμε τι είδε ο κόσμος τελικά, τι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Είτε ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος, είτε βγει τρίτος, είτε βγει τέταρτος, δεν έχει καμία απολύτως σημασία από την στιγμή που δεν πήρες το πρωτάθλημα. Έτσι. Ούτε και το κύπελο. Σας έχω πει την άποψή μου για το κύπελο. Το κύπελο είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Η καθιέρωση κατά κάποιο τρόπο του κόσμου έχει να κάνει καθαρά και μόνο με τον πρωταθλητισμό και με το πρωτάθλημα. Έτσι. Τον πρώτο γράφει η ιστορία, σας είπα και άλλη φορά, δεν γράφει κανέναν άλλο. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο αυτό. Λοιπόν, έχουμε το μεγάλο παιχνίδι στην Ισπανία, το El Clásico. Η Μπαρτσελόνα ήδη με ένα εκπληκτικό goal foul του Rashford προηγείται 1-0 της Real Madrid. Η Real Madrid που ταλανίζεται από εικόνα η οποία δεν την έχει, φαντάζομαι, καμία ομάδα στην Ευρώπη. Τέτοιο χάλι αποδυτηριακό που αναγκάζονται να κάνουν στροφή στο παρελθόν για να φέρουν πίσω το Μουρίνιο. Αυτό είναι παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, προς αποφυγή όλα αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε εκεί η κορυφαία ομάδα στον κόσμο να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο και να έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Τι να πούμε κι εμείς οι φτωχοί συγγενείς. Αυτοί δεν θα πάρουν φέτος τίποτα και γίνανε μαλλιά κουβάρια. Και εμείς δεν παίρνουμε τέτοια, αλλά μαλλιά κουβάρια δεν γινόμαστε όμως. Τυχαίο δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς από εδώ. Παρακαλώ.
1: Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχω μετανιώσει που εκείνη τη βραδιά στην Ιγουμενίτσα δεν έπεσα μέσα στη θάλασσα που μου έλεγε ο λοστρόμος αριστερά και εγώ πήγαινα δεξιά.
0: Γιατί?
1: Θυμάσαι. Ο Νταλιχέρης που είχε φύγει ο Λουτσέσκου.
0: Α, ναι.
1: Έχει χρόνια.
0: Πού να το θυμάμαι εγώ, λοιπόν, που έχει χρόνια.
1: Δεν το θυμάσαι, να, στην Ιγουμενίτσα. Λοιπόν, παρακάτω πάμε. Αυτό που είπες το άτυχος, για το είπε άτυχος ότι είναι ο
0: Λουτσέσκου. Είπε ο ίδιος του ότι είναι άτυχος.
1: Ότι είναι άτυχος. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω και για τον Λουτσέσκου και για τη διοίκηση ότι είναι κάτι από αλφα, δεν θέλω να το πω όμως τώρα, γιατί είναι λίγο βαρύ, αλλά...
0: Τι εννοείς, πες λίγο αλφα. Βάλε μας στο κλίμα να το καταλάβω και εγώ, γιατί το λες έτσι, αλλά δεν το καταλάβω. Δηλαδή, είναι από αλφα.
1: Και αυτός και η διοίκηση είναι κάτι από αλφα, όχι άσχετη, όχι άτυχη, άσχετη.
0: Ανίκανη, ανίκανη.
1: Και άσχετη και ανίκανη.
0: Όλα τα στερητικά αλφα δηλαδή.
1: Ρε φίλε, παίξαμε λέει πολλά παιχνίδια. Την πρώτη φορά είπαν, έχουμε λέει πολλούς τραυματίες. Την άλλη φορά είχε τραυματίες, δεν είχαμε ρυθμό. Βγήκε αυτή η κοπέλα που μιλάει με τον φτώνα, με τον Πετρωτό. Πώς τη λένε, μια κοπέλα με τον Πετρωτό 6 με 7 που μιλάει.
0: Η Τάνια Δήμου.
1: Λένε, παιδιά, για όλα αυτά. Ναι, η Τάνια Δήμου. Yeah. Αυτή η κοπέλα κοιτάει το βόλεϊ, αλλά ξέρει από ποδόσφαιρο, βλέπει. Καταρχήν πρέπει να βλέπει την αλήθεια. Δεν θέλει να ξέρει από ποδόσφαιρο. Πρέπει να βλέπει την αλήθεια. Όταν πας με τον Κετζιόρα εδώ και τόσα χρόνια, όταν έχει τον Μπάμπα μισοπεθαμένο 3 χρόνια και δεν πας να πάρεις σε αριστερό μπακ και έχεις ένα σέντερ μπακ μόνο του Μιχαηλίδη, άλλη είναι μεγάλη. Λοιπόν, και όταν ψάχεις ελεύθερους και δανεικούς και πήραμε και ένα δανεικό, λέει, αλλά τον πήραμε λέει, 3 εκατομμύρια με τη λίτρα αυτή που λέει ρήτρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ρήτρα, ρήτρα.
1: Αλλά όταν λίτρα. Έρθει η ώρα να τον πάρουμε, ξεκινάμε από τον Ιούνιο, φτάνουμε το μεθεπόμενο Σεπτέμβριο, τον παραμεθεπόμενο Αύγουστο και μετά από 4. Καθίστε ρε παιδιά, περιμένετε. Ξέρεις τι είπα σε ένα φίλο μου σήμερα εκεί στην καφετερία, στο χωριό που το βλέπαμε.
0: Τι?
1: Η τέχνη θέλει και το σεξ θέλει νιάτα, φίλε. Με παίχτης άνω των 30. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ έχει 13 παιχταράδες άνω των 30 ετών. Δεν μπορούν να παίξουν αυτοί τόσα πολλά παιχνίδια. Έπρεπε να έχει πιο νέους, έπρεπε να έχει ένα προπονητή που να κατέχει. Μπάς περιπτώσει, στο σημείο που βρισκόμαστε, επειδή ο κ. Σαββίδης είναι πολύ καλός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, έκανε πολλά στον ΠΑΟΚ καλά, αυτή τη στιγμή όμως έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να φέρει λεφτά από την Ρωσία. Λόγω του πολέμου. Κάτι πρέπει να κάνει.
0: Μίλες πράγματα τα οποία δεν γνωρίζεις. Είναι πολύ κακό αυτό που κάνετε οι περισσότεροι. Λέτε κάτι γιατί το ακούτε και το αναπαράγετε χωρίς να γνωρίζετε τίποτα. Είναι πάρα πολύ λάθος αυτό. Μην λες εντάξει, όμως το λες, το κάνεις. Ακούμε δηλαδή τώρα διάφορα δεν μπορεί και δεν κάνει και δεν ράνει. Οι δραστηριοποιήσεις του εδώ πέρα δεν υφίστανται. Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνετε, που λέτε.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα δεν ξέρεις πώς. Τότε γιατί το λες αφού δεν ξέρεις.
1: Δηλαδή
0: δεν είναι. Άκου λίγο να σε πω κάτι. Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, αν μιλάμε για ποδόσφαιρο, ή όποτε μιλάμε τέλος πάντων για ποδόσφαιρο, πάντοτε βρίσκουμε τις προσωπικές δικαιολογίες που έχει ο κάθε πρόεδρος ή ο κάθε επενδυτής σε μια ομάδα. Με ενδιαφέρει εμένα εάν μπορεί ή όχι.
2: Με ενδιαφέρει εμένα εάν δεν μπορεί να φέρει λεφτά ή όχι.
1: Μα και εμένα δεν μου ενδιαφέρει.
2: Το φέρνει σαν δικαιολογία ότι... όμως. Δεν με ενδιαφέρει κανένα.
1: Το δικαιολογώ, αλλά δεν με αφήσει να τελειώσω.
2: Τι να τελειώσω. Έχεις βγάλει εσύ, μα εσύ έβγαλες το αποτέλεσμα. Τι να δικαιολογήσεις.
1: Βρε, από τη στιγμή που δεν μπορείς να φέρεις ή να βάλεις.
2: Να το πάλι. Πάλι επιμένεις. Τόση ώρα μιλούσαμε. Τόση ώρα συμφωνούσες πριν δευτερόλεπτα και πάλι ξανακάνεις το ίδιο. Εντάξει. Okay.
1: Μπορεί να μην
2: έγινε. Εντάξει, έγινε. Εγώ θα σε λέω ναι. Εντάξει. Οκ. Ναι. Τι να σε πω δηλαδή. Θα το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Παιδιά, πού τα ξέρετε όλα εσείς αυτά. Πού τα ξέρετε όλα αυτά, ρε, είστε στην τσέπη του Σαββίδη. 2-0 η Μπαρτσελόνα. Θα πάει αυτό, θα γίνει. Με Φεράν. Έτσι, Ράσφορντ και Φεράν 2-0. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, παιδιά, που κάνουμε, γενικώς που το κάνετε εσείς περισσότερο, αναμειγνύεστε σε εμπορικές υποθέσεις, σε όλα αυτά εδώ, τα ξέρετε όλα. Και αν σας ρωτήσουν πού τα ξέρετε, έτσι άκουσα στο καφενείο, στο γραφείο, στο κολοχανείο και δεν σημαίνει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Μίλεστε για μπάλα. Ρε. Αυτό πολύ ωραία που τα είπε. Τα είπε εσύ, μια χαρά τα είπε. Δεν γίνεται ούτε με παππούδες, ούτε με 5-6 ιδανικούς. Γιατί γίνανε όμως όλα αυτά. Γίνανε γιατί πέρσι το καλοκαίρι έσκασε μύτη τον Ιούνιο ο Μιστακίδης. Και εκεί ήρθε ο σεισμός. Ήρθε ο ερχομός του Σαββίδη, ήρθαν τα ελικόπτερα, ήρθαν οι μεταγραφές, ήρθαν αυτό που λέμε ότι θα έπρεπε να κάνεις την διαφορά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, έπρεπε να κάνεις κάτι για να ψήσεις τον κόσμο ότι εγώ είμαι παρόν και τα λοιπά. Γήπεδο δεν ξεκινάει, θα ξεκινήσει, θα γίνει, όλα αυτά εδώ. Δεν υπάρχουν λεφτά. Η πρώτη δικαιολογία. Ρε φίλε, ποιον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εάν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ, υπάρχει άνθρωπος που έχει λεφτά. Γιατί δεν πάτε εκεί. Εφόσον είναι τα λεφτά το θέμα. Γιατί μάλλον δεν είναι τα λεφτά το θέμα. Κατ' εμέ. Γιατί αν κάποιος θέλει να ζυμώσει. Δεν κοσκινίζει, φίλε, πέντε μέρες, έτσι λέει η ελληνική παροιμία, νομίζω.
3: Δεν το συζητώ.
2: Και εγώ δεν το συζητώ, μα προσπαθώ να το καταλάβω και εγώ να το καταλάβετε κι εσείς. Αλλά αυτό το πράγμα έχω την εντύπωση ότι δεν το αντιλαμβάνεστε οι περισσότεροι. Βρίσκεται πάντοτε μια δικαιολογία. Βλέπεις τώρα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τον έχει κάνει Ολυμπιακός, τον έχει κλείσει. Είναι αυτό που δεν έχει ο ΠΑΟΚ φέτος. Αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, φαντάζομαι ότι το έχετε παρατηρήσει, είναι, δεν μπαίνει όπως έμπαινε παλιά ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια μέσα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει το πριν που είχε. Δηλαδή, να μπεις μέσα και να πεις: έρχομαι να χτυπήσω το παιχνίδι, φίλε. Να το χτυπήσω το παιχνίδι, να το πάρω, να το κάνω. Λοιπόν, τόσο απλά, τόσο κατανοητά το βλέπεις. Είχε μια απάθεια σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Αναγκάστηκε να μπει ο παππούς ο Τάισον για να μπορεί να κάνει σε ευκαιρία, φίλε. Και ήσουν στο όριο του offside, έτσι, γιατί αν δείτε τη φάση. Ο Τάισον σηκώνει τα χέρια του στον μπάμπα και του λέει: μη την πιάνει. Τελικά ευτυχώς που δεν ήταν αυτά. Πήρε και το βαθμό το οποίο θα έχει τώρα την ανταγωνιστικότητα για να πάρει τη δεύτερη θέση. Και το προκύπτει το εξής. Θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση. Γιατί, όπως λέει ο φίλος, εγώ να υιοθετήσω αυτά που λέει ο φίλος. Λεφτά δεν υπάρχουν. Έτσι. Άρα τη δεύτερη θέση θέλει να πάρεις παίκτες. Έχεις 10 συμβόλαια τα οποία λήγουν. Είναι τόσοι ποδοσφαιριστές πάνω από 30. Θέλετε να τα βάλουμε κάτω σούμα να δούμε τι θα λέτε. Θα λέτε άλλα ακριβώς. Άλλα και 5 και άλλα και 10. Να τα λέμε έτσι πως πρέπει όμως. Για να γίνουμε και κατανοητοί και να είμαστε και ανοιχτοί πάντοτε σε αυτό που βλέπουμε. Ο ΠΑΟΚ πάλι καλά με το 1-1. Πάλι καλά. Έτσι. Και φυσικά εντάξει τώρα. Η ΑΕΚ το δικαιούταν, ήταν η καλύτερη. Έχει να χάσει και από πότε, ούτε και αυτή έχει και αυτή ένα χρόνο να χάσει. Το πήρε, το άξιζε. Και μπράβο και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τήρησε και τα προσχήματα. Έτσι θα μπορούσε κάλλιστα να μπει μέσα. Που έχει ελλείψεις και να πει άσε μας ρε φίλε τώρα δεν μας νοιάζει να πούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
2: Καλώς την να.
4: Τι κάνουμε.
2: Καλά είμαστε.
4: Θυμάσαι τι σου έλεγε ότι θα το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
2: Καλά, όλος ο κόσμος το έλεγε ότι θα το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
4: Με συγχωρείς, δεν το λέγανε όλοι.
2: Καλά, εντάξει.
4: Κάποιοι λέγανε ο ΠΑΟΚ θα το πάρει και ο ΠΑΟΚ θα το πάρει.
2: Καλά, δεν θα πιστεύσει γιατί. Τον Ολυμπιακό δεν λέγανε ότι θα το πάρει και ο Ολυμπιακός.
4: Ο Ολυμπιακός όχι, εγώ δεν άκουσα τίποτα τέτοιο.
2: Καλά, εσύ δεν άκουσες.
4: Καλά, σημαίνει ότι δεν άκουσες.
2: Καλά, εσύ δεν άκουσες. Εμείς ακούσαμε όμως.
4: Ο Ολυμπιακός πάει για δεύτερη θέση.
2: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός πάει για δεύτερη θέση.
2: Αν κάνεις δύο νίκες και κάνω δύο νίκες, είσαι τρίτος.
4: Ναι. Τώρα παίζει με ΑΕΚ.
2: Όχι, τώρα παίζω με ΑΕΚ και μετά παίζω με τέτοιο, με Παναθηναϊκό.
4: Τώρα πες με ΑΕΚ.
2: Ναι.
4: Θα κάτσει η ΑΕΚ να χάσει.
2: Όχι, δεν πρέπει να κάτσει. Γιατί να κάτσει.
4: Θέλει
2: να έρθει και να κάνει παιχνίδι.
4: Γεια σου. σου, τα γεια σου, τα μου.
0: Παιδί μου, μισό λεπτό.
4: Αναγκιά σου το πουλάκι μου.
0: Δεν μπορώ να κερδίσω την ΑΕΚ.
4: Ε?
0: Δεν μπορώ να κερδίσω την ΑΕΚ.
4: Να κερδίσεις την ΑΕΚ τώρα και όπως είναι η ΑΕΚ.
0: Αχα.
4: Χαζώσεις, ρε.
0: Μάλιστα.
4: Κάτι μέσο γίνει και θα δείξει ΑΕΚ... πάλι και αυτό πάλι.
0: Η ΑΕΚ έχει κάποιο λόγο να κάνει, να κάτσει να χάσει. Ή να αντισταθεί στον ΠΑΟ.
4: Όχι. Δεν έχει κανένα λόγο. Σου λέει γιατί να κάνω από τον ΠΑΟ.
0: Καλά.
4: Γιατί να κάνω από τον ΠΑΟ.
0: Εντάξει.
4: Έχει παιχταράδες. Ο Νίκολης έκανε καλή δουλειά εκεί πέρα.
0: Εντάξει, αυτό ο Νίκολης, μπράβο του.
4: Έκανε καλή δουλειά.
0: Ναι.
4: Είδε μόλι μπήκε ο Ζήμι, έβαλε τον κουλ το άτιμο, ρε. Εκείνο του Ζουζάνιου έβαλε τον κουλ.
0: Μάλιστα.
4: Κάνε και τον Μοκάρι.
0: Ναι. Τέλο πάντων. Θα δεις τώρα την Ολυμπιακό. Τετάρτη, η ΑΕΚ θα χάσει, να ξέρεις. Το λέω από τώρα.
4: Από ποιον
0: θα? Παίξε ένα σπίτι στην ΑΕΚ.
4: Από τον ΠΑΟΚ θα χάσει η ΑΕΚ.
0: Ναι, παίξε ένα σπίτι.
4: Να παίξω το σπίτι.
0: Ναι.
4: Δικό σου.
0: Ωραία.
4: Δικό σου.
0: Όχι δικό μου, το δικό σου
4: παίξεις. Άμα κερδίσεις.
0: Το δικό σου θα παίξεις.
4: Η ΑΕΚ θα με δώσεις ένα καφέ θα κεράσεις.
0: Μάλιστα. Καλό βράδυ, θα κεράσω καφέ. Φέρε πρώτα αυτά που χρωστάς και μετά. Θα ζητάς εφόσον φέρεις αυτά που χρωστάς. Καλό βράδυ, χρυσό μου. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
3: Πασχαλάκο.
0: Καλώς στον κύριο καθηγητή.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά.
3: Άξανες Πασχάλη. Εγώ στο λέω σήμερα γιατί το έχω παίξει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα, έτσι. Έχασα τα λεφτά, δεν έχει σημασία, όμως εγώ πίστευα ότι μπορεί να γίνει.
0: Καλά, εντάξει.
3: Λοιπόν, Άξανες Πασχάλη. Οπαδοί μικρής ομάδας είναι οι άνθρωποι οι οποίοι από το καλοκαίρι άκουγαν τους αλόθρισκους και μια συγκεκριμένη, τέλος πάντων, και ένα συγκεκριμένο οπαδό μιας μικρής ομάδας της πόλης που έχει ραδιοφωνική εκπομπή αλλού, που έπαιζε τον Μπίκα στην πόλη οχτρή.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε, αυτό τώρα. Περίμενε
3: να το πω. Περίμενε.
0: Ναι, το πεις, αλλά δεν έχει καμία ουσία αυτό το πράγμα. Με τι ασχολείσαι?
3: Έχει ουσία, Πασχάλη, γιατί όταν ήθελε ο Μιστακίδης να έρθει στον ΠΑΟΚ, αυτοί ακούγαν τον Μπίκα στην πόλη οχτρή.
0: Ωραία.
3: Και πανηγύριζαν.
0: Καλά.
3: Αυτοί λοιπόν, Πασχάλη, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι οι αλόθρισκοι δεν θέλουν ποτέ το καλό σου, και επειδή η τυρόπιτα που έχουν σφινωμένη στο κεφάλι τους έχει έρθει από το Ροστόφ, πανηγυρίζουν. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν με νοιάζει το άλλο ραδιόφωνο. Δεν το είπα γι' αυτό. Για να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι όταν ο αλόθρισκος είναι μαζί σου, δεν θέλει ποτέ το καλό σου.
0: Ο αντίπαλός σου, γιατί το λες αλόθρισκος? Τι σχέση έχει το αλόθρισκο?
3: Ρε Πασκάλ, τι σχέση έχει τώρα το αλόθρισκος με την έννοια ποσφαιρική, το λέω. Δεν το λέω με την έννοια της Ισλάμ, Χριστιανισμός και πως και τι.
0: Εντάξει,
3: λοιπόν, αυτός λοιπόν ο συγκεκριμένος, Πασκάλη, τους τελευταίους 5 μήνες και ειδικά τους τελευταίους 2, όταν διαπίστωσε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα, το γύρισε το έργο και έκανε κριτική και στο Ροστόφ. Αλλά ακόμη ο οπαδός μικρής ομάδας που τον ενδιαφέρουν τα έσοδα του λιμανιού και αν το Πόρτο Καρά θα ανοίξει, πάλι δεν πήρε χαμπάρι ότι τον κοροϊδεύει δεύτερη φορά ο άλλος. Βγαίνει και του λέει, Πασχάλη μου, ωραία τα λες και ασχολείται με τους ανθρώπους της πόλης οι οποίοι δεν πρόκειται ποτέ να δουν χαΐρι. Για τις μικρές ομάδες εννοώ, έτσι. Ασχολείσαι ως ΠΑΟΚ, ως οπαδός του ΠΑΟΚ, ασχολείσαι με τις ομάδες οι οποίες δεν θα σε αγγίξουν ποτέ. Ακόμη εκεί είσαι. Μου θυμίζει το Μετρόπολης της δεκαετίας των 90. Τότε με τις οπαδικές εκπομπές και τα γνωστά. Τα ξέρεις εσύ αυτά, όπως τα ξέρω και εγώ, γιατί είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν και λέω ότι εάν ο μέσος οπαδός του ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το ποιον έχει στη διοίκηση, το τονίζω, δεν μάθει να μην είναι οπαδός μικρής ομάδας και μάθει να απαιτεί, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόεδρο το γούμενο, Πασχάλη. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει πρόεδρο κάποιον ο οποίος, όπως λένε οι οπαδοί του, και ισχύει κιόλας, έχει 1,7 δις περιουσία. Τα παραμύθια του πολέμου να τα λένε εκεί που κατοικοεδρεύουν. στα καφενεία, στις δυτικές συνοικίες, να μην πω και κάτι άλλο για τις δυτικές συνοικίες, αλλά τέλος πάντων, για το ξέρουν όλοι, έτσι. Mm-hmm. Ας πάει να τα λέει εκεί, 52 εκατομμύρια για το λιμάνι του Βόλου Πασχάλη όταν έχεις να τα δώσεις, πώς το λες εσύ, ότι δεν έχει λεφτά, γιατί αυτά εντός πολέμου έγινε ο διαγωνισμός, δεν το λέω εγώ.
2: Τώρα, η πραγματικότητα το λέει. Τα έχουμε πει αυτά, ο κόσμος δεν θέλει να το καταλάβει ίσως.
3: Δεν πειράζει Πασχάλη, εμείς θα τα επαναλαμβάνουμε.
2: Ναι.
3: Έτσι. Άρα λοιπόν, είσαι ο παδός μικρής ομάδας, ευεργέτης της ΑΕΚ, ευεργέτης, γιατί μια ομάδα η οποία ήρθε το 2016-17, πότε ήρθε από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ε, τότε που φέσουσε μισοδής υπερήφανη οπαδή της ΑΕΚ, αυτό το λέω. Το δημόσιο και τους ιδιώτες, δυο φορές έπεσαν και φέσωσαν 500 εκατομμύρια ευρώ δημόσιο και ιδιώτες. Όταν λοιπόν ένα κλαμπ παθαίνει αυτό το σοκ της ΓΑΜΑ Εθνικής αρχικά και της ΒΙΤΑ, του ντέρβι με τη Φιέλα Ραφίνας, και έρχεται με οικονομικούς παράγοντες ισχυρούς, καμία διαφωνία, δίνεις εσύ το μπόνους για να πάρεις την ΕΠΟ από τον Ολυμπιακό μαζί με αυτούς, έτσι. Και τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια αυτός έχει περισσότερα πρωταθλήματα από σένα. Κάτσε εσύ και πανηγύριζε για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Γιατί ξαναλέω, από αυτά φαίνεται ότι είσαι ο παδός μικρής ομάδας. Και να πω και κάτι τελευταίο, Πασχάλη. Ο πορτοκαλί βόθρος του πατερούλη από το Ροστόφ το μεσημέρι ανακάλυψε συμφωνία Μιστακίδη και Λιόλιου γιατί θα έρθει στον ΠΑΟΚ ο Μπαζίνας.
2: Ναι.
3: Αν ο παδέ του ΠΑΟΚ δεν καταλαβαίνεις ότι σε κοροϊδεύουν, σου αξίζει Μητσοτάκης για τα επόμενα 100 χρόνια.
2: Γιατί, τόσο απλό τι είναι σχέση έχει ο Μητσοτάκης τώρα με τον Μπαζίνα.
3: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω, ρε Πασχάλη, τώρα. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Εγώ δεν τα έχω με τον Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
2: Ναι.
3: Το point είναι, εάν δεν καταλαβαίνεις ότι το σαβιδοτεχνείο σε πηγαίνει σε ρίκορδόνι και σε δουλεύει ψηλό γαζί και εσύ πιστεύεις ότι αυτός είναι ο ευεργέτης του ΠΑΟΚ, σου αξίζει Μητσοτάκης 100 χρόνια. Πώς να το πω, ρε Πασχάλη, τώρα εσύ είσαι πολύ ευφύης άνθρωπος για να μην καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Ωραία.
3: Πασχαλάκο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ελπίζω να έρθει να τη κάνει και πασίγιο στην Τούμπα ο ευεργέτης από το Ροστόφ την Τετάρτη. Ελπίζω.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί αυτό θέλουν.
2: Δεν πιστεύω ότι θέλουν κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
3: Όχι, όχι, αυτό θέλουν, Πασχάλη, αυτό θέλουν.
2: Καλά,
3: γιατί
2: τώρα,
3: στηρίζουν αυτό που τους
2: εντάξει,
3: το έκανε
2: τώρα θέλουν
3: δώρο.
2: Κάποιοι τώρα, δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας. Άμα γίνει τότε.
3: Όχι, ρε, δεν θα γίνει. Κατάλαβες πώς το λέω, χιουμοριστικά, ειρωνικά. Να έρθει ο ευεργέτης από το Ροστόφ να κάνει πασίγιο στην ΑΕΚ.
2: Μάλιστα. Ωραία.
3: Άντε, Πασχάλη,
2: καλά βράδυ, γεια χαρά, κύριε καθηγητά. Κομψό, επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Το Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και επιστρέψαμε. Είμαστε στο 31ο λεπτό. Η Μπαρσελόνα προηγείται 2-0 της Ρεάλ. Η Ρεάλ δείχνει να προσπαθεί, αλλά δεν της είναι αρκετό. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα αποφύγει το πασίγιο στο τέλος του αγώνα, που δίνει και μαθηματικά τον τίτλο της πρωταθλήτρια στην Μπαρσελόνα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com και φυσικά το 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Πρωτίστως, πριν πάμε στους φίλους ακράτες, να κάνουμε τη δήλωση, να σας πούμε μάλλον τη δήλωση που έκανε ο κύριος Ηλιόπουλος. Αυτό το πρωτάθλημα, το μάγκικο, είναι χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα. Ξεριζώσαμε τη βρωμιά. Αυτό είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος τώρα, εντάξει, στην τρέλα το πάνω, πήρε ένα πρωτάθλημα στη δεύτερη του χρονιά. Ό,τι και να πεις, έτσι, ό,τι και να πεις, έφερε έναν προπονητή, τον άφησε να δουλέψει, αλλάξαν σχεδόν τα πάντα. Έτσι γίνονται οι επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε με σειρά Ντελαπατρί, πάμε. Παρακαλώ. Ορίστε.
1: Πώς.
0: Και πρόλογο, μην τρως.
1: Γεια σου.
0: Έλα, συμπεριλάβω τώρα. Έλα.
1: Με περίμενε στη γωνία.
0: Α, καλά είσαι τώρα. Ράσφορντ, out. Ωρα, φίλε.
1: Για πες.
0: Όχι, εσύ θα πεις, εσύ πήρες τηλέφωνο.
1: Α, εγώ πήρα τηλέφωνο.
0: Εγώ θα συμπεριλάβω και το άλλο το θέμα που γράφουμε μεταξύ μας τώρα.
1: Εντάξει. Είναι επειδή...
0: Δεν είσαι μόνο εσύ, είναι... είναι σαν σύστημα, δεν ξέρω γιατί. Όλοι γράφουν το ίδιο πράγμα.
1: Και τι να γράψουμε δηλαδή.
0: Τώρα δεν πήρες γι' αυτό, θα το πούμε μετά αυτό, σαν κερασάκι στην τούρτα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στα καθημάς.
1: Λοιπόν,
0: στα αυκά μας που λέγεται στο χωριό.
1: Λίγο το προηγούμενο τηλεφώνημα δεν το κατάλαβα ακριβώς τι ήθελε να πει ο κύριος καθηγητής, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα. Αναφέρθηκε και σε άλλους, τι λένε, τι κάνουν, τι ράνουν. Εμείς που ας πούμε εκτιμούμε τον κύριο Σαββίδη, είμαστε να ψηφίζουμε Μητσοτάκη, να πάρει ευχή. Αν είναι υποχρεωτικό, τι να κάνουμε ρε παιδί μου.
0: Ήταν εκτιμός, περισσότερο δηλαδή, ηρωνικό για τον Μητσοτάκη παρά... Ναι.
1: Κατάλαβα, ναι. Εγώ θα πω ευτυχώς που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, πρόεδρο, που με τα καλά του και τα στραβά του, που ίσως είναι και περισσότερα από τα καλά του τέλος πάντων πολλές φορές, έμαθε στον Παόκτσι, γιατί δεν ήξερε ο Παόκτσις τι σημαίνει να κάνεις πρωταθλητισμό επί 10 συνεπτά έτη, ας πούμε. Να κάνεις πρωταθλητισμό, και όταν κάνεις, καμιά φορά το παίρνεις κόλας, καμιά φορά το χάνεις, αλλά ο Παόκτσις, δηλαδή της δικιάς μου της ηλικίας, ας πούμε, πόσο μάλλον οι πιο μεγάλοι, δεν είχε μάθει αυτό το πράγμα, έτσι. Okay, μεγαλώσαμε με το μεγάλο ΠΑΟΚ, αυτό εκείνο, κάναμε κάποιες εκοφαντικές νίκες.
0: Αδικείς όμως, αδικείς κάτι τώρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω τώρα, έτσι, μια πρόταση. Όλα αυτά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ μεγαλούργησε, είτε σε θέματα κόσμου, είτε σε θέματα ομάδος, ήταν φτωχός, φίλε. Σήμερα δεν μπορούσε να υπερεφανεύεσαι το ίδιο πράγμα και να το συγκρίνεις με το παρελθόν. Από πού και ως πού, ρε, φίλε. Νύχτα με τη μέρα. Ήρθε ο Σαββίδης, ήρθαν τα λεφτά, άλλαξαν τα πάντα. Τα πάντα. Τέλος πάντων, η νοοτροπία και αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν. Αλλά μη μου λες τώρα για τα προηγούμενα χρόνια δεν έμαθες πρωταθλητισμό. Με ποιον να κάνεις πρωταθλητισμό? Με τον Βαγγέλη? Με τον Λάμπρο Βαγγελή?
1: Έχει σημασία αυτό, ρε Βαγγέλη.
0: Σε παρακαλώ. Υποτίθεται ότι έχεις λεφτά, αλλάζεις τα πάντα.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό λέω.
0: Δεν μπορώ να το συγκρίνω εγώ με τα πριν. Τα πριν, φίλε, έχουν μεγαλύτερη αξία. Γιατί ήσουν φτωχός. Εδώ σήμερα είσαι πλούσιος, φίλε. Είσαι μπρουτάλ. Δεν είναι επεξεργασία.
1: Φτωχός ήσουν. Δεν είσαι πια. Αυτό λέω, ρε Βασχάλη. Mm-hmm. Ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε. Και με τα καλά του και τα στραβά του και τα λεφτά του φυσικά, έκανε τον ΠΑΟΚ να ξέρει τι σημαίνει πρωταθλητισμός. Έτσι.
0: Okay.
1: Δηλαδή κάθε χρόνο λες πάω για πρωτάθλημα. Πότε το λέγαμε αυτά?
0: Φυσικά, 10 φορές συνεχόμενες. Κάτω, ανάλογα με τις συνθήκες τις οποίες υπήρχαν, εμείς όποτε πήραμε πρωτάθλημα, το πήραμε γιατί το αξίζαμε τελικά, ας πούμε έτσι. Δηλαδή βάσει όμως των αναλογιών των οποίων υπήρχαν. Γιατί οι παίκτες ήταν φτωχοί. Φτωχή σε τι, σε οντότητα, έτσι. Δεν είχαμε ούτε την οικονομική άνεση της Αθήνας ούτε τίποτα. Ό,τι κατακτήθηκε με αίμα και πολύ κόπο. Γιατί δεν υπήρχαν λεφτά.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Αυτό που. Για τα λεφτά που το κατάφερε, αυτό να μην το πιστέψουμε δηλαδή.
0: Παίζει ρόλο, φυσικά. Γιατί ποιος το είπε.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ με τους φίλους μου που βλέπαμε το παιχνίδι, αυτό ακριβώς τους ρώτησα. Λέω, Τώρα πάμε για δεύτερη θέση. Λέω, θέλουμε να βγούμε δεύτερη θέση, ας πούμε.
0: Αυτό δεν είπαμε. Γιατί και αυτό είπα και εγώ στην εκπομπή.
1: Το πιθανότερο είναι, Πασχάλη, επειδή οι κινήσεις του Ιβάν είναι γνωστές, ας πούμε, κινείται με τους αργούς σοβιετικούς ρυθμούς, όχι ρωσικούς, σοβιετικούς ρυθμούς, mm-hmm. πιο παλιά δηλαδή, έσω σουδού, ας πούμε, όπως η πιο αργή ρωσική αργούδα, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάμε να παίξουμε με αυτήν την δεκάδα που είδαμε σήμερα το πρώτο προγραμματικό Champions League. Δηλαδή, βάζω και στοίχημα ό,τι θέλεις, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ούτε μισό παίκτη.
0: Πρόσεξε, μη σε διαψεύση.
1: Μακάρι, μακάρι. Αυτή την εντεκάδα, ούτε καν το Γιακουμάκη σε βάζω μέσα, έτσι. Σου λέω αυτή την εντεκάδα, ας πούμε, γιατί και ο Γιακουμάκης άμα πάρθει θα είναι θαύμα. Θα είναι θαύμα μεγατόνων. Έτσι το βλέπω το έργο. Γιατί και οι απαιτήσεις θα είναι πάμπολες, ας πούμε, γιατί το όνειρό μας τέλος πάντων του ΠΑΟΚ, το μόνο που έμεινε είναι αυτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο να ονειρευόμαστε. Όλος ο σύλλογος, όχι μόνο εγώ. Είναι η όμιλη του Champions League. Οπότε θα πέσει, ξέρεις, πολύ πίεση και τα λοιπά και δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει ο πρόεδρος.
0: Και την προηγούμενη φορά που είχε γίνει. Και την προηγούμενη φορά που ο ΠΑΟΚ πάλι ήταν σε αυτή τη διαδικασία, πάλι έδειξε ότι δεν μπορεί. Δεν θέλει.
1: Μην μου θυμίζει εκείνη τη φυγή τώρα του.
0: Όχι, γενικά ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι τα ανακλαστικά του ήταν τέτοια τα οποία δεν σου δίναν. Δηλαδή, γιατί όλοι είχαν τον Γκαϊλέ, έτσι. Θέλουν παίκτες που να στελεχώσουν να μπει σε ομίλους. Τότε ήταν πιο καλά από ό,τι είναι τώρα, έτσι. Τώρα απλά είναι η διαδικασία από αυτή που σε εξητάρει.
1: Από εκεί πέρα θα ήθελα να πω κλείνω ότι στη φετινή χρονιά ήταν κρίμα που αυτή η ομάδα δεν πήρε κάτι, γιατί πραγματικά μέχρι Δεκέμβρη-Γενάρη παίζαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ήρθα μετά η κατάρα του Φαραώ πάνω μας, ας πούμε, δεν ξέρω τι στο καλό έγινε. Και ήρθαν όλοι αυτοί οι τραυματισμοί μαζεμένοι και η ομάδα που συντονίστηκε τελείως. Γιατί εντάξει, είπαμε ότι δεν είχαμε και το βάθος της Ρεάλ να βγει ο ένας να βάλει στον άλλο. Η ομάδα βασίζονταν σε 11-13 παίκτες. Τραυματίστηκαν οι 5 από αυτούς, γεια σας, το πουλάκι πέταξε. Τώρα από εδώ και πέρα, εγώ την ΑΕΚ την περιμένω την Τετάρτη να έρθει. Μια ΑΕΚ τελείως αποσυντονισμένη, έτσι την περιμένω εγώ. Μεθυσμένη ακόμα με τη χαρά του τίτλου. Mm-hmm. Και το μόνο που θα σκέφτονται και ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στα επόμενα δύο παιχνίδια είναι πώς θα κάνουν τις διακοπές το καλοκαίρι, πού θα πάνε, ξέρω εγώ, να ερεμήσουν. Για αυτό το πρωτάθλημα.
0: Παναθηναϊκό, όπως τον βλέπω, όμως πάντως είναι στο ύψος των περιστάσεων.
1: Εντάξει, σκληρό καρύδι, ρε παιδί μου, αλλά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και οι δύο θα κάνουν δύο νίκες στα δύο τελευταία παιχνίδια. Και πάω και ο Ολυμπιακός, εγώ αυτό βλέπω. Θα κάνουν από δύο νίκες και ευτυχώς που έχουμε εμείς την ισοβαθμία για να πάμε στα προκριματικά.
0: Ναι, αυτό.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι το βλέπω εγώ το έργο. Τα υπόλοιπα τώρα, αν θες άλλη φορά, όποτε θες θα συζητήσω.
0: Δεν έχω θέμα. Απλά θέλω να σου πω το εξής. Γιατί το βλέπω από χθες το βράδυ. Οι τέτοιοι, πώς το λένε, οι Μετάλλικα, έτσι, παίξανε Ζορμπά. Και λέω εγώ τώρα, Ζορμπά είναι συνθέτης. Ο συνθέτης είναι, έπαιξαν Μίκη Θεοδωράκη. Δεν έπαιξαν Ζορμπά. Αυτή είναι η ένσταση.
1: Το τραγούδι, πώς λέγεται, ας πούμε.
0: Δεν έπαιξαν Ζορμπά. Έπαιξαν Μίκη Θεοδωράκη το τραγούδι του Ζορμπά. Την μουσική σύνθεση του Ζορμπά. Αυτό. Το ότι έπαιξαν Ζορμπά και τρύπες. Γιατί γράψανε τρύπες και δεν γράψανε. Έτσι, ταξιδιάρα ψυχή.
1: Δεν χωράς πουθενά.
0: Μισό λεπτό. Ναι, μπράβο. Γιατί δεν γράψανε, έπαιξαν Ζορμπά και ψυχή. Αυτό. Και δεν σου λέω εσύ τώρα. Το κάνανε. Στους 10 ή 9 και το κάνουν και τα επίσημα site.
1: Μια πρόχειρη εξήγηση. Να σου δώσω μια πρόχειρη εξήγηση. Αν γράφανε ότι παίξανε Ζορμπά και δεν χωράς πουθενά, ο κόσμος θα κοιτούσε και θα έλεγε τώρα ότι το δεν χωράς πουθενά, τι στο καλό είναι. Άντε, τους τρύπες τους ξέρουν, ρε παιδί μου, σαν
0: σίγουρα. Τρύπες και Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι, παγκοσμίως αναγνωρίσιμο, όταν λες Ζορμπά, παίξαν Ζορμπά, ρε φίλοι, το μυαλό και ενός Κινέζου σε κανένα απομακρυσμένο χωριό της Κίνας θα πάει σε αυτό το κομμάτι.
0: Έχω την εντύπωση και να μου επιτρέψεις ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι πιο γνωστός παρά ο Ζορμπάς. Που ήταν κινηματογραφικό έργο. Άμα, όχι, εγώ παιδί είμαι υπέρ αυτού.
1: Δεν σε πήρα κάτω, γι' αυτό ξέρω.
0: Να, έχω μια πικρία. Που να με έκανε χρυσό το τέμ να με έκανε δεν ερχόμουν. Θα δώσω εγώ τα λεφτά μου σε αυτούς εδώ πέρα που είναι υπερπλούσιοι. Αν τα δώσω κανένα φτωχό. Πόσο σε κόστησε η εκδρομή.
1: Τα δικά σου λεφτά περιμένουν.
0: Α, σε τα δικά μου τα λεφτά. Πόσο σε κόστησε η εκδρομή, πες νούμερο.
1: Τι σημασία έχει.
0: Καλά είπε ο καθηγητής. Μητσοτάκης για 100 χρόνια, ρε.
1: Λίγα έδωσα. Μετάνιωσα που δεν πήγα πιο κοντά εκεί στο snake pit να είμαι από κάτω.
0: Α, μπράβο. Έπρεπε να πας και τρεις μέρες πριν και να αρχίσεις τρεις μέρες μετά αφού είσαι απλά.
1: Έτσι. Πού θα πάει.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σιγά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ ότι οι παοξίδες.
0: Δεν σε ακούμε, αδερφέ. Δεν ακούγεσαι.
2: Ενδεχόμαστε από Ναι.
0: Με διακοπές ακούω τώρα, για πες.
2: Ότι οι Παοξίδες, λέω, διακατεχόμαστε από την οτροπία του πρωτάθλημα, δεν παίρνουμε στο τσαβεσμί, δεν βγαίνουμε κλπ. Δυστυχώς. Ναι, γιατί βλέπετε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτό το σύνθημα επανέρχεται. Mm-hmm. Και ότι θα πρέπει να γίνουμε απαιτητικοί. 100%. Και όταν λέω απαιτητικοί, εννοώ οπωσδήποτε τώρα να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, να πάμε για τη δεύτερη θέση. Οπωσδήποτε.
0: Θέλει. Εδώ προκύπτει και αυτό. Θέλει.
2: Να μην μείνει εκεί. Να μην μείνει εκεί. Να τους πω, να είμαστε ξεκάθαροι σαν λαός.
0: Ναι.
2: 50% άτομα στην προπόνηση, στην πρώτη. Παιδιά, άμα δεν μπείτε φέτος στο League Face του Champions League, θα έχετε πρόβλημα. Από την κερκίδα, από όλα.
0: Ποιος το είπε πρόβλημα. Αυτό. Αυτό ποιος θα το πει. Ναι. Περίμενε για τώρα, γιατί ωραίο είναι αυτό που λες. Μ' αρέσει αυτό που λες. Ναι, αλλά ποιος θα το πει, θα το πει η διοίκηση. Μισό λεπτό, θα το πει η διοίκηση.
2: Καταρχά πρέπει να το πούνε και στη διοίκηση και στον προπονητή και στους παίκτες και στους όλους.
0: Εγώ ξέρω ένα πράγμα, με συγχωρείς κιόλας, εγώ ξέρω ένα πράγμα, κουμάντο σε μια εταιρεία κάνει ο επικεφαλής. Αυτός που έχει λεφτά. Όποιος έρθει και μου πει εμένα, ξέρεις, άμα δεν κάνω, το πω πολύ ευχαρίστως, φέρτε κάποιον άλλο να με δώσει τα λεφτουδάκια μου και να σηκωθώ να φύγω. Γεια σας. Λοιπόν, δεν μπορεί να έρθει κανένας στο Σαββίδι, πες ότι εγώ είμαι Σαββίδης, να έρθει ο παδός και να μου πει εμένα να κάνω αυτά. Εγώ αυτά μπορώ να κάνω, αυτά κάνω. Γι' αυτό έχω πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα. Αν μπορούμε να βγούμε στο Champions League, θα βγούμε. Δεν χύθηκε και το γάλα. Δεν πήραμε κανένα τίτλο στα 100 χρόνια. Δεν πιστεύω να σταματήσει κάποιος να είναι ΠΑΟΚ. Σωστά. Σε λάθος καιρό, με λάθος τρόπο προσεγγίζουμε την ομάδα όλο το χρόνο. Μη μιλάτε στο τέλος. Μη μιλάτε στο τέλος. Ήρθε το τέλος, ορίστε. Μιλάτε τώρα. Κανένας δεν θα μιλήσει. Δεν σε ακούμε, ρε, κρίμα. Καλό βράδυ. Αν μπορείς από κάποιο σημείο που θα έχεις καλύτερο σήμα, έχει καλός. Το είπα προηγουμένως, είπα και στο Χαλίφι προηγουμένως, όχι σε αυτό το τηλέφωνο, στο προηγούμενο, και πολύ σωστά και το επισημαίνει και ο Άκης. Ο ΠΑΟΚ είχε δύο πρωταθλήματα πριν έρθει ο Σαββίδης, σωστά. Σε τι εποχές και με ποιους. Σε τι εποχές. Όχι το σύστημα όπως είναι τώρα, εδώ με τα λεφτά, με σύμπραξη, με αυτά, εδώ, από κοινού. Θυμηθείτε τι έγινε το 2016, έτσι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, έτσι γκρέμισαν την παράγκα του 2016 και κάνανε τη δικιά τους παράγκα. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι παράγκες αλλάζουν με παράγκες. Πώς λέμε, τώρα μην πω κάτι παραπάνω. Αλλά δεν θέλω να δικούμε τα προηγούμενα χρόνια στον ΠΑΟΚ, γιατί τα προηγούμενα χρόνια του ΠΑΟΚ έχουν άλλα ένσημα. Αυτά είναι άλλα ένσημα, εκείνα τα ένσημα είναι εντελώς διαφορετικά. Με έναν άνθρωπο που δεν είχε λεφτά, φράγκο. Μαντήλ να κλάψει. Λεκάνες πουλούσε. Και σας τα λέω εγώ, για μη σας τα πει κανένας Νίκος, έτσι που πηγαίναμε στο μαγαζί του και του πετούσαμε πέτρες. Σπάγαμε τα τζάμια, ούτε στα δικαστήρια μας έστελνε, κάποια στιγμή πήγαμε. Βέβαια, αλλά έκανε και ο άνθρωπος πίσω κτλ. Αφήστε το τώρα. Τώρα εδώ πέρα είναι μη μου άπτου. Μη τυχόν πατήσετε τη γόβα με στη λάσπη. Δεν καταλάβατε καλά. Άλλα χρόνια, άλλοι άνθρωποι. Άλλες ομάδες, άλλοι ποδοσφαιριστές, άλλο background γενικώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Πασιά, καλησπέρα. Χρόνια πολλά στο Θεσσαλονίκη.
0: Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Σχετικά με τους Μετάλλικα,
0: ναι.
3: Ένας από τους κιθαρίστες είπε ότι οι νότες που παίζουμε του ροκ τώρα, mm-hmm. που έρχονται από τον δικό σας τον Πυθαγόρα.
0: Ναι. Αυτό και η γλώσσα, ο συγκεκριμένος. Αυτό επειδή το ξέρω που, αυτό που λέτε, ασχολείται και με άλλα πράγματα. Ήρθε 15 μέρες νωρίτερα από όλους και πήγαινε και επισκεφτόταν όλα τα αρχαιολογικά μουσεία και ό,τι έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα.
3: Ορίστε.
0: Δεν έχουμε θέμα σε αυτό.
3: Αφού μπορεί και τα κάνει, φίλε μου, έβγε.
0: Φυσικά. Φυσικά.
3: Έβγε. Μέχρι και το αγοράκι με καρκίνο από το Make a Wish ήταν εκεί παρόν.
0: Εντάξει, αυτά είναι. Τα επικοινωνιακά είναι αυτά. Σωστό. Σωστό, έβγε. Σωστό.
3: 16 χρόνια είχαν να έρθουν.
0: Κοιτάξτε, δεν αφισβητεί κανένας τους ξένους. Ακούστε με λίγο.
3: Οργανωμένα.
0: Δεν αφισβητεί κανένας τους ξένους που αγαπάνε την αρχαία Ελλάδα και μιλάνε και αρχαία ελληνικά που δεν μιλάμε εμείς.
3: Ναι.
0: Να ανησυχείτε και να αφισβητείτε τους Έλληνες πολιτικούς, τους ελληνικούς θεσμούς που ούτε αρχαία ελληνικά μιλάνε, ούτε πρόκειται να μιλήσουν, ούτε σέβονται και την αρχαία ελληνική ιστορία. Τόσο απλά.
3: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
4: Φίλε Βασιάρη, καλησπέρα.
0: Καλώς το να! Πού είσαι εσύ ρε, πού είσαι? Είσαι καλά καταρχήν? Είσαι καλά καταρχήν?
4: Εγώ είμαι καλά, αλλά προκύψανε κάτι πράγματα άσχημα.
0: Μάλιστα.
4: Οικογενειακά και χάθηκα, εντάξει.
0: Εύχομαι να είσαι δυνατός. Έχασα
4: δικούς μου ανθρώπους, δημιουργηθήκαν κάτι προβλήμα, αλλά...
0: Τέλος
4: πάντων, εντάξει, η ζωή συνεχίζεται.
0: Βέβαια, η ζωή συνεχίζεται, δυστυχώς.
4: Πρέπει να κρατηθούμε όρθιοι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ ξέρεις, πάντα σ' άκουγα, πάντα σ' ακούω.
0: Ξέρω, ξέρω.
4: Και γι' αυτό σε πήρα. Και θέλω να πληροφορήσω και εσένα και τους ακροάτες σου, ότι ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για τη δεύτερη θέση ποτέ. Ο Ολυμπιακός
0: διακατέχεται
4: από... Άκουσε με, ο Ολυμπιακός διακατέχεται από μια νοοτροπία διαχρονικά, που μας την έχουν περάσει εδώ και πολλές δεκαετίες κάποιοι παλιοί μάγκες της Τρούπας Ολυμπιακοί, που ήταν εμπνευσμένοι με το σλόγγαν που έλεγε, και το λέμε και εμείς, ότι όταν ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι στην πρώτη θέση, το πρωτάθλημα θεωρείται ως μη γενόμενο. Δεν ψάχνει ο Ολυμπιακός γιατί να την κάνει τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός.
0: Καλά, εμείς έχουμε έναν Ταλκά για τη δεύτερη θέση, γιατί μπορεί να οδηγήσει το Champions League. Αυτό είναι το
4: έτσι,
0: πρόβλημα.
4: Έτσι, μπράβο. Ο Ολυμπιακός είναι με 48 πρωταθλήματα. Τα κύπελα δεν τα θεωρούμε τίτλους, δεν τα βάζουμε καθόλου.
0: Τα
4: έχουμε πετάξει από την Κάβα και έχει και 22 συμμετοχές στους ομίλους του Champions League. Να πάει να κάνει τι με τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός? Να μπει στα προκριματικά, στο League Face. Μπήκε πέρσι, πήρε 50 εκατομμύρια. Και τι έγινε? Δεν θα τα πάρει φέτος. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα πάρει κάτι ο Ολυμπιακός? Είναι φτωχός, δεν έχει λεφτά? Τον Ολυμπιακό Πασχάλη, εσείς εκεί πάνω, απλά το ξέρετε, δεν τον γνωρίζετε. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που ναι μεν έχει κάθε φορά κάποιο πρόεδρο με πολλά λεφτά, αλλά μην ξεχνάτε ότι ακριβώς απέναντι από τα γραφεία του Ολυμπιακού υπάρχουν και τα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Εφοπλιστών.
0: Ναι.
4: Που απαρτίζεται από περίπου 1200 άτομα. Τα 1100 είναι Ολυμπιακοί. Και το όνειρό τους ξέρεις ποιο είναι?
0: Να πάνε, γίνουν πρόεδροι.
4: Κάποια μέρα να γίνουν πρόεδροι του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, υπάρχει κουλτούρα. Υπάρχει κουλτούρα.
4: Α, μπράβο, άκουσε με τώρα. Ακούω τώρα τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που λένε, πάμε λέει για τη δεύτερη θέση στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, τον κερδίζουμε κλπ. Ο Ολυμπιακός αδιαφορεί. Την πήρε στη δεύτερη θέση, έτσι πάρτε, την κάνω δώρο. Με αυτή την ομάδα έχεις την εντύπωση ότι στα προκριματικά θα μπορέσεις να μπεις? Δεν το ξέρετε το Champions League, παιδιά. Το Champions League μπορεί να σε ξεφτυλίσει. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Europa, ούτε με το Conference. Για να σε βάλει μέσα αυτή η διοργάνωση στο League Face, Πασχάλη, δεν κοιτάει μόνο τα τέσσερα σου γράμματα ή τη φανέλα σου. Κοιτάει το γήπεδο σου, κοιτάει το θέαμά σου, κοιτάει τα ειστήριά σου.
0: Τα πάντα.
4: Πού θα τη φέρεις τη Ρεάλ να παίξει, ρε φίλε?
0: Στο Καφτατζόγλιο.
4: Στο Καφτατζόγλιο.
0: Στο ΑΚΑ, ξέρω εγώ. Μπορεί να πάμε στο ΑΚΑ.
4: Άκου, Πασχάλη, για να σου δώσει 50 εκατομμύρια αυτή η διοργάνωση, πρέπει αυτά τα λεφτά να τα δικαιούσε. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι μια καλή ομάδα και ανταγωνιστική τα τελευταία χρόνια. Δικαιούται αυτά τα λεφτά, ρε φίλε? Πού θα τη φέρει στην Μπαρσελόνα, ρε? Να παίξει πού? Θα φέρει δηλαδή 2-3.000-4-5 Μαδριλένους και αν θέλουν να πάνε να κατουρίσουν.
0: Όλα και όλα. Όλα και όλα. Δεν κατουράμε.
4: Θα πάρουν πάπιες μαζί δηλαδή.
0: Πάπιες ό,τι μπορούν να κάνουν.
4: Αυτά όλα, Πασχάλη, αυτά όλα.
0: Χαλάμε εδώ τα χαλάμε, γιατί τις τουαλέτες τα χαλάμε, να ξέρεις.
4: Φίλε, αυτά όλα τα περνάτε καθόλου από το μυαλό σας?
0: Εμείς.
4: Γιατί ακούω τους συντάκτες σας που λένε, πω αυτό που θέλαμε το πήραμε στο Καραϊσκάκι. Τι πήρατε ρε? Τίποτα δεν πήρατε. Παίξατε με έναν Ολυμπιακό φω μπιζού είναι στο φετινό πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Η απομίμηση του πραγματικού Ολυμπιακού. Και πήρατε εκεί και από εκεί και πέρα κάνετε κολοτσούπες, γιατί λέτε πάμε για τη δεύτερη θέση και στην πρώτη είναι πια η ΑΕΚ του Μπίλια ρε. Με τη μια μισή φορά ο Μπίλιας ήρθε και σας έκανε πρωτάθλημα. Και η ξεφτύλα η μεγάλη δεν είναι τόσο για σας, για τον ΠΑΟΚ, όσο για τον Παναθηναϊκό και για τον Αλαφούζο που βαράει 17 χρόνια και δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Και ήρθε ο Μπίλιας και με τη μια μισή το πήρε. Εν τω μεταξύ και τη δεύτερη θέση δεν την έχετε καπαρωμένη. Γιατί σας ακούω που λέτε ότι η ΑΕΚ θα έρθει με την
0: καπαρωμένη.
4: Δεν είναι έτσι ρε φίλε. Ούτε ο Παναθηναϊκός θα χαριστεί. Αλλά ξαναδηλώνω και πάλι ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού δεν είναι η δεύτερη θέση. Γιατί όπως λένε και οι Αμερικάνοι, ο πρώτος είναι ο πρωταθλητής. Όλοι οι άλλοι είναι τίποτα. Φίλε Πασχάλη, σ' αγαπάω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα πάλι, γιατί το μυαλό ξέρεις πάει καμιά φορά αλλού γι' αυτό. Λοιπόν, κομψώ και επιστρέφουμε αμέσως.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία γαμόρα, παπάκι, gmail.com και το 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Να πω κάτι μόνο. Αυτό εδώ που είπε ο Πυριώτης τώρα προηγουμένως, φίλος του Ολυμπιακού, είναι εμέσως πλήρως σαφώς, ας πούμε, και μια απάντηση στο χαλίφι για τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή η αναδρομή του στυλ. Ξέρεις, εμένα σαν Ολυμπιακός δεν με ενδιαφέρει, φίλε, η δεύτερη θέση. Με ενδιαφέρει να είμαι πρώτος. Ο πρώτος είναι όλα τα λεφτά. Ο δεύτερος δεν είναι τίποτα, παιδιά. Δεν το γράφει πουθενά. Καμία ιστορία δεν γράφει το δεύτερο. Δέστε εσείς όλες τις βαθμολογίες, όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου. Τον πρώτο γράφουν. Ούτε τις διαφορές γράφουν, ούτε τίποτα. Αυτό όμως είναι κουλτούρα η οποία έρχεται με τα χρόνια. Εμείς πρέπει όμως να αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά να φανταζόμαστε άλλα πράγματα. Εμείς φανταζόμαστε άλλα πράγματα, αλλά ο εαυτός μας είναι ο ίδιος. Δεν γίνεται. Έτσι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 1000 κυβικά και να νομίζει ότι έχει δίλητρο. Να του βάλει και σαν το λάστρα, να του ανεβάσει και δύο νούμερα, να του βάλει και μια ελευθέρα από πίσω, λες και η ελευθέρα θα του δώσει ύπους. Γιατί τρώνε και αυτό το παραμύθι. Να του βάλει και μια τζάμια. Πάει πιο γρήγορα γιατί δεν του σταματάει η ζέστη. Του βάζει καλύτερα φανάρια γιατί νομίζει ότι θα βλέπει και καλύτερα. Τι να πει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο με σχέδια πατρί. Πάμε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Εγώ είμαι στη γραμμή.
2: Ναι, εσείς είστε.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Θα ήθελα έτσι σήμερα που τελείωσαν να το πούμε όλα.
2: Τα μαντάτα.
3: Θα ήθελα να πω σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ένα μεγάλο μπράβο και το κεφάλι ψηλά. Είμαστε ΠΑΟΚ και είμαστε ΠΑΟΚ και στα δύσκολα. Αυτό να μην ξεχνάμε. Και στις χαρές και στις λύπες.
2: Ναι, σωστό.
3: Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, να στηρίζουμε την ομάδα που αγαπάμε και τα κουτσομπολιά και όλα τα άλλα, ναι μεν σε ένα βαθμό είναι ωραία για να τα κάνουμε και να τα λέμε και να τα ακούμε με τους φίλους μας, αλλά μην είμαστε και αχάριστοι. Πού ήταν ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, πετύχαμε κάποιους στόχους. Κάθε ομάδα, και ο Ολυμπιακός, και η ΑΕΚ, και ο Παναθηναϊκός, και ο Άρης, όλοι θέλουν πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες θέλουν το πρωτάθλημα. Γίνεται να το πάρουν όλες οι ομάδες το πρωτάθλημα? Η απάντηση είναι όχι. Μία ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα, βγαίνει πρώτη, όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε. Αλλά λίγο οι ατυχίες, λίγο στραβοπατήματα, όλα αυτά οδήγησαν να μην είναι μια καλή χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Πρώτος εγώ και όλοι οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ θα θέλαμε φέτος τα 100 χρόνια να γιορτάσουμε και το κύπελο, να γιορτάσουμε και το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Μακάρι. Mm-hmm. Χαρά μας θα ήταν να σηκώσουμε και τα δύο. Δεν έγινε, ψηλά το κεφάλι, ενωμένοι. Γιατί με τη μουρμούρα και με την κρίνια που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε, ειδικά στην ομάδα μας, καμιά φορά μας κάνει μεγαλύτερο κακό παρά καλό.
2: Μάλιστα.
3: Και ό,τι μπορεί, mm-hmm. κάποιος πρόεδρος να δώσει, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σαν τον Άρη, όπου δεν μπορεί και οικονομικά να ανταπεξέλθει.
2: Γιατί συγκρίνεσαι τότε με τον Άρη? Γιατί συγκρίνεσαι?
3: Λέω,
2: γιατί
3: συγκρίνεσαι? Θέλω να σας πω ότι και ο ΠΑΟΚ ήτανε πριν λίγα χρόνια, και δεν μιλάω πριν 50 χρόνια, mm-hmm. πριν λίγα χρόνια ήμασταν στο να μην μπορούμε να συντηρηθούμε, να το πω έτσι πολύ
2: mm-hmm.
3: απλά.
2: Mm-hmm.
3: Και τότε,
2: κοίταξε, μην ξύσουμε εκείνες τις πληγές, γιατί εκεί μπορεί να, εγώ να ξεφύγω σε κάποια πράγματα και να σου πω κάποια πράγματα εδώ πέρα τώρα. Γιατί υπήρχαν κάτι καλούτσικοι ακροατές τότε και φίλαθλοι τότε και οπαδοί τότε, μέσα στις διοικήσεις εκείνες τότε της τριετίας, οι οποίοι φάγανε, λυσάξαν τα λυσακά τους και κάναν άλλα πράγματα από ό,τι έπρεπε να κάνουν. Αλλά βγαίνανε στον κόσμο και έλεγαν ακριβώς αυτά που έλεγες εσύ τώρα, αυτή τη στιγμή. Αγαπάτε την ομάδα γιατί η ομάδα δεν έχει λεφτά. Ενώ αυτοί τα τρώγανε. Σε τρενταφυλιές τα τρώγανε από εδώ, τα τρώγανε από εκεί, τα τρώγανε. Και είναι γνωστά και τα ονόματά τους και ολονών. Άρα αυτό το πράγμα που γίνεται ο αφορισμός και κάνουμε σύγκριση με παρελθόντα έτη, θα μου επιτρέψεις ότι είναι άδικος για την ίδια την ομάδα που είναι σήμερα. Γιατί είναι μια άλλη ομάδα, είναι ένας άλλος ΠΑΟΚ. Εκείνος ο ΠΑΟΚ, παιδιά, είναι στο παρελθόν, τέλος.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Βεβαίως, εγώ το είπα με την καλή του την πλευρά, ότι και στα δύσκολα είμαστε ΠΑΟΚ και στα καλά είμαστε ΠΑΟΚ. Κάθε ομάδα θέλει να κερδίζει το πρωτάθλημα και είμαστε εδώ εμείς για να στηρίξουμε αυτή την ομάδα. Με όλα αυτά που γίναν, που εσείς είστε πιο ειδήμουν από εμένα και από εμάς, δεν είναι ωραίο να είσαι προπονητής του καναπέ και ό,τι βλέπουμε να το κρίνουμε. Με όλα αυτά που εσείς γνωρίζετε παραπάνω, εγώ ας αναρωτηθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι περίμενε κάποιος προπονητής, είτε λέγεται Λουτσέσκου, είτε λέγεται όπως θέλετε πείτε τον, περίμενε κάποιος προπονητής που πήγαινε μέχρι το Δεκέμβριο τόσο καλά να του τύχουν τόσες αναποδιές.
2: Άκου λίγο τώρα, άκου να σου πω κάτι. Άμα ρωτήσεις έναν οπαδό του Παναθηναϊκού, μισό λεπτό, γιατί το βάλατε σε αυτό το πλαίσιο για να δικαιολογήσετε την αποτυχία των 100 χρόνων. Εγώ πιστεύω ότι από αυτό εκπορεύεται όλο το πράγμα. Δηλαδή, ο οπαδός του Παναθηναϊκού τι μπορεί να πει? Ότι ξεκίνησε αλλιώς. Ξεκίνησε με άλλες περγαμηνές και έφτασε εδώ. Ο Ολυμπιακός, που θεωρούταν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα το απόλυτο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα, και ξαφνικά έρχεται μία ΑΕΚ από το πουθενά και σου κλέβει το πρωτάθλημα. Δεν είχαν όλοι αυτοί αντικσότητες? Είχαν. Γιατί εμείς μείναμε στις αντικσότητες? Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν έπρεπε η ομάδα να ενισχυθεί και να παρακάμψει όλο αυτό το φάσμα των δανεικών, των μέτριων εισαγωγών στην ομάδα, έφτασε σε σημείο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα κρίσιμα παιχνίδια που έπρεπε. Αυτό πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Ούτε άτυχος ήτανε, ούτε τίποτα. Όλες οι ομάδες είχαν τις ατυχίες τους και όλα αυτά εδώ πέρα, γι' αυτό και γίνεται το πρωτάθλημα έτσι πως έγινε. Έτσι. Και είδες, θυμάσαι σε ένα παιχνίδι. Δεν θυμάμαι, ο Μπενίτεθ το είπε. Λέει, και εγώ έχω, λέει, 8-9 ποδοσφαιριστές. Κάθε φορά έχουμε λύσει σε κάθε παιχνίδι, έχουμε τραυματίες. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή τώρα? Να μην παίζουμε, λέει. Να έχουμε λήψεις αφού κατεβαίνουν 11 ποδοσφαιριστές. Πώς θα γίνει?
3: Σίγουρα έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και επειδή σας ακούω καθημερινά και σας, και τώρα σήμερα όταν ξεκίνησε η εκπομπή, είπατε κάτι και λέχτηκε κάτι πολύ ωραίο. Δεν θα θέλαμε και εμείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να έχουμε κάποιους και νεότερους παίκτες ώστε να ξέρεις ότι θα σου αντέξουν και κάπως παραπάνω.
2: Αν τα πεις όμως, καλή ώρα εσύ τώρα όπως το λες, αν τα πεις αυτές 1,5-2 μήνες που θα ξεκινήσει η προετοιμασία και η μεταγραφολογία, θα σε θεωρήσουν, φίλε, εχθρό της ομάδος. Γιατί δεν υπακούς το σύστημα που λέει ότι θα πάρουμε αυτούς τους παίκτες γιατί αυτούς θέλει η ομάδα, γιατί αυτό το είπε ο προπονητής, γιατί αυτό το είπε η διοίκηση. Αλλά βλέπεις ότι παίρνεις πέντε δανεικούς και δεν κάνεις μεταγραφές. Δεν ξέρω αν είναι οικονομική στενότητα ή όχι, αυτό δεν ενδιαφέρει εμένα. Εγώ βλέπω τι αποτέλεσμα φέρνεις μέσα στο γήπεδο.
3: Θα ήθελα να πω.
2: Εκλείστε με αυτό, σας παρακαλώ. Έτσι.
3: Έχετε έγκριτους δημοσιογράφους στο ραδιόφωνο σας και κάνετε πολύ ωραίες εκπομπές. Ναι. Έχει λεχθεί πολλάκις αυτό, ότι δεν μπορείς να πας στο Champions League με τέτοιους παίκτες που εμείς τους αγαπάμε, τους συμπαθούμε, θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας, αλλά δεν μπορείς να πας. Αυτό είναι, δηλαδή, όποιος θελοτυφλεί, δεν είναι θέμα συζήτησης.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Το αν θα γίνουν 2, 3, 5
2: μεταγραφές. Αυτό το τεχνικό team είναι αυτό.
3: Βέβαια, πρέπει να γίνουν. Και να πω λίγο κάτι άλλο και
2: κλείστε με αυτό όμως, γιατί μακρηγορήσαμε.
3: Εμείς, οι παλιοί οπαδοί του ΠΑΟΚ, γιατί τώρα είμαι 48 χρονών,

0: με βλέπεις που με ακούς, να ξέρεις. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σου Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
1: Στεναχωρηθήκαμε σήμερα. Χάσαμε και τις τελευταίες μας ελπίδες. Τώρα από πού να αρχίσω.
0: Του πει κοντίνιου που λέγεις στο χωριό.
1: Έλα ντε, γιατί και υπόθηκαν πολλά. Να θυμίσω στο φίλο τον Ολυμπιακό που πήρε, που θέλει πάντα να είναι πρώτος, ότι και ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια, αρκετά χρόνια βέβαια, είχε πάει πολύ καλά στην Ευρώπη και ήρθε τώρα η περίοδος, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι συγκριτικά από αυτές τις ομάδες που έχουμε τώρα στο πρωτάθλημα. Η μοναδική ομάδα η οποία πέρασε τα λιγότερα δεινά, ίσως λόγω και της οντότητάς της και της δυναμικής της, είναι ο Ολυμπιακός. Όλες οι άλλες ομάδες είμαστε for the dogs, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: είμαστε ένα τσουβάλι μας.
1: Έχει δυναμική, συμφωνώ.
0: Έχει, πώς θα λοιπόν, το κάνουμε, τα ψέματα θα πούμε.
1: Ναι, ναι. Κάτι άλλο. Ναι. Πασχάλη, τώρα πώς μπαίνουμε στη συζήτηση ότι εμείς πάντα θα στηρίζουμε την ομάδα και αυτά. Εννοείται ότι στηρίζουμε
0: καλά,
1: την ομάδα.
0: Καλά, είναι για να συμπληρώσουμε την πρόταση, βρε. Τώρα αυτό δεν είναι.
1: Ναι, τώρα αυτό δεν μπαίνει.
0: Αφού είσαι ΠΑΟΚ τώρα, δεν
1: κάτι άλλο. Ναι. Τώρα που είπες μη κάνουμε σύγκριση. Ναι, άλλες οι εποχές, αλλά θα κάνουμε σύγκριση. Έχουμε μια
0: οπτική. Άμα κάνουμε σύγκριση, έχω την εντύπωση ότι σήμερα θα είναι μείον τα πράγματα. Θα είναι μείον, δεν θα είναι συν.
1: Να δούμε.
0: Ο τρόπος που θα τοποθετηθεί είναι το θέμα, έτσι. Γιατί λέμε δύο ανώμια πράγματα τώρα.
1: Μια σύγκριση πάντως πρέπει να γίνεται. Είμαστε σε άλλο επίπεδο. Είμαστε σε άλλο επίπεδο. Πιστεύω ότι τώρα ναι, υπάρχει το πρόβλημα, επειδή κάθε ποδοσφαιρική εταιρεία, ειδικά οι μεγάλες εδώ στην Ελλάδα, είναι μια εταιρεία, είναι ζήτημα οργάνωσης και στόχων. Δηλαδή αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα από την αρχή. Και δεν υπάρχουν τώρα, όπως το λες, οι κινήσεις, οι κατάλληλες κινήσεις για να πείσουν τους οπαδούς ότι έχουμε βάλει στόχο. Δύο-τρεις καλές μεταγραφές.
0: Ποτέ δεν βγαίνουν να το πούνε. Έτσι. Είναι παράπονο του περισσότερου κόσμου ότι δεν βγαίνουν να πούνε τι θέλουν να κάνουν. Εσύ τι θες να κάνεις, πρωταθλητισμό κάνεις, τι θα κάνεις, τι θα σε πει. Για πρωτάθλημα πάει ο ΠΑΟΚ, όπως και να έχει.
1: Ναι, ακριβώς. Βλέπουμε όμως και τις κινήσεις, όπως λες και εσύ. Πέρα δανεικούς, δεν κάνουμε μεταγραφές. Έχουμε παίκτες μεγάλες ηλικίες. Εντάξει, προσφέρουν στην ομάδα, αλλά τι να τους κρατήσουμε μέχρι τα 37, 38, 39, 40, τι είμαστε, φιλανθρωπικό ίδρυμα, ας πούμε. Ο καθένας κάνει την πορεία του.
0: Ναι, αλλά αυτό, ο παππούς σήμερα που μπήκε, εξαιτίας του μπήκε και η Σοφάρης, έτσι, δεν υπάρχει τόσο
1: παππούς. Εντάξει, ο παππούς είναι περίπτωση.
0: αυτό, τις περιπτώσεις κυνηγάς. Αυτές είναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν αντέχει όμως.
0: Δεν αντέχει, για θέλει τον αλλάζουμε το αίμα συχνά.
1: Δεν αντέχει τόσα παιχνίδια.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Πάμε στο Κοσκοτά να βάζουν.
0: Επόμενος, παρακαλώ.
3: Έλα, Φιλαράκο.
0: Τι έγινε, πού είσαι εσύ να πω.
3: Το Σεντόνι θέλω τώρα, θέλω να κουνήσω.
0: Της Παρθένας το Σεντόνι θες, ποιο Σεντόνι θες.
3: Δεν μου λες, ρε φίλε, άμα κουνήσω Σεντόνι, πού θα το κουνήσω φέτος, Σεντούμπα ή στο Καθατό.
0: Σε ποιον όροφο μένεις.
3: Σε μονοκατοικία.
0: Άπλωσε το Σεντόνι. Βάλε μια μπετονιά από τη μια μεριά στην άλλη, ένα σκηνή πλαστικό και άπλωσε το και κούνα το.
3: Στον επόμενο αιώνα εμείς θα είμαστε.
0: Εγώ νόμιζα θα έλεγε στην επόμενη ώρα.
3: Τα 100 χρόνια περάσαν, τέλος. Τα ξεχνάμε, ό,τι έγινε έγινε. Πάνε και τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Μας έφαγε αυτό το άγχος των 100 χρόνων και τα χάσαμε όλα. Αυτό φταίει, τίποτα άλλο. Και οι τραυματισμοί, οι πολλοί που μας έβγαλαν εκτός πορείας και εκτός σύνδεσης της ομάδος. Τώρα όμως σου λέω ειλικρινά, τα 100, το Σεντόνι που θα το πάρω, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Θα μπω στο Champions League, ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
3: Πήκαμε στον επόμενο αιώνα.
0: Ναι.
3: Πού θα το κουνήσω, στην Τούμπα ή στο Καφτατζόγλιο.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
3: Άρα,
0: υπάρχει για... τρίτο γήπεδο, τρίτος δρόμος, Πασόκ, βλέπε.
3: Και πες σε παρακαλώ αυτόν που παίρνει από τον Πειραιά, τον Ολυμπιακό και τον άλλο που πήρε για την ΑΕΚ που μας είπε για τον Σαββίδη, για τον ΠΑΟΚ. Ποια ομάδα φόρεσε καφέ φανέλα ρε στην ΑΕθνική.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε.
3: Κανένας δεν το ξέρει.
0: Πάλι δεν τα λέει, τα ίδια θα λέμε. Εγώ το ξέρω, το είπα την άλλη φορά, αλλά εσύ για να μην κεράσεις, έκανες χασπί.
3: Ποιος Ηρακλής ρε φίλε, μην το σκέφτεσαι, λάθος είσαι.
0: Καλά.
3: Λάθος είσαι.
0: Εντάξει.
3: Η ομάδα αυτή έπαιξε ΑΕθνική πριν από χρόνια.
0: Γιατί ο Ηρακλής δεν έπαιξε ΑΕθνική.
3: Όταν πήγε να παίξει

0: έβγαλε την πρώτη φανέλα και αλλαγή τη δεύτερη φανέλα έβαλε καφέ. Ποιος θα το βρει αυτό το πράγμα?
1: Μήπως ήσουν μόνο εσύ σε εκείνο το μάτς? Κλείσε, κλείσε, χαιρετώ. Κλείσε, γεια. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε, ναι.
2: Γεια σου, Πασχαλή.
1: Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, τρία πράγματα έχω να πω.
1: Βεβαίως.
2: Όσον αφορά το ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚΑΡΑ στα δύσκολα, είναι ο λόγος που έχω κάνει τέτοια καράφλα στα 34 μου, που το τα κουνούπια και οι μύκες τα βλέπουν για λίγο δρόμιο.
1: Τουλάχιστον σταματάνε πάνω.
2: Σταματάνε και φωνάζουν και τους άλλους. Ελάτε εδώ, αράξτε εδώ, ρε. Σαν τους αστυνομικούς στα Έβερες.
1: Εντροπή, εντροπή. Τι να κάνουν κι αυτοί μου.
2: Συγγνώμη, τώρα μου ήρθε. Ένα αυτό. Δεύτερο, το οποίο δεν θέλω να μου απαντήσει αυτό, είναι ότι μακάρι ο Ιβάν και ο Τέλης να μην τα βρουν ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Να κάνουν συνέχεια κινήσεις ανταγωνισμού μεταξύ τους και ελικόπτερο ένας, διαστημόπλοιο άλλος, σκάφος ο ένας, δεν ξέρω κι εγώ τι ο άλλος. Τέτοια, να μην τα βρουν ποτέ, άμα είναι να πηγαίνει έτσι. Μέχρι που ο κύριος Ιβάν θα σταματήσει να ασχολείται. Και το τελευταίο είναι, έχεις ακούσει στο γυμναστήριο που λένε ότι δεν έχει σημασία όταν σηκώνεις το βάρος, όσο η αρνητική, όταν το αφήνεις.
1: Ναι.
2: Ακριβώς έτσι νιώθω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν με νοιάζει τόσο πολύ τι καταφέρνει ο ΠΑΟΚ κάθε χρονιά. Ενώ μ' αρέσει προφανώς, γιατί είμαι ΠΑΟΚτσής, να πηγαίνει καλά η ομάδα, αλλά παίρνω και φοβερή επιβεβαίωση για το πόσο έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ όταν ακούω από άλλους ανθρώπους, υποστηρικτές άλλων ομάδων, να μιλάνε άσχημα για την ομάδα μου και στο τέλος να λένε δεν ασχολούμαστε.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, και επειδή ζω στην Αθήνα, φοβερό, αφού είστε ίδιοι, είστε μικρή ομάδα, προφανώς, και πού να πάρετε το κύπελο, πού να πάρετε το πρωτάθλημα, και όλα αυτά εμένα με γεμίζει, γιατί καταλαβαίνω το πόσο έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Yeah.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ακούγομαι.
1: Καμπανάτος.
3: Βούλτσεφ, Μπαρτζόφ, Νικοτίεβιτς και Σούξου Μούξου, να πούμε.
1: Ναι.
3: Δόξα δράμας.
1: Δόξα δράμας. Ωραία, τι θυμηθεί. Στράτζαλη ξέχασες.
3: Ναι, αυτή ήταν πιο παλιή, με τον Λουκανίδη, ο μεγαλύτερος παίκτης που πέρασε από τα γήπεδα.
1: Μετά Λουκανίδη ήταν ο Στράτζαλης.
3: Εμείς γίναμε παοκάκια όμως, για πατεράδες μας, δόξα δράμας, και ναι. Καλαμαριά, εμείς γίναμε παόκια. Κάναμε να δούμε πολλά χρόνια τίτλο. Το 2001 στην Αθήνα ήμασταν, το 3 στην Τούμπα ήμασταν, αυτά. Όλο το μερτικό μας αυτό ήταν. Στέλναμε Vodafone κάρτες, τρώγαμε τα λεφτά μας. Ναι, έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Τώρα τα πράγματα πάνε καλά και βλέπω οι πιτσιρικάδες το βλέπουν πολύ. Ω, αού, ξέρω εγώ, το πάνε κάπου αλλού να πούμε.
1: Τι εννοείς, τι εννοείς, δεν κατάλαβα δηλαδή.
3: Το πάνε ότι πρέπει να τα παίρνουμε όλα. Εντάξει ρε, εμείς κάναμε 30-20 χρόνια, 30 να δούμε κάτι. Τρέχαμε ανατάμπο πάντα να μας φύτουσαν πέτρες στη θύρα 4, αυτά. 44 χρονών είμαι εγώ. Ναι. Πώς θα γίνει ρε φίλε. Μια χαρά είναι η ομάδα. Να βγούμε Champions League. Να βγούμε, και πιστεύω ότι θα βγούμε Champions League. Θα περάσουμε στα προκριματικά φέτος. Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Απλά όλο το τέτοιο ξεσπιό είναι ότι αυτοί ψωνίζουν με 7-8 εκατομμύρια παίκτες και εμείς δεν δίνουμε, εκτός από τον Μπερμπάτο και τώρα το τέτοιο που πήραμε, να πούμε, το Ζαφίρι, δεν θα αξίζει αυτά τα λεφτά. Δεν κάνουμε μεταγραφές, δηλαδή 7, 8, δεν κάνει, όλο είναι στο 1,5, 1.
1: Αυτή είναι η δυνατότητα της ομάδος.
3: Ναι, ρε, αλλά τώρα ρε αγόρι μην να βγούμε Champions League. Πάρε κάτι, ρε. Φέρε το Γιαννούλη πίσω.
1: Εντάξει, μεγάλη μεταγραφή. 30 φεύγα τώρα, φέρεις το Γιαννούλη. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα, αυτό ακυρώνεσαι. Ο Ζαφίρης πάρθηκε σαν προοπτική. Πολλά τα λεφτά. Εγώ δεν θα τα δίνα. Αλλά ήταν δύσκολο το καλοκαίρι, γι' αυτό και δόθηκε.
3: Ο Μπάπα καλύτερο είναι.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν έχει δηλαδή άλλο αριστερό. Μπάκα, αυτού του δύο ξέρει. Φέρε και τον Ιωσήφιδη, εδώ είναι. Να, δίπλα είναι. Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι, νοοτροπία είναι αυτή. Φέρε, κάνε μεταγραφή. Ρίξε λεφτά να κάνει μια ομάδα. Πώ θα γίνει,
3: ναι, δεν παίρνει. Οι άλλοι δηλαδή, οι τρει από κάτω, κάνανε 4-5 κομμάτια με 7-8 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σου πω και τι κάνουν οι άλλοι από κάτω. Εγώ σου λέω τι κάνουμε εμεί εδώ.
3: Αφού κάνανε έτσι.
1: Καλά κάνανε.
3: Πήρωσαν 7-8 παίκτες με 7-8 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, α κάνουν και αυτοί.
3: Πίσω από το Ζαφίρι και τον Μπερμπάτο.
1: Λοιπόν, κλείσει γιατί έχω μεγάλη είδηση. Για κλείσε, κλείσε σε παρακαλώ να πω και στον κόσμο. Εδώ κυρίε και κύριοι. Μπορείτε να μπείτε πλέον και στα site, να μπείτε και στο Metro Sport παρακαλώ. Ο ΠΑΟΚ πρώτων πυλών της Ευρωλίγκας. Η Wild Card και κυρίες και κύριοι που υπάρχει. Άρα είμαστε λίγο πριν, γιατί υπάρχει σχεδόν αρνητική εξέλιξη στο θέμα της Μπουργκ και δεν ξέρουμε κατά πόσο το τελεσίδικη όλη αυτή η ιστορία. Και το φαβορεί εφόσον αρνηθεί η Μπουργκ, η οποία προφανώς ίσως να μην έχει και τα ανάλογα, προφανώς έχουμε αυτή την εξέλιξη. Για να δούμε, να και κάτι καλό που βγαίνει σήμερα το βράδυ. Πάμε, παρακαλώ, συνεχίζουμε.
4: Έλα, γεια σου Πασχάλη.
1: Γεια χαρά.
4: Λοιπόν, από το κέντρο της Χαριλάου, Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο, από το κέντρο της Χαριλάου.
4: Λοιπόν, αύριο που θα βγω εγώ να πιω καφέ στο κέντρο της Χαριλάου, θα με ζηλεύουνε.
1: Γιατί?
4: Δεν θα ζηλεύω κανένα.
1: Γιατί?
4: Ναι, ναι, θα με ζηλεύουνε. Κοίταξε. Όλοι παραδεχότανε, όλες οι παραδόφετες και όλοι οι οπαδοί των ομάδων μέχρι τέλους Γενάρη ότι παίζαμε την καλύτερη μπάλα. Αδιαφεσβήτητα. Εντάξει, για να μην ξεχνάμε. Για να μην είμαστε, να μυριάζουμε. Πάμε παρακάτω. Κάναμε τη βλακία, πάρτο όπως θες, σε ένα Φεβρουάριο, αν και ήταν κουτσοφλέβαρος, να παίζουμε τόσα παιχνίδια που δεν έχει παίξει ποτέ ομάδα. Σε ένα μήνα.
1: Ωραίες δικαιολογίες. Μέχρι τώρα λάθος... δικαιολογίες λες, αλλά δεν λες για ποιο
4: όχι,
1: λόγο.
4: Δεν λέω δικαιολογίες.
1: Δικαιολογίες λες τώρα. Εγώ θα διαφωνήσουμε τώρα.
4: Κοίταξε, άκουσε να σου πω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, τον Ολυμπιακό το συνάντησα φέτος 5 φορές. Ρε.
1: Ωραία.
4: Δεν με κέρδισε καμία.
1: Εντάξει. Και.
4: Πώς. Καμία. Δύο ισοπαλίες.
1: Ναι.
4: Και τρεις νίκες.
1: Γιατί κλάταρες.
4: Γιατί. Τι κλάταρα. Κοίταξε, το ότι είχαμε πολλά παιχνίδια...
1: Η ερώτησή μου γιατί κλάταρες. Τα ήξερες ότι θα κάνεις πολλά παιχνίδια. Δεν το έμαθες χθες το βράδυ,
4: βλακία,
1: ήξερες.
4: Ήταν βλακιά και του Λουτσέσκου που χτυπούσε όλα τα παιχνίδια. Θυμάμαι ένα παιχνίδι της Λιόν που ήταν δηλαδή ο άλλος πήγε να μας φάξει. Και δεν είχαμε να κερδίσουμε τίποτα από τη Λιόν. Έπρεπε να τα αφήσουμε το παιχνίδι. Και όμως εκεί τα δίναμε, πήραμε και κόκκινες κάρτες, πήρε και ο Λουτσέσκου κόκκινη κάρτα, έφαγε κλπ.
1: Ωραία.
4: Εγώ αύριο σου λέω που θα βγω, θα είμαι περήφανος. Και τα χτυπάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους.
1: Ωραία, γιατί αυτός δηλαδή που έχει κάποια διαφορετική...
4: Είναι και τύχη ρε, εσύ, τι
1: εντάξει,
4: να κάνουμε.
1: Και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Να σου πω κάτι, κερδίζει, έπαιξε τελικό, να σου δώσω ένα παράδειγμα, που ναι. Έπαιξε προχθές, εχθές. ΑΕΚ ναι. Ρήτας τη Λουθανική. Για τον τελικό στον μπάσκετ.
4: Ναι, 20 πόντους διαφορά.
1: Πρόσεξε τώρα. Ναι. Ποια ήταν καλύτερη ομάδα από τις δύο. Ποια φαινόταν καλύτερη ομάδα, η ΑΕΚ. Ποια ήταν όμως, ποια το πήρε, το πήρε η Ρήτας. Άρα καλύτερη ομάδα είναι η Ρήτας. Αυτό λέει. Τώρα, το επιμύθιο είναι αυτό εδώ, να ξέρεις.
4: Εντάξει, το ΑΕΚΑΚΙ δεν θα το κάνουμε και υπέροχα.
1: Εγώ δεν θα πω ΑΕΚΑΚΙ, εμένα δεν μ' αρέσει. Όπως δεν μου λένε εμένα πάω ΚΑΚΙ. Έτσι, άρα μην είσαι πολύ υπερήφανος, γιατί τώρα τα γυρνάς. Τα γυρνάς τώρα.
4: Σήμερα το είδες το παιχνίδι. Το δικό μας δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε και να κερδίσει.
1: Ωραία. Το ότι δεν κέρδισε και στο πρώτο μάτς. Και στο πρώτο μάτς, στη λεωφόρο μπορούσε να κερδίσει.
4: Με 10 παίκτες έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
1: Και ο Ολυμπιακός σήμερα μπορούσε να έχει βάλει 3 γκολ στο πρώτο 20 λεπτό.
4: Ναι, εκεί στον
1: Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, να ξέρεις.
4: Ναι, φίλε, κοίταξε, ο Παυλέγκα. Έπαιξε μπάλα, εντάξει, ήταν ο καλύτερος του
1: κυπέλλου.
4: Κάποια στιγμή, άλλη φορά θα είναι ο Παβλέγκα, άλλη φορά θα είναι κάποιος άλλος. Mm-hmm. Ρε εσείς, Εντάξει. Έπειτα και κάτι άλλο. Όλοι τα έχουν με το Ζαφίρι. Ναι. Ο Ζαφίρι δεν τα πήρε αυτά τα λεφτά. Ο Ζαφίρι. Τα ξέρει καλύτερα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Okay. Έτσι, ναι. Δεν είμαι κανένα που τα πήρε αυτό.
4: Δεν τα πήρε, έτσι. Τα πήρε η
1: Κοίταξε, η οντότητα ενό ποδοσφαιριστή φαίνεται και από το κόστο, έτσι. Και όταν βλέπει ότι είναι, παιδί, δεν είναι αυτό που του λέγανε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Πόσα παίρνει τώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα. Κανένα μισό εκατομμύριο να μην παίρνει.
4: Ένα 200.
1: Και καλά, τώρα δεν θα γίνω λογιστή το εγώ, αλλά και αυτά τα λεφτά που παίρνει. Με συγχωρείς πολύ τώρα.
4: Παίζει ρε παιδί μου, το παιδί το.
1: Καλά, και εγώ παίζω, αλλά δεν λέει τίποτα. Άκουσε λίγο. Ο κόσμο δεν το βλέπει, δεν το εμβαθύνει εκεί. Λέει, δώσαν 12 εκατομμύρια για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίο πληρώνει στην προοπτική, έτσι. Δεν είναι ούτε ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή ούτε τίποτα. Λοιπόν, αλλά σου δώσω το εξή. Θα μπορούσε να πάρει 2-3 Ισπανάκια. Από ναι, δεύτερη εθνική, να τους φέρεις εδώ, να τους μπολιάσεις και να ετοιμάσεις την επόμενη ομάδα. Αυτό σου λέει.
4: Πολλές φορές όμως έχεις πάρει, άμα πάρεις, μπορεί να πάρεις 4-5 και να βγει κανένας.
1: Εγώ δεν σου είπα να πάρεις 4-5, σου είπα να πάρεις 2-3.
4: Πρόσεξε, τώρα αυτούς οι Βανούσετς, οι άλλοι δυο, οι δυο οι τέτοιοι Ιταλιάνοι κλπ. Δεν προσέφεραν. Εντάξει.
1: Τους πήρες τώρα, τέλος πάντων. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό με τους δανεικούς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.
4: Για χαρά.
1: Παρακαλώ.
5: Έλα Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Δυστυχώς, αν το προηγούμενο είναι περίπου 50% των συνοπαδών μου.
1: Ναι, ναι.
5: Που παίζαμε την καλύτερη μπάλα το Φλεβάρι. Εσύ τον Οκτώβριο παίζαμε μπαλάρα.
1: Όχι βέβαια. Δύο μήνες έπαιξε ο Πάοκ μπαλάρα.
5: Νοέμβριο παίζαμε μπαλάρα.
1: Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Πες εκεί, ναι.
5: Δικαιώμαστε το πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα το παίρνει, έτσι λέει ο νόμος ο άγραφος, το παίρνει η καλύτερη ομάδα. Γι' αυτό έφερα παράδειγμα το ΑΕΚ Ρήτας, που η ΑΕΚ ήταν πιο ολοκληρωμένη ομάδα, φαινότανε, αλλά το πήρε η καλύτερη που ήταν η Ρήτας, που ήταν και το outsider. Έτσι, γιατί κέρδισε και την Τενερίφη, που ήταν το φαβορί, γιατί έκανε το καλύτερο πρωτάθλημα στο Champions League του μπάσκετ, και έτσι το πήρε. Όπως και το Μπάγκερ Παρίσι Ζερμέν. Η καλύτερη ομάδα που εμφανιζόταν στο Champions League ήταν η Μπάγκερ, που έκανε πλάκα του έκανε. Πήγε ο μέτρ τη τακτική Ενρίκε. Και τους απέκλεισε. Άρα είναι καλύτερη ομάδα η Παρή από την Μπάγκερ. Αυτό λέει ο άγραφος νόμος.
5: Επίσης, θέλω να ρωτήσω εσύ, Πασχάρη, μέχρι πότε θα αναπολούμε, θα λέμε ότι εμείς παίρναμε ένα 30 χρόνια πρωτάθλημα για αυτό. Έχει 15 χρόνια που έχει έρθει ο Σαββίδης. Θα το λέμε ακόμα αυτό.
1: Σαν δικαιολογία το λέει ο κόσμος, μωρέ. Εντάξει, αυτό τώρα σου λέω. Γίνανε πολλά το καλοκαίρι.
5: Ωραία.
1: Και αυτό ίσως είναι θέμα.
5: Εγώ δεν διαφωνώ. Εδώ τώρα το θέμα είναι πάμε να δείξουμε λίγο, να δούμε τι έφτιαξε. Ξέρουμε τι έφτιαξε. Καταρχήν για να κάνουμε αλλαγές στην ομάδα, πρέπει να καταλάβουμε τι έφτιαξε. Ξέρει κανείς τι έφτιαξε. Όταν λέμε τις δικαιολογίες όλοι μας. Δεν έφτιαξε ο προπονητής που τους έβαζε 90 λεπτά με τη Λαμία και με
1: το. Η διαχείριση του προσωπικού είναι όντως. Η διαχείριση του προσωπικού όντως είναι αυτό που λες. Αλλά δεν είναι άμυρος ευθυνών ο Λουτσέσκου. Όταν έβλεπε ο Λουτσέσκου ότι εγώ πάω στη διοίκηση. Πολύ σωστά. Πάω στη διοίκηση και η διοίκηση μου λέει: φίλε, είσαι βάρκα, είσαι πανιά. Αυτούς έχεις, με αυτούς θα δουλέψεις. Συμφώνησε σε αυτά τα πράγματα. Έτσι.
5: Συμφώνησε, αλλά αυτός δεν έχει και την ευθύνη, γιατί είχε ακουστεί ότι.
1: Είχα έναν ποδοσφαιριστή, δεν θα σου πω τώρα το όνομά του. Είχα έναν ποδοσφαιριστή που ετοιμαζόταν να πάρει μεταγραφή. Και έρχεται ο μάνατζέρ του, πηγαίνουμε για ένα καφέ πριν από χρόνια. Και το λέει, θα πας σε αυτή την ομάδα. Λέει, εγώ λέει, δεν θα πάω λέει, σε αυτή την ομάδα. Α, τι μου δίνουνε, και τι του λέει ο μάνατζερ. Και μπροστά μου, έτσι το χαρτί. Μόνιμη θέση στην δεκάδα. Λοιπόν, και πήγε το παιδί. Και πολύ καλά έκανε, τα οικονόμησε κιόλας. Θες να σου φέρω παράδειγμα στον ΠΑΟΚ. Κοτάρσκι. Όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ, αυτά δεν τα λένε βέβαια. Προς τα έξω, γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα. Δεν είναι τίποτα κακό. Απλά μας φαίνεται εμείς κακό γιατί πιστεύουμε στην αξιολόγηση και στην αξιοκρατία. Έλεγε ο Κοτάρσκι, εγώ για να έρθω λέει, να φύγω από τον Άγιαξ και να έρθω στον ΠΑΟΚ, είχα εξασφαλίσει μέσω του συμβολέου μου και στη συνεννόηση με την ΕΠΑΕ ότι θα είμαι ο βασικός τερματοφύλακας. Έτσι ήρθε ο Κοτάρσκι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα μην σας φαίνεται ξένα, όπως και άλλοι που έχουν έρθει που πήγαν στην Αθήνα και ξαναγυρίσανε πίσω για τα ένσημά τους. Όπως αναμένεται, πάλι εξασφαλίζουν βασική θέση. Είτε είναι καλοί ποδοσφαιριστές, είτε όχι. Γιατί αυτή είναι η συμφωνία που υπάρχει με τον μάνατζερ.
5: Επίσης, θέλω να ρωτήσω εσύ, Πασχάλη, εμένα όλα τα χρόνια που είναι ο Λουτσέσκο, το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει δεν μου αρέσει, παιδί μου.
1: Αυτό αποτέλεσμα κοιτάμε τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή και η διοίκηση προφανώς επαφείται χώρια στις άλλες δουλειές που κάνει και στο αποτέλεσμα.
5: Ναι. εκ των πραγμάτων δεν μου αρέσει, γιατί με τις παχές αγελάδες τα λεφτά δεν κατάφερες να πας στη Champions League. Είχες την ευκαιρία, θα πήγες σε κάποια ομάδα. Κάθε ομάδα απίθανε σε δηλαδή στην Ευρώπη. Δεν έκανε το παραπάνω βήμα ο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
5: Είναι 8 χρόνια στην ομάδα. Πόσο πρέπει να το βαλσαμώσουμε, δηλαδή για να ελπίζουμε ότι θα μας πάρει ο Champions League και θα κάνουμε πορεία. Δεν έχει άλλους προπονητές σε αυτήν.
1: Προφανώς όχι. Που να είναι σαν το Λουτσέσκου δεν έχει. Σίγουρα.
5: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε να πάμε σε ένα διάλειμμα κομψότατο.
5: Κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
5: Δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ δύο πρωταθλήματα στην εποχή Σταυλίδη. Έχασε άλλα τρία από μια κατώτερη.
1: Καλά, άμα πας στην Αθήνα θα σου πούνε φίλε, δεν έχεις και χάσει τίποτα.
5: Άστα τη λέτε.
1: Να πάλι και εσύ τώρα κάνει τα ίδια που κάνουν οι άλλοι.
5: Λιγότερα λεφτά, όχι, είναι ήττα.
1: Α, ήττα, μάλιστα. Οκ. Έγινε, χαιρετώ. Καλό βράδυ, κομψότατο, ένα λεπτό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiagamoropapakigmail.com και 2310-90-90-90 στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Λέει ένας φίλος του Άρη εδώ, φίλος μου ο Νίκος, μακάρι και εμείς οι Αριανοί να συζητάγαμε για τη δεύτερη θέση. Σκέψου ότι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν ούτε κύπελο. Δεν μπορούν ούτε στην τριάδα να τερματίσουν, ούτε για πρωτάθλημα δεν κάνει ούτε λόγο. Αλλά σκεφτείτε τώρα, μια και κάνουμε αυτή την αναγωγή κατά κάποιο τρόπο τώρα, αυτό για μένα δεν ισχύει, αλλά τέλος πάντων, το πριν με το μετά. Έτσι, δηλαδή προ Σαββίδη και μετά Σαββίδη, ή μάλλον, ναι, και με Σαββίδη, ας το πούμε. Σκέφτεστε να έχει ο Παντελάκης τα λεφτά που έχει ο Σαββίδης, χωρίς ΕΠΟ, χωρίς τίποτα. Από το 2015 θα βάλω, όχι το 2012 πρώτος Σαββίδης, το 2015 και μετά πιστεύω ότι θα ήταν μόνιμος πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Γιατί στον ΠΑΟΚ τότε επιλέγανε παίκτες. Σήμερα επιλέγουν και κάτι άλλο συγχρόνως. Έτσι. Γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει αυτή η φυσική, νοσταλγική για μας, τους θεατές. Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο βρώμικο ήταν και τότε. Ξέρουμε και την υπόθεση Κούδα, ξέρουμε το τι έχει γίνει με την εφταετία, ξέρουμε τα πάντα. Αλλά βλέπετε ότι επικράτησαν οι μεγάλοι παίκτες στον ΠΑΟΚ, έτσι δημιουργήθηκαν οι μεγάλες ομάδες, έτσι ήταν δακτυλοδεκτούμενος και στην Αθήνα, γιατί όλοι πηγαίναν να δουν τον μεγάλο ΠΑΟΚ. Μεγάλος ΠΑΟΚ δεν είχε όμως τίτλους. Ο πρώτος τίτλος του ΠΑΟΚ ήταν το 72, το κύπελο. 74, κύπελο. 76. Δηλαδή, τι να πει εκείνη η ομάδα, ότι 8 χρόνια τη πέραν το πρωτάθλημα τα Βατζηλίκη. Αυτά θέλετε. Επιτρέπετε να λέτε ότι ξέρετε, εμένα μου πήραν το πρωτάθλημα. Με Σαββίδη και σε πήραν το πρωτάθλημα. Άρα είσαι μικρός ακόμα. Να μην τολμάς. Όταν ήταν η μικρή η ΑΕΚ, να σας δώσω ένα παράδειγμα, που είχε Ντέμι Νικολαίδη, πήγε ο Κόκαλης και πήρε το πρωτάθλημα μέσα από το σπίτι της ΑΕΚ. Το θυμάστε, υπόθεση Βάρνερ. Δεν τα θυμάστε γιατί δεν τα ξέρετε, γιατί δεν τα βλέπατε αυτά. Γι' αυτό σας λέω, τη δεκαετία του 70, ρωτήστε πόσα πρωταθλήματα δεν πήρε δικαιωματικά ο ΠΑΟΚ. Ας το πούμε έτσι. Πόσα κύπελα δεν πήρε ο ΠΑΟΚ που παίζανε μόνιμα στις έδρες των αντιπάλων. Ούτε Καφτατζόγλιο γινόταν ο τελικός. Ένας τελικός έγινε στο Καφτατζόγλιο μεταξύ ΠΑΟΚ Άρη εκείνο το τέλος πάντων να μην το χαρακτηρίσω. Και ο επόμενος τελικός ήταν ο Άρης που έπαιξε με τον τουρίστα Ολυμπιακό που ήρθαν από τις παραλίες και του πήραν το περπατώντας το κύπελο εδώ μέσα. Εντάξει, μην βλέπουμε παντού εχθρούς. Εγώ αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο, παρακαλώ.
10: Πασκάλ, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
10: Είμαι εγώ που σου είχα πει πρώτο μάτς με τον κυπέλο, ότι το κύπελο τον πάρει όφη, αν θυμάσαι.
1: Να, μηδρά. Ναι.
10: Απλά τώρα με πρόλαβες σε αυτά που είπες τώρα στο τέλος, ήθελα αυτά να πω βασικά.
1: Ναι.
10: Γιατί ακούω κάτι παοξίδες, δεν θέλω τώρα να...
1: όχι, εντάξει, ρε, είναι νέα παιδιά είναι αυτό τώρα, εντάξει.
10: Εντάξει, θα ακολούσε το ψευτό μπροστά, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάμε αυτό. Ο νόμος μου έχει δύο όψεις για φέτος. Για τη δεκαετία του 70, μια μικρή παρένθεση, θα είπε όλα ο Μίμης ο Παπαγιάννος, χωρεμένος. Ότι αν ο ΠΑΟΚ ήταν ομάδα Αθηνών θα είχε 9 double. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό.
10: Ο κόσμος το ξέρει γιατί έχει μεσάνυχτα. Ο κόσμος, εγώ από τον Σαββίδη που είναι στον ΠΑΟΚ 15 χρόνια, το ότι πήρε δύο πρωταθλήματα, το θεωρώ τραγική αποτυχία. Τραγικότατη με τόσα χρήματα. Τραγική αποτυχία. Έχει αποτύχει παταγωδός ο άνθρωπος. Έχει αποτύχει παταγωδός. Τώρα τα παιδάκια που τρατράλα και τραλαλό, ναι, να είχαμε να λέγαμε. Και σου λέω πάμε τώρα σε φρέσκα κουλούρια. Εάν το καλοκαίρι, όπως ήταν προγραμματισμένο, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, η ομάδα φέτος πού θα ήτανε?
1: Κανένας δεν ξέρει. Δεν ξέρεις καταρχήν με εκείνα τα λεφτά τι παίχτες θα έρχονταν.
10: Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι και ο Κωνσταντέλια που τον κράτησε, τον κράτησε επειδή ήρθε ο Μιστακίδης. Και τον Ζαφύρι που πήρε, τον πήρε.
1: Τον γύρισε πίσω, ρε, τον γύρισε πίσω.
10: Ναι, ναι, τον γύρισε από το αεροδρόμιο, τον γύρισε πίσω. Σωστά. Το θέμα είναι ότι φέτος έγινε έγκλημα τον Ιανουάριο που η ομάδα δεν είναι.
1: Μπράβο. Εκεί είναι τα λεφτά.
10: Διοικείν, εστί προβλέπειν. Όποιος διοικεί, προβλέπει. Δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά με Μιχαηλίδη και Τζιόρα. Δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά με ένα σεντερφόρ. Που ο οποίος ο Γιακουμάκης έπαιξε 7 παιχνίδια. Δεν μπορεί να. Έτσι δεν βγαίνουν οι χρονιές. Δεν μπορεί να. Με δανεικούς και δανεικούς και ό,τι να είναι. Και ακούω μερικούς τώρα, ξέρεις, λέει. Και από το 70 μέχρι το 85 που μας φάζαν που έπρεπε να πάρουμε 10 νταμπ, πήρα δύο πρωταθλήματα και πήρα ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Δύο πρωταθλήματα μάλλον. Δύο πρωταθλήματα το 76-85 και δύο κύπελα. Και μετά το 2004 πήρα δύο κύπελα. Εκεί. Με τα οικονομικά δεδομένα που έχει ο Σαββίδης, που είχε τουλάχιστον, δεν ξέρω αν τα έχει ακόμη, είναι μια παταγώδη αποτυχία όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Τα δύο πρωταθλήματα. Για τους ΠΑΟΚτες που νιώθουν, έτσι.
1: Ναι.
10: Τώρα για τους πανηγυρδίδες. Για αυτούς που καταδύσαν την Τούμπα Εκκλησία. Για αυτούς είναι μια χαρά. Δεν θα ξεχάσω αυτό που είδα την προχθές με τον Ολυμπιακό Σκασταγέλια. Δεν το λέω ειρωνικά. Το Ρωσοπόδιος δεν είναι βρισκιά, έτσι. Μην με κόψεις.
1: Εντάξει, είναι μειωτικός προσδιορισμός. Έχει χαρακτηριστεί μειωτικός προσδιορισμός. Δεν είναι.
10: Είδα κάτι οι Έλληνες ομογενείς, να το πω έτσι, να ανεβάζουν ένα πάνω στη μένη και στη σειρά ένα και να γελάει όλο το γήπεδο. Να γελάει όλο το γήπεδο.
1: Τι έγραφε?
10: Πρόεδρε, προπονητή, ξέρω ότι έγραφε δίπλα μου, κοιτάω και γελούσα. Δηλαδή τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Έπρεπε η ομάδα τον Ιανουάριο να ενισχυθεί, δεν ενισχύθηκε. Έχασε το πρωτάθλημα, έχασε το κύπελο και για μένα, για να κλείσω, πιο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι ο Βασίλης, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης.
1: Γιατί?
10: Για μένα, γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος, αυτά εντάξει για κάποιους μπορεί να διαφωνούνε, όλους τους βαθμούς που έχασε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και στον τελικό, τους έχασε από Έλληνες διαιτητές. Γιατί στα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ δεν είχε απώλειες που ψηφίζαν ξένοι, αλλά ο ΠΑΟΚ για να μην, ο ΠΑΟΚ που είχε την άποψη ότι με ξένους διαιτητές δεν παίζω ούτε φιλικά παιχνίδια, να μην θυμώσει τώρα το Μάκη, ζητάει και ο ΠΑΟΚ Έλληνες διαιτητές. Καημένε ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
10: Ο ΠΑΟΚ φέτος, όλες οι απώλες με Λάρισα, με Βόλο, με τα δεις και στο τελικό που το ακυρώσαν κανονικό γκολ ήταν με Έλληνες διαιτητές. Το τέλειο άλοθη για τον Γκαγκάτση να μην παίρνει τίποτα ο ΠΑΟΚ και να είναι όλο ευχαριστημένοι. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ευθύνη στο ΠΑΟΚ. Η ευθύνη όμως έχει ονοματεπώνυμα. Ονοματεπώνυμο και λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Και κλείνω. Θεωρώ ότι ο τίτλος στον ΠΑΟΚ έχει κλείσει. Πρόσφερε, ναι, ό,τι μπορούσε πρόσφερε, πάρα πολλά πρόσφερε. Ήταν ευεργέτης, οκ, okay, όλα δεκτά, αλλά ο κύκλος του έχει κλείσει. Να σηκωθεί να φύγει, γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τους κάτω των Αθηνών. Το απέδειξε και φέτος. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε.
11: Πασχαλάρα.
1: Καλώς τον Παυλάρα, ρε, συγχαρητήρια, ρε.
11: Καλή.
1: Πρωταθλητή μου.
11: Παύλο Σάεκ. Έλα, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Ήταν που ήταν στραβά τα στόματα, σήμερα γίνανε αγκίστρι.
1: Γιατί, ρε.
11: Παραγάλη. Λοιπόν, για την κατάντια της ΑΕΚ αυτά τα χρόνια, τα 20 τελευταία και του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού, ευθύνεται ο Ολυμπιακός. με τον Κόκαλη που έπαιρνε τα πρωταθλήματα βαβά. Θυμάσαι, Πασχάλη, εσύ, παλιά που βλέπαμε μπάλα. Και δεν δέχομαι από παοκτσίδες, συγχωριανούς μου και από εδώ και από εκεί και από ξένους να φτάνω σε σημείο να λένε καλύτερα να το πάρει ο Ολυμπιακός παρά η ΑΕΚ. Ξέχασαν την κατάντια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, το τι έκανε ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια στις πλάτες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.
1: Και σήμερα το άκουσα αυτό, να ξέρεις.
11: Το ξέχασαν, γιατί δεν βλέπαν μπάλα, είναι νεοφερμένοι από την του στοιχήματος οι παοκτσίδες και οι ΑΕΚτσίδες. Ε?
1: Και σήμερα το άκουσα αυτό, να καλύτερα το πάρει ο Ολυμπιακός παρά η ΑΕΚ.
11: Έλα, Πασχαλή.
1: Λέω, δεν μας ακούς.
11: Όχι, το ακούω συχνά τώρα τελευταία. Αυτή είναι η Ναι, σ' ακούω.
1: Μπράβο.
11: Είναι οι παοκτσίδες και κάποιοι φίλαθλοι του στοιχήματος δεν έχουν δει παλιά μπάλα. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα, ναι.
11: Τέλος πάντων, να θέσω και ένα quiz για να κλείσω.
1: Για πες.
11: Ένα quiz για να κλείσω, Πασχάλη.
1: Ναι, τι, γιατί πράγμα.
11: Αν ο Ζαφίρης κάνει 12 εκατομμύρια, ο Πινέδα πόσο κάνει.
1: 22.
11: Αν ο Ζαφίρης κάνει 12 εκατομμύρια quiz, ο Πινέδα πόσο κάνει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ, Παυλάρα, να είσαι καλά. Δεν μας ακούς καλά προφανώς, έχεις κάποιο θέμα με το σήμα σου. Τον επόμενο φίλο παρακαλώ.
12: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε.
12: Γιάννης Μελτσοκόμος.
1: Καλώς τον κύριο Γιάννη.
12: Λοιπόν, εντάξει, τι να σου πω τώρα, έσκασα σήμερα.
1: Γιατί?
12: Από το φαΐ.
1: Τι έφαγες?
12: Παπουτσάκια.
1: Παπουτσάκια έφαγες.
12: Τα γουστάρω τώρα, λοιπόν. Τη χρυσή πενταετία της Μπαρτσελόνα με το Ροναλντίνιο, όλα αυτά τα αστέρια, ο Μέση πιτυρικάς και εμένα και σαν να βάζανε προπονητή, θα τα παίρναμε όλα. Αν είχαμε και δύο γνώσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Λουτσέσκου, εγώ πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια νοοτροπία ενός φτωχού ανθρώπου, ο οποίος ξαφνικά πες ότι εσύ και εγώ είμαστε τσομπάνιδες σε ένα μέρος το οποίο είναι βουνίσιο και έχουμε ένα χωράφι 10 θέματα στη θάλασσα. Και ξαφνικά έρχεται ένας και μας λέει: έλα εδώ, πάρε 10 εκατομμύρια ευρώ, το παίρνω. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, θα αγοράσουμε μια Πόρσε, θα τις βάλουμε και σε μεβάκια, θα τις βάλουμε και λαμπάκια και δεν θα ακούμε και κανένα και την έχουμε δει και στραβά. Νομίζω ότι αυτό το κλίμα επικρατεί και στον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λένε βλαχοκατάσταση.
1: Δηλαδή, ναι, δηλαδή, όπως το λένε, βλαχομπαρόκ.
12: Πες το όπως θες και ελπίζω και.
1: Νεοπλουτισμός, ρε, αγόραμε. Νεοπλουτισμός είναι, τι. Θέλεις,
12: ακριβώς καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Λοιπόν, γίνανε κάποιες μεταγραφές στον ΠΑΟΚ γιατί έτσι γούσταρα εγώ. Από την άλλη όμως, είναι και το εξής, ότι όταν θες να κάνεις μια επένδυση σε κάτι που λέγεται εταιρεία, όπως είναι και ο ΠΑΟΚ, έτσι, κοιτάς και τα έσοδα. Όσο πιο ψηλά φτάσεις, τόσο περισσότερο έσοδο θα έχεις.
1: Ενόμως.
12: Τώρα, αν εγώ από εγωισμό γουστάρω να σπάσω 10 πιάτα γιατί είμαι ο Γιάννης, δικαίωμά μου, άλλο να την πληρώσω στη ζημιά. Δεν θα δικαιωθώ. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Λουτσέσκου έχει ζητήσει και είπες πάρα πολύ καλά ότι έχει ευθύνη και μερίδιο ευθύνης σε αυτό εδώ, είναι το εξής. Μας τώρα, ή θα βάλεις αυτά τα λεφτά και θα πάρεις τα λεφτά πίσω στην πορεία, ή εγώ δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Φεύγω. Εγώ τώρα μανάτια και τέτοια και αυτό βλακοτσουμπανιές δεν γουστάρω. Αυτό το πράγμα γίνεται στον ΠΑΟΚ. Αυτή την εντύπωση έχω. Και δεν το λέω τώρα επειδή έγινε το σκηνικό σήμερα. Αυτό το σκηνικό υπάρχει εδώ και χρόνια. Π.χ. πάρε Μπερμπάτοφ. Ποιος τον ήθελε τον Μπερμπάτοφ, τώρα ήρθε εδώ πέρα, περπάτησε, τον πήρα για να έχω περισσότερα διαρκείας, για να πουλήσω και τις πανέλες του, για να τη δω και στραβά επειδή γουστάρω, επειδή είμαι αυτός. Δεν το έκανα για τον κόσμο, δεν το έκανα για την ομάδα, το έκανα για μένα. Εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει. Εδώ και χρόνια αυτή η ιστορία. Δεν λέω ότι ο Λουτσέσκου είναι κακός. Απλά το μόνο που του... Αν το Λουτσέσκου του δώσεις καλό υλικό, θα το δουλέψει. Θα το κάνει, θα το ράνει. Είναι σοβαρός προπονητής και σπουδαίος, θεωρώ. Έτσι. Αλλά από την άλλη, όταν, ρε φίλε, βλέπεις ότι αυτό που είπες και εσύ, ότι πάρε αυτό και δούλευτο και συμφωνείς και γίνονται αυτά που γίνονται, μας τώρα, έχεις ευθύνη. Άμα είσαι σοβαρή προσωπικότητα και έχεις λίγο αξιοπρέπεια.
1: Εντάξει, εγώ δεν τον κακίζω τον Λουτσέσκου τόσο πολύ γι' αυτό, όσο θα μπορούσε να τον κακίσει κάποιος, ας πούμε, για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τους ποδοσφαιριστές.
12: Αυτό σου λέω.
1: Ήταν δύσκολο αυτό το κομμάτι.
12: Αυτό σου λέω. Έχεις αξιοπρέπεια. κοινές και λες. Αυτό το πράγμα δεν με καλύπτει εμένα. Δεν, εγώ είμαι αθλητής, είμαι πρώην ποδοσφαιριστής, θέλω να κάνω αυτό. Εσύ θες να κάνεις κάτι άλλο. Δεν ταιριάζουμε σε αυτό. Αδελφέ, sorry. Χάρηκα που τα είπαμε, βρες έναν άλλον. Αυτό είναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα για μένα.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν όμως και τις ίδιες απόψεις με τη διοίκηση. Δεν το παραλείπεις αυτό.
12: Όχι, γι' αυτό σου λέω τώρα όμως ότι γυρνάνε και πολλοί και λέει επειδή την ευθύνη σε αυτό το κομμάτι του Λουτσέσκου. Ναι. Ότι πάρε αυτό και δούλευτο. Και σκάσε. Παίρνεις αυτά τα λεφτά και κάνε αυτό που σου λέω εγώ. Αν δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή, μεγάλοι προπονητές οι οποίοι κρατήσανε πολλά χρόνια, π.χ. Αρσέν Βενγκέρ στην Άρσεναλ. Δηλαδή, όταν έχασε από τον ΠΑΟΚ, έπρεπε να διώξουν τον Βενγκέρ, αλλά ο Βενγκέρ κράτησε καμιά 20 ετία εκεί. Ο Φέργκισον.
1: Τώρα, μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα, έτσι.
12: Ναι, Πασά μου. Απλά λέω ότι υπάρχει οικονομική δύναμη αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ για να γίνουν σοβαρά πράγματα. Και να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δώσουν στο γήπεδο το 100% γιατί αυτό. Εάν δεν τα δίνεις αυτά και όπως είπες και εσύ και οι υπόλοιποι ότι με δανεικούς δεν βγαίνει και το ανέχεσαι, με συγχωρείς. Δεν φταίει η διοίκηση.
1: Μπορεί να. Φταίει και αυτός, όχι αποκλειστικά η διοίκηση. Αυτός εισηγείται στη διοίκηση. Και σου λέει η διοίκηση, ξέρεις αυτό θα κάνουμε, με αυτούς θα πορευτούμε γιατί πρέπει να παίζει ο ΜΕΙΤΕ. Πρέπει να παίζει ο Τάι. Πρέπει έτσι γίνεται, φίλε. Πώς θα γίνει.
12: Άμα θες.
1: Τι είναι τον πάρω εγώ, γι' αυτό πήρε τον Μπιάνκο τον Ιταλό. Για να ξεκουράζει μερικές φορές αυτούς εδώ, αν τους ξεκούραζε. Λοιπόν, δεν έγινε κάτι τέτοιο.
12: Και στο ξαναλέω, δεν είναι κακός προπονητής ο Λουτσέσκου.
1: Βλέπεις ότι καταλαβαίνω, παιδί μου. Απλά το λέω. Δεν μπορεί να μην συμφωνεί σε αυτά που γίνονται.
12: Εννοείται.
1: Γιατί η λύση είναι αυτό που λες εσύ. Φεύγω. Παίρνω το νοματικό μου και φεύγω.
12: Ρε φίλε, όταν εμένα μου δώσεις αυτή την ομάδα και ξέρω ότι υπάρχει αυτό το οικονομικό υπόβαθρο από πίσω. Και σου λέω ότι ξέρεις κάτι. Εγώ θέλω αυτό και αυτό. Τα αξιολογώ. Και γυρνάει η διοίκηση και μου λέει ότι α, ξέχνα το αυτό. Ενώ υπάρχει το χρήμα. Υπάρχει το χρήμα. Δεν μπορεί να έχεις όλο το οποίο ας πούμε έχει κέρδει τρελά κάθε χρόνο. Και να μην μπορεί να σπαταλήσεις κάτι το οποίο στην ουσία το επενδύεις για να το πάρεις πίσω. Γιατί αν μπεις στους ομίλους, τα λεφτά αυτά που έδωσες, τα εκατομμύρια θα τα πάρεις πίσω. Εάν δεν σε ενδιαφέρουν, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλεις ας πούμε να μπεις σε όμιλο Champions League με 5 φράγκα και κυνηγάς να πάρεις τα 50. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία δεν υπάρχει σε άλλη ομάδα εκτός από τη δική μας. Βλέπεις ο Ολυμπιακός χώνει λεφτά. Γιατί, για να τα πάρει. Τόσα χρόνια γίνεται. Έτσι δεν γίνεται. Μπίζνα δεν είναι.
1: Μπίζνα είναι Γιάννη μου, αλλά τα πράγματα είναι αλλιώς. Δομημένα.
12: Εκεί είναι το κόλλημα τώρα και το ζόρι που τραβάμε εμείς
1: εντάξει.
12: Εδώ. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου.
1: Να σε καλά, Τζόνι μου.
12: Καλή εβδομάδα, να
1: καλή εβδομάδα, για χαρά, για χαρά.
12: Και τα σούξου μου, ξου μανταλάκια να πούμε. Για κάτι
1: για κρέμασμα είναι τα
12: μανταλάκια. Την αγάπη μου.
1: Να σε καλά, Τζόνι. Για χαρά, Τζόνι μου. Βαλάνι. 2-0, 8-25 λεπτό. Μια Μπαρσελόνα η οποία θα πρέπει να είναι τώρα και 4 και 5-0. Δεν θα λέει κανένα, όχι. Έτσι, σε αυτό το ερείπιο που δείχνει να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, κυρίες και κύριοι. Η εικόνα της τουλάχιστον. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε σε μηνύματα, γιατί ούκο λίγα εδώ γίνεται, σιγά σιγά τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Θα τα πούμε όλα χαρτί και καλαμάρι. Πάμε να δούμε τι άποψη είχατε εσείς, η άποψη σχηματίσατε μετά τα δρόμενα, έτσι, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος ομοίως πλη σαφώς, γιατί κακά τα ψέματα, έχει ψηλοτέλειο στο πρωτάθλημα. Απλά μένουν οι δύο αγώνες, πώς το λένε, διαδικασίας και για τις δύο ομάδες. Ποιος θα τερματίσει δεύτερος, ποιος θα τερματίσει τρίτος. Είναι στο μοναδικό πρωτάθλημα το οποίο ξέρουμε τον πρώτο, ξέρουμε και τον τέταρτο. Έτσι, δεν ξέρουμε ούτε τον δεύτερο, ούτε τον τρίτο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Ντίνο τον Σλίμπαχ, ο οποίος λέει: ο Παβλένκα έδωσε το πρωτάθλημα στην άξια πρωταθλήτρια ΑΕΚ, διότι το σκορ αντί να είναι 5-1 υπέρ του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι. Ο Ταμπούρη ΠΑΟΚ με MVP Παβλέγκα έδωσε το πρωτάθλημα στην ΝΑΕΚ. Ο Ρελ Μπίτσικου, ό,τι είπατε και γράψατε στα συμμεματάρια, ποιος φταίει για την η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Εγώ λέω ότι πειράζει που έφερε τον Τσέσκου, είπε πάνω τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, δεν το βγάζω το μήνυμα σου, ο Ρελ, δεν το βγάζω. Στον Γιώργο τον Κοκάρι, Πασχάλη, μόνο όταν θα κάνουμε μια φορά και ένα καιρό γήπεδο θα ανέβουμε ένα επίπεδο παραπάνω. Δεν πάει να πάρει το καλύτερο γήπεδο. Άμα οι τακτικές σου είναι οι ίδιες, το γήπεδο θα σου αλλάξει την τακτική. Όχι, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη, λέει ο Νεκτάριος ο Μιλωνάς, θα πρέπει να στεναχωριέται για κάθε πρωτάθλημα που χάνει και όχι να κάνει τα στραβά μάτια για να μην φανεί κακός ο προπονητής. Εγώ λέω ότι δεν κερδίσαμε 2 πρωταθλήματα, αλλά χάσαμε 3 πρωταθλήματα από έναν υποτίθεται υποδιέστερο αντίπαλο με λιγότερο μπάτζετ και μικρότερη περιουσία του προέδρου του. Ελπίζω ο ΠΑΟΚ να μην γίνει Σοβιέτ και να εξελίσσεται, γιατί όταν αποτυχάνεις και δεν κάνεις αλλαγές, δεν έχεις μέλλον, είπε ο Νεκτάριος. Καλησπέρα στο Θωμά, το Βομπόναρη. Την καλησπέρα μου και σε σένα. Είσαι άκυρος με τα μηνύματα εκεί. Και στον Κώστα του Παπουλίδη και στον Μύρο. Πάτε Λουτσέσκου και Βαν Σαββίδη. Νίκολιτς, πρωτάθλημα στην πρώτη χρονιά. Αυτοκινητάκια στη δεύτερη, σαν πρόεδρος. Χωρίς φιλικά, χωρίς κονέ στο Μάγκη Γκαγκάτσι. Κάντε κριτική οι οπαδοί επιτέλους. Νομίζω και ο Αλμέιδα δεν πήρε πρωτάθλημα με την πρώτη χρονιά. Νομίζω και ο Αλμέιδα όταν ήρθε στην ΑΕΚ. Ή κάνουν λάθος. Ποιος πήρε το προηγούμενο πρωτάθλημα της ΑΕΚ, ποιος το πήρε. Τι κάνεις, Ελευθερία. Τι δεν ξέρεις να μάθεις. Πέρασε έξω, σε παρακαλώ. Πάρε να δηλώσει το λογιστήριο την παρέτησή σου. Στον Πάπη του Ζαχαριάδη. 14 με 4 υπάρχει μια μικρή διαφορά. Δεν νομίζετε. Κλάψτε τώρα, γιατί έτσι γράφουν για μικρή ομάδα η ΑΕΚ. Α, το 14ο πρωτάθλημα. Καλησπέρα στον Οδυσσέα τον Κόγκολο. Στον Στέφανο τον Μεταλίδη. Χάθηκαν όλα στα 100 χρόνια παρουσίας μας. Θα τα πάρουμε στα 101. Και μέρα που είναι, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Εντάξει, τις μανούλες θα τις θυμάστε και τις υπόλοιπες μέρες. Και να σταματήσετε λίγο αυτά τα επινίκια του αυθημερών, ας πούμε, σήμερα. Στον Χρήστο Παναγιωτίδη. Ο Ηλιόπουλος στα 2 χρόνια πήρε πρωτάθλημα, συγχαρητήρια. Α! Κατά τύχη αυτές τις μέρες διάβασα, Πασχάλη, την ΣΕΚΑΠ ο πρώτη το 2018 την πούλησε 1,5 δις. Τώρα επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, όπως κάθε χρόνο από το 19 και μετά. Καλησπέρα στον Βασίλη του Δημητριάδη. Λευτεριά στον ΠΑΟΚ μας, λέει ο Βασίλης. Το είναι λίγο χόντρο, Βασίλη μου. Στον Αλέξανδρο τον Τζάμι. Μπορεί σήμερα να είναι η μέρα της μητέρας, αλλά αυτός είναι ο μπαμπάς σας. Και λέει η φωτογραφία του κυρίου Νίκολιτς. Στο Γιάννη τον Καρατσίδη, κρίμα για τα γενέθλια, όχι τίποτα άλλο. Πάρτε χαρτί και μολύβι και ξεκινήστε υπολογισμούς. Τώρα, φυλάκια και καλό καλοκαίρι. Μάλιστα. Ωραία πράγματα ακούμε. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα στον Παναγιώτη Μπουλάκο. Πασχάλη, καλησπέρα. Εδώ πρωταθλητές. Μην αγωνιστείτε τη δεύτερη θέση, θα την αποφασίσουμε εμείς για όλους. Έχει μια αλήθεια αυτό. Έτσι, μπορεί δηλαδή να δεις, να κάνει, σκέφτεσαι να κάνει διπλό στην Τούμπα και άσοδο στο Καραϊσκάκι. Βγάζει τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Βγάζει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Δευτεραθλητή. Αν το κάνει, που δεν θα το κάνει, γιατί δεν μπορεί να το κάνει τώρα η ΑΕΚ, γιατί πιστεύω ότι είναι όπως ο Όφη. Έσκασε. Πήρε το κύπελο. Τελείωσε. Τώρα κάνει, πώς το λένε, διαδικαστικά παιχνίδια. Σε αντίθεση με άλλους, ας πούμε. Άντε να μην πω. Στον Αντώνη τον Γρηγορόπουλο, η πολλή κλάψα φέρνει πρωτάθλημα. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο, λέει ο Αντώνης ο Γρηγορόπουλος, και προφανώς αναφέρεσαι στην ΑΕΚ. Ο Άλκης ως Γιώγας, πρέπει καλώς τον Άλκη. Έχετε σκοπό να ξεφωνήσετε τον άφραγκο εξαφανισμένο πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Μεγάλη προδοσία εκ των έσω. Σαββίδη Πούλα. Τον Άλκη. Γεια σου, ρε Άλκη. Μας έκανες και γελάς από το 10 η ώρα. Στον Κώστα του Καβανίδη, Πασχάλη, καλησπέρα από τα εργοτάξια της Πολωνίας με πολλούς Έλληνες παόκια οι περισσότεροι. Ελπίζω να δούνε το τι έφταξε και να κάνουν τα δέοντα για το μεγάλο ΠΑΟΚ. Λέω, Κώστας ο Καβανίδης, Κώστα μου, τα βλέπουν εδώ και χρόνια και δεν κάνουν κάτι. Τι είναι αυτό που σου κάνει και σκέφτεσαι. Τέλος! Κυρίες και κύριοι, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς τίποτα, η Μπαρτσελόνα πρωταθλήτρια για το 2026. Κυρίες και κύριοι, 2-0 την Ρεάλ, Αρμπελέα με τον Βίσκ, εκεί πέρα αγκαλιάζονται, φιλούνται, αγκαλιάζονται, τα πιτσιρίκια της Μπαρτσελόνα, πιτσιρίκια Μπαρτσελόνα. Έχουν έναν γερόλικο, τον Λεβαντόφσκι, πήγε, έκανε μια επένδυση, έδωσε πόσα εκατομμύρια για να πάρει ένα τερματοφύλακα για τα επόμενα 5-6 χρόνια. Αυτά, παιδιά, τα πράγματα, να τα μαθαίνετε, τα βλέπετε, αλλά τα υιοθετείτε μεν, αλλά για τις άλλες ομάδες. Όχι για τις δικές μας ομάδες. Εμείς θα κάνουμε μεταγραφές στο 30 φεύγα, έτσι, γιατί είναι φίλος παλιός και ξέρω εγώ, έχουμε συναισθηματικούς δεσμούς. Διακατέχεις από συνέστημα. Όταν διακατέχεις από συνέστημα, μοιραία θα αποτύχεις. Δεν παίζει μπάλα το συνέστημα, παιδιά. Το συνέστημα είναι για σένα, για μένα και τον οποιοδήποτε. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ο Γιάννης ο Γεράκης λέει να βγούνε τα μολύβια πάλι ξανά υπολογισμούς από την αρχή. Και συμπληρώνει ο Νίκος Ολαθούρης. Τώρα θα λένε νίκη ΠΑΟΚ με ΑΕΚ και νίκη ΑΕΚ με Ολυμπιακό. Για να γίνει αυτό, ναι. Κωνσταντίνος ο Παπαδόπουλος, ΑΕΚΑΡΑ Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Συγχαρητήρια. Τον Εύθυμη τον Ευθεδεριάδη. Τον Αλέξανδρο τον Τζάμι. Συγχαρητήρια. Τον Παύλο τον Νικολαίδη. Γιατί θα είναι, λέει, πάντα μικρή ομάδα η ΑΕΚ. Ποδόσφαιρο ανδρών υποβιβασμού το 2013. Ποδόσφαιρο γυναικών μηδέν υποβιβασμού. Μπάσκετ ανδρών ένα υποβιβασμό το 2011. Μπάσκετ γυναικών μόνιμα Α2. Βόλεϊ ανδρών τρεις υποβιβασμοί 94, 2014, 2019 και τώρα μόνιμα Α2. Βόλεϊ γυναικών τρεις υποβιβασμοί. 3, 8, 17. Χάτμπολ ανδρών, πόλο ανδρών. Μπάστε. Τώρα να σου πω κάτι. Παύλε, έχω την εντύπωση ότι αδικείς κοινωνίες τον εαυτό να πει. Άσποτα, ξέρω εγώ. Καλησπέρα στον Τζόρτζι το Φλάι, στο Φώτη τον Μπαμφώτη. Παιδιά, να σας πω κάτι. Να μάθετε να είστε λίγο ανώτεροι σε κάποια πράγματα. Το να πεις κάποιον ότι είναι μικρός, ούτε τα πρωταθλήματά του έχεις, ούτε θα τα αποκτήσεις τα επόμενα 10 χρόνια. Έτσι, άρα έχεις τα 4 πρωταθληματάκια, όμορφα, ωραία, έχουν τα 14 τους. Τι θέλετε τώρα εσείς και μπαίνετε σε μια άλλη διαδικασία που δεν βγάζει και πουθενά αυτό το πράγμα. Δυστυχώς για τους περισσότερους από εμάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο τον Φίλα. Το Βασίλη. Λέει ο Βασίλης εδώ. Βασίλη, δεν μπορώ να το δω τώρα. Θα το δω όταν πρέπει. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη. Όχι, δεν μπορώ να τα πω αυτά που γράφεις. Καληνύχτα Πασχάλη, πάω παντού. Εντάξει, πάω παντού. Ξαφνικά το payroll από τα γραφεία της Μικράς Ασίας αποθεώνει τώρα τον ερασιτέχνη που δεν κάνει επαφές με την πλευρά Μιστακίδη για να τα βρουν στο ενίκιο στο παλατάκι και να ξεκινήσουν τα έργα για να παίξουμε Ευρωλίγκα σε ένα χρόνο που είναι ο στόχος. Ο ερασιτέχνης τον νίκιαζε 50.000 στη Δίκη Χατζόπουλου, όπως έλεγαν τα ρεπορτάζ, αλλά στο Μιστακίδη με 60.000 λένε όχι, αυτός είναι ενίος ΠΑΟΚ. Φυσικά και δεν είναι αυτός ο ενίος ΠΑΟΚ και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά πέραν τούτο, επειδή μυρίστηκε αίμα ο ερασιτέχνης και από τη στιγμή που έχει κάνει συμφωνίες με την ΠΑΕ, μπορεί να είναι αυτάρκης. Έτσι, δηλαδή και τα 60 χιλιάρικα, αν δεν στα δώσει, τι θα το κάνει στο γήπεδο. Ερώτηση ενός ηλίθιου. Εγώ, ας πούμε, είμαι ο Μιστακίδης. Λευτέρη μου, εσύ και εσύ είσαι ο ερασιτέχνης. Και λες, και σε ρωτάω, Λευτέρη, πόσα επέρνεις από το Χατζόπουλο? 50. Έπαιρνες 50 χιλιάρικα και στο γήπεδο ήταν, είναι το γήπεδο, το αφήσανε ρήπιο. Ούτε τις στέγες φτιάξαν, ούτε τίποτα. Να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Πόσα θες από μένα? 60 και όλα δικά μου. Θέλεις ή δεν θέλεις? Ναι. Εσύ θα πεις, ένας νορμάλ άνθρωπος θα πει θέλω. Και δεν θα σε αδικήσουν, γιατί μπορεί να σου δώσει και ένα χαρτζηλίκι παραπάνω. Αν του πεις όμως, ξέρεις, εγώ δεν. Δεν θέλετε? Δεν πειράζει, δεν θα παίξουμε. Θα παίξουμε αλλού. Θα μου πεις τώρα πού θα παίξεις. Μη στεναχωριέστε. Σας είπα κάτι. Αυτά που θα γίνουν με το Μιστακίδη μπορεί να μην τα πιστεύετε τώρα, δεν θα σας πω τίποτα. Εγώ θα περιμένουμε να τα δούμε. Το ότι ανακοινώνει χώρο ιδιοκτησίας που θα γίνει προπονητικό κέντρο μπάσκετ κτλ. Μη σας φανεί παράξενο. Να δείτε κανένα προκάτ γήπεδο 10.000 θέσεων, τα οποία γίνονται πανεύκολα όπως και στην Ευρώπη, τα οποία φτιάχνονται σύντο χρόνο, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε λίγο το μυαλό μας να δουλεύει επιχειρηματικά. Θα μου πεις τώρα, ο Μιστακίδης είναι ένας επιχειρηματίας. Ο Σαββίδης είναι ένας επιχειρηματίας. Και αυτοί που είναι στον ερασιτέχνη, δεν θέλω να πω τίποτα. Γιατί άμα πω, θα χαλάσω και το στόμα μου, όχι τίποτα άλλο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν όλοι οι φορείς, έτσι, και οι μεν και οι δε, και φυσικά αυτοί οι οποίοι είχαν. Τώρα θα μου πεις, λείπει ο Κατσαρής, ο οποίος και επιχειρηματίας ήταν, αλλά είχε και το know-how, 30 ετών. Σε μια καρέκλα, όπως και να έχει, μπορεί να τον αδικήσαμε να, αλλά αυτός ήταν. Και επειδή ήταν αυτός, εμείς πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε.
13: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
14: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μητρόπολης 95,5 και φυσικά oregamora@gmail.com και το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε, για όποιον θέλει να επικοινωνήσει βέβαια, όποιος δεν έχει βάψει μαύρα, έχει όρεξη να μιλήσουμε, είμαστε εδώ. Τώρα, να έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Δεν θα έχουμε Νίκο Μελτσακάκη σήμερα τώρα το βράδυ και δεν είναι η δυσάρεστη είδηση ότι ο Νίκος Μελτσακάκης δεν θα είναι μαζί μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τον ευχηθούμε συλληπιτήρια. Έχασε τον αδερφό του και από το Λευτέρη Μανιά βέβαια. Έχασε τον αδερφό του. Γνωρίζετε όλοι πώς φεύγουν κάποιοι άνθρωποι από τη ζωή. Έτσι αυτή παρά την νόσο. Δυστυχώς δεν μπόρεσε ο αδερφός του να νικήσει αυτό το κακό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο πλέον. Φαντάζομαι κάθε μέρα ακούμε όλο και περισσότερο δυσάρεστες ειδήσεις, ιδίως από τέτοιο είδους αρρώστιες. Ο αδερφός του λοιπόν, ο Γιάννης Μελτσακάκης, δεν είναι πλέον στη ζωή. Νίκο μου, συλληπιτήρια και από μένα και από το Λευτέρη. Η ζωή συνεχίζεται. Κύκλοι ζωής λέγονται αυτοί. Ξέρετε, καμιά φορά χάνουμε τους ανθρώπους μας, είτε είναι και οι γονείς μας. Τώρα, μια και ήταν μητέρα, όσοι έχετε τις μητέρες σας, να τις αγαπάτε. Πόσο μάλλον και όταν έχετε τους πατεράδες σας, πάλι να τους αγαπάτε. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα. Γονείς είναι αυτοί. Μην τους αμελείτε, μην τους αφήνετε να είναι μόνοι τους. Ξέρετε, και εκεί υπάρχει κύκλος ζωής. Ξέρετε, κάποια στιγμή και μετά, από κάποια ηλικία και μετά, και ο γονιός καταλαβαίνει ότι τελειώνει. Τα χρόνια πλέον δεν είναι απεριόριστα σε εισαγωγικά όταν είσαι νέος άνθρωπος. Έτσι, 25-30 στην παραγωγική ηλικία, έρχεται καιρός που λες, ξέρεις, τα επόμενα χρόνια κάποια στιγμή θα σβήσω απότομα, γιατί έτσι είναι η φύση της ζωής. Άλλο αυτό και άλλο τώρα έτσι να σε χτυπάει την πόρτα η αρρώστια. Η αρρώστια που βρίσκεται παντού και δεν την έχουμε πάρει χαμπάρι. Όχι μόνο η αρρώστια, γενικά όλα αυτά τα οποία μας τυραννάνε τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει μια αστείωτα. Δεν είναι μόνο αυτά εδώ, δεν είναι μόνο η καρκίνη αυτή της ευρείας μορφής. Έτσι, τα ακούς, ας πούμε, χτυπάει από εδώ, προσπαθούν να τον κερδίσουν, να τον κάνουν τώρα. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι και με τα δημόσια πράγματα, αλλά γενικώς και με τα ιατρικά. Παιδιά, δεν ξέρει κανένας πώς δημιουργείται ο καρκίνος. Διαβάζω, βρέθηκε φάρμακα του καρκίνου, βρέθηκε φάρμακο κατά του καρκίνου, βρέθηκε το ρεύμα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να καθυστερήσουν τον καρκίνο ή να τον τελειώσουν εξ αρχής. Υπάρχουν αυτά τα στάδια. Αλλά κανένας δεν μπορεί να βγάλει φάρμακο, διότι κανένας δεν ξέρει πώς ξεκινάει ο καρκίνος. Είναι βασικό πράγμα να ξέρεις ακριβώς τι έχεις για να ξέρεις το θεραπεύσεις. Εμείς όμως, επειδή μας αρέσει να είμαστε τα θύματα, και θύματα τώρα εκ των πραγμάτων, όταν μας πιάνει ο πόνος, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να σκεφτούμε να πάρουμε ένα παυσίπονο, ένας πόνος, παιδί μου, έτσι. Αν δούμε ότι συνεχίζεται ο πόνος, θα αναγκαστούμε να πάμε στο γιατρό. Έχουμε αρρωστήσει, χωρίς να ξέρουμε από τι έχουμε αρρωστήσει όμως. Έτσι, γιατί πιστεύω, το έχετε καταλάβει κι εσείς, ότι μπορεί να μην υιοθετείτε τους ψεκασμούς, ας πούμε, αυτά εδώ τα πράγματα, αλλά ας μην πάμε στους ψεκασμούς αέρους. Όλα αυτά που τρώμε δεν είναι ψεκασμένα? Δεν υπάρχουν φυτοφάρμακα τα οποία είναι δηλητηριώδη για να μην πηγαίνουν τα ζωήφια, το οτιδήποτε αυτά, ή τα τροκτικά ακόμα τώρα, περίπτωση χανταϊού, έτσι, ο χανταϊός, παιδιά, υπάρχει και σε κονσέρβες. Τα διαβάζετε καθόλου? Όχι, απλά ανακαλύπτουν την Αμερική τώρα, ας πούμε, ξαφνικά, και υπάρχει ο πανικός. Έτσι, πάμε σε μια νέα πανδημία και σε ξέρω εγώ κτλ. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη. Δεν ξέρω και προβληματίζομαι αν πραγματικά μάθαμε, γίναμε καλύτεροι άνθρωποι μετά

Καταλαβαίνετε, η παπάς έχει πέσει μπροστά τα περιπολικά και ένα αυτοκίνητο μεταφορέα Κυριάκος κουβαλούσε το ψυγείο. Δείτε τα, να τρέξετε λίγο στο παρελθόν, να δείτε μπας και έχετε πάρει κανένα μάθημα από αυτό εδώ. Τη συμπεριφορά σας, το να υποκύπτετε με το παραμικρό, το να σκύβετε και να είστε συνέχεια σκυμμένοι και να μπαίνουμε πάλι σε με αυτή τη διαμάχη, εθνική διαμάχη με τους μεν και με τους δε. Αν μπορεί δηλαδή κάποιος να κάνει το εμβόλιο, αν δεν μπορεί κάποιος να το κάνει το εμβόλιο, γιατί να το κάνεις εσύ να μην το κάνω εγώ, γιατί να το κάνω εγώ για να μην το κάνεις εσύ κτλ. Θα νοσήσουμε εμείς, θα πας εσύ στη ΜΕΘ και μετά σιγά σιγά άρχισαμε να ανακαλύπτουμε άλλα πράγματα. Και ξέρετε τι ανακαλύψαμε? Ότι τελικά αυτοί που μετέδιδαν τον κορονοϊό ήταν αυτοί που είχαν εμβολιαστεί. Γιατί αυτοί, βάσει του mRNA, τα οποία πάλι δεν είχαμε άποψη. Και όταν την βρήκαμε την άποψη, χάσαμε το δρόμο. Έτσι θα γίνει και τώρα. Ξαφνικά, καραντίνα, ένα πλοίο, ειδικές στολές, αυτά τα κλασικά. Έτσι, να πάρουν τους αυτούς που έχουν νοσήσει και να τους στείλουν, λέει, στη χώρα τους. Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο ακούγεται. Και θα είναι σε ειδική ΜΕΘ, δηλαδή έχει γίνει ειδική ΜΕΘ για τον Χανταϊό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Αυτά εμένα, όχι ότι με τρομάζουν, απλά μου δίνουν το έναυσμα να πω το εξής. Έχουμε μάθει εμείς από αυτά τα που ζήσαμε τίποτα? Ή θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο, για να μην πω ότι θα κάνουμε και χειρότερα? Έχω την εντύπωση τώρα ότι δεν θα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα. Όπως δεν είχα την ευκαιρία εχθές που δεν είχαμε εκπομπή, να έρθω με έναν φίλο πιλότο ακροατή της εκπομπής εδώ και να σας πει μερικά πράγματα για τους ψεκασμούς που γίνονται και το τι ψεκάζουν. Ιδίως γιατί δεν δουλεύει εδώ στην Ελλάδα, ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα, ιδίως για Γαλλία και Πορτογαλία. Αλλά εδώ παίζει ρόλο από πού ενημερώνεσαι και γιατί ενημερώνεσαι από εκεί. Για να εξηγήσεις και το κεφάλι σου. Γιατί έχεις ήσυχο το κεφάλι σου? Γιατί δεν θες να μπλέξεις, φίλε? Γιατί να σε θέλουν άρρωστο? Γιατί πρέπει να δουλεύεις το σύστημα. Υπάρχει σύστημα. Πίσω από όλα, παιδιά, υπάρχει ένα σύστημα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο μαθαίνουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε έναν πόλεμο, ο οποίος είχαμε το ουκρανικό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τώρα έχουμε το ιρανικό, πάλι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο άλλος απειλεί ό,τι να είναι, η βενζίνη σε δυσθεώρατα ύψη, που σημαίνει κονομάνε όλοι αυτοί. Κονομάει το κράτος. Δεν θέλει να λήξει. Δεν θέλει να λήξει ο πόλεμος. Καμία κυβέρνηση. Έχετε δει να γίνονται συζητήσεις για να σταματήσει ο πόλεμος? Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Αυτό δεν σας βάζει σε τέτοιο σε σκέψη? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Εγώ δεν λέω όχι. Τώρα θα έρθουν πάλι, να ξέρετε. Θα αρχίσει πάλι η ίδια προπαγάνδα η οποία υπάρχει. Όπως είναι και στο ποδόσφαιρο. Δεν φέρνουμε κάποιες φορές, ας πούμε, τις περιπτώσεις της παράγκας. Τι κάνουμε, την παράγκα, πώς την διορθώνουμε την παράγκα? Με μία άλλη παράγκα. Πώς διορθώνουμε μία πανδημία? Με μία άλλη πανδημία. Πάλι θα βρούμε ψέματα, πάλι θα πούμε το ένα, πάλι θα πούμε το άλλο, πάλι θα στήσουμε σκηνικά, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, αριβελουχιώτη. Just like that, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εσείς μου φαίνεται, το ξέρετε αυτό το πράγμα, γιατί περισσότεροι, κάποιοι από εσάς, ας πούμε, έχετε κάνει εμβόλια. Κάποιοι δεν έχετε κάνει, που δεν θέλατε να κάνετε και μπορούσατε να μην τα κάνετε, γιατί άλλοι υποχρεώθηκαν να τα κάνετε και κανένας δεν ξέρει τι θα κάνει. Τώρα θα μας παρουσιάσουν προφανώς, πώς το λένε, και ένα εμβόλιο για τον Χανταϊό, τον οποίο πότε τον κάνανε? Τι θα είναι αυτό τώρα? Δηλαδή μέσα σε 2-3 μήνες φτιάχνουμε ήδη, τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν πάλι, έχουμε

0: έτοιμο το εμβόλιο. Και πολλά άλλα πράγματα. Δυστυχώς είπαμε, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά από τις ίδιες μας τις συμπεριφορές. Είπαμε, όταν δεν υπάρχει μια χώρα, δεν υπάρχει ένα κράτος, μοιραία την ευθύνη την έχουν οι ψηφοφόροι της. Και δεν ξέρω τώρα αν αυτά γράφονται στους πατροκοσμάδες, Λευτέρη μου, αυτά εδώ, τις ερμηνείες αυτά. Γιατί, εντάξει, μπορεί άλλοι να τα πιστεύουν, άλλοι δεν τα πιστεύουν, Λευτέρη μου. Εντάξει, θα το δούμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Ότι κάτι σημαντικό πάντως γίνεται στον πλανήτη, νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο. Δηλαδή αυτό το φιάσκο τώρα με το Ιράν, γιατί οι Αμερικάνοι, ας πούμε, εκτελούν εντολές των Ισραηλινών, παραπάει. Και σε λίγο έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος θα τους αφορήσει. Θα αφορήσει πρώτα τις κυβερνήσεις του, οι οποίες έχουν μια οσφιοκαμπτική στάση. Είναι μόνιμα στα τέσσερα. Για να καθίσουν στις θέσεις τους. Το είπαμε και άλλη φορά. Η μασονία στο απόσπασμα. Αυτή κάνανε μια ξεχωριστή θρησκεία για να μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Να προωθούν τα δικά τους μοντέλα διοίκησης. Και στο θέμα της υγείας και σε όλα τα θέματα. Όπου και να σκαλίξεις, ό,τι και να κάνεις, το καταλαβαίνεις. Πρόσφατα, να ευχαριστήσω τον φίλο τον Γιώργο, και τον Γιώργο και τον Παναγιώτη, και άλλους φίλους που έχουν στείλει ένα μήνυμα, να σας βοηθήσω και το εξής. Απαγορεύτηκε για το 2026 από την Κίνα το θεϊκό οξύ. Σας πάω κάποιες έτσι δυσούλες που υπάρχουν, που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Η Κίνα έχει επιβάλει απαγόρευση και πλήρη περιορισμό στις εξαγωγές θεϊκού οξέως από τις 1η του Μάη του 2026, δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα. Τώρα θα πει κάποιος, και τι είναι το θεϊκό οξύ, σας πω. Είναι ένα υποπροϊόν από την τήξη χαλκού και ψευδάργυρου. Μπορείς να τα δεις σε πάρα πολλά πράγματα, θα σας εξηγήσω. Και αυτή η απόφαση πάρθηκε εδώ και ένα μήνα. Πού μπορείς να το βρεις τώρα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, έτσι. Γιατί θα υπάρξουν αυξήσεις τιμών σε αυτά που θα σας πω. Πρώτα απ' όλα στις μπαταρίες. Μπαταρίες, λιπάσματα, αλυσίδες εφοδιασμού είναι αυτές, έτσι. Εξόρυξη χαλκού νικελίου. Είναι πάρα πολύ βασικά πράγματα αυτά για την παγκόσμια κοινότητα. Λοιπόν, το οποίο δεν ξέρουμε για ποιο λόγο αποφάνθηκε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε. Έτσι, γιατί προφανώς προτεροποιεί, να το πω κάπως έτσι, η Κίνα τις εσωτερικές της ανάγκης, ιδίως για την παραγωγή λιπασμάτων, μετά από αυτά τα οποία γίνονται, ιδίως για στην προμήθεια θείου, λόγω του πολέμου του Ιράν και των προβλημάτων που υπάρχει στο στενό του Ορμούζ. Και μην ξεχνάτε ότι η Κίνα είναι μεγαλύτερη χώρα εξαγωγίας θεϊκού οξέως παγκοσμίως. Και αυτό θα έχει ισχύει μέχρι τέλος του 26, γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα πάει τόσο. Γιατί η βενζίνη θα πάει τόσο όσο. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Αυτό τώρα ξέρεις που θα επιδείξει η Δευτέρη. Όλη αυτή η αύξηση. Έτσι, αυτό το πράγμα θα το συναντήσουμε όλοι μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν και άλλες χώρες βέβαια οι οποίες έχουν το θεϊκό οξύ, όπως είναι και η Ευρώπη και ο Καναδάς και οι Αμερικάνοι και οι Ιάπωνες. Τέλος πάντων, υπάρχει όλη την τέτοια. Και εδώ έχουμε πώς το λένε, θεϊκό οξύ. Έτσι, γιατί έχουμε και εμείς λιπάσματα, μπαταρίες, καθαριστικά, όλα αυτά και τα βρίσκεις. Φυσικά και είναι επικίνδυνο γιατί είναι διαβρωτικό. Λοιπόν, εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η απόφαση. Προφασίζεται η Κίνα ότι ξέρεις για εσωτερικούς λόγους. Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει, τέλος πάντων. Θα δούμε. Θα το δούμε. Πού θα πηγαίνει, πού θα πηγαίνει, το τι θα γίνεται και πώς θα γίνεται. Τέλος πάντων. Αυτό όσον αφορά κάποιες ειδησούλες. Έτσι λοιπόν, μοιραία, βλέπετε, ότι ο παγκόσμιος χάρτης αρχίζει να αλλάζει. Και αρχίζει να αλλάζει προς το χειρότερο για τον απλό κόσμο. Δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη μας. Φαντάζομαι δεν την ξέρετε ούτε εσείς. Μείναμε σε αυτά τα οποία μπορούμε και σε αυτά τα οποία θέλουμε. Πάω σε ένα μήνυμα του φίλου Παναγιώτη εδώ που λέει όλα άλλαξαν μετά τις 28 Φλεβάρι. Τα πλάνα εννοώ. Ο έχων ότα ακούγεται. Και φέρνει ένα παράδειγμα για να δείτε τι γίνεται στην παγκόσμια σκακέρα με ελληνικό χρώμα. Ο Μαρινάκης γνωρίζει το τι μελγενέστε στο κομμάτι της παγκόσμιας ενέργειας και τροφοδοσίας και τις άμεσες συνέπειες, ειδικά στην Ευρώπη. Μαζί με τους όλους τους πρωτοκλασσάτους, έτσι, Αγγελικούς, Προκοπίου κτλ, κτλ. Οι οποίοι τροφοδοτούν, ακούστε καλά, το 50% του LNG παγκοσμίως. Δεύτερον, το Champions League θέλει χοντρά λεφτά. Ο Λεβαντάτε Βέγκα έχει άγνοια. Καμιά φορά αυτούς τον φοβάσαι βέβαια, αυτούς που έχουν άγνοια. Κατά βάθος κανείς δεν θέλει να επενδύσει σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, γιατί απλούστατα το ερώτημα είναι αν θα υπάρχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όταν η Lufthansa και η KLM, η British Airways, κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο, πώς θα ταξιδέψουν οι ομάδες. Όσο για το κύπελο, να είναι καλά ο ΠΚΠ. Η μισή και παραπάνω Κρήτη είναι για την Μπουζού. Απλά τα πράγματα. Ο Μαρινάκης είναι πολύ μπροστά. Έτσι όπως τα λέω. Λέω ο φίλος ο Παναγιώτης που δεν έχω λόγο να τον αμφισβητήσω σε αυτά τα πράγματα, γιατί και σε κάποια συμφωνούμε. Όσον αφορά όμως το θέμα των αεροπορικών εταιριών, γιατί και εμείς πληγήκαμε από αυτή, μπορούν οι ομάδες να πάρουν μικρά αεροπλανάκια, ψιλοτσέσνα ας πούμε μορφής, έτσι Λευτέρη μου, να πας ας πούμε με τα κάποια πτώματα, να παίρνει 50 άτομα, 60, 50 ρίσια και να μετακινούνται αυτοί μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να παίρνουν τις γραμμές. Αν αυξηθεί τόσο πολύ το κόστος. Ας πούμε, πιστεύω ότι έχουν και ανάγκη σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Μετά το τέλος λέει των αγωνιστικών υποχρεώσεων, η ομάδα χρειάζεται κατεπηγόντως ξεμάτιας, μαγιασμό, ευχέλιο, τελετές βουντού, ανθρωποθυσίες τύπου μάγια και ίνκας, φακυρικά κόλπα και οτιδήποτε άλλο προκειμένου να βρούμε τρόπο να σκοράρουμε. Α, τώρα το πες καλά. Είναι δύσκολη η καλογερική, Χριστάδερφε. Δεν ξέρω αν θα βρεθούν όλα αυτά τα που είπες και αν θα γίνουν όλα αυτά που είπες. Τέλος πάντων. Πάμε στο φίλο περιμένει και να συνεχίσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Πασχάλη, τι κάνεις ρε φίλε?
0: Καλά.
1: Είμαι ένας ο οποίος έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Θυμωμένος είσαι?
1: 90 τόσο μεριά, Νταλικέρης είμαι που βγαίνω, έρχομαι Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, για πες μου.
1: Σου είχα πει από τότε, επειδή κάποιος ανέφερε ότι το παλιό Μετρόπολης του 90.
0: Ναι.
1: Σου είχα πει από τότε, είναι σίγουρο δεν θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Σου είχα πει από τότε ότι είσαι ένας από τους σοβαρότερους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς ήρθες.
1: Για μένα.
0: Ναι. Ωραία, ευχαριστώ.
1: 63 χρονών είμαι, δεν είμαι κανένας μπέμπης. Mm-hmm. Λοιπόν, σ' ακούω και τώρα τελευταία. Ακούω τις απόψεις σου. Απορώ πώς αντέχεις με μερικούς και δεν κρίνεις το τηλέφωνο. Απλό πράγμα είναι. Δεν ξέρω, δεν θες να χαλιάσεις τη σχέση σου.
0: Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ. Δεν έχω τέτοια θέματα, να ξέρεις.
1: Έχεις πολύ μεγάλη υπομονή. Πρέπει να σε καράβει υπομονής. Γιατί βλέπω ότι, επειδή ξέρω ότι είσαι και ΠΑΟΚ, και δεν είναι κακό κάποιος να είναι μια ομάδα. Το θέμα είναι να λέει σωστά πράγματα και εσύ λες σωστά πράγματα και διορθώνεις και μερικούς. Όπως άκουγα ακόμα και σήμερα που τελείωσε αυτό το πρωτάθλημα, εκτός είμαι.
0: Ναι. Συγχαρητήρια κιόλας.
1: Να είσαι καλά. Και σου επαναλαμβάνω, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στο Αλνίκη είμαι.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Ναι. Αφού ξανά σα πάλι πηγαίνω έρχομαι. Συνταξιούχος, αλλά δυστυχώς δεν βγαίνει το μεροκάμα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε και πρέπει να τραβιόμαστε. Τέλος πάντων, όσο είμαστε και καλά θα και αντέχουμε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Όχι για τον ΠΑΟΚ. Και όχι για όλους όσοι σαν φιλάθλους, εν πάση περιπτώσει, αντιπροσωπεύουν τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Εάν δεν με κάποιο τρόπο δεν εξαλειφθούν κάτι απόψεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την ΑΕΚ μικρή ομάδα, οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ΑΕΚ 2014 Και μόλις σήμερα πέρασε τον ΠΑΟΚ τους τίτλους, εάν έστω έχει ιδρυθεί το 2014, εάν δεν εξαλειφθούν κάτι τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν γνώμη και βγαίνουν και τη λένε και μπορεί να έχει βέβαια όλοι, γιατί υπάρχουν και ΠΑΟΚτζίδες, οι οποίοι τους βγάζει στο καπέλο. Άκουσα και τώρα μερικούς πράγματα. Και ένα άλλο ακόμα. Όταν θες να απαιτήσεις από κάποιον, το είπες εσύ, έτσι. Απλώς εγώ το επαναλαμβάνω. Επειδή τα έχουμε ζήσει και στην ΑΕΚ αυτά παλιότερα. Όταν θέλεις να απαιτήσεις από κάποιον, ποιος είσαι εσύ που απαιτεί, ρε φίλε. Άκουσα κάποιον τώρα σήμερα στην εκπομπή, γιατί εγώ που σ' ακούω εδώ και 3 ώρες από την Κατερίνη σ' ακούω. Λοιπόν, ο οποίος είπε το εξής για μένα ανεκδίκητο. Θα μαζευτούμε, λέει, τώρα 100 και θα πάμε και θα τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν κερδίσετε την ΑΕΚ, που για μένα θα την κερδίσει την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ, είναι ένα άλλο θέμα αυτό όμως, εάν δεν κερδίσετε την ΑΕΚ, θα κάνετε τι, ρε μάγκες? Τι θα κάνετε δηλαδή, πού ζείτε, ρε? Ρε, πού ζείτε, ρε, το 2026 είμαστε. Θα κάνετε τι δηλαδή? Θα σπάσετε στο ξύλο τους παίχτες, τους εργαζόμενους του ΠΑΟΚ, τους οποίους δεν τους πληρώνετε εσείς? Τι θα κάνετε δηλαδή, θα σπάσετε τα αυτοκίνητα? Ποιος σας υποχρεώνει, δεν μπορώ να βρω τη λέξη την κατάλληλη, ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα?
0: Αχ,
1: πού ζείτε, ρε?
0: Τι ψάχνεις να βρεις?
1: Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, ρε Πασχάλη. Αλλά δηλαδή εκνευρίζομαι όταν ακούω τέτοιους ανθρώπους. Πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι, σε σπηλιές? Ρε εσείς, πήγαινε λίγο μπροστά. Εντάξει, έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να υπάρχουν αιτίες. Για να χάσει κάποιο το πρωτάθλημα υπάρχουν αιτίες. Η ΑΕΚ πέρυσι έκανε 6-6. Υπήρχαν αιτίες. Φάγανε τον προπονητή, ο οποίος τους πήρε ντάβι μετά από 40 τόσα χρόνια. Και τον φάγανε. Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει?
0: Κοίταξε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον εδώ σε εμάς, δεν υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, δεν υπάρχει ποδοσφαιρική κουλτούρα. Δηλαδή δεν αγαπάνε, αγαπάνε το ποδόσφαιρο, δεν αγαπάνε τις ομάδες τους, αγαπάνε τη νίκη της ομάδος. Με όποιον τρόπο και αν έρχεται, γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα απονείμουν δικαιοσύνη στο χθες, λες και είναι σαν αυτόκλητοι εισαγγελείς και δικαστές, ας πούμε. Εξωπραγματικά πράγματα. Ναι.
1: Ακριβώς, συμφωνώ στο 100%. Τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή. Γιατί αν δεν τελειώσουν αυτά τα μυαλά και αυτές οι απόψεις, θα έχουμε συνέχεια αυτά τα σφαξίματα, αυτές τα κλωτσομπουνίδια, αυτούς τους φόνους. Τι που ζείτε, ρε? Ρε, τι πίνετε, ρε μάγκες? Θα πας δηλαδή τα ηλίκη του Σαββίδη και θα του πεις, ξέρεις κάτι, πήγαινε πάρε μου το Ροναλντίνιο, ξέρω εγώ. Ποιος είσαι εσύ, ρε? Δεν σ' αρέσει, δεν πας στο γήπεδο, ρε άδερφε.
0: Αυτό. Το αντέχουνε.
1: Ορίστε.
0: Το αντέχουνε, νομίζεις?
1: Φίλε μου,
0: το να μην πάνε στο γήπεδο, το αντέχουνε, δεν το αντέχουνε?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Εγώ κάποτε σε γυρνάω πίσω στα παλιά, επί Μπάγεβιτς, δεν πήγαινα στο γήπεδο. Υπήρχαν βέβαια κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πηγαίνανε και καθόντουσαν απ' έξω το γήπεδο. Αυτά δεν είναι μυαλά, ρε φίλε. Δεν μπορεί να γίνει ο ΠΑΟΚ τώρα, μην παρεξηγηθώ, να μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ από ό,τι είναι. Ήρθε ο Σαββίδης. Περάσανε εκείνα όλα τα χρόνια με τους γούμενους, με αυτά, με τους βουλινούς, με τα έτσι, ο άνθρωπος αυτά, πήρε ένα πρωτάθλημα, έχασε το άλλο γιατί έκανε το λάθος εκείνο, έτσι, αν θες τα χαρτιά όπως γουστάρεις πες το. Εντάξει, τι θα γίνει, κάθε χρόνο πρέπει να παίρνει το πρωτάθλημα. Και σας, ποιος σας δίνει το δικαίωμα δηλαδή να απαιτείτε από το Σαββίδη? Και να βγαίνει τώρα ο άλλος προηγουμένως και να λέει θα πας και θα του πεις τι, ρε φίλε του Τάισον, κοίτα ότι άμα δεν κερδίσεις την αεκούλα θα σε θάψω, τι θα του κάνει, βρε? Συγγνώμη για τον τόνο της
0: φωνής. Ναι, κατάλαβα, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Χάρηκα που τα είπαμε
0: μετά. Να σε καλά, να σε καλά. Και εσύ να σε καιρός.
1: Να είσαι πάντα καλά, να έχεις υγεία, φίλε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Πασχαλή.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Δεν μου λες, η ΑΕΚ 2014 που φώσασε εργαζόμενους και ποδοσφαιριστές ήταν καλά?
0: Που έκανε, τι έκανε? Θα μίλωσε καταρχήν από εκεί που μας ακούς, δεν ακούγεσαι καλά.
2: Θα κλείσω ραδιόφωνο.
0: Μπράβο.
2: Μ' ακούς?
0: Για πες.
2: Η ΑΕΚ 2014 που φέρνει ένα σωρό εργαζόμενους και ποδοσφαιριστές ήταν καλά.
0: Εσύ σαν τι το ρωτάς τώρα αυτό για να σε απαντήσω και ανάλογα. Γιατί τι σχέση έχει με το ποδόσφαιρο αυτό.
2: Είστε εσείς που θα μιλήσετε.
0: Μισό. Τι σχέση έχει με το ποδόσφαιρο που παίζει η ΑΕΚ. Ποιον ενδιαφέρει δηλαδή. Σε ενδιαφέρει εσένα, ας πούμε, τώρα αν πληρώθηκαν οι υπάλληλοι της ή αυτοί που έχουν φάει τόγκα, που δεν έχει φάει κανένα τόγκα, γιατί τα λεφτά τους θα παίρνουν όλοι αυτοί. Έτσι, όπως γίνεται και στον Άρη. Όλοι αυτοί που έχουν φάει τόγκα, τα λεφτά τους θα παίρνουν. Τώρα εσείς τι κάθεστε και λέτε, δεν ξέρω. Απλά ρωτάω, ποιον ενδιαφέρει εμένα, με ενδιαφέρει εμένα σαν φίλαθλο, εάν η ΑΕΚ χρωστάει τις Μιχαλούς, αν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, εγώ θέλω να πηγαίνω στο γήπεδο, να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και ασκόμουν και αφεύγω. Μπορώ. Αλλά σε αυτό τώρα που λες εσύ, η ΑΕΚ 2014. Η ΑΕΚ 2014 είναι σαν να μου λες σηματοδοτήσει ότι είναι μια άλλη ομάδα. Θα πληρώσει τα χρέη της προηγούμενης ΑΕΚ.
2: Άλλο αφημί.
0: Ναι, παιδί μου, και ο Άρης έχει άλλο αφημί. Τα πληρώνει όλα όμως ο τέτοιος, ο Καρυπίδης. Και αφημί να μην έχεις, πάλι τα πληρώνεις.
2: Τι λες, ρε.
0: Να σου πω και κάτι. Να μην έχεις, πάλι τα πληρώνεις. Δεν υπάρχει τι λες, ρε. Αν δεν ξέρετε, μην εκτίθεστε.
2: Με συγχωρείς.
0: Όχι, μην εκτίθεστε, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει μια εταιρεία, καλή ώρα όπως. Πες ότι είναι ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, και χρωστούσε λεφτά. Όταν ερχόταν οι προσφυγές, δεν πλήρωνε ο ΠΑΟΚ. Πριν το Σαββίδι σου μιλάω τώρα. Έτσι, με κάτι γουμενοπαγώνιδες και όλα αυτά εδώ πέρα που πηγαίνουν ο Συρφετός. Όταν ερχόταν αποφάσεις. Από τα δικαστήρια στην Αθήνα πρέπει να εξοφλήσεις 250 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, τον τάδε, τον δει να το δείξει. Δεν τα δίνανε. Δεν έπεσε η γάμα εθνική. Αυτό είναι άλλο κομμάτι που έπεσε γάμα εθνική. Μην τα μπερδεύει. Και εκεί που πέσαν, δηλαδή χάσαν λεφτά, αυτοί τώρα όλοι οι παίκτες. Πιστεύεις. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω παράδειγμα, να ξέρεις. Ειλικρινά στο λέω. Ιδίως επειδή είναι πιο κοντά σε εμάς εδώ ο Άρης. Που ξέρουμε πάρα πολύ καλή τι πιάτσικο έχει γίνει, πιο χοντρό από αυτό που φαντάζεσαι. Λοιπόν, αλλά μαθαίνω ότι όλοι αυτοί οι παλιοί όλο και κάτι τις παίρνουν. Μέχρι στιγμής, να σου δώσω ένα νούμερο. 6 εκατομμύρια ευρώ έχει πληρώσει ο Καρυπίδης σε χρεολίσια που έρχονται στην ΠΑΕ συστημένα. Ξέρεις, πλήρωσε. Το ότι δεν βγαίνουν προς τα έξω ή ότι βγαίνουν όποτε τους βολεύει και τέτοια, αυτό δεν ενδιαφέρει τον απλό φίλαθλο. Θεωρώ εγώ.
2: Βγάζει ο άλλος γλώσσα τώρα.
0: Εντάξει.
2: Έχει σώσει όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, εγώ περίμενα μια ανωτερότητα από τους φίλους του ΠΑΟΚ σήμερα να πούνε ένα μπράβο στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, όμορφα και ωραία. Η ανωτερότητα το κάνει αυτό.
2: Όχι, μπράβο. Φυσικά.
0: Ναι, δεν το έχει πει κανένας, εγώ αυτό λέω.
2: Εγώ στο λέω.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Τώρα αν δεν το έλεγα, δεν θα το έλεγες, έτσι, μεταξύ μας. Λοιπόν, καλό βράδυ, να είσαι καλά, να είσαι καιρός.
2: Άντε, γεια.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Πασκάλη, εγώ είμαι.
0: Για χαρά, εσύ είσαι, ναι.
3: Λοιπόν, εγώ όχι, δεν θα πω μπράβο στην ΑΕΚ για κανένα λόγο, γιατί και από την αρχή της σεζόν ήταν η πιο τοξική ομάδα. Έβλεπε παντού φαντάσματα και ιστορίες. Και δεν ήταν και καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Mm-hmm. Άκουγα αποσπασματικά την εκπομπή σου. Συμφωνώ έτσι με κάποιους, έτσι, ειδικά στην αρχή που βγήκαν ένα που τα χώσαν στο Σαββίδι και εγώ θα τα χώσω στο Σαββίδι. Και ένα τηλεφώνημα που πιο πριν βγήκε ένας ακροατής και είπε ποιος είσαι εσύ που θα πας και θα πεις στο Σαββίδι, απαιτώ να κάνω κτλ.
0: Ναι, ο φίλος που είπε, παιδί μου, ότι είχε πει κάποιος ακροατής, παιδί μου, ότι ξέρεις, θα πάμε, ξέρω εγώ. Τι έτσι πει στο Σαββίδι.
3: Αυτό δεν το άκουσα. Όχι, γιατί δεν μπορώ να πω το Σαββίδι ότι θέλω ένα back-to-back πρωτάθλημα.
0: Φυσικά.
3: Δηλαδή
0: με άλλο τρόπο, έτσι όπως υπόθηκε με λίγο αυστηρό τρόπο, γι' αυτό ίσως.
3: Όχι, δεν άκουσα. Αλλά μπας περιπτώσει, και θα τα χώσω στο Σαββίδι για τους λόγους που ανέφεραν και οι άλλοι, αλλά και με τα δικά του επιχειρήματα. Ο Σαββίδης, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, ήρθε σε εποχές που άλλαξε λίγο και το παγκόσμιο, δηλαδή ξέφυγαν και τα νούμερα. Δηλαδή άλλα νούμερα ίσχυαν στο ποδόσφαιρο. Το 13, το 14, ποτέ
0: δώσα. Το 12 έρθει.
3: Τότε, ας πούμε, με ένα 1,5 εκατομμύριο έφερνε τον Μπερμπάτοφ. Τώρα ένα Μπερμπάτοφ αντίστοιχα πρέπει να θέλεις 8-7 εκατομμύρια για να το φέρεις. Έτσι. Μπορεί ο Σαββίδης λοιπόν με τα νούμερα τότε και να έχει κάνει τους λογαριασμούς του και άρα έλεγε ο ίδιος σε συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ότι εγώ θα φέρω τον τρόπο του Champions League εδώ στο Μακεδονία Βαλάς.
0: Ναι.
3: Και είχε πει ότι εγώ θα βάλω τον ΠΑΟΚ στις 20 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
0: Τα είπε, σωστό.
3: Δεν είναι δικά μου, έτσι. Λοιπόν, τι έχει κάνει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης μετά το πρωτάθλημα του αν υποθέσουμε ότι το πήραμε και όντως το αξίζαμε και το 18 και κατάφερα να πάρει και το επόμενο το 19, που αν πέραμε το 18 δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερόταν το 19, αν θα τα έδινε όλα στην ομάδα για να πάρουμε και το επόμενο το 19, επειδή χάθηκε το 18, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να μην ξαναπάρουμε την επόμενη χρονιά πρωτάθλημα. Έτσι. Mm-hmm. Τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια του Λουτσέσκου. Ναι. Λουτσέσκου, ναι. Βγήκε ένας φίλος ΑΕΚτσής κάποια στιγμή και φίλος σου, δεν θυμάμαι τώρα, κάπως τον προσφώνησες και είπε ότι άκουσα, λέει, πολλές, και σου το είπες ότι άκουσα σήμερα πολλές φορές να λένε ότι μακάρι να το έπαιρνε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, και φίλος μου που βλέπαμε το μάτς μου είπαν καλύτερα το πάρει ο Ολυμπιακός.
3: Εγώ το λέω αυτό συνεχώς και να σου πω κάτι.
0: γιατί όμως.
3: Να σου πω, γιατί είπε αυτός ο ΑΕΚτσής ότι είναι νεοπαοκτσίδες και είναι του στοιχήματος.
0: Όχι, όχι, εγώ σου μιλάω τώρα πριν το μάτς.
3: Που πήρε, είπε ότι αυτή είναι, λέει, νεοπαοξίδες και είναι παοξίδες στο σχήμα του. Εγώ δεν είμαι, 52 είμαι και στοίχημα δεν ξέρω. Δηλαδή σήμερα πήγα στο προποντίο να παίξω τζόκερ και του λέω παίξε μου ένα-δύο σκορ τον πάγο. Δεν ξέρω να συμπληρώσω. Δεν είμαι, λοιπόν, του στοιχήματος. Απλά μετά αυτού την αισχρή κλοπή που έγινε το 18 από πλευρά ΑΕΚ, για μένα η ΑΕΚ, ενώ ήταν ο Ολυμπιακός το πιο συχαμερό σωματείο απέναντι στον ΠΑΟΚ και πιστεύω και για τις υπόλοιπες ομάδες, στην ίδια πλέον κατηγορία έχω βάλει και την ΑΕΚ. Ναι. Είτε, και επειδή η ΑΕΚ έβγαζε από την αρχή της χρονιάς μια τοξικότητα και το ένα και το άλλο και από εδώ και από εκεί, δηλαδή θα προτιμούσα να τον πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι.
0: Που είναι λιγότερο ταξικός ο Ολυμπιακός.
3: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός δεν είναι τοξικός. Δηλαδή οι ΑΕΚτσίδες, και ας πούμε θα, και το λέω για κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, οι ίδιοι αυτονερούνται. Δηλαδή, δες για παράδειγμα ο Μαρινάκης έχει δικό του κανάλι και δες τι γίνεται στην εκπομπή του Μαρινάκη, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί είναι ούτε στη Βόρειο Κορέα δεν υπάρχει, ας πούμε, τέτοια γραμμή όταν υπάρχει.
0: Καλά, τι θες να σε πει τώρα. Δηλαδή, αν πας στο Σαββίδι του κανάλι. Το ίδιο. Αν πας στη Μελισσανίδη, το ίδιο.
3: Υπάρχει μια αντικειμενικότητα, Πασχάλη.
0: Α, και εσύ τώρα.
3: Πόσο, συγγνώμη, γιατί δεν τα βλέπουν όλα σπρώμαρα στο κανάλι του Σαββίδη.
0: Όχι.
3: Καταρχήν έχει παρουσιαστεί ΑΕΚΤΣΙ, έχει και το Καζατζόγλου να μαζαλίζει να έρχεται σε χλαμάς όλη τη χρονιά η ΑΕΚ, δηλαδή το έλεγε άνθρωπος για να το πιστέψει. Βλέπεις, δεν υπάρχει, δηλαδή, ήταν μια αντικειμενική εκπομπή, ας πούμε, στην εκπομπή του Σαββίδη.
0: Όχι.
3: Και το λέω αυτό στους ΑΕΚΤΣΙΔΕΣ, ότι δείτε πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Μπορεί να τα έχουν στο Σαββίδη, ας πούμε, για τον τρόπο που λειτουργεί στον ΠΑΟΚ, αλλά το αναγνωρίζω ότι είναι, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο δημοκράτης εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, λέω ότι δείτε πώς λειτουργεί στο κανάλι του και στην εκπομπή του, που δεν είναι, ας πούμε, όπως η αντίστοιχη του Μέγκα, με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν σώνει και καλά. Εγώ έχω τις ενώσεις, θα πάρω τα πάντα, θα σφυρίζω 100-0 τον ΠΑΟΚ. Έτσι, αν τον ΠΑΟΚ προσφύριζε την ηγεσία, τότε θα το φυσικό
0: σου πει. Να σου πω κάτι λιγότερο αντικειμενικά. Ο Σαββίδης, για να μπορεί να σταθεροποιηθεί στην αγορά, σαν τέταρτο κανάλι, πρόσεξε λίγο. Έχει κάνει μεγάλες θυσίες. Όπως μεγάλη θυσία είναι που βάζει τον οποιονδήποτε, κακό για μένα, κακός το κάνει έτσι, αλλά αυτός είναι το αφεντικό, αυτός ξέρει. Λοιπόν, για να έχεις ακροαματικότητα στην Αθήνα, θα πρέπει να έχεις Ολυμπιακούς μέσα, Παναθηναϊκούς και ΑΕΚ. Ή θα έχεις μόνο ΠΑΟΚ. Οι περισσότεροι ΠΑΟΚΣΙΔΙΣ δημοσιογράφοι είναι στο κανάλι του στου Σαββίδη. Λοιπόν, πάμε στο Μέγκα. Αποκλειστικά Ολυμπιακοί και όχι μόνο. Στο Αλαφούζου τα ίδια, ξέρουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται, όπως και με το Μελισσανίδη, ξέρουμε τι γίνεται με την αυτεμπορική κτλ. Αυτό δεν είναι για μένα απαραίτητα κακό. Κοιτάζω την πιάτσα, την δημοσιογραφική, κοιτάζω τη διαφημιστική πίτα, γιατί εγώ θα πρέπει να κυνηγήσω στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα είναι το κανάλι, να κυνηγήσω ποσοστό της πίτας από την Αθήνα, την οποία την έχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
3: Δεν έχει σημασία αν είσαι στην Αθήνα. Είναι ότι είναι
0: δεν μπορείς να έχεις ποσοστά. Λοιπόν, διώξεις αυτούς που είπες. Εσύ το λες αντικειμενικό, δεν το κάνει για αντικειμενικότητα. Το κάνει μόνο και μόνο για να μπορεί να τραβάει πληθυσμό από τις τρεις ομάδες των Αθηνών για να έχει ακροματικότητα. Αλλιώς δεν θα έχει. Σκέφτεσαι τι λέγανε. Διώξεις όλους, τρελαίνει μόνο μου. Πάω. Έτσι φωνάζανε τότε όταν ξεκίνησε.
3: Ναι, αλλά Πασχάλη, να πω και κάτι άλλο.
0: Εμείς μπορεί να συμφωνούμε κατά βάθος, αλλά φαινομενικά ο επιχειρηματίας λέει μόνο πάω, δεν θα με δει κανένας. Δεν θα με δει κανένας. Γιατί την ΕΡΤ3 ποιος τη βλέπει. Ας σου δώσω ένα παράδειγμα. Τίποτα. Ούτε οι φτωχοί συγγενείς τους δεν τη βλέπουν. Άρα θα πάω εγώ σε μια πίτα που πρέπει να πάρω από Ολυμπιακό, από Παναθηναϊκό και από ΑΕΚ. Πώς θα τους πάρω, παίρνοντας τους δημοσιογράφους τους. Ούτε είναι δημοσιογράφοι, είναι σαν υπάλληλοι είναι όλοι τους. Που στηρίζουν τις ομάδες. Αυτή δεν είναι αντικειμενική δημοσιογραφία.
3: Να πω όμως κάτι, Πασχάλη, τώρα εδώ μου δίνεις μια πάσα για να τα χώσω ακόμη στο επιπλέον.
0: Κάθε τι πάσα κιόλας. Για γκολ, έτοιμη είσαι. Πρόσεξε, μην με στείλεις την μπάλα έξω από το κήπεδο.
3: Δεν ξέρω, εσύ δεν το κάνεις αυτό. Λοιπόν, για τον τρόπο που λειτουργεί ο Σαββίδης. επειδή αναφέρθηκε στα κανάλια, ότι δεν έχει ακροματικά το τόπινγκ και γι' αυτό προσπαθεί. Λοιπόν, ο Σαββίδης μαζί με τον Μαρινάκη πήρανε τα κανάλια, έτσι.
0: Ωραία.
3: Δες ο ένας πώς λειτουργήσε και απογείωσε το κανάλι. Δεν ξέρω τι άλλα, προφανώς δεν είναι κάτι. Και δες ο άλλος πώς λειτουργεί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχει ένα σοβιετικό τρόπο λειτουργίας ο Σαββίδης, δεν ξέρω, δεν έχει εφαρμογή.
0: Δεν αλλάζει αυτό εύκολα, να ξέρεις.
3: Σου λέω, δεν. Και του δόθηκε ευκαιρία, άντε το 19 την έχασε, έτσι. Που δόθηκε ο Λουτσέσκου, αυτά κτλ. Το 24 ήταν ευκαιρία να επενδύσει. Εγώ τώρα έχω μια. Ας πούμε, επιφύλαξα να δω τι θα κάνει ο Ηλιόπουλος, αν θα τα χώσει τώρα με την προοπτική του Champions League. Και θα δούμε δηλαδή το 24 ο Σαββίδης πώς δεν τα έχωσε με την προοπτική
0: του. Ο Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ έχουν δύο πολύ μεγάλους για μένα ανθρώπους στο παρασκήνιο, όχι απαραίτητα στο παρασκήνιο. Ο ένας είναι ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης, που δεν είναι μακριά από την ΑΕΚ, έτσι, άσχετα του τι έχει γίνει. Και ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος περισσότερος κόσμος είναι και στην UEFA ο συγκεκριμένος, θα σας πω, είναι Ανδρέας ο Ντιμάτος.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, όσοι δεν ξέρετε, θα πρέπει να δείτε τη σκοπτική, την πλευρά του Δημάτου, ο οποίος ήταν και, πώς το λένε, υπεύθυνος τύπου της
3: ΑΕΚ.
0: Μπράβο, ήταν. Πήγε στην UEFA. Θα μπορούσαν να τον πούν, τι είσαι ΑΕΚ. Δρόμο, ρε. Δες τι γράφει για τις άλλες ομάδες. Δες το πώς ενημερώνει τον κόσμο για τις άλλες ομάδες.
3: Είναι σωστός, ωραίος.
0: Είναι άλλη. Λοιπόν, δείχνει ένα background. Κάτω στην Αθήνα, σε πληροφορώ ότι έχει δεκάδες Δημάτους, όχι στο επίπεδο των Δημάτων, αλλά έχουν επιλογές. Είναι αυτό που είπε εύστοχα ένας φίλος στην αρχή, ο Πυρώτης που το είπε, ότι απέναντι από το γήπεδο του Ολυμπιακού είναι ο σύνδεσμος φίλων εφοπλιστών Ελλάδος, που στους 120 λέει 110 είναι Ολυμπιακοί. Άρα διώχνει τον έναν, έρχονται 10, λέει, νέα ύδρα είναι. Εδώ πάνω, σε πληροφορώ, με τα λύπης μου, δεν υπάρχει υλικό.
3: Δεν υπάρχει.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς.
3: Και
0: κλείσε με αυτό, ναι.
3: Ναι, δηλαδή οι άκρες πήγαν όλα πρίμα φέτος, γιατί εγώ κάτι κατηγορούν τον Λουτσέσκου.
0: Το άξιζε, ρε παιδί μου, έτσι πως εξελίχθηκε, το άξιζε.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ας πούμε ο Καμαρά τι έπαιξε. Ο Καμαρά ζήτημα να έπαιξε 5-90 λεπτά, όλα τα υπόλοιπα έπαιξε 20 λεπτά.
0: Τίποτα. Η τραυματίας εξενερωμένος ή οτιδήποτε.
3: Ναι, αλλά δεν, όχι, θέλω να πω, δεν είναι επιβαρύνθηκε. Και όμως και αυτός βγήκε με θλάση. Δηλαδή κάπου δεν μας πάει. Αλλά τις άκρες πήγαν όλα πρίμα και με ποια λογική. Ενώ είναι 5 χρόνια ανύπαθη από την Ευρώπη η ΑΕΚ, θα βγει. Τράβηξαν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός στο κουπί για να ανεβούμε στη θέση, και τώρα που ανεβήκαμε και πήρε αυτή το πρωτάθλημα, θα δώσει ένα προκριματικό για να μπει τη Champions League.
0: Ναι, αλλά παίζει ρόλο αν είσαι στους ισχυρούς ή όχι.
3: Ναι, και εδώ τη έκατσε φάση. Γιατί έπαιξε μια χρονιά όλη στην Ευρώπη φετινή, θα ανέβηκε λόγω της φετινής παρουσίας κλικ, τη έκατσαν και όλες οι κερδίες.
0: Ναι, αλλά είναι πρωταθλήτρια, σαν πρωταθλήτρια τη βλέπουν. Πρόσεξε.
3: Πρωτάθλημα η Χάρτσα, ας πούμε, τώρα στη Σκωτία.
0: Ναι, ναι, αλλά μην κάνεις το λάθος, την βλέπουν σαν πρωταθλήτρια. Έχει άλλο ranking. Και άλλο, δηλαδή, αν ήταν δευτεροτρίτη, θα ήταν στους αδύναμους. Όπου και να παίζε. Τώρα μπορεί με μία, νομίζω, αλλαγή σε ένα πρωτάθλημα, δεν ξέρω που πιο επηρεάζει εμάς, γιατί έχει γίνει τώρα, να μην σου πω πώς έχει γίνει το πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Αναγκαστικά μπορεί να μπει και μέχρι. Να φτάσει, ρε παιδί μου, μέχρι να μπει και στο γκρουπ των ισχυρών όσον αφορά τον προκριματικό γύρο που
3: ναι,
0: θα έρθει για τη
3: Λίγκα. Αυτό οφείλεται πολύ σπασχάρι στο γεγονός ότι η Ελλάδα ανέβηκε θέση, φτάσαμε 10η-10η.
0: Έτσι, ναι, δηλαδή, αλλά. Από δύο ναι, χρόνια, κοίταξε, μην το λες έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το καλύτερο ranking. Έτσι, τις καλύτερες βαθμολογίες έχει ο Ολυμπιακός. Που αν έπαιρνε ναι. το πρωτάθλημα, έμπαινε κατευθείαν στη Link Face.
3: Ο Ολυμπιακός έπαιρνε κατευθείαν, ναι. Έμπαινε
0: κατευθείαν. Αυτό λέμε. Για. Η ΑΕΚ δεν μπαίνει κατευθείαν όμως. Και μπορεί να πέσει μέχρι και δεύτερο προγραμματικό.
3: Δηλαδή, εμείς πρόπερση που το πήραμε, δεν ήταν η Ελλάδα σε τι θέση να δίνει στον πρωταθλητή τόσο.
0: Εντάξει, άλλαξε και το Champions League όμως. Μην το ξεχνάς. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Κάτω εγώ το Μετρόπολη.
0: Επόμενος, παρακαλώ. Σε είπα, ναι.
5: Por favor.
0: Ορίστε.
5: Por favor, Valencia. Por favor, Valencia.
0: Δεν σε ακούω. Από Ισπανία παίρνεις.
5: Por favor, Valencia, por favor, Valencia.
0: Από Ισπανία παίρνεις.
5: Από Valencia, περιμένω ναι, ναι, ναι. για να ακούω.
0: Άκου λίγο.
5: Δεν,
0: άκου λίγο. Δεν είμαστε σε καλό mood σήμερα. Για καλαμπούρι με τον Νίκο.
5: Γιατί.
0: Πρώτον, ο Νίκος δεν βγήκε. Έχασε ένα δικό του πρόσωπο σήμερα, τον αδερφό του. Και δεν είμαστε για καλαμπούρι όσον αφορά το θέμα του Νίκου, έτσι. Τώρα τα άλλα, άμα θες με μένα, κάνε καλαμπούρι ό,τι θες.
5: Καλά, με σένα τώρα. Με σένα γιατί.
0: Ξέρω, δεν με βλέπεις. Δεν με βλέπεις. Ναι, δεν με βλέπεις.
5: Γιατί τρόμαξα από τον άλλον τον αντικειμενικό. Στο αντικειμενικό κανάλι του Open δεν υπάρχει δημοσιογράφος του Άρη. Είναι τόσο αντικειμενικό το κανάλι.
0: Μιλήσαμε για Αθήνα.
5: Γιατί εσύ τι δουλειά έχεις με την Αθήνα, είσαι στην Αθήνα, είσαι στην ομάδα.
0: Είπαμε ρε φίλε
5: το
0: ότι
5: κανάλι,
0: το κανάλι για να πάρει ποσοστά επί της 100 στην διαφημιστική και στην ακροαματική πίτα, στην τηλεθέαση, θα ασχοληθεί μετά των Αθηναίων, όχι με τη Θεσσαλονίκη. Γιατί. Αυτό λέμε.
5: Γιατί υπάρχουν και Θεσσαλονικείς που μένουν και βλέπουν το κανάλι.
0: Τι κάνουνε.
5: Μπορεί να υπάρχουν Θεσσαλονικείς οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα γιατί εργάζονται και να είναι Άρης.
0: Okay.
5: Θα ήθελα να βλέπουν μια ενημερωτική εκπομπή.
0: Ωραία. Ο Άρης να πει τι.
5: Δηλαδή τώρα, δηλαδή αυτά τα δημοσιογραφικά μούτρα της Θεσσαλονίκης που βγαίνουν να αντιπαρατεθούν τα δημοσιογραφικά μούτρα της Αθήνας.
0: Μαλάκα.
5: Είναι τόσο δυνατά που δεν μπορεί να υπάρχει δημοσιογράφος στο Άρη.
0: Εντάξει ρε φίλε, είναι μια καλή πρόταση. Φαντάζομαι την έχουν ακούσει, μπορείτε να τη μεταβιβάσει και ο ίδιος ο Άρης. Πες, θα βάλουμε εμείς έναν δημοσιογράφο επιλογής μας, τον οποίο θα τον πληρώνουμε εμείς, μέχρι να πάρετε τέτοιο, γιατί κάπως έτσι θα γίνει.
5: Τι να πάρουμε κανάλι, να πάρουμε κανάλι.
0: Καλά, μπορείτε να δανειστείτε κανάλι. Πάρτε την R3 πριν κλείσει.
5: Κανάλι δεν πρόκειται να πάρουμε, εμείς δεν μας ενδιαφέρουν τα κανάλια.
0: Ναι.
5: Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα κανάλια.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε μου, θα φροντίσω παρά αυτά να βρείτε δημοσιογράφο.
5: Εμείς είμαστε ένα κανάλι μόνοι μας, δεν χρειαζόμαστε.
0: Θα έλεγα τι είστε, αλλά η χάρη ρε φίλε που είμαι ραδιόφωνο, θα σε πω τι είστε ακριβώς.
5: Εμείς για να ενημερώσω και κάποιους που δεν γνωρίζουν, γιατί το είπες, απλά δεν το είπες ολοκληρωμένα. Ο Καρυπίδης πριν 3 χρόνια πλήρωσε 6.750 για χρέη της διοίκησης του μεγάλου Λάμπρου Σκόρδα.
0: Καλό βράδυ κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, για το φίλο τον Ιεροκλή, ωραίο όνομα Ιεροκλή, εξήγησα και είπα, εγώ δεν είπα ότι απειλητικά, είπα αν η ΚΑΕ για το μπάσκετ, για το γήπεδο, εάν το μπάσκετ, ο ΑΣ, να το πω έτσι, πουλήσει μαγιά στον Μιστακίδη για το ενίκιο, το ετήσιο, κτλ. Ο Μιστακίδης θα τους πει εντάξει, θα σας δώσω για ένα χρόνο μέχρι να φτιάξω το δικό μου γήπεδο και παλάτι, έτσι, και θα πάρω την ομάδα μου και θα είμαι εκεί. Ποιος θα βγει ζημιωμένος και δεν θα παίρνεις φράγκο. Ούτε παρασκευούλα ζάχαρη μέλι που θα τα παίρνες, ούτε τα δωράκια, ούτε τα φακελάκια. Ποιος θα κάνει, γι' αυτό σου λέω τώρα. Αυτό δεν θέλει μαντζαριλίκι, φίλε. Και εκτάσεις υπάρχουν εκεί που πήρε και τώρα αυτή την έκταση. Υπάρχει ακόμα μια μεγάλη έκταση που μπορεί να την πάρει νύχτα. Και μετά θα είναι άλλη θα είναι φευγατιό νύχτα από τον ΑΣ. Εκτός αν τα έχουν βρει με την ΠΑΕ και είπαν ότι διώξτε το Μιστακίδη από εκεί πέρα, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί σας. Παίζει και αυτό. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ. Οι φίλοι που είναι στις γραμμές. Ορίστε.
6: Καμωράς.
0: Ορίστε.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, εγώ παίρνω. Ολυμπιακός είμαι.
0: Καλά να πάθεις. Πιο δυνατά μόνο λίγο αν θέλεις. Για να ακουγόμαστε.
6: Σε ακούω χρόνια από πριν το Μετρόπολης και σε γουστάρω σαν την περιφορά.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά αγαπάω γενικά το άθλημα και προσπαθώ να...
0: Είσαι φίλαθλος, παιδί μου, είσαι φίλαθλος. Ωραία.
6: Ναι. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά λέω, με τους παουτζίδες που επειδή βγήκε ο Μιστακίδης, εμφανίστηκε ο Μιστακίδης, πάνε να μειώσουν, να μηδενίζουν, να υποτιμήσουν την συνεισφορά του Σαββίδη. Πρέπει να θυμηθούν όλοι οι παουτζίδες και όσοι ήταν ο Πάου πριν τον Σαββίδη.
0: Το βάζει σε λάθος παρονομαστή. Ο Παουξής είναι αγανακτισμένος, όχι με τον Σαββίδη, για την διαχείριση. Έτσι, για τη διαχείριση, όταν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, φέτος το καλοκαίρι ήξερε τι θα κάνει. Έχει παίξει 50 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. 50 παιχνίδια έπαιξε η ΑΕΚ. Δεν το λέμε όμως. Κατάλαβες. Εδώ έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε κάποιες γκόγξες. Εδώ βγάζουμε, δηλαδή, κάποιες γκόγξες με τους άλλους. Πρέπει να αλλάξουν αυτοί εδώ. Ο Σαββίδης όφιλε να ενισχύσει την ομάδα. Άκουσε με λίγο. Για τα 100 χρόνια, γιατί τα είπαν αυτοί το καλοκαίρι, γιατί ήρθε ο Μιστακίδης εδώ και τους έπιασε σύγκριο, λες και ήρθε ένας εχθρός.
6: Εκεί ήταν το πρόβλημα για μένα.
0: Την πάτησε ο ίδιος του. Αυτό που λέμε, ότι τον Λάκο που σκάβει, τον Μπαίνεις μέσα
6: ναι,
0: μόνος.
6: Αλλά οι παγουσίδες δεν μπορεί, ρε φίλες. Εγώ με σου λέω, εγώ είμαι ολυμπιακός.
0: Εντάξει, τι σχέση έχει τώρα αυτό. Εντάξει, τι σχέση
6: έχει. Θέλω να πω ότι η αρρώστια υπήρχε και σε μένα.
0: Οκ. Okay.
6: Αυτή η αρρώστια.
0: Ναι.
6: Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε λίγο τι συνεισφέρει πραγματικά κάποιος που έρχεται.
0: Ναι.
6: Και δεν μιλάω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο ομάδα.
0: Κοίταξε, ο Σαββίδης χαμένος δεν είναι από τον ΠΑΟΚ. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Εγώ αυτά τα επινίκια στα πρόσωπα, εμένα μου είμαι απέναντι σε αυτά. Ο Σαββίδης που κάθεται 15 χρόνια στον ΠΑΟΚ είναι σημειωμένος, πιστεύεις?
6: Όχι, φυσικά.
0: Ε, τότε. Γιατί, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η προσέγγιση, η υμνοπλασία στο πρόσωπο, ας πούμε, ο Σαββίδης και ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης, φίλε, είναι ιδιοκτήτης. Λοιπόν, εμείς που είμαστε φίλαθλοι, λέμε, φέρε ρε φίλε κανένα ποδοσφαιριστή, να πάρεις ένα πρωτάθλημα, να διακριθείς και στην Ευρώπη, να κάνουμε και εμείς τα δικά μας όνειρα.
6: Το Ζαφίρι υπερέβαλε, αλλά το Ζαφίρι το έφερε.
0: Ζαφίρι τον έφερε, σου είπα, γιατί ήταν ο Μιστακίδης. Άμα ήταν ο Μιστακίδης, δεν θα υπήρχε Σαββίρης. Το Κωνσταντέλια θα ήταν τώρα εκτός. Τέλος.
6: Ναι, συμφωνούμε. Ο οποίος Κωνσταντέλια με τον που έπαιρνε την μπάλα σήμερα, ας πούμε, οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν τη χημεία.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, σαν λιμτζής είναι, ρε παιδί μου, αυτά αρέσουν στον κόσμο, κάνουν ράνο, σκοπίζουν να έχει ουσία.
6: Όχι, η παίκτες δική μου, του Ολυμπιακού, έπαθαν την χημεία. Έπαιρνε την μπάλα Κωνσταντέλια και νόμιζα ότι θα του περάσει και του 11. Παικτούρα. Δεν συζητάμε.
0: Ο Κωνσταντέλια πρέπει να γίνει ουσιαστικός. Άκουσε λίγο. Ο Κωνσταντέλιας ναι, κοιτάζει την πάρτη του. Κάνει 3-4 τρίπλες. Θα περάσει κάποιον, ξέρω εγώ, δεν θα τον περάσει κτλ. Αλλά μην είδε τον Παναή. Ήρθε ο Τάισον. Μόλις μπήκε ο Τάισον, άρχισε ο Κωνσταντέλιας να βρίσκει δρόμο. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όλοι αυτοί που τους εξυμνούμε, τους κάνουμε, κακό τους κάνουμε. Έπαρση. Γιατί όταν θέλεις να κάνεις κάτι, δεν το κάνεις. Όταν πρέπει να.
6: Για μένα δεν χρειάζεται, αλλά δεν χρειάζεται και αυτή η ύβριση που γίνεται.
0: Κανένας δεν βρίζει. Yeah. Απλά έχουν παράπονο, σου λέει ότι όφιλες, ρε φίλε, όφιλες να φέρεις κάτι για τα 100 χρόνια. Έτσι ψήθηκε ο Παοξής πέρυσι το καλοκαίρι.
6: Εγώ όμως βλέπω ότι υπάρχει ένα. Πέρυσι το καλοκαίρι όμως δεν υπήρχε Μεσακίδη. Από τότε εμφανίστηκε ο Μεσακίδη.
0: Από το Μεσακίδη και μετά. Εντάξει, και τον Γενάρη, τον Ιούνιο εμφανίστηκε ο Μεσακίδη. Τι δεν υπήρχε. Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Τότε που έγινε συνέντευξη τύπου με τον πρώην υπεύθυνο τύπου που είπε ότι ξέρω εγώ, εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε το γήπεδο, ας βρει ο ερασιτέχνης επενδυτή. Και μετά από 20 μέρες βρήκαν τον επενδυτή και άρχισε ο πόλεμος στον ΠΑΟΚ. Ήρθε και το ελικόπτερο, ήρθαν όλα. Σε παρακαλώ.
6: Γιατί νόμιζα την
0: Αύγουστο. Αύγουστο, Αύγουστο. ΠΑΟΚ έπαιζε. Τώρα Αύγουστο δεν υπάρχει συμπήκε. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
7: Μασχάλησε
0: λοιπόν. Επόμενο, παρακαλώ.
8: Στην οικογένεια Μελτσατάκη, τα συλληπιτήριά μου. Καλό βράδυ.
0: Μπράβο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, τα είπαμε, δεν θα τα ξαναπούμε. Δεν πιστεύω εγώ σε θαύματα, το έχω πει και άλλη φορά. Εγώ πιστεύω στον προγραμματισμό που μπορεί να έχει κάποιος όλα τα ωραία πράγματα και γίνεται παντού, έχει. Λοιπόν, αυτό να το κρατάμε και να είπαμε να σταματήσετε αυτές τις πώς το λένε, προσωπολατρίες, ρε παιδί μου. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είμαστε στην εποχή που παίζαν αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά θα τους αγαπούσαμε για τη φανέλα. Δεν είναι στη δεκαετία του 70, ούτε στη δεκαετία του 60 που υπήρχε και ταλέντο και ποδόσφαιρο κτλ. Σήμερα αυτοί οι ποδοσφαιριστές πριν παίξουν μπάλα, πριν κάνουν οτιδήποτε, έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους. Έχουν κανένα καλό τραγούδι να κλείσουμε, ρε φίλε? Τι καλό έχεις για πες μου. Άιντε βάλτε αυτό να κάνω πέτρα την καρδιά μου, να πάω σε 2-3 μηνυματάκια. Τέρε, ναι. Ποιο? Εντάξει, όχι, φυσικά τώρα. Καλά, δεν θα το βάλεις όλο. Λοιπόν, Πασχάλη, ρίχνουν αβέρτα χημικά τα αεροπλάνα. Εντάξει, το ξέρω αυτό, Κωνσταντίν, είπαμε. Με Ολυμπιακό πρόεδρο, με παοξή προπονητή, με χοντρό φόρ, με παλέμαχους, με κακό ποδόσφαιρο, με κίτρινες, με δοκάρια, με πέναλτι στο 100. Με Γκαγκάτση πρόεδρο ΕΠΟ, με Μαρινάκη πρόεδρο Super League. Να δείτε τι μας ετοιμάζει για το χρόνο η Αγία Τριάδα, Ηλιόπουλος, Μποτρίνη, Ριμπάλτα. Και τις χάρτινες μεζούρες μέσα. Από μίμηση χρόνια πολλά για τα 100 σου. Ακούω. Εσύ, Νίκο, τώρα τι είναι αυτά, ρε. Χαρείτε λίγο το πρωτάθλημά σας, ρε, που πήρατε πανάξια, γιατί ήσασταν η καλύτερη ομάδα. Γιατί εγώ είμαι υπέρ του δόγματος. Ποτέ δεν θα πω ότι το πήρε η ομάδα που δεν άξιζε. Για να πάρεις ένα τίτλο. Ο κίτρινος Γκάλταφ λέει, ρώτα πού θα έρθει ο Τσάλοφ για να σηκώσει το Σεντόνι. Αυτό λείπει να πούσε το φιλαράκι μου, έτσι με τα quiz του, που περιμένει και τον Τζάλοφ. Α, ναι, θα έχουν και το καλοκαίρι και τον Τζάλοφ. Πάλι καλά που δεν έχετε και ο Σαμάτα. Σκυζοδείχτηκες. Λοιπόν, αυτά από μένα και το Λευτέρη Μανιά. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πάω ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.